0: έχει σε σέρνα ροάκ.
1: Ωρυλού, λέει παιδιά, σαν λέει μα τα τρία χωρίζει.
2: Σημειώνει τα σαρδάμ.
0: Σε σέρνα ροάκ και σε σένα, αγόρι μου.
2: Άκου την εκπομπή, διαλυτά την εκπομπή δυο λερέ μόνο.
0: Στην αραβική version.
2: Γιατί όχι. Δηλητήριο, λέει ο φίλο Πάτρο. Πάτρο. Πέτρο.
3: Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Λαβρίου με τον Κόρυβο, ο Λαβρίος. Δούμε το Λαβρίο. Ωραίος ο Λαβρίος. Παλαιόχωρας Ηλυσιακός 0-2 και Ερμής Ζωνιανών Άγιος Ιερόθεος 1-3.
4: Τι σου κάνω μάνα μου.
3: 1-3.
2: Αμάν.
3: 1-3.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
5: Να σας πω τι θα δούμε σήμερα στο Europa. Έχουμε στις 10, όχι στις 10, στις 8 παρα 5.
2: Η Άρσεναλ υποδέχεται την Εβερτον στις 6. Το βιβλίο το οποίο θα σας δώσουμε φεύγοντας για το. Πώς το λένε, για το.
4: Ορίστε, ξέχασα που μείναμε.
2: Για τα Χριστούγεννα.
5: Στην υγειά σου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην υγειά μας.
6: 0-1 ήταν στο ημίχρονο με 10 ομάδες που τελείωσαν το παιχνίδι και οι δύο παίκτες.
2: Είπε.
6: Με 10 ομάδες που τελείωσαν το παιχνίδι και οι δύο παίκτες.
2: Τι να πω, ρε παιδιά!
7: Την άποψή μου θα πω ότι συμφωνώ με τον Gladbach και καλά τα 4-0 προγνωστικά σου, αλλά το μάλλον με τις διπλό το βλέπω λίγο δύσκολο στον Τόνας.
8: Για καραντάν και τα κουτιά μπαγλά.
2: Το μάλλον με τις διπλό. Τώρα... το μάλλον με τις διπλό.
7: Έτσι καλά.
2: Σαν σήμερα είδε και το ρεπουμπλενικό, το ρεπουμπλενικά το κόμμα των ρεπουμπλικάνων.
0: Δεν θα μου το πεις και επιστημονικά.
9: Επιστήμονα άνθρωπος, θα ξέρω.
2: Εδώ Μπίλο μας λέει στο Facebook, καλημέρα, λέει την κυρώση υπάρχουν, ήταν αντιπρόεδρος στο νοσοκομείο, είναι πρώην βουλκανιζετά, έχει βουλκανιζατέρα πας.
10: Τώρα το κατάλαβα ότι έχουμε σλένα.
2: Στο χαντάκι.
11: Αυτά τα ακούς μόνο στον Sport FM.
12: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Where's Hayley? Where's she at?
14: This is Hayley.
13: Who is it?

0: Ή από εδώ. Μπηγούνι Πορεφέ 94,6, δεύτερο μέρος.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος. Η Μαρία είναι με άδεια για εργασία. Mm-hmm. Πολύ σημαντική, η οποία έχει να κάνει και με τον σταθμό. Mm-hmm. Πρέπει οι νέοι, οι λιλιπούτοι, οι εκολαπτόμενοι, ξέρω εγώ. Δημοσιογράφοι, νέοι λιλιπούτοι, καναβαλιστέ. άνθρωποι οι οποίοι θέλουν απλά να καραφλιάσουν, να παχύνουν, να μπουν σε αυτό εδώ το οικοδόμημα, θα έλεγα. Mm-hmm. Τον Μανώλη Μουσουράκη μια καλημέρα. Καλημέρα. Shout out στο Μουσουράκη που θα λέγει ο Μαλιάτσης. Μπρόσκι, είσαι πολύ δελούλου σήμερα και σου κάνω και clocking, έτσι. Σου κάνω και clocking. Oh. Έχω φέρει στη μόδα το ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά την Ελευσίνα η Ηλιούπολη. Από χθες έχει τα πρωτεία που υπήρχαν απλά σπροξιές. Δεν είδα κάποια μπουκέτα. Ή αυτό που. Τυρίρι, που λιποθύμησε άλλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαμία. Είναι ψιάματα εδώ, είναι ψιάματα, είναι ψιάματα εδώ, το πόδι μου βάρεσε, είναι ψιάματα. Είδα απλά φασαρία και να σου πω κάτι, μπορεί να είναι και στημένο. Μπορείς να ρίξεις τα φώτα πάνω σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Όταν κάποιος ανοίξει το κινητό, δεν ξέρεις τι έχει γίνει πριν. Λοιπόν, να είπαν, είστε να πιαστούμε όλοι μαζί και να σπροχνόμαστε, να γίνουμε viral. Θα μπορούσε να γίνει αυτό, Μανώλη, θα μπορούσε να είσαι να ανοίξει ένα κινητό και να... Κανένας δεν ξέρει. Ο χρόνος τι θα φέρει και αν κάνει λάθος το νέο στο πάθος. Μαθάμε εγώ και θα σε περιμένω.
2: Σαν ένα κάρβουνο για,
0: για πάντα αναμένω. Έτσι. Λοιπόν, και δεν θα ξέρεις για ποιο λόγο έγινες viral. Απλά θα σπρώχνεσαι και μετά θα κλείσει η κάμερα. Δεν είδαμε τι έγινε στην συνέχεια. Καλημέρα από εξωτικές Λιβανάτες, Φθιώτιδο, Πάνο Ρήλο, στη Ρούμελη και στο Μοριά. Στολίζονται με χάρη, Λιβανατέικος. Εκεί μιλάμε για Πρατίνα και Φιλιό Πυργάκι δυνατά. Ούτε για τελικούς νοιάζονται, ούτε για επικηρύξεις πεντοχίλιαρα, ούτε τίποτα. Καίνε τα ουίσκια με βελισάρι. Γίνεται μια φασαρία, ρε που είναι η Μαρία. Ποιο είναι το πιο επικό ξύλο που έχω δει εγώ σε πανηγύρι, Μανώλη, σε πανηγύρι, δίπλα στο μικρόφωνο, με έκο. Έλα εδώ, εδώ, εδώ, να σε σπάσω, να σου μπει ποτέ και δεν έχει. Νόπανο, νόπανο, νόπανο, νόπανο. Α, ίσο, ίσο, ίσο, ίσο. Είμαι ένα, μένα, εσύ, εσύ. Φύγε από εδώ, εδώ, γιάν, γιάν, γιάν. Είναι ό,τι πιο ωραίο έχω ζήσει. Γορτίνα. Okay. Πώς και τόσο τι εξή. Μην μου πείτε ότι ανακοίνωσαν συναυλία. Δεν έχω δει. Εντάξει. Όταν πήγα και έκανα εγώ ένα live τότε με τον Ευθύμη στη Μεθοδία. Πώς το λένε αυτό το μαγαζί. Εκεί η Ιερά Οδό από πίσω. Με ένα φανταστικό ήχο. Με έσωσε μία παρέα. 20 ατόμων που μπήκε μέσα με Σύφου Versus, το είχα κάνει εγώ. Αχα, το λέει.
2: Okay.
0: Η Σαβάρκα Σαπανιά. Βγήκα. Γιατί δεν ήξερα τα, το κόστος και όλα αυτά. Ήμουν άπειρος. Ήμουν ο παραγωγός. Wow. Αυτό εννοώ το έκανα εγώ. Δεν έκανα stand-up. Έκανα. Ναι. Αλλά πέρασα πάρα πολύ ωραία με τον Ευθύμη.
2: Αυτό είναι το βασικό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι το αλλά να μια ιδέα γιατί εξή. Τι βάζω τώρα.
2: Δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Ναι, παιδί μου, τι σχέση έχουν τα παιδιά. Τι, τώρα αν έκανε Terrorist Group 20.000.
2: Ναι, εύκολα. Εύκολα. Και στο Emmy Scooper είχε χαμό στα κοινή. Η πρώτη είναι sold out και πήγαν για δεύτερη.
0: Ναι, με release τα παιδιά αυτά.
2: Ναι, με release, με release.
0: Α, είναι Γενική Συνέλευση στην ΕΠΣ Φθιώτιδα. Μάλιστα. Είναι ψέματα εδώ. Μάλιστα.
2: Παντελή, η ιδέα σου είναι, έχω κάνει μελέρες.
0: Ναι, ρε. Βάλε λίγο.
2: Εντάξει, απλά δεν είναι εσύ. Πώς το λένε, δεν είναι σύνηθες.
0: Βάλε τώρα Τούπακ που με Έλβης και Big Mac είναι μαζί σε ένα νησί τώρα.

0: Παιδιά, δεν χρειάζεται να στέλνετε 17 φορές το ίδιο μήνυμα.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Αρκεί μία, άντε δύο δηλαδή.
1: Καλημέρα από την μεγάλη ομάδα. Θέλω να ξέρετε κάτι. Τα επόμενα χρόνια στα δελτία θα λέτε για Σκορπιό Φιλής. Σκορπιό Φιλής θα λέτε. Σκορπιό Φιλής Καζεσλάουτεν 1-1. Και θα λέτε γκέλαρο Σκορπιό με Καζεσλάουτεν. Δηλαδή σε λίγα χρόνια ο Σκορπιό Φιλής θα είναι και θα γράφει. Του κέντρισε. Κατάλαβε τι σου λέω. Έβγαλε το κεντρί. Αυτοκτόνησε ο Σκορπιό. Ξέρει που. Ξέρεις, ο Σκορπιό, άμα διαπηλεί, βαράει το κεντρί στο κεφάλι του.
2: Και αντίο σα.
1: Ναι, θα παίζει. Θα είναι ο όμιλο Ρεάλ, Σίτι, Σαχτάρ, Σκορπιό Φιλή. Και θα βγαίνει τρίτο καλύτερο για να συνεχίσει το Europa League.
2: Μάλιστα.
1: Με έδρα την Πρατίνα. Πρατίνα, ναι, Πρατίνα Stadium.
2: Πρατίνα Αρένα, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
2: Αρένα, Stadium.
1: Αρένα, ρε φίλε. Για Stadium, ρε φίλε. Ναι. Θα έχει τέτοια.
2: Τέτοια ωραία.
1: Ποιος, ο Σκορπιός. Δηλαδή βγαίνουν και ωραία συνθήματα. Ναι. Ήρθε και σας έκανε ο Σκορπιός. Ο Σκορπιός. Ναι. Και όταν θα τα βρίσκουν οι οπαδοί, Σκορπιός, φιλή. Θα ξέρεις, θα είμαι φιλή. Φιλή.
2: Tribe.
1: Ναι, θα φιλιούνται δύο γυναίκες όπως παλιά. Ποιο ήταν εκείνο το πλάνο που φασονόντουσαν δύο κορίτσια στο ΆΚΑ ήταν. Το είχαν συνεννοηθεί με Ίνα Τεό και σκηνοθέτη. Δεν ξέρω τι είχε γίνει.
2: ΑΕΚ Ολυμπιακός, επιτέμει. 0-0.
1: Αυτό το φάσομαι, δεν μας ενδιαφέρει το σκορ. Έτσι θα φέρουμε κορίτσια Σκορπιός φιλή. Και θα έχουμε κανονίσει με το σκηνοθέτη να γίνουμε viral, ξέρεις, στην αρχή. Χρειάζεται περιεχόμενο. Πώς θα γίνεις δυνατός επικοινωνιακά. Καταλαβες. Τη μασκότ σκέφτομαι. Δεν θα μπορεί να περπατήσει. Θα έχει 10 χέρια έτσι και την ουρά που πει. Ένα μαύρο πράγμα. Τα παιδάκια θα κλαίνε με δαγκάνες.
2: Καλά, δεν κλαίγαν στο Χάγκα τα παιδάκια.
1: Φίλε, στο Χάγκα κάποιοι είχαν καπνίσει και το βλέπαν όντως έτσι. Είμαι χάλια, βλέπω πάλι αετό με δύο κεφάλια. Εσείς το επικαλεστήκατε.
2: Κανονικά.
1: Ναι.
2: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Γεωργία στο χάος του Κηφισού. Όπως και πολλοί άλλοι, φαντάζομαι.
1: Η Νικόλ βοήθεια, βγήκα για δουλειά. Τι να κάνουμε, ρε Νικόλ. Αλιβέρι ταβερνόξυλο, το καλύτερο. Δεν το έχω δει. Θα ψάξω αλιβέρι. Θα ψάξω αλιβέρι.
2: Ψάξε να πάω σε διάλειμμα.
1: Ναι. Όχι, έκανα και ο γάτι. Πήγε.

0: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
1: Τζόρτζεβιτς Μεμπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
0: Στην καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
2: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
3: Ναι.
2: Με σταφή.
0: Όχι αυτά, τα φαγιά.
2: Καναπεδάκια. Μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνας.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
0: Πιο έκλεκτο.
2: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σώσουμε πετιμέζι.
0: Φέρε μια γίγα λεζιαχνή.
2: Τρομερά πράγματα.
0: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
4: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
5: Τι ζήτησε, κύριε.
4: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
0: Μ' αρέσει που ξέρει και καλό τρως.
4: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
0: Άρε παπάρα που θα δουλέψει.
4: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο, μπορεί να μου πει κάποιος.
6: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
4: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
6: Βρε μπας και σου έχει αλέψει από την πείνα.
7: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
4: Αλλά τι τρώσει, ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνει, δεν παίρνει κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
8: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
3: Τι θα κάνετε.
7: Τι να κάνουμε.
3: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
7: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
3: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
7: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
3: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
8: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
7: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
3: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
7: μπριζόλα
3: με λεμόνι δίπλα.
7: Εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με.
9: Και οφτέδες έχει.
7: Και οφτεδάκια.
3: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
0: Και τι θέλεις να το δώσω να φάει, λάσπη.
8: Άρα αυτό μας αρέσει σαν Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματο μα.
0: Άρα καλό.
10: Να κάτσουμε εδώ,
11: Ναι, να κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε.
10: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι.
12: Όχι.
10: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
12: Ούτε καν.
0: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
11: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
0: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
11: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα, για τη μανούλα σου.
12: Όχι.
0: Έλα βρε Γιαννάκη, για μένα, για τον πατερούλι.
4: Α, παράτα μας, αδε.
11: Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
0: Ούτε
1: εγώ θα φάω.
0: Εδώ τι
1: κουβαλιστήκατε
0: εδώ μέσα, ρε παιδιά.
1: Στην κουζίνα πια. Στην κονσόλα ο Γιάρκος Κυριαζόπουλος.
0: Μάγερα, μη Αφρικα σέι.
13: Δεν καραγιώσει από πρώτα, εντάξει, αυτά εδώ. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει και όχι, φάει, κάνει εμβόλια.
1: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
13: Εντάξει, κυρίω για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Ναι, φασόλια.
14: Here's the breakfast του John. I'm hungry, John.
15: Ξέρεις, εμείς το breakfast το παίρνουμε λίγο πιο γιωμάτι.
1: Ναι, είναι baked beans. Baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
15: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
14: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
1: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
15: Πρωινό το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά. Γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιά.
0: Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα.
16: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ. Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ.
0: Ας τώρα, μία πατάτες για αυτή στο 13. Και περιμένες.
15: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει. Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει.
17: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
0: Α, για να σου πω, Βασιλάκη, το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και.
18: Τι θα πάρετε, παρακαλώ.
15: Τι έχει, ρε παιδί μου, το κατέστημα.
18: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι, μερικές ελίτσες.
15: Όχι, ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά γδονταριά.
0: Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και.
18: Τι θα πάρετε, παρακαλώ.
15: Τι έχει, ρε παιδί μου, το κατέστημα.
18: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι, μερικές ελίτσες.
15: Όχι, ρε παιδάκι μου.

0: αυτές.
1: Ναι, και θα παίζει Scorpion στο γήπεδο, τι άλλο.
0: Ναι, τι άλλο. Το Scorpion φιλίδι, το Wind of Change.
1: Αναπτύρες κινητά.
0: Ναι, αλλά θα το κάνουν επειδή είναι φιλί, θα το κάνουν. Με κλαρίνο.
1: Κλαρινάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Χορηγός μας Σκορπιός, πάμε και τέτοιο.
0: Τι?
1: Χορηγός Σκορπιός, είναι για σένα.
0: Ναι, Σκορπιός είναι για σένα, πάμε. Για το διπλό, πάμε. Έτσι. Σπύρος Μπρέμπος θα τραγουδάει το Σκορπιό. Θέλουμε το αρβανιτικό στοιχείο.
1: Okay.
0: Θέλουμε. Αρκούδα θα βάλω τον ξάδερφό μου για δεύτερη μασκότ. Ναι, ναι, μπορεί να γίνει αυτό. Salt and Pepper, το πούσι θέλει κάποιος. Μάλλον θυμάται και τώρα μην ξεχάσετε στο τραπέζι σας. Δεν ξέρω, ήταν ένα κλασικό κομμάτι τέτοιας προσέγγισης.
1: Πρέπει να το
0: έχω. Το έχεις το Salt and Pepper, σίγουρα το πούσι. Σίγουρα, καλημέρα Παντύπαρο. Μπορεί να έφτασα 30 χρονών μαντράχαλος. Πρόσεξε τώρα. Δεν τράπηκα να πάρω πανίνι για τα νέα.
1: Γιατί να βρει.
0: Τι λες,
1: ρε φίλε. Αυτά που λες.
0: Έχουμε γίνει.
1: Μπάδε μα ρίχνα 5.000 τότε να παίρνουμε τα αυτοκόλλητα. Κουτιά.
0: Μια ζωή έψαχνα το βαζέχα και έβρισκα το. Δεν θυμάμαι ποιον έβρισκα. Καλικριά τον είχα 10 φορές.
1: Από μια μεγάλη καλημέρα στο Δάνη από τους 1000 Mods. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε τότε, τέλος πάντων, που σα ήξερε η μάνα σα.
0: Έλα τώρα, δεν σα ήξερα.
1: Εντάξει, και σα ξέρει όλο ο πλανήτη πια.
0: Δεν είναι ωραίο αλήθεια να ισχύει αυτό, δεν σε ξέρω. Ρε, μάνα μου, δεν σε ξέρω.
1: Δεν σε ξέρω, παιδί μου. Σε ευχαριστούμε για τα χρόνια πολλά, σε κάθε περίπτωση.
0: Καλημέρα από εσά, Κλωμαγνησία. Σήμερα η γυναίκα μου φτιάχνει γίδα κοκκινιστή με χιλοπίτε. Κλάψτε! Πολύ δυνατό φαγητό. Πολύ δυνατό. Και θέλει από πάνω τυρί. Να χιονίσει, έτσι. Γι' αυτό μην βάζετε πολύ αλάτι στα μακαρόνια, γιατί έρχεται μετά από πάνω. Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθει. Σκορπιό, πιο γρήγορα πρωτάθλημα τον Παναθηναϊκό. Ήρθε μήνυμα. Εντάξει, μην το πάτε τώρα.
1: Προπονητήρα δεν έχει κοίτα, βεβαίως.
0: Τι?
1: Προπονητήρα δεν έχει.
0: Ναι, λόγω Σκορπιού. Θα προσπαθείς να κάνεις αυτή την επέμβαση.
1: Επέμβαση.
0: Ναι. Ποια σειρά ήταν με Σκορπιό με τον Τζαρούχα?
1: Όχι.
0: Ήτανε. Αστερισμός του Σκορπιού.
1: Όχι, ήταν ο Σκορπιός και το.
0: Θα το βρω τώρα. Δεν έχω πάρει.
1: Μάλιστα, μία από τις πρώτες ελληνικές σειρές δράσης που χρησιμοποιήθηκαν.
0: Καφετζόπουλος δεν ήταν αυτό.
1: Μπράβο. Και σύζυγος Καφετζόπουλου, νομίζω, έπαιζε.
0: Ναι.
1: Τότε.
0: Είχε πολύ κάνει τον James Bond να ντρέπεται, διαβάζω εγώ εδώ πέρα.
1: Ναι, ήταν πολύ δυνατή σε θέματα εφέ και τα λοιπά για την εποχή της στην Ελλάδα.
0: Και εφέ Κοχινοπούλου
1: ήταν.
0: Ήτανε,
1: μπράβο, γι' αυτό σου λέω. Σύζυγος Καφετζόπουλου.
0: Βελίνα Παπούλια, Άκη Σακελαρίου, Πουλικάκος. Έλα ρε φίλε.
1: Βέβαια πήγε νομίζω 2 ή 3 χρονιές αυτό.
0: Σκορπιό, το θυμάμαι το σκορπιό. Και Άλκης Παναγιωτίδης, χομπίστας. Αυτό δεν το ξεχνάω ποτέ.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει.
0: Και εμένα με τέτοια γραμμάτια. Ναι, αγλούμε.
1: Και φυσικά Στέφανος Κορκολής στο τραγούδι. Νεκρός ζωντανός, εσένα θα ζητάω κτλ.
0: Ποιο είναι ρε φίλε.
1: Στους τίτλους αρχής.
0: Δεν το θυμάμαι. Το έχεις νεκρός. Από τι εξή να βάλουμε Κορκολή. Μεγάλο συνθέτης έτσι. Τεράστιο. Τεράστιο Στέφανος Κορκολής. Έχει τα σπέκια όλα. Εντάξει. Έχω το Βαζέχα, πετύγαινε πάντα το Χου Γεωργιάδη. Τον είχα 11 φορές. Μάριος 13. Το σημάδι του Σκορπιού, πώς. Όχι, ρε φίλε.
1: Δεν το θυμάσαι, ρε φίλε.
0: Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Εντάξει, ρε φίλε, ένα μυαλό είναι. Έχει γίνει κουρκούτι.
1: Είναι πολύ χαρακτηριστικό το κομμάτι, ας πούμε. Είναι δύσκολο να το ξεχνάς.
0: Σαν να ήμουν Σκορπιός.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Έλα,
0: βάλε
1: ναι.
0: Λίγο, ρε φίλε.
1: Έτσι, μισό, να.
0: Βάλε λίγο να θυμηθώ Καφετζόπουλο James Bond. Εγώ τον θυμάμαι. Πόλεμο έχουμε αλίκη μου. Πόλεμο έχουμε αλίκη μου. Δεν σηκώνεται. Ναι, να ακούγεται, εντάξει, ζητώ συγγνώμη. Είναι λίγο ρετρό τώρα όλο αυτό, εντάξει.
1: Εικόνες, ό,τι να είναι,
0: πατάει τώρα. Βάλε, εμείς είχαμε τώρα με το φάρδι παντελευκά. Έχουμε χαστούκι για δήμαρχο Ιθάκης επικό.

0: Χαστούκι.
1: Παιδιά, μην είστε τέτοιοι. Στείλτε τα link από, από αυτόν τον πολιτισμό. Για δώσε λίγο.
2: Και αυτό δεν είναι καλό.
1: Δώσε λίγο. Εντάξει, εγώ ευθύνομαι γι' αυτό. Εγώ ευθύνομαι. Όχι ο Ρήλος.
2: Έλα
1: τώρα. Σαν τους Thundercats είναι. Δώσε λίγο.

0: Πού το ρεφρέν?
1: Τώρα.
0: Αργή.
1: Εδώ γίνεται καφετζόπουλο με το όπλο.
0: Ναι.
1: Την πόρτα. Το θυμάμαι τώρα την ουσία. Εντάξει, φίλε. Τώρα το θυμάμαι. Νεκρός ζωντανός. Το τραγούδι το τραγουδάω ακόμα. Σκορπιός και αδαρέσει σε ρόλο νίτζα.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ρε φίλε, έχουμε τέτοια πράγματα. Σειρά ήταν.
0: Ναι, σου λέει και πολύ μπροστά από την εποχή τη.
1: Άντε,
0: ειδικά στην πρώτη σεζόν.
1: James Bond και παπάρια.
0: Είχαν φέρει κόσμο απ' έξω για κασκαντεριλίγια και τα λοιπά.
1: Έτσι, μπράβο. Τρέμε Νόλαν. Άντε τώρα, καράγκιο ζηλίκια.
0: Α, να, στο site του καναλιού υπάρχουν όλα τα επεισόδια. Κοίτα, με αγγίζεις και μου αφήνεις
1: το σημάδι του σκορπιού. Γιατί στα μπουζούκια δεν το τραγουδάτε αυτό, ρε φίλε?
0: Στα μπουζούκια.
1: Τι ρε φίλε, τραγουδάνε. Ναι. Για δώσ' το λίγο.

0: Εσένα που είναι φίλος του, ψήστο.
1: Θα το πω. Ο Σαμπάνης μπορεί να το πει. Σαμπάνη που είσαι και μπασκετικός, πες το αυτό, παίρνω το στο πρόγραμμα. Το Σαμπάνη ταιριάζει, είμαι καλλιτεχνικός επιμελητής.
0: Κάνε τα κουμάδα σου, κάνε τα κουμάδα σου. Φαύλε Σιδηρόπουλε, το επόμενο είναι Σάββατο 27 στο Γαλατικό χωριό.
1: Α, Καλκέρα. Το live.
0: Ναι. Ρωτάει,
1: θα έρθει και ο Παπάγλου σίγουρα πει ο κόσμο θα είναι.
0: Ο Παπάγλου είπαμε, θα είναι το Σάββατο πρώτα εδώ. Από τις 8. Του λέω, έλα 9. Να έχει ξυπνήσει, να έρθει από χαλιά. 8 η ώρα με καφέδε.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν ξέρω αν θα είμαι στο σταθμό την Κυριακή. Καταλαβαίνει.
1: Κάτσε να πούμε τώρα. Πρέπει να πούμε.
0: Πρέπει να πούμε πράγματα, ναι.
1: Το θυμόμουν, ρε φίλε, το τραγούδι Τραχανοπλαγιά. Μ' αρέσει την Τραχανοπλαγιά. Απλά δεν θυμόμουν ακριβώς τους στίχους. Το μου είχα να τα ακούσω πάρα πολλά χρόνια. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά. Έτσι. Ακούτε το spot του WhatsApp. Μιλάει για την Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο. Αναδεικνύει τον τρόπο που σκέφτονται. Δεν μένει μόνο στα λόγια του WhatsApp. Ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken World Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν είναι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Και κάθε φορά που ολοκληρώνεις αγορές στα Lidl πάνω και σκανάρεις η ψηφιακή κάρτα Lidl Plus, κερδίζεις κουπόνια και φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκτόσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Ανοίγεις την εφαρμογή Lidl Plus, γυρνάς τον τροχό, ενεργοποιείς το δώρο. Και στην επόμενη επίσκεψη βλέπεις αν έχεις κερδίσει, επιβραβεύεσαι με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl, γιατί αξίζει και κερδίζεις.
0: Έτσι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Αχ, Χελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Ένα νούμερο από το 1 έως το 153. Το 99. Το 99 είναι στο όνομά του, τελειώνει σε 6-14. Το όνομά του. Τι θα γίνει, ρε, με έχει κολλήσει. Το είπε μια φορά ο Χονδροθύμιος, με πήρε τηλέφωνο, μου είπε τι έκανε και από τότε το λέω κι εγώ.
4: Ένα από τον πρώτο που ήταν ο πιο γρήγορος.
5: Το ένα. Λοιπόν, το ένα σε 159 τελειώνει το όνομά του. Και
4: τον πρώτο και τον τελευταίο, το 289.
5: Εντάξει, κάτσε να δω. Λοιπόν, σε 549 τελειώνει το όνομά του.
3: Το 99 είναι στο όνομά του, τελειώνει σε 6-14.
6: Αυτά τα ακούς μόνο στον Sport FM.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ρωμάνο Γατάκη, Φαμπρίτσιο. Παίρνει τηλέφωνο. Αντί για τι γίνεται, λες και πάσα. Μας λες ότι ο Μαφέο θα έρθει την άλλη Τετάρτη, επιβεβαιώνει. Εσένα περιμέναμε. Έχω Νικολακό εδώ, ρε. Εσένα περιμέναμε. Πάει τώρα αυτό, ακούει. Και επειδή έχει παραπάνω followers από Νικολάκο, κατάλαβες τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πάσα. Μας βγαίνεις και μας λες ότι θα έρθει την άλλη Τετάρτη και επιβεβαιώνεις το ρεπορτάζ και τα λοιπά. Μπήκουν στο FM είναι μπροστά από σένα. Πάτε και κλέβετε τα tweets, ας πούμε. Έλα τώρα. Έρχεται ο Ρωμάνο. Μαφέο, το είπα. Μαφέο έρχεται. Αφήστε το Μαφέο και φύγετε από εδώ. Here we go για Ολυμπιακό. Και η ημερομηνία που πετάει για Ελλάδα. Άσε ρε Ρωμάνο.
1: Λοιπόν, ένα πολύ περίεργο σκηνικό έγινε στο φιλικό.
0: Άσχετο δημοσιογράφη Ρωμάνο και κάτι τέτοιο. Έλα τώρα. Ποιο εξαίρεσε ένα τώρα. Ναι.
1: Άκου τώρα, έπεσε η Ουκρανία με το Καζακστάν.
0: Ναι, χθες. 0-1 και 3-1 τελικό. Πάμε παρακάτω, τα έχω όλα. Διπλό ημίχρονο τελικό.
1: Στο 26ο λεπτό και ενώ οι δύο ομάδες ετοιμαζόντουσαν για cooling break,
0: ναι,
1: να δοσιτούν οι παίχτες.
0: Μία
1: από τις κάμερες αυτές που είναι αέριες.
0: Αυτές οι αράχνες, κάμερες αράχνες.
1: Οι οποίες είναι σαν steadicam, είναι ολόκληρα
0: ναι.
1: Έσπασε και πέσε στον αγωνιστικό χώρο στην πλάγια γραμμή μπροστά από άλλον κάμεραμαν που είχε.
0: Τι λες ρε φίλε, παραλίγο εργατικό.
1: Ευτυχώς δεν το χτύπησε τον άνθρωπο.
0: Κατά τύχη δηλαδή.
1: Και ναι,
0: αυτά σας μάρανα.
1: Πέφτει από αρκετά ψηλά τώρα και έχει και βάρος αυτό το πράγμα. Έτσι και βρίσκε κάποιον θα είχαμε σοβαρό επεισόδιο. Ευτυχώς όλοι καλά.

0: Καλημέρα στην καλύτερη
1: παρέα. Μαφέο, όχι μπαφέο εσύ. Φίλε Μενίδη. Μαφέο, μαφέο. Όχου.
2: Ξεκινάμε σιγά σιγά να βάζουμε φωτιά για γουρουνάκι και πρόβατε ότι μαζί είμαστε για τη φιέστα το βραδινάτι σίγουροι. Ο Μιχάλης από Ρουπακιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχω... Ηλίας, κοντά στην Αμαλιάδα.
1: Αμαλιάδα με Τζέι. Έχω πολλούς που μου λέτε σήμερα γλέντι, σήμερα Τσούβι τελειώνεται. Τσούβι πήγαινε για να ρουφήξεις καλά σήμερα. Ρουπακιά Χαΐας, ναι. Δεν ξέρω, φίλε.
2: Δεν είχε τόνο και λέω μήπως ήταν ρουπάκια.
1: Όχι, όχι, ρουπακιά. Ναι, έχω πολλούς τώρα που μου στέλνετε διάφορα για το βράδυ. Κάντε λίγο υπομονή. Μανώλη, κάντε λίγο υπομονή. Α, 11.30 και θα τα δούμε αυτά τα πράγματα. Θα δούμε, φίλε, θα δούμε. Ο Αντετοκούμπο άλλαξε φανέλες με Μπέκαμ. Δεν ξέρω αν το είδες.
2: Ναι.
1: Ναι, συναντήθηκαν και αντάλλαξαν special δώρα. Ο Μπέκαμ μαζί με τον Αντετοκούμπο στο Μαϊάμι. Πού βρέθηκαν.
2: Έτσι, αφού.
1: Δεν είναι εδώ, Γιάννη.
2: Του Μπέκαμ δεν είναι η τέτοια.
1: Ναι, ρε φίλε, πού βρέθηκαν, Ιντερ, θέλω να δω. Γιατί δεν γράφει σε ποιο σημείο τη γη.
2: Στο Μαϊάμι δεν είναι.
1: Συναντήθηκαν. Πόλη. Όχι, δεν το λέει έτσι. Νόμιζα ότι είναι εδώ, Γιάννη. Έσπα, α, μπορεί στο Μονακό. Μπορεί, ναι. Αντάλλαξαν φανέλες. Μπέκαμ 10 και Αντετοκούμπο 34. Τι ωραία πράγματα. Τι ωραία ζωή. Ωραία.
2: Έπαιζα στο περιλέξει το Σκορπιό Φιλής, τώρα ανέβηκε στην Α κατηγορία ο Δημήτρης Σοσόφ, δεν δίνει το υπόλοιπο επόμενο, από αν ολιός και Ατσούβι.
1: Από πού θα ήσουν.
2: Πού θα ήσουν.
1: Έφαγε το Texas Hold'em και σένα.
2: Αχ, Θεέ μου, καλημέρα στο Μπετονιέρα στην Κοζάνη.
1: Έχω μουσουράκι, δημοσιογραφική υποστήριξη, στο Hong Kong.
2: Κοπάνησες κάτι τώρα, δεν ακούω σωστά.
1: Εγώ ακούω μια χαρά. Στο Hong Kong βρέθηκαν, ενημερώνει.
2: Στο Hong Kong.
1: Ναι, γιατί του έστελαν μήνυμα, μαχιάτα, μουσουράκι. Και οπότε, με ειδική μετάφραση, ο Μουσουράκης με ενημερώνει ότι στο Hong Kong βρέθηκαν... Οπότε πάει ο Ολυμπιακός σαν υπερόπτης χάνει. Τι ξεκινήσατε τις λαλακίες και εγώ Ολυμπιακός είμαι. Φίλε, δεν παίζουν οι οπαδοί. Δηλαδή, επειδή λένε οι οπαδοί θα σε γλεντήσω, θα σε κάνω, θα σε ράνω. Δεν σημαίνει ο Βεζένκοφ παίρνει τηλέφωνα με απόκρυψη στο Σλούκα. Τι έγινε. Έχω κιάλια. Ποιος είναι. Έχω κιάλια. Θα στα βάλω το βράδυ, θα δεις, θα φορέσεις. Τι, ποιος είναι. Ποιος είναι. Τι.

0: Το ελληνικό κομμάτι που παίξαμε ήταν η Terror X Crew και ο Ατσάλινος Δαίμονας.
1: Ναι. Τόσο άσχετοι είστε. Καλά. Εγώ ήθελα τον νεκρώσει ζωντανός. Ο Στάθη ΑΕΚ. Τι θέλει τώρα, Vanilla Ice.
2: Θέλει Ice Ice Baby.
1: Την
2: το
1: βάλα. Ναι, ναι.
2: Δεν το βάλα.
1: Δεν το βάλε.
2: Δεν το βάλα. Το βάλω.
1: Βλέπω Λάντμαν μόνο για την κόρη του πρωταγωνιστή. Όχι, όχι, αυτό βαράει από χθε. Δεν πίστευα αυτή την ομορφιά. Το κάτσε να βάλω φωνή του Μακαρίτη Ντίνου Καρύδη. Δεν πίστευα αυτή την ομορφιά που έβλεπα. Δεν είναι δυνατόν κάποιο μου κάνει πλάκα. Έλεγα μόνο μου χθε. Είναι αλήθεια. Παίρνουμε λίγο καφέ, Βαντάικ.

0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για εξάφρωση κυκλώματος όπλων και ναρκωτικών. Mm-hmm. Σας ενημερώνουμε, έχουμε 8 συλλήψεις αυτή τη στιγμή. Μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός. Γι' αυτό είδα μια κινητικότητα στα δυτικά. Όπκε ΕΚΑΜ για αποδόμηση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 25. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός, και έχουν ανεβρεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και φυσικίων. Έτσι, και συνεχίζεται η επιχείρηση πάρτων και το βανίλα.
1: Κάποιος εδώ ο οποίος...
0: Τζιμκάρι έβαλες.
1: Όχι ρε.
0: Έχεις το Τζιμκάρι να τον κάνει. Πρέπει να το δεις. Είναι από το Living Color, νομίζω, την παλιά σειρά που είχε ο Τζιμκάρι. Είναι ίδιος.
1: Καλά,
0: πρέπει να το δεις, πρέπει να το δεις.
1: Κάπου έχω πετύχει ένα ρίλ που κάνει 4-5 διαφορετικούς ηθοποιούς, ναι, και ναι, αλλάζει όλη η μούρη του, ρε.
0: Παλιό stand-up.
1: Απίστευτος, απίστευτος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάποιος ο οποίος μάλλον δεν μας ξέρει, δεν ξέρω, γνώστες λέει του γυναικείου φίλου.
0: Εμείς. Τι δουλειά έχουμε.
1: Τι κάνουμε σε κορίτσι τέλος πάντων που μας τσατάρει τέλος πάντων, θέλει να βγούμε και μαθαίνουμε ότι παίζει με άλλον. Μην εκφραστείτε πολύ ελεύθερα, τα ίδια κάνει και ο αδερφός μου. Ο αδερφός τι κάνει ακριβώς. Δεν καταλαβαίνω. Παίξε μπαλίτσα ρε φίλε. Τώρα τι θες να παντρευτείς, ας πούμε.
0: Έφερε Σιάο, φέρε Σπανούλη. Φέρε και Μπέκαμ να μας γουστάρουν όλοι. Νομίζω ότι αυτό θα είναι πολύ ωραίο. Δεν ξέρω τι λέει ο φίλος.
1: Το καφέ Van Dyke γίνεται και φρέντο, ρωτάει κάποιος.
0: Ναι, φρέντο εσπρέσο καφέ Van Dyke. Μέτριο με ζαχαρίνη και λίγη στέβια στην άκρη. Ζητάνε κάτι τέτοια, ε.
2: Μέχρι να φτύσει το μέσα.
0: Λοιπόν, πάμε με βανίλα στο τελευταίο break. Next stop, I bust 11, I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A.

0: the concrete.
1: Είσαστε έτοιμοι!
2: Μάλιστα, καπετάνιε!
3: Διαβάζω μήνυμα αναγνώστη. Μάλλον ακροατή, με συγχωρείτε.
4: Έτοιμος και ο Κουμουτσί που δεν είναι έτοιμος.
5: Πω, πω, το έχω ξανακούσει!
6: Τους δύο τέλος πάντων να κάνουν κουμάντο και το Σαρικαγαγιά για μια ακόμη φορά να είναι ο αιμοδότης. Αυτά από τον Ηρακλή και από τον Πλανώδιο που πέρασε τώρα.
7: Όλα τα παλιά ελπίζω να τα περνούν.
6: Όλα τα παλιά.
8: Όλα τα παλιά.
6: Αυτά.
9: Εγώ δεν είμαι ο παλιατζής.
1: Γιαούρτι!
10: Με σύνδεση Wind Sex. Αμάν, Wind Flex που παίρνετε το στερεοφωνικό Bluetooth.
11: Όχι, δείξε μας ρε και τον DVD να μας διαφωτίσεις.
10: Τι είπα λάθος, δεν το ξαναλέω. Το Bluetooth που κάνει 99 ευρώ.
7: Με τι σύνδεση.
10: Ποιο.
7: Ξαναπέστε.
10: Με σύνδεση Wind Sex.
12: Μ' αρέσει το
10: σεξ.
12: Μ' αρέσει το
10: σεξ.
12: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το
10: σεξ. Με σύνδεση Wind Sex.
12: Μ' αρέσει το σεξ.
10: Με σύνδεση.
12: Μ' αρέσει το σεξ.
10: Με σύνδεση.
12: Μ' αρέσει το
10: σεξ. Με σύνδεση Wind Sex.
5: Γεια σου Λόλα, πάρε φόρα.
13: Παρασκευή. Σήμερα και αντιλαμβάνεστε τι γίνεται με το μενού των τηλεοπτικών αθλητικών μεταδόσεων. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου, είμαι σίγουρη ότι θα σας ενημερώσει σχετικά.
14: Άνοιξε πέτρα.
5: Πρωί, βράδυ, να μετράς την πίεση. Αλλά θα πίνεις και λαδάκι με όζον.
15: Εδώ είμαστε, Super Sport FM 94,6. 45-40 γραφτές, σούπερ και αφήνετε και... Με... Και αφήνετε και ενώ...
5: Μην τρώτε αυτά τα σκατοβούτυρα, ρε. Ρε φίλε, να έχεις λίγο δύναμη, λίγο βουτυράκι.
15: Ακούγαμε το Σαρδάμ πριν και κατάλαβες και...
5: Δεν είπαμε πολύ. Πάνω στο ψωμάκι σου, λίγο βουτυράκι, με λίγο μελάκι.
15: Είπα να κάνω κι εγώ ένα ακόμα.
5: Σε παρακαλώ, έτσι.
15: Λοιπόν...
5: Και πάρε με τηλέφωνο.
15: Επίτρεπε ο πρόεδρος σε χθες ακόμα βάζει γκολ, ε.
16: Είχα δώσει και την Λίον, η οποία τελικά έπαιξε αύριο.
5: Όχι, αμάν.
16: Έπαιξε αύριο.
15: Έπαιξε αύριο.
16: Παλαιό.
5: Α, έτσι, ε.
15: Έτσι είναι, νηστεία, φίλε. Πώς να γεμίσει κανείς με δυο μπετονιέρες, Κοσμά Χαλβίδη. Χαλβά Κοσμίδη. Κοσμά Χαλβίδη.
5: Ρε εσύ, καρότα βλάπτουνε. Δεν βλάπτουνε. Τώρα, άμα φας και κανένα περιβόλι με καρότα, πιθανόν.
15: Κράτησε το αυτό.
7: Διαβάζει και κάποιες δηλώσεις του Χετεμά, ο οποίος μιλάει αρκετά. Νίκη, ναι. Και μόνο Νίκη λέει.
6: Ναι, ναι, είναι τι άλλο να κάνει, ναι, γι' αυτό. Ναι.
14: Ακούστε!
6: Τι άλλο να κάνει, ναι, γι' αυτό είναι από τους πρωταγωνιστές.
5: Πόρε τι μαθαίνω!
17: Αυτή είναι τη δισογραφία. Δεν αλλάζει σε όσο σχέσαμε.
5: Θέλω να βρίσω και δεν με αφήνουνε.
17: Σε όσα, σε σχέση με όσα ξέραμε χθες.
18: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην εθνική προσλαμία, ενώ στο ύψος του Μαλιακού χρειάζεται προσοχή λόγω έργων ασφαλτοστρώση. Ασφαλτόστρωσης.
5: Όσο πάω και καλύτερα γίνουμε.
19: Ο Αστέρας Τρίπολης αγόρασε ολόκληρο Μιλάνο, ρε. Ολόκληρο Μιράλο.
15: Μιλάρο.
19: Ολόκληρο Μιράλο.
5: Α, έτσι, ε.
20: Τι είμαστε, ρε, δεν παίζομαστε, ρε.

0: Ευχαριστώ την τάξη. Η Νατάσα η ανύπαντρη τα στέλνει αυτά τα μηνύματα για Σπανούλη και Άρη. Ζητώ συγγνώμη, η Νατάσα ανύπαντρη από τον Μπράιτον.
1: Ναι, ναι.
0: Θα αλλάξω το Νατάσα από Μπράιτον. Mm-hmm. Θα το κάνω Νατάσα ανύπαντρη από Μπράιτον για να πιέσω τον άνθρωπο. Πήγε βάλα Στεφάνι ρε εκεί πέρα, τελειώνεις ρε. Τελείωνε ένα χαρτί. Δεν σου είπα να κάνεις ωραία που είναι.
1: Θα βγει και ο Θάνος και θα λέει χωρίς δεκάρα πώς θα παντρευτούμε.
0: Μανολιό μου, πώς θα βάλουμε Στεφάνι στον Αϊγιάννη. Δύο χρόνια το καημένο με έχει σαραβωνιασμένο. Αυτή είναι δέκα ρε. Και ούτε δεν θα αντέξω, με άλλον θα τα μπλέξω. Τα γνωρίζω εγώ όλα αυτά.
1: Ερχόμαστε, λέει ο Άγγελος ο Πανιέλος.
0: Ναι, ναι, αυτό με
1: άλλο. Ναι, ναι. Don't sleep when it's time to creep. A little pimp like me, a crawl underneath. It takes a lot more than words to move. Όταν πρώτο ξεκίνησα, λέει, κάποιος θα δουλεύω προφανώς σε καφέ.
0: Σε καφέ, εστίαση λογικά.
1: Ναι, ναι. Ήταν ένα φρέτο καπουτσίνο. Μισό γαλακαρίδας, μισό αμυγδάλου, μισό ντεκάφ. Και μέτριο μισό σιρόπι αγάβη.
0: Καλά, εντάξει, κλωτσιά.
1: Και μισό στεύει.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Έβγαλα την ποδιά, είπα καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Έλα τώρα.
1: Κάτσε ανύπαντρη Νατάσα, λέει η Νικόλ.
0: Γιατί να μην παντρευτεί η Νικόλ με την Νατάσα. Μένω Μπράιτον. Απορώ πως δεν τον έχει πάρει κάποιο. Μουσουράκι, ο οποίος Έλληνας είναι Μπράιτον, πρέπει να παίρνει 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο το κράτος. Και είμαι ανύπαντρος, 38 χρονών ελεύθερος. Πού μένει η Νατάσα, Αθήνα να γνωριστούμε, θα πέσουν και μπουκέτα.
1: Θα
0: πέσουν και μπουκέτα. Θα πέσουν και μπουκέτα στον Μπράιτον μεταξύ Ελλήνων.
1: Ρε, νέο τώρα αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω που στέλνει εδώ πέρα, δεν ξέρω που πέφτει ο τόνος. Πάει για δουλειά τώρα, γεμίσαμε νοσταλγία για τη σημερινή εκπομπή. Εντάξει. Προτείνω τον Νατάσα Κωστίνια Κοστούλα, λέει ο Μπένις Ντέρκαπ.

Λοιπόν, έφυγε ένας φίλος του Ολυμπιακού χθες. Για όσους θυμούνται την εκπομπή της θύρας 7 του Τάκη και του Άκη. Ναι. Υπήρχε πάντα ένας Φίλιππος από την εκπομπή Αντεγιά. Τα πιο παλιά χρόνια, εγώ το θυμάμαι, πάλεψε ο άνθρωπος με τον καρκίνο, έδωσε μια σκληρή μάχη. Αν κάποιοι, εντάξει, ο Φίλιππας έτσι τον λέγανε εκεί, είχε ταυτιστεί με χρυσές εποχές της εκπομπής εκεί, Αντεγιά που κάνανε τα παιδιά. Έγινε χθες γνωστή η είδηση του θανάτου μέσω της εκπομπής του Τσουκαλά. Συμμετείχε, ξέρεις, σε αρκετές εκπομπές. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Έφυγε νεότατος ο άνθρωπος από αυτή την κόλλο, τέλος πάντων. Και το είδα χθες. Ναι, έφυγε 8 έκτου από τη ζωή. Αυτά.

0: Life is one big road, road.
1: 14 Στεφάνων τα χρόνια. Αλλά ακολουθούν το δικό μου μοτίβο. Δεν παντρεύουμε να μην χωρίσω. Το Χατζη Νικολάου. Αυτή η ατάκα ήταν. Και ποιο πάει μετά από μένα? Μητσοτάκη. Έλα τώρα. Λιόλιο Τσουβέλα Μητσοτάκη. Δεν ξέρετε τι γίνεται. Εγώ φεστιβάλ ΚΝΕ. Δεν ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν.

0: Καλημέρα πολύ. Τζέμελα Μπράιτον για ένα χρόνο από το 4 στο 5. Πολλοί Έλληνες λέει.
1: Το ξέρω, παιδιά.
0: Ίσως επειδή είναι παραθαλάσσιο, ξέρω εγώ, βοηθάει.
1: Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το εργασιακό κομμάτι, ρε φίλε. Μήπως εκεί.
0: Περισσότερες ευκαιρίες.
1: Ναι, μπορεί να υπήρχε κάτι, ας πούμε, στο κομμάτι της εστίασης. Μπορεί σε άλλη φάση. Δεν το ξέρω. Παντού είμαστε. 23, 10, 50, 50, 50.

0: Λοιπόν, και επειδή δεν ξέρω αν θα με, αύριο δεν θα είμαι εδώ και αν θα έρθει το βιβλίο που περιμένουμε, σου έρχεται ένα από τον Πάνο τον Μουχτερό από την Κέρκυρα.
1: Τι βιβλίο?
0: Τον οποίο έχει γράψει το πρώτο του μυθιστόρημα.
1: Α, οκ. Ήθελα να ξέρω περί τίνο πρόκειται.
0: Έχετε γνωριστεί λοιπόν στην Κέρκυρα.
1: Με πολύ κόσμο, ρε φίλε.
0: Καθώς ήσασταν στο ίδιο καφέ, εκείνος είχε μια διαφωνία με τη σύζυγο.
1: Και,
0: και γύρισες και έκανες το life coaching της χρονιάς, ρε φίλε.
1: Α, που τους μίλησα. Ξέρω ποια παιδιά είναι. Τσακωνόντουσαν μπροστά μου και γυρνάω και τους λέω: ρε παιδιά, ακούστε, λέω, σας ακούω τόση ώρα. Και τους μίλησα. Α, και τα παιδιά αυτά με ακούγανε. Σκέψου. Είναι ακόμα μαζί μετά τις μαγικές που τσίπα. Τους διέκοψα τον Τζακωμό. Είχανε διαφωνία. Και θυμάμαι τώρα. Και τους εξήγησα για ποιο λόγο έχουν και δύο λάθος. Και με κοιτούσαν. Χωρίς λεφτά τα κάνω εγώ αυτά. Και δεν κάνω σεμινάρια. Φέρ το βιβλίο Μουχτερέ, πώς σε λένε.
0: Ναι, καλά το λες.
1: Μουχτερός.
0: Μουχτερός.
1: Έχει επιθετικό επίθετο.
0: Νομικός.
1: Πάνω σε Μουχτερέ. Και κάθισε και άκουγε εμένα. Να σου πω κάτι. Τους άλλαξε το ερέθισμα. Ξέρεις, γιατί εκεί ο σκύλος με μένα, η Ήρα, θέλει να δαγκώσει. Λέω βόλτα φαΐ. Γυρίζει και μαλακώνει ψυχή. Οκ. Θυμήθηκα το Μουχτερό και τη Μουχτέρενα που τους έδωσα κάποιες συμβουλές ζωής, φυσικά με μεγάλη αποτυχία.
0: Μάλλον με επιτυχία. Γιατί ναι. Πάντα όταν είσαι απ' έξω και το βλέπεις αυτό, μπορείς να δεις πιο καθαρά από τους δύο οι οποίοι είναι στην ένταση εκεί την ώρα.
1: Διαβάζω εδώ ότι κάποιοι τσακώνονται εδώ πέρα.
0: Πού
1: έχουμε για τον 27χρονο Χάφ από το Κονγκό. Τραβάει την προσοχή, γράφει η Σάμσου Χάμπερ. Μια ιστοσελίδα Χαμπέρι. Το Χαμπέρι έχει μέσα.
0: Σαμσούντας, ναι.
1: Το Χαμπέρι έχει μέσα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ λέει για τον Αντουάν Μακούμπου. Ότι έχουν κοντραρίζονται ή κοντράρονται αυτή τη στιγμή αστρονομικά ποσά γύρω από τον, πώς τον είπαμε, τον Μακούμπου της Samsung Sport, τον Αντουάν. Μάλιστα.
0: 27 χρονών από το Κονγκό.
1: Ξέρεις τι μου λείπει, μουσουράκι και κεφαλάτρα και πάνω. Αυτά τα μουντιαλικό σάσος στο στόχαστρο.
0: Ναι.
1: Που νομίζαμε παλιά το μουντιάλ ότι είναι σε παραπάνω επίπεδο από, από τους συλλόγους. Πήγαινε κάποιος εκεί ένα μήνα, έβαζε 3-4 γκολ, έκανε 4 ασίστ. Έρχεται το μουντιαλικό σάσος και δεν πάταγε την μπάλα εδώ μετά. Δεν ήξερε να κάνει σπριντ. Ούτε το καμικάζι που κάναμε στο μπάσκετ. Κάναμε ότι ακουμπούσαμε τις γραμμές. Ποτέ δεν ακουμπούσαμε τα δάχτυλα. Ότι τσεκάρι μουντιαλικό άσο μου λείπει πάρα πολύ. Αλλά αυτή η παπάτζα έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει ότι έκανε καλό μουντιαλικό. Τώρα ξέρεις τι λένε εδώ. Είναι πονηρεμένοι οι οπαδοί. Να μην πάει με την εθνική του. Για ποιο λόγο εμείς τον πληρώνουμε? Τι δουλειά έχει και τρέχει εκεί κάτω στα κατσάβραχα και μας έρχεται πίσω τραυματίας? Ναι, πάει το εθνικό φρόνημα, φίλε. Φέρε εδώ πέρα την προσφορά σου. Στο σύλλογο. Μουντιαλικό σας. Και λέγαμε, θυμάσαι πέρα, το που Κροατία μουντιαλικό άσο. Οι εκλέκτορες, γιατί είναι διαφορετικό να είσαι προπονητής και διαφορετικά εκλέκτορας, μου θυμίζουν κάτι μαγαζάτορες στη Χασιά που είναι δικό τους το αυτό και τραγουδάνε κιόλας. Λέω, έχω εδώ το μαγαζί, βγαίνω και λέω δύο τραγουδάκια. Υπάρχει γραφικότητα σε εκλέκτορες.
0: Καλά.
1: Ειδικά καπέλα, μαλλιά περίεργα, άσχετη πιο πολύ με το ποδόσφαιρο. Άσχετη. Τέλος πάντων, Πάνος Ρήλος.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Ή από εδώ. Ευχαριστούμε και τον Μάνο Μουσουράκη. Έρχεται και ο Παναγιώτης Κεφαλάς για το δελτίο. Μετά έχουμε Μιχάλη Τσόχο σόλο. Σόλο Τσόχο. Σόλο Τσόχο. Μετά θα πρεσάρει μόνος του. Μπάλα. Ένας τρεις ένας στη γωνία. Μπάλα. Έχω δει αγωνιά. Μπάλα και μπάλα. Λοιπόν. Και μείνετε εδώ στον κορυφαίο ραδιοσταθμό, τον Big Wins Sport FM 94,6, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια, να απολαμβάνουμε περισσότερο. Γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερο και να πληρώνουμε λιγότερα. Έχω Magenta One Business από Cosmote Telecom. Σταθερό όλο αυτό το εταιρικό και για κινητό και για όλα στο κομμάτι της εταιρείας. Μπαίνει στο σχήμα Magenta One Business για να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, εντελώς δωρεάν το Internet Backup, να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες. Έτσι, μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.

0: παγκόσμιο κύπελο παίζει στη. Πάμε πάλι. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην Big Win με σούπερ διαγωνισμό. Οι σωστές προβλέψεις κερδίζουν 100.000 ευρώ σε μετρητά. Στο μοναδικό predictor στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Περίμενα να πεις predictor, predator. Εσύ σε περίμενα,
2: ρε. Όχι, όχι.
0: Να σου πω ότι σε περίμενα. Σε περίμενα. Λοιπόν,
2: δεν κάνουμε τέτοια.
0: Τα λέμε πάλι αύριο. Ελπίζω έτσι για τα εισιτήρια που λέγαμε παλιά. Να πάμε σε. Εντάξει, και πέμπτο μάτς για τα εισιτήρια. Όχι για μένα. Για τη φουκαριά, ρε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πολύ καλημέρα σας, να είστε καλά. Ελπίζουμε ότι είστε όλοι εδώ, είστε όλοι εκεί, είστε όλοι κάπου και ακούτε αυτή την εκπομπή που ξεκινάει τώρα. Ένα αφιέρωμα στον μεγάλο δάσκαλο του ελληνικού τραγουδιού, τον Γιώργο Ζαμπέτα. Τον Γιώργο Ζαμπέτα, ο οποίος ξεκίνησε ως μουσικός, ξεκίνησε ως οργανοπαίκτης και εξελίχθηκε μία από τις μεγαλύτερες μορφές της σύνθεσης. Συνθέτη τον κάνανε οι άλλοι συνθέτες, με το ζόρι. Προσπαθήσανε δηλαδή και τον κάνανε συνθέτη, διότι βλέπανε ότι ό,τι έπιανε στα χέρια του το έκανε αγγέλους. Έχουν πει πολλά πολλά πράγματα για αυτόν τον μεγάλο συνθέτη, σχεδόν όλοι οι συνθέτες της προηγούμενης γενιάς, αλλά και οι καινούργοι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μας έλεγαν κάτι γενικό. Ο Άκης Πάνου είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι όταν ακούς Ζαμπέτα δεν μπορείς να τον μπερδέψεις με κανέναν άλλον. Όταν ξεκινάει δηλαδή η μουσική πανδεσία του Γιώργου Ζαμπέτα, δεν μπορεί κανείς να ξεγελαστεί και να πει ότι είναι κάτι διαφορετικό. Σήμερα εδώ σε αυτήν την μεγάλη διαδρομή μαζί μας η Μαρία Πεταμιάνου, το Μαρτσό που λέμε γενικώς, ο Χάρης ο Λεβέντης, ο Καραμπουζουκλής. Η παρέα θα μεγαλώσει στη νύχτα, στην πορεία θα έρθουν και άλλοι εδώ. Φαντάζομαι ότι η παρέα μας θα γίνει μεγάλη. Όλοι εσείς που περιμένετε αυτό το αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα θα μας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες ώρες. Δεν ξέρω πόσο θα πάρει, γιατί είναι πάρα πολλά τα τραγούδια, είναι πάρα πολύ η μουσική που πρέπει να παίξουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα προσπαθήσουμε να παίξουμε τα πιο πολλά. Ξεκινάμε.
1: Ανωτάτη Ζαμπετική.
0: Ανωτάτη Ζαμπετική.
1: Να πούμε λίγα λόγια λοιπόν. Ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο μάγος του Μπουζουκιού, όπως τον αποκαλούσαν, γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 1925 στο Μεταξουργείο. Γονείς του ήταν ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας, κουρέας στο επάγγελμα, και η Μαρίκα Μωραΐτη, ανεψιά γνωστού βαρυτών της εποχής. Είχε άλλα τρία αδέρφια. Η πρώτη επαφή με τον μπουζούκι ήταν σε ηλικία 6 ετών, όταν πιτσιρικά στο κουρίο ανέβαινε σε μια καρέκλα, όπως ο ίδιος έχει πει, για να φτάσει το κρεμασμένο μπουζούκι του πατέρα του. Άρχιζε έτσι λοιπόν μέρα με τη μέρα να το μαθαίνει. Σε ηλικία 7 ετών, παίζοντας ένα τραγούδι που είχε σκαρβιστεί ο ίδιος, κέρδισε στο σχολικό διαγωνισμό το πρώτο του αλλά και τελευταίο του βραβείο, ο πρώτος χρυσός του δίσκος, όπως θα πει αργότερα. Σε ηλικία 10 ετών, του βρίσκει ο θείος του την πρώτη του δουλειά. Ένα μαγαζί που πουλάγε πλεκτά, τον είχαν στην πόρτα και φώναζε «Περάστε κύριε». Δεν τα βρήκα στα λεφτά, την κοπάνισε και πιάνει μια δουλειά στα γραφεία της εταιρείας Venturi. Εκεί φτιάχνει κεραμίδια, καθαρίζει γραφεία, πηγαίνει διάφορες παραγγελίες. Το 1940 η οικογένεια του Ζαμπέτα μετακομίζει στο Εγάλεο, Σαλαμίνος 1. Από εκείνη τη στιγμή ο Ζαμπέτας απόκτησε ένα άρρηκτο δεσμό με την πόλη και της χάρισε και το προσωνύμιο City. Εκεί θα μείνει για τα επόμενα 50 του χρόνια. Πιάνει δουλειά σε ένα εργοστάσιο όπου έφτιαχνε καλώδια στο ρουφ, αλλά ξεκινώντας ο πόλεμος αλλάζουν τα πράγματα. Σταματάει δυστυχώς το σχολείο το νυχτερινό που πήγαινε, γιατί όπως είπε στη μάνα του, ήταν ο μόνος πιτσιρικάς ανάμεσα σε πολλούς πενιντάριδες, αλλά και ο μόνος άοπλος με στην τάξη. Το πρώτο του μπουζούκι θα το αποκτήσει γύρω στα 25 του. Το βλέπε κρεμασμένο στο μαγαζί του Μπαρμπαγιάννη και τον έστελνε ο πατέρας του να αγοράσει χορδές. Μπαρμπαγιάννη αυτό το μπουζούκι του λέει το γουστάρω. Το θέλω να γίνει δικό μου, πόσο κάνει. Θα στο δώσω, του λέει, για 10 λίρες χρυσές. Φεύγει ολοταχώς, πάει στον ταμείο, στο εργοστάσιο που δούλευε. Του λέει, είναι απόλυτη ανάγκη, κάνε μου τη χάρη σε παρακαλώ, δώσ' μου 10 λίρες. Έτσι λοιπόν θα αγοράσει το πρώτο του μπουζούκι. Το πάει στον πατέρα του, ο οποίος τρελάθηκε όταν το είδε, το αγάπησε. Από εκεί και πέρα, παρόλο που είχε αντιρρήσεις, ξεκίνησαν να παίζουν μαζί. Το 1942 και κάτω από συνθήκες κατοχής, κάνει και το πρώτο του συγκρότημα. Μια παρέιτσα από παιδιά, ο Κώστας ο Γεραντάλης, ο Βασίλης ο Μελιτζούρης, Βαγγέλης Μελιτζούρης, συγγνώμη, ο Γιώργος Χαρώνης και ο Ζαμπέτας. Τραγουδάνε καντάδες σε διάφορες παρέιτσες.
0: Πάμε λοιπόν με το πρώτο τραγούδι που για μένα είναι σημαία του Γιώργου Ζαμπέτα, γιατί, και θέλω να το διευκρινίσω αυτό, θα τα πούμε και στη συνέχεια, ότι ο Ζαμπέτας δεν ήταν ο τραγουδοποιός και ο άνθρωπος που πηγαίνανε οι διάφοροι και διασκεδάζανε μόνο στο κέντρο του. Έκανε και τραγούδια, πολύ μεγάλα τραγούδια, διότι είναι και λιγάκι παρεξηγημένος. Για να ακούμε το Θανάση.

Στη δεκαετία του 50 ο Ζαμπέτας γράφει το πρώτο του ρεμπέτικο τραγούδι. Σαν σήμερα με τον πρόδρομο Τσαουσάκη. Έπειτα ακολουθούν το Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω με τον Καζαντζίδη, όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα με το Μανώλη Καναρίδη.

0: Ο Γιώργος Ζαμπέτας πίστευε πάρα πολύ το Στέλιο Καζαντζίδη. Έλεγε για αυτόν πολύ και σημαντικά πράγματα. Συκτήριζε τη Μίνο στο Μάτσα γιατί δεν τον άφηνε να κάνει δίσκο μαζί του. Και έχει προλάβει να κάνει 2 ή 3 τραγούδια συνολικά με τον Στέλιο Καζαντζίδη. Μια φωνή που έλεγε ότι όταν ξεκινάει ο Στέλιος να τραγουδάει, σταματάνε τα πάντα.
1: Το 1962 παίζανε στο Γκουλουριώτη. Ένα βράδυ λοιπόν σκύβει ο Καζαντζίδης και του λέει: Μανίτσα, απόψε γουστάρω να παίξει ένα ταξιμάκι για πάρτι μας. Ό,τι θέλεις, του λέει Στέλιο μου. Θέλω να το πεις όμως εσύ, είναι ένα παλιό. Αρχίζει λοιπόν Ζαμπέτας και βαράει το Βαρέθηκα τον Αργυλέ. Όταν ξεκίνησε, λέει, και τραγούδια ο Ζαμπέτας, έλεγε στη βιογραφία του, το θυμάμαι, λέει, και ανατριχιάζω. Μιλάμε για μεγάλη μορφή του τραγουδιού. Δεν υπάρχουν λέξεις να πούν για τη φωνή του Στέλιου. Τραγουδάει ο Στέλιος και ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκε. Μου φύγε τον μπουζούκι από τα χέρια. Δεν ήξερα πώς να το κρατήσω. Έμεινα μόνο να τον κοιτάω και να ακούω. Ο μπαγάσας, μεγάλος, πολύ μεγάλος. Μεγάλη σημαία ο Καζαντζίδης. Πάρτε το χαμπάρι όλοι, ρε.
0: Με το Βοριά λοιπόν είναι το τραγούδι που τραγούδισε μαζί με τη Μαρινέλα ο Στέλιος Καζαντζίδης, και ο Στέλιος Καζαντζίδης είχε την ίδια γνώμη για τον Ζαμπέτο, ότι είναι πολύ μεγάλος συνθέτης. Μακάρι, λέει, να με βοηθήσει ο Θεός και να κάνω έναν ολόκληρο δίσκο με τον Στέλιο. Δεν έγινε ποτέ. Πάντως ο Βοριάς ήταν από τα αγαπημένα τραγούδια του Στέλιου Καζαντζίδη, αλλά και του Γιώργου Ζαμπέτα.

0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Σας υποσχόμαστε ότι δεν θα κάνουμε πολλές κουβέντες. Θα κάνουμε μόνο προσπάθεια να παίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια.
1: Διαβάζω τα μηνύματα.

0: Έχει δώσει τραγούδια σε όλους. Και όταν λέμε έχει δώσει τραγούδια, όχι μόνο έχει δώσει τραγούδια, τους έδινε ένα τραγούδι και τους απογείωνε. Το ίδιο έκανε με τη Μοσχολιού, με τον Βασκόπουλο, με τον Στράτο Διονυσίου, με τον Μητροπάνο. Σε όποιον έδινε τραγούδια, όταν πρωτοξεκίναγε την καριέρα του, τον έστελνε πραγματικά στο ταμείο. Αυτό ήταν μεγάλο χάρισμα από τον δάσκαλο του ελληνικού τραγουδιού, τον Γιώργο Ζαμπέτα.
1: Στη δεκαετία του 70 αρχίζει ένα προσωπικό δρόμο, επιλέγοντας κυρίως σατυρικούς στίχους, ερμηνεύοντας πλέον και ο ίδιος καινούργια τραγούδια, το Θανάση, τον Πενιντάρη. Μάλιστα, κύριε, η πρώτη του επίσημη εμφάνιση είναι το 1950 στο Φαλερικό, με Μπίνι, με Μπέμπι και Τσαουσάκη. Και από ό,τι είπε και ο ίδιος, καταγουστάριζε, είπε, ο Ζαμπέτας στο Φαλερικό, αλλά

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δίνη Τραγαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της ταιριάς.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: δεκαετία του 64. Στη ζωή αυτή βέβαια τράβηξε για πολύ, 65-66. Ο Γιώργος Ζαπέτας τραγουδάει με τη Βίκη Μοσχολιού στα Ξημερώματα. Εκεί πάρα πολύ συχνά πήγαινε ο Χιώτης με τη Μέρι Λίντα. Ο Χιώτης τον ακολουθούσε πιστά παντού. Γουσταριζόντουσαν μεταξύ τους πάρα πολύ. Έχω ιστορίες με το Χιώτη και από Αμερική και από παντού, θα τα πούμε αργότερα. Έρχονται λοιπόν μαζί με τον Ξαρχάκο, πάνε στα Ξημερώματα ένα βράδυ, κάθονται και του κάνουν παραγγελιά. Τότε είχε ξεκινήσει και έπαιζε τον Αράπη, αλλά όχι έτσι όπως εμείς τον ακούμε τώρα. Μαζί είχε φτιάξει και το Μαθητή, το Ραδίκι, η Ζούλα σε μια βάρκα μπήκα και άλλα πολλά. Κάποια στιγμή λοιπόν αρχίζει το λέει τον Αράπη. Οπότε του λέει ο Λαμπρόπουλος που ήταν τότε στην εταιρεία, Ζαμπέτα, αύριο το Σάββατο στις 9 το πρωί, όλα αυτά που λες τώρα θα τα γράφουμε, τα ηχογραφούμε. Και ποιος θα τα πει, του λέει ο Ζαμπέτα, ρε. Εσύ του λέει θα τα πεις. Τι γελάς, εσύ θα τα πεις. Ο Χιώτης από παραδίπλα φώναζε, ναι ρε, θα τα πεις εσύ και θα παίζω κι εγώ μαζί σου μπουζούκι. Πραγματικά λοιπόν αρχινάνε γράφουνε, λέει τον Αράπη, παίζει ο Χιώτης, 5 μπουζούκια παίζανε. Και ο Ζαμπέτας τραγούδαγε. Και πάνω στην ηχογράφηση και στην πλάκα φωνάζει εκείνη τη στιγμή αυτό το πόλι ξέρουμε. Ουα.
1: Αυτό που πρέπει να σας πούμε μόνο είναι ότι ο Αράπης κάθε φορά που πεζόταν σε μαγαζί ποτέ δεν είχε τα ίδια λόγια. Κάθε φορά έφτιαχνε και κάποια καινούργια. Και ανάλογα με το ποιος καθόταν κάτω στην αίθουσα του ξεφούρναγε και μερικά.
0: Να σημειώσουμε το 61. Όταν είχε γράψει αυτά τα τραγούδια ο Ζαμπέτας, τα είχε δώσει στον Καναρίδη και τα έλεγε. Δεν είχε τραγουδήσει. Ναι, στο Μανώλη Καναρίδη.
1: Ας ακούσουμε τον Αράπη.
2: Εντάξει, εντάξει, έγινε.

0: Μία από τις καλές και μεγάλες συνεργασίες που έκανε ο Γιώργος Ζαμπέτας ήταν αυτή με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Ο Τόλις Βοσκόπουλος ουσιαστικά έκανε καριέρα πατώντας επάνω στα τραγούδια του Τόλι, του Γιώργου Ζαμπέτα, με πρώτο και καλύτερο το κορυφαίο τραγούδι που είπε ο Ζαμπέτας, που έγραψε ο Ζαμπέτας για τον Τόλι, το «Αγωνία».
1: Ήταν και σε ταινία αυτό, ακούστηκε, ναι, πρώτη φορά. Θέλω να πω, γιατί το είχε πέτσει με πολύ μεγάλη έμφαση ο Ζαμπέτης, ότι ακόμα και τώρα, για το τραγούδι το προηγούμενο που ακούσαμε, το «Γεια σου Μανόλ» που ακούγεται, το λέει στο Μανόλ το Χιώτιο, που παίζουν μαζί μπουζούκι στο προηγούμενο τραγούδι. Στα μέσα του καλοκαιριού το 1962, ο Λικρούς ο Μακαρίας τον φωνάζει για να πάει για δουλειά. Δεν ήξερε τι τον ήθελε, νόμιζε ότι θα μίλαγε με τον Καζατζή, δεν πάει περιπτώσει εκεί, βλέπει ένα μπιτσιρικά. Αυτός ήταν λοιπόν ο Τόλης ο Βοσκόπουλος, έπαιζε μπουζουκάκι και τραγούδαγε, τα λέγε καλά. Δεν είπε τίποτα και τον κράτησε στα υπόψη.
0: Τον κράτησε στα υπόψη και του έδωσε το «Αγωνία».

0: Ακούσουμε όμως και ένα άλλο μεγάλο τραγούδι που έδωσε ο Γιώργος Ζαμπέτας στον Τόλι Βοσκόπουλο.
1: Δυσάρεστο βέβαια αυτό που θα αναφέρω, αλλά παρόλο που το έδωσε κάποια πολύ ιδιαίτερα τραγούδια, ο ίδιος το τέλος φαίνεται πολύ πικραμένος. Σε μια μεσημεριά τηλεοπτική εκπομπή που τον ρώτησαν γιατί δεν πήγε στο γάμο του Βοσκόπουλου, λέει ο ίδιος επιλέξει, είπε, δεν είχα λεφτά να του πάρω δώρο. Χωρίς βέβαια να γίνει αντιληπτό από κανέναν και με πολύ εύστοχο τρόπο, έστειλε το μήνυμά του στους παραλήπτες που μάλλον είχαν ξεχάσει όταν έγραφαν τα προσκλητήρια.

0: Μια και μια μέρα λοιπόν πάει ο καλός σου στην Ρούλα την Κορομιλά για συνέντευξη. Ρούλα αθώα έτσι όπως ήταν πάντα. Μιλάει με τον Γιώργο Ζαμπέτα, λένε διάφορα, λένε πολλά. Και ξαφνικά πετάει η Ρούλα Κορομιλά. Ξέρουμε ότι εσείς δεν ασχολείστε με αυτά, δεν κάνετε, δεν καπνίζετε, δεν αυτόνετε κτλ. Με το χασίσι λέει, τι κάνετε? Και την αφήνει σέκος ο Ζαμπέτας. Τους λέει, έχω καπνίσει λιβάδια.
1: Εντάξει, όλα τα λεφτά ήταν αυτά. Θα ήθελα να δω την Κορομιλά και την ώρα μόλις απάντησε έτσι.
0: Σοκ.
1: Πόσε σοκ πρέπει να έπαθε. Σοκ.

0: Το 1968, σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, δίνει στη Μανταλένα ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, είναι έτσι χαρουμενιάρικο και πολύ αγαπησιάρικο, «Άκου τα ειδόνια».
1: Το θέμα τα εκατομμύρια, που θα πάρουν τα εκατομμύρια. Τα εκατομμύρια δεν μπορούν να βγάλουν ψυχούλα. Η ψυχούλα βγάζει ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, γι' αυτό πες τους να βάλουν μυαλό και να βγάζουν ψυχούλα. Και να τη δίνουν εδώ μέσα και εδώ.

Λοιπόν, ο Γιώργος Απέτας έκανε τραγούδια με ό,τι έβλεπε. Έφτιαχνε, δηλαδή από αυτά που έβλεπε μπροστά του, μπορούσε να φτιάξει τραγούδια. Απέναντι ακριβώς από το σπίτι του στο Γάλλιο είχε ένα παλιό παρατημένο αυτοκίνητο. Και εκεί του ήρθε το σαραβαλάκι.

το 1968 σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Γράφει το Σταλιά Σταλιά. Όπως θα πει και ο ίδιος, ότι αυτά που έχει τραβήξει το Σταλιά Σταλιά δεν τα έχει τραβήξει άλλο τραγούδι. Αρχικά ήθελε να το δώσει στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τη φωνάζει λοιπόν και περιγράφει ακριβώς ο ίδιος το σκηνικό. Και μπαίνει λοιπόν μέσα η Αλίκη Βουγιουκλάκη και της λέει: Γεια σου, Αλικάκη. Σου έχω ένα πράγμα μέλη, της λέει. Θα τρελαθείς αν πεις αυτό το τραγούδι. Ίσως είναι το καλύτερο τραγούδι που έχω γράψει ποτέ μου. Για να τα ακούσω, του λέει αυτή. Της το ρίχνει λοιπόν, το βάζει. Γυρνάει η Βουγιουκλάκη και του λέει: Αυτό του λέει, θα το πω εγώ. Γι' αυτό του λέει να το δώσει στον Καζαντζίδη, δεν το λέω εγώ. Αδερφέ, λέει, κοκάλωσα. Κούντεψε να μπει στο μπουζουκάκι κάτω. Δεν πειράζει, μανίτσα, λέει. Θα το πω εγώ. Αυτά ήταν τα λόγια της Μαρινέλλας. Παίρνει λοιπόν το Σταλιά Σταλιά. Πιστεύω ότι η Βουγιουκλάκη πρέπει να έπαθε μεγάλη ζημιά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια που έχει γράψει ο Γιώργος Ζαμπέτας το έχει πει ο Γιάννης Ντουνιάς, ο οποίος δεν είπε πολλά τραγούδια του Ζαμπέτα, είπε 2-3, αλλά και τα τρία ήταν διαμάτια.
4: Το 1970 σε στίχους του Ξενοφόντα Φιλέρη.
3: Ο Ξενοφόντα Φιλέρης, ο οποίος έχει γράψει πολλά τραγούδια του Ζαμπέτα.

Είτε ήταν σε μαγαζί, είτε ήταν στο σπίτι του, συνοστίζονταν έξω από το μαγαζί, από το σπίτι του, όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες εκείνης της εποχής. Μια από αυτές ήταν η Κιδόκησα, που πήρε και αυτή το μερίδιό της. Είπε ίσως από τα μεγαλύτερα τραγούδια που έχει κάνει η ίδια, το «Που πας χωρίς αγάπη».

0: Συνεργάστηκα με όλους. Με όλους. Πέρασα την ιεραρχία από τον ήπιο, ας το πούμε. Κατάλαβες. Δούλεψα με το Μητσάκη. Και ο μεγάλος Γιώργος Μητσάκης. Και έχω κάνει και ένα τραγούδι, στίχη του Μητσάκη, και δικιά μου μουσική. Είναι ακριβώς σημάδι την ώρα, ακριβώς και την ημέρα γραμμοφωνήθηκε το τραγούδι αυτό που γεννήθηκε ο γιος μου, ο Μιχάλης. Το 1955, όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα. Του αείμνηστου Μητσάκη, μεγάλος. Έχω δουλέψει με τον Μπαμπακάρη, με τον αείμνηστο, τον Στράτο, τον Μπαγιουμτζή. Αυτές ήταν φωνές. Το Στράτο, τον Μπαγιουμτζή. Με το Γιάννη τον Παπαϊωάννο, με τον Ηλία τον Ποτοσίδη, με... Άρε Ανθούλα, πού είσαι να θυμηθείς. Με την Ανθούλα την Αλυφραγκή. Με την Ανθούλα, με την Αληθή την Αλυφραγκή. Ανθούλα, για σένα τα λέω. Ανθούλα, μ' ακούς? Άκου τώρα, Ανθούλα. Και όλα αυτά στα λέω μέσα από το τελεσίγραφο. Εντάξει, τελεσίγραφο. Λοιπόν, να μην στα πω λόγω. Τα πάμε, τον Τάκη τον Πίνη, Τσαουσάκη, κάτσε, δεν είναι ο Μανώλης ο Κιώτης, ο Τσιτσάνης, μόλις αυτούς, ο Μπαγιαντέρας, ο Γιώργος ο Μπάτης, μόλις αυτούς έχω δουλέψει, ο Αποστόλης ο Χατζηχρίστος, άλλη τιμή παιδιά βράδια, χωρίς καμιά, και πολλά άλλα, Μετά έκανα συγκρότημα δικό μου, έπαιζα στο ραδιοφωνικό σταθμό CNN των Όπλων Δυνάμεων. Τώρα το κάνανε δύο. Και από εκεί πέρα έφτιαχνα τα τραγούδια μου και τα πέρναγα μέσα από το σταθμό. Εγώ δεν πήγα κατευθείαν δισκογραφία. Εγώ έκανα ταινίες, κινηματογραφικές ταινίες. Τα έχω κάνει πάνω από 150 ταινίες. Και οι περισσότερες είναι με τον Κώστα τον Καραγιάννη, με τα μουστάκια. Και ποτέ δεν είχα πάρει και δεκάρα δηλαδή.
1: Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που μνημόνευσε ο Γιώργος Ζαμπέτας με τον Μανώλη Καναρίδη, είναι το τραγούδι, όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα. Που αργότερα το πήρε και ο Μπαλάρας και το χάλασε.

0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Θα είμαστε εδώ για αρκετή ώρα ακόμα. Μπορείτε να μας στέλνετε κι άλλα και να μας ζητάτε και τραγούδια κάποια στιγμή. Θα κάνουμε και το κέφι το δικό σας. Πρέπει όμως να πούμε και ορισμένα πράγματα, έτσι για να θυμηθούν και οι νεότεροι, οι παλιότεροι τα γνωρίζουν.
1: Θα μας βάλεις αυτό με το Χατζηδάκι, το έχεις έτοιμο? Συνεργάζεται με τον Μάνο Χατζηδάκη ο σολίστας, έτσι για να σας πω γρήγορα μια περίληψη, και τον έχει φωνάξει λοιπόν ο Χατζηδάκη στην πρόβα. Θα το πει και ο ίδιος μεταξύ άλλων σε αυτό που θα βάλει ο Χάρης τώρα.
2: Με το που κάνεις πρόβα με το Χατζηδάκη?
3: Ναι, κάνανε πρόβα να πούμε και μου λέει, εσύ με μπέξεις, μου λέει. Αλλά εγώ τι να μην μπέξω, αφού παίζαν αυτοί και άρχισα και εγώ προσπαθούσα να διεκδικήσω κι εγώ τις νότες τους.
2: Ψάχνοντας. Σου είπα, μου λέει, σε παγακαλώ, μην παίξεις.
3: Εγώ.
2: Του λέω, εντάξει ρε μάνα, δεν παίζω, του λέω. Ε, τι κάνεις, μου λέει. Σχολιάζω ρε μάνα.
0: Το μεγαλύτερο γυναικείο όνομα της εποχής είναι η Μπέμπα Μπλάνς, και δεν θα μπορούσε να περάσει και αυτή από τα σκαλοπάτια.
1: Η Μπέμπα Μπλου, όπως συνέλεγε ο ίδιος. Λέει ότι είχε μια φωνή που σε πιάνει, μια φωνή μοναδική και ιδιόρυθμη, μυστήρια. Είχε πει μάλιστα ο ίδιος ότι εμένα με αγγίζει η Μπέμπα, με πιάνει, μου αρέσει πολύ, είναι γνήσια λαϊκή φωνή. Και έτσι το 1966 σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και του Νίκου Βελιώτη της δίνει το καράβι που, όπως είπε ο ίδιος, το σκίσε.

όλοι έχουμε ακούσει τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα στον ελληνικό κινηματογράφο. Θα σας πω έτσι πολύ περιληπτικά την πρώτη του επαφή. Το 1951 ο Μιτσάκης το βάζει να παίξει σε μια πρώτη ελληνική ταινία. Δίνει το τραγούδι στην Άννα τη Χρυσάφη και φτιάχνουν το «Μια γυναίκα, δύο άντρες». Το ακούσαμε στο Πύργο των Υποτών του Νίκου Τσιφόρου με τον Πέτρο Κυριάκο, τον Μίμη Φωτόπουλο. Αργότερα βέβαια τον ακούσαμε σε πάρα πολλά τραγούδια. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι στην κόρη μου Τσιφόρου με τον Πέτρο Κυριάκο, τον Μίμη Φωτόπουλο. Αργότερα βέβαια τον ακούσαμε σε πάρα πολλά τραγούδια. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 1969, η ταινία ενώ παραμυθάς, ακούμε το τραγούδι το ίδιο. Σε αυτή την ταινία τραγουδάει η Μανταλένα, ο Ζαμπέτας, ο Παπαμιχαήλ. Θα ακούσουμε τον παραμυθάς, αλλά αυτή η ταινία πρέπει να έχει 5-6 τραγούδια του Ζαμπέτα μέσα.
1: Για πάμε.

0: Ακούσαμε λοιπόν με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ από τον Παραμυθά.
1: Ναι,
0: και
1: όλα
0: από
1: μαζί.
0: Την ταινία. Θα βάλουμε ένα τραγούδι του Φιλέρη.
1: Και μετά θα μου βάλεις μου σχολείο, α.
0: Μετά μου σχολείο. Το φιλοσόφισα πολύ.

Σας είπαμε πολλά για τη Θεσσαλονίκη και έγραφε τραγούδια για τη Θεσσαλονίκη ο Ζαμπέτας. Έχει γράψει τη Θεσσαλονίκη με τον Δημήτρη Μητροπάνο και έχει γράψει και αυτό.

Πάμε για τον Γιάννη Πουλόπουλο που δεν του γλίτωσε ούτε ο Γιάννης. Είναι λίγο ξενέρωτη τέτοια, δεν την είχαμε παλού όμως. Για την ενορχήστρωση λέμε.

Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι τώρα. Σήμα κατά τα θέν του Ζαμπέτα από την ταινία Ένα Κωνσταντάρα. Ναι. Καταλάβατε έτσι, τον Πενιντάρη. Live τελείως αυτό, ε.

0: Ακούμε λοιπόν από Μπότα, τον Drums και τον και μόνο τον Μπουζούκι, τον Μπενιντάρη, τελείως live. Και το, να πεις...
1: το κάθε τραγούδι που ακούμε έχει και την ιστορία του. Όταν έγραψα, όταν έκανα αυτό το τραγούδι και το έγραψα Μπέτας, ήταν στην Αμερική και τον είχε πάρει τηλέφωνο τότε τον Απολλώνιο Ελευθερίου που έγραψε και τους στίχους. Γυρνάγανε τότε το 1971 την ελληνική ταινία, τον Εφοπλιστή με το Ζόρι. Του ζήτησε λοιπόν ο Ελευθερίου να τους γράψει με δύο στίχους, δηλαδή που του δώσε να τους κάνει τραγούδια. Και έτσι βγήκε ο Πενιντάρης με το χρήμα που ακούγονται και στην ταινία αυτή. Και λέει ο Ζαμπέτας, σχολιάζει από κάτω μόνος του, λέει: εγώ δεν ήμουν αφήνω σε όλα μου, όχι λέω και ξελέω, ήμουνα στην Αμερική, αλλά τα τραγούδια τα φτιάξα.
0: Γεια σου Γιάννη, που είναι ο ανιψιός του Ζαμπέτα από τη μητέρα του, του Μωραΐτη. Λοιπόν, πάμε.

0: Θα πάμε σε 2-3 τραγούδια κινηματογραφικά.
1: Θα βάλουμε τον πιο καλό το μαθητή.
0: Το μαθητή.
1: Έχει κάνει με ανθρώπους, κράταγε και τις συνεργασίες του. Και με τον Νίκο τον Μπακογιάννη έχουν κάνει πιο πρόσφατα τις τραγούδια. Και με τον Χαραλάμπο τον Βασιλιάδη. Και με τον Ναπολέον τον Ελευθερίου. Με πολλούς ανθρώπους. Με τον Ξενοφόντο τον Φιλέρη. Με τον Καγιάντα. Κράταγε τις συνεργασίες του. Βλέπω ότι η στίχη σταθερά του πάει με κάποιους ανθρώπους. Με τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο. Mm-hmm. Με αυτόν που ήθελα να συνεργαστεί πολύ ήταν με τον Άκη Πάνω, αλλά δεν τους έκατσε. Ήτανε πολύ αγαπημένοι, γουσταριζόντουσαν.
0: Σαν συμμετείχε ο Ζαμπέτας.
1: Δεν τους βγήκε. Άτυπα, ας πούμε, λέει ο Άκης Πάνου, μετά από πάρα πολύ καιρό, συνάντησε το γιο του και κάνανε. Πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, αυτά ήτανε.
1: Αυτά ήτανε,
0: δυστυχώς τελείωσε.
1: Και πόσα δεν παίξαμε και πόσα
0: πολύ
1: δεν είπαμε.
0: Πολύ δεν παίξαμε. Ένα δέκατο από αυτά που θέλαμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι στους θαλασσινούς. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Τώρα δεν είναι υπέροχο αυτό το κομμάτι. Δεν είναι υπέροχο. Δεν είναι υπέροχο.
1: Φίλε, για να έχουν τόσες
0: και συγγνώμη που τώρα που γίνομαι, ας πούμε, τόσο ασέβαστος μέρα που ξεκινάει το Μουντιάλ να μιλάω για μουσική στην έναρξη εκπομπής, αλλά όμως είναι.
1: Ένα λεπτό, εντάξει, θα πω.
0: Ναι, άξιζε.
1: Λοιπόν. Το Μακ είναι σημείο αναφοράς, Βαγγέλη. Παίζουν όλα τα είδη μουσικής. Και ειδικά η φωνή της Νίξ είναι το κάτι άλλο. Όλα τα μέλη ήταν super group. Αλλά
0: δεν υπάρχουν αυτές οι μουσικές, Κυριάκο. Δεν υπάρχουν αυτές οι μουσικές.
1: Έχουν παίξει όλα τα είδη
0: μουσικής. Δεν υπάρχουν αυτές
1: οι μουσικές. Όλη η δισκογραφία τους είναι. Επειδή έχω ασχοληθεί και εγώ με
0: την. Είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, καλημέρα κόσμο, είναι πρωινό 5η 11 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον 30 πλέον Sport FM και στους 94,6. Κυριάκος Σταθερόπουλος σήμερα στα DEX, έτσι για αλλαγή και στην τεχνική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Ναρατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε μαστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία ενημερώνεστε για τα πάντα. Αν επιθυμείτε, κλικάρτε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε τελετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα. Γράφοντας τα ελληνικά, η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν που μπουνάτε το like. Συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Αυτά. Τα είπα. Λοιπόν, πρωινό Πέμπτη σήμερα, να ξεκινήσουμε με τα χθεσινά, να πούμε ότι είχαμε τον τέταρτο συγκλονιστικό τελικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, όπου για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκε η έδρα χθες. Ο Παναθηναϊκός, παρά τα πολλά προβλήματα που είχε πριν το παιχνίδι και αυτά που του προέκυψαν μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού, κατάφερε να βγάλει ψυχή και μετά από στη δεύτερη παράταση να νικήσει τον Ολυμπιακό, σε ένα παιχνίδι που νομίζω ότι έγινε το αντίθετο από ό,τι γίνεται όλη τη χρονιά. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός πήρε πολλά πράγματα από πολλούς παίχτες. Κάτι που δεν έκανε όλη τη χρονιά, και αυτός ήταν και ο λόγος που κατάφερε να νικήσει τον Ολυμπιακό, που και εκεί έγινε το αντίθετο. Ο Ολυμπιακός που μέσα στη σεζόν έβγαζε περισσότερο πλουραλισμό, ουσιαστικά στηρίχθηκε σε δύο παίχτες για το σκοράρισμά του. Τον συνήθι ύποπτο τον τελευταίο καιρό που τον κουβαλάει άλλωστε Βαν Φουρνιέ, αλλά και τον Γόκα που δείχνει και αυτός να βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση. Λοιπόν, και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός έφερε τη σειρά στο 2-2 και πάνε τώρα σε ένα απόλυτο ντέρμπι 40 λεπτών, όπου όποιος νικήσει θα κατακτήσει το πρωτάθλημα το Σάββατο το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το βράδυ έχουμε σέντρα στο παγκόσμιο κύπελο. Η χαρά του κάθε ποδοσφαιρόφιλου. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα αυτή τη φορά? Ότι θα έχουμε τρεις τέλετες έναρξης. Θα έχουμε σήμερα μία στο Μεξικό, θα έχουμε την Παρασκευή μία στον Καναδά. Και θα έχουμε και το Σάββατο μία στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αυτό δεν το είχα παρατηρήσει.
0: Τριπλή τελετή έναρξη. Ναι, δεν ξέρω αν θα είναι όλες τόσο official όσο η απόψινή. Νομίζω ότι η απόψινή θα είναι πιο grande που λένε, ρε παιδί μου. Αλλά και οι άλλοι, ας πούμε, σου λέει στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, εμείς θα κάνουμε, λέει, ρε παιδιά, καμία τελετή. Κάτι θα κάνουν και αυτοί. Μεξικό-Νότια Αφρική, ο Πινέδα δηλαδή. Μεξικό-Νότια Αφρική, 10 η ώρα στο εναρκτήριο μάτς, ενώ πιο πριν θα.
1: Δεν θυμάμαι αν έχει ξανασυμβεί αυτό. Το θυμάσαι ότι ήταν το εναρκτήριο παιχνίδι και το 2010 αυτό?
0: Το δύο ακριβώς.
1: Βεβαίως. Θυμάμαι ότι έχει βάλει γκολ.
0: Στην Νότια Αφρική.
1: Έχει βάλει γκολ ο Τζιοβάνι Ντοσάντος και ο Τζαμπαλάλα. Δεν θυμάμαι αν ήταν 1-1 ή 2-1. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον υπάρχει περίπτωση να κερδίσανε 2-1 οι Νότιοι Αφρικάνοι. Θυμάμαι σαν χθες γιατί πάλι στο σταθμό το βλέπαμε.
0: Τα πρώτα μάτια του τουρνουά, παιδιά, είναι 10 η ώρα το Μεξικό-Νότια Αφρική και στις 5 τα ξημερώματα αύριο. Δηλαδή στο το δεύτερο ημίχρονο θα είμαστε εδώ για την εκπομπή. Είναι το Νότια Κορέα, Τσεχία. Τα πρώτα παιχνίδια για το παγκόσμιο κύπελο που διεξάγεται φέτος σε τρεις διαφορετικές χώρες στην Αμερική. Και το περιμένουμε με ανυπομονησία. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο κρατήριο να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στο NBA οι Spurs είναι πολύ κοντά στο να κάνουν δεύτερο συνεχόμενο break και να απαντήσουν στα δύο break που τους είχαν κάνει οι Knicks. Τρομερά πράγματα.
1: Τρομερά πράγματα. Εντάξει, τους Spurs δεν τους ξεβαγράφεις ποτέ.
0: Φίλε με, ειδικά μετά από αυτό τώρα το αποψινότερο, πάνε να κάνουν δεύτερο break, πραγματικά θα πάρει φωτιά.
1: Πήγε και ο Γρουσούζης.
0: Πάλι πήγε.
1: Όχι, στο τρίτο πήγε. Που ήταν γιορτή.
0: Τι είπε ο Λεωνίδας στον Ξέρξη, παιδιά? Ξέρω τι έκανες πέρσι το καλοκαίρι.
1: Σλάσερακια.
0: Πώς λέγεται ο ηλεκτρολόγος? Πώς λέγεται ο ηλεκτρολόγος που είναι προβληματισμένος? Ρελές. Λοιπόν, ο φίλος μας ο υπόπτης ασφάλτου έχει δυνατά.
1: Είδες, πήγα να το πω. Αυτά είναι φως φανάρι, είναι δικά του.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι...
0: Καλημέρα στην πρωινή παρέα, Βίκτορας, πέρα με αυτά. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξης ο Αγτζής. Καλημέρα στην ακροατές του Βαγγέλη, εδώ ένας φίλος. Ο Τζόρνταν λέει καλημέρα, όμορφο από τον FM. Χθες είναι και ο Παναθηναϊκού. Ήταν ένα ξεβράω ακόμα κόντρα σε όλους, λέει ο Τζόρνταν, με πολύ και αγάπη και τρέλα. Ναι, οκ. Okay. Ο Σπύραν, ο Αγτζής, στέλνει την καλημέρα του και αυτούς πάντα με τον ιδιαίτερο τρόπο του. Καλημέρα σε όλους, πάμε για το πέμπτο παιχνίδι στη σειρά. Όλα για όλα, Πανάθα από τον δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τότε που μεγάλη νίκη χθες για την Πανάθα. Πάμε το Σάββατο για όλα, για όλα, όλα για όλα. Και έχει ο Θεός τα φιλιά μου στο σταθμό, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη Δημήτρης από Νέα Μάκρη. Καλή εκπομπή με υγεία. Καλημέρα, παιδιά, πολλά να καευχούμε σε όλη την παρέα. Μια όμορφη μέρα πάντα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκοσίας ο Χριστόφορος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά ο Βύρον. Καλημέρα στους αγαπημένους φίλους από την Ισυχία για Παρασκευή. Μπράβο στη γυναικεία ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού για την πρόκριση και συμμετοχή της στο τελικό του Champions League. Ναι, είχαμε και αυτό χθες. Την πρόκριση των κοριτσιών του Ολυμπιακού απέναντι στην Ματαρό. Με 14-12 νίκησε ο Ολυμπιακός και έκλεισε θέση στον τελικό απέναντι στην Φερεντσβάρος. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει η φίλη μας η Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, και στην παρέα από τους δέκτες από το Δημητρό, πρώην τα Άγιο τον Ιχαβούζα. Βαγγέλη Κυριάκο, καλημέρα, καλή εκπομπή. Κάτι μου λέει πως το NBA θα συνεχιστούν τα break. Τέλος πάντων, μια ερώτηση. Πιστεύετε πως είμαστε κοντά σε αλλαγή προπονητή στον ΠΑΟΚ? Είναι σε μια κατάσταση. Όλα στον αέρα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, από ό,τι καταλαβαίνω με τον Λουτσέσκου. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη, στον Κυριάκο που το γνώρισα, λέει, στον Μπόλιβαρ και στον
1: Κυριάκο. Και εγώ, χάρηκα που τον γνώρισα τον Φώτη. Καλημέρα, Φώτη.
0: Από Κυψέλη 036. Αργήσατε να γνωριστείτε εσείς.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο σε όλους. Καλημέρα, λέω Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα και στον Κυριάκο. Γιάννη Ολυμπιακό, με αντικειμενικό. Χθες αποδείχθηκε ότι δεν κερδίζει μόνο το ταλέντο αλλά και η ψυχική θέληση. Όσο για μας χάσαμε το μυαλό μας αφού παίξαμε, λέει, Hero Ball και ο Παναθηναϊκός μπάσκετ ομάδας. Πάμε στην ρωσική ρουλέτα πλέον. Και αν υπάρχει ένα μικρό προβάδισμα, είναι 51-49 και αυτό λόγω έδρας που ίσως πρόξει την ομάδα, λέει ο Γιάννης. 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα από Νέα Μάκρη, λέει ο Δημήτρης. Ένα χρόνο με τη συντροφιά σας. Να τα κατοστήσεις, Λεβέντη. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, Ολυμπιακός, Σπύρος Ολυμπιακός Περιστέρη. Υγεία σε όλους. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα στο Μάκη από το Αγρίνιο, το γραφικό από την Πάντρα που ήταν στο γήπεδο χτες και χάρηκα. Και στο Σπύρο από τα Δερβένο χωριά, λέει ο φίλος μας ο Λευτέρης. Και καλημέρα, Βαγγέλη. Τρομερή κατάσταση ψυχής από την ομάδα. Την Παρασκευή θα τα πούμε και τηλεφωνικά το απόγευμα. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι, εκπομπή, λέει ο Αλέξανδρος από το δρόμο. Να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν, φύγαμε στον κόσμο. Περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο 2195-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Γιάννη, στην Πολυβεδία.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Ομάδα καλά τα πήγε χθες, κόντρα σε διαιτησίες, κόντρα σε δραματισμούς, έπαιξε με ψυχή, πήγε καλά. Αν παίξει έτσι και το Σάββατο, πιστεύω θα είναι δύσκολο το παιχνίδι μεν, αλλά πιστεύω θα το πάρει.
0: Εντάξει, είναι τώρα το Σάββατο είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτά, δεν μπορούν να συμβούν τα πάντα σίγουρα. Ο Ολυμπιακός έχει από τη μία το πλεονέκτημα της έδρας. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός χτες πήρε μεγάλο ψυχολογικό boost. Με τον τρόπο που νίκησε. Ναι.
2: Στο τέλος, μετά ο Ολυμπιακός έχασε το μυαλό του, έχασε τα βόλια τα Πασχάλια που λέτε.
0: Πότε, πού, στο τέλος, στη δεύτερη παράταση.
2: Στο τέλος, ναι, στις παρατάσεις.
0: Εντάξει.
2: Τεχνικούς σου παρήθηκε και μετά. Δεν ξέρω, λες και ήταν άλλη ομάδα.
0: Συμβαίνει. Τα πάντα μπορούν να γίνουν μεταξύ τους. Αυτό είναι και κόντρα σε κάποιους που πίστευαν ότι αυτή η σειρά θα λήξει χαλαρά 3-0 και έστειλαν ειρωνικά μηνύματα και τέτοια. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
2: Είναι αυτό και ότι χθες θα του πέρανε μέσα στο ΆΚΑ και το πρωτάθλημα όπως πέρανε.
0: Εντάξει μου, ναι.
2: Τέλος
0: πάντων.
2: Το Σάββατο θα φανούν όλα.
0: Ναι.
2: Να σε ρωτήσω, διάβασα κάπου χθες στο, αν θυμάμαι καλά, στο Sports 24-25 στο Facebook. Ο Μπακασέτας λέει είναι εκτός πλάνων.
0: Ποιος?
2: Ο Μπακασέτας.
0: Όχι, δεν είναι εκτός πλανών. Απλά δεν θα είναι μπροστά στην προτεραιότητα. Θα έρχεται σίγουρα σε δεύτερο ρόλο και υπάρχει μια πιθανότητα. Και υπάρχει και μια πιθανότητα, αν έρθει κάτι καλό από πρόταση, να αποχωρήσει. Αλλά πιθανότητα θα είναι σε δεύτερο ρόλο, θα είναι, ας πούμε, το τρίτο δεκάρι του Παναθηναϊκού, κάπως έτσι. Έτσι το βλέπω το πράγμα. Γιατί από ό,τι ακούω, ο Νίστρουπ τον Γιάνγκου θέλει να το δει καλά. Είναι, δηλαδή, οι πρώτες εντυπώσεις που έχει είναι πολύ καλές. Και είναι και ο Ταμπορτά, έτσι.
2: Και τα πολλά, μπράβο, ναι.
0: Αλλά εκεί αφήνουν και ένα παράθυρο ότι ρε παιδί μου, αν δουν στα πρώτα προκριματικά μας το καλοκαίρι και τα λοιπά και στα φιλικά, ότι ούτε ο Γιάνγκουσι τους γεμίζει για 10, ούτε ο Ταμπόρδα με το στυλάκι του ταιριάζει στο παιχνίδι του Νίστρουπ, δεν αποκλείεται να πάρει κι άλλο παιχνίδι στο 10. Πέρα από το 6 και το 8 που θα πάρει σίγουρα, έτσι.
2: Εκεί θα πάρει, ναι, σίγουρα θα πάρει.
0: Πολύ καλή ώρα.
2: Στο τέρμα,
0: στο τέρμα δεν ξέρω ποιο θα είναι. Ο τερματοφύλακα σίγουρα βλέπω μια μεταγραφή καλό τερματοφύλακα. Τώρα ποιο θα είναι δεν ξέρω.
2: Έγινε λοιπόν.
0: Γιάννη, έγινε,
2: καλησπέρα,
0: φίλε.
2: Και καλή αρχή στο Μουντιάλ.
0: Έγινε, φίλε, τα λέμε. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Πανούλη.
3: Τι κάνετε, παιδιά μου.
0: Καλά είμαστε, κύριε Πάνο.
3: Τι έγινε, Κυριάκου, καλά είσαι.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή με τον ενοχλείς, παίρνει το πρωινό του.
3: Α, ωραία, ναι. Καλή τώρα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, τι θέλω να πω, φίλε μου, Βαγγέλη, είμαι πολύ χαρούμενος. Τα παιδιά τα δώσανε όλα. Για μένα είναι πρωταθλητές με όλα αυτά που περάσαμε όλο τον χρόνο, με τραυματισμούς, με προβλήματα, με, πώς το λένε, με άσχημες ήττες. Εντάξει, γιατί τον είχαν τον Παναθηναϊκό, όπως είπες και πριν και εσύ, για σκούπα, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, πολλοί έκαναν λόγο για εύκολη σειρά και τα λοιπά. Ναι.
3: 3-1, 3-0 και τέτοια λέγανε. Εγώ με...
0: Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός, φίλε, έχει εξήγηση αυτό, διότι όπως το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, πήρε πολλά από πολλούς. Δηλαδή, αν εξαιρέσει το Σαμοντούροφ και τον Κοζέλογολ που δεν παίξανε, οι άλλοι 10 ναι. Όχι απλά συμμετείχαν, παίξανε.
3: Ναι,
0: παίξανε.
3: Ναι.
0: Είναι διαφορετικό να συμμετέχεις.
3: Ο Καλαϊτζάκης έδωσε καλά πράγματα.
0: Ο Καλαϊτζάκης που έπαιξε λιγότερο δηλαδή από τους άλλους, έπαιξε 12 λεπτά, για να καταλάβεις.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Μήτογλου έπαιξε 17. Ο Τολιόπουλος έπαιξε 21. Ο Σόρτς έπαιξε 23.
3: Ο Τολιόπουλος προσπάθησε πολύ, έπαιξε καλά. Ο Σόρτς ήταν καθοριστικό στο τέλος.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
3: Ο Χρυς Ντέιβις πιστεύω έκανε την καλύτερη του άμυνα επάνω στον Βεζέκο.
0: Δεν είναι μόνο η άμυνα, πρέπει να έχουμε
3: στο τέλος.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
3: Ο Χρυς Ντέιβις πιστεύω έκανε την καλύτερη του άμυνα επάνω στον Βεζέκο.
0: Δεν είναι μόνο η άμυνα,

0: ρε παιδί μου, πράγματα.
1: Αν ξέρω, για πες.
0: Τι πιστεύεις για προπονητή τώρα από εδώ και πέρα, γιατί εντάξει, τελειώνει τώρα το θέμα.
1: Τώρα ρε Σιπάνο, τώρα τι να σου πω, τα έχω πει χίλιες φορές.
0: Θα ότι... Εγώ
1: δεν ξέρουμε αν θα έρθει. Δεν ξέρουμε αν θα έρθει. Έχουμε πει ξεκάθαρα αυτό που είναι δεδομένο, ότι ο Μπράντοβιτς δεν έχει πει ούτε ναι, ούτε όχι στον Παναθηναϊκό.
0: Ούτε ναι, ούτε όχι. Ναι. Ναι. Το θέμα είναι να βρούμε ένα καλό προπονητή. Ακόμα και ο Σερλέρι να μείνει, δεν με χαλάει εμένα. Είναι σοβαρός άνθρωπος.
1: Δεν γίνονται αυτά που λες, Παναγιώτη. Αυτά που λες δεν γίνονται. Δεν γίνονται αυτά που λες. Εδώ δεν τον εμπιστεύτηκαν μόνο τα play-off, θα τον εμπιστευτούν ολόκληρη χρονιά. Πλάκα κάνεις. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να πάει αυτό το ρόστερ με.
0: Και ποιος θα είναι μετά τον Μπράντο, δεν υπάρχει άλλος.
1: Ωραία, δεν μπορείς να κάνεις λίγο υπομονή. Κάνεις τόσο καιρό τώρα. Σάββατο τελειώνει το πρωτάθλημα. Από την επόμενη εβδομάδα, ό,τι να γίνει, θα γίνει. Τώρα σε πιες πρεμούρα. Ναι. Για πέντε μέρες. Ηρέμησε κι εσύ.
0: Ας σου δώσουν του Μπράντοβιτς γη και είδωρ και ό,τι θέλει από μεταγραφές και πάμε γερά του χρόνου.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Γεια σου φίλε, γεια. Λέει ο Βασίλης από το Βέλγιο Βάγκο, τι λες, λέει, γιατί τόσο μπακασέτας με τα λεφτά που παίρνει δεν γίνεται και δεν θα το δεχτεί ο ίδιος. Αν δεν το δεχτεί ο ίδιος, να βρει ομάδα να πάει να παίξει, φίλε, τι θα πει, δεν το δεχτεί. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Όταν είναι στον Παναθηναϊκό, πέρασαν 2,5 χρόνια τώρα, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Και αυτός έχει βαρύνει ηλικιακά. Και το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο συγκεκριμένος προπονητής δεν του ταιριάζει για να στηριχθεί ο Παναθηναϊκός για βασικός πάνω του. Διότι θέλει πολύ παραπάνω τρέξιμο το παιχνίδι που παίζει ο Νίστρουπ. Προσοχή. Μπορεί ο Μπακασέτας να παίξει και να μείνει και να βοηθήσει. Δεν είπα εγώ ότι έχει τελειώσει κτλ. Αλλά έχω την αίσθηση ότι θα έρχεται συνήθως πλέον από τον πάγκο. Δηλαδή δύσκολα μου κάνει ότι θα είναι βασικό σε πάρα πολλά παιχνίδια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Έλα, Νικόλα μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στον Κυριάκο. Εντάξει, τι να πω, συγκλονιστικό παιχνίδι χτες. Εγώ το ευχαριστήθηκα πολύ, άσχετα θα κερδίζαμε ή όχι. Γιατί κάλλιστα μπορούσε να κερδίσει ο Ολυμπιακός, κάλλιστα ο Παναθηναϊκός στην πρώτη παράταση που είχασε το σουτ ο Σόλτς, ή ο Μίτογλου, δεν θυμάμαι, το τέλος.
1: Έχασε στην κανονική διάρκεια το τελευταίο σουτ ο Ερνάν Γκόμεθ. Και στην πρώτη παράταση το τελευταίο σου το Λιόπουλος. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, επειδή ο Παναθηναϊκός εκεί έχασε δύο φορές την ευκαιρία να πάρει το παιχνίδι, και στα 40 λεπτά και στα 45, εγώ εκεί είπα: λέω το άθρο στραβό του Παναθηναϊκού.
2: Ναι,
1: αλλά τελικά στην παράταση τη δεύτερη ήταν αρκετά καλύτερο.
2: Νομίζω ότι ήταν συγκλονιστικό παιχνίδι. Τα δώσαν όλα και οι δύο. Και φαίνεται και καθαρά, νομίζω, ότι και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό ότι οι παίχτες είναι κουρασμένοι.
1: Εντάξει, σίγουρο, φίλε.
2: Μια ολόκληρη σεζόν, 70 τόσα, 80 που κοντά παιχνίδια μαζί με τις εθνικές.
3: 8 πόντους ο Σόρτς και 5 ο Δολιόπουλος. Δεν έχουν βάλει στη δεύτερη παράταση. Σερί, Ευαγγελή.
1: Τι.
3: 8 σερί πόντους ο Σόρτς και 5 ο Δολιόπουλος στην παράταση στη δεύτερη.
1: Ναι.
3: Το πήραν οι δύο τους.
1: Δύο παιδιά που δεν ήταν μέσα στο rotation μέσα στη σεζόν.
3: Τα παιδιά τώρα μιλάμε τώρα κανένα κατάθεση ψυχής.
1: Και δεν ήταν μέσα στο rotation μέσα στη σεζόν.
2: Ένα πράγμα που δεν μου άρεσε, γιατί είδα τις δηλώσεις στην αρχή, όχι δεν είδα τις δηλώσεις στο.
1: Στο παρκέ όταν έφευγε, λες.
2: Ναι. Ναι,
1: τι.
2: Είπε αυτό που είπε, ότι δεν θέλαμε να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός δωμάτια και να κερδίσει 3-1. Νομίζω ότι δεν παίζεις γι' αυτό. Παίζεις, Παναθηναϊκός είσαι και παίζεις για να πάρεις το πρωτάθλημα, έτσι. Δεν παίζεις για να μη σου πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είπε. Δεν,
2: εντάξει,
1: το μισό λες όμως. Το μισό λες όμως. Το μισό λες όμως, Νίκο. Είπε ότι χαίρομαι που νικήσαμε, γιατί δεν θέλαμε να πάρει ο μεγάλος μας αντίπαλος το πρωτάθλημα εδώ μέσα και τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε εμείς στην έδρα του για να πάρουμε το πρωτάθλημα.
3: Φυσικά προσωπικά όλοι
1: ναι, ήταν
3: το καταπληκτικό ματσόλων. Όχι, όχι. Νίκο είπε άλλα.
1: Όχι, όπως το είπα εγώ το είπε. Δηλαδή είπε, ήταν το ένα σκέλος του.
3: Είπε πάρα πολλά. Δεν είπε μόνο αυτό που είπε τώρα. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις τώρα. Έκοψες μια φράση.
2: Όχι, εγώ δεν είπα κάτι.
3: Ναι. Έκοψες τώρα μια φράση όμως.
1: Εντάξει,
2: πώς το λένε και ο τέτοιος και το κουτσόρισμά του δεν ήταν άσχημο. Το ήταν καλό. Εντάξει. Πήγε πάλι να ξεφύγει στο τέλος εκεί για μια φάση. Πρέπει κάπως να συγκρατήσει τα νεύρα του. Οκ, okay. Ξέρουμε την κατάσταση πως είναι στη διαιτησία. Δεν νομίζω ότι πρόκειται να αλλάξει. Πρέπει να την αποδεχτεί και να παλέψει έτσι, όσο γίνεται τέλος πάντων. Εντάξει, νομίζω ότι η Παρασκευή θα είναι το Σάββατο θα είναι ένα άλλο παιχνίδι. Και γιατί ο Ολυμπιακός πια θα αφυπνιστεί και εντάξει, δεν θα θέλει να χάσει το πρωτάθλημα μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει. Θα δούμε. Πιστεύω ότι. Δεν ξέρω τώρα, έπαιξε ρόλο η συνάντηση που είχε ο Κοντός και τέλος πάντων οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού με την ΕΟΚ, έγινε κάτι άλλο. Η διαιτησία δεν ήταν άσχημη, εντάξει, ήρθε κάποια εντάξει, πραγματάκια, αλλά αυτά νομίζω ότι δεν ήταν. Νομίζω ότι κάτι φαίνεται κάτι όταν είναι, δηλαδή όταν θέλει να μη σε πάει, φαίνεται από φαλσοσφυρίγματα που

0: που ρε παιδί μου, ξέρεις, σε φθήρουνε χωρίς να είναι τόσο καθοριστικά. Νομίζω ότι χθες δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Μπορεί να υπήρχαν λάθος σφυρίγματα, αλλά δεν υπήρχε. Δηλαδή, ας πούμε, το τελευταίο με το Φουρνιέ εκεί που το πήραν πίσω με τις βολές ή οτιδήποτε. Πιστεύω ότι κάνει ήταν φάουλ, αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι η δικιά μου άποψη.
1: Ο Γκράντο κάνει χαμηλά φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά, να έχουμε μια καλή διαιτησία, να έχουμε ένα καλό παιχνίδι.
2: Ναι, βέβαια. Αυτό θέλουμε όλοι.
0: Το χθεσινό ήταν συγκλονιστικό παιχνίδι. Εμένα μου άρεσε, έχω δει εκατοντάδες παιχνίδια Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ανάποδο. Νομίζω ότι ήταν από τα καλύτερα αυτό. Και ας κερδίσει τελικά ο καλύτερος. Τι θα κάνουμε δηλαδή, δεν θα πεθάνουμε. Μπάσκετ είναι, παιχνίδι είναι. Πώς το λένε, ένα πρωτάθλημα είναι, δεν είναι κύριο. Πώς το λένε, η ζωή μας ολόκληρη. Τώρα για το ποδόσφαιρο, εντάξει, βλέπω, όχι καθυστέρηση, τέλος πάντων, βλέπω μια αναμονή σε ό,τι έχει γίνει. Μακάρι να προχωρήσουν αυτή τη βδομάδα πράγματα, γιατί νομίζω ότι Δευτέρα ή την Τετάρτη είναι η κλήρωση. Και τη Δευτέρα μαζεύεται η ομάδα, τέλος πάντων, κάτι τέτοιο.
2: Ναι, και μετά φεύγει σιγά σιγά για την προετοιμασία.
0: Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει τουλάχιστον.
2: Γίνεται δουλειά, Νίκο, γίνεται. Ανακοινώσεις δεν υπάρχουν ακόμα. Δουλειά γίνεται, Νίκο. Ανακοινώσεις δεν υπάρχουν ακόμα.
0: Μακάρι, το ακούω αυτό, ναι. Μακάρι γιατί εντάξει, και ο Γένσεν φαίνεται ότι είναι καλός.
2: Ο Γένσεν δεν φαίνεται, ο Γένσεν είναι παιχτάρα. Το θέμα είναι πώς τον παίρνεις. Ο Γένσεν είναι να μπορέσει να τον πάρεις, δεν είναι ότι αν φαίνεται.
0: Και επειδή ο Βλαχοδήμος από ό,τι άκουσα είπε όχι αρχικά τουλάχιστον.
2: Μα ο Οδυσσέας το έχει πει από την αρχή του καλοκαιριού ότι η προτεραιότητα δεν είναι η Ελλάδα. Το έχει πει ο άνθρωπος.
0: Νομίζω ότι πρέπει να στραφούμε προς έναν άλλο και από εκεί και πέρα.
2: Ναι, ψάχνουν. Είναι δύο-τρεις θεματολογίες.
0: Καλό του χρόνου ή όποτε μπορεί, ας έρθει τέλος πάντων.
2: Έγινε.
0: Δεν γίνει δηλαδή ό,τι είχε γίνει. Ξέρω εγώ παλιότερα με το προπονητή το Σάρι που τον περιμέναμε.
2: Όχι.
0: Ένα μήνα, έτσι, ενάμιση. Λοιπόν, να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο, γιατί δεν θα τα πούμε μάλλον τώρα. Οπότε τα λέμε από Δευτέρα.
2: Να είσαι καλά, Νικόλα μου, καλώς κούγια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγελή. Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
3: Έχουμε να τα πούμε και καιρό. Κιόλας. Εγώ θα πω δύο πραγματάκια, τρία ας πούμε. Να μην είναι πρωταγωνιστές οι διαιτητές και να είναι παίχτες. Γιατί ορισμένα σφυρίγματα, δηλαδή, τι να πω, δηλαδή, στην αρχή δηλαδή του Παπα-Νικολάου, είναι σχεδόν αντιαθλητικό. Δηλαδή πάει με μπουνιά δηλαδή.
2: Στον Άνλες.
3: Βέβαια. Ή ας πούμε του Μίτουγλου μετά που δεν πάει κουμπάει καθόλου. Δηλαδή, παιδιά, ήμαρτον. Αφήστε το, είναι τόσο ωραία η τελική. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Αυτός ο Λίδος δηλαδή το έχει διαλύσει το άθλημα, τέλος πάντων. Η ομάδα έβγαλε και ψυχή, αλλά αυτή η ομάδα που ήταν τόσο γύρω, ρε Βαγγέλη.
2: Αυτή
3: η ομάδα αν έπαιζε έτσι με τη Βαλένθια, δεν είχε τύχει η Βαλένθια.
2: Φίλε, να σου πω κάτι. Ήσουν με τρεις τραυματίες, προέκυψαν και άλλα προβλήματα μέσα στον αγώνα. Και παρόλα αυτά όμως τι είπα στην αρχή, ότι μοίρασε υπέροχα το χρόνο ανάμεσα σε 10 παίχτες. Όλη τη χρονιά τη βλέπαμε. Να παίζουν 6,5. Δηλαδή τον αγώνα τώρα, αυτό που λέγαμε πριν με τον Κυριάκο, ότι ο Τολιόπουλος και ο Σόρτς ήταν καθοριστικοί. Μιλάμε για δύο παιδιά που το χειμώνα
1: έχουν αδικηθεί.
2: Ήταν μεταξύ εξέδρας και πάγκου.
3: Μα έχει κάνει τρομερά λάθη ο Αταμάν.
2: Έχει κάνει τρομερά λάθη και δυστυχώς τώρα αυτά φαίνονται. Δηλαδή τώρα μπορεί να κάνει το καλό, κάνει το σωστό τώρα στους τελικούς.
3: Τον εκθέτουν
2: για αυτά που έχει διαχειριστεί η ομάδα. Ο Μίτογλου πλάκα κάνει τώρα. Δηλαδή τρίτος αυτός που δεν έπαιζε ποτέ. Άποντος ήταν ο Ντίνος. Δεν έπαιζε όλο το χρόνο.
3: Όχι, ήταν πάρα πολύ καλό. Η ομάδα είναι πέφτει ο κορνιά σε όλα τα παιχνίδια. Κάτι που ο Παναθηναϊκός δεν το είχε γιατί είχε σειρά αγώνων. Δεν το είχε αυτό όλη τη χρονιά. Και αυτό είναι αταμάνεργο. Δηλαδή τρομερά λάθη. Ας αφήσω είναι το παιχνιδάκι να παιχτεί στα ίσα και το κάλτσο να το πάρει.
2: Αυτό.
3: Και από εκεί και πέρα όλα καλά και ανθυρά. Όσο για την μπάλα πιστεύω ότι μόνο καλύτερα. Να αφήσω είναι τον άνθρωπο και τον καινούριο και μόνο καλά πράγματα θα δούμε. Και να μην μπλεχτεί ο Λαφούζος. Μην κάνει δηλαδή τα δικά του τρελά πάλι και μην κάνει κάτι που θα στο...
2: Ο Λαφούζος εμπιστεύεται τον Κοτσόλη και τους υπόλοιπους που έχει βάλει σε αυτή τη δουλειά.
3: Μακάρι. Γιατί κάνει εδώ εμπιστευτήκαμε τον Παπαδημητρίου. Αλλά εντάξει. Αλίμονο. Αλίμονο ρε Βάγγελ, ξέρω εγώ τι να πω. Έγινε παιδιά, χαρικά που σας άκουσα. Καλημέρα, καλή συνέχεια να έχετε.
2: Γεια σου φίλε.
1: Καλή σου μέρα.
2: Λοιπόν, είναι 29, πράγμα που σημαίνει ότι θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε ένα λεπτάκι. Περιμένουμε να πέσει το χαλί για το δελτίο ειδήσεων για να συνδεθούμε με τον Skype. Πάμε να διαβάσουμε δύο μηνύματά σας από τη σελίδα. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου. Έτυχε χθες να δω μια συνέντευξη στο YouTube του Νικολακόπουλου με το Στολτίδη και έχω να πω ένα. Τι παιχταράς ήταν αυτός, τι άνθρωπος είναι αυτός, καλή σας μέρα.
1: Του Λεμόνι λέει, ε.
2: Του Νικολακόπουλου με το Στολτίδη λέει.
1: Α, με το Στολτίδη, δεν το έχω δει. Του Λεμόνι έχω δει το πρώτο μέρος και το δεύτερο που βγήκε αυτή την εβδομάδα δεν το έχω δει. Θέλω να δω για αυτό τον Τάκη.
2: Ο Στολτίδης, φίλε, δεν ήταν απλά υπερπαιχτάρα. Είναι και καταπληκτικός άνθρωπος, καταπληκτικό παιδί.
1: Φοβερό παιδί είναι.
2: Και όπως σας έχω πει, και όπως σας έχω πει παλιότερα, είναι και είχα την τιμή να αγωνιστώ αντίπαλος με τον Στολτίδη όταν ήταν πιτσιρικάς το καλοκαίρι πριν πάει στον Ηρακλή. Την προηγούμενη χρονιά πριν πάει στον Ηρακλή, που ο Άκης είναι 75, δεν είναι.
1: Μάλλον.
2: Ναι, θα έχουμε και δελτίο. Πάμε σε δελτίο για να πούμε μετά. Ναι.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, διευκρινίζοντας ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις αποτελούν απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν. Την ίδια ώρα, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση των πλοίων, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδει η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, απορρίπτοντας παράλληλα τις αναφορές για πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι είχε απευθείας συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις. Τις συνομιλίες διαψεύδουν οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει και την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης. Σχεδόν 24 ώρα μετά την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό μετανάστη σε βάρος 44χρονου. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για υπόθεση παράνομης οπλοκατοχής και όπως αποδείχθηκε εμπλέκεται σε ανθρωποκτονία σε βάρος ομογενή της Αυστραλίας πριν από 27 χρόνια. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Oh, τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή δυνθέληση. και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 38 λεπτά μετά τις 6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε ντου κατευθείαν στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλώς το να.
1: Καλημέρα, καλά είσαι.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
1: Συγγνώμη, ρε Βαγγελή, αλλά πήρα τηλέφωνο, ξέρεις, γιατί ξέρεις, καμιά φορά αν συγκριθώ από ένα θέμα τάκι, παίρνω τηλέφωνο με τον Ιεροκλήτη, το Ψαλτήρι.
0: Α, με τον δεν ολοκλήρωσα και την, και αυτό που θέλω να πω. Πες εσύ πρώτα και να πω και εγώ μετά την ιστορία μου.
1: Όχι, περιμένω, αγόρι μου.
0: Α, η ιστορία είναι λοιπόν ότι ο Άκης Στολίδης έπαιζε στους Πόντιους Κοζάνης. Είναι γεννηθής του 75, εγώ είμαι 76. Και έπαιζε τότε στην ΑΕΠ Ποντίων και είχαμε απέξει αντίπαλοι παιδιά. Ναι, φυσικά. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Μιλάω πολύ σοβαρά. μιλάμε ότι το παιδί ήταν ανάμεσα στους 22. Σαν τη μήγα μέσα στο γάλα, φόραγε το 11. Φόραγε το 11, τότε πιτσιρικά 17 χρονών, φόραγε το 11 και έπαιζε, αριστερό εξτρέμ στην ΑΕΠ Ποντίων
1: Κοζάνης. Δεν μπορώ να το φανταστούμε τίποτα αριστερό.
0: Και μας είχαν ξεπατώσει. Και συλλόγοι ήταν σαν τη μήγα μέσα στο γάλα και μετά μαθαίνουμε το καλοκαίρι ότι ο συγκεκριμένος παίχτης μαθαίνουμε ότι πήρε μεταγραφή στον Ηρακλή. Και φυσικά όλοι είπαμε φυσιολογικό. Γιατί σου λέω ήταν πραγματικά. Σαν τη μήγα μέσα στο γάλα. Δηλαδή ήταν σε όλους τους τομείς ήταν 10 φορές καλύτερος από όλους μας.
1: Μας ξεχώρισε ακόμα και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο που έβλεπα τις αντιπάλους.
0: Αδικημένος είναι ο Άκης που έμεινε μέχρι 28 πολύ. Στον Ηρακλή. Είναι αδικημένος. Με σεβασμό στον Ηρακλή το λέω αυτό.
1: Κάτσε ρε φίλε. Ήρθε 28 χρόνια στον Ολυμπιακό.
0: Τόσο δεν ήρθε κουλικούλη.
1: Νομίζω πιο μικρός.
2: Στον Ολυμπιακό ήρθε το καλοκαίρι του 2003. Τη σεζόν 2003-2004.
1: Εγώ. Εγώ πήρα μόνο και μόνο έτσι για να ξέρει. Ότι εμείς οι Ολυμπιακοί πάντα τον αγαπούσαμε και πάντα θα τον αγαπάμε. Βέβαια. Και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι το καλύτερο αμυντικό χαφ που πέρασε από τον Ολυμπιακό.
0: Αυτό λέω ότι αυτό το παιδί με σεβασμό στον Ηρακλή. Το λέω έπρεπε να έρθει σπίτι το διεκδικού και ο Παναθηναϊκός είχε συμφωνία με τον Φιλιππίδη. Που έφυγε ο Φιλιππίδης και έσπασε μετά. Έγινε και αυτό, δεν είναι.
2: Βεβαίως. Αλλά κυρίως τον Ιούνιο του 2000, συγγνώμη που
1: ήταν Ολυμπιακός. Ηρακλής ήταν ο άνθρωπος, αλλά ήθελα να πέσω.
2: Εντάξει, έφυγε πολύ με τον Ολυμπιακό. Τον Ιούνιο του 2000, με τον Πέτρο Στάθη είχε συμφωνήσει με την ΑΕΚ.
0: Είχε συμφωνήσει με την ΑΕΚ.
2: Και του Σπυρόπουλου το πρωί, τότε εκεί, 12 με 3 το μεσημέρι. Ήταν ανακοινωθεί με την ΑΕΚ. Και τελευταία στιγμή δεν ξέρω, χάλασε η μεταγραφή.
0: Χάλασε εκεί.
2: Ήταν να παρουσιαστεί.
0: Μετά κάνει συμφωνία με τον Φιλιππίδη. Χάλασε με τον Παναθηναϊκό.
2: Εμείς τον πήραμε μετά από 3 χρόνια.
0: Και τον πήρε ο Ολυμπιακός στο 3.
2: Μετά από 4 χρόνια το πήρα. Το καλοκαίρι του 2000.
0: Αλλά όμως ναι, μόνο.
2: Το φερούζε τον Άβα και τον Ιωσή.
0: Αλλά τρομερή πεχαφάρα.
1: Να σου πω κάτι τώρα, μιας και μου κάνεις αυτή την πάσα. Δηλαδή αν έπαιζε στη Νέα και στον Παναθηναϊκό, σίγουρα θα έπαιζε στην Εθνική την τότε. Γιατί το πώς έγινε με την Εθνική τα ξέρω από πρώτο χέρι και ήμουν μπροστά και με το Ρεχάγγελο στο αεροδρόμιο. Ίσως έπαιζε και στην Εθνική και φαινόταν περισσότερο και ίσως έπαιζε και σε μεγαλύτερη ομάδα μετά στο εξωτερικό ο Άκης, γιατί ο Άκης ούτε κάπνιζε ούτε πίνει.
0: Όχι ρε, μιλάμε για επαγγελματία τώρα αυστηρά.
1: Δηλαδή έλεγε 11 αυτοί, 11 εμείς πάμε. Και για ένα αμυντικό χαφ που ήταν, που έπαιζε, εγώ θυμάμαι πολλές φορές μας είχε ξελασπώσει με γκολ δικό του να παίρνουμε
2: τις πολλές, ατέλειωτες.
1: Τι.
2: Μα πολλά γκολ.
1: Είχε ένα κεφάλι με τη Λίβερ που θυμάσαι μια γκολάρα στο Καραϊσκάκι.
0: Πρώτα απ' όλα, να το πω απλά. Ήταν πάντα φορτισμένος. Ότι σαν έσχυρος του φορτιστής στην μπαταρία. Έτρεχε, όχι ρε, λέω φορτιστής. Πάντα έτρεχε ρε. Δηλαδή οι δυνάμεις που ήταν αστήρευτες.
2: Και
0: βαρύ κορμί.
2: Με τη Βέρτερ τα δύο γκολ τώρα που ήταν πρόκριση.
1: Αλλά δεν ήταν αντιαθλητικός ή βρώμικος παίχτης.
0: Όχι καθόλου.
2: Όχι με τη Ρόζα που ήμουν μέσα στην Ολυμπιακή.
1: Καμπουκάς, ναι, αλλά όχι βρώμικος. Δεν του άρεσαν αυτά του Άκη. Οπότε το ξέρουμε καλά και αυτό πήρα να πω εγώ κυρίως.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαι σίγουρος ότι ακούει την εκπομπή ότι πάντα το σεβόμαστε και θα το σεβόμαστε και θα τον αγαπάμε. Και του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Βαγγέλη μου να είσαι καλά και όσο για τους υλικούς τώρα τι να κάτσω να πω. Τα προβλήματα είναι άλλα τώρα. Όταν βλέπεις και φεύγει ένας παιδαράς δύο μέτρα σαν τον Νάτζα και γίνεται μισή μερίδα άνθρωπος, αυτά είναι τα προβλήματα.
0: Καλά,
1: και όχι τα προβλήματα
0: αυτό
1: του Γιανακόπουλου ή τα προβλήματα των κυρίων Αγγελόπουλων. Ας πάμε σε ειδικούς να τα λύσουμε, δεν θα τους αλύσουμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ, να
0: έγινε.
1: Καλά.
0: Για χαρά, φίλε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Το ραδιόφωνο. Καλημέρα. Το ραδιόφωνο κλείσε.
3: Καλημέρα.
0: Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Καλησπέρα.
3: Άγγελος από Καλυθέρα, Φατική Θέρα 0. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
3: Διάβασα κάπου ότι ο Κωνσταντέλιας θα φύγει από την Εθνική γιατί είναι Ιαχωβάς. Ισχύει κάτι τέτοιο?
0: Όχι.
2: Πού το διάβασα τώρα, αδερφέ?
0: Κάνα τρόλ.
2: Είναι σοβαρά πράγματα τώρα αυτά.
3: Δεν παίζει θέμα θρησκείας δηλαδή για την Εθνική.
2: Όχι, από πού και ως πού, αδερφέ?
0: Αν ήταν έτσι δεν θα έπαιζε ποτέ στην Εθνική, ρε φίλε. Δεν ξέρω το παιδί τι πιστεύει και τι κάνει.
2: Γιατί έχει ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο στην Ελλάδα.
0: Κάπου τώρα θα το γράψαμε, ρε φίλε. Ο άνθρωπος που δεν μπορεί να γράψει. Ναι, εντάξει, κάπου θα το είδε.
2: Εντάξει,
0: κάπου θα το είδε.
3: Εντάξει, σα ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι ψύχρεμο, να είσαι έρημο. Δεν πάει πουθενά ο Ντέλιας, θα παίζει κανονικά.
2: Γιατί τέτοιο παίχτη, ρε φίλε, τώρα έχουμε και άλλου πολλού γι' αυτό. Ναι.
0: Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλώ τον.
4: Τι γίνεται, καλημέρα, μάγκε, καλά είμαστε.
0: Καλά, φιλαρακοσί.
4: Καλά, μια χαρά. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για εχθέ. Ήταν, νομίζω, το πιο χορταστικό παιχνίδι τη σειρά. Τώρα δύο παρατάσει. Δεν ξέρω, Βαγγέλη, πόσο καιρό έχουμε να το δούμε κιόλα αυτό σε ντέρμπι.
0: Μεταξύ του, δεύτερη παράταση δεν θυμάμαι. Να σου πω πρέπει να το ψάξουμε.
2: Μπορεί από εκείνο με το Σπανούλι.
0: Πρέπει να το ψάξουμε.
2: Μπορεί και από εκείνο το μάτσο με το Σπανούλι. Θα
4: ναι, δίκιο έχει. Δίκιο έχει. Δίκιο έχει με το Σπανούλι αυτό το
2: μετά είχε ένα τρίποντο στον τρίποντο που ήταν όλα τα μάτια.
4: Παναγία και Χριστέ, αυτό το παιχνίδι ήταν τα χειρότερα παιχνίδια που έχω παρακολουθήσει από κοντά από άποψη συναισθημάτων εννοείται. Ήταν ματσάρα κι αυτό. Κάτι άκυρο ήθελα να πω τελείως.
0: Ναι.
4: Το τραγούδι Βαγγέλη που έχει στην αρχή το Believe.
0: Ναι.
4: Αν μπει στο YouTube να δεις, τώρα σου λέω τελείως άσχετο.
0: Ναι.
4: Πήγα στο YouTube ρε παιδί μου και τα λοιπά. Βλέπεις τα σχόλια από ξένους ας πούμε ακροατές, κατάλαβες. Από ξένους όχι Έλληνες.
0: Ναι.
4: Όλα τα σχόλια από Έλληνες είναι... στον ήχο Κυριάκος Σταθερόπουλος, Βαγγέλης Νερατζιάς, Δευτέρα Παρασκευή 6-8. Εντάξει, είναι τρελό, μπες και δες το, απίστευτο.
0: Και εν μεταξύ
4: θέλω
0: να σου πω,
4: θέλω... Θα το πάρω μια μέρα όταν πιάσω γραμμή να το πω, έτσι,
0: έχει,
4: να
0: έχεις, να είδες εικόνα πόσα views έχει.
4: Ορίστε.
0: Είδες εικόνα πόσα views έχει, πόσες χιλιάδες, γιατί θυμάμαι όταν το είχα βάλει πριν...
4: Όταν κατέβαινα, δεν τελείωναν, δηλαδή... Δεν είναι 10 σχόλια.
0: Όχι, δεν μιλάω για τα σχόλια. Μιλάω για το πόσες φορές είναι παιγμένο. Πόσα views έχει το κομμάτι. Γιατί όταν το είχα επιλέξει αυτό το κομμάτι, θα σου πω, είχε πολύ. Είχε 70-80 χιλιάδες. Και τώρα πιστεύω, μία φορά που το είχα δει, είχε πολύ περισσότερο. Πολύ περισσότερο.
4: Σίγουρα.
0: Γιατί πρώτα απ' όλα, εγώ θα σου πω ότι το έχω πει εκατοντάδες φορές σε ακροατές. Ποιο είναι το κομμάτι που αρχίζει, ποιο είναι το κομμάτι. Εδώ και 10 χρόνια το λέω συνέχεια. Δηλαδή που με ρωτάνε. Γι' αυτό σου λέω.
4: Τα ακούω κάθε πρωί. Πλέον το έχω να ξέρεις και ηχοκλήσεις.
0: 665.000.
2: Καλώς.
0: Καλώς.
2: Καλώς.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό. Καλημέρα, Μάγκε.
0: Γεια σου, ρε φίλε. Να σε καλά, ρε.
2: Να
0: σε καλά.
4: Όλα καλά.
2: Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα.
4: Γεια χαρά επίσης.
0: Γεια χαρά. Γεια. Συνεχίζουμε εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, παλικαριά.
0: Καλώς το να.
5: Δύο και σήμερα.
0: Πού πας, Παντάρος, τι κάνεις.
2: Απολύεσαι, απολύεσαι.
5: Μπάμπης ο Φλού είπαμε, μέχρι 15 Ιουνίου.
0: Α, ναι, αυτός είναι ο Μπάμπης ο Φλού. Ήταν ωραίος ο Μπάμπης ο Φλού.
5: Ήθελα να διορθώσω λίγο τον προηγούμενο. Δεν είναι Γιαχωβάς η λέξη σωστή.
0: Είναι μάρτυρας του Ιεχωβά.
5: Είναι χριστιανός μάρτυρας του Ιεχωβά. Ο Ντέλιας δεν είναι. Η γυναίκα του είναι.
0: Ναι.
5: Και αν θέλει το παιδί να σταματήσει...
0: Έλα, παιδιά το βρήκα ρε, το τσιλμπέτ το βάλε ρε.
5: Εντάξει, αλλά επειδή ξέρω κάποια πράγματα από μέσα, αν θέλει, μπορεί να σταματήσει και όποτε θέλει. Πάντως, έχει βρει το νόημα της ζωής στο παιδί και δεν θα του πούμε και τι θα κάνει. Πάμε. Τώρα, το κλείνουμε το θέμα αυτό.
0: Ναι.
5: Και αυτοί που τα γράφουν αυτά να προσέχουν τι γράφουν, γιατί μπορεί να κάψουν έναν άνθρωπο και να μην ανακατεύονται στην προσωπική του ζωή, γιατί πολλά γράψανε και όταν έκανε τον πολιτικό το γάμο.
0: Εντάξει, ναι. Αυτό που λες είναι το σημαντικότερο, ότι το προσωπικό κομμάτι του καθενός, το προσωπικό σχέλος είναι μια άλλη ιστορία.
5: Ακριβώς. Η πίστη του καθενός είναι κάτι προσωπικό και δεν μπορούμε να το... Να το κλεβάζουμε και να το... Τουλάχιστον αν δεν ξέρουμε κάτι από μέσα και να το γελοτογείο...
0: Τώρα μου λέει εδώ πέρα σε μήνυμα ότι το ανέφερε ο Ραπτόπουλος, λέει. Τώρα τι να σου πω.
5: Εντάξει.
0: Okay.
5: Είναι κοντά στην αλήθεια αυτό, αλλά δεν μας απασχολεί. Είναι κοντά στην προσωπική του ζωή, αλλά δεν μας απασχολεί. Επειδή ξέρω κάποια πράγματα από μέσα, δεν θα πρέπει να ανακατευόμαστε σε αυτά. Συμφωνείς, Ευαγγέλη μου?
0: Ναι, αφού στο είπα από την αρχή.
5: Έτσι. Πάμε τώρα.
0: Τι έγινε, ρε, έκαναν την ανατροπή του αιώνα, ενίξε, ρε φίλε. 107-106.
2: Νικήσαμε!
0: Ηρέμησε, ρε. Ναι.
2: Νικήσαμε!
0: Ναι.
4: Να σε φιλήσω, ναι, Ράτζια.
0: Πώς έγινε αυτό?
4: Ναι, Ράτζια.
0: Από το μείον 29.
4: Ρε, 25 πόντες τότε. Και πριν φύγω τότε.
0: Για να τρώπει το όνα, λέει.
4: Μπήκα στο Google εκεί και
0: παράγα. Ναι, και μα έστειλε ένα μήνυμα ένα φίλο και έτσι μπήκα το ψαξά. Λέει, παρακολουθώ NBA από τα 80's. Όποιο δεν δει το σημερινό δεν έχει δει τίποτα, λέει. Πικραμμένο και πικραμμένο ο πάδο στο Σπέρ. Πώς έγινε αυτό, ρε παιδιά?
4: Στην Κοσμοτέ, το δείξε.
0: Πώς έγινε αυτό? Μπας
4: το
0: σέλα συνέχεια.
4: Δεν τα δείχνει επανάληψη η Κοσμοτέ, νομίζω.
0: Δεν έχω ιδέα.
6: Να σου πω, έστειλα χθες ένα μήνυμα σε ένα φίλο μου, ο οποίος είναι βαμμένος Ολυμπιακός, δηλαδή
0: ναι.
6: Δεν μπορεί να καταλαβείς με ένα πράγμα. Δεν θα μπορούσε ποτέ να συμμετέχει και σε συνομιλία εδώ που φορεφέρουν μαζί με εμάς. Και του έστειλα ένα μήνυμα χθες, Βαγγέλη, το βράδυ. Του λέω, φιλαράκο, σήμερα νικήσαμε και την Διευθυνσία. Και δεν μου απάντησε. Που σημαίνει ότι και μέχρι και αυτός το κατάλαβε. Εσύ πώς το είδες, εχθές δεν νικήσαμε και τη Διευθυνσία?
0: Κοίταξε να δεις.
6: Φυσάνε στο Φουρνιέ, φυσάνε και σφυρίζουνε φάουλ.
0: Ναι. Αυτό, κοίταξε, η διαφορά ξέρεις ποια είναι όταν λέμε για κριτήρια κτλ. Είναι ότι αυτό που συνέβη στον Άν, στον Φουρνιέ δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Δηλαδή στο Στάρ ναι, να δώσουν τόσο πολλά φάουλ, τόσο γρήγορα και τόσο εύκολα.
6: Ακριβώς.
0: Αυτό δηλαδή ήταν...
6: Ακριβώς. Έτσι.
0: Αλλά προχωράμε.
6: Λοιπόν, τέλος πάντων, του λέω νικήσαμε και την Διευθυνσία, αλλά δεν πειράζει, λέω καλύτερα για εσάς να τους σηκώσετε μέσα στο σετ. Δεν μου απάντησε τίποτα. Και για να κλείσω μια κρεμότητα που έχουμε από την χθεσινή μας συνομιλία που μου λες ότι τα ξέρεις τα μέρη από εκεί κάτω που σου είπα από πύργο και Ολυμπία. Εσύ από πού κρατάει σκουπιά σου, Ευαγγελή?
0: Εγώ είμαι από τα Σέρβια Κοζάνης. Αλλά είμαι από τα Σέρβια Κοζάνης, αλλά είμαι γαμπρός στη Μεσσηνία, έξω από την Κυπαρισία στο Χαλαζόνιο.
6: Πού ακριβώς στην Κυπαρισία?
0: Όπως πας από Κυπαρισία προς Φιλιατρά.
6: Ναι.
0: Εκεί στα μισά του δρόμου είναι ένα χωριουδάκι λίγο πάνω στο λόφο. Χαλαζόνι λέγεται.
6: Περνάς δηλαδή και από τον πύργο των παραμυθιών, στο Αγρίλι.
0: Ακριβώς εκεί, σε εκείνη τη διασταύρωση. Αντί να πας κάτω στον πύργο, κάνεις προς τα πάνω και είναι το χωριουδάκι. Σε εκείνη τη διασταύρωση.
6: Οπότε πας στο χωριό της γυναίκας, πας για μπάνια προς τα εκεί κάτω.
0: Να μην πάμε, τι να κάνουμε.
6: Καλά κάνεις.
0: Κοροϊδά είμαστε. Κοροϊδά είμαστε.
6: Ναι. Και όπως λέω και σε ένα φίλο μου, δηλαδή είσαι σούρδος.
0: Σούρδος λένε αυτούς που είναι μέσα από την πόλη της Κοζάνης. Τα Σέρβια είναι και ιστορική παλιά πόλη. Δηλαδή αν το δεις, η Μητρόπολη είναι Σερβίων Κοζάνης, αλλά τα Σέρβια είχαν την ατυχία στον παγκόσμιο να καταστραφούν ολοσχερώς, να μείνουν τρία οικήματα.
6: Κατάλαβα.
0: Με αποτέλεσμα, από εκεί που ήταν η μεγαλύτερη πόλη ας πούμε, της περιοχής, δεν έμεινε άνθρωπος, πήγαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και τα Σέρβια ξεκίνησαν, που είναι μια Βυζάντια, από Βυζαντίου πόλη, ας πούμε, εκείνη την εποχή, ξεκίνησαν από το μηδέν.
6: Έτσι, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πιστεύω να τα ξαναπούμε. Πότε είναι ο τελικός?
0: Το Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα.
4: 6 ώρα.
6: Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα.
0: Ναι.
6: Ωραία, μάνα μου. Για να δούμε, γιατί έχει και εκδήλωση η μικρή, έχει μπαλέτ και εκδήλωση χρονιάς.
0: Σάββατο, κάτσε.
6: Σάββατο
0: και εγώ κάτι έχω.
6: Η κόρη μου την εκδήλωση του μπαλέτου της χρονιάς.
0: Φίλε μπαλέτο, Και εμείς κάτι έχουμε το Σάββατο το απόγευμα, κάτι χορούς, κάτι μια εκδήλωση και εγώ και εμένα δικιά μου.
6: Ναι, εδώ στο Άλσος Περιστερίου.
0: Εμείς όχι στο Άλσος Περιστερίου, αλλά τώρα που το πες και είναι πάνω στον τελικό και το δικό μου. Πω και στις μικρές πάω παντού σε όλα τα event.
4: Θα κάνεις μια χάρη στη γυναίκα και θα σου ξεκινήσει η γυναίκα τώρα.
6: Όχι, θα είναι, αυτό είναι πιο αργά, αλλά θα έχω εγώ το κινητό εκεί κοντά και θα τα βλέπουμε.
0: Μπάς περιπτώσει, θα δούμε τι θα κάνουμε.
6: Έγινε, παιδιά, θα τα πούμε.
0: Έγινε, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Όπα, το ραδιόφωνο κλείσε, θα μας κουφάνεις.
7: Καλημέρα.
0: Έλα, καλώς
7: το. Πού είμαι?
0: Ναι.
7: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Καλημέρα, φίλε.
7: Γιώργος Αφαστόφυγο. Λοιπόν, εγώ πρέπει να είμαι ο μοναδικός Παναθηναϊκός, πιστεύω, που χάρηκα που βγήκε με 5 φάουλων άλλο. Πιστεύω ότι εκεί κερδίστηκε το παιχνίδι. Γιατί ξεδίπλωσαν τις αρετές του ο Σότς με τον Ντολιόπουλο. Αν δεν έβγαινε με 5 φάουλ, πιστεύω ότι μπορεί να βάλει 35 πόντους, αλλά ο Παναθηναϊκός θα χάνει το παιχνίδι.
0: Αν δεν υπήρχε ο Νάν όμως, μπορεί ο Παναθηναϊκός να χάνει από την αρχή με 10-15 πόντους και να πήγαινε μια χαρά το παιχνίδι.
7: Κοίταξε να δεις. Μόνος σου,
0: μόνος του κράταγε πόση ώρα τον Παναθηναϊκό.
7: Ναι, το κράταγε τον Παναθηναϊκό και δεν παίρνει την μπάλα αυτός.
0: Κοίταξε, να τον κατηγορούμε όταν κάνει κακά παιχνίδια,
7: όχι.
0: Αλλά να τον κατηγορήσουμε σε μάτς που αποβλήθηκε 8 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι και βγήκε MVP, νομίζω ότι είναι λίγο του μάτς, αδερφέ.
7: Εγώ δεν κατηγορώ τον Άννου. Εγώ κατηγορώ τον Αταμάν. Εγώ δεν κατηγορώ τον Άννου. Εγώ λέω χάρηκα που βγήκε και αναγκάστηκε ο Αταμάν και χρησιμοποιήσε άλλους παίκτες. Ο παίκτης δεν φταίει. Ο παίκτης θα ακολουθεί τις εντολές του προπονητή. Ο Παναθηναϊκός με τον Άννου είναι προβλέψιμος. Ο αντίπαλος προπονητής ξέρει τι θα κάνει. Μεταξύ όταν έχει ένα μειονέκτημα. Δεν πασάρει, δεν βλέπει. Όταν παίρνει την μπάλα και ένα σκοράρι. Δεν βλέπει ότι ο άλλος δίπλα του είναι ελεύθερος.
0: Εσύ. Όχι για χθες αυτά που μου λες τώρα. Σε άλλα παιχνίδια έχουν συμβεί. Χθες δεν συνέβη αυτό.
7: Χθες
0: δεν συνέβη αυτό. Πρόσεξε, τώρα μιλάμε για το χθεσινό. Χθες λοιπόν το story είναι ότι φορτώνεται πολύ γρήγορα με τρία φάουλ και φεύγει από τα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου και πάει στον πάγκο.
7: Ναι.
0: Ξεκινάει το... Έτσι, το... Έχει παίξει συνολικά 25 λεπτά. Σε αυτά τα 5-25 ναι. λεπτά έχει σπάσει τα κοντέρ. Έχει βάλει 5 ναι. στα 8 τρίποντα. 2-4
7: ναι,
0: τρίποντα.
7: Έχει βάλει 5 στα 8 τρίποντα. Ναι. Και θα συμφωνήσω ότι το 5ο φάουλ είναι ανακάλυψη.
0: Ναι, είναι πηδάει
7: απλά. Είναι ανακάλυψη. Ναι. Να σου θυμίσω όμως ότι όταν παίζαμε, σε κάποια φάση είναι κλεισμένο στη γωνία και προσπαθεί να βάλει υποπίεση τρίποντα με τον Ζόρινα.
0: Εντάξει, τώρα σου είπα ότι τα έχει κάνει μέσα στη χρονιά πολλές φορές. Ναι, χτες όχι. Χτες ούτε έπαιξε πολύ.
7: Χθες απλώς του πήγε το παιχνίδι και μπήκανε. Το να κάνεις επίθεση στα 3 δευτερόλεπτα και να σου πάρεις από τα 8 μέτρα μπορεί να σου μπει και να το χάσεις. Αλλά δεν είναι σωστό μπάσκετ. Άλλο να γυρίσει μπάλα και στο τελείωμα να το κάνεις και άλλο στα 5 δευτερόλεπτα είσαι μόνος στον μπουμπουνά και δεν είναι.
0: Μπας περιπτώσει, ξέρεις ότι σέβομαι λοιπόν. Τις απόψεις όλες, δεν συμφωνώ απόλυτα, προχωράμε πάμε αργά.
7: Λοιπόν, τώρα για το παιχνίδι του Σαββάτου, πολύ φοβάμαι ότι θα δούμε το ίδιο έργο που είδαμε στο πρώτο και τρίτο παιχνίδι. Αν πάρουμε τα rebound μπορεί να τους αγχώσουμε και μπορεί να το κλέψουμε.
2: Τα rebound χθες ήταν τρομερό.
7: Τα rebound ήταν μαγική εικόνα γιατί με τους παίκτες που είχε ο Παναθηναϊκός πήραμε τα rebound ήταν μαγική εικόνα.
0: Τα rebound δεν είναι μαγική εικόνα. Τα rebound είναι θέληση, πάθος, τοποθέτηση.
7: Κοίταξε να δεις τους ψηλούς Ολυμπιακούς υπερτερεί. Όπως και να το κάνουμε και ο Μινοκίνος και ο Ταϊρίκ Τζόνς και ο...
0: Χθες ο Ταϊρίκ Τζόνς... Ο Ταϊρίκ Τζόνς χθες έπαιξε 6 λεπτά. 6 λεπτά έπαιξε ο Ταϊρίκ Τζόνς χθες.
7: Είναι πιο δυνατός τα rebound.
0: Και κάποια στιγμή πες το ρε, ο Μιλουτίνοφ ήταν ξεκάθαρα πολύ κουρασμένος.
7: Λοιπόν, και δεν θα συμφωνήσω σε αυτό που λένε ότι ο Σόλτ είναι αχίλιος τέρμα στην άμυνα. Ο Σόλτ μπορεί να είναι 73 αλλά βάζει σωστά το στρώμα του. Είδατε τι άμυνα έπαιξε το Φουρνιέ στα 2-5 λεπτά των παρατάσεων.
0: Ναι.
7: Το δάγκος.
0: Ναι, αλλά
7: άρα ότι... δεν είναι αχίλιος τέρμα.
0: Είναι γιατί μπορεί
7: να στάνει πάνω. Αν ξέρεις να παίξεις άμυνα, είναι και οι διαιτές που σας δείξουν τα φάουλ. Χθες οι διαιτές σφυρίξανε με τα ίδια μέτρα και σταθμά. Ένα-δύο σφυρίγαν τους φύγανε. Στο Φάληρο δεν σφυρίζουν με τα ίδια μέτρα και σταθμά στα φάουλ. Όλοι λένε για τις βολές. Δεν είναι ότι υπάρχει στον drive ο Ολυμπιακός και κερδίζει βολές. Ο Παναθηναϊκός συμπληρώνει 5 ομαδικά φάουλ στα 2 λεπτά του κάθε δεκαλέπτου να μου. Οπότε ό,τι φάουλ και να γίνει, βολές βαράει ο Ολυμπιακός. Είναι το κριτήριο που σφυρίζουν τα φάουλ στις επαφές. Και πιστεύω εκεί θα χτυπηθεί το παιχνίδι το Σάββατο.
0: Μάλιστα.
7: Μακάρι να είναι, αλλά δεν το πολύ βλέπω να σου πω την αλήθεια. Και είναι και αιμονές του Αταμάν.
0: Εγώ νομίζω ότι χθες και ο Αταμάν είχε πολύ καλό κουτσάρισμα. Άρα καλό είναι να κρίνουμε αυτό που είδαμε χθες και να μην στεκόμαστε τη γυναίκα.
7: Αλλά να σου πω κάτι είναι γιατί βγήκε με 5 φάουλ Ναν και βγήκε και με 5 φάουλ Γκραντ.
0: Πολύ συμβελώνω τώρα σε εντάξει. Καλά, έλα, εντάξει.
7: Αν ο Τολιόπουλος είχε 10 παιχνίδια παραπάνω,
0: ναι.
7: Είχε επαφή, θα έβαζε 10 πόντους.
0: Με το αν δεν γράφει την ιστορία όμως.
2: Φίλε, έκανε τρομερά. Ξυφθεί. Εγώ τον είδα ότι δεν φοβόταν να πάρει μπάλα και ενέργειες. Έκανε μεγάλο μάτς.
0: Όταν εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, λέγαμε πολλές φορές από το φθινόπωρο και μέσα στο χειμώνα που έλεγα συνεχώς για τον Τολιόπουλο κτλ. Ερχόντουσαν πολλών ειδών έτσι ηρωνικά μηνύματα ότι δεν μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο, ότι 1002. Και εγώ, αμπάσκετος, ας πούμε, έλεγα ότι παιδιά. Ποιος δεν μπορεί να σταθεί. Ας μου πει ένας έναν καλύτερο Έλληνα γκάρτ αυτή τη στιγμή από τον Τολιόπουλο. Ας μου πει έναν καλύτερο Έλληνα γκάρτ από τον Τολιόπουλο αυτή τη στιγμή.
7: Καταρχάς, άμα έχετε παρατηρήσει, έχει βελτιώσει και τον drive του. Εκτός από το τρίποντο,
0: φυσικά.
7: Είναι πολύ καλός και στη δίδυση τώρα πια.
2: Και με τις αδροτές δηλαδή. Λοιπόν, σε αφήνει παγωτό δηλαδή. Είναι τρομερό.
0: Έγινε μεγάλε. Έλα, βγάλω άλλη μια γραμμουλάντα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια, γεια. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Ναι.
0: Έλα, καλώς το να.
8: Καλημέρα. Εγώ δεν έχω τίποτα για το μπάσκετ, δεν με νοιάζει. Για τα Σέρβια θα πούμε, ποιος της αποχή.
0: Α, μάλιστα. Είσαι γνώστης λοιπόν.
8: Παύλο σημείο, καταρχάς.
0: Ναι.
8: Λοιπόν, άκου ότι έχω πάθει να γέλει. Έχω πάρει, μου είχε έρθει για μετεκπαίδευση να πάω στο Ιγκοζάνη στη... Στην έκανε εκεί.
0: Στο
8: Μαυροδέντρη.
0: Στο Μαυροδέντρη έχω παρουσιαστεί εγώ.
8: Ναι. Θέλω λοιπόν τη μηχανή, υπολογίζω εκεί τις ώρες. Τότε ακόμα δεν είχα εξήσει τεχνολογία με GPS, υπολογίζω τις ώρες. Αφήγω λοκαλιστές από την Αθήνα. Να φτάσω εκεί στο.
0: Ποια εποχή ήρθε, πες μου να ξανακαταλάβω.
8: Το 99.
0: Το 99. Ακόμα δρόμοι παλιοί πιο πολύ και τα λοιπά, ναι, οκ. Okay.
8: Λοιπόν, είχα ένα σούπερ τενερέ τότε, αλλά δεν είχε δείχνει με τις μήνες, παιδί μου. Ξέρεις, υπολόγιζα χιλιόμετρα. Θέλω φουλαϊσμένος από εδώ, θα βάλω στην Λάρισα.
0: Ναι.
8: Λάρισα φτάνω ξημερώματα, δεν βρίσκω τίποτα. Και μένα από βενζίνη σε ένα χωριό που λεγόταν Τριγωνικό.
0: Πού!
8: Άκου τώρα.
0: το ξέρω.
8: Το πρωί,
0: ναι.
8: Ή έξι, έξι παρά, ναι. Σκοτάδι, είναι παραμονή που πηγαίνω.
0: Όχι,
8: όχι, όχι. Είναι 15 Δεκέμβρη, σκοτάδι ακούω, παμ, μπουμ, κυβηγούς, παμ, παμ, αμάν.
0: Παμ, παμπέζει καλές.
8: Ερήμια, τι να κάνω τώρα. Έχω πέσει για μια στάση και αυτές τις πέτρες τις στάσεις που συμμετέχεις,
0: ναι.
8: Το υπόστε εγώ. Τον λεωφορείο είναι εκεί των αστικών, υπεραστικών. Μπαίνω εκεί μέσα και λέω ότι δεν έχω την αστυνομία.
0: Εκεί που είναι λέω, μια αλανίτσα, έτσι μικρή λες, που είναι η είσοδος του τριγωνικού του χωριού, εκεί που είναι η αλανίτσα.
8: Μπράβο, μπράβο, σημείο,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Εντάξει, έχω φτάσει εγώ στην κορυφή της του δρόμου που είναι ανεφορικό. Δεν έχει κάτι φορά, εγώ δεν ξέρω πώς είναι από εκεί πέρα.
0: Ναι.
8: Λοιπόν, έχετε την αστυνομία, πέτω και το κοιτώ. Λοιπόν, και τι κάνουν οι μάγκες, στέλνουν ένα τζιπάκι δικό τους και μου φέρνει βενζίνη, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, από το τμήμα στα Σέρβια πρέπει να σου φέρανε.
8: Από τα Σέρβια.
0: Από το τμήμα.
8: Πολύ φίλε, είναι το κεφτό, πάρτο, βάλτο. Στα 3 χιλιόμετρα βεζινάρικο έχει ανοίξει και ο κυριανές σαν όνομά του. Πες του ότι σε θέλει να μπεις. Δεν το πω. Ρε, πες του,
0: όπως μπαίνεις δεξιά.
8: Δεξιά, μπράβο.
0: Ναι, ναι.
8: Πήρε από το κατήφορο, με την χαρή στάνω. Του λέω, κυριανές, τι με ξέρεις. Από τα αστυνομία ήρθα. Α, και μου βάζει από άλλη Αγγλία που είχε πάει να μου βάλει.
0: Δεν κάνουμε τέτοια.
8: Τέλος πάντων, λέω να σου πω πού το τμήμα εδώ, μου λέει το θέλεις, λέω, πιστεύω να πήγα να το ευχαριστήσω. Επειδή να ξημερώσει λίγο, μου είπα, αφού πήγα και πήρα κύριο πιτοκούγατσο λουκανικόπιτες, θα πάω στα παιδιά. Ρε φίλες, με συγκίνησαν πάρα πολύ, πάρα πολύ τότε, οι αστυνομικοί, που πάντα ξέρεις, κάτι έχω να το ψάψουμε, ρε παιδί.
0: Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται σε τέτοιες περιοχές. Σε τέτοιες περιοχές είναι πιο χαμηλά η μπάλα, δηλαδή είναι και πιο χαλαρά. Γιατί όταν είναι μια περιοχή τώρα 5-6 χιλιάδες, που όλοι γνωρίζονται, όλοι βρίσκονται στους ίδιους χώρους και στα σημεία, ξέρεις, φεύγει λίγο αυτό το πολύ αυστηρό όπως είναι το απρόσωπο της πόλης. Το ξέρεις τον άλλο, μιλάς, γνωρίζεσαι, δηλαδή, και αυτοί έρχονται και πιο κοντά στον κόσμο, δηλαδή. Είναι πραγματικό.
8: Και ξέρεις, είναι κανένα εντύπωση.
0: Ναι.
8: Ότι στη γέφυρα εκεί στα Σέρβια, σαν να είπαμε, φίλε.
0: Ναι.
8: Που είναι πολύ, πολύ ψηλή, έτσι, σχετικά με το.
0: Βέβαια,
8: είναι λίμνη, ας πούμε, ποτέ, δεν θυμάμαι.
0: Λίμνη είναι. Λίμνη είναι. Η λίμνη του Πολυφύτου.
8: Εκεί που τη γέννα που είναι πόσο, 34 μέτρα ύψος, πόσο είναι.
0: Η λίμνη του Πολυφύτου. Ενδεχομένως και παραπάνω. Μιλάμε για μια γέφυρα που είναι σε μήκος 1372 μέτρα. Ήταν η μεγαλύτερη στα Βαλκάνια, ναι. Και τρίτη στην Ευρώπη όταν έγινε το 1974.
8: Και μου κάνανε που ψαρεύανε τόσο ψηλά και ψαρεύανε.
0: Ναι.
8: Οι ντόπιοι. Τέλος πάντων, είπα δεν από τίποτα για τον μπάσκετ. Θα δώσα χαιρετήματά μου στο φίλο αδερφό συνάδελφο.
0: Α, μάλιστα, είσαι εταιρείας συνωμοταξίας. Κατάλαβα.
8: Ναι, ναι, είμαστε της καλλιτεχνικής.
0: Ωραία.
8: Και πολύ καλύτερα σας.
0: Να είσαι καλά, ρε φιλάρα, κουγιά. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη μας ώρα και κάπου εδώ, καλοί μου φίλοι, θα οδηγηθούμε σε διακοπή, διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά εσείς μένετε εδώ γιατί ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα. Έχουμε άλλη μια ώρα στη διάθεσή μας μέχρι τις 8.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε?
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
13: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
21: Online.
20: Ναι.
21: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
20: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
21: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
20: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
1: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
22: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε να πω πρώτα απ' όλα ότι μπαίνετε στο sportfm.gr και βλέπετε τα highlights της ιστορικής ανατροπής των New York Knicks απέναντι στους Spurs σε ένα μάτς που βρέθηκαν στο μείον 29. Εδώ όταν ήμασταν στην εκπομπή λίγα λεπτά πριν τελειώσει ήταν διψήφια διαφορά.
1: 2-2 είπα, λέγαμε.
0: Είπαμε 2-2 με διπλό break, λέγαμε εδώ πέρα το Spurs και τα λοιπά. Και στο τέλος έγινε κάτι μυθικό και ήρθε αυτή η νίκη το Spurs. Ήδη στο sportfm.gr υπάρχουν τα highlights και όπως
1: ενημερωθήκαμε,
0: Σταύρος Καλογεράκης, ναι. Μία ώρα το μεσημέρι είναι η επανάληψη του αγώνα στην Κοσμοτέ. Μπορείτε να το δείτε όσοι σας ενδιαφέρει. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο 1055. Ο Πέτρος Σύμβριος έρχεται live στο Ριζές Καζίνο Μομπαρνές και μας χαρίζει μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες. Τραγούδι, κέφι και χορό. Ελάτε με την παρέα σας να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με ένα μοναδικό σετ μενού στα 45 ευρώ το άτομο. Τετάρτη 17 Ιουνίου, μην λείψει κανείς. Πληροφορίες και κρατήστε το 212-42-1055. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και πάμε σε κάνα δύο μηνυματάκια και μετά να συνεχίσουμε με τα τηλεφωνήματα, στα γρήγορα τα μηνύματα. Και να πάμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα στην παρέα από το Λίψαρ Γερμανία. Ο καλύτερος να κερδίσει και να είναι και επιστάστερος. Εμείς πάμε να πας για νενάρα, λέει ο φίλος μας ο Σωτήρης. Καλημέρα στην παρέα. Καλή δύναμη σε όλους. Κυκλοφορεί φήμη ότι ο Φώτης Εθέλ οργανώνει προπάρτι μάζοξη στο Γιώργο Πενιρλή. Θα παραβρεθούν όλοι οι ακροατές Εθέλ. Πώς σου φαίνεται, Γιώργο, αυτό? Μπράβο στην ομαδάρα, λέει ο Στέλιας. Θεωρείς πως ο Πελίστρε Βαγγίλη κάνει, λέει στον Ίστρουπ. Το ρωτάω γιατί δημοσιογράφοι λένε ότι κάνει καλό, να κάνει καλό μουντιάλ για να τον πουλήσει ο Παναθηναϊκός. Αυτή ήταν η άποψη που επικρατούσε, αλλά λέγεται ότι αρέσουν στον Ίστρουπ τα χαρακτηριστικά του. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Με μια διαιτησία καλύτερη από τις άλλες φορές και με μισή ομάδα του κερδίσαμε, λέει. Πιστεύω ότι θα το σηκώσουμε στους Εφλέ ο Μιχάλης. Ο Πασχάλης λέει: Βαγγέλη, καλημέρα. Ισόβιο συμβόλο στον Πεχταρά που λέγεται Σόρτς. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κυριάκο και σε όλη την παρέα. Από χτες μου έχει κολλήσει να ακούω το τραγούδι Το Πάρτι από τα Στρουμφάκια. Σημαδιακό, λέει. Γιώργο Πενιρλή, ερχόμαστε, στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Εκεί θα γίνουν όλα. Στον Πενιρλή θα γίνει το πάρτι. Κάστε να δείτε. Τον Άν τον καθάρισαν, λέει. Τα δύο τελευταία φάουλ νομίζω ήταν πολύ τραβηγμένα, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Πώς βλέπεις την αποχώρηση του Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ? Τραγική διαιτησία χθες στον μπάσκετ, λέει ο Παγωτατζής. Με ξαφνιάζει, γιατί περίμενα αν ήταν να γίνει νωρίτερα για τον Λουτσέσκου. Πριν το παιχνίδι, ο κόσμος του Παναθηναϊκού έλεγε 3-1 του Ολυμπιακού. Η διαιτησία δείξε για άλλο παιχνίδι τον Παναθηναϊκό, για όνομα του Θεού, λέει ο Δημήτρης ο μπασκετικός. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο. Κάποιοι πρέπει να καταλάβουν επιτέλους πως ο Πάνος, ότι το να βγαίνουν κάθε μέρα και βράδυ και να λένε τα ίδια είναι κουραστικό, λέει ο Θωμάς. Εδώ είναι το τηλεφωνικό κέντρο, φίλε, για όλο τον κόσμο. Βαγγέλη, καλημέρα για το Σερέλι. Δεν έχεις δίκιο, λέμε. Το Χρήστο έχουμε μεγαλώσει μαζί. Μας πήρε πεθαμένο στο Λαύρο και μας έφτασε πρώτος τουλάχιστον αυτός να παίξει ρομπάνο Παναθηναϊκό. Όχι σαν τον άλλο που παίζει για τον ίδιο, λέει ο Δημήτρης Μάιντς. Ναι, αδερφέ, εγώ σου είπα ότι. Τι είπα, εγώ θυμάζει, τι είπα. Λέω, δεν τον εμπιστεύτηκαν μόνο για τα playoff, θα τον εμπιστευτούν να λάβει πρώτο στη νέα σεζόν. Δεν έκανα εγώ κρίση δική μου για το τι είναι ο Σερέλης και αν τον είναι καλός ή κακός. Μετέφερα το ποια είναι η αίσθηση. Έτσι. Φυσικά και τρέφω σεβασμό. Ο άνθρωπος είναι σοβαρότατος και του λεφταράς. Αυτό είναι σίγουρο. Καλημέρα, φίλοι μου, σε όλη την παρέα. Σπύρος Αεκάρα πάντα και παντού. Και ας σταματήσει κάποια στιγμή, Ρεβάγκο, λέει αυτό με τη διαιτησία. Χθες οι ψηλοί του Ολυμπιακού χρεώθηκαν 9 φάουλ. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να γράψω, γιατί δεν θεωρώ ότι ήταν υπεύθυνη η διαιτησία που χάσαμε. Αλλά κακή εμφάνισή μας. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη κέρδισε γιατί τρεις Έλληνες που έβλεπαν παρκέ με το Κέλ ήταν απόλυτα επιδραστικοί. Σε αυτό δεν έχει ευθύνη καμία διαιτησία. Αλλά ο Ταμάν, λέει ο Γιάννης Ολυμπιακάκιας. Πάμε στον κόσμο και συνεχίζουμε μετά. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Φιλαράκο, λες και σε πήρα εγώ και σε ψάχνω κανείς. Καλημέρα, έλα, εσύ είσαι, ναι.
2: Έλα, ο Στράτος είμαι, καλημέρα.
1: Αυτό δεν ακούγεσαι καθόλου.
0: Έλα,
1: βγάλε τα hands free, βγάλε ανοιχτές ακροάσεις, δεν ακούγεσαι.
2: Τώρα ακούγομαι, τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, ναι.
2: Έλα, τι γίνεται, για το παιχνίδι πήρα να μιλήσω, Ολυμπιακός είμαι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, Ολυμπιακός δεν μ' άρεσε, να σου πω την αλήθεια. Είναι πολύ κουρασμένος, ρε παιδιά, δεν ξέρω, είναι πολύ από το...
0: Είναι άδειος, μοιάζει να είναι άδειος και από ενέργεια Ολυμπιακός, αν εξαιρέσει το Φουρνιέ που κυριολεκτικά τον τραβάει και το Γόκα, που είναι και το Γόκα, που είναι και ο Γόκα, είναι πολύ καλός στη σειρά,
2: ναι,
0: και ο Γόκα είναι πολύ καλός. Οι άλλοι μοιάζουν λίγο να είναι ξεφούσκωτοι, ρε παιδί μου.
2: Όχι, δεν είναι θέμα, είναι πολύ κουρασμένος από το Final Four, εγώ πιστεύω.
0: Έχει βγάλει όλη την ενέργεια εκεί και ξέρεις...
2: Γιατί να σου πω κάτι, ο Παναθηναϊκός καθόταν πόσες μέρες, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ολυμπιακός πότε τελείωσε, 25 Μαΐου, 24, πότε ήταν.
1: Πάντως στο προηγούμενο παιχνίδι στο ΣΕΦ έριξε ένα τρέξιμο Ολυμπιακός, φίλε. Δηλαδή σε κάποιο σημείο του αγώνα ήταν πυραυλοκίνητος. Δηλαδή εντάξει, ένα μάτσο.
0: Πάντως παιδιά, και μέσα στο μυαλό, πέρα από το κομμάτι της φυσικής κατάστασης, επειδή ήταν τόσο μεγάλο το θέλω του Ολυμπιακού την τελευταία πενταετία για την Ευρωλίγκα, ειλικρινά φάνηκε ότι φαίνεται ότι αυτή η ομάδα, ρε παιδί μου, έδωσε, έκανε τέτοια κατάθεση ψυχής για να πάρει την Ευρωλίγκα. που τελειώνοντας αυτή η διαδικασία, σαν να, ρε παιδί μου, σαν να ένιωσαν ότι επιτέλους το πετύχαμε και σαν κάπως να αδειάσανε. Γιατί δεν παίζει ο Ολυμπιακός όπως έπαιζε, παιδιά. Δεν παίζει όπως έπαιζε στους τελικούς.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Δεν είναι καλός στους τελικούς ο Ολυμπιακός.
2: Είναι και δυνατός ο Παναθηναϊκός.
0: Και είναι και ο Παναθηναϊκός καλός, που πάντα ο αντίπαλος μετράει φυσικά.
1: Εντάξει, τώρα με τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν, είναι τώρα. Άσε τώρα. Ότι και εγώ ξέρω ότι ο Ολυμπιακός είμαι, αλλά είναι μεγάλο κατόρθωμα για τον Παναθηναϊκό. Ότι πήρε τώρα το μάτσο χθες με τέτοιες συνθήκες είναι τρομερό. Και αυτό τώρα είναι για τον Παναθηναϊκό κέρδος.
2: Παίζει όλα για όλα και ο Παναθηναϊκός. Τώρα κατά ψέματα δεν έχει τίποτα άλλο.
0: Να
2: δει του μήνε, έτσι. Οπότε εγώ πιστεύω το Σαββάτο θα γίνει. Τι να σου πω, θα γίνει σκοτωμός εκεί πέρα.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Μακάρι να γίνει ένα μάτς φιλαράκο για όλους μας, το οποίο θα κρυφθεί στο 50-50, εγώ αυτό λέω. Για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Για όλους.
2: Και πιστεύω ο Ολυμπιακός θα το πάρει το πρωτάθλημα. Με τον κόσμο του, παιδιά, με τον κόσμο του στο ΣΕΦ. Να μείνει.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
2: Τι να πω, εντάξει, και ελπίζω να χαμηλώσουν λίγο, ρε παιδί μου, το κλίμα τώρα, τα
0: μαρτυρίες
2: και αυτά.
1: Κοίτα, όταν πέφτουν τα φώτα και οι προβολείς πάνω στους παίκτες, πάντως είναι καλύτερα τα πράγματα. Και χθες είδα και τις δηλώσεις των προπονητών και όλων δεν είχαμε.
2: Και μιλάμε δύο παρατάσεις, παιδιά. Είχε να γίνει πολλά χρόνια αυτό. Δύο παρατάσεις, δεν θυμάμαι τώρα τελευταία.
0: Και θέλω να ψημιώσω και κάτι.
2: Δύο παρατάσεις, ματσάρα, εντάξει. Μπορεί να μην ήταν, ας πούμε, μεγάλο το σκορ, ψηλό.
0: Όχι, κανονική διάρκεια 69-69.
2: Ναι. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ήταν μεγάλο παιχνίδι. Έτσι. Εγώ το είδα, να μην το έζησα. Όπως όλοι σας.
0: Φυσικά.
1: Μα για
2: πάμε να
1: το
2: σηκώσουμε τώρα. Μέσα στον Πειραιά, παιδιά. Ολυμπιακός θα το πάρει.
0: Έγινε, ρε φίλε.
2: Γεια χαρά.
0: Καλησπέρα, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον να.
3: Έλεγα το παιχνίδι το τελευταίο να γίνει στη Ριζούπολη.
0: Γιατί?
3: Έτσι. Αφού θέλω να το πάρουμε τους οπαδούς.
0: Καλά, εντάξει, δεν είπε κάτι κακό ο προηγούμενος. Δεν είπε κάτι κακό.
3: Όχι, λέω, γενικότερα.
0: Λέμε την έδρα μας, λέμε τον
3: κόσμο. Εγώ να σου πω κάτι. Αδιαφορώ, να περνάει η ώρα μου και ξέρεις τι χαίρομαι.
0: Ναι.
3: Που το Σάββατο μπορεί να φέρει και κανένα φίλο στο σπίτι να φάμε, να ψήσουμε και να δούμε και το παιχνίδι.
0: Μη δες.
1: Εδώ θα συμφωνήσουμε.
3: Να σου πω κάτι. Αδιαφορώ, αλλά εντάξει, να σου πω κάτι. Να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Πώς θα το πάρει με τους οπαδούς. Αυτό είναι το τρελό, γιατί σε πήρα και τηλέφωνο πριν από λίγες μέρες και σου είπα για το Γιαννακόπουλο ότι είναι Γιαννακοπολικός, όχι Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η φιλενοτροπία. Δεν είναι κανένας από αυτούς αγνούς φίλαθλους. Ξέρεις τι θέλουνε, τσαμπουκάδες και φασαρίες και βία. Αυτή είναι δυστυχώς η αλήθεια.
1: Πάντως έχουν φτιάξει πάρα πολύ τα πράγματα μέσα στα γήπεδα τα τελευταία χρόνια. Μακάρι, οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες.
3: Μακάρι αγαπητέ μου, γιατί αυτά είναι θέματα παιδείας.
1: Δεν έχουμε μπουκές τώρα, μπουκάλια, καπνογόνα, τέτοια δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε, όχι, έχουν ηρεμήσει πολλά πράγματα.
3: Πάντως να σου πω κάτι, έτσι μια παρατήρηση ηλίθεια. Έπαιζα πολύ καλό μπάσκετ το δυναμικό, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Η κίνηση που έκανε ο Ταμάν στο τελευταίο, νομίζω στη τελευταία παράταση που έβαλε το σόρτς και κράτησε τους πλάγιους ώστε να έχει το ένα μας έναν, εκεί πήρε το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, συμφωνώ. Και ήταν και φρέσκος ο σόρτς, δεν είχε κουραστεί πολύ. Και μπήκε και ήταν όλοι άλλοι κουρασμένοι και αυτός φαινόταν δύο φορές πιο γρήγορος. Σε εκείνο το σημείο.
3: Έχω την εντύπωση ότι ήταν στρατηγική κίνηση του Αταμάν. Γιατί ξέρεις κάτι, πολλά σχολιάζουν για τους προπονητές, αλλά η σωστή απόφαση του μάνατζερ είναι τη στιγμή που θα γίνει. Σε ευχαριστώ πολύ με αγάπη, σε όλο τον κόσμο υγεία.
0: Έγινε φιλαράκο μου.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε για αυτό.
0: Μόνο
1: αυτό, υγεία σε όλο τον
3: κόσμο.
0: Πάμε άλλο ένα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
4: Βασίλης από Ήλιον είμαι.
0: Έλα, Βασίλη.
4: Πάμε για το 3-2 τώρα, να δούμε ποιος θα το κάνει. Ήταν φοβερό παιχνιδί το χθεσινό.
0: Κοίταξε, 3-2 θα έρθει σίγουρα. 3-2 θα έρθει σίγουρα. 3-2 θα έρθει σίγουρα.
4: Εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά δεν μπορώ να μην πω για τον άλλο. Είναι ένας μεγάλος παίκτης, παιδιά. Δηλαδή, εγώ φοβάμαι να όταν ανεβάζει τη στατιστική του Βανάνα. Δηλαδή, είναι φοβερός παίκτης.
0: Ναι, είναι μάτσα το χθεσινό.
4: Εμπιστεύτηκε τους παίκτες του. Δηλαδή, αν το έκανε αυτό πιο πριν, θα είχε πάει στην Ευρωλίγκα καλύτερα.
0: Θα είχε άλλη χρονιά συνολικά ο Παναθηναϊκός, αν εμπιστευόταν την ομάδα του.
4: Κατάλαβε ότι έπρεπε να. Γιατί πρέπει και προπονητής να το περάσει αυτό.
0: Κοίταξε να δεις. Σε πολλά πράγματα.
4: Και τους έκανε πολλά περίεργα.
0: Ναι. Τουλάχιστον έστω τώρα στο φινάλε τη σεζόν δικαιώνονται κάποια παιδιά τα οποία αδικήθηκαν πάρα πολύ μέσα στη χρονιά. Όπως ο Μήτογλου, ο Τολιόπουλος, ο Σόρτς. Δηλαδή. Και είναι και καθοριστική κιόλας.
4: Βέβαια, ναι. Αυτό πέρα, να μπράχω ένα καλό παιχνίδι και καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο. Λοιπόν, είναι και 15. Να κάνουμε τώρα time out ή να βγάλουμε άλλη μια. Ας κάνουμε τώρα time out να φύγει.
1: Είναι
0: να κάνει να φύγει και να συνεχίσουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
10: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου διψάγει ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
15: Πάμε Cherry Park.
14: Ναι!
16: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
14: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
16: Cherry Park. The place of happiness.
5: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Λίγο θα σα χαλάσω λίγο. Φιλικό η Μπεμπεολόνη Ηρακλάρα και περιμένουμε μεταγραφές. Τρέλανε μας Ηρακλάρα, Γιώργος Ηρακλάρα Ήλιον. Καλημέρα, λέει ο Σωτήρης από την Κυπαρισία. Την καλημέρα μου λέει στον Κώστα, λέει γνωστός Καπουράνης, λέει της Κυπαρισίας. Και ένας άλλος φίλος εδώ πέρα.
1: Ο Γιώργος ο Καμπουράνης.
0: Λέει καλημέρα, Βαγγέλη. Το καλοκαίρι να βρεθούμε στην Ελίτσα της Σπηλιάς. Γιώργος από Σπηλιά. Έχω πολλούς φίλους στο Χαλαζόνι. Από το Χαλαζόνι και ο μέγιστος Νίκος Καλογερόπουλος, ηθοποιός. Το σπίτι του Καλογερόπουλου, φίλε, με της πεθεράς μου, είναι στα 100 μέτρα. Στα 100 μέτρα είναι τα σπίτια.
1: Στο FM τον έχω γνωρίσει το 2003-2004 σε μια προεκλογική καμπάνια.
0: Λοιπόν, φύγαμε στις γραμμές. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
17: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
17: Καλημέρα, Βαγγελή. Είμαι ο Αποστόλης.
0: Ναι.
1: Έχεις και εσύ hands free και τέτοια. Φτιάξε και εσύ τον ήχο.
0: Έχεις και εσύ hands free και τέτοια.
1: Συγγνώμη,
17: αγαπητέ Κυριακό.
1: Βρε, συγγνώμη και εγώ που μιλάω λίγο απότομα, αλλά δεν ακούνε οι υπόλοιποι.
0: Λίγο πιο γενικά στου ακροατέ, Κυριακό.
1: Ρε, παιδί μου, δεν έχουμε χρόνο, γι' αυτό δεν είναι.
0: Έχει και εσύ, Χάνσου, και τέτοια.
1: Δεν είμαι
0: σε λίγο.
17: Μην τραμπούμε.
1: Κι εγώ σα αγαπάω.
0: Ναι, μα θα ακούει κανένα πρώτη φορά, θα πει τι κάνουν αυτοί εκεί, τι του κάνουν, του τραμπουκίζουν. Λοιπόν, έλα, φίλε, πάμε.
1: Μην τραμπούμε. Κι εγώ σα αγαπάω.
0: Ναι, μα θα ακούει κανένα πρώτη φορά, θα πει τι κάνουν αυτοί εκεί, τι του κάνουν, του τραμπουκίζουν.

0: Ιούνιος είναι ο μήνας για την ψυχική υγεία των ανδρών. Αυτό που έχω να πω είναι να κοιτάτε τους φίλους σας, τους αδερφούς σας, τους πατεράδες σας, τους γιους σας, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που εμείς οι άντρες πρέπει όλα να τα φέρουμε βόλτα. Κανένας δεν μας ρωτάει πώς είμαστε, κανένας δεν μας ρωτάει, ας πούμε, αν είμαστε καλά. Και μάλλον μας ρωτάμε ένας τον άλλον, φίλε Βαγγέλη, είσαι καλά, και απλά όλοι απαντάμε με ένα ναι καλά, χωρίς να δίνουμε πραγματικά σημασία και χωρίς να εξηγούμε τι μας συμβαίνει. Γιατί μάθαμε ότι πρέπει να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Ή γιατί μάθαμε ότι εμείς δεν μπορούμε να μιλάμε για τα συναισθήματά μας. Και άμα δούμε πόσες αυτοκτονίες γίνονται παγκοσμίως και στην Ελλάδα, το 85% με 90% των ανθρώπων που κάνουν αυτοκτονία είναι άντρες. Και επειδή βλέπουμε την κοινωνία μας ότι συμβαίνουν πράγματα τα οποία εμένα προσωπικά με απογοητεύουν πάρα πολύ, ναι, και μιλάω για αυτούς οι οποίοι αφαιρούν ζωές γιατί δεν αντέχουν ότι ο άνθρωπος τους αφήνει, και μιλάω για τους άντρες δυστυχώς στην πλειονότητα, νομίζω ότι, επειδή και η δουλειά μου είναι εκπαιδευτικός, ότι σε αυτό το θέμα είμαστε πολύ πίσω και πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε λίγο περισσότερο και να κοιτάξουμε το διπλανό μας με ειλικρινές ενδιαφέρον. Αυτά.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ, ρε φίλε, για την τοποθέτησή σου.
2: Όχι, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Την αγάπη μου, χρόνια πολλά στο Sport FM, γιατί δεν μπορούσα να πάρω τις προάλλες. Να είστε πάντα καλά, να σας ακούμε. Και αυτό που κάνεις, Βαγγέλη, για να κλείσω έτσι λίγο πιο ευχάριστα, είναι ότι πολλοί άνθρωποι που παίρνουν εδώ πέρα ακουμπάνε κάτι μέσα τους χωρίς να μιλάνε γι' αυτό απαραίτητα. Ακουμπάνε κάτι σε σένα, δεν ξέρω, στην Κυριακή, πάνω, στον οποιοδήποτε.
2: Μα ρε φίλε, αυτό δεν έχουμε ανάγκη. Να κοινωνικοποιούμαστε, να επικοινωνούμε. Αυτό δεν είναι ανάγκη. Κοίταξε, δεν μας κάνει καλό να μιλάμε και εγώ σε σένα και
1: εγώ, αδερφέ, σε αυτό το δίωρο, ένα πράγμα που, επειδή είσαι άνθρωπος που με ακούει και το καταλαβαίνεις, το αντιλαμβάνεσαι, είναι ότι ένα πράγμα που προσπαθώ πάντα να κάνω είναι να ενώνω και να μην διχάζω. Και νομίζω ότι είμαι
0: αυτό
1: σε καλό σημείο.
0: Ακόμα και αν κάποιος έχει ακούσει την εκπομπή ένα χρόνο ή και όχι 6-7, το καταλαβαίνει. Δεν χρειάζεται κανένας να. Μπορούν όλοι να μιλήσουν για εσένα και να το επιβεβαιώσουν. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν,
0: να είστε καλά, καλημέρα. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Γεια σου και συγγνώμη για την παρατήρηση.
1: Λοιπόν, λέει ένας φίλος εδώ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει, έτσι και βάλεις Τσουβέλα, Σταθερόπουλο και Πολυχρονίδη στο ίδιο τραπέζι, δεν πρόκειται να μιλήσει άλλος ποτέ. Γελάει και λέει να είναι καλά όλοι τους. Έτσι είναι, φίλε, δεν παίρνουν ανάσα. Δεν παίρνουν. Λοιπόν, πάμε άλλη μια γραμμούλα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Εγώ μιλάω.
1: Ναι, εσύ, ρε φίλε. Καλά είσαι.
3: Γεια σου. Είμαι ο Θοδωρής από Πετρούπολη, ταξιτζής.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
3: Από ό,τι άκουσα, η γυναίκα σου είναι πατριώτησά μου.
1: Από πού είσαι, φίλε?
3: Από τους Χριστιανούς.
1: Α, ναι, γείτονας, ναι.
3: Έχεις πάει στο χωριό αυτό?
1: Όχι.
3: Άκου, λοιπόν, θα πας οπωσδήποτε, διότι εκεί είναι ο μεγαλύτερος βυζαντινός ναός της Ελλάδος, ο πιο παλιός. Είναι ο Άγιος Αθανάσιος Χριστιανοπόλεος, και είναι και αυτή η εκκλησία λέγεται Αγία Σωτήρο του Μοριά. Αν έχεις ακούσει το ρητό, Αγία Σωτήρο του Μοριά και Αγία Σοφιά στην πόλη. Είναι παλιά εκκλησία, την είχαν κάψει οι Τούρκοι και την ξανανασυλώσανε. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα βυζαντινά μνημεία και πρέπει να πάει να το δεις.
1: Ναι, έτσι αλλιώς κοντά είναι, ναι, δεν είναι μακριά.
3: Δίπλα είσαι, δίπλα. Και όσον αφορά τον Νίκο τον Καλογερόπουλο, έχει πάρει και ένα μαγαζί, το παλιό σταθμό στην Κυπαρισία.
1: Τώρα δεν νομίζω να το λειτουργεί, που έκανε λαϊβάκια και τέτοια, ναι, το ξέρω, το ήξερα.
3: Έκανε λαϊβάκια, ρεμπέτικα, ναι, έφερνε ηθοποιούς, έκανε μικρές παραστάσεις, ναι, εκεί και πρόσφερε στον τόπο. Ναι, είναι, ναι, πολύ, ναι, καλός άνθρωπος, τον έχω γνωρίσει. Και το βουνό από πίσω λέγεται Όρος Εγάλεο, αν το ξέρεις. Το βουνό. Το βουνό του στο Χαλαζόνι.
1: Εκεί που είναι πάνω ψηλά μια εκκλησία.
3: Η Άγια Μαύρα.
1: Α, μπράβο.
3: Μπράβο. Αυτό λέγεται Όρος Εγάλεο και έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες μάχες με τον Ιμπραήμ.
1: Σε αυτό το βουνό,
3: Από τις μεγαλύτερες, αν διαβάσεις την

0: ιστορία, από τις μεγαλύτερες μάχες στην Πελοπόννησο με τον Ιμπραήμ.
1: Ναι.
0: Σε αυτό το βουνό. Είναι ιστορικό βουνό.
1: Ναι.
0: Τώρα όσον αφορά για την ομάδα μας, καλά πήγε εχθές. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα δώσουν όλα μεθαύριο και ο Θεός βοηθός. Πάντως όσο έχουμε τον Γιαννακόπουλο, είναι τρελός αυτός. Μπορεί να φέρει το Λεμπρόν για να κλείσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.
1: Τώρα που λέγεις πριν πάντως για τον Καλογερόπουλο, για τον ηθοποιό, ναι, ξέρεις ότι είναι από κάτω και από τα μέρη σας είναι και ο Βασίλης ο Κολοβός. Τον ξέρεις τον Βασίλη τον Κολοβό, τον ηθοποιό, που είναι λίγο πιο μεγάλο ηλικιακά.
0: Ναι.
1: Που είναι καταπληκτικός άνθρωπος.
0: Καλά, είναι από εκεί κάτω, από Καλαμάτα.
1: Από Φιλιατρά είναι αυτός.
0: Από Φιλιατρά, το ξέρω.
1: Αυτός είναι από Φιλιατρά και επειδή είχαμε συνεργαστεί στη χοροδία του Χαριτώνα την ταινία, που έχω αναφέρει ότι είχα εργαστεί παλιά, πολύ παλιά, πριν 20 χρόνια.
2: Και εσύ.
0: Ναι.
1: Ποιος άλλος.
2: Και ποιος έχει παίξει.
1: Κάπου εσύ μπερδεύτηκες. Εγώ έχω παίξει στη χοροδία του Χαριτώνα. Μου το είπαν ότι λέω ότι ο Κυριάκος λέει τα μπέρδευσε. Όχι, βρε Λεβέντη μου. Στη χοροδία του Χαριτώνα με το χωραφάκι δεν αυτιό. Πρώτα απ' όλα δεν έχω παίξει βοηθός παραγωγής, ήμουν και απλά με βάλαν κομπάρσο. Μην τα κάνουμε και λίσα. Κομπαρσάκος ήμουν. Έτσι, αλλά.
2: Μήπως έχει πει κομπάρσο ο Δεσίλας, γιατί ο ίδιος.
1: Όχι, ρε, μου το είπαν στον αέρα, λέω ότι ο Κυριάκος ήταν μπουρδούκλος.
2: Όχι, ο Ρήλος ποτέ, μου το είπε. Ποτέ.
1: Εγώ έχω δουλειά στην χοροδία. Αλλά λοιπόν και ο κύριος Βασίλης ο Κολοβός είναι ένας ξέρετος άνθρωπος και αυτός είναι από εκεί από τα
0: μέρη. Ναι, πραγματικά. Ναι. Να υποθέσω, η Αγρίλη και αυτά έχει πάει.
1: Τώρα μην μου λες, 15 χρόνια μεγάλο. Μπροστά έχω γυρίσει όλα. Τώρα
0: αυτά είσαι δίπλα.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ είσαι δίπλα. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε, να είστε καλά και χρόνια πολλά και στο σταθμό.
1: Α, και να σου πω και επειδή ένα μήνυμα τώρα, θα το πω και αυτό, επειδή ήρθε ένα μήνυμα για να διαφημίσω γιατί τα ξέρω τα παιδιά. Λέει ο Κώστας από την Κηφισιά και μου κάνει εντύπωση που τόσο πολλοί κόσμος ξέρει το Χαλαζόνι. Λέει, πες για το φανταστικό που έχει ταβέρνα στο Χαλαζόνι μόλις μπαίνεις δεξιά. Λέει για τη Γιάννα.
0: Ναι,
1: μυθικό το φαγητό. Είναι μυθικό το φαγητό.
0: Αυτά είναι κλασικά πράγματα.
1: Είναι μυθικό το φαγητό και τώρα κάνει και καινούριο χώρο εκεί ακριβώς δίπλα. Είναι μυθικό το φαγητό στο φρουμάζι.
0: Αυτά είναι κλασικά. Σου λέω, πήγαινε και σε αυτό το χωριό που σου είπα στους Χριστιανούς, θα πας στη σοκ.
1: Ναι.
0: Και την εκκλησία θα ανατριχιάσει.
1: Για κόκορα, λες τις βρύσες στους Χριστιανούς, μου λένε εδώ.
0: Για ναι, κόκορα. Μπράβο. Ναι. Άμα πας στις βρύσες, στα κανάλια εκεί πέρα, μιλάμε για νερό. Τώρα κατεβάζει το βουνό. Τι να σου πω τώρα. Μιλάμε για πολύ νερό.
1: Άλλο
0: έχει τέσσερα κανάλια και κατεβάζει.
1: Ξέρεις, τώρα το τραβήξαμε λίγο σήμερα παρακάνω με διαφήμιση στο Χαλαζόνα, αλλά δεν πειράζει. Εγώ ξέρεις τι. Εγώ εκεί, φίλε, αγαλιάζω. Γιατί επειδή, ας πούμε, και μικρός μεγάλος ήταν κεφαλοχώρη, δεν ήταν τέτοιο χωριουδάκι μικρό. Το έχω λατρέψει το σκηνικό. Το έχω λατρέψει το σκηνικό. Είναι και το σπίτι στην άκρη του χωριού τελείως. Τελείως στην άκρη του χωριού. Και είναι δηλαδή. Το ησυχαστήριό μου είναι το μέρος που διαβάζω βιβλία, για να καταλάβεις.
0: Εμένα το χωριό μου είναι. Το χωριό του πατέρα μου είναι από πίσω από αυτό το βουνό.
1: Mm-hmm.
0: Από την πίσω μεριά. Μετά είχε ένα χωριό απάνω ψηλά, Μάλι λέγεται.
1: Το έχω ακουστά που το συζητάνε, ναι.
0: Ακριβώς από το επόμενο χωριό από πίσω. Μπαίνω από την Κυπαρισία, να φανταστείς, και ανεβαίνω προς τα πάνω. Το οποίο είναι το ησυχαστήριό μου, φίλε.
1: Και λέει και ένας άλλος εδώ, λέει, και από τη σπηλιά, λέει, είναι ο Βαγγέλης ο Καλογερόπουλος, το δεκάρι που πήρε ο Κοσκοτάς στον Ολυμπιακό από την Καλαμάτα.
0: Ναι, ναι,
1: είναι έχει, από εκεί.
2: Είναι Καλαματιανός, αλλά
0: και ο Λιμπερόπουλος από τα Φιλιατρά.
1: Το ξέρω, για τον Λιμπερόπουλο το ξέρω. Με Λιμπερόπουλο, εγώ έχω ταραβέρει, γνωρίζομαι με τον Σωτήρη, που είναι κάτω εκεί προσβέστης. Με τον Σωτήρη έχουμε κάνει παρέα, έχουμε πιει καφέ στην παραλία. Ναι, με τον Σωτήρη τα έχουμε πει.
2: Ο Βαγγέλης ο Καλογερόπουλος είναι όντως Καλαματιανός, αλλά ο Ολυμπιακός τον πήρε από τον Πανσεραϊκό. Και η Βαγγέλη είναι ο πρώτος παίκτης που, όντας παίκτης Β' Εθνικής, τον είχε καλέσει στην Εθνική Ελλάδος όταν ήταν ο Σοφιανίδης ή ο Αντώνης Γεωργιάδης.
1: Μάλιστα.
2: Κάποιος από αυτούς.
0: Βαγγέλη,
1: έλα.
0: Για πες το Σωτηρακόπουλο δίπλα σου να σταματήσει. Χειρότερος από το Σωτηρακόπουλο έχει καταντήσει.
2: Σεμνά.
1: Άλλο τον, άλλο τον, άλλο τ' άλλο.
0: Όχι ρε, πλάκα κάτω, πλάκα κάτω.
1: Μην το φουσκώνετε πολύ γιατί θα μπουρλαθεί.
0: Είναι βιβλίο ανοιχτό, είναι βιβλίο, μπράβο.
1: Μην το φουσκώνετε πολύ.
0: Είναι βιβλίο
1: και λέει και ένας, αφού τώρα θα πάμε σε break έτσι κι αλλιώς, είναι και 30, λέει ότι από εκεί είναι ο Πάνος Μιχαλόπουλος, το οποίος από μικρομάνη Μεσσηνίας.
0: Ο Μιχαλόπουλος είναι, ναι, από τα Αρφαρά.
1: Αρφαρά.
0: Από τα Αρφαρά, από εκεί που είναι και η Κορομιλά, η παρουσιάστρια.
2: Παντρεμένη είναι από την παλιά.
0: Ναι.
2: Αρχές.
0: Ναι, ναι, και οι δύο που είναι από τα Αρφαρά.
1: Είναι καλά, τέτοιο, ο Μιχαλόπουλος στη δεκαετία του 80 ήταν το πρώτο αλάνι. Ήταν. Ο Μιχαλόπουλος και ο Γαρδένης ήταν τα πρώτα αλάνια. Τα πρώτα αλάνια.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: την καλημέρα μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ, γεια. Λοιπόν, δεν έχουν έρθει ακόμα τα χαλιά για δελτία, τίποτα.
2: Στανπάι είμαστε.
1: Λοιπόν, μηνύματα. Καλημέρα. Εντάξει, τώρα είναι πρωί σε εξουλιάριδες στον FM. Ωραία μέρα, λέει, για να πας για δουλειά. Ζωντανός για τον τίτλο Παναθηναϊκός μας, ματσάρα στο NBA. Τέλεια μέρα για δουλειά, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στον μπάσκετ χθες. Από το 3-0 που έλεγαν το πήγε σε 2-2. Μίλησε ψυχή της ομάδας. Αν δεν μπορούσε να κερδίσει αυτό το Παναθηναϊκό, κάτι λέει. Μεγάλη απογοήτευση ο Ναν. Κάτι έχει χαλάσει το μυαλό του Κυριάκο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μήπως μπορείς να πεις πόσα φάουλ στηρίχθηκαν στην παράταση υπέρ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, λέει ο Γιώργος. Να στα πω όλα μαζί ή να κάτσω να ψάξω την παράταση, φίλε. Καλημέρα σε όλους. Λέει, χθες ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να πάρει στην κανονική διάρκεια και στην πρώτη παράταση πήρε διαφορά 5 πόντων και δεν κατάφερα να το πάρει. Το Σάββατο τώρα 50-50 πιθανότητες και ιδίως ένα τελευταίο μας, λέει ο Σάκης. Τώρα έχουμε δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για το τελευταίο ημέρο, παιδιά.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν προχώρησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις ήταν απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Πριν από λίγο, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι κλείνει προσωρινά τον ενέργειο χώρο του ενώ εκτρέπει πτήσεις. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε νωρίτερα η ανώτατη διοίκηση του Ιράν, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει το θαλάσσιο πέρασμα θα γίνει στόχος. Την είδηση διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε πλέον στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αιγείο για παράνομη οπλοκατοχή και όπως αποδείχθηκε σε βάρος του εκκρεμού σε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία πριν από 27 χρόνια. Συνεχίζουν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με μαθήματα ειδικότητας και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
10: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
9: Ποπο, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
10: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
9: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
11: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: What did you steal?
13: Secrets. Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
12: Are they people?
14: No.
12: Are they human?
14: Oh my God.
13: Αυτόν τον Ιούνιο.
14: This 79-year cover-up has to end.
13: Η μέρα αποκάλυψης.
14: You don't need to fear them.
15: I fear us.
13: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
16: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
17: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
16: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
17: Α, είπα κι εγώ.
18: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
19: Να ζήσετε!
20: Άσε εμένα πρώτα.
21: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
0: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
21: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
0: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
22: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
24: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
25: Στο Telecom Center Athens.
24: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
25: στο Telecom Center Athens.
26: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, κόσμο. Καλημέρα σε όλους σας. Από όπου και μας ακούτε, ό,τι αν κάνετε, στο πρωινό της 5η 11 Ιουνίου του 2026, στα 39 λεπτά μετά τις 7. Κουδούνι είναι το eFood και το 1-1 που επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Οπότε μπες στο eFood, πάτε το φίλτρο 1-1 και παράγγειλε από τα αγαπημένα σου καταστήματα, γιατί ως 28 Ιουνίου θα παίρνεις ένα ακόμη δώρο. Ο Θοδωρής το Παόκι λέει: καλημέρα, δεν άκουσα τώρα τι λέγατε. Είπε μια μακακία, λέει ο Ραπτόπουλος, και το έδεσαν όλοι κόμπο για τον Τέλια για να παράγεται. Ποιος Ραπτόπουλος, λέει ο Θοδωρής το Παόκι. Τι είχε γίνει τότε, λέει, με την εθνική που δεν το γνωρίζουμε εμείς. Λέω για τον ακροατή που είπε για το Στολτίδη διατήρηξη υπονόμενο για Άκη Παναθηναϊκό. Να θυμίσω πως ούτε ο Ζήκος είχε κληθεί λίγο αργότερα από το Στολτίδη. Βαγγέλη ήταν και ο Αδαμίδης από το Μαυροδέντρι που επίσης πήγε στον Ηρακλή. Μπορεί να έχει παίξει αντίπαλο και με αυτόν. Επίσης μεγάλη παιχτάρα, αλλά χάθηκε. Καλημέρα μου, όχι, δεν το θυμάμαι αυτόν. Και φυσικά ο Ατματζίδης από την Ακρινή Κοζάνης και αυτός, ο Νόβλιας από τη Γαλατινή, έχουν βγει παίχτες και από εκεί. Ο Τέλιας είναι μάρτυρας του Ιεχωβά, λέει, το 65 που έχει στη φανέλα είναι το νούμερο του αγγέλου του. Ακούγεται πως επειδή για την αίρεσή του είναι αμαρτωλό να ανταγωνίζονται έθνη, δεν είναι το καλύτερο του να παίζει με την εθνική, το έχει, λένε, δηλώσει. Εγώ δεν το έχω ακούσει να δηλώνει πουθενά αυτό το παιδί. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, Κυριάκο. Καλή εκπομπή. Βαγγέλη, στο διπλανό χωριό πάω και εγώ οι διακοπές στη Φαρακλάδα, εκπληκτικές παραλίες. Όλες από καλό νερό και κάτω και φανταστική γουρνοπούλα. Μια χαρά τα λες, Γιάννη. Μια χαρά τα λες, γείτονας είσαι. Καλημέρα, παιδιά. Γιώργο Σταντέλια, το παλικάρι είχε δίκιο, λέει, το δημοσίευμα υπάρχει, το διάβασα και εγώ. Πολύ παπάζα από διάφορους. Ντροπή που μπαίνουν στα προσωπικά. Το Σάββατο απόγευμα είχε μια εκδήλωση στο Πασαλιμάνι με free beer, λέει εδώ ο φίλος. Το Σάββατο θα κερδίσει το σεφ ο Παναθηναϊκός, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, πλάκα μας κάνετε, λέει, ακόμα και χθες μιλάει για διαιτησία. Έλεος, λέει εδώ ο φίλος στα δικά του. Ναι, Κωνσταντίνε μου, να σε καλά, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μια ερώτηση που έχουμε, εσύ που άκουσες τώρα αυτά που άκουσες. Παραπληροφόρηση για την εκπομπή, εν πάση περιπτώσει. Μια ερώτηση εμείς που έχουμε, ενώ βαλή θα μπορούσαμε να δούμε το κανάλι του Παναθηναϊκού, ή θα πρέπει να μπούμε Κοσμοτέ. Μπάμπη, θα πρέπει να κάνεις υπομονή για να δούμε ακριβώς πώς θα είναι αυτό το κομμάτι με την καινούργια πλατφόρμα του Sky. Θα πρέπει να κάνεις υπομονή, διότι ακόμη και αυτοί δεν ξέρουν ακριβώς πώς θα είναι, διότι βρίσκονται σε φάση διαπραγματεύσεων. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Στεναχωριέμαι που φέτος κάναμε τόσα λάθη. Χρειαζόντουσαν σύν τους πολλούς τραυματισμούς που καταφέραμε και να κάνουμε δώρο το ευρωπαϊκό στον Ολυμπιακό, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα από το νεκροταφείο Τρυπόλος, πάλι ο Ηλίας. Αμάρε, Ηλία, τι κάνεις κάθε πρωί στο νεκροταφείο? Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο φίλος μας ο Τάκης. Καλημέρα, Τάκη. Καλημέρα, λέει, Αφάναν. Αφάναν, λέει ο Δημήτρης. Με λογοπαίγνιο για τον Αν. Βαγγέλη Κυριάκου, την καλημέρα μου. Προθέρουμε το Λογαρνανία, στέλνει ο Χριστάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Στον κρίνο μου επικοινωνούμε σαν σύφνος. Α, μάλιστα, κύριε Κώστα μας, να είσαι καλά. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο. Ας αφήσουμε τον μπάσκετ για να πάμε σε ρυθμούς μουντιάλ. Ποιο είναι το καλύτερο μουντιάλ που έχετε δει? Εμένα μου άρεσε το 90 και θεωρώ πως αδικήθηκε η Αγγλία, πρέπει να το είχε πάει στον τελικό. Ιστερόγραφο, Βαγγέλη, όλο για το προσωπικό μήνυμα. Αλλά σου θύμισα τα νιάτα μας με τα Πανίνη, λέω, Τάκη, από το Θησίο. Να είσαι καλά, Τάκη. Εγώ νομίζω ότι στην Ιταλία ήταν ενδιαφέρον μουντιάλ, αλλά δεν παίχτηκε καλό ποδόσφαιρο. Παράδειγμα, στο Μεξικό το 86 παίχτηκε καλύτερο ποδόσφαιρο.
1: Εμένα αυτά ήταν τα πρώτα μου μουντιάλ.
0: Εμένα το 86 ήταν το πρώτο που θυμάμαι.
1: Το ίδιο και εμένα, το 86 είναι το πρώτο. Αλλά ρε παιδί μου, είμαι πολύ συναισθηματικά συνδεδεμένο με αυτά τα παγκόσμια κύπελα, αλλά ξέρει, είναι. Εντάξει, το 86 λόγω Ντιέγκο.
0: Ο Βασίλης από Νέα Υόρκη λέει: αν θέλετε διαιτές από το NBA, υπάρχουν για το πέμπτο παιχνίδι στο ΣΕΦ, σαν αυτού στο τρίτο παιχνίδι που αδικήσαν του Νίκς ξεκάθαρα, λέει ο Βασίλης.
1: Παιδιά, πρέπει να δείτε τα highlights.
0: Καλημέρα από Νίκη και Ευθύμη Τσέρι Κύπρος. Καλημέρα στην παρέα και στην Κύπρο. Καλημέρα, παιχταράδες. Επιτέλους έφυγε και δεν χρειάστηκε να το κουβαλήσω τις βαλίτσες. Ζητώ συγγνώμη, λέει, από την Αρτή και τον Θοδωρή τον Παόκη που δεν θέλανε να φύγει ο Λουτσέσκου. Αλλά εγώ είμαι χαρούμενη και θα το φωνάζω. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει η Ειρήνη Παοκτσού. Τρομερός ο ακροατής που έθιξε κοινωνικό σοβαρό ζήτημα ανδρών και γενικά όλη τη κοινωνία. Συγχαρητήρια στο παλικάρι από την καρδιά μου, λέει ο Παναγιώτης ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, Κυριάκο. Έχετε κάνει και καλύτερους ανθρώπους, να ξέρετε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό μουντιάλ να έχουμε, λέει ο Γιώργος. Πολύ τιμητικό αυτό, φίλε. Καλημέρα, ξέρεις κανένα καλό κοκορετσάκι στην παρουσία, ρε φίλε, να πάω? Μου λέει ο φίλος μου ο Γιάννης από την Πύλο. Α, να τα ακούσει και ο Φιλαράκος όμως που μου στείλε μήνυμα εδώ πέρα, που μου λέει: άσε τα χωριά και πες κανένα καλό μαγαζί για κοψίδια στην περιοχή, λέει. Έχουν προσλάβει τη γυναίκα μου στα Φιλιατράκια στην Κυπαρισσία, εκπαιδευτικό, και το έχω κάνει δεύτερο μου σπίτι. Άρα Γιάννη, να το στείλουμε στα Πλατάνια στην Κυπαρισσία.
1: Κοίτα που θα πεινάσω από τώρα.
0: Καλά, μα φας αυτό το κοκορέτσι, άστο. Άστο. Και Αγία Κυριακή για μπάνιο με Βαγγέλη Νερατζιά. Καλημέρα από Γιάννη, λέει ο Θοδωρής. Ο Θοδωρής, ο οποίος έχει έρθει στην Αγία Κυριακή, έχουμε κάνει μπάνιο μαζί με τις οικογένειές μας, με τα παιδάκια μας. Καλημέρα, 1999, Καρνάγιο Κλαμπ και Παρισσία, τα μεγαλύτερα μαγαζιά τότε στην Ελλάδα. Ήμουν ο DJ εκείνη τη σεζόν, λέει ο Γιώργος. Α, είσαι τέτοιος κι εσύ, της νομοταξίας μας, μάλιστα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, Κυριάκο, καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα από Γιώργοπουλος Τράνσφερ. Τι μαζάρα ήταν η χθεσινή και πόσο μεγάλη νίκη ψυχολογίας ήταν αυτή, λέει ο Θεοδόσης. Είναι από τη Σπηλιά και όχι από την Καλαμάτα ο Βαγγέλης, λέει. Ποιος Βαγγέλης? Καλημέρα, τυφώνα, Βαγγέλη.
1: Καλογερόπουλο μπορεί να λέει.
0: Δεν, είναι, δεν ξέρω από πού κατάγεται, πάντως το χαλαζώνει το σπίτι του. Αν δια της φύριξουν, λέει, αντί για 100 το Σάββατο 80-20, θα έχουμε δράματα, λέει εδώ, όπως το 99 ο Θάνος. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Δεν ξέρω αν τα μάνα εμπιστεύτηκε τους παίχτες, αλλά αναγκάστηκε να τους βάλει. Αυτό το έχει στείλει και ένας άλλος σε μήνυμα στο live. Πάντως, αν κερδίσει η Πανάθα μέσα στο ΣΕΦ, θα είναι το πιο μαγικό πρωτάθλημα της δεκαετίας, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Αύριο, τελευταία μέρα της επαγγελματικής μου καριέρας. 40 χρόνια στα σχολεία με τα παιδιά. Ανάμεικτα συναισθήματα. Να ζείτε κάθε στιγμή της ζωής σας έντονα, γιατί ο χρόνος τρέχει γρήγορα. Η υγιής αγάπη για μια ομάδα είναι η όμορφη συντροφιά στην πορεία της ζωής μας. Όχι στην τοξικότητα. Πανάθα για πάντα. Άρης από Χαλκιδική. Φιλαράκο μου, να είσαι γερός και να απολαύσεις τα επόμενα χρόνια. Τώρα με ξεκούρασε. Ο Φώτης θέλει φέτος το χαλαζόνι και η Γιάννα θα μπει στο πρόγραμμα. Ο Πάνος Μιχαλόπουλος έχει παίξει στο χωριό μου τερματοφύλακας στο Χανδρινού, από το οποίο είναι ο Γιάννης Κότσιρας ο τραγουδιστής, μου λέει ο Φώτης Εθέλ. Καλημέρα, φίλε Βάγγελ. Θα σου στείλω κάτι να διαβάσεις, λέει, και να το εξακριβώσω. Αν είναι αλήθεια, πως όταν ο Παναθηναϊκός με τον Βασιλακόπουλο μας λέγανε ότι είχε διαιτησία για να καταλάβεις πόσο ψέμα και fake είναι, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πραγματική απορία, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε όλη τη χρονιά να παίξει τις άμυνες που παίζει σε μεγάλο μέρος των τελικών, αναρωτιέται ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Παναθηναϊκός έχει αυτοκτονικές τάσεις, τις έδειξε με τη Βαλένθια και το ίδιο κάνει σε όλα τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, λέει ο Έτερος Θανάσης. Αυτή είναι η Άγια Σωτήρο, λέει, του μου μεταμορφώσεως, τη Σωτήρος, Χριστιανή. Χριστιανή Μεσσηνίας, το είπα σωστά, συγγνώμη. Εδώ πέρα μου στέλνει την εκκλησία ο φίλος. Θα πάω, Θοδωρή. Καλημέρα, λέει, δεν μπορούμε να ρωτήσουμε για τον Μπενίτεθ, λέει, για αυτά που είπε. Τι είχε να κερδίσει, λέει ο Αλαφούζος, γιατί να του πει κάτι τέτοιο. Δεν θέλει ένας επιχειρηματίας να κερδίζει η ομάδα του κτλ. Θα μιλήσω και για τον Μπενίτεθ μετά το time out που θα κάνουμε σε λίγο. Θα μιλήσω και για τον Μπενίτεθ. Στο Στάθη, λέει, στην Άνω Πόλη, στην Κυπαρισσία. Καλημέρα, λέει ο Κωνσταντίνος. Στην Άνω Πόλη πάω στην παλιά αγορά, εγώ. Που είναι και τα παιδιά φίλοι μου. Καλημέρα, εμάς δηλαδή, λέει, που είναι από την Κόο Σφακιανάκη, τι να πούμε, ρε Βαγγελάρα μου, λέει ο Κώστας. Να πεις, ρε Κώστα, και σήμερα τζάκι, να πεις πολλά. Καλημέρα, Βαγγέλη, ο Βασίλης Κολοβός, επειδή είναι γείτονας και ο οποίος σήμερα έχει παρουσιάσει πανέκδοση βιβλίου. Έλα, ρε φίλε, είναι από τη Λαμία, λέει. Από τα Φιατρά είναι η γυναίκα του. Α, μάλιστα. Υπέροχοι άνθρωποι και οι δύο, και το βιβλίο το εξαιρετικό που θα λέγεται Θυμάσαι Πατέρα. Είναι υπέροχος άνθρωπος, στο λέω γιατί τον ήξερα, τον γνωριζόμαστε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Βγήκε ακροατής και διαμαρτυρήθηκε για τα φάουλ στους ψηλούς που έπρεπε ήδη σειρά να έχει τελειώσει. Χθες κατάφεραμε τον τρόπο τους να κόψουν όλα τα insta replay του Παναθηναϊκού. Λέει ο Μάξιμος. Μάξιμος, ο τελευταίος καιρός, δεν το διαβάζω γιατί δεν θέλω να φουλάρουμε στην τοξικότητα. Καλημέρα στην παρέα, στη φίλη μας την Ατάσα εκεί στον Brighton. Έχει κλείσει ο κύκλος του Λουτσέσκου, μάλλον Ειρήνη, αλλά να του πάμε και τις βαλίτσες του πιο πετυχημένου προπονητή στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Είναι άδικο, λέει ο Θοδωρής του ΠΑΟΚ, και εγώ λέω ότι είμαι λίγο με το Θοδωρή εδώ, γιατί είναι ξεκάθαρο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Καλημέρα, παιδιά, από Πεταλίδη Μεσσηνίας. Έχει γίνει χαμός με τη Μεσσηνία σήμερα. Πώς ξύπνησαν οι Ολυμπιακοί μετά από με τέτοια διαιτησία στα τελευταία λεπτά, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Γιάννης από Κρέστενα. Η καλύτερη γουρνοπούλα είναι στον Τούφα, ανάμεσα σε Κρέστενα και Καλίκομο, αν το λέω καλά. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Καλή Πέμπτη με υγεία σε όλο τον κόσμο, λέει ο Πάπη από τα Γιάννενα. Λοιπόν, πού ήμουνα εδώ. Πάμε να κάνουμε το time out, Κυριάκο, το τελευταίο μας διαφημιστικό. Και ερχόμαστε για την τελική ευθεία να διαβάσουμε τα υπόλοιπα μηνύματα, να δούμε ατζέντα ημέρας κτλ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Oh. Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
9: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λιώνεις την πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Ridges Casino Montparnasse. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε επισυμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, 10 η ώρα σήμερα το βράδυ, σέντρα στο Μουντιάλ, πιο νωρίς τελετή έναρξης με Σακύρες κτλ. Μεξικό, Νότιος Αφρική, το πρώτο παιχνίδι σε. Βλέπω έρθει ένα και δύο, δεν ξέρω γιατί και τα δύο κανάλια, εν πάση περιπτώσει. Αύριο στις 5 τα ξημερώματα, στο δεύτερο ημίχρονο δηλαδή θα είμαστε εδώ, Νότια Κορέα, Τσεχία. Θα σας ενημερώνουμε εμείς αύριο το 5 ώρα το πρωί στην Ερτένα. Από μπάσκετ έχει σήμερα στην Ισπανία Μπαρσελόνα Τενερίφη στις 9 στο Κοσμοτέ Σπορτ 7 και την ίδια ώρα Αρμάνι Μιλάνο Βενέτσια στο Κοσμοτέ Σπορτ 8 για την Ιταλία. Και υπάρχει και Champions League Ανδρών Πόλο, Προ Ρέκο Ολυμπιακός, 10 η ώρα το βράδυ στο Earth Sports 2. Αυτά είναι τα αθλητικά γεγονότα της απόψινής βραδιάς, που φυσικά πρώτο θέμα αποτελεί η σέντρα στο παγκόσμιο κύπελο. Τι ψάχνετε παιδιά τα καλύτερα, Μουντιάλ ήταν το 86 και το 90, όταν ήταν ο Θεός διεγγύτος τα καλύτερά του, έστω και παιδάκια προλάβαμε και είδαμε τη μαγεία, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, λέει, επειδή έχω συγγενείς μάρτυρες του Ιεχωβά, δεν υπάρχει θέμα με την εθνική. Το μόνο θέμα που έχουν σαν αθλητές είναι οι τραυματισμοί, δεν κάνουν χειρουργείο και ενέσεις. Γι' αυτό ο Κωνσταντέλιας, όταν τραυματίζονταν, αργούσε να επανέλθει. Ναι, αυτό το έχω ακούσει. Ο Μπενίτε θα σκάνει κανένα εκείνο, λέει, να αφήσει τις εξυπνάδες με τόση σημείωση άνετα παγιά στα 7, λέει ο Τζόρνταν. Βλέπει, καλημέρα, λέει, σαν τρίτο θέλω να δω τη σειρά των τελικών και από την τοξικότητα και των δύο έχω απογοητευτεί. Βλέπει δύο κορυφαίες ομάδες που παίζουν φοβερό μπάσκετ να αναλώνονται σε δηλώσεις και διαιτητικές και ό,τι άλλο εκτός του μπάσκετ, λέει ο Στράτος. Καλημέρα σε όλους. Το μόνο σίγουρο σχετικά με τους τελικούς είναι ότι πέφτει τρελό ξύλο και η παίχτη είναι ήδη εξαντλημένη. Ιστερόγραφο, γιατί το Σάββατο αγώνας είναι τόσο νωρίς, δεν το γνωρίζω.
1: Γιατί, ξέρω εγώ, μάλλον επειδή άρχισε το Μουντιάλ και τώρα πέφτουν πάνω.
0: Δεν ξέρω. Καλημέρα σε όλους. Γιάννης από Γιάννης και Δόμνα, Πανάθα και Κολονία. Α, μπράβο, ρε Λεβέντες και Λεβέντισες. Λοιπόν. Εσύ που έλεγες Βασιλακόπουλο, λέει. Γέλασε εσύ όταν διάβαζα εγώ μήνυμα. Γιατί έχουν στείλει δύο μηνύματα εδώ. Δεν το πήρα χαμπάρι εγώ. Δεν το πήρα χαμπάρι εγώ.
1: Κάτι άλλο. Έβλεπα εκείνη την ώρα στο ίντερνετ.
0: Γιατί στείλα δύο μηνύματα γι' αυτό.
1: Κάτι στο ίντερνετ είδα.
0: Λοιπόν, έχω μια είδηση βόμβα. Δεν θα παρευρεθεί, λέει, ο Τραμπ στον ανακτήριο αγώνα. Θα τον αντικαταστήσει ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το Ρούμπιο τον μπασκετμπολίστα τον έχει.
1: Μάλλον δεν έχει σχέση γιατί ο ένας Ισπανός και ο άλλος είναι Αμερικάνος.
0: Γιατί δεν πάει, επειδή είναι στο Μεξικό, γι' αυτό δεν πάει μάλλον ο Τραμπ.
1: Προφανώς, ρε φίλε, προφανώς. Ναι. Και προφανώς επειδή πάλι υπάρχουν κάποιες αντεκλήσεις με το Ιράν.
0: Ναι, και έχουν απαγορεύσει και την είσοδο και σε Ιρανούς τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Έχουν αρχίσει έχουν... πάλι και φεύγουν πέρα πυραυλάκια δεξιά-αριστερά, από τα Παναγία μου και εντάξει, άστο. Γι' αυτό κάτσε να ασχοληθούμε τώρα με το Μουντιάλ, να ξεχαστούμε όσο γίνεται και α ελπίσουμε κάποτε να σταματήσουν.
0: Πάντως η παρουσία, λέει, του Ρομπόλη στη μετάδοση την αναβάθμισε φανερά. Φίλε, ο Ρομπόλης είναι αδιαμάντη τη μουσιογραφία.
1: Ο Ρομπόλης είναι θεός, είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Ο Ρομπόλης δεν υπάρχει.
0: Και ισορροπιστή.
1: Και σαν άνθρωπο και σαν δημοσιογράφο και σαν σχολιαστή, για σε όλα. Είναι ο
0: και ισορροπιστή σε αυτά τα ντέρμπι που πηγαίνει κάτω στο σεφ κάνει με τον Νίκο, πάνω στο Άκα κάνει με τον Γιώργο. Είναι ο ισορροπιστή τη υπόθεση.
1: Και
0: ο πιο αντικειμενικό σε αυτά τα ζευγάρια. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι.
1: Γενικώς τα πάντα.
0: Λοιπόν, για τον κύριο Μπενίτεθ, λοιπόν. Ο κύριος Μπενίτεθ βγήκε και είπε χθες στην Ισπανία, χθες προχθές, δεν ξέρω πότε το είπε, ότι λέει, του είπανε, λέει, από τον Παναθηναϊκό, ότι να κοιτάς μόνο την τέταρτη θέση και να μην ασχοληθείς καθόλου με την Ευρώπη. Και εγώ έρχομαι και ρωτάω εδώ, επειδή θυμάμαι, δεν ξεχνάω εύκολα. Αν είχε τέτοια οδηγία ο κύριος Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό να μην ασχοληθεί με την Ευρώπη, γιατί όταν έπαιξε με τον Πανετολικό που ήταν παραμονές το αγώνα με την Πέτης ο επαναληπτικός στην Ισπανία, παρουσίασε μια εντεκάδα που ήταν κυριολεκτικά η δεύτερη του Παναθηναϊκού, βάζοντας από αυτούς που παίξανε μετά με την Πέτη στην εντεκάδα μόνο τον Κάτρι και τον Ερνάντεθ και 9 αναπληρωματικούς τότε, και εκείνη η γκέλα κόστησε στον Παναθηναϊκό γιατί έτρεχε ένα σερί και μπορούσε να μπει στα play-off με πιο μικρή διαφορά αν είχε νικήσει εκείνο το μάτς. Αντί να μπει με 10-11, να μπει με 6-7 βαθμούς αν είχε πάει λίγο καλύτερα τα πράγματα στο τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος. Αν λοιπόν είχε οδηγία όπως λέει ο ίδιος, να μην ασχοληθεί με την Ευρώπη. Πώς είναι δυνατόν τρεις μέρες πριν τον αγώνα με την Πέτης να παρουσιάσει μια ομάδα που ήταν κυριολεκτικά τα δεύτερα του Παναθηναϊκού, να γκελάρει, να χάσει βαθμούς και από αυτούς να βάλει μόνο δύο βασικούς στο μάτς με την Πέτης που ήταν υποτίθεται το. Αυτός το αντιμετώπισε σαν το μάτς χρονιάς. Έτσι, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του ρόστερ. Δεν κολλάνε αυτά τα πράγματα που λέει ο κύριος Μπενίτεθ. Κανένας δεν του είπε τέτοιο πράγμα. Κανένας στον κόσμο θα του λέγει αυτό το πράγμα. Έτσι, τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, την έκανε τη δουλίτσα του, ήρθε, τα πήρε, όλα καλά. Ας προχωρήσει. Ας προχωρήσει και ας αφήσει τον Παναθηναϊκό στην ησυχία του. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ να φτάσουμε στο φινάλι και για σήμερα και αργήσαμε κιόλας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ και ξεκίνησαμε τη μέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Τον καλό μου συνεργάτη τον Κυριακό Σταθερόπουλο, που είχε τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Έρχεται αθλητικό δελτίο με τη Σοφία Θοδωράκη και αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότους από εκεί. Αλέξανδρος Τσουβέλλας, η Μαρία θα είναι σήμερα. Χθες δεν ήταν, νομίζω.
1: Εδώ είναι.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου, λοιπόν, για τις επόμενες δύο ώρες. Από το Βαγγέλη Νερατζιά που τα μαζί σας από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Πέμπτη να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6, ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδέρφια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
4: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
5: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
4: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το BWin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σε πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει το Σάββατο στο ΣΕΦ θα κριθεί ο τίτλος του πρωταθλητή στη φετινή στοίχημα GBL. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε 93-86 τον Ολυμπιακό στο Telecom Center μετά από δύο παρατάσεις και ισοφάρισε τη σειρά των τελικών σε 2-2. Κορυφαίος των νικητών ο Ναν με 23 πόντους, καθοριστική στο δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο, οι Σόρτς και το Λιόπουλος που τελείωσαν τον αγώνα με 13 και 11 πόντους αντίστοιχα. Από πλευράς ετημένων ο Φουρνιέ είχε 29 πόντους και 8 rebound, ενώ ο Walkup είχε 19. Σίγουρος ότι αν η μεταχείριση από τη διαιτησία είναι δίκαιη, ο Παναθηναϊκός μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα στο Φάληρο, εμφανίστηκε ο Εργκίνα Ταμάν, ο οποίος αφιέρωσε τη νίκη στον αείμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο. Με ενοχλήσει στον τρικέφαλο του δεξιού χεριού αποχώρησε ο Λεσόρ, ενώ ο Καλετζάκης χτύπησε στον Αστράγαλο. Χάσαμε από λάθος αποφάσεις, πρέπει να ανασυνταχθούμε και με τον κόσμο μας να πάρουμε τον τίτλο, δήλωσε από πλευράς Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ποινή απαγόρευση εισόδου σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους για 6 μήνες και πρόστιμο 50.000 ευρώ επέβαλε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑ και στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο για δημόσιες τοποθετήσεις μετά τον τρίτο τελικό με τον Ολυμπιακό. Με 5.000 ευρώ και επίπληξη τιμωρήθηκε ο βοηθός του Εργκίνα Ταμάν, Τσέγγιλ Ντιρίμ και 60.000 ευρώ συνολικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Στον αυριανό τελικό του Final Four του Champions League Πόλο Γυναικών που διεξάγεται στη Μάλτα προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που νίκησε 14-12 τη Ματαρό στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό. Οι Ερυθρόλευκες θα διεκδικήσουν το τέταρτο τρόπαιο στη διοργάνωση με αντίπαλο τη Φερεντσβάρος που επικράτησε 15-14 στα πέναλτι της Σαν Ανδρέου. Σε διαπραγματεύσεις με την Al-Sadd του Κατάρ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζανλούκα Ντιμάρτζι, ώστε να αντικαταστήσει τον Ρομπέρτο Μαντσίνι που αναλαμβάνει την εθνική Ιταλίας. Τον Σεζάρ Πεϊσότο της Ζιλφι Σέντε εξετάζει ο ΠΑΟΚ όπως γράφει Αμπόλα. Χρέη CEO ανέλαβε ο Αγισίλος του Μαζάτος. Θέμα χρόνου είναι η απάντηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Μάρμολ στον Ολυμπιακό. Συνεχίζονται οι επαφές για τον εξτρέμ της Τζιρόνα Τζόελ Ρόκα και αυτόν της Λάτσιο Ματέο Καντσελιέρη. Κρούση στη Λιντογκόρετς για τον Σερβό μεσοεπιθετικό Πέταρ Στάνιτς από τους Πειραιώτες. Στις 17 του μήνα στην Ελλάδα ο δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο. Φουλάρι για 1-2 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός και ενδεχομένως να τις ολοκληρώσει μέχρι την άφιξη του Γιάκουμπ Νίστρουπ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προτεραιότητα για τη θέση του αριστερού μπακ αποτελεί μια περίπτωση από το εξωτερικό. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με Μπρέντφορντ και Σαλερνουά για τους Γένσεν και Καμαρά αντίστοιχα. Σε τουλάχιστον μια προσθήκη μέχρι το τέλος Ιουνίου θέλει να προχωρήσει η ΑΕΚ. Φιλικό με την De Graafschap θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στις 12 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσαν οι Ολλανδοί. Πρόταση για αλλαγή του συστήματος διεξαγωγής των play-off και play-out κατέθεσε στη Στοίχημαν Super League ΠΑΕ Άρης προκειμένου να συζητηθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού. Οι Γετρινόμαυροι ζητούν την επαναφορά του παλιού μοντέλου με play-off για τις θέσεις 1 με 6 με διπλούς αγώνες και play-out για τις θέσεις 7 με 14 με μόνους. Θα ήθελα να λέω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου, δήλωσε ο Ανδρέα Τριγκέρη σε συνέντευξή του στο κανάλι της ΚΑΕ. Ο Μιστακίδης έχει όραμα, θέλει να χτίσει κάτι μεγάλο, πρόσθεσε ο Ιταλός τεχνικός. Με πρόστιμο 15.000 ευρώ τιμώρησε τους ασπρόμαυρους ιδεάβ για τα όσα συνέβησαν στο δεύτερο ημιτελικό της τύχημα GBL με τον Παναθηναϊκό. Επική ανατροπή των Νίξ, οι οποίοι επέστρεψαν από το μείον 29, νίκησαν 107-106 του Σπέρ στη Νέα Υόρκη και έκαναν το 3-1 στους τελικούς του NBA. Επόμενο παιχνίδι τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 4 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Επόμενη ενημέρωση από το BWIN Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
9: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
13: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Καλημέρα.
1: Τι έγινε.
0: Συγγνώμη από τον Κυριάκο την ώρα που μια μπουκίζω άνθρωπο.
1: Ένα
0: σοκολατάκι. Μαρία, χρόνια πολλά. Να σε χαιρόμαστε.
1: Ευχαριστώ. Καλέ που το θυμηθήκατε.
0: Ό,τι επιθυμείς, ξέρω εγώ, υγεία για αυτά τα τετριμένα, αλλά κυρίως λεφτά δημιουργία, αλλά και υγεία. Εύχομαι να τα χιλιάσεις. Τα 100 είναι λίγα μπροστά σε αυτές που έχεις να θάψεις.
1: Γιατί ούτως ή άλλως τα πλησιάζω.
0: Ναι, γι' αυτό δεν το λέω τώρα. Δεν είναι ευχή.
1: Την επόμενη πίστα.
0: Γενεθλιάζουσα λοιπόν Μαρία Ζαφυράτου.
1: Ευχαριστώ. Αλέξανδρος Τσουβέλλας εδώ. Δεν ξεχνάει ποτέ τίποτα. Καμία ημερομηνία, κανένα IBAN, κανένα κωδικό.
0: Ποτέ. Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου. Είναι καλύτερα να γιορτάζουν οι άλλοι, Κυριάκο, να θυμπολογάς τα γλυκάκια.
1: Πάντα.
0: Μπορείς να πάρεις και δεύτερο και τρίτο την ώρα που μιλάς, την ώρα που αναλύεις ντέρμπι, την ώρα που λες αυτό εγώ πιστεύω ήταν φάουλ ή αυτό δεν ήταν φάουλ. Τσακ, τσιμπολογάς κι άλλο ένα.
1: Και τελικά ήταν φάουλ.
0: Εντάξει, ένα ήταν, ένα δεν ήταν.
1: Καλά, έτσι.
0: Ή από εδώ.
2: Του Σαμπότσι!
0: Στην κορυφαία συχνότητα γιορτάζει. Εντάξει, γενέθλια κοντά με τη Μαρία. Ο Big Wins Power FM δίδυμο.
1: Πολύ κοντά.
0: Στου 94,6. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Είχαμε και τον ωραίο τον τελικό χθες.
0: Ωραία. Μας βγήκε χολή.
1: Έτσι.
0: Κουρασμένοι όλοι. Όλοι εδώ. Και οι οπαδοί.
1: Ρε και το ρομπόλι, κουρασμένο τον άκουγα.
0: Ο Πετρίδης δεν μπορούσε να κλάψει.
2: Ο Σόρτς όμως.
0: Ο Σόρτς κράταγε δυνάμεις.
1: Εντάξει.
0: Κράταγε δυνάμεις. Ο κύριος Σόρτς. Καλός. Βεβαίως.
1: Πώς θα βγουν αυτά τα παιδιά.
0: Πώς θα βγουν.
1: Σε τρεις μέρες. Πώς θα βγουν αυτά τα παιδιά να
0: πούμε. Θα κανονίσουν και θα πάνε βόλτα. Θα βγουν σε τρεις μέρες. Ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Βάλτε τους στον πάγο για τρεις μέρες.
0: Ναι, το άκουσα και εγώ.
1: Κάντε τους μασάζ.
0: Κάντε, ναι. Μετά έλεγα τι άλλο θα πει. Γιατί το.
1: Και για όσους λέτε για τον Τζούβι μας.
0: Ότι είμαι εγώ Γκαντέμι. Και μην πας γήπεδο. Και με μένα στην οροφή.
1: Ακριβώς.
0: Και με μένα στην οροφή.
1: Εικόνισμα.
0: Ναι.
1: Εικόνισμα τον ναι. Γκούφι.
0: Στον Γκούφι.
1: Εικόνισμα τον Τζούβι.
0: Ναι.
1: Στο, πώς το λένε αυτό,
0: το Cube.
1: Το Cube από πάνω να σας βλέπει. Είναι, σαν είναι, άλλος θεός.
0: Είναι λέξη το Cube. Καλά, δεν χάλασε το Cube. Τρικαλινή λέξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Cube έχει να κάνει με κάποιο σκεύος νοικοκυράς. Μου κάει και το Cube και δεν μπορώ να φτιάξω ψωμί. Κάει και το Cube. Άκου εδώ. Σκάει γαϊδούρι από το μάτι, παιδί μου. Σκάει γαϊδούρι.
1: Το βάλες απότομα σε κρύο νερό. Ήταν ζεστό
0: έπαθα.
1: Και το βάλες.
0: Τι, δεν έπαθα. Ναι, αλλά γιατί ήρθε η θεία και μου είπε καλημέρα. Από πού και ως πού ήρθε η θεία και μου είπε καλημέρα.
1: Κάτι
0: και
1: θέλει αυτή, μήπως θέλει πάλι δανεικά.
0: Το μάτι θεία σου είναι, δεν μπορείς να καταλάβεις.
1: Σου είπε τι ωραίο που είναι το Cube και
0: μου
1: πάει.
0: Αχ, καλό, περιμένεις τα παιδάκια. Φωτιά στο Cube.
1: Και τώρα πώς θα μαγειρέψεις.
0: Δεν ξέρω, στο πέμπτο τελικό, να δω τι θα κάνουμε. Σάββατο στις 6.
1: Ναι.
0: Το απόγευμα 13 Ιουνίου έχω κανονίσει και αυτό γιατί είμαι βράδυ Αλεξανδρούπολη παράσταση.
1: Ναι.
0: Θα δω τον τελικό και θα πάω. Δεν θα χάσω. Μάτς.
1: Εσύ τα κανόνισες.
0: Τα κανόνισα όλα
1: τα
0: εγώ. 6 ώρα το απόγευμα. Μια χαρά. Δεν ξέρω γιατί το κάνανε έτσι. 6 ώρα το απόγευμα μπορεί να έχει να κάνει με παγκόσμιο κύπελο πριν όταν έβγαλε.
1: Μπορεί να είναι τίποτα. Κλειδωμένες οι ώρες.
0: Δεν ξέρεις
1: τι γίνεται. Δεν ξέρεις.
0: Ώρες μικρές στα σκοτεινά του χρόνου ψάχνω τη συχνότητα. Εσύ τι έκανες, Μαρία. Εγώ καλά. Πήγα γήπεδο χθες.
1: Εγώ πήγα στο γνωστό.
0: Στο νησί.
1: Στο νησί. Πήγα στο νησί. Ωραία βραδιά ήταν, ωραία. Mm-hmm. Φάγαμε, ωραία. Έπιαμε. Έφυγα και σχετικά νωρίς. Άκουσα την παράταση στο δρόμο.
0: Α, οκ. Okay. Εγώ στην παράταση άλλαξα θέση και πήγα κάπου κρυφά που έχω πάντα. Mm-hmm. Και κάθισα κάπου όρθιος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Με τη μούρη μου ανάμεσα σε ένα κάγκελο και δεν με έβλεπε κανένας.
1: Ωραία. Γιατί εδώ σε ψάχνανε, ξέρεις, τα court sheets.
0: Το ξέρω. Δεν ήμουνα στα court sheets. Δεν ήμουνα στα court sheets.
1: Γιατί λέει, μήπως άλλαξες θέση για γούρι.
0: Όχι, δεν άλλαξα.
1: Και εγώ ανησύχησα γιατί εδώ έχει γραφτεί στο φύλλο αγώνος.
0: Το fuck you.
1: Ότι μία.
0: Τέλος πάντων,
1: μία κυρία.
0: Ναι,
1: κυρία, κατά τα άλλα, κυρία.
0: Κυρία.
1: Ναι.
0: Δεν θα κρίνω.
1: Έβρισε έναν διαιτητή.
0: Τι του είπε.
1: Του είπε. Τον τράβηξε από το μανέκι της μπλούζας.
0: Α!
1: Βεβαίως.
0: Αυτό κυρίως.
1: Και του είπε, fuck you. This is not foul.
0: Και δεν είναι ωραίο να τη πει ο διαιτητής, φύλαμε τώρα. Φύλαμε. Αφού με τράβηξε, φύλαμε. Ακούσε, σου λέω.
1: Και να αλλάξει και η μουσική.
0: Ναι. Ποτέ δεν σε ξεχνώ.
1: Δόθηκε άμεση εντολή απομάκρυνσης της.
0: Νευριασμένη γυναίκα σε γήπεδο είναι φοβιστικό που τη βγάζουν και έξω. Είναι ικανή για όλα.
1: Να σηκωθεί και να τον πιάσει τον άλλο το μανίκι. Και
0: ναι, μόνο μια γυναίκα δεν μπορούσε να καταλάβει τώρα Δεν το λέω σεξιστικά. Τύπου θα του πω εγώ τώρα. Ναι, μύρια Χριστίνα. Θα του πω εγώ
1: Χριστίνα,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι, Χριστίνα.
0: Χριστίνα.
1: Χριστίνα.
0: Έχει νεύρα η Χριστίνα.
1: Δεν θα τη λέγανε Μαρία.
0: Όχι, όχι, όχι. Ρε, θα του πω εγώ τώρα. Θα του τα πω στη γλώσσα του. Fuck. Μάλιστα. Πολύ άβολο.
1: Παρ' όλα αυτά δεν απομακρύνθηκε.
0: Πού ήταν?
1: Τίποτα, τίποτα. Παρά τις επανελειμμένες κλήσεις, λέει, δεν ανταποκρινόταν στην εντολή που δόθηκε.
0: Με τι δικαίωμα φωνάξτε μου έναν υπεύθυνο για να με διώξει. Και έρχεται πάντα ο αλυτάρχης με μουστάκι.
1: Ανάμεσα με το αυτοκίνητο.
0: Όχι. Που
1: την βάλει μέσα. Λοιπόν, ξεκινάει και το παγκόσμιο κύπελο σήμερα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα έχουμε. Πριν ακόμα κλωτσίσουν την πρώτη μπάλα στη σέντρα στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Άρχισαν τα όργανα τα ωραία.
1: Άρχισαν πάρα πολύ ωραία όργανα. Διαιτητές που προέρχονται από χώρες που δεν αναγνωρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σου λέει, α, εσύ είσαι από την Τουρκία. Α, όχι, μπορεί να είσαι τρομοκράτης. Τους στέλνουν πίσω. Ένα εκπληκτικό βίντεο, δεν ξέρω αν το είδες. Πώς πήγε η Ισπανία στην.
0: Δεν το είδα. Θα μου το στείλει.
1: Χαρές, πανηγύρια, τηλεοράσεις, τους αποθεώνουνε αυτό.
0: Ωραίο,
1: αυτό και μπράβο. Και μετά έχουν έρθει. Από πού είναι οι άλλοι? Μια αφρικανική χώρα. Και τους έχουν βάλει.
0: Ναι,
1: θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Τους έχουν βάλει, τους ψάχνουν.
0: Εντάξει,
1: τους βγάζουν τα παπούτσια, τους βγάζουν τα σουτιέν, τους βγάζουν τις τσάντες, όλα τους.
0: Γιατί φοράς και. Μα είναι αυτό που μετράει, αυτό που μετράει
1: δόντια,
0: τα χιλιόμετρα. Το μπουστάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τέτοια πράγματα. Ερωτήθηκε ο Ινφαντίνο.
0: Για ποιο λόγο,
1: για ποιο λόγο στείλανε πίσω το διαιτητή? Και λέει, εντάξει, λέει κάποια πράγματα. Ο διαιτητής γύρισε πίσω στην πατρίδα του, γιατί δεν τον άφησαν οι Αμερικανοί να μπει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν τον άφησαν οι Αμερικανοί να μπει μέσα. Εν τω μεταξύ, λέει, συνδέθηκε το όνομά του με τρομοκρατικές οργανώσεις και τέτοια. Θα μπορούσαν να πούνε χίλια δύο πράγματα. Και η απάντηση του Ινφαντίνο ήταν, παιδιά, you've got to chill, to relax. Τι λες, κουμπάρε! Τι λες, κουμπάρε! Και του απαντάει ένας δημοσιογράφος, του λέει, δεν τρέπεστε λιγάκι. Δεν τρέπεστε λιγάκι, λέει, που έχουν ξεφύγει τα πράγματα από τον έλεγχό σας. Λέει, με την ίδια λογική μπορεί να πει διάφορα πράγματα ο Τραμπ και να πει Αίγυπτος.
0: Δεν ενδιαφέρονται για τα πρόσωπα, μωρέ. Ενδιαφέρονται να κάνουν τη δουλειά τους. Να κάνουν μόνο τη δουλειά τους. Λέει, εγώ να κάνω τη δουλειά μου, να γίνει εδώ πέρα, θα πάρω τα λεφτά μου. Εντάξει, ασχοληθώ με ένα σωμάλο. Αυτή είναι η οπτική.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι χαλαρά. Η γυναίκα του Ναν, λέει, ήταν αυτή. Έχω πολλά μηνύματα εδώ πέρα. Παιδιά, δεν το έχω εγώ το ρεπορτάζ.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ διάβαζα.
0: Γύρισα
1: το φύλλο
0: δύο, ξύπνησα 6:30 και ήρθα για εκπομπή. Δεν θα είναι ο Τραμπ στην έναρξη.
1: Δεν θα είναι, όχι.
0: Ευτυχώς δεν ήταν και στους Νίξ εχθές. Ήταν.
2: Ναι, δεν ήταν.
1: Αφού είχε φάει γιούχα την προηγούμενη.
0: Ναι, και κέρδισαν οι Νίξ. Από μείον 29 εχθές, Μαρία, έκαναν το 3-1 οι Νίξ, να το πούμε και αυτό πριν πάμε.
1: Από μείον 29, έτσι. Από μείον 29. Και ξύπνησε το πρωί και είδε.
0: Και λέω, πόπο, έχω δώσει Νίξ 3-1 και γενικά Νίξ. Έχω δώσει Νίξ 4-2. Νίξ in 6 έχω δώσει. Και μου λένε, ό, θα το πάρουν οι Σπέρς Γκομπανιάμα, είναι εξωγήινος. Και λέω, χτες θα γίνει 2-2 και θα με γλεντάνε. Φάτε από τους Νίξ το Ματσουκίον. Εντάξει. Καλημέρα σε όλους, σε πολύ κόσμο, στον Animal Print το Μιτσάρα.
1: Καλημέρα μας. Καλημέρα
0: Γκόγκος, φορολογία, ο οποίος είναι χαρούμενος, Πασόκ και Παναθηναϊκός. Πασόκ θα είναι τέταρτος βέβαια σε εκλογές, νομίζω. Όχι, τον πειράζω. Είναι Πασοκάρας, Πασόκ και Παναθηναϊκός. Είναι πράσινος.
1: Γενικά, ό,τι έχει πράσινο.
0: Ο Γκόγκος ο πράσινος.
1: Ο πράσινο Γκόγκος.
0: Λοιπόν, πάμε. Τη ρύθμιση. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
13: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
14: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
13: Και τώρα ακμή.
14: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Big Wins for FM 94,6.

0: Γιατί μα στέλνει ένα μήνυμα. Έχω κι εγώ γενέθλια. Χρόνια πολλά. Γάβρο είμαι, συγγνώμη, έχω άγχο. Mm-hmm. Ποιο Μήτογλου από του δύο?
1: Ποιος? Δεν ξέρω.
0: Μπασκετικό ή ποδοσφαιρικό? Γιατί Μπαρτζόκα, Αλβέρτη, Μήτογλου θα πήγαινε όλο μπασκετικό. Mm-hmm. Ενώ Μπαρτζόκα, Αλβέρτη, μπασκετικό, Μήτογλου, Ζαφυράτου, ποδοσφαιρικό, υπάρχει περισσότερη ισορροπία, έτσι νομίζω.
1: Καταλαβαίνω τι λες.
0: Μη στεναχωριέ, Αλέξανδρε, για την ήττα χθε.
1: Α, έσκασα. Παιδιά, η ομάδα είναι αδειά. Εγώ μιλάω. Η ομάδα μετά την κούπα την Ευρωπαϊκή φαίνεται ότι δεν μπορεί. Έτσι, πρέπει κάποιοι να το δουν διαφορετικά. Δεν θέλω να χάνω εγώ από το βάζελο. Και πρέπει να το καταλάβουν όλοι ότι είναι σημαντικό το πρωτάθλημα. Παιδιά, ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι. Ναι, συνέχισε.
1: Να πω σε μια ειδική καλημέρα στον Κυριάκο. Με τον Κυριάκο μας κυνηγούσαν στο Ασύβουλο, ξέρει αυτός, συνελήφθη στο Αλφατάφ τότε. Ξέρω τις ιστορίες. Και νερατζιά από Νάς. Και ένα τέτοιο.
0: Ναι. Καλημέρα στη Βάγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάγια, για τα.
1: Παίρνω θέση. Λέω και τέτοια.
0: Στεναχωριέσαι, λέει, για την ήττα χθες.
1: Άκου εδώ. Be myself and die.

0: Think they diss my person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at you.
1: Όπως είπε και ο Τσούβι πριν, ναι, όντως ο Τραμπ δεν θα παραστεί στον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ. Αυτή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Παραγουάης. Θα πάει ο πρόεδρος της Παραγουάης όμως, ο Πένια, ο Σαντιάγο Πένια, θα ταξιδεύσει. Ανταυτού του Τραμπ θα πάει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο.
2: Ο Ρούμπιο. Είναι λίγο άβολο
1: το
2: τώρα να είσαι λατινική, ξέρεις, χώρα της Λατινικής Αμερικής και να κάθεται δίπλα στον Τραμπ. Μπορεί να σου πει We will avenge you also.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά, μπορεί να το πει και ο Ρούμπιο, δεν έχει θέμα.
2: Εκτός από αυτό. Ρούμπιο. Μπορεί να φοβάσαι ότι μπορεί να σε πάρει κάποιος. Πάμε μια βόλτα. Ξέρεις,
1: έλα να σου πω, okay. Έλα να σου δείξω κάτι να μην το δουν οι άλλοι.
2: Δεν νομίζω ότι θα χαιρόταν ο πρόεδρος της Παραγουάη με τον Τραμπ. Δηλαδή καλύτερα μόνος του. Αχ, μπορώ και να απλωθώ.
1: Καλά, γενικότερα καλύτερα μόνοι μας χωρίς τον Τραμπ.
2: Εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται
1: είτε
2: σε επίπεδο
1: είσαι,
2: κρατών. Δεν ξέρω τι γίνεται σε διμερείς σχέσεις, τι λένε στα τηλέφωνα. Δεν το ξέρω. Πάντως εμάς εδώ θα δείχνω τον Καγκάτσι ως πρωθυπουργό.
1: Ναι,
2: έτσι γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τον Καραμαλή ως πρόεδρος της ΕΠΟ.
2: Μπράβο. Να για μένα. Την καράξη εκεί πέρα και με ενδιαφέρει καθόλου. Πρέπει να είσαι ο πατέρας μου. Λοιπόν, βλέπω τους Ισπανούς σε πρώτο φαβορί σε αποδόσεις. Αλλά ποτέ δεν το παίρνει το πρώτο φαβορί. Θα παίζετε από το τρίτο κεφάλι και πίσω.
1: Λοιπόν, ο Ανδρέας μου είπε χθες σε εσένα συγκεκριμένα.
2: Ότι είσαι μα. Ναι.
1: Θα παίξεις την Ιαπωνία τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά. Ότι θα φτάσει προημιτελικά.
2: Θα το ψάξω, μικρέ μου, Ανδρέα.
1: Ψάξω. Γιατί δεν το δίνει σε μένα, μου λέει, εσύ δεν παίζει. Λέω, έχει δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Έχει. Παίξει κι εσύ ένα μωρέ να περάσει η ώρα.
1: Θα παίξω κι εγώ. Θα παίξω κι εγώ. Μαρία, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εξήγησε τον Τζούβι ότι στο τζατζίκι μπαίνει άνηθο. Άκουσα κάποια στιγμή ότι είχατε ένα τέτοιο θέμα. Παιδιά,
2: εγώ δεν βάζω,
1: το έχω φάει και με άνηθο.
2: Δεν okay. Μου λέει κάτι εμένα αυτό.
1: Δεν...
2: Εγώ είχα το τζατζίκι και λέω, ξέρω εγώ, σκόρδο,
1: αγγούρι, ξίδι,
2: αλάτι, πιπέρι, λάδι.
1: Και γιαούρτι.
2: Ναι, καλά, και το γιαούρτι, ναι. Το κεντρικό χώρο έχει το γιαούρτι, θα τα βάλεις αυτά μέσα και θα κοιτάς τι έγινε.
1: Στο κάτι TikTok, λείπει.
2: Στο TikTok κάνουν μια καρατιά και βγαίνει.
1: Ναι, αυτό. Που κάνει την καρατιά και κόβεται το αγγούρι.
2: Κάνει καρατιά και είναι το κρεμμύδι ψιλοκομμένο.
1: Ναι.
2: Έβαλα ένα κρεμμύδι, έκανα έτσι δίπλα.
1: Δεν κοβόταν. Δάχτυλο.
2: Ναι, δεν κοβόταν. Δεν ξέρω, κάπου δεν το βαράω καλά. Στο χρώμα το πετυχαίνει, σαν το ανέκδοτο.
1: Κάποιος έχει λυσάξει με το Λουίτζι.
2: Τι θέλει.
1: Χρήστος, μπορώ να ρωτήσω, λέει, όταν λείπει το γατί, δεν το χαϊδολογάει κανένα, γι' αυτό γκρινιάζει.
2: Είναι ενδιαφέρον για το γατί.
1: Να προσλάβω άνθρωπο να μου χαϊδολογάει το Λουίτζι.
2: Το Λουίτζι.
1: Για να μην έχει.
2: Πόσα λεφτά πια.
1: Χρήστο, μην ανησυχεί. Γκρινιάζει ούτως ή άλλως. Και όλη μέρα σπίτι να είμαι και να τον χαϊδολογάω. Πάλι γκρινιάζει.
2: Το πιάσα.
1: Το παιδί είναι ΑΕΚ. Όχι, δεν είναι ΑΕΚ.
2: Δεν είναι. Ο Λουίτζι είναι Ολυμπιακό.
1: Όχι, τι λε, μωρά, μα ήταν Ολυμπιακό. Είναι Βάζελο.
2: Ο Λουίτζι είναι Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
2: Πανιόνιος Λουίτζι. Λουίτζι στο Γιαννό.
1: Είναι Παναθηναϊκός. Καταρχάς κάθεται και βλέπει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
2: Οπότε ναι. Πρωτάθλημα δεν θα πάρουμε.
1: Έχει αυτή τη θλίψη λίγο στα ματάκια του.
2: Εγώ παπιάει.
1: Το ανικανοποιητό αυτό το πράγμα.
2: Ανιδονία.
1: Αυτό.
2: Μάλιστα. Το πιάσα. Εμένα η Ήρα είναι Ολυμπιακός. Είναι 16 χρονών και είναι έτσι, φέρτε

0: μου και άλλα πρωταθλήματα.
1: Από το Καραϊσκάκι στο παλιό.
0: Φέρτε μου Ντελιβέρ. Ναι, με Γιουσκόβιακ είναι η Ήρα. Με Μπεν Κρίστενσεν.
1: Ακριβώς. Κούλης Καραταΐδης και τέτοια.
0: Βέβαια.
1: Έτσι ρε. Έτσι σας πήγα.
0: Πάω στα γηπεδάκια εκεί στο Μενίδη.

0: Κάθισα χθες να δω μπάσκετ μετά από πολύ καιρό. Τι είναι αυτό με τις αγγλικές λέξεις, λέει. Τι είναι το deflection? Το deflection είναι αυτό που σου βγάζει στα μάξι όταν περάσει τα χιλιόμετρα του σέρβις. Σου κάνει check service deflection.
1: Α, φίλε μας αγαπητέ.
0: Φαλά.
1: Πρόσεξε να δεις το μπάσκετ.
0: Δεν είναι πάρει
1: σαν... Όχι, όχι, πέρα από αυτό. Ναι. Δεν είναι σαν κάτι serial που βλέπουμε, κάτι καλημέρα ζωή. Mm-hmm. Κάτι, ξέρω εγώ, σαν τα Μπάρμπαρα, ξέρω εγώ, και τέτοια που μπορεί να είχαν και ένα χρόνο επεισόδια.
0: Και να βρει και τζινάκια κάτω.
1: Και να βλέπει το επόμενο και να καταλάβει τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Άμα χάσει επεισόδια από μπάσκετ,
0: τελείωσες.
1: Αλλάζουν οι ορολογίες. Αλλάζουν οι κανονισμοί.
0: Όπως και η χημεία μετά. Άμα χάσει την εξίσωση
1: και
0: αυτή τη χημική ένωση, γεια σα.
1: Άστο.
0: Λες τώρα τι γίνεται.
1: Δε κάτι πιο απλό, ξέρω εγώ. Δε baseball. Πιο απλό είναι το baseball.
0: Πάντως, όποιο βάζει τα πιο πολλά νικάει. Αυτό δεν αλλάζει. Και
1: ποτέ.
0: Τι στο διάλογο το θέλουν το offside. Αυτό μου λέει πάντα στο χωριό. Το ίδιο και το ρωτάω. Εν τω μεταξύ, για να μου το λέει αυτό ο Μπάρμπα, το λέω πάντα. Το μουρμουράω εγώ. Τι το θέλουν αυτό το offside. Έλα, ντε! Δεν θυμάται ότι μου το λέει κάθε χρόνο. Τι το θέλουν το offside. Να λύγει 12-10. Ω, κάτσε εκεί, βάζει γκολ. Σηκώνει τη σημαία ο άλλο και σκόβεται μέσα. Είναι γι' αυτό στα
1: θέλει
0: να αναχθούν όλα με τράπουλα. Είναι σαν να έχει το 10ο καρό και να μην έχει ύστερη στη δηλωτή και να χάνει τα φύλλα. Μου λέει πάντα με τράπουλα αυτός. Απορώ γιατί είναι μόνο στη ζωή. Είναι σαν να στο φλόπ να μην γυρνάει ο ρίγας. Και να σε κερδίζει ο άλλος με κέντα. Κάτι τέτοια μου λέει. Σόπα ρε.
1: Ακριβώς το ίδιο.
0: Είναι σαν να έχεις πουλια στον άσο και ο άλλος στο έξι και να φέρει εξάρες.
1: Τρώμαξες λιγάκι. Λίγο με τρώμα. Λιγάκι. Ένα τσίκ.
0: Εντάξει. Για στο καφεδάκι. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σιγά σιγά σε πολιτική ενημέρωση.
1: Φτάσαμε.
0: Ήρθε η ώρα αυτή.
1: Και μισή, φτάσαμε, ήρθε η ώρα σας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την Gen Z.
0: Ναι.
1: Έχετε ακούσει και το σποτάκι. Η οποία Gen Z έχει τις αγωνίες της, έχει τα όνειρά της, αλλά έχει και το δικό της τρόπο που σκέφτεται.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι και το WhatsApp δεν μένει στα λόγια. Ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωρέσει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Να, επειδή λέγαμε για ορολογίες
0: ναι,
1: και τα λοιπά.
0: Έχει δίκιο ο φίλος, εδώ αλλάζουν ονόματα
1: spoken
0: και τόνοι.
1: Spoken word poetry, τι είναι spoken word poetry.
0: Εδώ αλλάζουν ονόματα και τόνοι στις ομάδες κάθε εβδομάδα μπασκετική και θες να μάθεις τι είναι το deflection.
1: Ναι, άσε μας τώρα. Ναι,
0: που να σε πάω σε heads out να δεις τι θα πάθεις. Λοιπόν, ανεβαίνει η θερμοκρασία, κρατάς το σπίτι δροσερό με μια στάση στα Lidl. Υπάρχει σειρά Tronic. Απολαμβάνεις το καλοκαίρι με άνεση. Κλιματιστικό για δροσιά σε όλο το σπίτι, επιτραπέζιος ανεμιστήρας, για όλες τις ανάγκες. Με tower με τρεις ρυθμιζόμενες ταχύτητες. Κάθε στιγμή της ημέρας δροσιά. Αυτό το καλοκαίρι η δροσιά έχει προορισμό Lidl. Μαρία.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού και στην παραλιακή από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Αμφιθέας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισούς ως Καραμαγκά, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην Κατεχάκη και στις ανόδους Συγκρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν προχώρησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε νωρίτερα η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν, με τις Ηνωμένες Πολιτείες πάντως να διαψεύδουν την είδηση. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε πλέον στην τελική ευθεία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε δρυμύτατη κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για θείας, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι μία, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Νέα επεισόδια ξέσπασαν εχθές το βράδυ για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Αιγείου θα οδηγηθεί σήμερα ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για παράνομη οπλοκατοχή και όπως αποδείχθηκε σε βάρος του εκκρεμού σε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Win Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare... Well done.
12: Medium rare.
11: Αμέσως, μωρό μου.
13: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit. Η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
7: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
12: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
7: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
12: ΕΣΧΑ?
7: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
12: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
7: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Το τη Μεφή συνεχίζει με πάρτιν εδώ, καλημέρα. 37 μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Η από εδώ.
1: Του Στραποκί!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις πολύ δυναμικές επιλογές. Τις ακούτε έτσι κι αλλιώς. Ναι, όποτε έχει Cypress Hill, καταλαβαίνετε ότι ο Κούλης, ο Κυριάκος μας, μάλλον, εγώ δηλαδή, είμαι inside the brain, inside the brain. Είμαι στην κονσόλα του Big Win Sport FM 94,6. Κάνω Κυριάκο γιατί λείπει ο Ρήλος. Όταν λείπει ο Ρήλος, χορεύουν τα ποτικιά. Ναι, αυτή η αλήθεια. Είναι ακόμα καλύτερη η μίμηση.
2: Την καλημέρα μας και στον Νίκο τον Πατατά. Οι πατάτες είναι
0: τούμπανο
2: εξαιτίας της εκπομπής σας. Γιατί έτσι, επηρεάζουμε.
0: Επηρεάζουμε τις πατάτες.
2: Βεβαίως, δίνουμε αυτοπεποίθηση στις πατάτες.
0: Τις πατάτες.
2: Πώς ό,τι καλύτερο αυτό. Η πατάτα. Χρόνια πολλά, με υγεία. Ευχαριστώ. Πολλά πρωταθλήματα. Ευχαριστώ. Πολλά λεφτά. Ευχαριστώ. Καλό φαγητό. Ευχαριστώ. Ωραία κοκτέιλ. Να.
0: Βαράει καλά το μαγαζί, λέει.
2: Α, με τρόμαξε.
0: Είδες.
2: Τώρα με τρόμαξε. Εντάξει, μια καλή κουβέντα υπάρχει.
0: Βαράει καλά το μαγαζί.
2: Βεβαίως, ναι, βεβαίως, και εγώ σήμερα το έμαθα. Έχει και άχαστους σήμερα.
0: Έχει και άχαστους.
2: Ωραία,
3: και χρόνια πολλά. Μεγάλη να.
2: Ω, ναι, ωραία, μην το αφήσεις.
3: Με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις την
0: όρθια. Δεν ξέρω τι λέει.
3: Και όλοι να λένε να μία σοφός.
2: Ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά, μας χαιρόμαστε. Είναι
4: εργατικό, έτσι.
2: Εντάξει, γιατί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Δεν φτάνουν τα κεριά.
2: Φτάνουν, τι θα έπρεπε. Μανουάλι να φέρει.
0: Έπρεπε να πάει στη Μητρόπολη. Λοιπόν, πολύχρονη.
2: Το κάναμε. Το κάναμε για τα social media. Όλα μοιράστε.
0: Εννοείται, μοιράστε.
4: Φρουλίτσα, θέλετε μια φρουλίτσα.
2: Δεν θέλω.
0: Να γυρίζει έξω.
2: Όντω, μύρισε.
0: Ναι, ναι, ναι. Α, με τσίμπησο καλό γεράκι. Λοιπόν. Δεν το είχα κανονίσει εγώ, Μαρία.
2: Το ξέρω, φορηθήκαμε μαζί στο σανσέρ.
0: Εγώ κάτι λάδια έχω να πάρω από μόνο λαβέ κάτω. Δεν έχω κάνει κάτι άλλο.
2: Αχ, τι ωραία.
0: Ωραία, ωραία. Να σε χαιρόμαστε, Μαρία.
2: Να με χαίρεστε, παιδιά, πάντα τέτοια.
0: Υγεία. Είναι μέρες που γιορτάζουμε απλά. Έχουμε πάρτι.
2: Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Ωραία είναι τα πάρτι. Ωραία είναι τα πάρτι.
2: Ναι, ναι, ναι. Ήρθε ο Παντελής, μου ευχήθηκε και θα μου λέει στεναχωριέσαι. Λέω γιατί πράγμα. Μου λέει πως είναι, πας καλά του λέω, ίσα ίσα.
0: Εγώ νόμιζα θα σε γράψει το κουκουέ κιόλα σήμερα, έτσι, πάνω στις χαρές. Πάνω στις χαρές.
2: Μοιράζω, διάβαζα.
0: Βάλε υπογραφή εδώ, βάλε.
2: Αύξηση, αύξηση.
0: Ξέρεις τι υπέγραψες, παρουσιάζεις το φεστιβάλ Κρινέα Καλαμάτας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Δεν έχω καταλάβει, αλλά να με χαίρεστε, πιωμένοι. For Shabukas. I own for Shabukas.
2: Beers for everyone.
0: I got the money, for Shabukas. I'm the DJ, honey.

0: Καλημέρα τούμπανο πολύχρονη. Αυτός βαράει καλά. Καλημέρα, ας χαιρόμαστε. Το βάζεις από εδώ, πήρε πει.
1: Εγώ εκτιμώ και το από πάνω μήνυμα που λέει χρόνια πολλά Μαρία. Τέτοιο πρίξιμο. Ναι. Επειδή έχει κάποιο γενέθλια, είχα να το ζήσω από τότε που έκανε.
2: Πρωί ο Αρναούτογλου. Ακόμα κάνει πρωί, αλλά είναι στο άλλο.
1: Έτσι θα πάει η εκπομπή.
2: Έτσι θα πάει. Είμαστε γενέθλια.
1: Άμα θέλετε, θέλετε. Είμαστε γενέθλια. Θέλετε από αύριο πάλι.
2: Έχουμε μουντιάλ, έχουμε χαρές, έχουμε έναρξη. Σας παρακαλώ τώρα.
1: Καλημέρα, ηγέτες. Ηρακλής από Ηράκλειο. Λογικό, λογικό. Χρόνια πολλά, Μαρία. Γνώμη για Σέριφο 15 Αύγουστο.
2: Λοιπόν, ωραία, δεν έχω πάει στη Σέριφο.
1: Δεν έχω πάει κι εγώ στη Σέριφο.
2: Είναι όλοι έτσι.
1: Αλλά σε ένα μήνα από τώρα θα είμαι στη Σέριφο.
2: Αλήθεια, το λες. Εσύ
1: το έχω κανονίσει. Το έχω κανονίσει και η Ερμίνα, λοιπόν. Ποτέ. Να, ορίστε, η Ερμίνα που ακούω, γιατί με την Ερμίνα θα πάω στη Σέριφο.
2: Ναι, ναι.
1: Ποτέ Σέριφο το 15 Αύγουστο, λέει η Ερμίνα.
2: Γιατί κόσμο.
1: Η Ερμίνα έχει ξαναπάει. Μάλλον.
2: Μα ναι. Υπάρχει νησί που δεν έχει κόσμο το 15 Αύγουστο. Ξέρω, στη Γάβδο.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
2: Σημείο
1: υπάρχουν
2: εννοώ.
1: Νησιά υπάρχει που σημείο. Έχουν κόσμο, αλλά μπορούν να τον διαχειριστούν τον κόσμο. Δηλαδή, α πούμε, 15 Αύγουστο. Ναι, ξέρω, 15 Αύγουστο κουφονίσια δεν πα.
2: Δεν πας, όχι.
1: Διότι κάθεσαι στην παραλία με χειρολαβή, όρθιος, mm-hmm. έτσι, τύπου.
2: Το νοσοκύριο οδηγία.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, έτσι. Η Ερμίνα που έχει πάει αρκετές φορές στη Σέριφο.
2: Μιλάει εμπειρία χρόνων τώρα.
1: Μιλάει εμπειρία χρόνων, ποτέ Σέριφο 15 Αύγουστο, γι' αυτό εμείς κλείσαμε για μέσα Ιουλίου.
2: Ωραία. Πότε έχετε κλείσει, για να σημειώσω τις παραστάσεις.
1: Όχι, το έχω ήδη πει, δεν έχεις παράσταση.
2: Δεν έχω, δεν έχω.
1: Εκείνο το που σου κούω.
2: Και να. Όχι, έχω, αλλά θα είμαι εδώ τη Δευτέρα, αυτό εννοώ. Μην ανησυχείς.
1: Εγώ δεν ανησυχώ.
2: Όχι, το χοδροθύμιο λέω. Δεν έχει πάει χασιά. Ακόμα από γονάτι.
1: Γιατί εχθές που σου έστειλα μήνυμα 8 παρατέταρτο που σου λέω.
2: Ναι, κανένας δεν το θυμόταν.
1: Κανένας δεν το θυμόταν.
2: Εδώ
1: δεν το θυμόταν ο χοδροθύμιος που με βλέπει. Με βλέπει στο training hub και μου λέει τι κάνεις εσύ εδώ. Του λέω, what? Ποιος είναι στην εκπομπή. Σαν το ανέκδοτο. Ποιος είναι στο μαγαζί.
2: Το σπίτι. Εσύ τη γυναίκα, εγώ το σπίτι.
1: Ο διευθυντής μου είχε πει να έρθω. Ναι. Εμένα μου το έχεις πει. Θα σου φάω από την άδεια. Λέω έτσι και μου το φας από την άδεια, θα με ξαναδείς τα Χριστούγεννα του 27.
2: Ναι. Αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τότε
1: έτσι.
2: Θα γίνουν οι εκλογές. Όχι, το Μάρτιο. Ναι. Πολύ ωραία η Σέριφος. Για Αύγουστο, πολύ ωραία και η Χίος. Κλείστο να ρε. Κλείστο να ρε. Χίο, τι σκέφτομαι να βρίζω. Άντε. Τα τι.
1: Χρόνια πολλά έχει και η κόρη μου γενέθλια, λέει, γίνεται 13. Καλά θα περάσεις κι εσύ. Να τη χαίρεσαι βασικά να τώρα που είναι μικρή. Μετά καλά θα περάσεις.
2: Έτσι κατεβαίναμε venue κάτω.
1: Ναι, ναι. Ωραία.
2: Πράγμα. Μία ώρα και 30 λεπτά τώρα.
1: Privilege.
2: Αυτά αμάξια. Μια ευθεία βέβλεπες κάτω τα αμάξια. Χαρά και ζωή, που να ξέραμε τι μας περιμένει.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά και καλά στην κυρία Ζαφυράτου και άπειρα συγχαρητήρια στον κύριο Τζουβέλα.
2: Δεν πειράζει.
1: Για αυτό που κάνει με τους απεινιδωτές Χριστόφορος, φόλα Ολυμπιακός.
2: Να σε καλά, ρε Χριστόφορε. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσουμε άλλους τρεις. Αλεξανδρούπολη, στο θέατρο θα το αφήσουμε mm-hmm. εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κομωτινή και Σέρες.
1: Πολύ ωραία.
2: Εντάξει.
1: Πάμε σε break.
2: Ούτε ο Καραμαλής δεν έχει κάνει τέτοια περιοδία.
1: Ναι. Λοιπόν, Σέριφο 15 Αύγουστο μπορείς να πας, αλλά θα παρκάρεις στη Σύφνο, λέει κάποιος.
2: Ωραία.
1: Οκ. Okay. Και yeah, why not.
2: Κολύμπι. Πάμε διάλειμμα. Έχουμε διάλειμμα.
3: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: What did you steal?
13: Secrets.
14: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
12: Are they people?
13: No.
12: Are they human?
13: Oh my God. Αυτόν τον Ιούνιο.
15: This 79-year cover-up has to end.
14: Αποκάλυψης.
15: You don't need to fear them.
16: I fear us.
14: Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
17: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
19: Φωτογράφηση.
18: Γιατί?
19: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
18: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
19: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
20: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
21: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Η Winsport FM 94,6. You got an organ going there, no wonder the sound has so much body.

0: Λοιπόν, Big Win Sport FM 94,6.
1: Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
2: Λοιπόν, αυτό είναι το ένθετο που έχουμε για το παγκοσμίο κύπελο. Κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης αυτή τη στιγμή δεν έχουμε.
0: Είναι η ίδια διοργάνωση που ξεκινά.
2: Ακριβώς.
0: Οπότε, το περιμένω πώς και πώς, έναρξη παγκοσμίου κυπέλου, πάντα με αγωνία. Πάντα έτσι με μια χαρά, με μια προσμονή, με την τελετή έναρξης, με χρώματα, με σημαίες, με πανηγυρισμούς, με χαρές. Και κυρίως Μαρία, τέλος οι βουβουζέλες. Καταργήθηκαν οι βουβουζέλες. Έχεις βουβουζέλα, πας μέσα.
2: Σπίτι σου.
0: Έχεις βουβουζέλα, σε κάποιο κελί μάλλον. Έχεις βουβουζέλα, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Έτσι, θα έχουμε μεγάλες στιγμές και μεγάλα πράγματα να ζήσουμε στη συνέχεια.
1: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: Σου ζητάνε να κάνεις δώρο απεινιδωτές και στο σεφ, γιατί θα έχουμε, λέει, παιδιά.
1: Έλα,
0: καταρχάς
1: τώρα,
0: εντάξει, είναι η παιδαϊκή. Εντάξει, εντάξει.
1: Πρώτον έχει.
0: Ναι, σωστά.
1: Και το Telecom έχει. Και μάλιστα έχει το Telecom από τον Κώστα, από τη Medical 24 που συνεργάζομαι.
0: Να χαίρομαι και το επώνυμό μου, γιατί είναι του Οσιομάρτυρα Ζαφυρίου σήμερα.
1: Ναι, 11 Ιουνίου. Δεν είναι μόνο σήμερα, είναι πάντα. Είναι του Οσιομάρτυρα Ζαφυρίου.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερό.
0: Φοβερό. Γιορτάζουν.
1: Μου το έστειλε ένα.
0: Όλα γιορτάζουν σήμερα.
1: Ναι.
0: Όλα μου. Καλημέρα, εγώ έλεγα τις προάλλες πώς μιλούσε ο Ανδρέας έτσι συγκροτημένα σε αυτή την ηλικία και αναρωτιόμουν πώς το κάνει, ρε φίλε, παιδιά, ο Ανδρέας. Έχει ψυχή 60χρονου.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Έχει ψυχή 60χρονου. Mm-hmm. Να είναι καλά το παιδάκι μου, αλλά μπορείς να συζητήσεις μαζί του πολιτικά.
1: Για πολλά
0: αυτό,
1: πράγματα.
0: Αθλητικά,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ό,τι θέλει.
1: Ναι, ναι, για πάρα πολλά πράγματα. Και έχει κάνει εντύπωση σε πολύ κόσμο ότι μάλλον δεν είναι δικό σου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Γάβδος ολόγυμνη και τέλος. Έστειλε μήνυμα ένα.
0: Ναι, έτσι καταλαβαίνετε, λέει, καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μήκητες. Ναι, ναι, άμα δεν πιάσει μήκητες, δεν καταλαβαίνεις, ρε, καλοκαίρι.
1: Μια μονοπυρήνωση θα βοηθήσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Άμα δεν βγάζεις άμμο από το αυτό μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, ρε. Σαν το 5x5 που βγάζαμε εκείνα τα μπιλάκια, τα μαύρα, Κυριάκο. Και έλεγε η μάνα μου, έχουμε ποντίκια. Ποντίκια!
0: Τώρα βρήκατε, ρε παιδιά, να τα πείτε αυτά για τη Σέριφο. Έχω κλείσει ήδη για 15 Αύγουστο. Εντάξει, ρε, όλα καλά θα πάνε σιγά. Κάποιοι άλλοι κράζουν τη Σέριφο κτλ. Θα το μετανιώσεις, λέει, που θα πας, παιδιά, για αυτό το λόγο για τον οποίο έχω πάει εγώ, θα πάω σε Σέριφο. Δεν πρόκειται να το μετανιώσω.
1: Ναι. Εντάξει, η παρέα έχω, είναι, ρε Μαρία.
0: Δεν θα έχω καν αυτοκίνητο. Που μου λένε πως θα παρκάρεις. Θα παρκάρω στη Νέα Σμύρνη και θα πάω με το τρένο.
1: Η παρέα είναι, ρε Μαρία. Άμα μπορεί να πας σε Σέριφο και να σου βγάλει ξινό κάποιος, θα πει, να σου πω, πας σε Σέριφο με την Ερμήνα. Όλα καλά. Πας σε Σέριφο με κάποιον και θα σου πει, να σου πω κάτι. Αγοράσουμε το στάκια το πρωί για να μην κατεβαίνουμε κάτω στο πρωινό και χαλάμε λεφτά έξτρα.
0: Και μια κανονική, έτσι ένα πακέτο, πώς το λένε, πορτοκαλάδα.
1: Ναι.
0: Επειδή σ' αρέσει να πίνεις χυμό το πρωί.
1: Ναι, ναι,
0: θα σου πάρω ένα μήλο και ένα πορτοκάλι και θα στα κάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, και θα σου φτιάχνω εγώ το στάκι. Γιατί να χαλάμε 30 ευρώ πρωινά.
0: Και να σου πω και κάτι. Ένα 10 κάνει το πακέτο τα μακαρόνια. Θα πάρω και μια έτοιμη
1: και
0: σάλτσα.
1: Και μια σαλτσούλα.
0: Και κρυμμένο τυράκι.
1: Γι' αυτό λέω να μην νοικιάσουμε ξενοδοχείο, να νοικιάσουμε σπίτι με κουζίνα. Άμα σου πει έτσι. Άμα σου πει έτσι κάτι.
0: Περνάς μέσα από τον τοίχο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και να σου πει κάτι. Όχι μπουκάλι κρασί, ποτήρια. Την άλλη φορά αφήσαμε δύο ποτήρια, τα αφήσαμε.
0: Σε μένα αποκλείεται να το πει.
1: Ναι, ναι, ναι. Τρίτο μπουκάλι.

0: Καλημέρα και στον Περικλή που πάει βόλτα με το μικρό του γιατί δεν έχουν σχολείο.
1: Ναι.
0: Ο Δημητράκη, καλημέρα Δημητράκη, δεν έχει σχολείο.
1: Δεν έχει σχολείο.
0: Αυτές τις ημέρες είναι οι γιορτές που κάνουν στα σχολεία. Σκέψου, δηλαδή, σήμερα εμείς, κοίτα να δεις προγραμματισμό.
1: Για πες μου.
0: Κοίτα να δεις πώς δεν ασχολούνται οι άνθρωποι με τη ζωούλα μας, με την ψυχούλα μας, με το ποδοσφαίρο. Με το ποδοσφαίρο.
1: Ό,τι είναι τέλος πάντων.
0: 8 η ώρα το βράδυ, τι έχουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Τι έχουμε 8 η ώρα το βράδυ. Την έναρξη του Μουντιάλ.
1: Ναι, την έναρξη. Νομίζω ότι το παιχνίδι είναι 10.
0: Το παιχνίδι είναι 10. Αλλά από 8 η ώρα θα αρχίσουν.
1: Θα βγει το πρώτο πρόγραμμα.
0: Ναι. 8.30 ώρα εμείς έχουμε τη γιορτή της μικρής στο σχολείο το βράδυ. Λες και θα βγει ο Φρέρης, ας πούμε, να μιλήσει. Δεν μπορεί να τραγουδήσει. Δεν μπορεί να το κάνει ένα απόγευμα.
1: Έλα, γιατί τόσο ώρα.
0: 8.30 ώρα το βράδυ.
1: Τι είναι αυτό το 8.30 ώρα. Σε σπριτσερία θα το κάνει.
0: Θα έχει. Θα έχει και μπύρες, θα έχει και κοκτέιλ, λέει, θα έχει και πίτσες και αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Να, το μισό το βράδυ. Και οι μισοί πατεράδες θα είναι με το κινητό έτσι και θα βλέπουν τη
1: τηλεόραση. Δεν βλέπουν άμα δεν παίζει τώρα. Τέλος πάντων, άμα δεν παίζει κάποια μεγάλη ομάδα τώρα.
0: Άρα θα είμαι εγώ μόνο.
1: Εσύ.
0: Άρα θα είμαι μόνο εγώ.
1: Το έχω παίξει όβαρο, παιδιά. Μην με τσιγκλάς τώρα κι εσύ.
0: Ναι, ρε παιδιά, εννοείται. Πείτε, λέει, για οποιαδήποτε επιλογή σας. Λέει, πάλι κάποιος θα κράξει. Εννοείται. Εγώ πίνω 3 λίτρα νερό την ημέρα. Μπράβο. Mm-hmm. Άρα είσαι συνέχεια στην τουαλέτα, άρα δεν ασχολείσαι με τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Τσέκαρε για το ζάχαρό σου. Mm-hmm. Άμα πίνεις 4-5 λίτρα νερό, κάνε έναν ελέγχο. Έτσι λίγο. Καλημέρα και καλή εκπομπή, ο Κωνσταντίνος. Θα ήθελα, Μαρία, να μεταφέρεις Μαρία.
0: Ναι.
1: Τα χρόνια πολλά στη Μαρία. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Μου γράφει Μαρία, να μεταφέρεις τη Μαρία τα χρόνια πολλά στη Μαρία.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, Μαρία.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Mm-hmm.
1: Όχι βαβαζέλα, βουβουζέλα απαγορεύεται. Όχι τέλος οι βαβαζέλες, τέλος οι βουβουζέλες. Δεν θα λέτε ό,τι θέλετε.
0: Ένα ψύχρεμο μήνυμα.
1: Ναι.
0: Τις κάνουνε βράδυ τις γιορτές ρεζόν.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Γιατί ρίχνουν πυροτεχνήματα. Τι λες μωρέ που ρίχνουν πυροτεχνήματα. Και τώρα θα βγουν τα άλλα ζώα, λέει, να πούνε ότι τρομάζουν τα σκυλιά. Παιδιά,
1: α, έχει πολύ αγάπη αυτό. Όρεξη για ζωή.
0: Πάρα πολύ όρεξη για ζωή. Πρέπει να είσαι η ψυχή του πάρτι. Πρέπει δηλαδή να σε παίρνουν καθημερινά τηλέφωνα για να σου πούνε: έλα ρε Κωστά να βγούμε κτλ. Όχι ρε παιδιά, στις δικές μας γιορτές, τις παιδικές, δεν έχουμε πυροτεχνήματα. Δεν παντρεύονται.
1: Τι κάναμε.
0: Δηλαδή, τι πυροτεχνήματα ρε. Τι είναι τελικό σκυπέλου είναι.
1: Ένας θέλει ουίσκο απεινιδωτή, ώστε όταν λιποθυμάει να επανέρχεται για να πιει το επόμενο. Είναι μια ιδέα που δεν είχα σκεφτεί.
0: Οκ. Okay.
1: Που είσαι καπινιδωτή.
0: Ο Τζόνι Βόκερ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Γιάννη Καλαμάτα. Μόνο ΑΕΚ. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Με υγεία και πρωταθλήματα. Ορίστε.
1: Καλά. Ας μην πιάσουν όλα. Υγεία.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Τώρα τι να μου πείτε εμένα που 15 Αύγουστο θα είμαι στη μεγάλο χαριάρτα, Μαρία. Σε 750 εξόμετρο.
0: Και δροσούλα θα έχει.
1: Εννοείται. Πιάνονται εκείνα τα μυγάκια στα πανηγύρια που γίνεται ένα χαμό. Και λες, ωραίο σουβλάκι με ρίγανη αυτό. Και δεν είναι ρίγανη. Πρώτη φορά βλέπω ρίγανη να κουνιέται.
0: Πού πάει αυτή η ρίγανη?
1: Ζωντανή από το βουνό.
0: Γιατί πηγαίνει από το ένα κρεατάκι στο άλλο?
1: Τι έγινε? Είναι λίγο πικρό αυτό το σουβλάκι. Βάλ του λεμόνι. Πεθάναν από το λεμόνι όλα τα μυγάκια και ο άλλος έλεγε ρίγανη. Ωραία ρίγανη.
0: Ρε, άμα δεν το ξέρεις, δεν σε νοιάζει.
1: Σαν το κέρατο.
0: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, σας λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για τον Infantino, έτσι πολύ γρήγορα θα το πω.
1: Τον αγαπάς αυτό, συμπαθείς
0: πάρα πολύ. Μέσα στην καρδιά μου είναι, από τότε που έδωσε και τον Νόμπελ Ειρήνης, το βραβείο Ειρήνης
1: στον Ντόναλντ.
0: Στον Ντόναλντ.
1: Σας λεντάει την κόκα ατζέντα, σας χαλάει.
0: Σχετικά με την άρνηση λοιπόν εισόδου, της είπα στον Σομαλό διαιτητή, τον Ομάρ Αρτάν. Λέει εντάξει παιδιά, είναι λυπηρό αυτό που συνέβη.
1: Όλοι τα σκεφτήκαμε.
0: Είναι λυπηρό αυτό που συνέβη, αλλά και πάλι δεν τα ελέγχουμε όλα. Δεν ελέγχουμε τα πάντα. Προσπαθούμε, συζητάμε, βλέπουμε. Ίσως είναι καλύτερο απλώς να ηρεμήσουμε και να χαλαρώσουμε. Είναι λες και διοργανώνουν, ξέρω, κανένα τραπέζι για 10 άτομα. Όχι το παγκόσμιο κύπελο.
1: Δεν είστε καλεσμένοι.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Είστε. Συγγνώμη να μιλήσω.
0: Εντάξει. Μερικές φορές λέει οι φωνές και οι καυγάδες έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Εν τω μεταξύ, μην με ακούτε που το λέω έτσι. Έτσι το είπε και ο Infantino,
1: ναι.
0: Να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Έτσι το είπε και ο Infantino. Και λέει, μετά προσπαθήσει να το δικαιολογήσει. Λέει το 2035, καλά να είμαστε. Το παγκόσμιο κύπελο γυναικών θα διεξαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα σας φαινόταν φυσιολογικό η FIFA να υπαγορεύει στη Βρετανική κυβέρνηση ποιον θα αφήσει να μπει στη χώρα και ποιον όχι? Συγγνώμη ρε παιδιά, δεν υπάρχει μία σύμβαση, ένα συμβόλαιο, ένα συμφωνητικό κάτι μεταξύ της διοργανώτριας χώρας και μεταξύ της FIFA που λέει θα παίξουν αυτές οι ομάδες. Εντάξει,
1: εγώ γελάω
0: και θα πρέπει
1: πάντα,
0: να μπουν όλες αυτές οι ομάδες.
1: Γελάω πάντα
0: χώρα.
1: Πάρα πολύ με την υποκρισία, το say no to racism και όλα αυτά που τα
0: πάνω
1: και αυτά. Εγώ απλά είμαι αδιάφορος, γιατί είναι όλα φανφάρες και ψέματα. Μέχρι εκεί που φτάνουν τα φράγκα είναι. Λοιπόν, πάμε. Η Σοφία Θοδωράκη δεν είναι μόνο influencer, δεν είναι μόνο στα social media, είναι και στο δελτίο που έρχεται.
0: Και παραγωγή και φέρνει τις τούρτες εδώ
1: πέρα. Σε λίγο καιρό θα είναι διευθύντρια, μήπως.
0: Βεβαίως.
1: Μήπως τρίζει η καρέκλα του Βάιου.
0: Η πρώτη διευθύντρια του Big Wings Sport FM.
1: Ναι. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα όμως που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι με Cosmote 5G WiFi. Θέλεις, κι ας μην έχεις οπτική ίνα. Εδώ είμαστε. Με 300 Mbps ταχύτητες χωρίς ορυφορικά πιάτα. Cosmote 5G WiFi με γρήγορο ίντερνετ παντού. Με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων βέβαια της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση, Μαρία, Cosmote 5G WiFi, έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Έλα, γουκ, έλα, γουκ, έλα, έλα. Κλιματικές αλλαγές και τέτοια κορεύετε. Οικονομάτε.
0: Εννοείται.
1: Στην Ανταρκτική, ό,τι έχει τείχο, δεν λέτε.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μία ακόμα μέρα που έχουμε στην πρωινή μας παρέα, την Big Win, εκεί που το παγκόσμιο κυπελό κάνει πρεμιέρα με extra, extra large αποδόσεις και αναμετρήσεις που προσφέρονται με 0% γκανιώτα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Oh. Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι?» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
10: Next Generation EU.
11: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
12: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από το bwin Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σε πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει το Σάββατο στο ΣΕΦ θα κριθεί ο τίτλος του πρωταθλητή στη φετινή στοίχημα GBL. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε 93-86 τον Ολυμπιακό στο Telecom Center μετά από δύο παρατάσεις και ισοφάρισε τη σειρά των τελικών σε 2-2. Κορυφαίος των νικητών ο Ναν με 23 πόντους, καθοριστική στο δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο η Σόρτς και το Λιόπουλος που τελείωσαν τον αγώνα με 13 και 11 πόντους αντίστοιχα. Από πλευράς ηττημένων ο Φουρνιέ είχε 29 πόντους και 8 rebound, ενώ ο Ουόκαπ είχε 19. Σίγουρος ότι αν η μεταχείριση από τη διαιτησία είναι δίκαιη, ο Παναθηναϊκός μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα στο Φάληρο. Εμφανίστηκε ο Κεργίνα Ταμάν, ο οποίος αφιέρωσε την νίκη στον αείμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο. Με ενοχλή στον τρικέφαλο του δεξιού χεριού αποχώρησε ο Λεσόρ, ενώ ο Καλαϊτζάκης χτύπησε στον Αστράγαλο. Χάσαμε από λάθος αποφάσεις, πρέπει να ανασυνταχθούμε και με τον κόσμο μας να πάρουμε τον τίτλο, δήλωσε από πλευράς Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ποινή απαγόρευση εισόδου σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους για 6 μήνες και πρόστιμο 5.000 ευρώ επέβαλε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο για δημόσιες τοποθετήσεις μετά τον τρίτο τελικό με τον Ολυμπιακό. Με 5.000 ευρώ και επίπληξη τιμωρήθηκε ο βοηθός του Εργίνα Ταμάν Τσέγγιλντιριμ και 60.000 ευρώ συνολικά ΕΚΑΕ Παναθηναϊκός. Στον αυριανό τελικό του Final Four του Champions League Πόλου γυναικών που διεξάγεται στη Μάλτα προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που νίκησε 14-12 τη Ματαρό στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό. Οι Ερυθρόλευκες θα διεκδικήσουν το τέταρτο τρόπαιο στη διοργάνωση με αντίπαλο τη Φερεντσβάρος που επικράτησε 15-14 στα πέναλτι της Σαν Ανδρέου. Σε διαπραγματεύσεις με την Al-Sadd του Κατάρινο Ρασβάν Λουτσέσκου, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζανλούκα Ντιμάρτζι, ώστε να αντικαταστήσει τον Ρομπέρτο Μαντσίνη που αναλαμβάνει την εθνική Ιταλίας. Τον Σεζάρ Πέι Σότο τη Ζήλφη Θέντε εξετάζει ο ΠΑΟΚ, όπως γράφει Αμπόλα. Χρέη CEO ανέλαβε ο Αγισιλός του Μαζάτος. Θέμα χρόνου είναι η απάντηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Μάρμολ στον Ολυμπιακό. Συνεχίζονται οι επαφές για τον εξτρέμ της Τζιρόνα Τζοέλ Ρόκα και αυτόν της Λάτσιο Ματέο Καντσελιέρη. Κρούσεις στη Λουντογκόρετς για τον Σέρβο μεσοεπιθετικό Πέτερ Στάνιτς από τους Πειραιώτες. Στις 17 του μήνα στην Ελλάδα, δεξιός μπακ Παμπλό Μαφέο. Πουλάρει για 1-2 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός και ενδεχομένως να τις ολοκληρώσει μέχρι την άφιξη του Γιάκουμπ Νίστρουπ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προτεραιότητα για τη θέση του αριστερού μπακ αποτελεί μια περίπτωση από το εξωτερικό. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με Μπρέντφορντ και Σαλερουά για τους Γιάνσεν και Καμαρά αντίστοιχα. Σε τουλάχιστον μια προσθήκη μέχρι το τέλος Ιουνίου θέλει να προχωρήσει η ΑΕΚ φιλικό με την Τεγκράφτ που θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στις 12 Ιουλίου όπως ανακοίνωσαν οι Ολλανδοί. Πρόταση για αλλαγή του συστήματος διεξαγωγής των play-off και play-out κατέθεσε στη στοίχημαν Super League ΠΕ Άρης προκειμένου να συζητηθεί στην επόμενη γενική συνέλευση του συνεταιρισμού. Οι κυτρινόμαυροι ζητούν την επαναφορά του παλιού μοντέλου με play-off για τις θέσεις 1 έως 6 με διπλούς αγώνες και play-out για τις θέσεις 7 με 14 με μονός. Θα ήθελα να λέω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου, δήλωσε ο Αντρέα Τρινκέρι σε συνέντευξή του στο κανάλι της ΚΑΕ. Ο Μιστακίδης έχει όραμα, θέλει να χτίσει κάτι μεγάλο, πρόσθεσε ο Ιταλός τεχνικός. Με πρόστιμο 15.000 ευρώ τιμώρησε τους ως προμαύρους ΙΔΕΑΒ για τα όσα συνέβησαν στο δεύτερο ημιτελικό της στοίχημαν GBL με τον Παναθηναϊκό. Επική ανατροπή των Νίξ, οι οποίοι επέστρεψαν από το μείον 29, νίκησαν 107-106 τους Σπέρς στη Νέα Υόρκη και έκαναν το 3-1 στους τελικούς του NBA. Επόμενο παιχνίδι τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 4 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Επόμενη ενημέρωση από το bwin Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
1: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6 ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Κυριάκος Σταθερόπουλος. Τι γίνεται, τι κάνετε, τι γίνεται.
1: Να καλημερίσουμε και τον Ηλία Βλάχο που μας ακούει.
0: Βλάχο!
1: Και αυτό διδυμάρα και αυτό σε λίγο έχει μέρες για γενέθλια. Συγγνώμη για τον γκρου γκρου γκρου. Mm-hmm. Και τη φίλη μας την Άντα από τα 3Β.
0: Την αγάπη μου για πάντα.
1: Έτσι, βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις ευχές που μας έχετε στείλει.
0: Πάρα πολλές οι ευχές.
1: Καρέ Αμπτούλ Ταρτάρ εδώ πέρα, ο Φαύλος Σιδηρόπουλος, καλά το είπα.
0: Mm-hmm. Εγώ έχω κουφαθεί που γιορτάζει και η Ζαφυρία. Αλήθεια σου λέω. Στο επίθετο.
1: Άρα
0: δηλαδή.
1: Δεν γινότανε κάτι άλλο. Δεν γινότανε κάτι άλλο. Μέχρι το ημίχρονο άντεξα να δω τους Knicks. Πού να φανταστώ. Έτσι, παιδιά, όταν πέφτουμε για ύπνο.
0: Γίνονται τα θαύματα.
1: Ναι. Είχα πέσει για ύπνο στον αγώνα της Λίβερπουλ με τη. Με την Borussia Dortmund που το είχε γυρίσει.
0: Α, το.
1: Εντάξει.
0: Το ψέμα.
1: Έλεγα εντάξει.
0: Τα στημένα αυτά.
1: Ναι. Mm-hmm. Καλημέρα, παιδες από Πειραιά. Σήμερα έχουμε. Τρέχουμε, λέει, για νομικά ζητήματα.
0: Νικόλ, να πάνε όλα καλά. Ναι. Να πάνε όλα καλά.
1: Θα του χώσει όλου μέσα.
0: Αν είδε σουβέλα το back rooms. Καλημέρα, κυρία Μαρία, και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Ακούγεται κάπω ερωτικό. Δεν ξέρω αν με τρολάρει για κάτι. Back rooms. Δεν ξέρω τι εννοεί. Ελπίζω να είναι κάτι. Που να υπάρχει. Ωραία. Σε σειρά.
1: Να, σχετικά με τα πυροτεχνήματα και τις παιδικές γιορτές. Λέει και όμως το δημοτικό δίπλα μου λέει τελείωσε 10:30 με πυροτεχνήματα. Όχι, παιδιά, δεν έχουμε εμείς.
0: Έχει σε κάποια σχολεία έχει πυροτεχνήματα, ναι. Ω, κοίτα,
1: είναι και λίγο επικίνδυνο, ξέρω εγώ. Δηλαδή μέσα στον.
0: Ναι, αλλά θα λένε οι άλλοι για τα κολόχυλα που λέει ο άλλος.
1: Ναι.
0: Ο άλλος γεμάτος αγάπη και ζωή.
1: Καλημέρα στον Σάλιο Αργά Παραποτέ.
0: Αγαπημένος. Ακροατής.
1: Καλημέρα ξανά, Άγγελε. Κυριάκο λέει και πολύ τρομερή μέρη, λέει. Εσένα λέει Άγγελο.
0: Με βασανίζει το πέρασμά σου, με συγκλονίζει.
1: Ό,τι επειδή λέει, πώς να το ξεχάσουμε. Άλλωστε λέει, το λέμε από το Πάσχα. Και έπεσε και νωρίς το Πάσχα φέτος.
0: Ναι.
1: Ναι, παιδιά, έτσι.
0: Έχει δύο μήνες που τα λέει.
1: Να σας πω κάτι. Σας κάνω μια υπενθύμηση για να μην αισθάνεστε άσχημα αν το θυμηθείτε τελευταία στιγμή, αν το ξεχάσετε. Πού φταίω. Γιατί λες πω ώρες τα γενέθλια έτσι και τα ξέχασα. Ρε.
0: Δεν είναι ωραίο να πας απέναντι στον κύριο Γιάννη. Τι αν πάρει για δώρο, έλα, πάρε μου.
1: Και να δεν θέλω τίποτα. Έχετε ευχάριστα, ναι, αυτό. Ένα μηνυματάκι να μου έρθει.
0: Ένα φίλο μου νόμιζε ότι πληρώθηκε γιατί είχε έρθει κλήση. Πώς περιμένεις, περιμένεις από κοπέλα για επανασύνδεση ένα μήνυμα.
1: Που και σου λέει θέλω να μιλήσουμε.
0: Ναι.
1: Και να το ρε, το μετάνιωσε.
0: Περιμένεις ένα μήνυμα, λες πιπ, 11:30 ώρα το βράδυ, αυτή θα είναι. Είναι η θεία σου. Κατά λάθος, Λεβέντη μου.
1: Αχ, συγγνώμη.
0: Κατά λάθος, Λεβέντη μου. Ο Ταμπάκος Μακρόν. Έχεις κάσει μύτη με γυαλί Μακρόν. Έτσι. Και πάλι. Μου τον θυμίζει πολύ ο Ταμπάκος το Μακρόν. Ή μάλλον ο Μακρόν τον Ταμπάκο.
1: Έτσι,
0: για να τα λέμε όλα όπως πρέπει. Έλα ρε Σακύρα τώρα και βαριέμαι τώρα.
1: Θα κουνιέται και θα χτυπιέται. Η Σακύρα θα είναι στην έναρξη.
0: Ναι, έτσι ξέρω. Τι θα υπέγγιζε.
1: Στο ημίχρονο ποιος θα είναι του τελικού.
0: Τον τελικό η Σακύρα με τη Μαντόνα και...
1: Και θα είναι και στην έναρξη και στον τελικό.
0: Αφού είναι το μαγαζιά του Μπερτάκη.
1: Την πήρανε σε καλύτερη τιμή. Θα τους κάνει και δύο stories και ένα post.
0: Δεν ξέρω, τα έχουν κανονίσει όλα. Αντί να είναι Ελένα Ζευγαρά τώρα, να είναι...
1: Αφού έχει κλείσει.
0: Ναι, έχει κλείσει, είναι στο Vogue.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσε να πάει. Ποιος θα είναι, ποιος θα μπορούσε να είναι. Το όνομά μου με στις λίστες.
1: Ταινία αυτά... είναι τσούβι, λέει, όχι ερωτικού περιεχομένου. Εντάξει, για το παιδιά το τι βρίσκει
0: το
1: ο καθένας ερωτικό.
0: Δεν το είδε, backroom, αν είδες backroom, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ θα πάω να δω τώρα Disclosure Day την επόμενη εβδομάδα, Spielberg. Μας προετοιμάζουν 23-10-50-50-50. Τελευταία εκπομπή παρουσίασης, εντάξει. Ξέρουμε καλά με τους εξωγήνους.
1: Backrooms.
0: Backrooms.
1: Περίμενε. Η Λίλα Κουντουριώτη με παίρνει τηλέφωνο. Περίμενε.
0: Δεν ξέρει η Λίλα.
1: Ναι. Έλα.
0: Είσαι αέρα.
1: Ναι, έχω και εκπομπή. Θες να σε βγάλω στον αέρα. Περίμενε, σε βγάζω, περίμενε.
2: Ναι.
0: Γεια σου, Λίλα.
1: Γεια σου, Λίλα.
2: Γεια σας, παιδιά, να χαιρόμαστε το κορίτσι μας.
0: Με το χαιρόμαστε.
2: Μπερδεύτηκα, παιδιά, συγγνώμη. Μπερδεύτηκα.
0: Τι θα πάρεις, άλλη Μαρία.
1: Να με χαίρεστε, Λίλα μου, και εμείς να σε χαιρόμαστε.
0: Να πάρει...
2: Γενικά
0: να
2: χαιρόμαστε.
1: Κοίταξε, σήμερα λέω να μην μαγειρέψω που έχω γενέθλια.
2: Και μόνο που ξεκίνησε με το κοίταξε, κατάλαβα.
0: Ναι. Είναι φίλες και ξέρει μία την άλλη.
1: Λίλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχόμαστε όλη χρόνια πολλά από το ΆΚΑ. Το παλιό. Έτσι. Αγαπημένο σου μέρος.
1: Να μου φιλήσεις τα αγόρια εκεί πέρα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Για σένα όλα. Άντε φιλιά, γιαγιά.
0: Είδες. Είτε καν ενδιαφέρει τη φίλη σου για την εκπομπή σου.
1: Ιδέες.
0: Δημιουργώ προβλήματα εγώ.
1: Πήγαινε εσύ τώρα στον ΟΠΑΠ και χάλασε έτσι το βίντεο.
0: Πήγαινε, πήγαινε και στα Game Time.

0: Λοιπόν, μας ενημερώνουν ότι το Backrooms είναι thriller.
1: Α,
0: που ξεκίνησε από βίντεο YouTube.
1: Όχι.
0: Λαβυρινθώδης διάδρομη μιας διάστασης που αντιγράφει την πραγματικότητα, διαστρεβλώνοντάς την. Παιδιά, δεν θέλω να πάω να δω ταινία.
1: Τι θέλω
0: να πάω
1: να φοβηθώ.
0: Και να βγω μετά από την αίθουσα και να πω, δεν κατάλαβα τι έγινε.
1: Να σου πω εγώ κάτι που είναι πραγματική ζωή και όχι ταινία. Περιπέτεια.
0: Ναι.
1: Στο Μεσολόγγι έγινε το εξής. Μπήκε ένας Ρωμά, έτσι το λέει το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Ντύθηκε γιατρός, έτσι λέει το ρεπορτάζ, έτσι μην με κράξετε.
0: Ναι.
1: Και τσίμπησε πράγματα. Εκμεταλλευόμενος την κούραση των ασθενών.
0: Και τον γιατρό. Τον γιατρό κυρίως.
1: Αφαίρεσε 3 κινητά τηλέφωνα και 500 ευρώ και κάρτες. Εντάξει, λέτε, μπήκε λέτε. Μέσα και είπε: για να δω λίγο την γλυκοτζεωμένη.
0: Ναι.
1: Για βήξε λίγο.
2: Όπω χάλια είσαι, ρε φίλε! Χάλια είσαι, ρε! Ρε, θα πεθάνει! Έχει κανέναν εδώ!
0: Ξεμάτιασε και έφυγε.
2: Έχει κανέναν εδώ!
0: Δεν έχω, όχι.
2: Α, δεν μιλάει, είμαι εγώ εδώ κάθε.
0: Κοιμήσου,
1: Κοιμήσου, κοιμήσου, κοιμήσου. Γύρω πλευρό. Πόσα είναι αυτά?
0: 4.
1: 400 ευρώ. Στο Μεσολόγγι, μάλιστα. Αυτά. Σύμφωνα με το site Law and Order, έτσι να, δεν λέω ότι να είναι. Το διαβάζω εδώ από το site αυτό. Το περιστατικό υπερθυμίζει ότι ακόμα και οι χώροι των νοσοκομείων μπορούν να γίνουν στόχος επιτίδιων.
0: Καλά, τι λες τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν λέγαμε ότι έφυγε ολόκληρο. Τι ξαφρίσανε από ένα νοσοκομείο. Του έλειπε ένα όργανο. Λέει, ρε παιδιά. Πού πήγε ο αξονικός, ρε παιδιά. Τον μπαίνανε λίγο-λίγο, ξέρω εγώ. Είχαν πάρει ένα σοβαρό.
1: Συγγνώμη, έχω να ακούσω κάτι. Έχω να ακούσω κάτι για ένα συνέδριο. Εγώ αγάπη μου για σένα, εσύ αγάπη μου για μένα, αφού με θέλεις και σε... Παρακαλώ, ποιο το πρόβλημα?
0: Έχω ένα σφίξιμο εδώ πέρα και εγώ βήχα και δεν μπορώ να αναπνέσω καλά, σαν να έχω...
1: Θα σου βάλω με ένα πάγο, θα σου βάλω με ένα πάγο του ήχη. Θα περάσει, θα τα κάψει όλα ρε μέσα ρε. Έχεις κανέναν εδώ?
0: Δεν έχω κανέναν.
1: Ω, κρίμα, είμαι εγώ εδώ για σένα, πόσα είναι αυτά?
0: Κοιμήσου,
1: 200 ευρώ. Τι ωραίο κινητάκι.
0: Πήγε, θα σου κάνω ένα μαγικό τώρα.
1: Με φωνάζουνε σαγκάρα. Κοίτα. Εσύ είσαι άρρωστη και δεν το βλέπεις. Εδώ είναι. Γιατρός, όχι εγώ είμαι γιατρός. Κάνω πλάκα με ένα συνάδελφο. Τι ζούμε πραγματικά. Αλλά να σου πω κάτι. Υπάρχει όμως και μια φαντασία σε όλο αυτό. Δηλαδή υπάρχει ένα κόνσεπτ. Εγώ το σέβομαι αυτό. Σέβομαι το γεγονός ότι είχε acting.
0: Ενέρεση.
1: Δεν ήταν
0: ότι το δούλεψε κανονικά.
1: Στεγνά πήγαινας και τσίμπησε κινητά και αυτά και έφυγε. Υπήρχε και ένα. Έζησε και το όνειρο. Υπάρχει και ένα acting. Δηλαδή δεν είναι.
0: Μπορεί να ήθελε η μάνα του να τον δει γιατρό.
1: Ναι. Πώς βλέπεις σε κάτι περιπέτειες, είναι ένας οδοκαθαριστής για να κλέψει την τράπεζα και έχει μια μάσκα γουρούνι. Κανείς δεν τον κατάλαβε.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Είχε μια μάσκα πουλί ο άλλος. Που μάλλον έτσι θέλει να βγει.
0: Διαφορετικότητα. Για το δάνειο.
1: Διαφορετικότητα έτσι θέλει να αυτοπροσδιορίζεται.
0: Σωστά, γιατί οι άλλοι κυκλοφορούν σε
1: Γουρουνόπουλο. Όλο μαζί. Πάμε διάλειμμα. Ναι, θα σπάρω λίγο την πίεση και τα λεφτά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Ναι. Με ένα πόδι ίσα με, με τη Θιβών.
1: Εκπληκτικό, πάρα πολύ ωραίο.
0: Φανταστικό.
1: Αυτό έχει γίνει στη Βραζιλία, στην πόλη Νόβο Αμπούργο της νότιας Βραζιλίας. Έγιναν τα αποκαλυπτήρια.
0: Νόβο Αμπούργο.
1: Μπούργο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Αυτά καλό είναι να γίνονται και να τιμάμε τους ποδοσφαιριστές. Τους μεγάλους ποδοσφαιριστές. Yeah. Κάτι που δεν το συνηθίζουμε, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα.
0: Γενικά δεν τα συγκρίνω όλα με την Ελλάδα. Δεν σκέφτηκα τώρα το Σιώπη σε ένα τέτοιο μικρό δρόμο.
1: Εντάξει, σε ένα στενό, κάτι έστω. Γιατί, το Ζαγοράκι.
0: Ναι.
1: Το Ζαγοράκι. Στην πύλη Αξίου απ' έξω.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Αλλά από ψηλά να περνά από εκεί για να μπει στο φυσικά. Μαγαζί.
1: Φυσικά.
0: Έτσι πάνε αυτά. Το Λιμπερόπουλο κάτω στις Ελιές.
1: Βεβαίως.
0: Κάτω στα Φλιατρά κάτω.

0: Λοιπόν, Μαρία, θέλω τη βοήθειά σου. Ας έχεις γενέθλια, πρέπει να βοηθήσεις εδώ. Μετά από δύο θέλω λίγο χρόνο, εβδομάδες, μου στέλνει μήνυμα ότι πρέπει να μου μιλήσει. Και ακούω, πρέπει να φύγω 6 μήνες με τη δουλειά στην Αυστρία. Καλύτερα τρίποντο σπανούλι μπροστά στο διαμαντίδι.
1: Ναι, νομίζω το είπες μόνος σου.
0: Όταν σου λέει πρέπει να φύγω 6 μήνες με τη δουλειά Αυστρία, ναι, και με θέλει λίγο χρόνο, τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι ξανά με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Καλά. Σε άφησε 6 μήνες. Εδώ και το θέλω λίγο χρόνο, 2 εβδομάδες.
0: Τελείωσε.
1: Και αυτός ο χρόνος.
0: Το άλλο είναι, πάρ το χαμπάρι, ναι, φιλαράκι, θα λέγεται Χριστίνα Ζουπέρκερκερκερ. Σε λίγο καιρό δηλαδή. Θα βρει ένα αυστριακό σοβαρό άνθρωπο, όχι εσένα, ναι, νοικοκύρη, χωρίς μάνα και πατέρα παρεμβατικούς, και θα ζουν μια ζωή άνετη.
1: Σπίτι στα προάστια.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Άστο.
1: Να πάει, άστο. Καλοκαίρι έρχεται, πάρε
0: τους φίλους σου. Μην κάνεις όνειρα, για αγάπη μιλάμε.
1: Ναι, πήγαινε σε Έρυφο.
0: Ναι. Λοιπόν, τελείωσε 15 Αύγουστο.
1: Μην ασχολείσαι άλλο, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Αν έστειλες τώρα μήνυμα για κάτι, τι πιστεύετε, σου είπα 100% τι πιστεύω. Τελείωσε αυτός ο δεσμός. Εντάξει. Μην ποντάρεις την Αυστρία στο Μουντιάλ. Είναι η Αυστρία.
1: Είναι.
0: Και καλή ομάδα. Θα πάει και καλά και η Αυστρία.
1: Και θα την πάει και στο Μουντιάλ. Θα πάνε μαζί.
0: Στο Τιρόλ. Δεν ακούω, φίλε μου.
2: Μουντιάλ από πότε είναι απέσα.
0: Τώρα, εγώ ρώτησα αν είναι τώρα εμένα.
1: Μας πας αλλού τώρα, ρε Κυριάκο.
0: Κυριάκο, εδώ ο άνθρωπος στο τυρολοτυρολοτυρολ θα ψάχνει τη σύντροφό του. 6 μήνες και όλα. Στην Αυστρία δεν του παίξε εγώ κάπου κοντά.
1: Κάπου κοντά που, στο Παγκράτη.
0: Ναι, γιατί παρκάρεις. Έλα τώρα.
1: Όχι, όχι. Άστο. Σαν να μην έγινε. Εντάξει. Κράτα τις καλές αναμνήσεις και πάμε παρακάτω. Τελεία και παράγραφος.
0: Σου αρέσει το προσωνύμιο Δήμος Μιλφάδας. Ο Δήμος Μιλφάδας στέλνει Νόβο Αμβούργο, δηλαδή Νέο Αμβούργο. Ναι, τυχαίο από τη Λάρισα τη λένε Μικρό Αμβούργο. Όλα από εμάς θα έχουν πάρει κλέφτες ξένοι. Δήμος Μιλφάδας. Αστρία, Αυστραλία, Ουραγουάη.
1: Και τη σημαία της Παραγουάης. Ή τη Ουραγουάη. Τη Ουραγουάη, νομίζω.
0: Ναι,
1: δεν την έχει σχεδιάσει Έλληνα. Τη Ουραγουάη.
0: Αφού
1: ναι,
0: δεν τα λέτε όλα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Ο Έγδισον Καβάνη μου στέλνει ευχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, πολύ καλά. Και έχουμε τόσα θέματα να πούμε. Λέω, εντάξει, ναι. Έχουμε έναρξη μουντιάλ. Ναι. Ξέρω εγώ τα γενέθλιά μου. Λέμε τώρα για τον άνθρωπο που θα βρει έτσι μια καινούργια σχέση να φτιάξει τη ζωή του. Και έρχεται το μήνυμα. Περίμενε. Το πρώτο φάουλ του Παπα-Νικολάου στον Ναν. Δεν το είδα κανείς.
1: Το είδα εγώ.
0: Α, πώς το είδες. Πώς το είδες. Άσχετα, λέει, που έδωσε το αναμνηστικό στον Πιτσιρικά.
1: Εντάξει, για μένα είναι αντιαθλητικό και τύπου εδώ θα γίνει χαμός σήμερα. Είναι φάουλ δήλωση. Γίνονται αυτά. Οκ, μωρέ. Λοιπόν, εμένα με ανησυχεί κάτι άλλο. Λέει ο Χάρης. Δεν θα πω το επιθετό του, γιατί θα φάει και μπουνιές ο Χάρης. Πες το φίλο να στείλει προφίλ.

0: τη κοπέλα που έρχεται Αυστρία, θα τον κάνει και κάκολτ. Να την περιποιηθούμε εμεί εδώ στη Βιέννη.
1: Και τσιγάρο. Θα κάνει του φίλου σου με τα μηχανάκια.
0: Και τσιγάρο.
1: Τι θα κάνει.
0: Και τσιγάρο, Χάρη. Ποιο είναι το κοριτσάκι, εμεί μένουμε μόνοι εδώ στη Βιέννη. Με φοβίζει γιατί έχει μπλε πουκάμισο σε προφίλ φωτογραφία και είναι, πρέπει να είναι 2-5 ο Χάρη, Μαρία. Πρέπει να είναι ο Βάντσικ παλιά.
1: Ουχ.
0: Μιλάμε για βουνό. Ο Χάρη ο Mountain.
1: Όχι, ρε Χάρη.
0: Ρε Χάρη,
1: ρε Χάρη, όχι. Δώσε το πώς την οργή τώρα, εντάξει. Δεν
0: το κάνεις το κάτι. Ρε Χάρη, για όνομα του Θεού.
1: Εντάξει, ρε παιδιά. Εντάξει, έτσι είναι οι σχέσεις, ρε παιδιά. Κάποιες ξεκινάνε, κάποιες τελειώνουν. Δηλαδή, τι θα κάνουμε. Δεν νόμαστε με του άλλου για πάντα και τα λοιπά. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, άμα θέλει άλλο να φύγει, θα φύγει. Δεν μπορεί να τον κρατήσει πίσω.
0: Με το ζόρι τώρα. Η άλλη φεύγει στην Αυστρία.
1: Τον ισοπεδώσατε, λέει, τον άνθρωπο με την Αυστρία. Όχι, φίλε μου, δεν τον ισοπεδώσαμε. Του λέμε πώς είναι τα πράγματα για να μην χαραμίζει άλλο χρόνο,
0: χρόνο
1: από
0: τώρα.
1: Την πολύτιμη ζωή του.
0: Θα χάνει χρόνο. Το γυαλί έφυγε στην Αυστρία τώρα για δουλειά και
1: πρέπει να πάρει δηλαδή τι.
0: Δεν το ξέρε καν.
1: Δύο χρόνια για να το πάρει πρέφα. Για να το καταλάβει και να το καταπιεί. Όχι, ρε φίλε.
0: Σε λίγο θα δίνουμε συγχαρητήρια επειδή κολυμπούν τα ψάρια. Δηλαδή τώρα τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα τώρα, ρε φίλε. Περνάει τσακατσάκα ο καιρός. Όντως φεύγει για δουλειά. Ρε, κάνει καμιά δουλειά, ρε φίλε τώρα. Δεν σε συμπεριλαμβάνει στη ζωή της. Έλα.
1: Ναι, ρε.
0: Και να δούμε και αυτό, αφού εις το λέει, πούλο. Τι θες. Αφού αυτό δεν προέρχεται ύστερα από μια όρημη σκέψη και μια συζήτηση. Σου λέει, θέλω 2 εβδομάδες χρόνο να σκεφτώ. Θέλω 6 μήνες για την
1: θέλω
0: Αυστρία.
1: Θέλω 2 εβδομάδες χρόνο να βρω πώς θα σου το πω ότι φεύγω για την Αυστρία.
0: Θέλω 2 εβδομάδες χρόνο να ετοιμάσω τα πράγματα.
1: Μπράβο. Να μην έχω εσένα πάνω το κεφάλι μου και να με πρίζεις.
0: Εκεί που νομίζεις ότι είναι στεραχωρημένη, πάει με τις φίλες. Λοιπόν, έχω βρει μια ωραία τρατορία στο Ίνσμπουργκ και μετά στο Γκράτς. Δίνει ένα λεωφορείο.
1: Και ήθελα αυτή τη βαλίτσα τη μεγάλη, ναι, να μπορεί να τα χωράει όλα. Ακριβώς. Να μην έχω κάτι άλλο.
0: Ξέρεις
1: και
0: γιατί.
1: Ένα σεσεράκι.
0: Και
1: μικρό.
0: Να έχω μια χειρολάβη. Ναι. Και ότι είναι, επειδή έχω βρει μαγαζιακό εκεί πέρα. Και έτσι καλό το μαγαζιακό. Είναι η δικιά μα φίλη. Καινούργια αρχή. Πώ θα το πει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό με προβληματίζει λίγο πώ θα το πάρει. Αλλά αυτό στέλνει στα ραδιόφωνα και νομίζει ότι θα του δώσουν καλέ συμβουλέ. Τι θε να σου δώσει τα κέρατα στο χέρι, λέει ο όχι, ρε φίλε.
1: Έλα, παιδιά. Έλα. Ήσυχα. Ρε.
0: Χάρη, θα πούμε στα παιδιά από Rapid να σε βρούνε. Οχ. Και είναι και αδελφοποιημένα.
1: Σταματήστε, μωρέ, σταματήστε.
0: Τα σίκα και σκάβει. Εδώ τα λέμε όλα.
1: Όλα, λέγα. Έτσι, μπράβο.
0: Σαν μπάρμπα ένιωσα.
1: Και αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Μπορείς να συνδυάσεις σταθερό με τα εταιρικά κινητά σου. Να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να επωφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και μοναδικές εκτόσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου. Cosmote.gr κάθετος Magenta One Business για να μάθεις περισσότερα.
0: Εγώ, λέει, τις έκανα τα εισιτήρια μόνος μου μετά από 16 χρόνια. Με είχε κάνει Milwaukee Bucks. Έχει σήμαντο το ελάφι.
1: Ναι,
0: οπότε όλα καλά. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στοίχημα ή live casino. Στην Big Win το παιχνίδι ξεκινά με 1710 δώρα. Από σούπερ προσφορά γνωριμίας, χωρίς κατάθεση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM 94,6.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι. Ιούπι.
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
4: Κι εγώ.
7: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
13: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park. The place of happiness.
14: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
15: Στο Telecom Center Athens.
14: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
15: στο Telecom Center Athens.
16: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
17: Τώρα σου φαλάβα να γίνει προσπάθειες και διαγωνιστάρες στην καρία. Γκολ!
18: Το σκορ!

0: Και με το μήνυμα ο Χάρης είναι ο κλασικός Λιγούρης, βάζει φωτιές κάτω από γυναικεία φωτογραφία. Αυτός είμαι εγώ. Δεν είναι ο Χάρης. Εγώ βάζω φωτιές παντού και το έχω κάνει βίντεο και απελευθερωθείτε και βάλτε φωτιές και καρδιές παντού.
1: Και κάνα δυο άλλοι φίλοι μας.
0: Παντού, ρε. Παντού, παντού. Βρίσκω τους ίδιους φίλους. Παντού. Φωτιές παντού.
1: Έτσι.
0: Παντού. Κάτσε με. Τσουβέλα, φωτιές παντού. Δεν και λέει. Εν ώψη καλοκαιριού δεν ντρέπεται.
1: Δεν ντρέπεται και λέμε για
0: τον ιδιωτέ. Για το Instagram.
1: Ναι, ναι, ναι. Εσύ που μου εύχεσαι και μου λες Μαρία, ό,τι επιθυμείς και τι νούμερο παπούτσι φοράς. Με ρώτησες και πέρσι, αλλά δεν είδα τίποτα να έρχεται εδώ.
0: Μπράβο. 39 δεν είσαι.
1: 38-39 ανάλογα τη
0: φορά. Το θυμάμαι εγώ.
1: Φωτιές παντού.
0: Φωτιές παντού, ρε.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια γεγονότα, τα χτεσινά εγγένεια της Σαγράντα Φαμίλια αφιερωμένη στην οικογένεια του Χριστού 144 χρόνια μετά. Εγώ διάβασα ότι χθες
0: ναι.
1: ήταν η ημέρα που σκοτώθηκε ο... Έλα.
2: Χριστός.
1: Ποιος Χριστός, μωρέ.
0: Ποιος σκοτώθηκε.
1: Αυτός που σχεδίασε τη Σαγράντα Φαμίλια. Αχ,
0: α, δεν έχω ιδέα. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω.
1: Το μυαλό
0: δεν, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Προχώρα παρακάτω.
1: Γκαουντί. Ο Γκαουντί.
0: Να σε ρωτήσω
1: ο
0: κάτι.
1: Γκαουντί.
0: Στη Ρεάλ δεν έπαιζε ο Γκαουντί.
1: Δεν θυμήθηκα μόνο.
0: Θα μου στείλει.
2: Ναι,
1: ναι βάλτο, βάλτο.
0: Ναι.
1: Και λέει, δεν είμαι σίγουρη αν όντως ισχύει αυτό, γιατί η Σαγράντα Φαμίλια είναι ένα έργο το οποίο έμεινε έτσι. Μη τελέσει, τέλος πάντων. Ότι έτσι όπως το κοίταζε ο Γκαουντί, έκανε πίσω, πίσω, πίσω για να το δει καλύτερα, πέρασε ένα τρόλι και τον έκοψε. Έλα πίσω, έλα πίσω.
0: Τον τιμώρησε ο Χριστούλη. Εντάξει. 39 νούμερο παπούτσι Βαρκαρόλα. Σόπα ρε φίλε. Γιατί.
1: Καλά εντάξει, αν έλεγα 35 θα λέγανε ξέρω εγώ ο Νάνος, ξέρω εγώ τι θα λέγανε. Επίσης δεν τα έχουμε μαζί τα παπούτσια, ούτε το πόδι.
0: Είμαι η Μάρθα που φεύγω για Αυστρία, δεν το πιστεύω. Οι δύο εβδομάδες ήταν για να σκεφτώ ρε παιδιά, δεν τρέχει κάτι άλλο, δεν ήταν εύκολο.
1: Άσε μας ρε Μάρθα.
0: Μάρθα, θα είναι, Μάρθα Βούρτσι ας το κλάψιμο και δεύτερον θα είναι πολύ εύκολα μετά. Βασικά μην το πείτε στον αέρα. Να. Μου τζώνομαι.
1: Το ίδιο είναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Τι έκανα.
1: Χρόνια πολλά, Μαρία, ένα χρόνο πριν τη σύνταξη. Παιδιά, μακάρι, αλλά όλο πάνε τη σύνταξη, όλο και πιο πέρα, όλο και πιο πέρα.
0: Σταμάτα, αλλά την κυνηγά. Φαίνεσαι πολύ μικρή για την ηλικία σου.
1: Εγώ.
0: Εσύ. Να κάνω το γλιώδι τον αγαπημένο.
1: Όχι, δεν θέλω. Όχι, όχι σήμερα. Όχι σήμερα. Αύριο, αύριο, αύριο. Αύριο, αύριο.
0: Είναι δικό μου αγαπημένο. Αυτό που τα κάνει όλα ερωτικά. Να σε χαιρόμαστε.
1: Τα κάνει ερωτικά, τα κάνει όλα.
0: Γλιώδι.
1: Λιγουρίστηκα.
0: Ναι, αυτό είναι ο αγαπημένο.
1: Δηλαδή, δεν είναι ερωτικό.
0: Πε οτιδήποτε τώρα. Έχω να το κάνω 3 μήνες.
1: Πάω μετά να βάψω τα μαλλιά μου.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. ναι.
0: Παντού ξαναχαίρεσαι. Βλέπει αυτό.
1: Αυτό,
0: ναι, ρε, έτσι, σα χαλάει η αλήθεια, όλα, όλα μπορώ να τα κάνω έτσι. Να σου πω, Μεξικό σήμερα,
1: Ναι, Μεξικό.
0: Ήμουνα στον κόλπο του Μεξικού μια φορά. Τα βλέπετε,
1: σα
0: χαλάει,
1: Λοιπόν, θες να σου πω πόσα λεφτά θα πάρει η νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Η νικήτρια?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στις γυναίκες.
1: Αυτή που θα το σηκώσει.
0: Το σηκώσει, έτσι. Άμα το σηκώσει, ας τα πάρει τα λεφτά.
1: Ήταν εύκολο αυτό. Αυτό ήταν πάρε βάλε.
0: Πάρε και βάλε
1: και ξαναβάλε. Εσύ πόσες φορές μπορείς, πόσα παιχνίδια μπορείς να δεις στη σειρά.
0: Στη σειρά?
1: Ναι.
0: Τώρα αυτή την περίοδο 3-4.
1: Αντέχεις?
0: Ποιος δεν αντέχει?
1: Εσύ αντέχεις?
0: Σε φωνάζουν οι φίλοι μου.
1: Πώς σε φωνάζουν οι φίλοι σου?
0: Γιώργο.

0: Μεσημέρι, βράδυ, ξημέρωμα.
1: Τι?
0: Έτσι, δεν θα πάνε τα μάτια.
1: Έτσι θα πάνε, ναι. Ναι, ναι.
0: Άγια σου.
1: Μπράβο. Καλά, και πότε θα δουλέψει?
0: Γιατί δουλειά είναι για αυτή. Μπαγκα, μπαγκα, μπαγκα, μπαγκα. Α, εντάξει, είμαι recruiter. Τέτοιο.
1: Είσαι?
0: Κάτι που μου έχουν πει.
1: Α.
0: Και ο πατέρας μου την εταιρεία και με βάλανε. Πόσα λεφτά θα πάρει, αλήθεια?
1: Λοιπόν, ο νικητής του παγκοσμίου κυπέλου θα πάρει 43 εκατομμύριο.
0: Η εθνική, το εθνικό αντιπροσωπευτικό.
1: 43 εκατομμύρια 300 χιλιάδες.
0: 300 χιλιάδες γιατί?
1: Δεν ξέρω, τα ψηλά.
0: Και ξενοδοχεία και διαμονές.
1: Είναι το ΦΠΑ, μάλλον.
0: 43-300.
1: 43-300 θα πάρει η νικητή.
0: Η Βραζιλία, μάλιστα.
1: Ναι. Εντάξει, τι γίνεσαι. 43-300.
0: Πάρα πολλά.
1: Να θυμίσουμε ότι η Αργεντινή είχε πάρει περίπου 36. 36,5.
0: Γιατί 7 παραπάνω τώρα, για διαφορά ώρας?
1: Γιατί γενικά όλα έχουν ανέβει.
0: Α, οκ. Okay.
1: Όλα, όλα. Και ανέβει. Τα λεφτά που θα βγάλει η FIFA. Μπορείτε, αν θέλετε.
0: Είδες
1: να.
0: Και πώ το ξεπερνά στο Σομαλό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 43-300.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Και οι γυναίκες τα ίδια παίρνουν.
1: Γιατί να παίρνουν τα ίδια?
0: Ρωτάω.
1: Προσφέρουν το ίδιο θέαμα.
0: Μα ρωτάω, ρε παιδί.
1: Είναι δυνατόν? Βλέπει κανένα γυναικείο ποδόσφαιρο?
0: Ναι.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι, χιλιάδες θα έχει. Πόσα θα πάρει? Έχει...
1: Δεν έχει, δεν έχει. Τώρα μιλάμε για το αντρικό.
0: Έλα.
1: Εντάξει.
0: Τώρα.
1: Αλλά μην νομίζεις και ο δεύτερος. Εντάξει. Θα πάρει 28 εκατομμύρια. Δηλαδή μπορείς λίγο να παρηγορηθείς.
0: Ως φιναλίστ.
1: Ναι.
0: Έχει και παρακάτω.
1: Έχει η τρίτη θέση.
0: Ναι.
1: Που λένε εντάξει, δεν υπάρχει τρίτη, τέταρτη μόνο. 25 εκατομμύρια.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Αμέ, αμέ. Και 23 η τέταρτη θέση.
0: Πάμε τελικά να χάσω.
1: Ναι, στους ομίλους 8-9 εκατομμύρια. Φάση των 32, 9,5 με 10 εκατομμύρια. Φάση των 16, 10 με 13 εκατομμύρια.
0: Και αυτά τα χειρίζονται οι ομοσπονδίες ανάλογα με τα πριν και όλα,
1: ναι,
0: αυτά,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Η Ιταλία το 1982 είχε πάρει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου, έτσι.
2: Εμείς παίζαμε για τη φανέλα, αυτό, κυρία, ναι, Ζαφυράτου.
1: Ξυπόλυτη, ξυπόλυτη.
2: Εγώ θυμάμαι μια φορά το γόνατό μου το είχα αφήσει στον πάγκο. Το κούμποσα, βιδωτό, το είχα μέσα στο νερό να μην τρώει τις βόλτες. Και μπήκα μέσα και έπαιξε 60 λεπτά.
1: Έκανε κούτσενες και όλα σαν τον Καρίντσα ένα πράγμα.
2: Κούτσενα και βασικά σφύριζω. Τι έπαθα εγώ? Επειδή είχα φάει μια αγκονιά και δεν άκουγα από τα αυτιά.
1: Ναι.
2: Σφύριζω διαιτητής και εγώ συνέχιζα. Και μου κάνανε νοήματα ότι εγώ δεν άκουγα.
1: Πώς σε σταματούσανε?
2: Μου ερχόντουσαν και μου κάνανε, δεν βλέπεις. Διαβάζω χείλη. Διαβάζω χείλη.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι, ναι. Πες κάτι. 6-7-42 είπες.
1: Μπράβο, το κατάλαβα.
2: Είδες. Είχα φάει μια κουτουλιά και δεν βλέπω και από το ένα μάτι. Εγώ ήμουν παιχταράς.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Για το ποδόσφαιρο μιλάμε πάντα.
2: Πάντα για το ποδόσφαιρο.
1: Και γιατί σταμάτησες?
2: Σταμάτησα γιατί με σταματήσαν από τους τραυματισμούς. Μου λένε, ξέρεις κάτι, δεν θα σε γυροκομίσουμε κιόλας.
1: Κάνουμε σιγά σιγά.
2: Ναι, γιατί ανέπνεα. Α, πεταγόμουν στον ύπνο μου. Μετά είχα φάει στο θώρακα την μπάλα.
1: Και τότε οι μπάλες ήταν βαριές, δεν είναι σαν ήτανε γιατί, τώρα... τα ιόντα, τριόντα.
2: Αυτές τώρα τα ιόντα που φέρανε τώρα. Οι μπάλες αυτές. Αυτές είναι παλιόμπαλες. Εμείς είχαμε αυτή τη σελεκτό μπαλά που όταν έβρεχε, Κυριάκο, και έκανες κεφαλιά.
1: Τρελόμπαλα.
2: Πήγαινες με την κεφαλιά. Σε παίρνανε μέσα εδώ για. Ξέρεις, έφευγε πίσω ο αυχένας. Αυτά που λες, Γιώργο μου. Δεν ξέρει που είναι από τις μπουνιές. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα.
7: Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
11: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
12: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Παιδιά που μας λέτε για λάθη στα προγράμματα, διορθώστε το. 28 έκτου 2.30 παίζουν Κονγκό Ουσμπεκιστάν και όχι Κολομβία Ουσμπεκιστάν, που θα έχουν παίξει 18 έκτου. Τα κάνουμε για να είστε και εσείς συνδεδεμένοι
1: alert,
0: με αυτό.
1: Alert.
0: Και να βλέπετε και να μας διορθώνετε, γιατί έτσι δημιουργήθηκε ο Big Win Sport FM 30 χρόνια. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα τέλεια, ρε φίλε. Δεν θα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, μάλλον.
1: Ή να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Όταν τα κάνουμε όλα σωστά, τα κάνουμε όλοι μαζί σωστά. Όταν τα κάνουμε λάθος, τα κάνουν οι άλλοι λάθος. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με την αίθουσα σύνταξης.
0: Στη Νίκη μόνη μας και στη Νίτα χωριά.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ο Μάριος από το Βόλο. Μαρία, ελπίζω να μην ακούει η κοπέλα σου. Σκέφτεται να κάνει πρόταση γάμου στο κορίτσι. Θέλω συμβουλές από Μαρία και του life coach Τσούβι.
0: Ναι.
1: Μαρία, πόσο καιρό είστε μαζί? Στείλε καμιά πληροφορία έτσι να δούμε, δηλαδή να δω σε πόσο καιρό θα χωρίσετε, να σου πω. Αυτά. Καλημέρα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είδες αγάπη, είδες αγάπη.
1: Χαμός, ναι. Γι' αυτό σου λέω, μου αρέσουν τα γενέθλιά μου.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτοί που είναι να δώσουν τη θετική τους ενέργεια, θα τη δώσουν. Όλες οι υπόλοιπες 364 μέρες έχουμε και τους άλλους. Εντάξει, δεν πειράζει. Ευχαριστώ και τον Θεό Χάρη. Ευχαριστώ και τον Φίλιππο. Χρόνια πολλά. Ως βιβλιοπόλης, το δώρο μου λέει θα είναι ένα βιβλίο. Ποιο έχεις βάλει στο μάτι τελευταία?
0: Το πώς να γίνεις πλούσιος σε 20 μέρες.
1: Όχι, δεν τα διαβάζω αυτά. Γιατί αυτά είναι ψέματα. Γιατί σιγά άλλος μην έμπαινε στη διαδικασία, αν όντως ίσχυε αυτό, να κάτσει να γράψει βιβλίο. Να. Εντάξει,
0: να λέγεται το βιβλίο.
1: Και συγγνώμη, Φίλιππε, δεν έχω βάλει κανένα βιβλίο στο μάτι τελευταία.
0: Να γράψω ένα βιβλίο.
1: Πάρα πολλά παπούτσια έχω βάλει στο μάτι τελευταία. Τσάντες, βεβαίως. Ναι, ρούχα, ναι. Φυσικά.
0: Τα ακούς και σε φωνάζουν, πάρε με.
1: Ναι. Ναι. Και το μεταξύ, για κάποιο λόγο έχουν βάλει εκτόσεις αυτή την εποχή. Δεν ξέρω τι είναι off season. Κάτι δεν ξέρω.
0: Ποιος θα είναι στην έναρξη, ο Τόνης Φίνος. Δεν θα είναι στην Ακύρα.
2: Απόψε σε θέλω.
1: Και θα έρθει από πάνω, έτσι.
2: Τι κάνει εσύ, κακιά, και αφανιστεί κάτω.
1: Λοιπόν, είμαστε 11 χρόνια μαζί.
0: Μπράβο.
1: Είσαι και μικρός, από πότε είστε μαζί? Έχω πει, λέει, ότι μόλις πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός θα παντρευτούμε, αλλά επειδή θα με χωρίσει στο τέλος, αποφάσισα να κάνω το πρώτο βήμα.
0: Δηλαδή, να μπει στα play-off.
1: Δηλαδή, ναι, επειδή βλέπει, έχει αρχίσει και παρακολουθεί και η κοπέλα προφανώς να δει τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό. Θα πάρει κανένα πρωτάθλημα. Έχεις πει γενικά.
0: Δηλαδή, για ποδόσφαιρο πάει αυτό, ρε Μαρία.
1: Γιατί όμως, να πει, μόλις πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, δεν έχετε πάρει κανένα πρωτάθλημα? Βόλεϊ.
0: Όχι, για ποδόσφαιρο πάει αυτό. Όταν βάλει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο. Που έχουμε 16 χρόνια.
1: Άνοιξε το λίγο, ρε Μάρια, πες.
0: 16, εκείνο καημός.
1: Και είναι 11 χρόνια μαζί. Σκέψω, η κοπέλα δεν έχει δει πρωτάθλημα στο Παναθηναϊκό.
0: Τώρα θες να κάνεις γενέθλια ή θες να έχεις προβλήματα?
1: Θα είναι τα τελευταία σου.
0: Θα έχεις φορτώματα, μικρέ. Τώρα θα έχεις φορτώματα.
1: Να σου πω κάτι, Μάριε. Παντρευτείτε, ρε. Παντρευτείτε να κινηθεί λίγο η αγορά. Να κινηθεί λίγο το χρήμα.
0: Η αίθουσα κλιματίζεται.
1: Γιατί, σαν τι σε νοιάζει, μωρέ? Γιατί τώρα θα παντρευτούν, νομίζεις? Τώρα θα το συμφωνήσουν για να παντρευτούν του χρόνου. Έχει προετοιμασία το πράγμα, παιδιά. Δεν είναι έτσι, άιντε.
0: Τι χαζάκια ξεπερασμένα πράγματα το 26. Τι τις θέλετε τις προτάσεις γάμου και τα χαζά? Μείνετε ελεύθεροι να χαρείτε τη ζωή. Είναι από τον Μπράιτον. Επειδή είναι μόνη της. Επειδή κανείς δεν της κάνει πρόταση γάμου. Τι κλαίει.
1: Η Νατάσα κατά βάθος δεν θέλει να της κάνει πρόταση γάμου.
0: Διαφωνώ. Η Νατάσα κατά βάθος προσπαθεί να μην πλωτσίσει. Βεβαίως, συμβουλές για γάμα από Τσούβι. Όταν ρώτησα εγώ συμβουλή, του μου είπε να χωρίσεις. Αφού έτσι θα γίνει έτσι κι αλλιώς, πες το πρώτος. Έχει Μαρία, λέει, προεκπτώσεις πριν τις κανονικές.
1: Μ' αρέσουν πολύ οι προεκπτώσεις.
0: Οι προεκπτώσεις μπορεί να είναι καλύτερες από τις εκπτώσεις. Να είναι καλύτερες οι προσφορές.
1: Ναι, γιατί στις εκπτώσεις δεν έχει μείνει τίποτα.
0: Κατάλαβα.
1: Προκοπής, κατάλαβες.
0: Φοράω 40, το έχουμε σε 36. Φέρτο μου.
1: Αυτό το έχει πει σε
0: λίγο.
1: Το νούμερο λέει δεν έχει σημασία. Αν είναι πιο μεγάλο το παπούτσι, θα βάλω κάτι μπροστά, λέει. Και θα πει, αν είναι πιο μικρό, θα χωρέσω τα δαχτυλάκια μου, λέει έτσι. Αρκεί να μου αρέσει το παπούτσι.
0: Κατάλαβα.
1: Και κάπου εκεί.
0: Αλλά να είναι σε λίγο.
1: Ναι.

0: Τόμι, επειδή έδωσες διάφορες συμβουλές για το μήνυμα, το φίλο, αν είστε 11 χρόνια μαζί και δεν έχετε προχωρήσει, εγώ θα σου έλεγα να μην το κάνεις. Θες να με ακούσεις? Άκουσέ με. Το άργησες.
1: Το άργησες.
0: Δηλαδή,
1: έλα ρε παιδιά τώρα, δεν υπάρχει.
0: Στα πόσα χρόνια πρέπει να κάνεις πρόταση γάμου και να μην το έχεις αργήσει? Στα 2, στα 3,
1: δεν ξέρω.
0: Στα 4, στα 5, θα πάω έτσι μέχρι το 11.
1: Πήγαινε μέχρι τα 6, στα 8 ρε παιδί.
0: Στα 8, δηλαδή γιατί όχι στα 8 και όχι στα 9? Δηλαδή στα 8 είσαι ok, στα 9 δεν είσαι?
1: Δεν ξέρω ρε Μαρία.
0: Βλέπεις τα... ότι ο χρόνος είναι κάτι πολύ σχετικό.
1: Πολύ σχετικό. Εμείς 16 χρόνια έχουμε να πάρουμε πρώτα. Μαρία Ζαφυρότη.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ.
2: Του από εκεί!
1: Έρχεται η Τσόχο Τσουτσικάς. Και οι δύο είναι εδώ. Για να δω. Άρτια αφιχθή ο Τσόχο.
0: Ο Τσόχο είναι εδώ, ναι.
1: Είναι εδώ. Και ο Βάιος, αν είναι με πουκάμισο, ξέρουμε ότι υπάρχει δουλειά.
0: Γιατί μάλλον
1: μετά
0: έχει πάει για κατάθεση στο τμήμα.
1: Ναι. Ανανεώνουμε για αύριο. Έχουμε να πούμε πραγματάκια.
0: Για αύριο.
1: Gen Z. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η γενιά είναι πολυδιάστατη. Αναζητά το αληθινό, ζει σε έναν δικό της δρόμο και έναν δικό της ρυθμό, όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας στη νέα εποχή με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Λοιπόν, και επειδή ξεκινούν οι αγώνες και το μόνο που μένει είναι να ετοιμάσουμε το τέλειο τραπέζι για το match, στα Lidl θα βρούμε μια μεγάλη γκάμα από finger food επιλογές για να απολαύσουμε κάθε φάση. Hot dog, mini focaccia, finger food party box, mini τυράκια, τσιμπολογάμε, βλέπουμε τους αγώνες, είναι foul, δεν είναι. Προσθέτουμε και ψωμάκια burger με σουσάμι, chips και δροσερή Rattler λεμόνι χωρίς αλκοόλ. Έχει σημασία γιατί σε δροσίζει και δεν χρειάζεται να γίνεις και ντεύτη.
1: Βέβαια, δεν θα γίνεις νταούλη.
0: Όλα αυτά στα Lidl.
1: Έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
13: Μεθαύριο, φανούλα μου.
12: Σίγουρα?
13: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
12: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
13: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
12: Μπράβο Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
14: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
15: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Αθλητική ενημέρωση από τον BWinSport FM στις 10 στο μικρόφωνο Σοφία Θεοδωράκη. Σε πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει το Σάββατο στο ΣΕΦ θα κριθεί ο τίτλος του πρωταθλητή στη φετινή στοίχημα GBL. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε 93-86 τον Ολυμπιακό στο Telecom Center μετά από δύο παρατάσεις και ισοφάρισε τη σειρά των τελικών σε 2-2. Κορυφαίος των νικητών ο Νάν με 23 πόντους, καθοριστική στο δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο η Σόρτς και το Λιόπουλος που τελείωσαν τον αγώνα με 13 και 11 πόντους αντίστοιχα. Από πλευράς ηττημένων ο Φουρνιέ είχε 29 πόντους και 8 rebound, ενώ ο Γόκαπ είχε 19 πόντους. Σίγουρος ότι αν η μεταχείριση από διαιτησία είναι δίκαιη, ο Παναθηναϊκός μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα στο Φάληρο, εμφανίστηκε ο Εργκίνα Ταμάν, ο οποίος αφιέρωσε την νίκη στον αείμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο. Με ενοχλήσεις στον τρικέφαλο του δεξιού χεριού αποχώρησε ο Λεσόρ, ενώ ο Καλέτζάκης χτύπησε στον Αστράγαλο. Χάσαμε από λάθος αποφάσεις, πρέπει να ανασυνταχθούμε και με τον κόσμο μας να πάρουμε τον τίτλο, δήλωσε από πλευράς Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ποινή απαγόρευση εισόδου σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους για 6 μήνες και πρόστιμο 50.000 ευρώ επέβαλε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑ και στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο για δημόσιες τοποθετήσεις μετά τον τρίτο τελικό με τον Ολυμπιακό. Με 5.000 ευρώ και επίπληξη τιμωρήθηκε ο βοηθός του Εργκίνα Ταμάν, Τσέν Γκιλντιρίμ και 60.000 ευρώ συνολικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Στον αυριανό τελικό του Final Four του Champions League Πόλο Γυναικών που διεξάγεται στη Μάλτα προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που νίκησε 14-12 τη Ματαρό στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό. Οι Ερυθρόλευκες θα διεκδικήσουν το τέταρτο τρόπαιο στη διοργάνωση με αντίπαλο του Φερεντσβάρος που επικράτησε 15-14 στα πέναλτι της Σαν Ανδρέου. Ευκαιρία να χτιστεί κάτι σημαντικό με σκληρή δουλειά και ενότητα, χαρακτήρισε την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ στη θέση του αθλητικού διευθυντή ο Λέο Μάτος. Μας περιμένει ένα λαμπρό μέλλον, μία φορά ΠΑΟΚ για πάντα ΠΑΟΚ, το μήνυμά του στο social media. Σε διαπραγματεύσεις με την Al Sadd του Κατάρ είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζανλούκα Ντιμάρτζιο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού με τους Ερυθρόλευκους να κινούνται ταυτόχρονα σε αρκετά μέτωπα. Θέμα χρόνου η απάντηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Μάρμολ, συνεχίζονται οι επαφές για τον εξτρέμ της Τζιρόνα Τζόελ Ρόκα και αυτόν της Λάτσιο Ματέο Καντσελιέρη. Φουλάρι για 1-2 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός και ενδεχομένως να τις ολοκληρώσει μέχρι την άφιξη του Γιάκουμπ Νίστουρμπ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προτεραιότητα για τη θέση του αριστερού μπακ αποτελεί μια περίπτωση από το εξωτερικό. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με Μπρέτφορντ και Σαλερνουά για τους Γιένσεν και Καμαρά αντίστοιχα. Σε τουλάχιστον μία προσθήκη μέχρι το τέλος Ιουνίου θέλει να προχωρήσει η ΑΕΚ. Φιλικό με την De Graafschap θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στις 12 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσαν οι Ολλανδοί. Πρόταση για αλλαγή του συστήματος διεξαγωγής των play-off και play-out κατέθεσε στη Στοίχημαν Super League ΠΑΕΑΡΙΣ προκειμένου να συζητηθεί στην επόμενη γενική συνέλευση του συνεταιρισμού. Οι κεντρομαύροι ζητούν την επαναφορά του παλαιού μοντέλου με play-off για τις θέσεις 1 έως 6 με διπλούς αγώνες και play-out για τις θέσεις 7 με 14 με μόνους. Πένθος στην Ανατολού Εφές καθώς έφυγε από τη ζωή γυμναστής της ομάδας Σερχάτ Γκιουνές ηλικίας 40 ετών έπειτα από μερικές εβδομάδες νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Συλληπιτήρες ανακοινώσεις εξέδωσαν τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Επική ανατροπή των Νίξ, οι οποίοι επέστρεψαν από το μείον 29, νίκησαν 107-106 τους Σπέρς στη Νέα Υόρκη και έκαναν το 3-1 στους τελικούς του NBA. Επόμενο παιχνίδι τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 4 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Επόμενη ενημέρωση από το BWinSport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
17: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
18: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
17: Τρελόσερι.
19: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
21: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
22: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
23: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
24: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Τι γίνεται, κύριε, καλημέρα σας, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, πολύ ζέστη ρε παιδιά.
1: Να χαιρόμαστε το Μαράκι.
0: Να χαιρόμαστε το Μαράκι που κλείνει τα 32 χρόνια σήμερα.
1: Σου πω ρε φέρνει 32 χρόνια.
0: Όχι, 32 χρόνια ζωής. 32 χρόνια ζωής.
1: Λέω και εγώ 30.
0: Ρε γυναίκες, από ένα σημείο και μετά αρχίζουν και γράφουν προς τα κάτω.
1: Εγώ αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Τη Μαρία την ξέρω.
0: 1996, ξέρεις.
1: Να.
0: Από τότε την ξέρεις τη Μαρία. 1996.
1: Μισό λεπτό, ρε. Ήταν την πρώτη χρονιά.
0: Ναι, ναι.
1: Ήτανε. Mm. Day one, ε.
0: Day one, δεν ξέρω, αλλά ήταν την πρώτη χρονιά.
1: Ναι.
0: Πρώτη χρονιά. Πρώτη φουρνιά ήτανε. Εδώ στο Sport FM.
1: Ναι. Κάναμε μαζί πάντως εκπομπή χρόνια.
2: Όταν ήμουν φαντάρος θα ακούω.
1: Πότε ήταν αυτό?
0: Το 99, 98, 97, 98.
2: Από το Φλεβάρι μέχρι το Μάιο του 2000.
1: Ναι, από ποιο πρέπει να κάναμε.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Γενικά, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Γενικά, είσαι και λίγο κανακεμένος εδώ στον Πίμουνι Σπορ FM, εσύ.
1: Τι εννοείς?
0: Γενικά.
1: Επειδή έκανα το 2000 με την Τζαβραντού.
0: Έκανες με την Κάρτσονα.
1: Έκανα και με την Κάρτσονα.
0: Έκανες και με την Κάρτσονα.
1: Ναι.
0: Έκανες με τίποτα άλλο. Έκανες με τη Σάντι πρωτοψάλτη.
1: Βέβαια, με τη Σάντι ξεκίνησα.
0: Έκανες με τη Σάντι πρωτοψάλτη.
1: Με τη Σάντι ξεκίνησα. Δηλαδή,
0: άι να μη σου πω τώρα τίποτα καμιά κουβέντα.
1: Και με τις αδερφές και...
0: Και με τις Λελικούδη. Ράνια και Μένη. Όχι. Ε, μ' αυτές.
1: Κάτι φάρσες ή κάτι σαν τον κυρία Καπούτα.
0: Έκανες. Δηλαδή, μπράβο ρε. Είσαι κανένα καλό βίσμα.
1: Εσύ το περασμένο καλοκαίρι ήταν την Νίκη τώρα που το πες.
0: Την Νίκη την Καρτσονά.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα ρε. Ζει
1: μόνιμα στην Καλαμάτα.
0: Ναι, καλά. Γιατί να κουνηθεί από εκεί.
1: Έκανες λόγος. Ναι. Ένα πολύ ωραίο μαγαζί με γυναικεία ρούχα. Λοιπόν, άλλο πήγαινα να πω. Εγώ όχι. Αλλά κάποιες.
0: Ναι, ναι, ναι. Πήγε η κάρτα σου, ξέρω.
1: Κάποιες εξυπηρετήθηκαν. Λοιπόν, άλλο πήγαινα να πω.
0: Ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων την ξέρω από το 96. 30 χρόνια.
0: Ναι. Τόσο είναι.
1: Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις. Δηλαδή πρέπει να βρούμε ηχητικά ντοκουμέντα που μεγαλώνει και όχι μόνο στην εμφάνιση δεν φαίνεται. Η φωνή μικραίνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ όταν ήταν 25 πρέπει να ήταν πιο λιγότερο γλυκιά η φωνή.
0: Πιο από το μία. Οι γυναίκες που ασχολούνται με την μπάλα στα 25 είναι πιο μπρουτάλ.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Στα 20, πέρσι πρόπερσι ας πούμε Μαρία.
1: Ναι.
0: Όσο μεγαλώνουν.
1: Ναι.
0: Ναι. Φεύγει αυτό. Γιατί καθιερώνονται στο χώρο, ρε φίλε. Λοιπόν, να δώσουμε κανένα δώρο στον κόσμο. Σήμερα, γουστάρεις.
1: Να με.
0: Να δώσουμε λοιπόν. Να δώσουμε ένα PlayStation 5.
1: PlayStation 5.
0: Να δώσουμε ένα PlayStation 5.
1: Ναι, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Να ενημερώσουμε και τον βαφτιστήρι του Κέτσε. Μου ήθελε να μείνουμε χθες. να ενημερώσουμε.
0: Να ενημερώσουμε λοιπόν. Δίνουμε ένα PlayStation 5. 6-9-8-8-9-46-9-46. Γιορτάζουμε και όλο το μήνα θα δίνουμε δώρα. Να ξέρετε, οπότε να μένετε συντονισμένοι. 6-9-8-8-9-46-9-46. Στέλνετε μηνυματάκι, όνομα επώνυμο. Το τηλέφωνο σας φαίνεται στο μήνυμα που. Και μπαίνετε στην κλήρωση για να πάρετε ένα PlayStation 5. Να γουστάρετε, να παίξετε και τα FIFA σας και τα όλα σας εκεί στο. Και τα NBA 2K και τα πάντα σας. Λοιπόν, το καλοκαίρι. Και δίνουμε και τρία βιβλία. Να δώσουμε τρία βιβλία.
1: Γίνεται χαμός. Αλλά μου αρέσει ένα μήνυμα που είσαι στο Viber.
0: Ναι.
1: Με τίτλο ποιος είμαι. Ποιος είμαι, ωραίο.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, να δώσουμε και τρία βιβλία με την προσφορά της MVP Publication. Δύναμη και δόξα. Μια ιστορία γραμμένη του Μουντιάλ που όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ. Από τον Τζόναθαν Βίλσον, μια από τις καλύτερες ποδοσφαιρικές πένες στην πλανήτη. Η Άγγελε με τα βρώμικα πρόσωπα, ένα βιβλίο για την ποδοσφαιρική ιστορία της Αργεντινής. Το προσωπικό αγαπημένο μου και φυσικά η ιστορία τριών γιονταριών που θα μπορούσε να είναι και μυθιστόρημα έτσι, για όσα έχουν πάθει οι Άγγλοι γενικά στις μεγάλες οργανώσεις. Τρία βιβλία λοιπόν προσφορά της MVP Publication. Μπαίνετε εκεί που μπινελικώνετε, εκεί που λέτε για τα διάφορα. Λοιπόν, και στέλνετε μηνύματα για να μπείτε στην κλήρωση για τα βιβλία. Θα τα δώσουμε στο φινάλε της εκπομπής.

0: το είπα λάθος, παιδιά. 6-9-8-8.
1: Ναι.
0: 9-46. Παίζουμε για ένα PlayStation. 5 PlayStation. Ένα PlayStation 5. Έτσι. Λοιπόν.
1: Ένα PlayStation 5.
0: Σωστό. Λοιπόν, να σας πω ένα διαφημιστικό μήνυμα για να πάμε στο break. Με την BWIN εδώ και καθημερινά βρίσκεις αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου με 0% γκανιότα και ενισχυμένες αποδόσεις, ενώ με το Build a Bet και στο Live μπορείς να συνδυάσεις πολλές επιλογές σε ένα στοίχημα.
2: Στη ΣΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Wins Sport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση.
13: Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare. Well done.
15: Medium rare.
16: Αμέσως, μωρό μου.
17: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελή σου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit. Η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
18: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Είδες μπασκετάκι χθες?
1: Ναι, βέβαια είδα.
0: Δεν αρχίζει και γίνεται πολύ εξουθενωτικό?
1: Ε, ναι. Ήταν και 50 λεπτά.
0: Εγώ ήθελα μασάζ χθες μετά το τέλος
1: μάτς. Α, νομίζω για τους παίχτες, ρε.
0: Φαντάσου, λέω, τι παθαίνουμε εμείς. Τώρα, άμα δεις, ας πούμε, το rotation του Μπαρτζόκα χθες, ήταν να ρωτήσω ένα ταμάν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ήταν δηλαδή, παιδιά, εσείς που ξέρετε, που αντιλαμβάνεστε, που μου δείχνετε ότι αντιλαμβάνεστε το τι χρειάζεται στο μάτς, θα μείνετε μέσα στο παρκή μέχρι να μου πείτε βγαίνω.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει, γίνονται με τη λογική ότι θα τελειώσει το μάτς 40 λεπτά.
0: Ναι, αλλά είχε άλλα 10.
1: Δεν μπορούσα να το ξέρει αυτό και μετά. Ούτε καν ότι θα έχει πάνω. Όταν τελειώνει τα 40, μαθαίνει ότι θα έχει άλλα 5. Και λειτουργεί με βάση αυτό.
0: Ναι.
1: Μετά μαθαίνει ότι έχει και άλλα 5.
0: Ναι. Εντάξει, κάποια στιγμή μετά ήταν. Πώς θα το πω, ήταν. Δεν πρέπει να ακούγε καθόλου. Να υπήρχε καμία σύνδεση, ας πούμε, ποδιών, χεριών με κεφάλι.
1: Ναι.
0: Καμία.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Στην εκτέλεση, στην απόφαση, στην πάσα, ναι, σε οτιδήποτε. Επιμένω πάντως και λέω, γιατί το συζήταγα και την προηγούμενη, στο τρίτο μάτς και μετά το τέλος του τέταρτου μάτς, ότι η σειρά συνεχίζεται γιατί. Και ας ακούγεται και άσχημα, εγώ έτσι το πιστεύω και έτσι το λέω, ο Ολυμπιακός το επιτρέπει να συνεχίζει τη σειρά. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός δεν φτάνει στο σημείο, ούτε καν κοντά στο σημείο του μπάσκετ που έπαιζε όλη τη χρονιά.
1: Ειδικά στο μπάσκετ που έπαιξε μέχρι να καταξήξει την
0: Ευρωλίγκα
1: από τον Φλεβάρι και μετά.
0: Ακριβώς. Mm. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός τι κάνει τώρα, βγάζει μια αυταπάρνηση, βγάζει μια αναγωγισμό, μια τάση αυτοθυσίας. Στο γήπεδό του παίζει και πολύ πιο σκληρά από ό,τι παίζει στο στάδιο Κηφιλίας. Και ουσιαστικά ρίχνεται σε μια, πώς να το πω τώρα, σε ένα παιγμαχικό αγώνα, σε μια σκυλομαχία, και επικρατεί στα εντός έδρας. Και προσπαθεί να επικρατήσει και στα εκτός. Προσπαθεί να μείνει κοντά και στα εκτός έδρας. Αλλά το ξαναλέω, επειδή το ταβάνι των ομάδων το έχουμε δει μέσα στη χρονιά. Έτσι. Μάλλον όχι το ταβάνι, το μέσο όρο απόδοσης των ομάδων το έχουμε δει μέσα στη χρονιά. Εγώ επιμένω και λέω ότι αυτό που βλέπουμε στους τελικούς είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας του Ολυμπιακού να φτάσει κοντά στο μέσο όρο απόδοσης.
1: Και άκου να ανοιχτώ. Ο Ολυμπιακός μπερδεύεται αρκετά. Ο ελληνικός Ολυμπιακός με τον Ολυμπιακό της Ευρωλίγκας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μπερδεύεται πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Πρώτον, γιατί δεν μπορεί να κάνει όλο αυτό το rotation που θέλει να κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, λέμε ότι είναι πολύ κακός ο Πίτερς, δεν έχει εμφανιστεί καν σειρά. Σωστό. Αλλά μήπως έχει καμία σχέση ο Μιλουτίνοφ αυτής της σειράς με τον Μιλουτίνοφ των τελευταίων τριμηνών?
0: Θα σου πω, Μιχάλη,
1: γιατί
0: όχι,
1: δεν έχει.
0: Εγώ διαφωνώ εδώ.
1: Γιατί δεν έχει τρισέντερ ο Ολυμπιακός. Έχει πάντα δύο.
0: Ναι, αλλά
1: χθες, ας πούμε, ήταν πολύ κακός ο. Ένα.
0: Ταρίκ Τζόνς.
1: Μπράβο, ο Τζόνς. Με αποτέλεσμα να παίξει 40 λεπτά ο Μιλουτίνοφ 38. Πού πας, πού να παίξει ο Μιλουτίνοφ 38 λεπτά?
0: Εγώ διαφωνώ για τον Μιλουτίνοφ. Γιατί αν εξαιρείς το χθεσινό παιχνίδι,
1: no,
0: ο Ολυμπιακός κάνει πλάκα στο κομμάτι του rebound.
1: Σωστά.
0: Ο Μιλουτίνοφ λοιπόν όλη τη χρονιά στον Ολυμπιακό, στα 7 μάτς είχε αυτή την παρουσία. Δηλαδή εξασφάλιζε τον Ολυμπιακό φουλ αμυντικά και πολλά επιθετικά rebound με την παρουσία του. Και ακόμα και αν δεν τα έπαιρνε αυτό από τον τρόπο με τον οποίο κάνανε τα blockout οι αντίπαλοι center. Έπαιρνε το rebound ο Βεζένκοφ γιατί δημιουργούταν χώρος με την παρουσία του. Και ακόμα και αν δεν τα έπαιρνε αυτός από τον τρόπο με τον οποίο κάνανε τα blockout οι αντίπαλοι center, έπαιρνε το rebound ο Βεζένκοφ γιατί δημιουργούταν χώρος.

0: Κώστα, παιδί μου, είναι εξοδονωμένος. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που παίζει άμυνα με αλλαγές. Είναι πάρα πολλές οι στιγμές που ο Μιλωτίνοφ σε αυτές τις αλλαγές βγαίνει να κυνηγάει, ας πούμε, στην άμυνα το Σόρτς.
1: Ναι.
0: Αυτό τον κάνει να τρέχει. Είναι ένα παίκτη που καταναλώνει πάρα πολύ ενέργεια με στο μάτς.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να παίξει άμυνα με αλλαγές ο Μιλωτίνοφ, λέω εγώ.
0: Άλλο αυτό.
1: Ο Μπαρτζόκας
0: το κάνει όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Μιλωτίνοφ τρέχει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή χθες.
1: Τρέχει, κάνει βαθιά καθίσματα για να μπορέσει να χαμηλώσει.
0: Ναι. Καταπονείται αδιανόητα.
1: Ναι.
0: Χθες λοιπόν, όταν το μάτς πήγε στην παράταση, εγώ λέω δεν. Ο Ολυμπιακός δεν αποκλείεται να κερδίσει.
1: Mm-hmm.
0: Ασχέτως αν δεν τον περίμενα έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Τελικά κέρδισε πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί από ένα σημείο και έπειτα έπαιζε Φουρνιέ Παναθηναϊκός.
1: Ναι, Φουρνιέ Παναθηναϊκός.
0: Φουρνιέ Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Ξέροντας τι καταπώνηση έχει φάει ο Φουρνιέ, που δεν τον έβγαζε. Δηλαδή, ας πούμε, δεν έκανε και την κλασική αλλαγή στο 8 λεπτά πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας.
1: Ναι.
0: 8 λεπτά πριν το τέλος 7, να του δώσει
1: 2 λεπτά. 2
0: λεπτά
1: ρέμιση, ναι.
0: Για να πάει φρέσκο στο τελευταίο 3 λεπτό. Δεν έκανε ούτε αυτή την αλλαγή, γιατί καταλάβαινε ότι δεν την αντέχει αυτή την αλλαγή η ομάδα. Δεν πήρε τίποτα από τον. Επιθετικά πήρε πράγματα μόνο από τον Γουόκαπ.
1: Από τον Γουόκαπ ουσιαστικά. Γιατί ναι. Και ο Βεζέκο απέγραψε διψήφιο αριθμό. Αλλά στο μάτς μέσα, με εξαίρεση εκείνο το σημείο που ο Ολυμπιακός κάνει το 74-74-74-79 με τους 5 πόντους του Σάσα, δεν ήταν σημείο αναφορά στην επίθεση του Ολυμπιακού.
0: Όχι.
1: Δεν ήταν.
0: Όχι.
1: Ο Ολυμπιακός στο προηγούμενο μάτς πήρε πράγματα από 5 παίχτες, χθες πήρε από 2 στην επίθεση.
0: Ναι.
1: Και αυτό συνεχίζει και. Πώς να το πω τώρα. Αντί να βελτιώνεται, χειροτερεύει.
0: Ναι. Και για μένα παίζει μεγάλο ρόλο η καταπώνηση. Οκ, χθες ο Τζόνς και ο Τζόζεφ ήταν και σε κακή ημέρα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ήταν μόνο, δεν υπήρξε σοβαρή καταπώνηση σε αυτούς. Ήταν σε πολύ κακή ημέρα. Και οι δύο. Αλλά ξέρεις, ο Ολυμπιακός αυτό έχει μάθει να το αντιμετωπίσει. Είναι σε κακή ημέρα ο Τζόνς. Δεν πειράζει, θα παίξει ο Χολ.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό συνέβαινε όλη τη χρονιά. Θα πάρει τον χρόνο του δεύτερου ο Χολ.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα δεν υπάρχει. Στον ελληνικό Ολυμπιακό πρέπει να παίξει καλά ο Τζόνς. Αλλιώς υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, δεν θα παίξει ο Τζόνς το πρώτο λόγο. Δεν θα παίξει ο Τζόνς το πρώτο μάτς λόγο.
0: Ναι, μπορεί να παίξει ο Χολ.
1: Θα παίξει ο Χολ.
0: Ναι, αλλά πάλι ένας θα είναι. Αυτός ο ένας πρέπει να παίξει 15 λεπτά καλά.
1: Ναι.
0: Αλλιώς είναι πρόβλημα για τον Μιλουτίνοφ.
1: Ναι.
0: Πας στο φινάλε του μάτς με Μιλουτίνοφ πολύ καταπονημένο.
1: Κοκοκόλ, ήδη μιλάς για Αρνίξ. Πονάει, το ξέρουμε. Κάνανε ιστορική ανατροπή. Οι ρομπόλιδες έχουν πρόβλημα με τους Νίξ.
0: Ο άνθρωπος είναι Celtics.
1: Εγώ δεν έχω πει πόσες φορές να πάρει το κούμπο στους Νίξ.
0: Ναι.
1: Εγώ από αυτό το μικρόφωνο το λέω. Και χθες αρχίζει και γράφεται ότι περιμένουν οι Νίξ να δουν τι θα γίνει στο πρωτάθλημα. Μπας και κάνουν κίνηση για, για τον Αντετοκούμπο. Αν γίνει αυτό, θέλω τουλάχιστον. Τι να σου πω τώρα. Από τους Νίξ. Γιατί ξέρω ότι ο κύριος Τσάκος έχει και μετοχές του Νίξ, δεν έχει.
0: No.
1: Θέλω τουλάχιστον από τους Νίξ ένα ταξίδι πληρωμένα όλα για να παρακολουθήσω το πρώτο παιχνίδι του Γιάννη εκεί. Ως εμπνευστής αυτού του trade. Έτσι δεν είναι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν δίνω τη μάχη μου εδώ.
0: Το έχουν εμπνευστεί κι άλλοι.
1: Το λένε στον Πίγον στο Πίγον Sport FM.
0: Όχι.
1: Άμα δεν το λένε στον
0: Πίγον. Μάλλον δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει, δεν φίλε. Άμα δεν το λένε στον Πίγον Sport FM, δεν υπάρχει. Συγγνώμη, έτσι. Λοιπόν. Εντάξει, πέμπτο μάτς τώρα, Σάββατο, 6 ώρα το απόγευμα. Και βλέπουμε πώς θα πάει το πράγμα. Λοιπόν, για το Viber, παιδιά, για το PlayStation 5, 6988-946-946. Για τα βιβλία.
0: Για να το θυμάστε, παιδιά, είναι από το 94,6.
1: Ναι, μωρέ τώρα, εντάξει.
0: 946-946.
1: Άμα σας το δίνει η γυναίκα το τηλέφωνο, θα το είχατε κάνει νούμερο ένα ανάμνηση, ας πούμε. Τέλος πάντων, μην το συζητάμε τώρα. Λοιπόν, για τα βιβλία, εδώ που πινελικώνεται. Εδώ που πινελικώνεται. Έτσι. Για τα τρία βιβλία προσφορά της MVP Publication. Και γενικά μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα δίνουμε δώρα. Έχουμε πολλά, έχουμε μπάλες, έχουμε μπουφάν, έχουμε τάμπλετ, έχουμε τηλεοράσεις. Μείνετε συντονισμένοι για να κερδίσετε. Έχουμε δώρα πολλά. Θα σας δίνουμε όλο το καλοκαίρι δώρα, ρε. Όχι, ούτε χθες ήταν διαιτησία καλή, λέω εγώ. Ούτε χθες ήταν καλή διαιτησία. Δεν σημαίνει ότι το καλή διαιτησία ήταν μονόπλευρη προς τη μια πλευρά ή την άλλη πλευρά. Καταρχάς, αποφάσισαν οι διαιτητές εχθές για κάποιο λόγο να σφυράνε πάρα πολύ εύκολα όποια επαφή ήταν κοντά στο καλάθι. Και όχι αυτές που ήταν οι off-ball άμυνες, για παράδειγμα, να το πω έτσι. Κοντά στο καλάθι τιμωρούσαν σχεδόν κάθε επαφή. Έτσι βγήκε από τη λογική πολύ γρήγορα ο Μιλουτίνοφ, πάρα πολύ γρήγορα του μάτς, και ο Τάιρικ Τζόουνς, Ταρίκ Τζονς σε 6 λεπτά έκανε 5 φάουλ ή κάτι σε 5 λεπτά.
0: Σε 8.
1: Σε 8 λεπτά. 7.

0: 50, ξέρω.
1: Ναι. Λοιπόν, γιατί προφανώς όταν παίζετε ένα παιχνίδι, ο παίχτης αντιλαμβάνεται ότι με τον τρόπο που παίζετε έξω από την παρακέτα μπορεί να παιχτεί και μέσα σε αυτήν. Έτσι. Λοιπόν, και ο Μιλουτίνοφ χρεώθηκε νωρίς με φάουλ. Και του Νάντα φάουλ ήταν τουλάχιστον ένα από αυτά υπερβολικά. Και του Ταϊρίκ ήταν ένα υπερβολικό εκεί που βρίσκει, νομίζω, μόνο μπάλα. Δεν το έχουμε δει καλά το replay. Σε ένα ανάποδο λεία που επιχειρεί, νομίζω, ο Γκραντ. Γενικά, οι διαιτητές εχθές προσπάθησαν να σφυράνε πολύ για να δείξουν ότι προσπαθούν να μοιράσουν το καρπούζι στη μέση. Δεν είναι αυτό διαιτησία όμως. Διαιτησία δεν είναι αυτό το πράγμα. Εγώ επιμένω και λέω, το είχα πει από το πρώτο μάτς, ότι δεν μου δίνει το δικαίωμα η εικόνα των διαιτητών στο ελληνικό πρωτάθλημα να πω ότι στη σειρά των τελικών θα έχουμε καλή διαιτησία. Και δεν είχαμε καλή διαιτησία σε κανένα από τα 4 μάτς.
0: Ναι.

0: Τα φιγιόρας μπαν.
1: Κοίτα να δεις, νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο,
0: ναι,
1: όπου ο ΠΑΟΚ αφήνει να εννοηθεί στο Ρασβάν, δεν το λέει ευθέως.
0: Δεν ψάχνεις να βρεις κάτι.
1: Ότι πολύ θα ήθελε να την πάρει αυτή την επιλογή της
0: Αλσάντ.
1: Αλσάντ. Γιατί θα πάρει και λεφτά ο ΠΑΟΚ. Είναι άλλο να χρειαστεί να πληρώσει αποζημίωση 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Καθόλου φέρετε είναι αυτό όμως.
1: Ναι, στο Λουτσέσκου, και είναι άλλο να μην πληρώσει αποζημίωση και να πάρει και 3.
0: Ναι, καθόλου
1: φέρετε. Είναι μια διαφορά 5 εκατομμύρια. Προφανώς γι' αυτό δεν το λένε ευθέως. Και δεν έχει να το επικαλεστεί ο Λουτσέσκου. Δεν μπορεί να βγει και να πει ο ΠΑΟΚ μου είπε. Θέλω να πάω.
0: Δρόμο,
1: ναι. Ο ίδιος λοιπόν έχει να αποφασίσει με βάση το θυμικό του και τον εγωισμό του, που δεν είναι σε τέτοια φάση.
0: Του λέει κάτι άλλο, τέλος πάντων.
1: Ναι, που είναι σε τέτοια φάση που λέει: αν δεν με θέλετε, να με διώξετε.
0: Σωστό.
1: Από την άλλη, όμως, μιλάμε για την, να διαδεχθεί το Μαντσίνι. Mm-hmm. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Να πάει σε μία από τις καλύτερες ομάδες της περιοχής και να πάρει ένα μυθικό συμβόλαιο. Mm-hmm. Μυθικό. Άλλοι λένε ότι είναι 7 το χρόνο, άλλοι λένε ότι είναι 9 το χρόνο. Δεν είναι απλό να το διαχειριστείς. Δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μοιάζει μεγάλο λάθος η συνέχιση της σχέσης τους. Έτσι όπως έχει πάει το πράγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Μοιάζει λάθος. Τώρα, πώς θα βρεθούν, πώς θα βρουν τρόπο να το λύσουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πρωτελτία δεν προλαβαίνουμε. Πάμε να τα ακούσουμε, ρε φίλε, και ερχόμαστε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλία, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κανελοπούλου, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισία, στη Νέα Ερυθρέα, στο Μαρούσι και στην Κατεχάκη, καθώς και Συσχιστού προς Καραμαγκά. Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα πλοία, απάντησε η Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε ενώ σπίτια υπέστησαν ζημιές. Άνοιξε ο εναέριος χώρος του Κουβέιτ που παρέμενε κλειστός από το πρωί λόγω των Ιρανικών επιθέσεων. Νεκροί εντοπίστηκαν οι τρεις συνδυναυτικοί, οι οποίοι αγνοούνταν μετά το χθεσινό αμερικανικό πλήγμα σε δεξαμενόπλιο υπό σημαία Παλάου στα ανοιχτά του Ομάν. Στο δεξαμενόπλιο επέβαιναν συνολικά 24 συνδύοι υπήκοοι. 12 τραυματίες αστυνομικοί και 16 συλλήψεις είναι ο απολογισμός του νέου γύρου επεισοδίων που σημειώθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Μπέλφα στη Βόρεια Ιρλανδία. Τα επεισόδια έγιναν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό ετούντα άσυλο σε 44χρονο κάτοικο της περιοχής. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Άσκησε δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για Θίασο, ο οποίος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης ο οδηγός, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα οδηγό κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού σχετικά με την προτεραιότητα των οχημάτων τους. Ο συλληφθής οδηγήθηκε σε ψυχιατρίο που μετά από εξέταση αποφασίστηκε ο εγκλισμός του. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: People have repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Το δεκαετία της Ισπανίας. Έχω πάτρακα.

0: παλιά με το 300 τίτλο. Στο 146 ανοίγει το σκόρ η Ισπανία και έχει εταλιάσει το παγκόσμιο στόμα. Ιδανική πάσα που θα έπρεπε αυτό είναι η Ιέστα. Μόνος που είναι η Ιέστα το σου και είναι το 1-0 για την Ισπανία.
1: Vamos España.
0: Τέλος! Η Ισπανία είναι παγκόσμια μάγρια. Με το χρυσό πατρέχει η Ιέστα στο 116. Έκανα 1-0 την Ολλανδία και σπέσανε για πρώτη φορά στην ιστορία της παγκόσμια μάγρια. Ο τίτλος πάει στη Μαδρίτη. Μετά από το γύρο του 2008 και το Μουντιάλ του 2010 σε ισπανικά χέρια. Ράπερ δίνει το πρόπαιο στο Κασίγιας. Κασίγιας και ναι, η Ισπανία είναι η νέα παραλήθεια κόσμου. Ο Κασίγιας σηκώνει ψηλά τον αντιαφεκάρι του Άλλου, το βαρύτη μας σήμερα. Και η Ισπανία είναι και τυπικά η νέα παγκόσμια παραλήθεια. Και όλα τόσα και θα καθάρισουν πήρα πρώτα τους Μούρια Ρόχας. Δίκαιοι νικητές, κατακτητές του κόσμου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπιούνι που έφυγε με αδέσια σκούμα 6 και έχουμε τηλεφωνική πανέβαση Άρια Ζεστά. Θέλω να μαζέψουμε τα γραφή, λες. Καλημέρα σα, Ζεστά, τι κάνετε.
1: Σαν μεταγραφή είναι.
0: Λες.
2: Πώς είστε.
0: Καλά, καλά, μια χαρά εσύ.
1: Κάτι θα φύγει από κάπου και θα πάει κάπου αλλού.
0: Έτσι λες.
1: Μεταγραφή. Με έναν τρόπο μπορεί να πει.
2: Θα σας πω δύο ειδήσεις από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία συνεδριάζει αυτή την ώρα που μιλάμε. Η ΕΠΟ έδωσε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου και του Super Cup στην εταιρεία ειδήσεις.com, δηλαδή στον όμιλο Sky, δηλαδή στο δικό μας όμιλο, που ανοίγουμε κι εμείς.
0: Σοκαριστικά, ναι, Άλλη.
2: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Όμως αποτελούν πλέον απόφαση.
1: Είναι επίσημο.
2: Οπότε ναι, ναι, είναι, πιο επίσημο δεν γίνεται.
1: Ναι.
2: Και επίσης έχει...
1: Ξέρουμε χρονική διάρκεια, Άρη.
2: Τριετία.
1: Μάλιστα.
2: Τριετία. Έδωσαν επίσης την ονοματοδοσία του κυπέλου και του Super Cup στη στοιχηματική εταιρεία Superbet. Πρέπει να σας πω ότι η ΕΠΟ πανηγυρίζει για αυτές τις συμφωνίες. Μιλάει για σχεδόν 300% αύξηση εσόδων για τα τηλεοπτικά δικαιώματα και περίπου 145% αύξηση στην ονοματοδοσία. Λέει, από ό,τι μαθαίνουμε, θα βάλει στα ταμεία της η ΕΠΟ από αυτές τις συμφωνίες για την προσεχή τριετία πάνω από 13 εκατομμύρια ευρώ από αυτές τις δύο συμφωνίες, έναντι περίπου 4 εκατομμυρίων που ήταν την προηγούμενη τριετία. Επειδή αποτελεί ρεκόρ για εκείνη, το πανηγυρίζει και στην ενημέρωση που μας δίνει για να τα μεταφέρουμε και εμείς σε εσάς. Λοιπόν, αυτά είναι. Κύπελο λοιπόν και Super Cup στον όμιλο Sky, πιθανότατα στην καινούργια πλατφόρμα που δημιουργείται. Δεν ξέρω κιόλας, θα το δούμε αυτό στην πορεία. Και η ονοματοδοσία που σας είπα στη στοιχηματική εταιρεία που σας ανέφερα προηγουμένως.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτά. Επί του παρόντος, αν έχω κάτι άλλο θα σας πάρω πάλι.
0: Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
1: Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα.
0: Εντάξει, διαμορφώνεται ένα καινούργιο τηλεοπτικό σκηνικό πλέον. Με τον Γιάννη Αλαφούζο να βάζει, να προσθέτει στη φαρέτρα σημαντικά asset τηλεοπτικά. Μένει να δούμε πώς αυτό το πράγμα τώρα θα διαμορφωθεί μέσα στο καλοκαίρι, για να δούμε ποια θα είναι η πραγματικότητα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, θα έχουμε να διαχειριστούμε από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου και μετά.
1: Ναι, και επειδή φαντάζομαι θα έρθουν πάρα πολλά ερωτήματα, δεν είναι σαφές και ξεκάθαρο, παιδιά, για να σας πούμε τι, πώς και πού θα βλέπετε, τι θα βλέπετε.
0: Όχι, πιστέψτε μας, δεν είναι ξεκάθαρο.
1: Δηλαδή, μη ρωτάτε, δεν είναι ότι δεν ξέρουμε, δεν είναι ακόμα αποφασισμένο, πώς να το πω, κατασταλαγμένο μάλλον.
0: Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι όταν έχει αγώνα δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακ, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη Wolt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκτόσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου. Έξυπνο με το. Κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Αυτή η προοδευτική δράση της Wolt, έτσι. Κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Μέχρι 19 Ιουλίου σου λέει.
1: Ναι.
0: Όσο είναι το Μουντιάλ.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτά είναι τα football deals, τα ωραία. Πού πάμε, κύριε Σωτήρη μας? Ωραία, Διονύση Δεσύλλας. Τι κάνετε, κύριε Δεσύλλα μας, πώς είστε, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, πώς είστε?
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Ρώταγα χθες, ξέρεις, διάβαζα κάπου στον πανικό των γενεθλίων.
1: Τι είπε η κυρία?
0: Τι είναι η κυρία?
3: Δεν έχω καταλάβει, κάτι πουλάει. Δεν έχω καταλάβει. Μόλις είχα το μετρό για αυτό.
1: Μάλιστα.
3: Το Σύνταγμα.
0: Κάπου λοιπόν εκεί στον πανικό των γενεθλίων, κάπου λίγο στο hangover της επόμενης ημέρας. Είδα ένα ηχητικό του Bwinsport FM με Διονύση Δεσύλλα που λέει over 1,5 μεταγραφή. Μπήκαμε στο στιγματικό περιβάλλον.
3: Τώρα βλέπεις τι κάνεις.
0: Τι, εγώ τι κάνω?
3: Πες τι είπαμε, Μιχάλη, χθες. Τώρα το κάνανε λύσα στους τίτλους. Είπα,
0: ναι,
3: παιδί μου,
0: ναι,
3: μέχρι να έρθει ο Νίστρουπ ή τέλος πάντων.
0: Ο Νίστρουπ έρχεται, φίλε, πότε? Δευτέρα είναι εδώ, πότε είναι?
3: Ναι, ναι, μέχρι την εβδομάδα. Θα έχουμε over μισό, θα έχουμε over 1,5. Γίνεται προσπάθεια.
0: Αυτό το γίνεται προσπάθεια για μισό που λέγαμε.
3: Θα ήθελα να μου τα θυμίσεις αυτά τώρα. Είχαμε γενέθλια προχθές. Αλλά τέλος πάντων, κοίταξε. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, το στόχο που, η στόχευση που έχει τώρα, είναι σε δύο παίκτες. Έτσι, και πάνω σε αυτό δουλεύει. Οι δύο παίκτες που έχουμε πει, ο Γκένσον και ο Καμαρά.
0: Mm-hmm.
3: Θα τα καταφέρει να τους κάνει δικούς του σύντομα. Αυτά αλλάζουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη νεότερη.
0: Mm-hmm.
3: Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος λέει πάλι τώρα τι γίνεται, τι κάνουν, γιατί δεν προχωράνε τις μεταγραφές. Ρε παιδιά, δεν είναι. Πρέπει να περιμένουμε. Δεν λέω εγώ ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει την πρώτη μεταγραφή σε δύο εβδομάδες. Θα την κάνει. Όταν θες δύο παίκτες, τρεις, τέσσερις, τώρα μιλάω για τους δύο συγκεκριμένους και τους θες πολύ, πρέπει να κάνεις σωστές κινήσεις, τακτικής, να έχεις και λίγο υπομονή. Τώρα εκεί που βρισκόμαστε με τις δύο περιπτώσεις, για τον Καμαρά υπάρχει διαπραγμάτευση με τη Σαρλερουά για το οικονομικό. Ο παίκτης είναι θετικός, αυτό ξέρω εγώ.
0: Ναι, αυτό είναι το σημαντικό στην υπόθεση, λέω εγώ.
3: Απέναντα, βρούμε στο οικονομικό, έτσι.
0: Mm-hmm.
3: Να τα βρουν δύο ομάδες. Και στο θέμα Γένσεν, το λέμε εδώ και κάποιες μέρες, το ζητούμενο είναι να πιστεί στο 100% παίκτης.
0: Mm-hmm. Ότι είναι να πάρει την απόφαση να φύγει από Premier League και να έρθει
3: ναι,
0: Ελλάδα.
3: Ναι, το λέει και ο Μιχάλης προχθές που κάναμε αυτή τη συζήτηση. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Γι' αυτό λέμε ότι αν είναι μια δύσκολη περίπτωση του Γένσεν, αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να τον κάνει δικό του, στα δικά μου μάτια θα κάνει μια μικρή υπέρβαση. Το λέω γιατί είναι παίκτης από τις πρώτες στόχους ομάδας, πιθανότατα και πρώτος για τη θέση αυτή, διεθνής και βασικός στην Premier League. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Οπότε όταν δεν πας για απλές περιπτώσεις, να το πω έτσι, αλλά για πιο υπερβατικές, βλέπε Γένσεν, θα πρέπει να έχουμε όλη υπομονή. Να έχουμε όλη υπομονή. Στην παρούσα φάση, για αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές, εκεί είμαστε χωρίς να έχει κάποιο... Δηλαδή δεν περιμένω εγώ να γίνει κάτι σήμερα. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί είπαμε είναι μεταγραφική περίοδος. Είναι ανοιχτή διαδικασία. Γίνεται διαπραγμάτευση με τη Σαρλερουά. Να δούμε τι θα αποφασίσει και ο Γένσεν με δεδομένο την επιθυμία του Παναθηναϊκού που τον θέλει να τον κάνει δικό του. Αυτοί είναι οι δύο παίκτες που θεωρεί ο Παναθηναϊκός ότι αν τους αποκτήσει θα βάλει πράγματα στη μεσαία του γραμμή τα οποία του λείπουν. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο γίνεται η προσπάθεια για να κάνει δικούς του Παναθηναϊκούς το Γάλλο αμυντικό χαφ και τον Δανό κεντρικό χαφ. Θα δούμε τι θα συμβεί. Mm-hmm. Υπάρχουν πιθανότητες σοβαρές. Τα δεδομένα είναι αυτά τα οποία έχουμε αναφέρει και τα αναφέραμε τώρα. Είμαστε αναμονή για την τελική, για την κατάληξη ας πούμε των υποθέσεων αυτών των δύο. Αναφέρομαι τώρα σε αυτούς τους δύο αποκλειστικά, έτσι.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Εκεί έχει πέσει το βάρος.
0: Mm-hmm.
3: Εκεί έχει πέσει το βάρος. Θεωρώ ότι σύντομα θα έχουμε τα νέα με τον Τζάβες για παραμονή του.
0: Άρα πάμε στο πλάνο αυτό που μας έχεις αναλύσει πριν από αρκετές μέρες, ότι υπάρχει περίπτωση ο Παναθηναϊκός να πάει με το δίδυμο αυτό, Κοτσόλης Τζάβες δηλαδή, στο ξεκίνημα της σεζόν. Συγγνώμη, Κοτσόλης.
3: Πήγαμε 20 να πει,
0: οκ. Εντάξει, εμένα μου επιτρέπετε, ρε φίλε, αυτό. Λοιπόν, Κοτσόλης Τσάβες, ωραία. Και να κυνηγήσει, ας πούμε, να δει αν έχει κάποια πιθανότητα, κάποια χαραμάδα μπορεί να ανοίξει ξανά στην περίπτωση του Βλαχοδήμου ή οποιοδήποτε άλλο, ας πούμε, έτσι πολύ σημαντικό.
3: Ο Βλαχοδήμου τον θέλει.
0: Ναι.
3: Είναι ο πρώτος στόχος. Στην Ισπανία αναφέρουν ότι συνεχώς ότι ο Βλαχοδήμος είναι αρνητικός και ότι χθες έλεγαν ότι θέλει να συνεχίσει τη Σεβίλη.
0: Mm-hmm.
3: Θα πρέπει να περιμένει ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που θέλει τον Βλαχοδήμο, μήπως και σε διαφορετική περίπτωση να πάει στην άλλη λύση την οποία έχει, γιατί είναι δύο στη λίστα των υποψηφίων, να το πω έτσι. Mm-hmm. Ο ένας ο Βλαχοδήμος, mm-hmm. ο οποίος είναι ο πρώτος στόχος.
0: Mm-hmm.
3: Το άλλος είναι κάποιος το οποίο το όνομα δεν έχει δοθεί, δεν έχει δει το φως δημοσιότητας. Δεν είναι ο Λιβάκοβιτς, για παράδειγμα που γράφτηκε, δεν έχει γραφτεί το όνομά του.
0: Ο Λιβάκοβιτς, δεν είναι ο Λιβάκοβιτς.
3: Δεν γράφτηκε, αλλά πώς όχι, δεν είναι. Το λέω γιατί είχε γραφτεί. Γι' αυτό.
0: Αυτός ο τερματοφύλακας κάποια εποχή ήταν απελπισία για τους αντιπάλους, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Λιβάκοβιτς. Ήταν απελπισία για τους αντιπάλους. Εμένα μου κάνει εντύπωση που πήγε στην Τουρκία αυτό το παιδί και δεν πήγε στην Αγγλία. Μου κάνει τρομερή εντύπωση τότε που πήγε στην Αγγλία.
1: Ναι.
3: Οπότε θεωρώ ότι σύντομα θα έχουμε τα νέα για τον Τζάβες. Στο θέση του αριστερού μπακ. Υπάρχει παίκτης από το εξωτερικό, από καλό πρωτάθλημα που είναι ο πρώτος στόχος, αν δεν καταφέρει ο Παναθηναϊκός να προχωρήσει σε αυτή την περίπτωση, θα πάει στη λύση Ζαγαρίτη.
0: Mm-hmm.
3: Αλλά υπάρχει κάποιος άλλος που είναι πιο ψηλά. Επίσης δεν έχει διαρρεύσει ακόμα το όνομά του. Και περιμένουμε να δούμε τις πρώτες κινήσεις με την προσπάθεια, επαναλαμβάνω, και τις διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή να είναι σε διπλό ταμπλό και να αφορούν τις υποθέσεις Γένσεν και Καμαρά.
0: Ωραία.
3: Περιμένουμε. Περιμένουμε. Δευτέρα θα έρθει και ο Νίστρουπ. Φυσικά θα γίνει η παρουσίασή του από την ΠΑΕ και μετά θα αρχίσει και η προετοιμασία. 16 θα αρχίσει τελικά. 16 του μήνα.
0: Mm-hmm.
3: Εντάξει, οι πρώτες μέρες θα είναι τα εργομετρικά, τα δημοτολογικά κτλ. Και 22 θα φύγει. Θα μάθουμε και τα φιλικά. Σύντομα θα είναι δυνατά φιλικά. Ένα έχει γίνει γνωστό αυτό με τη Rapid της 15 Ιουλίου, να υπενθυμίσω. Επειδή υπάρχει κόσμος και χθες μου στείλαν κάποιοι φίλοι που ρωτούσαν για τα εισιτήρια, που μπορούν να βρουν εισιτήρια. Μόλις γίνει επίσημο από το site της Rapid θα έχει εισιτήρια.
0: Ναι.
3: Έτσι, για το φιλικό αυτό το λέω, γιατί είναι ιδιαίτερο φιλικό.
0: Ιδιαίτερο για τους οπαδούς Παναθηναϊκού,
3: ναι. Ναι, λόγω της σχέσης.
0: Ναι.
3: Είναι πολύ πιθανό μέσα στην εβδομάδα που έρχεται επίσης να έχουμε, πολύ πιθανό να έχουμε την έγκριση άδειας για τον ερασιτέχνη, για να σας πω και να κλείσουμε και με αυτό. Υπάρχει προέγκριση. Αν δείτε τις τελευταίες ημέρες στο οικόπεδο του ερασιτέχνη, μετά το χώμα, που τα χωματουργικά που είχαν γίνει, αρχίζουν κάτω να ρίχνουν τσιμέντα, δεν ξέρω πώς ακριβώς τώρα, για να μπουν τα θεμέλια τέλος πάντων. Φτιάχνουν δηλαδή, προετοιμάζουν το έδαφος κυριολεκτικά.
0: Mm-hmm.
3: Προκειμένου με το που βγει άδεια να αρχίσουν.
0: Να ξεκινήσουν.
3: Ναι. Κατά άλλα, το ποδοσφαιρικό γήπεδο παίρνει και το τέτοιο διάστημα. Φαίνεται από τα πλάνα τα νέα τα οποία βγαίνουν από φίλους που...
0: Ψηλώνει,
3: ναι. Μακάρι να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα.
0: Mm-hmm.
3: Μακάρι να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που είναι για άνοιξη του 27 ή καλοκαίρι, αν θέλει, του 27 το ποδοσφαιρικό. Και όπως λέγει η σύμβαση μεταξύ ΑΕΠ Ελαιώνα και ΕΚΤΕΡ της κατασκευαστικής, δηλαδή, μέχρι 39 του 27 ο ερασιτέχνης. Θα γίνει προσπάθεια για να τηρηθούν, θα τα δούμε τώρα στο επόμενο διάστημα. Είμαστε σε αναμονή για να δούμε αν θα προκύψει κάτι. Κυρίως για αυτούς δύο παίκτες που αναφέρουμε που γίνεται προσπάθεια εντός ημέρας.
0: Ευχαριστούμε, κυρία.
3: Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
0: Πάμε break, λες.
1: Ό,τι νομίζεις.
0: Πάμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
6: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
7: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουνίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
13: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
8: Και τώρα ακμή.
13: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Επιμένεις.
15: Επιμένω.
14: Να το κάνουμε.
15: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
14: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
15: Έτσι νομίζω.
14: Δηλαδή θέλεις.
15: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
14: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
15: Τι να σου πω.
16: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
17: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
16: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
18: Η Winsport FM 94,6.
0: Η κυρία λέει, λέγει κάτι σαν γερμανικά και κάτι σε ένα σκυλάκι.
1: Εντάξει.
0: Που ακούγαμε πριν, έτσι.
1: Και έχουμε φτάσει. Να έρχονται οι Γερμανίδες στην Ελλάδα και να πουλάνε πράγματα.
0: Όχι, κάτι έλεγε σε ένα σκυλάκι, είχε βγάλει το σκύλο της Βόλτα μάλλον, μωρέ.
1: Αφού ο Διονύσης μας είπε ότι είναι μια κυρία εδώ που κάτι πουλάει.
0: Καλά, μπορεί να μην την είδε καν. Και να νόμιζε ότι ήταν. Ένα φίλο ακροατή σου στέλνει, παιδιά, δεν ξέρω.
1: Ναι, άμα ξέρει γερμανικά μπορεί να το καταλάβει.
0: Για φανέλα Παναθηναϊκού ξέρουμε τίποτα. Ναι, έχω μια αποκλειστική πληροφορία. Θα έχει πολύ πράσινο. Τι να ξέρουμε, παιδιά.
1: Και λίγο άσπρο.
0: Ναι, πού να ξέρουμε τώρα. Αυτές οι, πώς το λένε, αυτές οι εταιρείες θα κρατάνε τα σχέδια τους μυστικά. Θα εμφανιστεί ξαφνικά η φανέλα και θα τη δούμε.
1: Ναι.
0: Πώς
19: πιο
1: δύσκολη είναι
19: που φοράει τη φανέλα του 1990 ξανά.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Η φανέλα του 90, αυτή που έχει τις, τα.
1: Είπε, επειδή μπορεί να τον ακούσατε, είπε ο Κυριάκος πως νιώθεις που η Λίβερπουλ θα φορέσει ξανά τη φανέλα του 90.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και γενικά δεν υπάρχει φανέλα της Λίβερπουλ που να μην είναι ωραία. Έτσι. Εντάξει, θα τα πούμε γι' αυτά. Έφτασε στα χέρια μου η φανέλα η πράσινη, η φετινή αυτή. Είναι ο πνευματή, ρε παιδί μου.
1: Είναι ο
0: πνευματή μπρακούλια. Η οποία είναι πάρα πολύ ωραία όμω. Φίλε, είναι πάρα πολύ ωραία όμω. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και κάποια στιγμή να σου πω κάτι τώρα το καλοκαίρι. Δεν με βλέπω να παίρνω άδεια. Τέλο πάντων, θα σκάω με φανίσει στη δουλειά. Αυτά λείπουν όλοι.
19: Παρέλαβα
0: τα
19: μέρη από Βραζιλία.
0: Βραζιλία. Πιανού του, τη Βραζιλία. Φλαμέγκο. Α, Φλαμέγκο είναι ωραία, φίλε. Άγαμε στη Φλουμινέση. Λοιπόν, θα αρχίσουμε το θέμα του ΠΑΟΚ μετά τις 11, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ, μην αγχώνεστε, δεν θα σας στερήσουμε αυτή τη χαρά. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ, αλλά θα μιλήσουμε για το θέμα του ΠΑΟΚ, το οποίο ξέρεις, όσο συντηρείται Μιχάλη...
1: Το έχουμε συζητήσει τις τελευταίες μέρες,
0: ναι.
1: Τώρα στον ΠΑΟΚ μοιάζει ότι θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο του win-win.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω.
1: Φτάνουμε στα επίπεδα του λος-λος. Είτε μείνει είτε φύγει ο Λουτσέσκου, μοιάζει εκεί να καταλήγουμε.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί να. Πια και το να μείνει, με όποιο τρόπο, που δεν το βλέπω πολύ πιθανό πια, για να μην κανείς, αλλά και το να μείνει, μοιάζει...
0: Μια συγκατάβαση, μια συγκατάθεση σε κάτι το οποίο ας πούμε... ένα συμβιβασμός.
1: Μπράβο, ένας συμβιβασμός που... δύσκολα θα περπατήσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουν τραυματιστεί τόσο οι σχέσεις αυτόν τον ένα μήνα από τη λήξη του Παναθηναϊκού μέχρι σήμερα, που δεν ξέρω πώς μπορούν να αποκατασταθούν,
0: ναι.
1: Και με ποιο τρόπο.
0: Και ξέρεις, είναι και το.
1: Και πώς γίνεται να συνεργαστούν την επόμενη μέρα άνθρωποι που σήμερα κάνουν ό,τι μπορούν για να χωρίσουν.
0: Ναι. Και τέλος πάντων είναι και το τι. Πώς να το πω τώρα. Όταν υπάρχει μία. Ψιθυρολογία, μια φημολογία η οποία αναπτύσσεται έντονα, είναι και το τι επιτρέπεις εσύ να λέγεται και το τι επιτρέπεις εσύ να μην λέγεται. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ή δεν επιτρέπεις να λέγεται, μάλλον. Και αυτό επιβαρύνει τη σχέση αυτή. Και όσο αυτό χρονίζει, το κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Γι' αυτό εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή μοιάζει λάθος ο χειρισμός του ΠΑΟΚ, στο δικό μου μυαλό. Έτσι. Και μοιάζει, θα είναι ακόμα μεγαλύτερο λάθος αν αυτός ο χειρισμός οδηγηθεί στο ότι οι παιδιά μη συνεχίζουν το Λουτσέσκου. Έτσι όπως συζητάμε τώρα. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικείς τα αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Μετρομόλεως και 19 Ιουλίου. Απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metromall. Ο BWIN Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Το πρώτο live έρχεται το Σάββατο 13 Ιουνίου, τώρα μεθαύριο, από τις 12 έως τις 2, παρέα με Σταύρο Χοδοθήμιο και Νίκο Ράλλη και με πολλά δώρα. Το κατάστημα Public του Athens Metromall. Μια τηλεόραση Kiddos QLED 55 inch on 4K Google TV για τους φίλους ακροατές. Βιβλίο για το Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, αλλά και βιβλίο για το Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Οπότε λοιπόν ελάτε να το ζήσουμε στο εμπορικό κέντρο που πάντα, πώς να το πω, πάντα προσαρμόζεται στα χρώματα της επικαιρότητας και τώρα θα παίξει στους ρυθμούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πάμε λοιπόν να κάνουμε break, να ακούσουμε δελτίο και επιστρέφουμε.
18: Η Winsport FM 94,6.
20: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Τι έπαθες?
22: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
21: Ταυτότητα έχεις?
22: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
21: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
22: Έχω.
21: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
22: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
23: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου.
24: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
25: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
26: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
27: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
26: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
27: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
26: Αισθάνεσαι σπίτι.
27: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
28: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
29: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
18: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM λίγο μετά τις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Να πάρουμε τον τίτλο μαζί με τον κόσμο μας το μήνυμα ανασύνταξης στον Ολυμπιακό διαστόματος Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη του 5ου τελικού της τύχημαν GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ το Σάββατο στο ΣΕΦ στη διάθεση των φίλων των Πειραιωτών από σήμερα στις 12 τα εισιτήρια της αναμέτρησης. Την επίθεση του Άννη μεταχείρισε από διαιτησία είναι δίκαιο. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα στον 5ο τελικό με τον Ολυμπιακό. Στο Φάληρο εμφανίστηκε ο Εργίνα Ταμάν. Την κατάσταση του Λεσόρ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλή στον τρικέφαλο του δεξιού χεριού και του Καλαϊτζάκη που χτύπησε στον Αστράγαλο, θα τσεκάρουν οι πράσινοι. Στον όμιλο Skype περνάνε και επίσημα όπως αποφασίστηκε η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΠΟ τα τηλεοπτικά δικαιώματα τόσο του Κυπέλλου Ελλάδος όσο και του Super Cup αρχής γενομένης από τη νέα σεζόν. Η συμφωνία έχει τριετή διάρκεια ενώ ο νέος χορηγός ονοματοδοσίας είναι η στοιχηματική εταιρεία Superbet. Το βάρος στην ολοκλήρωση των μεταγραφών Γένσεν και Καμαρά έχουν ρίξει τον Παναθηναϊκό. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκουμπ Νίστρουπ στην Αθήνα τη Δευτέρα βρίσκονται οι πράσινοι. Πρώτος στόχος για τη θέση του αριστερού μπακ παίκτης από το εξωτερικό, υπόθεση του οποίου αν δεν προχωρήσει τότε θα ενεργοποιηθεί η περίπτωση Ζαγαρίτη, πολύ κοντά στην παραμονή του στο τριφύλιο Τσάβες. Μήνυμα συσπήρωσης απευθύνει ο Λέο Μάτος με αφορμή την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ ως αθλητικός διευθυντής. Μπορούμε να χτίσουμε κάτι με ενότητα, σκληρή δουλειά και την υποστήριξη του κόσμου μας. Έχουμε λαμπρό μέλλον μπροστά μας, έγραψε στα social media σε διαπραγματεύσεις με την Αλσάντ του Κατάρινο Ρασβάν Λουτσέσκου σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντιμάρτζιο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού με τους Ερυθρόλευκους να κινούνται ταυτόχρονα σε αρκετά μέτωπα. Θέμα χρόνων η απάντηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Μάρμολ. Συνεχίζονται οι επαφές για τον εξτρέμ της Τζιρόνα Τζόελ Ρόκα και αυτόν της Λάτσιο Ματέο Καντσελιέρη. Σε τουλάχιστον μία προσθήκη μέχρι το τέλος Ιουνίου θέλει να προχωρήσει ΑΕΚ φιλικό με την The Graft που θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολη στις 12 Ιουλίου όπως ανακοίνωσαν οι Ολλανδοί. Στον αυριανό τελικό του Final Four του Champions League Πόλο Γυναικών που δεξάγεται στη Μάλτα προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που νίκησε 14-12 τη Ματαρό στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό. Οι Ερυθρόλευκες θα διεκδικήσουν το τέταρτο τρόπαιο στη διοργάνωση με αντίπαλο του Φερεντσβάρος που επικράτησε 15-14 στα πέναλτι της Σαν Ανδρέου. Πέμπτο στην Ανατολού Εφές καθώς έφυγε από τη ζωή ο γυμναστής της ομάδας Σερχάτ Γκιουνές ηλικία 40 ετών έπειτα από εβδομάδες νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Συλληπιτήρες ανακοινώσεις εξέδωσαν τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Επική ανατροπή των Νίξ, οι οποίοι επέστρεψαν από το μείον 29, νίκησαν 107-106 τους Σπέρς στη Νέα Υόρκη και έκαναν το 3-1 στους τελικούς του NBA. Επόμενο παιχνίδι τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 4 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.

0: Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε. Συνεχίζετε και στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6988-946-946 στο Viber του bwin Sport FM για το ένα PlayStation 5. Και εδώ που πενελικώνετε, στείλτε τα μηνύματά σας για τα τρία βιβλία προσφορά της MVP Publication. Δύναμη και δόξα, παγκόσμιο κύπελο. Η ιστορία του Μουντιαλά όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ από τον Τζόναθαν Βίλσον. Καλύτερες πέρνες παγκοσμίως στο ποδόσφαιρο. Η Άγγελε με τα βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο αφιερωμένο στην πορεία και στην ιστορία της Εθνικής Αργεντινής. Και η ιστορία του Ριών Γιονταριών για τους λάτρεις της Εθνικής Ομάδας της Αγγλίας, γραμμένη από τον Πολ Χέιουαρντ. Θα τα κληρώσουμε στο φινάλε της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Τζομπατζόγλου. Καλημέρα σας, κύριε Δημήτρη, μας τι κάνετε?
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Σε γρήγορση.
0: Ναι, εντάξει, καλά κάνετε γιατί τα πράγματα τρέχουν.
1: Είναι πολύ κρίσιμο το διάστημα. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον δημοσιογραφικά, ο κόσμος εννοείται. Είναι πάρα πολλά μαζί. Είναι πάρα πολλά μαζί και προφανώς κυριαρχεί τον προπονητή. Εννοείται τώρα.
0: Καλά, ό,τι, ναι,
1: ό,τι και να λέμε. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Προσπαθούμε να βγάλουμε συμπέρασμα, να καταλάβουμε προς τα πού πάει. Ξέρω, ο κόσμος περιμένει προβλέψεις ξεκάθαρα, ξεκάθαρα πράγματα για το τι θα γίνει. Ναι,
2: δεν υπάρχουν, είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχουν.
1: Ζαριές δεν μπορούμε να ρίξουμε και δεν θέλω να ρίξω ζαριές.
0: Όχι, δε, όχι, όχι.
1: Σε τέτοιο πράγμα.
2: Προφανώς, προφανώς.
1: Βγάζουμε συμπέρασμα ότι μάλλον οδηγούμαστε και ψάχνουμε τον τρόπο που θα λυθεί αυτή η συνεργασία.
2: Μάλιστα,
1: αυτό είναι το κυρίαρχο. Ο τρόπος. Γιατί μέχρι τώρα, όχι, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση και είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση για τον ΠΑΟΚ και η συγκεκριμένη αλλά και η εξέβρεση του επόμενου. Είναι πολύ δύσκολο.
2: Άρα ψάχνουμε τον τρόπο γιατί κανείς δεν θέλει να πάρει την ευθύνη του διαζυγίου από τους δύο, λες, ή υπάρχουν και άλλοι λόγοι, οικονομικοί ας πούμε.
1: Α, νομίζω ότι η ευθύνη του διαζυγίου ξεκάθαρα αφορά τον ΠΑΟΚ, ο οποίος...
2: Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, άσε τι θα λέμε εμείς. Αν αύριο πει ο Λουτσέσκου, γεια σας, πλήρωσε τη ρήτρα η Αλσάτ και εγώ πήγα στην Αλσάτ. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πει, εγώ σκεφτόμουν να το κάνω και ο κύριος Λουτσέσκου δέχτηκε μια πρόταση και έφυγε.
1: Αυτό επικοινωνιακό δεν είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Επί της ουσίας ο ΠΑΟΚ...
2: Και αυτό λέω την ευθύνη του διαζυγίου. Για να μπορεί να επικαλεστεί ο ΠΑΟΚ ότι κοιτάξτε, δεν υπήρξε διαζύγιο με δική μου ευθύνη.
1: Ναι, είδες τώρα αυτό είναι πιο σαν
2: τελείως επικοινωνιακό. Καμία αμφιβολία.
1: Επί της ουσίας το άνοιξε ο ΠΑΟΚ γιατί δύο χρόνια υπάρχει μια τεράστια αποτυχία και έτσι άνοιξε το θέμα και όσο έμενε ανοιχτό στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ να βρει τον επόμενο, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμη αυτή η προσπάθεια, εμφανίστηκε και τρίτο πρόσωπο. Και τρίτη ομάδα, ας το πούμε. Το ότι εμφανίστηκε τρίτη ομάδα και αν θα πάει εκεί ο Λουτσέσκου, πραγματικά για μένα είναι δευτερεύον σε σχέση με το ότι θα έχει τον ΠΑΟΚ.
2: 100%.
1: Ήρθε και προέκυψε και έδεσε, ναι, σίγουρα υπάρχει ενδιαφερόμενη, σίγουρα ανοίγουν κουβέντες με τον Λουτσέσκου και μένει να δούμε αν τα βρουν με τον Λουτσέσκου για να πάει εκεί. Και μετά προφανώς να τα βρει και με τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ η διάθεσή του μας την έχει δείξει αυτόν τον μήνα. Ή αν δεν τα βρει ο Λουτσέσκου και ψάχνουμε ποιον άλλον τρόπο μπορεί να λυθεί αυτή η συνεργασία. Εκεί οδηγούμαστε. Εκεί οδηγούμαστε πότε. Νομίζω ότι μέχρι Κυριακή ή Δευτέρα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο για τον ΠΑΟΚ ότι τι θα κάνει και ότι μάλλον πηγαίνει με άλλον προπονητή. Τώρα αν θα πάει ο Λουτσέσκου σε αυτούς ή όχι, είναι δευτερεύον, έχει μια αξία, okay, απλά από όλα τα γύρω-γύρω, εδώ και τόσες εβδομάδες, πλέον λίγο ξεκαθαρίζει το τοπίο, καταλαβαίνουμε τι σκεφτόταν ο ΠΑΟΚ, τι ήθελε, ότι σαφώς δυσκολεύεται να βρει τον αντικαταστάτη του Λουτσέσκου. Η απόφαση είναι ιστορική σημασία, δεν είναι, τώρα το καταλαβαίνουμε από πάρα πολλά πράγματα, βλέπουμε ανταγωνιστές. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να βρεις τον προπονητή που θα σου ταιριάξει. Το καταλαβαίνουμε από το ότι ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου είναι μια συνήθεια, είναι μια καθημερινότητα που πρέπει να αλλάξει. όλο αυτό δεν μπορεί να γίνει τόσο γρήγορα. Σίγουρα έπαιξε ρόλο το φινάλι της σεζόν, έτσι, γιατί κάποια πράγματα έγιναν ξαφνικά και σίγουρα και ο Σαββίδης, πέρα από το ότι δεν μπορεί να χωρίσει ο Σαββίδης με τον Λουτσέσκου στα μαχαίρια και στα... Δεν το πιστεύω, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα επικοινωνήσουν κάποια στιγμή και θα εξομαλυνθεί το όποιο πρόβλημα, το όποιο ζήτημα. Αλλά καταλαβαίνει ο Σαββίδης πόσο μεγάλο είναι το θέμα του προπονητή. Θέλω να πω κάτι άλλο. Χθες ο ΠΑΟΚ άλλαξε διευθύνων σύμβουλο. Ναι. Η πλάκα είναι ότι στα χρόνια του Σαββίδη είναι λιγότερες οι αλλαγές σε αυτή τη θέση από ό,τι τον προπονητή. Κι όμως ο Σαββίδης αποφάσισε να αλλάξει ακόμα και τον άνθρωπο, την Κοντζάρεβα, με την οποία ήρθε εδώ μαζί. Δηλαδή, για τέτοιες αλλαγές μιλάμε πλέον στον ΠΑΟΚ. Να μην μείνουμε στο ότι ήρθε ένας άνθρωπος που το έχει σπουδάσει, έχει μια προϋπηρεσία, ο του Μαζάτος, έχει πολλά προσόντα, αλλά στο ότι ακόμα και η Κοντζάρεβα αλλάζει. Πάρα πολύ κομβικό. Και όμως, το θέμα του προπονητή είναι ακόμη πιο σημαντικό όμως. Παρά το ότι έχει αλλάξει διάφορους προπονητές σε αυτά τα 14 χρόνια, όχι πολλούς, είναι αλήθεια, εξαρτάται η καθημερινότητα, εξαρτάται το αποτέλεσμα, εξαρτάται η ψυχολογία, τα πάντα εξαρτώνται από την επιλογή προπονητή και από το πώς θα πάει η ομάδα. Προσέχουν πάρα πολύ, έχουν βρει στόχοι, ένα βήμα μπροστά, ένα βήμα πίσω, ζυγίζουν, όλοι μαζί πλέον είναι σε μια διαφάση, νομίζω ότι έχουν καταλήξει και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε...
2: Άρα ακούγοντάς δεν είναι πολλές οι πιθανότητες που δίνεις για παραμονή. Ποια?
1: Όχι, όχι.
0: Νομίζω καμία δεν δίνει. Αλλά το λέει, το λέει με την επιφύλαξη που έχει κάθε ρεπόρτερ που δεν ελέγχει τις εξελίξεις αυτός. Ναι. Δηλαδή, απλά τις μεταφέρει.
1: Ποτέ μιλες ποτέ. Αλλά όλα για προσεκή
2: οδηγού. Το λέω γιατί όπως... καταλαβαίνουμε, χωρίς να είμαστε βέβαιοι, ας το πούμε από στενό περιβάλλον του Λουτσέσκου, ότι ο Λουτσέσκου δεν είναι διατεθειμένος να μην...
0: Να παραιτηθεί.
2: Πάρει μια καθαρή λύση. Mm. Που στα δικά του μάτια η καθαρή λύση είναι εσείς θέλετε να διακόψουμε τη συνεργασία, εσείς θα τη διακόψετε, εσείς θα το πείτε και τι θα κάνω εγώ μετά. Αν θα είναι η Αλσάντ ή θα πάω να κάνω σαμπάτικαλ σπίτι μου στη Ρουμανία, ή θα ψάξω να βρω ομάδα σε μεγάλο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ή θα μείνω άνεργος μέχρι να βρω μια καλή ευκαιρία. Είναι δικό μου θέμα.
1: Πάντως υπάρχει η ομάδα του Κατάρ με την οποία.
2: Αυτή υπάρχει σίγουρα. Και γι' αυτό το λέω, φαίνεται ότι...
1: Ενώ είναι στον ΠΑΟΚ.
2: Ναι. Α, λες ότι συζητάει να πάει.
1: Συζητάει βέβαια. Δεν μπορεί αυτό να... Δεν υπάρχει καμία ομάδα που χτυπάει την πόρτα άλλης ομάδας χωρίς να έχει πάρει το OK και για ποδοσφαιριστές από τον πρωταγωνιστή. Μόνο κάποτε ο ΠΑΟΚ το έκανε αυτό με τον... πώς το λέγανε, τον Βραζιλιάνο του Παναθηναϊκού, το Στόπερ. Μολέδο.
0: Μολέδο, ναι.
1: Ναι, είχε πάει στον Παναθηναϊκό πρώτα. Και δεν είχε πάρει το κέι του Μολέδου, έχει γίνει και αυτό. Αλλά δεν είναι το συνήθες. Ναι. Πρώτα αντιλαμβάνεσαι τι περιθώρια έχεις και μετά πας να κάνεις τη δύσκολη κουβέντα. Και αυτοί έχουν σίγουρα ένα οκ, okay, ένα ανοιχτό παράθυρο για να στραφούν προς τον Λουτσέσκο. Εννοείται. Είναι λίγο λεπτές ισορροπίες, είναι λίγο το επικοινωνιακό, που πάω, νομίζω είναι ξεκάθαρο πλέον, ότι ψάχνει για προπονητή. Υπάρχει ομάδα που μιλάει με τον Λουτσέσκου. Θα τα βρει μαζί του. Μπορεί να τα βρει και να τα βρει μετά και με τον ΠΑΟΚ. Δεν θα τα βρει. Παραμένει ο Λουτσέσκου προφανώς μέχρι να φύγει σε αυτή την περίπτωση. Εδώ βρισκόμαστε. Αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα. Και ελπίζω ότι μέχρι τη Δευτέρα θα είναι πλέον πολύ πιο ξεκάθαρες όλες οι απαντήσεις και οι εξελίξεις.
2: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Δεν τη συζήτησαμε για υποψήφιους, τώρα γράφει και αυτός ο Πορτογάλος, θα δούμε παρακάτω.
1: Ο Πορτογάλος νομίζω ότι ανακοινώθηκε από τη Γούλφς.
2: Α, ανακοινώθηκε.
1: Ναι, ήταν υποψήφια η Γούλφς και ο Πεϊσότο από τη Ζήλβη Φέντε συνεχίζει την Αγγλία.
2: Μάλιστα. Ωραία.
0: Ευχαριστούμε κύριε.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Λοιπόν, πάμε break. Να βάλουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα για να πούμε στην bwin. Παίζει Predictor στο παγκόσμιο κύπελο με 100.000 ευρώ μετρητά. Άπαιχτος διαγωνισμός μετρητών στην bwin με τις σωστές προβλέψεις να κερδίζουν.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: bwin Sport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξε το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα 2 καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Η Winsport FM 94,6.
14: Right about now, the funk soul brother, check it out now. Right.
0: Περιμένοντας τον Τζανάκα, είναι η εκπομπή που ακούτε. Bwinsport FM 94,6. Είμαστε εδώ και να σας πω ότι μπάλα στην περιοχή, η παρέα στον καναπέ και η Wolt σε θέση επίθεσης, γιατί

0: Συγγνώμη για τα Μπολόνια. Α.
1: Νομίζω ότι είναι 25 minimum.
0: Α.
1: Πάτωμα για τον Πιρόλα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά για να φρενάρουν τα 20 εκατομμύρια, φανταστείτε 25 τι κάνουμε.
2: Ναι, καλά, ναι, δεν είναι η Μπολόνια ομάδα που κάνει τέτοιου είδους.
1: Βέβαια.
0: Δεν μπορεί να κάνει.
1: Επίσης πάλι Βραζιλιάνοι για το Ροντινέι, αυτή τη φορά από την Γκρέμιο. Να το δούμε αυτό, να το παρακολουθούμε λίγο, λέω. Γενικότερα, ότι παίζει με Βραζιλία και με Ροντινέι, ας το παρακολουθούμε.
0: Αν πάρει το Μαφέο, πάρει και τον Τσάπρα.
1: Ο Ροντινέι του άλλου μπακ δεν υπολογίζει, δεν εξτρέμ. Αλλά ο Ολυμπιακός.
0: Ναι,
1: εγώ συνεχίζω να λέω ότι θα πάρει τουλάχιστον δύο εξτρέμ, όχι έναν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θεωρώ βέβαιο ότι θα πάρει δύο εξτρέμ. Μέσα σε όλα πρέπει να δούμε τι θα γίνει, γιατί έχει έρθει ο Φορτούνης, υπάρχει ο Ζέλσον, υπάρχει ο Αντρέ Λουίζ. Να δούμε βέβαια και με τον Αντρέ Λουίζ. Δεν θα το αποκλείσω να έρθει πρόταση και καλή για τον Αντρέ Λουίζ. Συνεχίζει να έχει αγορά, είναι λογικό. Τώρα επειδή 4-5 μήνες δεν έπαιξε, δεν σημαίνει νομίζω ότι χάνει την αξία.
2: Έρχεται η πρόταση.
1: Ναι.
0: Έτσι λες.
2: Περισσότερο.
0: Περισσότερο.
2: Ο Περισσότερο που πήγε στην Γκούλφ.
0: Α, ναι.
2: Τον λάτρευε.
0: Α!
2: Και η Γκούλφ αγοράζει.
0: Πορτογάλους.
2: Αβέρτα.
1: Πορτογάλους, ναι. Ισχύει αυτό. Παρότι στη Championship νομίζω ότι θα κάνουν δυναμικές κινήσεις για να επανέλθουν στην Premier League.
2: Και είναι φαβορή αυτή και η West Ham είναι τα δύο πολύ μεγάλα φαβορή.
1: Ο Περισσότερο βέβαια απογράφτηκε για τον Μπάουκ τώρα, έτσι.
2: Ναι, έκλεισε στην Γκούλφ.
1: Αλλά δεν ξέρω. Σήμερα η Αμπόλα τον έρθει για τον Μπάουκ.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, για τον Ορτέγκα. Αυτό που είχαμε αναφέρει πριν αρκετό καιρό, πριν 15-20 μέρες, ότι η Ουντινέζε κοιτάζει την περίπτωση και τον θέλει. Αυτά είναι στο φύγε. Προς το παρόν.
0: Και πούς ακόμα.
2: Πόσα θέλει ο Ολυμπιακός για τον Ορτέγκα, 5?
1: Νομίζω στα 5 με 6 είναι ο Ολυμπιακός, θα είναι καλά.
2: Okay.
1: Και ένα ακόμα που ξέχασα χθες από Τουρκία, ναι, για τον Μπρούνο.
2: Α, ναι,
1: από την Μπεσίκτας.
2: Ναι.
0: Για τον Μπρούνο.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Πήγε ο Ιταλιάνο εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα. Και γράφουν ότι ενδιαφέρεται.
0: Ωραία.
1: Για τον Μπρούνο.
0: Ωραία.
1: Και ότι με 3-4 εκατομμύρια θα τον έπαιρνε.
0: Ωραία, ωραία.
1: Okay.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή...
0: Very busy summer for Ολυμπιακός football manager.
1: Βέβαια. Τώρα, περιμένουμε την απάντηση του Μίκα Μάρμολ.
0: Έπαιξε χθες,
1: Δεν ανέβηκανε.
2: Οπότε
1: αποκλείστηκαν στα ημιτελικά από τη Μάλαγα. Το θέμα...
0: Κάτσε, δεν ήταν μπροστά στο σκορ.
1: Ναι, 0-1, ήρθε 1-1. Είχαν χάσει το πρώτο μάτς, ένα εντός έδρας. Το θέμα εδώ ποιο είναι. Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα στις πληροφορίες που υπάρχουν, του έχει κάνει την καλύτερη πρόταση που έχει στα χέρια του. Στα οικονομικά. Το θέμα είναι ο ίδιος θα αποφασίσει. Είναι ένα παιδί 22 χρόνων, έτσι. Και το λέω αυτό γιατί οι Ισπανοί ξέρουμε πάντα ότι μια αγάπη στη χώρα τους, στο πρωτάθλημά τους κυρίως, την έχουν. Έχει προτάσεις και από τη Θέλτα και από την Οσασούνα.
0: Λεφτά δεν έχουν στην Ισπανία όμως.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω τα συμβόλαια που δίνουν οι Ισπανικές ομάδες από το 5%.
1: Εννοείται. Απλά...
0: Στους περισσότερους ποδοσφαιριστές είναι πολύ μικρά, μικρότερα από τα Super League.
1: Απλά πολλές φορές οι Ισπανοί προτιμάνε.
0: Ναι, να παίξουν.
1: Ακόμα και σε μια ομάδα μικρομεσαία. Να μείνουν εκεί. Το είδαμε με το Σαραγώσα, πέρυσι με τον Brian Hill. Με πολλούς ποδοσφαιριστές.
0: Εντάξει, την Τζιρόνα είναι μια διαφορετική υπόθεση γιατί η Τζιρόνα είναι και στο
1: City Group.
0: Στο City Group και είναι εντάξει, είναι διαφορετική κατάσταση.
1: Ακριβώς. Είναι μια περίπτωση, δηλαδή τώρα ο Μάρμολ που θα ξέρουμε πολύ σύντομα το τι θα γίνει. Περιμένει την απάντησή του Ολυμπιακός, περιμένει την απάντηση την οριστική του Λεβαδιακού και εκεί τι θα γίνει. Εκεί δεν μπορώ
0: υπάρχει πρόταση στο τραπέζι εκεί.
1: Ναι, εκεί δεν μπορώ να είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα συμβεί.
0: Υπάρχει πρόταση στο τραπέζι.
1: Εγώ αυτό γνωρίζω ότι υπάρχει πρόταση στο τραπέζι. Δεν γνωρίζω το ύψος.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν ξέρω αν είναι του Ολυμπιακού αυτή η πρόταση που λέει ο Λεβαδιακός ότι είναι μεγαλύτερη, στα 3 εκατομμύρια δηλαδή, μεγαλύτερη από τη Πλιτζέν. Περιμένω να δούμε τι θα αποφασίσει ο Λεβαδιακός. Εγώ καταλαβαίνω από τη στάση του Λεβαδιακού ότι ο Λεβαδιακός περιμένει. Περιμένει κι άλλα. Δεν ξέρω, μπορεί να περιμένει και τον Παναθηναϊκό να μπει. Μπορεί να περιμένει και κάποια άλλη ομάδα του
0: Ιταλία. Ναι,
1: πάρα πολύ πιθανόν.
0: Και γενικά υπάρχει εμπειρία διοικητική στη Λεβαδιά.
1: Εννοείται, εννοείται. Και πολλές φορές είναι αυτό που λέμε ότι ο Ολυμπιακός πούλησε τον Κωστίνια πριν πάει στο Τζάπρα. Δηλαδή ναι, αυτό παίζει το ρόλο του πάντα, ναι, και στις απαιτήσεις του Λεβαδιακού για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα άμα διαβάζει ας πούμε η αγορά ότι ο Ολυμπιακός ζητάει 25 εκατομμύρια για τον Πιρόλα, 6 για τον Ορτέγκα, έρχονται λεφτά για τον Αντρέ Λουίζ, μπορεί να έρθουν λεφτά για τον Μπρούνο, αυτό και τον άλλο, σου λέει κάτσε, έχεις.
1: Ναι.
0: Έχεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τι με χρειάζεσαι. Αλλά να έχω κι εγώ. Καταλαβες.
1: Γενικότερα πάμε σε ένα καλοκαίρι που ο Ολυμπιακός είναι πιθανό να έχει 4 διαφορετικά μπακ. Το ιδανικό σενάριο, νομίζω, στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού είναι τουλάχιστον ένας μπακ σε κάθε πλευρά να είναι Έλληνας.
0: Okay.
1: Να δούμε αυτό πώς μπορεί να γίνει.
2: Πώς μπορεί να γίνει αριστερά.
1: Πώς μπορεί να γίνει αριστερά.
2: Δεξιά μπορούμε να φανταστούμε. Τσάπρας, Σάλιακας.
1: Ναι.
2: Αριστερά είναι λίγο πιο δύσκολο.
1: Ακόμα και βρουσάει, θα λέγαω εγώ, στα δεξιά, η τελευταία λύση.
2: Μα, ναι. Mm.

0: Αλλά παίζει μπακ το παιδί αυτό στην Πορτογαλία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Παίζει με τριάδα βέβαια.
0: Ναι,
1: τελευταία το έχουν αλλάξει.
0: Καλά, έτσι
1: παίζουν τετράδα.
0: Έτσι παίζει ο Κυριακόπουλος στην Ιταλία. Πολλά χρόνια.
2: Ναι, ναι.
1: Αριστερά μετά θα μπορούσε να είναι περίπου ο Λυκογιάννη.
0: Τέταρτο καλοκαίρι σε ρί. Ρε τον Μπάμπη του Λυκογιάννη. Είναι πραγματικά, δηλαδή φέρτε τον κάποιο.
1: Και βάζω πιο πίσω τον Αθανασίου. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Αθανασίου.
0: Okay.
1: Το βλέπω λίγο δύσκολο να παραμείνει στον Ολυμπιακό, γιατί νομίζω ότι ο προπονητής δεν έχει κακή γνώμη. Απλά θεωρεί ότι μπορεί να αντεπαξέλθει καλύτερα σε τριάδα.
0: Ναι.
1: Σαν fullback, γιατί θεωρείται αμυντικά έχει προβλήματα.
0: Ναι, δεν έχει προβλήματα. Μόνο τα μέτρα που έχει το back στο κήπεδο, ρε παιδιά. Ναι. Το έχουμε πει 10.000 φορές. Όπως και ο Τσάπρας. Όταν ο προπονητής του ζητάει το back να είναι έξω από την περιοχή του αντιπάλου, γιατί έχει πολύ μεγάλη έφεση στην assist, στην τελική προσπάθεια, στην τελική πάσα. Είναι προφανές ότι τα μέτρα που έχει πάρει στο γήπεδο δεν τον βοηθούν να καλύπτει σωστά τους χώρους. Ο Τσάπρας έχει παίξει και στόπερ. Δηλαδή, άμα του πεις δεν θα περνάς στη σέντρα, θα έχει πολύ καλύτερα ανασταλτικά. Έτσι.
1: Ισχύει.
0: Και ο Αθανασίου το ίδιο πράγμα είναι. Απλά τυχαίνει να ξέρει μπάλα το παιδί, ο Αθανασίου, και να είναι πολύ καλός από τη σέντρα και πάνω.
1: Ακριβώς. Κατά τα άλλα, επίσης γράφονται αρκετά ονόματα για χαφ. Γράφτηκε ένα τη Λοριάν του Νοά Καντιού, ενός 27χρονου. Ο Ολυμπιακός ψάχνει γενικότερα. Νοά Καντιού.
0: Νοά Καντιού, εύκολο.
1: Ναι, ναι. Ο 27χρονος, αλλά νομίζω δουλεύει κάποιες άλλες υποθέσεις ο Ολυμπιακός για τα χαφ.
0: Okay.
1: Δουλεύει για τα χαφ γιατί θα πάρει τουλάχιστον δύο παίκτες και εκεί. Άμα βάλουμε και το 10 που θα πάρει και εκεί παίκτες, όπως φαίνεται ο Ολυμπιακός, θα πάρει τουλάχιστον 3 στον άξονα του. Γιατί έχει ως τώρα δεδομένο τον Έσε, έχει το Μουζακίτη, να δούμε βέβαια τι προτάσει μπορεί να έχουν για το Μουζακίτη. Και τι θα συζητήσει ο Ολυμπιακός τον Μουζακίτη. Έχει τον Γκαρθία που επί της ουσίας έχει ένα νέο στο συμβολέο του, μένει και ο Γκαρθία και είναι και ο Σιπιώνη. Είναι ένα κομμάτι, δηλαδή τα back και τα half που ήθελε να τα φρεσκάρει πάρα πολύ ο Μαντιλίμπαρ. Ήταν εξ αρχής, όταν μίλησε και με τον Κοβάσεφ και με τον Καρεμπέ, ήταν οι δύο θέσεις, τρεις ουσιαστικά, αριστερά, δεξιά, στα back και στα half. Τα τρία κομμάτια που ήθελε να φρεσκάρει πάρα πολύ, γιατί περνάει και όλο το παιχνίδι από εκεί. Και από τα half. Περνάει το παιχνίδι, κυρίως στα χάβια δεν περνάει τόσο πολύ η μπάλα όσο έχουμε δει τόσο καιρό. Κυρίως για το pressing. Okay. Για το τοποθετήσει που θέλει να έχουν μέσα στο γήπεδο. Και από τα μπακ τα στηρίζει πάρα πολύ το παιχνίδι του στα μπακ. Περιμένουμε τον Μαφέο να έρθει σε λίγες ημέρες.
0: 17?
1: Ναι, 17. Έχει κλείσει ο Ολυμπιακός τους 3 από τους 4 θερματοφύλακες του χρόνου. Έχει τον Τζολάκη. Πάει να κλείσει τον Πόποβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα. Έχει κλείσει τον. Έχει υπογράψει ο Στουρνάρας. Ήταν ο τρίτος και παίρνει και τον Τζομπανίδη, όπως φαίνεται, τον Πανσεραϊκό, που το παιδί αυτό έκανε μια καλή χρονιά αυτός με τον Πανσεραϊκό, όσο έπαιξε, όσο πήρε θέση του Δυναλίνη. Θα τον πάρει για τη β' ομάδα, για πρώτο στη β' ομάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Όρεξη να έχουμε και μπαταρία στο κινητό.
1: Θα έχει πολύ, πολύ πράγμα, νομίζω, και μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε αρκετές εξελίξεις σε πολλά θέματα.
2: Όσο κάνει εκτίμηση, πρέπει να αρχίσουμε να το ρωτάμε αυτό σε όλους τους ρεπόρτερ, τους ρεπόρτερ όλων των ομάδων. Κύπελλο Ελλάδας με 2 κάτω των 21 βασικούς.
1: Ναι, με 2 κάτω των 22. Του 4.
2: Ναι, του 4, 21,5.
0: Να παίζουν εθνική ελπίδα. Να έχουν δικαίωμα συμμετοχή στην εθνική ελπίδα.
2: Αυτό είναι το.
0: Ο ένας είναι ο Μουζακίτης.
2: Αν δεν πουληθεί.
0: Αν δεν πουληθεί, ναι.
2: Ναι.
1: Ένας θα μπορούσε εύκολα.
2: Βασικά θες 3-4. Για να παίζουν 2 βασικοί. Εννοώ στο ρόστερ.
1: Ήθελα να δω το Στουρνάρα πόσο χρόνο είναι, αλλά πρέπει να είναι μεγαλύτερο και ο Στουρνάρα. Πρέπει να είναι 24 ο Στουρνάρα. Επίσης. Είναι ένα θέμα αυτό. Γι' αυτό νομίζω και υπάρχουν κάποια παιδιά που θα μπουν στην προετοιμασία και κάποιοι που θα ανέβουν. Για παράδειγμα, ο Αγγελάκης, ο Center for.
2: Πήγε
1: πάρα τον Αστέρα Τρίπολης.
2: Ο Πανύψηλος.
1: Είναι ένα παιδί που λογικά θα είναι στην προετοιμασία. Ο Μπακούλας, ίσως να είναι ο δεύτερος. Που και αυτός επέστρεψε από χειαστό και δεν τα παιδιά είχαν πάθει ρήξη χειαστού.
2: Ναι, είχε πάει εδαλικό στο Ριωάβε.
1: Ακριβώς. Είναι ο Κουτσίδης που ανεβαίνει στη θέση του Καλογερόπουλου. Υπάρχει ο Φίλης που είναι ένα προφίλ που ο Ολυμπιακός τον κοιτάζει για να ανέβει επίσης στην πρώτη ομάδα. Νομίζω έτσι θα βγει. Δεν μπορεί να βγει κάπως διαφορετικά.
2: Πρέπει να μονίδεις είναι και φέτος στον Ατρόμητο.
1: Ναι, είναι 1,5 χρόνο ο οργανισμός του στον
2: Λιατσικούρας. Είναι κάτω, είναι το 4, νομίζω 4.
1: Ο Λιατσικούρας είναι μέσα σε αυτούς, αλλά δεν είμαι βέβαιος αν θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Δεν είμαι βέβαιος δηλαδή. Και δεν ξέρω και αν ο ίδιος θα θελήσει να συνεχίσει, ας πούμε, στη δίτα ομάδα και τη νέα σεζόν. Ίσως θελήσει κάπου να πάει να παίξει. Παραπάνω.
2: Δανεικός.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το δούμε με τους δύο του κυπέλου. Γιατί οι περισσότερες ομάδες θεωρώ ότι θα έχουν έναν τραυματοφύλακα. Σίγουρα.
2: Μιλάμε για μεγάλο πρόβλημα για όλους.
1: Το θεωρώ δεδομένο ότι ο ένας θα είναι ο
2: τραυματοφύλακας. Για όλους όσο πάνε να το κατακτήσουν.
0: Ναι.
1: Θα είναι ο τραυματοφύλακας ένας αναγκαστικά. Δεν γίνεται.
0: Ωραία. Γιώργο, αυτά λύνονται και εύκολα βέβαια.
2: Ποιο να είναι ένα τρόπο. Δηλαδή να παίζει βασικό στο κύπελο Ελλάδα για τον Ολυμπιακό, ο ποιο.
1: Ο Τσομπανίδης, α πούμε.
2: Α, ο τέταρτο.
1: Ναι.
2: Okay.
1: Και αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός κάποιον που θα έχει από την Ακαδημία. Έχει ο Παναθηναϊκός νομίζω και ένα καλό τραυματοφυλακά, θυμάμαι τον γείτονα, όπως λέγεται εκείνα.
0: Και τον Κάτρι.
1: Ο ΠΑΟΚ ας πούμε δεν έχει. Έχει
0: τον
1: Μοναστηρλή.
2: No.
1: Όλες οι ομάδες πρέπει να βρουν τώρα όχι δύο παίχτες.
2: Θα πρέπει
1: να βρουν 3-4-5-6. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει και.
0: Στον Παναθηναϊκό επιστρέφει και ο Κυριόπουλος μετά το χιαστό.
1: Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ο κανονισμός ότι θα πρέπει αυτό, άμα βγει αλλαγή ένα μικρό, να μπει μικρό στη θέση του.
0: Οπότε
1: πρέπει να έχει backup.
2: Γι' αυτό λέω 4.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Ζάνακα. Ευχαριστούμε. Break και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
12: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
13: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
12: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
13: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
12: Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
15: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
14: Γιατί?
15: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
14: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Attenzione, gol di testa, gol di Zidane, il primo gol di Zidane a questo mondiale, 27esimo. Gioca F, parte dalla bandierina.
0: Δεν προλαβαίνω να πάρουμε ανάσα, Κυριακό, και βάζει ποτάκια και κούλτα. Παρά 20 είναι και ο Κέτσε δεν έχει βγει ακόμα. Τι κάνετε, κύριε Κώστα, μας πώς είστε? Καλημέρα σας.
17: Να συνεχίσω στο σποτάκι.
0: Όχι, να μην συνεχίσεις. Όχι, όχι, γιατί δεν προλαβαίνουμε με τίποτα, φίλε. Είμαστε πολύ πιεσμένοι.
17: Μια μέρα που θα έχουμε χρόνο θέλω να μου βάλει το τελευταίο πέναλτι του Μοντιέλ στο Μουντιάλ το προηγούμενο, αν το έχουμε κάπου.
0: Εντάξει, εντάξει. Εντάξει.
17: Έστω και από Αργεντίνο. Λοιπόν, να πούμε
2: έστω.
17: Στα γρήγορα...
2: Όχι κυρίως, έστω.
17: Έστω, έστω. Έστω. Λοιπόν, να πούμε στα γρήγορα λοιπόν ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα που μοιάζει πιο δημοσιογραφικό από, όχι επειδή είναι καλό για την ΑΕΚ ας πούμε, για τον κόσμο της ΑΕΚ και για την ομάδα, που λέει ότι δεν υπάρχει μέχρι τώρα τίποτα από την πλευρά της Μοντερέι για τον, για τον Πινέδα. Το λέω γιατί το να γράψεις ότι ο Αλμέιδα θέλει τον Πινέδα είναι το πιο εύκολο πράγμα.
0: Το εύκολο, δηλαδή, ναι. Και είναι και αλήθεια.
17: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, δηλαδή σίγουρα θα θέλει τον Πινέδα.
0: Ναι, okay.
17: Από εκεί πέρα όμως το να βάλει ρεπορτάζ ότι δεν υπάρχει τίποτα από τη Μοντερέι και ότι είναι δύσκολο και ότι ο Πινέδα δεν έχει καμία έτσι ενόχληση από τη Μοντερέι, δεν το γράφεις εκτός αν έχεις όντως αυτή την πληροφόρηση. Οπότε το κρατάμε με, αρκετή, έτσι, με αρκετό σεβασμό αυτό το δημοσίευμα του Φόρτφου. Είναι ένα, okay, είναι μέσο γνωστό, δεν είναι ένα του ήταν απλό στο... Το X.
0: Έχει υπόσταση.
17: Έχει μια υπόσταση και περιμένουμε σήμερα την πρεμιέρα να δούμε αν θα παίξει ο Ρμπελίν. Εγώ θέλω να παίξει και μακάρι να νικήσει και το Μεξικό.
2: Δεν έχει πλάκα ότι ο Αλμέιδα το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να αφήσει ελεύθερο τον Μαρσιάλ.
17: Κοίτα, νομίζω θα τον αφήναν ούτως ή άλλως.
2: Σωστά, ναι. Δεν είναι ότι είχαν εξετραλαθεί οι άλλοι. Αλλά λέω.
17: Και εσύ να πήγαινε προπονητής, θα πιστεύω ότι ήταν η πρώτη κίνηση της χρονιάς. Ξεκινάμε με βάση αυτό. Μόνο η ΑΕΚ άργησε, αλλά τέλος πάντων. Τέλος καλό, αλλά καλά και
2: η ΑΕΚ πήρε και λεφτά όμως. Άργησε, αλλά πήρε και λεφτά.
17: Ναι, πήρε και ένα εκατομμύριο, ναι. Βέβαια, αν ήταν πιο γρήγορη θα έπαιρνε τρία. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Να πούμε ότι για τα μεταγραφικά. Έχω πει ότι μέσα στην Ινδία θα γίνει σίγουρα ακόμη μια μεταγραφή, μπορεί και δύο όμως. Και κλείνοντας τη σύντομη αυτή έτσι, παρουσία μου εδώ...
0: Μεστή και περιεκτική όμως, ναι.
17: Μεστή και περιεκτική, να πω ότι να βάλουμε ένα πρώτο όριο μέσα 15 Ιουνίου.
0: Ωραία.
17: Ας το βάλουμε και μπορεί να οι εξελίξεις όντως να μας επιβεβαιώσουν μέσα στις επόμενες 5 μέρες. Σήμερα δηλαδή και τις επόμενες μέχρι τις 15.
0: Ωραία, ωραία.
17: Δεν μπορώ να πω θέση, ξέρουμε τις θέσεις, είναι η στόπερ κεντρικό χαφ και περιμένουμε να δούμε τι θα προχωρήσει. Επίσης για τον Γιώβιτς, ίσως αύριο θα μπορώ να σου πω κάποια πράγματα παραπάνω.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε κύριε.
17: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε
17: να,
0: κύριε.
17: Καλά.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Έχεις κάτι σημαντικό να μας πεις?
2: Βεβαίως. Έχω να σου πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win σε περιμένουν 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Σημαντικότερο τώρα και από την ανάλυση του χθεσινού παιχνιδιού για τον μπάσκετ είναι να μας πει ο Γιώργος Πετρίδης αν ας πούμε κάποια από τα παιδιά που δεν έπαιξαν χθες υπάρχουν ελπίδες να παίξουν το Σάββατο. Τι κάνετε κύριε Γιώργο μας, καλημέρα σας.
19: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
19: Καλά εσείς?
0: Καλά, καλά, καλά. Καλά.
19: Εντάξει, ο Ρογκαβόπουλος σίγουρα όχι. Σλούκας πολύ δύσκολο. Μπορούμε να δούμε.
0: Α, του Σλούκα είναι δύσκολο,
19: Ναι, δύσκολο μου φαίνεται. Δύσκολο μου φαίνεται. Έχει επιβαρθεί πολύ αλήθεια το γονατό του. Και είναι και εντάξει, το έχουμε πολλές φορές, είναι και ηλικία, είναι και άλλοι παράγοντες αυτά που παίζουν το ρόλο τους έτσι. Και για τον Ρόζμα θα δούμε, εντάξει έκανε και χθες ένες, αλλά δεν μπορούσε να γνωριστεί. Μεσολαβούν δύο ημέρες στην ουσία. Θα δούμε πώς θα νιώθει για να μπορέσει να βοηθήσει. Τώρα από εκεί πέρα νομίζω ότι αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη σειρά και γενικό και ειδικότερα μάλλον στο θεσινό μάτς είναι ένας άθλος, ένας ιστορικός άθλος για τους πράσινους. Μια καταπληκτική έτσι νίκη, μια τρομερή κατάθεση ψυχής από όλους τους παίκτες. Όλοι οι παίκτες προσφέραν το κάτι της τους θες. Και οι 9 που χρησιμοποιήθηκαν, όλοι έδωσαν το κάτι που μπορούσαν. Καλά, η Τζάκη για παράδειγμα που μπήκε μέσα εδώ σε ενέργεια και άμυνες και γενικότερα και σκορ. Ο Μίτσογλου βοήθησε πάρα πολύ. Ο Μίτσογλου γενικά είναι ένας
0: αφορικός. Ναι, στους τελικούς, στους τελικούς έχει εμφανιστεί ξανά ο Μίτσογλου γιατί τον είχαμε ξεχάσει, αλήθεια είναι.
19: Σωστά.
0: Και δεν είναι, πώς να το πω τώρα, υπερβολικό να πούμε ότι στο το φινάλε της περίοδου στην Ευρωλίγκα τον είχε ψιλοθάψει ο Ταμάν. Mm-hmm. Τον είχε εξαφανίσει.
19: Σε όλη την Ευρωλίγκα, όλη τη σεζόν. Όχι στο φινάλε, σε όλη τη σεζόν. Ο Χουάντσο μπορεί ας πούμε, να χάσει τα τρίποντα, αλλά γενικότερα ήταν κομβικός. Και πότε που είχε πετύχει ήταν σημαντική και βοήθησε στα rebound και γενικότερα στην άμυνα. Ο Γκραντ και αυτός μπορεί επιθετικά να μην έδωσε πράγματα, αλλά στην άμυνα ήταν καταπληκτικός. Εντάξει, για το Χέρι Ντέβις τι να πιστεύω, αν έχει παίξει άνθρωπο 48 λεπτά, έχει σβήσει το Βεζέγκοφ και έχει κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι, δεν μπορεί να πει πολλά, όλες φορές και αυτός τα έδωσε όλα. Ποιος ξεχνάω φυσικά τον Νάν, ο οποίος έχει κάνει το καλύτερο του μάτι του τελικούς. Ο Νάν, ο οποίος αποβλήθηκε με 5 φάου, έχοντας κάνει 2 επί της ουσίας. Έτσι. Και φυσικά ο Τολιόπουλος και ο Σόρτς, οι οποίοι ήρθαν από τον πάγκο και ήταν οι πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού στις δύο παρατάσεις. Και ενώ, για μένα έχει μεγάλη σημασία, και ενώ στην κανονική διάρκεια δεν τους πήγε το παιχνίδι, δεν τους είχε βγει. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό δείχνει ότι αυτά τα παιδιά έχουν τρομερά ψυχικά χαρίσματα και αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στις δυνατότητες τους. Έτσι. Πολύ καλό κοτσάζουμε πάλι από τον Αταμάν σε ένα ακόμα τελικό. Νομίζω ότι δείχνει ότι και ο ίδιος αδίκησε την ομάδα του και τον εαυτό του όλη τη σεζόν.
0: Καλά, χθες πήγε βαθιά στο rotation γιατί αναγκάστηκε να πάει, εγώ λέω.
19: Καλά, δεν έχει κάποιο φοβερό rotation, είναι μια παίκτηση. Νομίζω ότι είναι normal, έτσι, για το...
0: Από τους διαθέσιμους 11, 10, πόσους είχε?
19: 11 είχε διαθέσιμους, εντάξει, ο Σαμοντρόφ και ο Κουζέλογλου δεν έχουν παίξει καθόλου.
0: Ναι.
19: Ο Σαμοντρόφ είχε παίξει πολύ λίγο κατά τη δευτερόλεπτα.
0: Γι' αυτό σου λέω, οπότε δεν...
19: Ναι, ναι. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι έχει χρησιμοποιήσει και τους 9 παίκτες που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει, έτσι. Mm-hmm. Αλλά γενικά ήταν πολύ διαβασμένος ο Παναθηναϊκός και η τακτική του γενικά έχει αποδώσει μέχρι στιγμής. Και πραγματικά βγάζει τον Ολυμπιακό από το παιχνίδι του, έτσι. Γενικότερα πάντως νομίζω ότι το σύνολο των φιλάθλων, εντάξει να ξέρουμε τους Ολυμπιακού, στη συνείδηση μάλλον του φιλάθλων είναι Παναθηναϊκός πρωταθλητής. Είναι καλύτερη εικόνα του Παναθηναϊκού για τα σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει.
0: Είναι καλύτερη από ό,τι περιμέναμε να είναι. Είναι καλύτερη από ό,τι περιμέναμε να είναι. 100% είναι καλύτερη από ό,τι περιμέναμε να είναι. Και αυτό όμως, ξέρεις, έρχεται και θυμίζει εδώ πέρα τώρα ότι έκανες όλη τη χρονιά και δεν κατάφερες αυτό το τελευταίο μάτς να το έχεις στην έδρα σου. Mm-hmm. Γιατί και αυτό παίζει ρόλο.
2: Ναι.
19: Ναι. Και όλη τη χρονιά ο Παναθηναϊκός θα έχει κάνει θάλασσα, όχι μόνο στο πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα. Το είπαμε, πρέπει να δείξει πάρα πολύ τον εαυτό του Παναθηναϊκός και ο Αταμάν και την ομάδα του. Είναι δεδομένο αυτό.
2: Στην Ευρωλίγκα φέτος τι έγιναν στο ΆΚΑ και στη ΟΣΕΦ?
0: Στην Ευρωλίγκα κέρδισε ο Ολυμπιακός.
2: Στο ΆΚΑ.
0: Στο ΆΚΑ.
19: Και
0: στο ΣΕΦ.
2: Α, και ΣΕΦ.
0: Και στο πρωτάθλημα κέρδισε ο Ολυμπιακός και... νομίζω και στα δύο.
19: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω ότι κέρδισε και στα δύο.
2: Άρα δεν παίζει στις κανονικές διάρκειες, δεν έπαιξαν ρόλο οι έδρες, ενώ στα play-off μέχρι τώρα μιλάνε οι έδρες.
0: Ναι.
19: Ο Παναθηναϊκός έχει υποστεί φέτος το γήπεδο του 10 ήττες
0: σε
19: Ευρωλίγκα πρωτάθλημα. Μιλάμε για τρομερό νούμερο.
0: Εντάξει, μιλάμε για μια χρονιά που έχει χάσει τον Κολοσσό.
19: Ναι.
0: Δεν μιλάμε για αυτή τη χρονιά, δεν μιλάμε τώρα για κάποια άλλη.
19: Ωραία.
0: Γιώργο, πότε θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για τους τραυματίες?
19: Νομίζω από αύριο.
0: Okay.
2: Πώς συνήθως, νομίζω 3-4 ώρες πριν το μάτι. Έτσι πάει. Όλη η σειρά, με όλους. Και με τους παίκτες Παναθηναϊκού και με τους παίκτες του Ολυμπιακού.
19: Είναι όποιος αντέξει, όποιος αντέξει.
2: Ναι, ναι.
19: Είναι ξεκάθαρο.
0: Ωραία.
2: Εντάξει, φίλε.
0: Ευχαριστούμε.
19: Καλή συνέχεια.
2: Φιλιά, φιλιά.
0: Καλημέρας. Λοιπόν, this break.
2: Ναι.
0: Πάμε break και πάμε στον Νίκο Ζερβά.
20: Η Winsport FM 94,6.
21: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
22: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
21: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
23: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
24: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
25: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
24: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
25: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
24: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
25: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η Winsport FM 94,6.
0: Παιδιά, ωραίο το καφενείο που κάνουμε εκτός αέρα.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά ο Νίκος δεν μας περιμένει. Τι κάνετε, κύριε Νίκο μας, καλημέρα σας.
26: Καλημέρα, τι γίνεται.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Φίλε, εγώ, το συζητάγαμε και μετά το προηγούμενο παιχνίδι στο ΣΕΦ, στο οποίο ο Ολυμπιακός το κέρδισε. Εμένα μου χτύπησε εκείνο το 5 βάζουν και άλλοι βλέπουν. Εχθές έγινε ακόμα πιο σφιχτό για τον Ολυμπιακό. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν λύνεται.
26: Ναι, νόμιζα ότι θα μου πει ότι σου χτύπησε αυτό που είπα, ότι ο Ολυμπιακός στις δύο νίκες του δεν έχει κεφαλοποιήσει μεγάλες διαφορές. Χθες ναι. Δεν πήρε μεγάλη διαφορά, εννοείται. Αλλά νομίζω ότι σε δύο περιπτώσεις είχε αυτό το συν 5, που σε ένα τόσο κλειστό παιχνίδι με χαμηλό σκορ, με
0: μεγάλη πρίκα.
26: Ναι, είναι πρίκα και δεν κατάφερε να επενδύσει ποτέ με μια καλύτερη άμυνα, με ένα rebound, με μια βολή ακόμα για να πάρει το match. Για να πάρει το πρωτάθλημα. Εντάξει, θεωρώ ότι παραμένουν τα προβλήματα του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Από την άποψη ότι το δεύτερο rotation απουσιάζει. Απουσιάζει σε περιβολικό βαθμό. Δηλαδή δεν παίρνει τίποτα από τον Πίτερς, δεν παίρνει τίποτα από τον Γουόρντ χθες που είναι πολύ καλό στο τρίτο παιχνίδι, δεν παίρνει τίποτα από τον Τζόζεφ. Με αποτέλεσμα όταν το παιχνίδι φτάνει σε αυτό το σημείο, ο Παναθηναϊκός εμφανίζει δύο πιο ξεκούραστους παίκτες, τον Σόρτ και τον Τολιόπλο. Mm-hmm. Προσέξτε, ο Παναθηναϊκός που έχει μεγαλύτερο αριθμητικό πρόβλημα, ξεκάθαρα έτσι, πριν το τζάμπολ. Και αυτό γίνεται ξαφνικά μειονέκτημα για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι είναι...
2: Εντάξει, καλά και για τον Ολυμπιακό, τώρα λέμε 11 ή 12, αλλά πόσο έχει παίξει ο Λαρετζάκης και ο Τζίπογλου στο
26: 5 λεπτά, 5 λεπτά.
2: Λοιπόν, τι να συζητάμε.
26: Δεν συζητάμε, αλλά...
2: Θέλω να πω και ο Ολυμπιακός με 9 παίζει, ασχέτως αν δηλώνει 11.
26: Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να πάρει πράγματα και από πολύ σημαντικούς παίκτες του χθες, όπως είναι ο Βεζένκοφ για παράδειγμα που έχει εγκλωβιστεί από το μαρκάρισμα του Κέις Ντέιβις που έπαιξε μια αποτελεσματική άμυνα ο Παναθηναϊκός πάνω του. Και το βασικό που γίνεται είναι ότι στην κρίσιμη φάση χάνει τα rebound που χθες νομίζω είναι κομβικά για τη διεξέλιξη του τελικού. 15. Τον αριθμό όταν ο Παναθηναϊκός είχε πάρει 22 στους τρεις πρώτους τελικούς. Έτσι. Το νομίζω ότι είναι ένα νούμερο που τα λέει όλα. Οφείλει φυσικά να πάρει πράγματα στον πέμπτο τελικό από πολλούς. Νομίζω ότι έχει γίνει κομβικό σημείο το γεγονός ότι ο Τάιρικ Τζόουνς δεν κρατιέται, κάνει 5 φάουλ. Okay, όσο και αν διαμαρτύρεται ότι είναι κάποια αυστηρά, θα έπρεπε να το πω έτσι, να προφυλάξει τον εαυτό του. Γιατί πολύ απλά αναγκάζει τον Λουτίνοφ να παίξει τα 44 λεπτά, είναι κάτι αδύνατο για να κορμεί τέτοιες γύψους και τέτοιες καταπώνησης όλη τη σεζόν. Με αποτέλεσμα να φλέχτει η ρακέτα στο τέλος, να χάνονται rebound, να πηγαίνει πολύ εύκολα το Λιόπουλος και ο Σόρτ σε κάποια εύκολα drive και να κερδίζει ο Παναθηναϊκός, να φύγει πάρα πολύ δίκαια, ξεκάθαρα. Και να δούμε τι θα γίνει στο πέμπτο παιχνίδι. Έτσι. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο για τον Ολυμπιακό ότι πρέπει να βρει δυνάμεις, να διορθώσει τα λάθη του, να είναι πολύ συγκεντρωμένος και επιτέλους να πάρει πράγματα από το δεύτερο rotation. Δεν μπορεί να περιμένει όλο από τον Φουρνιέ. Είναι αδύνατο, έτσι. Έχει κάνει φοβερά play-off man. Αλλά όταν αναγκάζει να παίζει 46-47 λεπτά, στο τέλος λογικό είναι να είναι άδειο του ενέργεια για να κάνει λάθη και να είναι άδειο.
0: Κοίταξε, Νίκο, υπάρχει ένα καλό και ένα κακό για τον Ολυμπιακό ενώπιση του πέμπτου μάτς.
2: Και είναι και λογικό να τον σημαδεύουν οι άμυνα του Παναθηναϊκού στις δύο παρατάσεις ειδικά. Mm-hmm. Έπεσε όλοι προσαρμοσμένοι πάνω στον Φουρνιέ.
0: Ναι,
2: παγίδες.
0: Τέσσερις στο Φουρνιέ και ένα στον Ρεζέκοφ.
2: Ναι. Παγίδες.
0: Τέσσερις στο Φουρνιέ. Παγίδα, αυτή η παγίδα που σου λες.
26: Εντάξει, όλοι την κύριο κλινικού κότσαρτα. Να συνδέσω όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή,
2: δεν σε ακούμε
0: καλά, καλά Νικόλα μου τώρα όμως.
26: Λέω, είναι και επιλογή του coach Άταμαν να πει ότι αν χάσω, ας χάσω το Φουρνιέ μόνο. Από ένα παίκτη πολύ δύσκολα χάνεις πάντα. Ο Γουόκαφ χθες έχει βάλει 19 πόντους. Η εύκολη ανάγνωση είναι ότι είναι επιδραστικός στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Για μένα δεν είναι. Διότι έχει 3 assist. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά στον Ολυμπιακό. Σε όλους τους τελικούς, απλά
0: στο παιχνίδι. Όχι, στα δύο μάτς το ΑΚΑ, ο Φουρνιέ, ο Φουρνιέ, ο Γουόκαφ έχει αναγκαστεί να κάνει πολλές εκτελέσεις από μακριά.
26: Σωστά.
0: Που αυτό δεν είναι παιχνίδι Ολυμπιακού.
26: Μπράβο. Συμφωνώ.
0: Έτσι. Άσχετα από χθες τα βάλε. Στο προηγούμενο μάτς δεν τα βάλε.
26: Σωστά. Από εκεί και έπειτα νομίζω ότι χθες έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ότι ο Παναθηναϊκός βρήκε πράγματα τον πάγκο του. Μικρά, μεγάλα, ο καθένας τα χαρακτηρίζει όπως θέλει. Θεωρώ ότι είναι επιδραστικός όμως καλά η Τζάκη. Σε βαθμό που απορώ γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε λίγο παραπάνω στα προηγούμενα παιχνίδια. Έτσι, αλλά αυτό είναι θέμα του coach Άδαμαν. Πρέπει να βρει λύσεις. Για όλο τον χρόνο γι' αυτό παλεύει, για το πλεονέκτημα της έδρας. Το εξαργυρώνει τώρα με πέμπτο μάτς στον κόσμο του που γυρίστηκε παρόδο σε 5 λεπτά βγαίνουν και τα εισιτήρια. Όποιος θέλει λοιπόν, μήπως θα εξαφανιστούν αμέσως. Και ας ελπίσουμε να δούμε ένα τέτοιο παιχνίδι και το Σάββατο. Γιατί νομίζω και το τρίτο και το τέταρτο παιχνίδι από πλευράς ποιότητας, παρά τα προβλήματα, παρά την κόπωση, μας έχουν δώσει σε εμάς που θέλουμε να βλέπουμε μπάσκετ.
0: Εντάξει, κάτι καλύτερο από έχει αρχίσει και γίνεται πολύ εξουθενωτικό όμως το παιχνίδι για τους παίχτες. Ειδικά για αυτούς που πρέπει να βγάλουν το μεροκάματο. Yeah. Δηλαδή,
26: είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Φουρνιέ, Βεζέκοφ, Κέις Ντέιβις, Γκραντ, Λεσόρ, Μιλουτίνοφ.
26: Είναι απάνθρωπο.
0: Ναι, είναι απάνθρωπο για αυτούς.
26: Έτσι. Και το θετικό για να τελειώσω, να το κλείσω, είναι ότι ο Ντόρση το Σάββατο θα έχει και μια προπόνηση παραπάνω και νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο επιδραστικό στο παιχνίδι. Έτσι.
0: Ναι.
26: Δεν φάνηκε ότι είναι μεν δεν πονάει πλέον, αλλά ήταν εκτός ρυθμού ξεκάθαρα.
0: Ναι, 100%. 100%. Και δεν έλυσε η επιστροφή του, δεν έλυσε το πρόβλημα του Ολυμπιακού αυτό με το δεύτερο rotation. Δεν το λύσε.
26: Δεν το λύσε και τις αποστάσεις που έχει στο πάρκι, γιατί έχει πολύ κακές αποστάσεις για μένα.
0: Ναι. Βέβαια, εγώ να ξέρεις, μαντεύω κάτι. Ότι ακόμα και αν είναι στο 100% ο Ντόρσεϊ στο πέμπτο μάτς, στο πρώτο rotation θα είναι ο Φουρνιέ.
26: Γιατί το Φουρνιέ, ναι.
0: Αυτό το Φουρνιέ δεν το βγάζεις έξω από τους τελικούς. Και στο δεύτερο rotation θα είναι ο Ντόρσεϊ να παίξει το ρόλο του Φουρνιέ που παίζει όλη τη χρονιά αυτό το πράγμα.
26: Δεν διαφωνώ. Ήταν μια συνθήκη που έπρεπε να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Α δούμε αν το κάνει στο Γιάννα παιχνίδι.
0: Ευχαριστούμε κύριε.
2: Χαίρετε.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, πάμε Μουντιάλ. Φίλε, αρχίζει το Μουντιάλ. Χρήστος Τριακόπουλος μαζί μας. Τι κάνετε κύριε, πώς είστε?
6: Εσύ πώς είστε, κυρία μου?
0: Καταρχάς, συγχαρητήρια για το συνέδριο σας εχθές. Ήταν εκπληκτικό.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ήταν εκπληκτικό. Μπράβο σας.
6: Όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, μαζί σου πάλι ευχαριστιόμαστε εμείς οι δύο.
0: Ναι.
6: Το Sport FM, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Ναι, αλλά τέλος πάντων θέλω να πω τη βοήθεια που έχουμε φέρει πάρα πολύ μεγάλη. Να σας πω και ένα ωραίο στατιστικό που δεν έχω ακριβή αριθμό τώρα, γιατί τώρα τα φτιάχνει η κυρία Παυλίνα Θωμαίδου μας.
0: Μάλιστα.
6: Στους 57 ομιλητές, παιδιά, οι 43 έχουν περάσει από το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Δεν είναι τρομερά εντυπωσιακό.
0: Ναι, τρομερό.
6: Με δεδομένο πόση γκάμα και πόσοι διαφορετικοί άνθρωποι σε πόσα διαφορετικά πράγματα περάσανε για να μιλήσουν σήμερα. Διευθυντές, στελέχοι, αρχισυντάκτες, υπεύθυνοι σε content, στοιχηματικών εταιριών, εταιριών σχετικά με τα media, παραγωγής ντοκιμαντέρ, παραγωγής υλικού για τα social. Είναι ένας τρομερά μεγάλος αριθμός και τρομερά δυναμική η παρουσία των ανθρώπων του διαδραστικού ρεπορτάζ, εκ των οποίων δύο καμάρια είστε κι εσείς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και κυριολεκτικά και εσάς τους δύο σε προσωπικό επίπεδο και τον και το σταθμό. Πάμε. Τι λέμε τώρα, τι έχουμε.
0: Μοντιάλ, ρε
6: ξεκινάμε.
0: Φίλε. Μοντιάλ,
6: ξεκινάμε, ρε φίλε, ξεκινάμε. Κάθε τέσσερα χρόνια. Η μέρα αυτή, ξέρεις, είναι λίγο...
0: Τα Χριστούγεννα για μας είναι.
6: Ναι, αλλά σου έρχεται λίγο ότι πέρασαν τέσσερα το προηγούμενο, αν και είναι κάτι λιγότερο τώρα το προηγούμενο. Ναι, πότε τελείωσε, πότε ήταν εκείνος ο τελικός του Αργεντινή Γαλλία και πότε ξαναφτάσαμε στο επόμενο. Τα έχουμε πει το ότι περιμένουμε. Νομίζω ότι θα έχουμε κουρασμένες ομάδες. Σ' ακούω τώρα που μιλάγατε για τον χθεσινό τελικό, πώς φάνηκε, ειδικά στη δεύτερη παράταση πια, παίχτες τρομερής κλάσης να σουτάρεις και να μην φτάνει μπάλα το στεφάνι.
0: Ναι, έτσι. Ναι. Εξουθενωτικό.
2: Μιλάμε τώρα για πάνω από 80 μάτς.
0: Εξουθενωτικό.
6: Θα δούμε το ίδιο πράγμα και στο ποδόσφαιρο. Θα δούμε κάποια μάτς που οι παίχτες, δηλαδή ακόμα και το 3 η ώρα τελικό στο μεσημέρι που βολεύει πολύ την Ευρώπη τώρα σε αυτή την περίπτωση τώρα για να μην τρελαθούμε. Και την Ασία, γιατί δεν θα είναι τόσο τρελή η ώρα μετά. Ο τελικός, ρε παλικάρια, εκεί που παίζει ο παίχτης. Ας είναι βραδινός, ας είναι απογευματινός. Με 2-3 ώρες διαφορά και είδαμε την επιρροή της διαφοράς του τελικού και στο τελικό Μιχάλη και στη Βουδαπέστη, έτσι.
2: Ναι.
6: Το νωρίτερα. Το πρώτο ημίχρονο δηλαδή είχε πολύ, πολύ ζέστη.
2: Ναι.
6: Πολύ ζέστη.
2: Καλοκαίρι αντεχόταν να είναι τουλάχιστον 5 τοπικοί, δηλαδή 12 Ελλάδος. Που στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι 11, 10 τοπική ώρα βράδυ. Αντέχεται.
6: Για τηλεοπτικά θα αντεχόταν.
2: Ναι, ναι.
6: Ο τελικός του 94 στο Λος Άντζελες ήταν 12 η ώρα το μεσημέρι. Μιλάμε ότι πέθαινες. Πέθαινες. Γι' αυτό και άλλωστε ένας τελικός με 3 φάσεις, 4.
0: Ναι, ναι.
6: Άθλιο. Το 0-0.
0: Άθλιο.
6: Τώρα, αξία το απόψινό έτσι, γιατί όλοι... Σήμερα δεν υπάρχει άνθρωπος να με έχει ρωτήσει τι βλέπουμε απόψε με το Μεξικό Νότιο Αφρική. Το Μεξικό το έχω πολύ ψηλά στην εκτίμησή μου συνολικά, ιστορικά στα παγκόσμια κύπελα. Δεν κάτι έχει τη συμμετοχή εντωμεταξύ. Πάντα μια σταθερή ομάδα, πάντα που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Αυτό το μάζο νομίζω το Μεξικό θα το χρησιμοποιήσει σαν εφαλτήριο, διότι είναι και στο γήπεδό του, έτσι. Θα το χρησιμοποιήσει σαν εφαλτήριο για τη συνέχεια. Νομίζω ότι το μάζο θα το πάρει. Ξέρω τι μάτς θα δούμε, αλλά η ποιότητά του είναι τέτοια που το 2-0, ας πούμε, δικό του, νομίζω ότι υπάρχει πολύ έντονα. Και εδώ υπάρχει ένα τριήμερο μπροστά μας με διάφορους αγώνες.
2: Καλύτερος όλων το Βραζιλία-Μαρόκο στα χαρτιά πάντα.
6: Βραζιλία-Μαρόκο και ως ονόματα, διότι το Μαρόκο είναι μια ομάδα που ήταν στην τετράδα στο προηγούμενο Μουντιάλ και που στα χαρτιά αυτή στην προαθλήτρια Αφρικής δεν σταματήσω να το λέω ότι είναι στα χαρτιά, διότι αγωνιστικά η Σενεγάλη του κάνει μεγάλη ζημιά. Αλλά είναι μια πολύ σταθερή και πολύ καλή και γεμάτη ποιότητα ομάδα. Βραζιλία θέλω να δω. Ένα πρώτο δείγμα. Επίσης μην τρελαθεί κανένας με ό,τι θα δει στην αρχή.
0: Έτσι, κάθε με ό,τι θα γίνει στο φινάλε. Ναι.
6: Με ό,τι θα γίνει στο φινάλε. Δεν μιλάμε ότι τα παγκόσμια κύπελα του 70 ήταν 3 εβδομάδων του 74 ή του 78. Ξεκίναγες 2 Ιουνίου και τελειώνεις 25, 26 Ιουνίου, 28. Εδώ μιλάμε, ξεκινάμε τώρα και θα τελειώσουμε 17 Ιουλίου. Έτσι, 19, πότε είναι.
2: 19.
6: Βοήθειά μας. Δηλαδή,
2: 40 μέρες.
6: 2 μήνες. Ουσιαστικά 40 μέρες. Ναι. Με τις ομάδες να έχουν μαζευτεί και να παίζουν και τα φιλικά τελευταίο διάστημα είναι 2 μήνες ένας παίχτης. Είναι σε αυτό το περιβάλλον για να φτάσει μέχρι μακριά. Μιλάμε για αυτές που θα πάνε μακριά. Κάποιες θα μας φανούν στην αρχή, θα κάνουν κοιτάξτε και εμένα, κοιτάξτε και εμένα, κοιτάξτε και εμένα. Γιατί πάντα έτσι γίνεται. Και μετά πρέπει να δούμε τη συνέχεια. Απλώς νομίζω ότι οι πρώτες μέρες θα μας δείξουν κάτι, χωρίς να περιμένουμε κάτι τρελό, θα μας δείξουν κάτι για αυτούς που λέμε θα πάνε μακριά. Σε είπα πάλι, νομίζω προθέσω ότι αυτό που είδα ένα πρωί, ας πούμε, στο Ισπανία-Περού, σε φιλικό, να είναι τόσο σοβαρή η Ισπανία και στα 2 ημίχρονα,
26: Ξέρεις, είναι ένα πράγμα το οποίο ξαφνικά σε 5 μέρες δεν μπορεί να λείψει 6. Έτσι. Δεν μπορεί να εξαφανιστεί αυτό το πράγμα. Mm. Αντίθετα είναι έτοιμη νοητικά. Αν θα είναι έτοιμη για 40 μέρες μέχρι το τελικό.
0: Και μετά από ταξίδια απαιτητικά και
26: τέτοια χρονιά, όλη τη χρονιά, ναι. Αλλά ότι κάποιες ομάδες δείχνουν έτοιμες, δείχνουν έτοιμες, ναι.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Φιλέ, ρίξε μου και ένα stop να δώσω ένα PlayStation 5.
26: Έλα.
0: Ρίξε το.
26: Τώρα.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνος Κουτσούμπαρης. Δεν ξέρω, Κουτσούμπαρης ή Κουτσούμπαρης. Τελειώνει σε 091. Θα σας πάρει η κυρία Μάντα μας, κύριε Κωνσταντίνε, για να πάρετε το PlayStation 5, να γουστάρετε, να περάσετε ένα ωραίο καλοκαίρι με πολύ gaming. Ευχαριστούμε, φιλέ.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, και οι κύριοι Ερμής Τσαμπάς τελειώνει σε 665. Μάριος Τσετσάη τελειώνει σε 283 το κινητό τους, έτσι. Και Αθανάσιος Οικονομίδης, εδώ ο φίλος ο Αθανάσιος Οικονομίδης δεν έχει στείλει τηλέφωνο, οπότε ας στείλει παρακαλώ, κερδίζουν τα τρία βιβλία από ένα βιβλίο της εκδοτικής MVP Publication. Είπαμε, οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα, η ιστορία των τριονταριών και το Μουντιάλ ιστορία, πως δεν έχει γραφτεί ξανά ποτέ. Πάμε να φύγουμε.
2: Γεια σου, Αντώνη.
0: Ναι, μπράβο. Και μετά Αντώνης Πανούτσος, Αντώνης Καρπετόπουλος.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθω από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
14: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
27: Αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Στον όμιλο Sky περνάνε και επίσημα όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ τα τηλεοπτικά δικαιώματα τόσο του Κυπέλλου Ελλάδος όσο και του Super Cup. Η συμφωνία έχει τριετή διάρκεια ενώ ο νέος χορηγός ονοματοδοσίας είναι η στοιχηματική εταιρεία Superbet. Το βάρος στην ολοκλήρωση των μεταγραφών Γένσεν και Καμαρά έχουν ρίξει στον Παναθηναϊκό. Εν αναμονή της άφηξης του Γιάκουμπ Νίστρουπ στην Αθήνα τη Δευτέρα βρίσκονται οι πράσινοι. Πρώτος στόχος για αριστερό μπακ παίκτης από το εξωτερικό, υπόθεση του οποίου αν δεν προχωρήσει τότε θα ενεργοποιηθεί η περίπτωση Ζαγαρίτη. Στην αναζήτηση προπονητή για τον αντικαταστάτη του Ρασβάν Λουτσέσκου φαίνεται πως προχωράει ο ΠΑΟΚ μέσα στις επόμενες ημέρες τα νεότερα για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μήνυμα συσπήρωσης απίφθηνε ο νέος αθλητικός διευθυντής Λέο Μάτος με αφορμή την επιστροφή του στο δικέφαλο του Βορρά. Μπορούμε να χτίσουμε κάτι με ενότητα, σκληρή δουλειά και την υποστήριξη του κόσμου μας. Έχουμε λαμπρό μέλλον μπροστά μας, έγραψε στα social media. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού, με τους Ερυθρόλευκους να κινούνται ταυτόχρονα σε αρκετά μέτωπα. Θέμα χρόνων η απάντηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Μάρμολ, με τους Πειραιώτες να έχουν καταθέσει την καλύτερη πρόταση από κάθε άλλη ομάδα. Ενδιαφέρον των Ερυθρόλευκων για τον Καντιού της Λοριάν φανερώνει δημοσίευμα στη Γαλλία. Να πάρουμε το πρωτάθλημα μαζί με τον κόσμο μας. Το μήνυμα να συντέξει τον Ολυμπιακό διαστόματος Γιώργου Μπαρτζόκα ενώπιση του 5ου τελικού της στοίχημα GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ το Σάββατο στο ΣΕΦ. Στη διάθεση των φίλων των Πειραιωτών τίθενται αυτή την ώρα τα εισιτήρια της αναμέτρησης. Μήνυμα τίτλου στους παίκτες του Παναθηναϊκού Ακτόρου στα αποδυτήρια μετά την ολοκλήρωση του τέταρτου τελικού κόντρα στον Ολυμπιακό έστειλε ο Ερκίνα Ταμάν. Πάμε να το πάρουμε εκεί, τόνισε ο Τούρκος προπονητής. Δύσκολα θα είναι διαθέσιμος ο Σλούκας, ερωτηματικό και για τον Όσμαν. Την κατάσταση των Λεσόρ και Καλετζάκη θα τσεκάρουν οι πράσινοι. Να κλείσουν μία με δύο μεταγραφές μέσα στον Ιούνιο, στοχεύουν στην ΑΕΚ. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στο Μεξικό για τον Πινέδα, ωστόσο οποιαδήποτε εξέλιξη θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του 30χρονου μέσου στο παγκόσμιο κύπελο. Την απόσυρση του Αλμπέρτο Μποτή από την ενεργό δράση και την ανάληψη της θέσης του τεχνικού διευθυντή ανακοίνωσε και η Φυσιά. Ευχαριστούμε για όσα προσέφερε ως ποδοσφαιριστής και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεχίζει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειάς μας στο μήνυμα της ΠΑΕ. Πένθος στην Ανατολού Εφές καθώς έφυγε από τη ζωή ο γυμναστής της ομάδας Ερχάντου Γκιουνιάς σε ηλικία 40 ετών έπειτα από μερικές εβδομάδες νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Συλληπιτήρες ανακοινώσεις εξέδωσαν τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Αντώνης Καρπετόπουλος και Αντώνης Πανούτσος.
3: Καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δρουσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
15: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά, κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Άσε εμένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
22: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
28: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. 14 λεπτά μετά τις 12 είμαστε εδώ στον πηγούνι Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως.

0: Λοιπόν, ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στην κονσόλα του και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Ότι θα πάω στη διεύθυνση του δημοσιογράφου στρατού που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας. Ο Αντώνης Καρβετόπουλος στο μικρόφωνο, ο κύριος Πάντος θα παίξει παραλιακής. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Μαζί μας και η Nova. Η Nova σου θυμίζει ότι αν θέλεις να κερδίσεις δώρο, επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε το branch ξανά και ξανά, δεν έχεις παρά να κατεβάσεις το Παντού App, να δηλώσεις συνδρομητής Nova και να έχεις Nova deals αποκλειστικά σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Synchronous Travel και άλλα κορυφαία branch με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία σε όλη τη χώρα. Μπαίνεις στην εφαρμογή Παντού, διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει και βλέπεις και μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Σήμερα είναι η μέρα έναρξης του Μουντιάλ. Γιορτή για το ποδόσφαιρο. Μην το ξεχνάμε. Το Μουντιάλ με όποια φόρμουλα και αν γίνεται, όπου και αν γίνεται, όποτε και αν γίνεται, είναι η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή στην ιστορία του σπορ. Είναι η νούμερο ένα διοργάνωση εθνικών ομάδων και έτσι θα μείνει πάντα. Ξεκινάει σήμερα, θα τελειώσει σε 40 μέρες από σήμερα. Καλά 40 που λένε. Λοιπόν, θα είναι ένα Μουντιάλ όπως είναι τα Μουντιάλ, δηλαδή με εκπλήξεις, με ένα τελικό νικητή, με πάρα πολλά δράματα, γιατί το Μουντιάλ είναι βασικά αυτό. Είναι μια ιστορία δραμάτων. Υπάρχει ένας που χαίρεται. Όλοι οι άλλοι, ειδικά αυτοί που έχουν πάει για να το κερδίσουν, στεναχωριούνται. Και είναι και μερικοί οι οποίοι δηλώνουν χαρούμενοι γιατί βρέθηκαν εκεί πέρα πρώτη φορά ή γιατί κάνανε μια μεγάλη πορεία για πρώτη φορά. Αλλά αυτοί χαίρονται μόνοι τους. Δεν συμμετέχει δηλαδή η ποδοσφαιρική ανθρωπότητα, νομίζω, στη χαρά του Ουσμπεκιστάν που είναι για πρώτη φορά στο Μουντιάλ και δεν θα συγκινηθεί και πάρα πολύ αν κάποια ομάδα από αυτές που δεν περιμένουμε καταφέρει να περάσει δύο γύρους, να περάσει τον όμιλο, να περάσει 16 και να φτάσει, ας πούμε, μέχρι τις 8. Εντάξει, όλο και κάποιος θα πει ότι α, τι ωραία τύπη είναι αυτή και πόσο καλά τα καταφέραν και όλο και κάποιος δημοσιογράφος θα γράψει για τα λιοντάρια του Καμερούν και άλλα ωραία που έχουμε δει. Αλλά στην πραγματικότητα το Μουντιάλ είναι. Ένα, η χαρά του νικητή και όποιον τον υποστηρίζει. Και δύο, τα κλάματα για κάθε μία από τις μεγάλες ομάδες που χάνουμε καθώς η διοργάνωση προχωράει. Μεγάλες ομάδες δεν είναι μόνο αυτές που το έχουν κερδίσει, αυτές που έχουν παίξει τελικούς, αλλά είναι όσες μας κερδίζουν, μας κλέβουν την καρδιά στη διάρκεια της διοργάνωσης. Και γίνεται συζήτηση και ντόρος για τον αποκλεισμό τους. Αυτό έτσι να το βλέπετε. Όχι έτσι να το βλέπετε, να το βλέπετε όπως θέλετε. Αλλά αυτό είναι το Μουντιάλ. Είναι μια ιστορία δραμάτων με έναν τελικό νικητή. Από το πρώτο που έγινε. Λοιπόν. Τώρα τι θα γίνει. Έχει μεγάλη πλάκα ότι πρέπει να αρχίσει ένα παγκόσμιο κύπελλο. Η ερώτηση που κάνουν όλοι είναι ποιος θα το κερδίσει. Και είναι και έχει πλάκα γιατί αν ξέραμε ποιος θα το κερδίσει, θα γινόταν το παγκόσμιο κύπελλο. Θα ήταν μια βαρετή κατάσταση όπου θα καθόμασταν μπροστά στις τηλεοράσεις και θα λέγαμε α, αυτός θα το πάρει. Αν υπήρχε κι ένας ακόμα, θα λέγαμε αυτός ή ο άλλος. Θα ήταν κάτι σαν τους τελικούς του Α1 στο μπάσκετ, δηλαδή, όπου ξέρεις ποιοι θα παίξουν πριν αρχίσει η διοργάνωση και μετά γίνεται ντόρος για το αν θα τελειώσει στα 2, στα 3, στα 4, στα 5, δεν ξέρω εγώ, στα 10 παιχνίδια, στα πόσα. Αλλά πάντα ξέρεις ότι είναι αυτοί οι δύο. Το Μουντιάλ είναι το ακριβώς αντίθετο. Και μάλιστα τούτο το Μουντιάλ είναι και πάρα πολύ ανοιχτό σε οποιοδήποτε προγνωστικό, γιατί αυτές οι ομάδες οι οποίες είναι φαβοροί έχουν όλες προβληματάκια. Καμία δεν είναι, θέλω να πω, σε εντυπωσιακά καλύτερη κατάσταση από όλους τους υπόλοιπους και καμία δεν φαίνεται να έχει και κάποιο ιδιαίτερο αβαντάζ λόγω της διεξαγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και στον Καναδά. Δεν είμαστε σε μια ιστορία όπου υπάρχει ένας δυνατός γηπεδούχος τον οποίο όλοι περιμένουν στη γωνία συνήθως για να αποκλειστεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει αξιολογείται ως μεγάλο φαβορί για να παίξει τουλάχιστον τελικό και βλέπουμε και δεν είναι και μια ιστορία που έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε κάποια ομάδα η οποία ξεχωρίζει φοβερά και τρομερά από τις υπόλοιπες και περιμένουμε να δούμε πώς θα τα καταφέρει γιατί έχει έναν παιχταρά στο τιμόνι της και άλλα τέτοια τρομερά. Δηλαδή η Αργεντινή ας πούμε που έχει το Μέση και μολονότι σαν ομάδα μοιάζει στα μάτια μου τουλάχιστον λίγο καλύτερη από την Αργεντινή που κέρδισε στο Κατάρ και την Αμερική που κέρδισε μετά το καταραμένο για αυτήν Κόπα Αμέρικα. Δεν θα έχει νομίζω την άβρα που της έδινε η παρουσία του Μέση στα ντουζένια του πριν από 4 χρόνια. Και όλοι όσοι είναι φαβοροί, εύκολα μπορεί να πεις γιατί είναι φαβοροί και εύκολα μπορεί να πεις γιατί θα το πάρουν κιόλας. Αλλά αυτά τα πούμε μετά αφού κάνει πρώτα ένα break ο Κυριάκος γιατί μου κάνει νόημα εδώ και 2-3 λεπτά και εγώ σολάρω.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
11: Πάμε Cherry Park.
10: Ναι!
11: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
10: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
11: Cherry Park. The place of happiness.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Με τι ξεκινάμε τώρα σήμερα? Ξεκινάμε με Μεξικό, Νότιος Αφρική, και η αμάς τους Μπερακλίδες έχει χαράματα το σπουδαίο Νότιος Κορέα Τσεχία. Εμένα με ψήνει περισσότερο το δεύτερο από το πρώτο. Στο πρώτο περιμένω ότι οι Μεξικάνοι εύκολα δύσκολα θα τα καταφέρουν. Ίσως και εύκολα. Δηλαδή δεν θα μου κάνει εντύπωση να κερδίσουν για 2-0, που λέει ο λόγος, που για πρεμιέρα Μουντιάλ είναι μεγάλο σκορ. Αν είναι καλά ο Σάντι Χιμένεθ, γιατί αυτό είναι όλο το μυστικό, οι υπόλοιποι θα κάνουν τη δουλειά. Το Μεξικό μια ομάδα παίζει καλή άμυνα, έχει τον Πινέδα στη μεσαία γραμμή, και αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Δηλαδή μια ομάδα τρεχαλτζίδικη, οργανωμένη, έχει έναν προπονητή όπως ο Αγκύρε που το κερδίζω, ας πούμε, με μεμονωμένα μάτς και τα λοιπά. Είναι μια τέχνη που την ξέρει, έχει περάσει και πολύ από την Ευρώπη και από την Ισπανία. Η Νότιος Αφρική μου είναι παντελώς άγνωστη, πρέπει να πω. Κοιτούσα από περιέργεια το ρόστερ της, και είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολλούς γηγενείς παίχτες. Παντελώς άγνωστη, πρέπει να πω. Κοιτούσα από περιέργεια το ρόστερ της, και είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολλούς γηγενείς παίχτες. Παίχτες

πρώτο μάτς, ενώ το άλλο παιχνίδι έχει μεγαλύτερη πλάκα, γιατί η Νότιος Κορέα είναι μια ομάδα που παίζει, τρέχει, προσπαθεί, δημιουργεί, είναι καλύτερη επιθετικά από ότι αμυντικά, και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα που έχει στα φιλικά της, όπου μεταξύ διάφορων αξιοπρεπέστατων εμφανίσεων υπάρχουν κάτι τεσσάρες, κάτι πεντάρες που έχει δεχτεί. Η Τσεχία μου φαίνεται πολύ βαρετή ομάδα. Είμαι με την Εκύπη. Εκύπη σε ένα αφιέρωμα που κοιτούσα, ένας τύπος έγραψε ότι η Τσεχία είναι η κατεξοχήν εκπρόσωπος, η κορυφαία εκπρόσωπος ενός γκρουπ εθνικών ομάδων που παίζουν απολύτως βαρετό ποδόσφαιρο. Δεν είχε τις υπόλοιπες, αλλά έχει μια αλήθεια αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αρκεί να έβλεπε κανείς, εγώ τους είχα ρίξει μια ματιά, τα παιχνίδια με τους Δανούς στη φάση των μπαράζ, όπου οι Δανείοι αποκλείστηκαν χωρίς να καταλάβουν πώς. Η Τσεχία μια ομάδα μαχητική, ενδιαφέρουσα. Μια ομάδα μαχητική, τίμια, σκληρή, παίζει 5-3-2, αλλά παλαιά. Έχει και έναν προπονητή που πρέπει να είναι 155 χρονών. Μοιάζει λίγο ομάδα η οποία έρχεται από τη δεκαετία, άντε μην πω του 90, από του 2000, αλλά χωρίς να έχει τους καλούς παίκτες που είχε τότε, έτσι. Τους Πομπόρς και τους Νέντβετ, όλο και το φοβερό και τρομερό υλικό. Έχει επίσης κάποιους βετεράνους, έτσι, παιδιά μεγαλούτσικα που είναι στο Last Dance. Εγώ βλέπω οι Κορεάτες να τους κερδίζουν τους Τσέχους, ή τουλάχιστον αυτό θέλω, γιατί εμένα μου αρέσουν τα παγκόσμια κύπελα όταν διακρίνονται αυτές οι ομάδες. Και όχι όταν διακρίνονται οι ευρωπαϊκές ομάδες, τις οποίες χαιρόμαστε και σε άλλες περιπτώσεις. Ξεκινάμε όπως πρέπει, δηλαδή ένα παιχνίδι ενός γηπεδούχου, το Μεξικό εν προκειμένου, ένα μάτς αμφίροπο στα χαρτιά και με καλές αποδόσεις από ό,τι βλέπω. Δηλαδή οι book που τα ξέρουν αυτά καλύτερα είναι της γνώμης ότι δεν υπάρχει μεγάλο φαβορί στο Τσεχία Νότιος Κορέα, και έχουν δίκιο. Εγώ λέω ότι είναι καλά ο Σον, ούτε θα τους δουν οι Τσέχοι τους Κορεάτες, αλλά μπορεί να κάνουν και λάθος. Το βράδυ αν ξενυχτήσετε να γελάτε και μαζί μου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πριν έρθει ο κύριος Πανούτσος, θέλω να θυμίσω κάποια βασικά, ότι δηλαδή υπάρχει εδώ πέρα η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί μας με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή είτε μας αφήνετε ένα μήνυμα στο τηλεφωνικό κέντρο 2195 79 283 84 85, ή κάνετε κάτι άλλο, μας στέλνετε ένα μήνυμα εδώ. Για να το κάνετε είναι πάρα πολύ απλό. Συνδέεστε με μια συσκευή σας με το διαδίκτυο, είστε όλοι συνδεδεμένοι έτσι κι αλλιώς. Μπαίνετε στο sportfm.gr για να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας, και αφού τα κάνετε όλα αυτά, κλικάρετε το Big Win Sport FM ραδιοφωνο live. Σε ενίδια που ανοίγει, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε και διαδικτυακά το πρόγραμμα. Χρήσιμο αν είσαστε στο εξωτερικό, γιατί εδώ όλο και κάποιο τραντζιστοράκι υπάρχει. Και από την άλλη, μέσω αυτής της σελίδας μας στέλνετε ό,τι γουστάρετε. Διαβάζουμε στον αέρα ότι είναι χρήσιμο. Δεν τα διαβάζουμε όλα γιατί μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για τις συζητήσεις της εκπομπής. Ειδήσεις φοβερές και τρομερές δεν έχουμε. Μηνύματα μου στέλνετε για το μπάσκετ, στείλτε όσα θέλετε. Η είδηση της τελευταίας στιγμής είναι ότι αποσύρθηκε με ψηλά το κεφάλι και αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς ο μεγάλος Μποτία. Ένα δικό μας παιδί, ήρθε στην Ελλάδα, την Ισπανία, ρίζωσε εδώ πέρα, παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια και συνεχίζει. Και σε άλλο πόστο, και το βρίσκω και μια καλή επιλογή, θα μείνει και ο Λέτο, μιλάει την ίδια γλώσσα. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω και εύχομαι να δουλέψει καλά και να τον ακούνε κιόλας. Και η άλλη είδηση είναι αυτό που γράφει η Bild, ότι δεν προχωράει η μεταγραφή του Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις. Εντάξει, καλώς παίξε ο Γιαννούλης. Ότι θα ήταν ο Γιαννούλης το πρώτο μεταγραφικό σύριαλ της χρονιάς με ξεπερνάει. Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Το ξαναλέω, καλώς παίξε, και όπου καταλήξει είμαι βέβαιος ότι θα κάνει και τη δουλειά του. Πάμε για break. Αύξηση Πανούτσου. Χαρά σπανίγει για τηλεοράσεις. Και τα λέμε σε λίγο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ακινητοποιημένα παραμένουν τα οχήματα στις οδούς Ορφέως και Αγίας Άνης, σε Ρούφ, Βοτανικό και Γάλεο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κυκλοφοριακό πρόβλημα τόσο στην Ιερά Οδό όσο και στην Πέτρου Ράλη. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούς για όλα τα πλοία, απάντησε η Τεχεράνη στα νέα πλήγματα που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν. Σε ανακοίνωσή της, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων κάνει λόγο για πλήγματα αυτοάμυνας. Στο Μπαχρέιν, από την επίθεση, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, ένα 11χρονο κορίτσι τραυματίστηκε, ενώ σπίτια υπέστησαν ζημιές. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παραίτηση του κυρίου Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Οι κυβερνητικές πηγές αιτιολογούν τις πρόσφατες παραιτήσεις με το επιχείρημα ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Καμία ανάληψη πολιτικής ευθύνης, κανείς δεν φταίει, τίποτα δεν έγινε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε νωρίτερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. 12 τραυματίες αστυνομικοί και 26 συλλήψεις είναι ο απολογισμός του νέου γύρου επεισοδίων που σημειώθηκαν εχθές το βράδυ στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία. Τα επεισόδια ξέσπασαν στο πλαίσιο διαδηλώσεων διαμαρτυρίας για την επίθεση με μαχαίρια από Σουδανό ετούντα άσυλο σε κάτοικο της περιοχής. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Άντε, προχώρα!
15: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: What did you steal?
18: Secrets.
19: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
17: Are they people?
18: No.
17: Are they human?
18: Oh my God.
19: Αυτόν τον Ιούνιο.
18: This 79-year cover-up has to end.
19: Ημέρα αποκάλυψης.
18: You don't need to fear them.
20: I fear us.
19: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
20: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
21: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
20: Και τώρα ακμή.
21: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, έχει έρθει ο κύριος Πανούτσος. Βλέπω και τα μηνύματά σας. Ανταποδίδω τις καλημέρες. Όχι τις βρισκές, μόνο τις καλημέρες. Δεν έχετε όμως κάτι το οποίο να είναι φοβερό και τρομερό, πέρα από ορισμένες υποδείξεις στοιχηματικές. Ας πούμε το Μεξικό να μέχρι την κόλλη δίνει ένα 70. Όχι τίποτα όμως θεαματικό εδώ, συγγνώμη. Αυτό το Μουντιάλ έχει πολύ μεγάλες αποδόσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόληψη του τελικού νικητή. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει στην πραγματικότητα φαβορή. Εγώ Μουντιάλ που το πρώτο φαβορή αν πληρώνει 5,5-6 δεν θυμάμαι. Ούτε στο Κατάρ που ήταν μια συγγενής κατάσταση και η Αργεντίνη δίνανε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 3,5, η Γαλλία γύρω στο 3-3 κάτι. Δεν ήταν αυτό το πράγμα. Και εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για προηγούμενες διοργανώσεις, όπου και μόνο η παρουσία του Μέση έδινε στην Αργεντίνη τον τίτλο, τον άτυπο του πρώτου φαβορή συνήθως, αλλά όχι σε, πραγματικά σε αποδόσεις λογικές, ας πούμε, για φαβορή. Τα 5,5 και νομίζω 5,5 πληρώνει να το πάρει Ισπανία, 5,80 να το πάρει Γαλλία, αλλού το βλέπεις και γύρω στο 6 αυτό, και θέλω να πω αυτά είναι πραγματικά απίθανα.

0: Τι γίνεται?
1: Καλά.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλά. Ωραία τα ακούστηκα, ρε, φοβερό.
0: Μου κατέβασε τα δικά μου τώρα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
1: Όχι, όχι, δεν κατέβασα τα δικά σου. Τα δικά μου κατέβασα. Δεν έπιασα δύο κουμπάκια.
0: Ναι, αυτό φαίνεται το κουμπάκι μου είναι κεντρικό που έψαχε. Τέλος πάντων, να στάσω. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
1: Λέω να είσαι σεμνός να μιλάς διαλεκτρονικά.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να σου ανεβάσω τον ήχο.
0: Όχι, όχι, μια χαρά είναι.
1: Θέλω να κάνω κάτι άλλο.
0: Φτάνει με αυτά.
1: Να τραγουδήσω και εσένα.
0: Τίποτα άλλο. Έχουμε τίποτα καινούργιο, τίποτα φοβερό, τίποτα τρομερό. Τίποτα. Δεν έχει ούτε δύσει φοβερέ τελευταία στιγμή. Ξαναλέω αυτά που είπα πριν έρθει. Ότι ο Μποτία ανέλαβε τεχνικό διευθυντή τη Κηφισιά.
1: Okay.
0: Ότι η Μπιλντ λέει ότι δεν προχωράει με τα γραφή του Γιαννούλη να βάγει ο δρογραφή Πάο Καούγκσμπουργκ. Και βλέπω τώρα ότι ο Λουτσέσκου ζήτησε πληροφορίε και για το City κατάσταση είναι η Al Sadd. Αυτό δεν ξέρω ποιο το γράφει, είναι εντό εισαγωγικών. Οπότε κάποιο το έχει πει και αυτό. Αυτά τα νέα τη Αλεξάνδρα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τίποτα.
1: Ναι.
0: Τίποτα τρομερό.
1: Παραμένει Γκοντσάρ Βαστάν αντιπρόεδρο.
0: Σωστό. Ο κόσμο ασχολείται με το Μουντιάλ.
1: Λογικό. Περισσότερο και από την Κοντσάρβα.
0: Ναι. Εμεί με το μπάσκετ. Παίζει Ολυμπιακό Παναναναϊκό. Ευτυχώ αυτό το τέτοιο τελειώνει το Σάββατο. Λοιπόν,
1: για ποιο λόγο ευτυχώ?
0: Δεν αντέχω άλλο Ολυμπιακό Παναναναϊκό. Δεν αντέχω άλλο.
1: Και αυτοί πρέπει να έχουν βαρεθεί ένα τον άλλο.
0: Εγώ σίγουρα έχω βαρεθεί το σύμπαν, α πούμε. Όχι μόνο τον ένα και τον άλλον, αλλά. Όλο του πανηγύρι το γύρω-γύρω, δηλαδή δεν.
1: Του χρόνου ελπίζω να έχουμε βάρη και πάχο.
0: Μα ελπίζουμε, αλλά δύσκολο. Του χρόνου δύσκολο.
1: Δύσκολο. Για ποιο λόγο είναι δύσκολο? Λες, δύσκολο, δύσκολο.
0: Γιατί ρε, υπάρχει καλή διάθεση, αλλά.
1: Ναι, ωραία.
0: Δεν είναι. Αυτοί οι δύο, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, έχουν δύο ομάδες που παίζουν, στείνονται για να πάρουν την Ευρωλίγκα.
1: Okay.
0: Κατά συνέπεια, το να πάρει την Ευρωλίγκα σου δημιουργεί μια απόσταση από τον οποιοδήποτε άλλο υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα που δεν παίζει για να πάρει την Ευρωλίγκα.
1: Αλλά...
0: Δηλαδή, εμείς τώρα πρέπει να περιμένουμε από τον Μπάο και τον Άρη χωρίς να παίζουν στην Ευρωλίγκα να φτιάξουν δύο ομάδες για να πάρουν την Ευρωλίγκα χωρίς να παίζουν στην Ευρωλίγκα.
1: Για να μπουν στο καινούργιο κόλπο, για να μπουν.
0: Το NBA δεν μπαίνει κανένας.
1: Τι?
0: Δεν μπαίνει κανένας.
1: Τι εννοείς δεν μπαίνει κανένας? Δεν μπαίνει.
0: Όχι, δεν μπαίνει. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν θα γίνει αυτό. Και δεύτερον, δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας επιχειρηματίας με όσα λεφτά και να έχει, ο οποίος να δώσει 500 εκατομμύρια εγγυητική επιστολή για να πάρει μέρος σε αυτό το πράγμα. Άμα αξίζει κανέναν, πες τον. Εγώ δεν ξέρω κανέναν.
1: Το Μαρινάκι.
0: Ο Μαρινάκης δεν θέλει να ασχοληθεί με τον μπάσκετ.
1: Όχι, δεν θέλει να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Του Γιάννη τον Αλαφούζο.
0: Δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί ποτέ με τον μπάσκετ, το οποίο όπως ξέρω δεν το αρέσει κιόλας.
1: Το DBG.
0: Ο DBG δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Πολλά τα λεφτά.
0: Μου φαίνονται πάρα πολλά τα λεφτά για όλους. Για το DBG και για τη Ρεάλ. Μου φαίνονται πολλά τα λεφτά.
1: Ναι, για όλους προφανώς. Α πούμε 500 εκατομμύρια εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση τι θα είναι? Τι εγγυάσαι δηλαδή?
0: Σου λέει. Δείξε μου αυτά τα λεφτά, λένε οι Αμερικάνοι.
1: Okay.
0: Εντάξει. Όχι τον προσωπικό σου λογαριασμό.
1: Πόσο σοβαρά. Εγγυάται μια για τράπεζα για βάλω... 500 εκατομμύρια. Εντάξει.
0: Για να σε βάλω στη λίγα που ετοιμάζω.
1: Ναι.
0: Και στην οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, ο σκοπός μου είναι να βρω και να φέρω Αμερικάνους επενδυτές. Εντάξει. Οι οποίοι μπορεί αυτά τα λεφτά να μου τα δείξουν. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι οι Αμερικάνοι δεν θα βρεθούν. Ότι όλο αυτό είναι ένα καρκατσουλιό να είχαμε να λέμε και τίποτα σοβαρό δεν πρόκειται να γίνει πέραν το ότι μπορεί να υπάρξει μια σύνδεση.
1: Έχουν σχέση με το NBA οι άνθρωποι.
0: Έχουν,
1: δεν
0: ναι,
1: είναι
0: έχουν.
1: Ότι εμφανίστηκε κάποιο στη τσάκα σα.
0: Όχι,
1: τσάκας,
0: όχι παιδί μου. Έχουν. Απλά αυτά τα πράγματα, έτσι όσο τα έχω παρακολουθήσει εγώ, που λίγο τα παρακολουθώ, έτσι όπως εμφανίζονται, είναι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη φιλοδοξία και μια πάρα πολύ μικρή επαφή με την πραγματικότητα. Δηλαδή, τι λένε οι Αμερικανοί? Λένε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές ομάδες ποδοσφαιρικές. Ναι. Η Manchester United, ας πούμε, για παράδειγμα, που δεν έχουν ομάδες μπάσκετ. Καταλαβαίνεις. Η Paris Saint-Germain. Και μπορούμε μέσα να τις βάλουμε στο κόλπο να φτιάξουν ομάδες μπάσκετ που να κινητοποιούν και τεράστιο κόσμο λόγω του όγκου των θεατών που τους ακολουθούν και να δημιουργήσουμε μια καινούργια λίγα, η οποία καινούργια λίγα θα έχει σχέση με την Αμερική και κάποια σύνδεση γενικότερα με τις ομάδες του NBA και θα κάνει φοβερά πράγματα.
1: Αυτή τη στιγμή από τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Ναι.
1: Οι μόνες είναι Μπαρτσελόνα, Ρεάλ και Μπάγερν. Σωστά.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Αυτό είναι τέρμα.
0: Που είναι, συνδέμε, γιατί ας πούμε η Αρμάνι Μιλάνο δεν έχει σχέση με τη Μιλάν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Λέω Παρί... να έχουν εσείς οπαδός της Ρεάλ στο ποδόσφαιρο, θα γίνω και στο μπάσκετ. Μ' αρέσει το μπάσκετ.
0: Ναι, και οι Γιουγκοσλάβικες και οι Ελληνικές.
1: Ναι, και οι Γιουγκοσλάβικες και οι Ελληνικές.
0: Και κάποιες Τούρκικες.
1: Δεν βάζω. Εντάξει, Τούρκικες προφανώς. Σου λέω από τις μεγάλες. Δηλαδή, η Γαλλία, η Αγγλία. Γερμανία και τα λοιπά και, και Ιταλία.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα, λοιπόν, ελπίζεις ότι θα μπορέσεις να προσελκύσεις τους επενδυτές της Manchester United να προχωρήσουν και στο μπάσκετ, έτσι. Θα έχουν κάνει περισσότερο από ότι εμείς κάποια έρευνα. Ξέρω εγώ. Δεν έχουν κάνει κάποια έρευνα. Δηλαδή, εντάξει, η NBA είναι.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Μπορεί να έχουν λάθος.
0: Δεν ξέρω. Αλλά δεν το πιστεύω. Πώς να σου πω. Δεν πιστεύω την κίνηση. Δεν πιστεύω ότι θα έχει αποτέλεσμα εγώ.
1: Okay.
0: Κατάλαβες. Γιατί δεν υπάρχουν και λεφτά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δηλαδή, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αν αύριο το πρωί για κάποιο λόγο κλείνανε τη Στρόφιγγα οι Έλληνες, οι Τούρκοι, οι Ισραηλινοί, οι οποίοι πληρώνουν ακόμα πολλά για δύο ομάδες που έχουν, δεν θα έμεινε τίποτα. Δηλαδή, ο νικητής, ας πούμε, της Ευρωλίγκας, από τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Ευρωλίγκας και από τα, πώς το λένε, ό,τι παίρνει ως
1: μπόνους,
0: παίρνει, δεν παίρνει 2,5 εκατομμύρια.
1: Okay. Τηλεοπτικό πουλ 100% δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσο στοιχίζει, ξέρεις, το να αγοράσει τα δικαιώματα των άλλων ομάδων της Ευρωλίγκας.
0: Όλο μαζί το πουλάνε.
1: Ναι, ο Ανελίγκος
0: δεν είναι μεμονωμένα.
1: Όλο μαζί. Εμάς μας ενδιαφέρουν το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, μας ενδιαφέρουν και τα υπόλοιπα. Τα βλέπουν αυτοί οι οποίοι πραγματικά του αρέσουν. Πάρουν κάποια και βλέπουν, ας πούμε, οποιαδήποτε άλλη ομάδα, ξέρω εγώ, παίζει. Ρεάλ Ερυθρός Αστέρας, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, εκεί θα έχουν κάνει, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Θα έχουν κάνει κάποια μελέτη, δεν έχω ιδέα.
0: Ναι.
1: Τώρα για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Τον Άρη δεν το καταλαβαίνω. Όλη την κίνηση του ΠΑΟΚ την καταλαβαίνω την κίνηση. Είναι πολύ απλό, ας πούμε, ότι σε κάποια στιγμή θέλει ο Μουστακίδης να εμφανιστεί, ας πούμε, και περί αυτών σαν παράγοντες της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, οι οποίοι να είναι ισότιμοι με τον Ιβάν Σαβίδη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σωστό.
0: Ο Μουστακίδης, η κίνηση δεν είναι διαφορετική από αυτή που είχε κάνει ο Κόκαλης όταν μπήκε στον Ολυμπιακό.
1: Πολύ ωραία.
0: Μπήκε πρώτα στο μπάσκετ, με σκοπό στο ποδόσφαιρο. Μπράβο. Αυτό ήταν όλη η ιστορία.
1: Άρα αυτό είναι, πώς να πω, καταληπτό. Το καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Με τον Κινέζο δεν έχω ιδέα.
0: Ο Αμερικάνος είναι αυτός.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι Κινέζο.
0: Απλά είναι Κινέζο της καταγωγής. Όσο ξέρω εγώ, θα το εξηγήσω. Είναι σε ένα λεπτό, δεν είναι τίποτα τρομερό.
1: Παρακαλώ.
0: Υπήρχαν δύο παιδιά τα που έχουν μεγάλη σχέση με τον Άρη, οικογενειακή σχέση, πατεράδες, παράγοντες κτλ. Οι οποίοι ήταν στην Αμερική και δούλευαν σε επιχειρήσεις του συγκεκριμένου ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Τον πείσανε λοιπόν ότι ο Άρης μπορεί να είναι μια ενδιαφέρουσα επένδυση στην προοπτική τη. Δηλαδή, σου περισσεύουν αυτά τα χρήματα. Έχει αυτά τα χρήματα, θα τα βάλει.
1: Πόσα.
0: Μπορεί. Πόσα. Πέρσι δεν μπήκανε τίποτα φοβερά και τρομερά χρήματα. Δηλαδή,
1: ναι, με φέτος.
0: Ο Άρης πέρσι αυτό που έκανε, και δεν ήταν χρήσιμο, ήταν ότι πλήρωσε τα παλιά του χρέη.
1: Ωραία.
0: Η ομάδα του δεν ήταν πολύ ακριβή. Ήταν μια ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Παλιά δηλαδή, χρέη πόσα.
0: Κάνα 2-2,5 εκατομμύρια.
1: Okay. Δηλαδή με όλη η ιστορία είναι 3,5-4 εκατομμύρια.
0: Εκεί το έχω. Ναι.
1: Ωραία, οκ. Okay.
0: Κατάλαβες.
1: Φέτος.
0: Φέτος υποτίθεται ότι χωρίς τα χρέη.
1: Ναι.
0: Τα χρήματα που παίρνει στην περιγραφή θα τα βάλουμε στην ομάδα.
1: Αντίστοιχα, πόσα βάζει η Αγγελόπουλη ή ο Ντουπτή.
0: Πόσα κοστίζουν αυτές οι ομάδες.
1: Ναι.
0: 30-40 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
1: Και οι δύο μαζί.
0: Όχι, μία-μία. Μία-μία. Κατάλαβες.
1: Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Okay. Ευχαριστώ. Πάμε,
0: πάμε στο Αθανάσιο. It's a rainy afternoon, 1990.
2: The big city. Η Winsport FM 94,6.
3: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
4: Έτσι, μπράβο.
3: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ, η Μαρία Κίτσου. 23 Ιουνίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων. More.com.
6: People have every power.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Επιμένεις?
9: Επιμένω.
8: Να το κάνουμε?
9: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
8: Εσύ μπορείς δηλαδή?
9: Έτσι νομίζω.
8: Δηλαδή θέλεις?
9: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
8: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
9: Τι να σου πω.
4: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Μιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
4: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
10: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
11: Το τάγκο?
10: Θα σας ειδοποιήσουμε.
11: Περίμενε, περίμενε! Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες!
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
14: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε
1: Νίκο Σαδανασίου. Έχουμε τίποτα αποκτήριο.
2: Για τον Νίκο.
1: Έχει μείνει τίποτα υπόλοιπα, τίποτα ρέστα, κάτι στο ψυγείο.
2: Από τι,
1: από τα αφά. Από τη συζήτηση.
2: Δεν θυμάμαι. Αν
1: ούτε κι εγώ. Πάμε τότε καινούργια πράγματα.
2: Όπως είναι αυτό το πάρα πολύ ωραίο που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Ναι. 14 Αυγούστου που υπάρχει η κλασική ευχή «Καλή Παναγιά».
1: Υπάρχει δύο πράγματα και αντίθετα με την κακή Παναγιά.
2: Και πολύ με διασκεδάζει. Να πω καλό Μουντιάλ. Έτσι, επιτέλους.
1: Καλό, μπράβο, καλό Μουντιάλ.
2: Παιδιά, να πω και κάτι. Έχουμε Μουντιάλ στην εποχή του μετά από 6 ολόκληρα χρόνια. Όχι 6, ψέματα, 8. Τι 6, τι λέω. Το 18 ήταν τελευταία φορά. Μουντιάλ της Ρωσίας. Το 22 ήταν το χειμώνα. Δηλαδή έχουμε να ζήσουμε καλοκαιράκι τέτοιο κοντά μια δεκαετία. Να το εκτιμήσουμε, να το απολαύσουμε και να το σηκώσει.
1: Η ομάδα που θέλουμε. Όχι ο καλύτερο, δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν,
2: απλά για να κλείσω λίγο το χθεσινό της ένταξης του Μπενιτέθ πάρα πολύ.
1: Α, μπράβο, είδες ότι είχε μείνει κάτι.
2: Το ξέρω, όχι, δεν έχει μείνει κάτι, απλά το ξέχασα εγώ. Παράτα το Europa League και ταυτόχρονα να υπάρχει όρος στο συμβόλαιο επίτευξης στόχου να πάει μακριά ομάδα στο Europa Bonus, ένα extra prim το οποίο ποτέ δεν έχει γραφτεί, αναφερθεί το λέω πρώτη φορά τώρα. Αν ο Παναθηναϊκός περνούσε την Betis, όλη η ομάδα θα παίρνει 1 εκατομμύριο ευρώ πριν.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα μεταξύ τους δεν ταιριάζουν. Τέλος πάντων, όλα καλά. Απλά το αναφέρω να έχουμε έτσι και μια αίσθηση της πραγματικότητας. Από εκεί και πέρα βρίσκομαι κάθε μέρα στην δυσάρεστη δημοσιογραφική θέση, αλλά απόλυτα κατανοητή ποδοσφαιρικά. Να λέω τα ίδια, να επαναλαμβάνομαι, να λέω για περιπτώσεις που ο Παναθηναϊκός τις παλεύει. Αυτή όμως είναι η πραγματικότητα. Έχουμε πει εξ αρχής δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι. Καλοκαίρι Μουντιάλ, πάντα η αγορά είναι πιο έτσι, στριφνή.
1: Ναι.
2: Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πάρει παίκτες που δεν είναι και το όνειρό τους.
1: Έγραψε κανένας κανένα όνομα έτσι, απίθανο σήμερα.
2: Απίθανο.
1: Όχι απίθανο που να μην το έχουμε ακούσει.
2: Όχι, για καινούργια όχι. Στην Ελλάδα
1: τίποτα.
2: Όχι, από το εξωτερικό για έναν...
1: Έλα, γράφη, αυτόν θέλω.
2: Ποιο είναι. Σπορ, Μακαμπού, δεν έχω...
1: Το Μακαμπού τι έχουν
2: δεν έχω εικόνα την Παναθηναϊκός ασχολείται με αυτά τα πράγματα.
1: Τι εννοείς δεν έχεις ιδέα.
0: Δεν έχω ιδέα τι
1: Μακαμπού ή Μακαμπού.
2: Όχι, όχι. Ο Παναθηναϊκός ασχολείται με δύο περιπτώσεις και ασχολείται ενεργά. Έτσι, για τα χαφ τώρα, να πάρουμε ένα-ένα. Είναι τα γνωστά. Είναι ο Γιένσεν και είναι και ο Καμαρά. Του Γιένσεν βλέπω λίγο να τρενάρεται το τελειωτικό, το αν δηλαδή θα έρθει στον Παναθηναϊκό ή αν θα προτιμήσει να πάει κάπου αλλού. Δηλαδή βλέπω αυτή την περίπτωση λίγο να τραβά χρονικά. Του Καμαρά νομίζω ότι είναι πιθανό να ξεκαθαρίσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Γιατί και ο Παναθηναϊκός ναι, μεν έχει αυτές τις προτεραιότητες, ναι, μεν είναι ποδοσφαιριστές που στο πράσινο στρατόπεδο θεωρούν ότι θα κάνουν τη διαφορά. Από την άλλη δεν μπορεί και ο σύλλογος να τους περιμένει εσάι. Για τη θέση τώρα του αριστερού μπακ υπάρχει πάντα, έχουμε πει, περίπτωση του Ζαγαρίτη, αλλά όπως είπα και χθες υπάρχει και μια άλλη περίπτωση από το εξωτερικό που είναι αυτή τη στιγμή ή τέλος πάντων αντιλαμβάνομαι εγώ την αυτή τη στιγμή προτεραιότητα. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτό. Δεν υπάρχει όνομα σε αυτή τη θέση που να μπορούμε να αναφερθούμε με σιγουριά. Για το κέντρο της άμυνας, μια πάρα πολύ ωραία σιγή. Θέλω να πω ότι εκεί δεν έχει προκύψει κάποιο όνομα που να μπορούμε να πούμε ότι ενδιαφέρει. Αυτό που μπορώ εγώ να πω σήμερα είναι.
1: Για πες μου του Κάτρι την κατάσταση. Σήμερα το πρωί ξύπνησα και έβλεπα όνειρο τον Κάτρι κανονικά.
2: Θα μπει κανονικά στην προετοιμασία λογικά.
1: Είναι έτοιμος, μπαίνει η προετοιμασία.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός εκεί έχει δουλέψει μία-δύο περιπτώσεις, τις οποίες τις προχωρά. Και θέλω να πιστεύω ότι μέχρι να φύγει η ομάδα να πάει στη Ολλανδία, 22 του μήνα, ότι θα έχει προλάβει ο Παναθηναϊκός να κάνει μία-δύο κινήσεις.
1: Αυτή τη στιγμή ποιους έχει, είπαμε, εντάξει, τον Γκάτρι, τον Ίγκαρσον και ποιον άλλο.
2: Τον Γκάτρι, τον Ίγκαρσον, τον Τουμπά, τον Γέντβα και τον Μπάλμερ. Εδώ το ερώτημα δεν είναι αυτό, Αντώνη. Το ερώτημα είναι ποιοι από αυτούς θα βρίσκονται στον Παναθηναϊκό
1: του
2: καλοκαιριού.
1: Ο Ίγκαρσον μένει.
2: Αυτό είναι. Ο Ίγκαρσον νομιζομένη, ο Γκάτρι νομιζομένη.
1: Ναι, εντάξει, λογικό, εντάξει.
2: Ο Γετβαϊ, ο Παναθηναϊκός ψάχνει να φύγει. Για τον Μπάλμερ και για τον Τουμπά νομίζω είναι σε μια κατάσταση, θα μπουν σε μια κατάσταση αξιολόγηση από τον προπονητή μέσα στην προετοιμασία. Γιατί να σου πω και κάτι.
1: Σε καλή μέρα ο Μπάλμερ είναι καλός παίκτης. Ο Τουμπά είναι μέτριος παίκτης γενικά.
2: Σε καλή μέρα και υγιής. Ισχύει.
1: Ναι. Ο Τουμπά δεν είναι κάτι το σπουδαίο γενικά. Δηλαδή δεν είναι...
2: Θα μπορούσε να ήταν μια τέταρτη-πέμπτη λύση
1: ναι,
2: σε μια ομάδα που θες να λες ότι στο περτή είναι υψηλό επίπεδο. Αλλά για. Τι έλεγα τώρα, για τον Μπάλμερ και για τον. Θα δούμε μέσα στο καλοκαίρι πού θα διηγηθούν τα πράγματα. Απλά εδώ θέλω να πω μπράβο, το θυμήθηκα ότι είναι πάρα πολύ εύκολο στα λόγια οποιαδήποτε ομάδα έχει να ξεσκαρτάρει το ρόστερ της να λέει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 δεν μου κάνουν. Το να καταφέρεις να απεμπλακείς από αυτά τα συμβόλαια σε ένα καλοκαίρι με προκριματικά, με προετοιμασία νωρίς, με Μουντιάλ,
1: ναι.
2: Νομίζω μπορεί να είναι και το πιο δύσκολο εγχείρημα mm-hmm. ενός ποδοσφαιρικού οργανισμού. Το καλό είναι, ναι. Βασικά το καλό θα είναι για τον Παναθηναϊκό, αν καταφέρει να βρει μια ροή, μια συνέχεια και μια συνέπεια στο αγωνιστικό του σχέδιο με τον Μίστρου που ξέρω εγώ για τα επόμενα χρόνια, με ένα ρόστερ που θα την πιστεύεται προπονητής για τα επόμενα χρόνια, mm-hmm. να καταφέρει να μην έχει τον εαυτό του σε τόσο δύσκολη θέση όπως είναι αυτό το καλοκαίρι. Είναι όμως κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ζήσει ο Παναθηναϊκός.
1: Ποια ήταν τα συμβόλαια που σας έχει Παναγία, Νίκο? Ναι. Ποια ήταν τα συμβόλαια?
2: Ναι.
1: Τα Χριστέ και Παναγία, πώς θα το ξεφορτωθούμε αυτό, που είναι μεγάλα δηλαδή.
2: Μεγάλα συμβόλαια.
1: Mm-hmm.
2: Και ποιος έχει μικρό συμβόλαιο?
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, όλοι είναι πάνω. Δηλαδή, ο Τουμπά τι έχει? Πες ό,τι θέλει να φύγει.
2: Κάνω 800.
1: Καλό είναι. Ο Γέτβαϊ.
2: Ναι. Ο Γέτβαϊ και εκείνος, κοντά στο εκατομμύριο είναι.
1: Έλα, ρε. Ναι, είναι ναι. Όλα. Δεν έχεις...
2: Να σου πω για ναι. παράδειγμα του Πελίστρι το συμβόλαιο. Που θα δούμε τι θα γίνει. Είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια.
0: Πελίστρι, τη Master United είναι. Δεν είναι.
2: Βέβαια.
0: Αν πάψουν από εκεί, δεν έχει φτηνάσει.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ το καταλαβαίνω. Δεν, ο Πελίστρι δεν βλέπω.
0: Ο Βέλγος στόπερ της Ανβέρσα παίζει.
2: Δεν γνωρίζω κάτι για το συγκεκριμένο κύριο.
1: Ποιος είναι ο Βέλγος στόπερ? Ναι, σου λέω.
0: Δεν θυμάμαι το όνομα. Αλλά Βέλγος
1: στόπερ της Ανβέρσα.
0: Τον πήρε το τέτοιο.
2: Δεν γνωρίζω.
1: Ποιος είναι ο τελευταίος Βέλγος που έχει παίξει στο Παναθηναϊκό?
0: Στην Ελλάδα γενικά.
1: Βέλγος, ναι.
0: Ο Μυραλάς.
1: Ελάχιστος έχει Παναγία, ε.
2: Ο Μυραλάς, ναι, στον Παναθηναϊκό φυσάτηξε.
1: Παναθηναϊκό, ναι. Ποιος? Ελάτε. Είναι σπάνιο.
2: Όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου.
1: Ποιος?
2: Βέλγο.
1: Βάντε Μπος. Αυτός που θέλουν να πάρουν, όχι που έχει παίξει ο Παναθηναϊκό.
0: Βάντε Μπος είναι αυτός που θέλουν να πάρουν.
2: Να έχει παίξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να έχει παίξει, δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι και εγώ κανένα.
2: Να στείλουν οι φίλοι ακροατές κάτι να με βοηθήσουν.
1: Κάποιος θα έχει παίξει. Ναι.
2: Οπότε βρίσκεται ο Παναθηναϊκός σε μια φάση αναμονής και για την κορυφή της επίθεσης υπάρχει η περίπτωση του Ράστοντερ που πάντα παίζει, πάντα και ο Παναθηναϊκός είναι ενεργός. Εξετάζοντας όμως και άλλες περιπτώσεις. Εντάξει, νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα θα φύγω από αυτή τη δύσκολη θέση.
1: Και νομίζω ότι θα έχουμε.
2: Εντάξει, μου, τον καταλαβαίνω και τον κόσμο που μπορεί
1: έχει
2: και
1: άλλα,
2: να
1: κάνει.
2: Να μοιάζει και αυτά.
1: Τι κάνει εσύ, τι καταλαβαίνει και εσύ, πιστεύει ότι ο κόσμο λέει ο Νίκος Αθανασίου για ποιο λόγο δεν λέει καινούργια ονόματα?
2: Όχι, υπάρχει και ο κόσμος που θέλει να του λες ονόματα και ας μην ισχύουν. Αυτό δεν μπορώ.
1: Ωραία,
2: να
1: μέσα, αλλά.
2: Απλά από την άλλη, δεν υπάρχει μαγικό κουμπί
1: ναι.
2: που να το πατούν οι ομάδες και να γίνονται μεταγραφές. Πόσο μάλλον ξαναλέω, όταν μιλάμε για παίκτη όπως ναι. είναι ο Γένσεν, που ήταν βασικό ναι. στην Premier League, όπως είναι ο Καμαρά,
1: ναι.
2: που τον θέλουν αρκετές ομάδες γιατί είναι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς μέρους στο Βέλγιο. Αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Ή για παράδειγμα ο Βλαχοδήμος, που ήταν χθες στο Ολυμπιακό ναι. στάδιο για να παρακολουθήσει τον Παναθηναϊκό Βασκανιά, το πω σωστά, στο Telecom Center. Ναι. Δεν είναι εύκολες περιπτώσεις. Έτσι, θέλουν χρόνο. Πάω τα υπόλοιπα.
0: Βέλγικα διαβατήρια έχουν και ο Ζαρουρί και ο Τουμπά, να ξέρετε.
1: Τι?
0: Βέλγικα διαβατήρια έχουν και οι δύο αυτοί.
1: Ο Ζαρουρί και ο Τουμπά.
0: Ναι. Άρα έχει δύο Βέλγους.
1: Βέλγικα έχουν γεννηθεί εκεί πέρα ή κάποια στιγμή το βρήκανε.
0: Το βρήκανε, πιστεύω.
1: Να βγάλει άκρη. Γιατί πολύ ξέρει.
0: Γιατί ο Ζαρουρί παίζει και έχει κληθεί στην εθνική ομάδα του Μαρόκου, όπως θυμάμαι. Τουμπά δεν θυμάμαι.
2: Ναι. Ο Τουμπά στην Αλγερία.
0: Ναι, ναι.
2: Έπαιξε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, όσο είναι παίκτη του Παναθηναϊκού, έχει κληθεί.
1: Ναι.
0: Και ο Ντέσσερ, μου λέει ένα φίλο. Έχει και αυτό Βέλγιο.
1: Βέλγιο.
0: Ο Παναθηναϊκός
1: είναι το Βέλγιο.
0: Εθνική Βελγίου. Εθνική Βελγίου.
2: Διάβολο.
0: Δεν
2: είναι
1: Βέλγιο.
0: Αυτά για σήμερα. Έγινε. Στο Ολυμπιακό. Η Winsport FM 94,6.
3: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
3: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
4: ΕΣΧΑ?
3: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
4: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
3: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
13: Τι?
12: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
13: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
11: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο Νικόλας Άκτυπης. Στον όμιλο Sky περνούν επίσημα τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου Ελλάδας και του Super Cup, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Η συμφωνία έχει τριετή διάρκεια, ενώ σε ό,τι αφορά στην ονομασία, νέος χορηγός είναι η στοιχηματική εταιρεία Superbet. Πάμε να το πάρουμε εκεί. Τα λόγια του Εργίνα Ταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού Άκτορ μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού και εν όψη της πέμπτης αναμέτρησης στο ΣΕΦ. Δύσκολα θα είναι διαθέσιμος ο Σλούκας, ερωτηματικό και για Όσμαν. Την κατάσταση των Λεσόρ και Καλαϊτζάκη θα τσακάρουν οι πράσινοι. Να πάρουμε το πρωτάθλημα με τον κόσμο μας. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στους Ερυθρόλευκους. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του αγώνα του Σαββατού. Νέα ανατροπή στην υπόθεση Γιαννούλη, καθώς η Bild κάνει λόγο για ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΠΑΟΚ και Augsburg, ενώ γίνεται αναφορά σε ενδιαφέρον άλλων ελληνικών ομάδων. Δεδομένο, όπως όλα δείχνουν, το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Το βάρος στην ολοκλήρωση των μεταγραφών Γένσεν και Καμαρά έχουν ρίξει στο Παναθηναϊκό. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκουμπ Νίστρουπ στην Αθήνα τη Δευτέρα βρίσκονται οι πράσινοι. Παίκτης από το εξωτερικό, ο πρώτος στόχος για τη θέση του αριστερού μπακ, ενώ στη λίστα παραμένει και ο Ζακαρίτης. Σε πλήρη εξέλιξη, ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού με τους Ερυθρόλευκους να κινούνται σε αρκετά μέτωπα. Θέμα χρόνου. Η απάντηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Μάρμολ ενδιαφέρον για τον Καντιού της Λορεάν φανερώνει δημοσίευμα στη Γαλλία. Φιλικό με την Αλκμαρ θα δώσουν στις 26 Ιουλίου οι Πειραιώτες. Σήμερα αρχίζει η δεύτερη φάση διάθεσης εισιτηρίων διαρκείας. Να κλείσουν μία με δύο μεταγραφές μέσα στον Ιούνιο, στοχεύουν στην ΑΕΚ. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στο Μεξικό για τον Πινέδα, ωστόσο οποιαδήποτε εξέλιξη θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του 30χρονου μέσου στο παγκόσμιο κύπελο. Την απόσυρση του Αλμπέρτο Μποτία από την ενεργό δράση και την ανάληψη της θέσης του τεχνικού διευθυντή ανακοίνωσε η Κηφισιά. Ευχαριστούμε για όσα προσέφερες ως ποδοσφαιριστής και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεχίζεις να αποτελείς αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειάς μας, το μήνυμα της ΠΑΕ. Πένθος στην Ανατολού Εφές, καθώς έφυγε από τη ζωή ο γυμναστής της ομάδας Σερχάτ Γκιουνές σε ηλικία 40 ετών μετά από μερικές εβδομάδες νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν μεταξύ άλλων Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Αντώνης Καρπετόπουλος και Αντώνης Πανούτσος.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μάλιστα. Κάσο Ολυμπιακό, έχουν παίξει πάρα πολύ Βέλγοι. Βέλγοι κανονικοί, όχι με διαβατήρια.
1: Κοίτα, εάν είσαι πρώτη γενιά, δηλαδή είσαι γεννητή στο Βέλγιο, είσαι εντάξει, είσαι Βέλγος, αλλά όχι βαριά ιστορία. Δεύτερη γενιά, εντάξει, προφανώς, ας πούμε, μετά είναι η καταγωγή. Είναι σαν να λες, ας πούμε, ότι Αλβανός δεύτερη γενιά που αυτή τη στιγμή έχουμε στην Ελλάδα, τον θεωρείς Αλβανός σε καμία των περιπτώσεων. Έχει ενταχθεί 99%, άντε να ξέρει πέντε λέξεις.
0: Πάντως και ο Ζαρουρί και ο Τουμπά γεννημένοι στο Βέλγιο.
1: Ναι, σου λέω, δεν ξέρω, σου λέω αν είναι δεύτερη γενιά, πρώτη γενιά κτλ. Είναι γεννημένοι στο Βέλγιο.
0: Ναι, ναι. Mm. Και ο Ντέσσερς.
1: Ναι, τότε είναι
0: Βέλγιο. Απλώς έχουν κρατήσει τις καταγωγές των μπαμπάδων τους, όπως ο Καρέτσας.
1: Περίμενε, καταγωγές όχι, για το λόγο των εξής. Μου λες, παίζουν εθνική, έτσι.
0: Παίζουν εθνική, ναι.
1: Βελγίου.
0: Όχι Βελγίου.
1: Έτσι πάμε.
0: Μαρόκο, όχι ρε. Μαρόκο, Αλγερία.
1: Παίζουν στην εθνική, πάμε.
0: Ναι, ναι. Okay. Στην εθνική. Και αυτές στην εθνική.
1: Οκ, okay, στις ναι. άλλες εθνικές. Ναι, βέβαια, ούτε σε σίγουρα.
0: Ναι.
1: Και ο Ζαρουρί, οκ. Okay. Ναι. Λοιπόν, άρα διατηρούν ναι. κάποια σχέση, δηλαδή σε στυλ πύλου είναι αυτή.
0: Ναι, νομίζω ότι.
1: Είναι η αντιστοιχία. Ο πύλος, δηλαδή, μέχρι να μάθουμε ο πύλος ότι ήταν. Ναι. Αλβανικής καταγωγής, γιατί στην Ελλάδα πρέπει να έχει γεννηθεί. Το μάθαμε όταν είπα ότι πάω να παίξω στην Αλβανία. Διάλεξε εθνική.
0: Ναι. Mm. Πρέπει το Βέλγιο να είναι εύκολο λίγο σε διαβατήρια και τέτοια. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Έχει πάρα πολλούς ξένους. Mm. Έχει πάρα πολλούς. Δηλαδή, ορισμένες περιοχές και στις Βρυξέλλες δεν έχουμε αντιστοιχεία. Μην λέμε κανένα. Έχει ξένους κτλ. Όχι, δεν ισχύει. Δηλαδή, ορισμένες περιοχές της Βρυξέλλης δεν είναι αυτό που λένε παραδοσιακές βελγικές περιοχές. Παραδοσιακές, δεν είναι τίποτα πια. Αλλά δεν είναι, ξέρεις, οι γενιές περιοχές. Βλέπεις, ας πούμε, ότι όλοι από κάπου έχουν έρθει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ναι.
0: Προγνωστικά που ρωτάτε για τα βραδινά, εγώ λέω Μεξικό και Κορέα.
1: Ωραία.
0: Του Μεξικού το βλέπω λίγο.
1: Τι ώρα είναι το πρώτο?
0: 10.
1: Οκ. Okay.
0: Το Μεξικό το βλέπω λίγο.
1: Πρώτο είναι το Μεξικό.
0: Να θέλει να κερδίσει για πάρκε τον όμιλο. Να περάσει και πρώτο. Να κάνει λίγο κάτι παραπάνω, θέλω να πω. Δηλαδή, είναι λίγο το παιχνίδι έτσι. Μεγάλη κουβέντα. Πες τελικό πρώτο μάτς του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέω. Το άλλο. Συναισθηματικά Κορέα.
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται και. Δεν ξέρω εγώ, μου φαίνεται ότι θα είναι και καλύτερη από τους Τσέχους. Ελπίζω δηλαδή.
1: Ιδέα.
0: Παρακάτω, χειρότερα από τους Τσέχους, πέθανε από βαρεμάρα.
1: Εγώ ισοπαλία το βλέπω του Μεξικού.
0: Ισοπαλία βλέπω του Μεξικού. Mm. Ενδιαφέρον.
1: Ναι. Για πες τι δίνει.
0: Η νίκη δεν δίνει πολύ. Δίνει ένα 60, γιατί το κοίταξα για να το παίξω. Ναι. Η ισοπαλία θα δίνει.
1: 4.
0: Ναι.
1: Αν δίνει 4 είναι καλό ποντάρισμα.
0: Όχι, πιο λίγο θα δίνει. Αλλά...
1: Για κοίτατε, κοίτατε. Δύσκολο
0: παρουσιάζει. Η σοπαλία έχουν αλλάξει από εδώ από χθες πάρα πολύ.
1: Δηλαδή.
0: Ο Άσος έχει πέσει στο 1,45.
1: Ναι.
0: Τι μόνο εγώ δηλαδή δεν βλέπω τον Άσο.
1: Ναι.
0: Η σοπαλία έχει πέσει στο
1: 4,80. 4,80, οκ. Okay.
0: Και το διπλό, να η έκπληξη, η σούπερ έκπληξη.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει μπαμ το παγκόσμιο κύπελο εδώ, ναι. Νότια Αφρική. 9,45.
1: Mm.
0: Οι Νοτιοαφρικάνοι μου λένε, ναι. Δεν ξέρουν, δεν έχω ιδέα,
1: ναι.
0: Αλλά έχω μερικούς που εμπιστεύομαι, που ξέρουν τα Αφρικανικά πολύ καλά, έχουν καλύτερη ομάδα τώρα από το 10 που το διοργανώσανε. Το 10 δεν είχαν τίποτα. Mm-hmm. Τώρα μου λένε έχουν καλή ομάδα. Απέκλεισαν την Νιγηρία, η Νιγηρία ήταν που την πάτησε. Αυτή βρέθηκε.
1: Το ξέρεις ότι απαγορεύονται οι βουβουζέλες.
0: Πού στη.
1: Εν Αμερική, ναι.
0: Ναι, αυτό έλεγα. Κοσμική βουζέλη στην Αμερική, δηλαδή για όνομα Θεού.
1: Πού να έχει φέρει από το χωριό σου, ρε φίλε, να είσαι Νότια Αφρικά. Πάω στην Οδεύα την ομάδα, παίρνω και μια βουβουζέλα μαζί.
0: Ναι, ναι.
1: Απαγορεύονται. Πού του, δηλαδή, ρητά.
0: Ναι. Και η FIFA, διάβαζα τώρα για την ανταποκρίση από εκεί, περιμένει να τελειώσει το NBA. Έχουν το ίδιο πρόβλημα. Μα και αυτοί, ότι, ότι έχουν πέσει την περίπτωση που ασχολούνται με το τελικό στο NBA. Και τα...
1: Ωραία,
0: ο τελικό λέει ο χτεσινό βραδινό στο Νίξ.
1: Το γύρισε,
0: το γύρισε με 40 πόντους πίσω, που ήταν 35 πόντους πίσω. Έκανε στη Νέα Υόρκη ρεκόρ τηλεθέασης όλων των εποχών. Εντάξει. Στη Νέα Υόρκη, πρόσεξε, όχι στο σύνολο των Ηνωμένων Πολιτειών. Προφανώς.
1: Ναι, okay.
0: Κατάλαβες. Αλλά απίθανο λέει ποσοστό. Δηλαδή υπολογίσανε ότι το ένα από τα δύο σπίτια
1: ναι, έβλεπε το μάτς.
0: Το ένα από τα δύο σπίτια, τώρα στη Νέα Υόρκη, φαντάσου. Λοιπόν.
1: Έχω μια βαθιά αντιπάθεια στους Νίκς.
0: Α, ναι.
1: Αλλά βαθιά αντιπάθεια.
0: Ναι.
1: Από, ξέρεις, από τα τελευταία 50 χρόνια που λένε.
0: Ναι. Το Μεξικό κάθε φορά που έχει διοργανώσει το παγκόσμιο ναι. κύπελλο έχει πάει τουλάχιστον στα πρώην τελικά.
1: Ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά. Και βέβαια η ήττα τους.
1: Δύο φορές δεν το έχει διοργανώσει.
0: Δύο, ναι, αυτή είναι η τρίτη. Η ήττα τους από τη Γερμανία το 1986 θεωρείται εθνική καταστροφή. Είναι η μεγαλύτερη ήττα της εθνικής τους ομάδας. Χάσανε στα πέναλτι. Δεν ήταν πολύ καλή η Γερμανία. Αλλά τους κέρδισαν στα πέναλτι. Και μάλιστα τους κέρδισαν, αν θυμάμαι καλά, και 4-1, νομίζω. Όχι
1: ναι.
0: Δηλαδή οι Γερμανοί δεν αστόχησαν σε κανένα και οι Μεξικάνοι χάσανε κανένα δυο. Και έχει, πώς το λένε, έχει πλάκα ότι δύο φορές που έχουν αποκλειστεί οι Μεξικάνοι ως διοργανωτές, αυτοί που τους απέκλεισαν παίξαν τελικό.
1: Ναι.
0: Η Ιταλία το 70 και οι Γερμανοί το
1: 86. Αυτό ακούγεται Νικολακόπουλος είδα.
0: Ναι, αλλά κάτι λέει.
1: Ναι, σου λέω αυτό ακριβώς. Ακούγεται Νικολακόπουλος. Είναι λογική Νικολακόπουλου.
0: Ναι.
1: Ότι είδε, έφτασε τελικό, ξέρω εγώ, η West Ham. Στο τέλειο.
0: Λοιπόν.
1: Όχι η West Ham. Άστον Βίλα.
0: Δεν υπάρχει. Με ρωτάνε φίλου εδώ πέρα αν υπάρχει κλειδόρυθμο για να μην παίξουν οι Αμερικάνοι με το Ιράν. Όχι. Δεν υπάρχει τίποτα. Μπορεί να συμβεί. Είναι και αδύνατο να μπει κλειδόρυθμο. Δηλαδή είναι 12 οι όμιλοι. Δεν είναι. Άμα χάσει ένα.
1: Εγώ άλλο εμένα. Και ήθελα να σου το πω δηλαδή από την αρχή, το σκεφτόμουν. Τι μάγκια θα κάνει τώρα ο Τραμπ. Αποκλείεται να μην κάνει κάτι.
0: Κάτι θα κάνει.
1: Είναι πολύ μεγάλη προβολή.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι αδύνατο δηλαδή με το χαρακτήρα που έχει να μην κάνει κάτι. Δηλαδή να μπει μέσα και να σταματήσει ένα μάτσο.
0: Όχι τόσο.
1: Τι εννοείς.
0: Όχι
1: τόσο. Όχι τόσο.
0: Εγώ ξέρω τι περιμένω από τον Τραμπ.
1: Περιμένω πολλά περισσότερα.
0: Όχι. Περιμένω μία
1: ναι.
0: κίνηση
1: ναι.
0: τύπου Πούτιν με την ομπρέλα στο φινάλε να βάλει κάποιον να βρέχονται όλοι οι υπόλοιποι και να τον κρατάει. Να κρατάει ομπρέλα και να βρέχεται αυτό και τα λοιπά. Κάτι, ένα τέτοιο συμβολισμό.
1: Δεν είναι. Μην υποτιμά τον πρόεδρο. Μην υποτιμά. Ο πρόεδρο θα κάνει κάτι γιγάντιο που θα περάσει στην ιστορία. Σου λέω, θα μπει μέσα δηλαδή. Και να το σταματήσει το μάτς. Ήδη αυτό και με κουμπούρι να φαίνεται στο πλάι. Έτσι. Μη γελάζα εσύ.
0: Πάντως στη
1: Νέα Υόρκη. Πήγε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έφαγε το ξεφωνητό του και έφυγε η κυρία.
1: Νέα Υόρκη. Αχ. Αχ, Καρπετόπουλε, πήγαινε πίσω στην Ιταλία. Η Νέα Υόρκη δεν είναι Αμερική. Η Νέα Υόρκη είναι η Νέα Υόρκη, δεν την υπολογίζουμε.
0: Εντάξει, αλλά
1: αν βούλιαζε μια πήγε κάπου, κάπου χρειάζεται να περνά από εκεί.
0: Στο Κάνσας, θα σου έλεγα στο Κάνσας.
1: Α, μπράβο, αν φάσει ξεφωνητό στο Κάνσας, αλλάζει το έργο.
0: Ναι.
1: Εάν φάσει ξεφωνητό στη Νέα Υόρκη, δεν σημαίνει τίποτα. Ο East Coast, όλη αυτή η κουλτούρα τη East Coast δεν πειράζει. Δεν είναι τίποτα. Ίσα το έχει μετάλλιο. Κάνει
0: τρομερή εντύπωση, ναι. Κοιμήθηκε κιόλα. Στο Μάντισον Square Garden. Γινόταν χαμός πόντο-πόντο, ναι. ουρλιαχτά όλοι στο πόδι που τράπηκε μύθηκε. Φαντάζομαι στο
1: πόδι.
0: Στο σόκερ τι έχει να γίνει. Στο σόκερ έχει,
1: σόκερ,
0: έχει άνθρωπο δίπλα.
1: Ναι, ναι,
0: να τον σκοντάει την ώρα
1: δεν
0: που.
1: Δεν τον σκοντάει, μην με ενοχλεί. Ναι,
0: που είμαστε στην ώρα του.
1: Τον σε κανένα να τον σκουντήσει εδώ
0: ναι,
1: πέρα.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος το μόνο που θα βλέπει θα είναι baseball.
0: Ναι.
1: Ξέρεις.
0: Τους... Μα έχει αναγγείλει ότι θα είναι παρόν σε παιχνίδια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω ότι του αρέσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή του πάει. Καταλάβες όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά σου λέω, θα κάνει μεγαλύτερα από αυτά που σου λέω. Αυτά δεν είναι τίποτα. Η φαντασία μου εμένα σταματάει.
0: Ναι, εγώ δεν περιμένω. Περιμένω τέτοια πράγματα. Δηλαδή επικοινωνιακές, ας πούμε, μάγκες.
1: Επικοινωνιακές δηλαδή.
0: Δηλαδή τέτοιο. Μια
1: να,
0: ομπρέλα,
1: κοιμάται,
0: να κοιμάται, να ρουχαλίζει. Δεν ξέρω τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Να βγάλει κανένα λόγο εναντίον ξέρω εγώ, κάποιον.
1: Αυτά ήδη έχουν γίνει που λένε. Δεν υπάρχει ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Να μπουν μέσα, ξέρεις, και να τους συλλάβουν τους παίκτες του Ιράν.
0: Ναι.
1: Έτσι. Να μπει μέσα το
0: ναι.
1: το immigration που λένε, ας πούμε. ICE. Πώς λέγεται, μπράβο, ICE. Ναι, το immigration το λέγανε παλιά οι Έλληνες. Για το λόγο ότι φοβόντουσαν τρέμανε το immigration. Λοιπόν, να μπει μέσα και να τους συλλάβει όλους. Έξω. Τέλειος το μάτσα. Αντίο, γεια μας.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτά όλα τα αφήνω σαν σκέψεις. Ανεβάζουμε τη διάρκεια γιατί όλοι θα περιμένουν.
0: Πάμε στον Νικολακό.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς.
2: Η Winsport FM 94,6. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου?
7: Rare, medium rare ή well done?
8: Medium rare.
7: Αμέσως, μωρό μου.
9: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελή σου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε.
1: Ελπίζω. Έχουμε. Κώστα.
2: Αντώνηδες, τι έχετε.
1: Να το Κώστα έχουμε. Κώστα. Κορώνα έχουμε, στο κεφάλι μου, λέγε.
2: Κορώνα.
1: Ναι.
2: Οι δράματα που λέμε είναι αρκετές μεταγραφές του Ολυμπιακού. Έτσι όπως το...
1: Ναι.
2: Να το συνεχίσουμε λίγο έτσι. Υπάρχει ένα καινούριο όνομα το οποίο είναι στο τραπέζι για τον Ολυμπιακό. Καινούριο είναι κάμποσες μέρες. Τώρα βγήκε από τη Γαλλία, προέκυψε. Και είναι απολύτως αληθές. Ο Ολυμπιακός έχει μπει δυνατά στην μάχη για τον ΟΑΚΑ Ντιού. Είναι της ΝΟΑΚΑ Ντιού στις Λοριάν. Ένας παίχτης 27+.
1: 28+, ωραία.
2: Ναι, είναι τόσο καλός που μπήκε στην ενδεκάδα της σεζόν στην ΕΚΙΠ, στην καλύτερη ενδεκάδα της Γαλλίας.
1: Τι θέση παίζει?
2: Αυτό είναι το καλό. Είναι οκταροεξάρι, εξαροκτάρι, τέτοια πράγματα.
1: Τέτοιους δεν έχουμε.
2: Κεντρικός χαφ.
3: Αφού δεν πήρε τον Νάι Λόπεζ, πάει να ψάχνει και.
2: Δύο πρέπει να πάρουμε σε αυτή τη θέση. Δύο.
1: Ρε παιδί μου, πώς έχει ο Ολυμπιακός?
2: Ρε Αντώνη, τώρα σε ενδιαφέρει πώς.
1: Ωραία, εντάξει, με συγχωρείς, είπα εγώ μια κουβέντα. Τελείωσε.
2: Λοιπόν, τώρα ωραία, θα πάρουμε ωραία. Δύο παίχτες θέλουμε να πάρουμε. Δύο χαφ. Με τον Ασημέντο θα μείνουμε και με τον
1: Σιπιόνι.
3: Με Ασημέντο θα πάει βοηθός. Θα πάει
2: ο Σιπιόνι μπορεί να μείνει ο Σιπιόνι, αλλά.
1: Μουζακίτης.
2: Τέλος πάντων. Θα δούμε.
1: Α, έχει θα δούμε με Μουσακίτη. Τα ακούς, Καρπετόπουλος.
3: Τι είναι εγώ, ε,
2: δεν είναι στην αγορά.
3: Αν βρεθεί κάποια ομάδα, αν δώσει λεφτά, μπορεί να την πουλήσει ο Ολυμπιακός.
2: Τι είναι στην αγορά, ο Μουζακίτης.
1: Δεν το ξέρω.
2: Πρώτη φορά τα ακούς, κύριε Παναγιώτη.
1: Ναι, πρώτη φορά τα ακούω, δεν το έχεις πει. Να κοιτάξω όλες τις εκπομπές. Από τη λήξη
2: που δεν έχει. Τι λέει, ρε Κάρπετ, παίζει τώρα.
1: Έχει πει ποτέ ότι έχει βγάλει στην αγορά το Μουζακίτη ο Ολυμπιακός?
2: Δεν είπα ότι έχει βγάλει, είναι στην αγορά, είπα.
1: Είναι στην αγορά, τον έχει βγάλει η ομάδα που τον έχει.
3: Όλοι οι παίχτες πολλούνται.
1: Γιατί Θεέ μου με κράτησε τόσα χρόνια σε αυτή τη
3: γη?
2: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Άλλους παίχτες τους πουλάς.
1: Α, μπράβο τώρα.
2: Πώς το λένε, με άλλη τέτοια και άλλη με άλλη.
3: Υπάρχει ένας παίχτης αυτή τη στιγμή, έρχομαι εγώ. Είμαι ο Αλφανή. Έχω ένα πορτοφόλι από εδώ μέχρι το Πειραιά.
1: Μαζί σου.
3: Και θέλω παίχτη. Ένα παίχτη. Θέλω να γουστάρω να πάρω ένα παίχτη στον Ολυμπιακό. Υπάρχει ένας που δεν μου τον δίνουνε?
1: Όχι. Τώρα εγώ σου λέω όμως το άλλο παράδειγμα, έτσι.
2: Ναι,
1: δεν έχεις τόσο μεγάλο πορτοφόλι, έχεις μικρότερο πορτοφόλι.
2: Τα μεγάλα δεν πορτοφόλια να σου πούμε... δεν έρχονται στην Ελλάδα.
1: Α, μπράβο. Δεν θα σε πιάσουμε να σου πούμε έχω ένα καλό παιδί που παίζει
2: οχτάρι. Θα τελειώσει, δεν θα πούμε ούτε καν
1: πέσαι,
2: το όνομα του παίχτη πριν,
1: φταίω.
2: Τον είπαμε.
1: Λοιπόν,
2: το πρόβλημα με τον
1: Καντιού
2: είναι ότι πήγε τόσο καλά φέτος που η Λοριάν δεν θέλει να πει. Το πρόβλημα με τον Καντιού είναι ότι είναι τόσο, πήγε τόσο καλά φέτος που η Λοριάν

0: αν δεν είναι τόσο πολύ, είναι ότι πραγματικά δεν θέλει να τον δώσει. Ωστόσο, ξέρουμε πώς είναι οι μεταγραφές. Ναι. Όταν μπει σε μια διαδικασία...
1: Με πόσα ξεκινάμε, Κώστα, να τον δίνουμε?
0: Εμείς πάντα ξεκινάμε με λίγα, χαζόλια.
1: Γι' αυτό λέω, με τη μετρία.
0: Δεν ξέρω τώρα πόσα ξεκινάμε και με πόσα. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Η ουσία είναι ότι είναι ένας παίχτης πραγματικά ενδιαφέρει πολύ τον Ολυμπιακό και προσπαθεί να τον αποκτήσει με ό,τι δυσκολίες αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχουν. Βρισκόμαστε σε αναμονή της απάντησης του Μαρμόν, του Στόπερ όπως έχουμε πει, και επίσης υπάρχει προχωρημένη διαπραγμάτευση με τον έξω αριστερά, τον Ζωέλ... Πώς το λέμε αυτόν, τον έξω αριστερά που λέμε τη Σαλάτα.
1: Ποια Σαλάτα, είναι η Σουάζ?
0: Όχι μόνο.
1: Ρόκα.
0: Ο Ρόκα, Σαλάτα, Ρόκα.
1: Σε ευχαριστώ, Ταμπάκος, αμέσως, λαϊκός. Εγώ είμαι πιο κοσμοπολιτής, ναι. Σουάζ είπα. Okay,
0: ναι,
1: Ρόκα.
0: Ναι, υπάρχουν προχωρημένες διαπραγματεύσεις με αυτόν και για να απόκτηση δεξί μπακ επίσης Ολυμπιακός είναι... σε συζητήσεις το όνομα του Τσάπρα δεν θέλουν να επιβεβαιώσουν στον Ολυμπιακό κάτι, από τη Λιβαδιά λένε ότι αφήνουν να εννοηθεί ότι είναι ζωντανό, στον Ολυμπιακό λένε ότι εμείς θα πάρουμε άλλον δεξιμπακ και λοιπά. Θα δούμε τι θα προκύψει από αυτή την ιστορία, ξέρουμε πως είναι αυτά στο ποδόσφαιρο.
1: Ψάχνονται για φόρο,
2: θα έπρεπε.
0: Έξι center four έχουν.
1: Αυτό που σου λέει, εσύ. Δεν, θα πρέπει, γιατί θα πρέπει.
2: Γιατί ο ένας και οι δύο, και ο Ταρέμι και ο, πώς το λένε, ο Ελκαμπή, είναι στο Μουντιάλ.
1: Ωραία, και
2: θα σου γυρίσει
0: το χρόνο. Ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή να πάρει ο Ολυμπιακός 300 παίχτες σε άλλες θέσεις που δεν έχει. Στην πορεία του καλοκαιριού θα πάρει και center four, αν θέλετε την εκτίμησή μου.
1: Αλλά δεν είναι προτεραιότητα.
0: Δεν είναι προτεραιότητα τώρα, γιατί πρώτον έχει.
2: Δεν αρχίστε να μου λέτε ιστορίες όταν φτάσει να παίξει με τα προγραμματικά ότι αυτοί ήρθαν 25 του μηνός, δεν μπορούσαν να κάνουν προετοιμασία και ιστορίες. Μην τα λέτε.
1: Τι, το ξέρουμε αυτό, ρε. Και σε τι γίνεται, αποκάλυψη,
2: πρέπει να έχει ένα center forward να παίξει τα προγραμματικά. Εκτός αν δεν ενδιαφέρουν τα προγραμματικά. Αν ο σκοπός είναι να είναι η ομάδα
1: καλά. Οι άλλοι δεν έχουν center forward που να παίζουν στα προγραμματικά, οι άλλες ομάδες.
2: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω τον
0: Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή πρέπει να καλύψει ο Ολυμπιακός κάποιους παίχτες σε θέσεις οποίες δεν έχει καν παίχτες ουσιαστικά. Θέσεις κλπ. Δηλαδή,
1: ποια είναι η θέση που δεν έχει παίχτη πραγματικά?
0: Ένα παίχτη δεν έχει, δεξιμπάκ δεν είχε κανένα. Τώρα έκλεισε το Μαθαίο. Ένα.
1: Ο άλλος λοιπόν, είπαμε είναι εξτρέμ.
0: Δεν είναι.
1: Στα γεράματα εξτρέμ.
0: Δεν έχει σημασία. Εκεί τον υπολογίζει. Επίσης πρέπει να πάρει στόπερ οπωσδήποτε, γιατί έχει μόνο αυτούς που παίζουν τους δύο. Με τους δύο ο Καλογερόπουλος έφυγε. Ο Μπιανκόν θα φύγει, θα πάει στη Λάνς ή θα πάει στην Άντρελεκ, θα φύγει πάντως.
1: Okay.
2: Με για τον Γιαννούλη δεν υπάρχει επιστροφή.
0: Τι να σου πω, πού να ξέρω.
2: Ποδόσφαιρο. Γιατί σήμερα είπαν αυτοί ότι με τον Μπάουκ τα τσακίσαμε, λέει η Άουγκσμπουργκ.
0: Κοίταξε, όπου υπάρχει Γιαννούλης υπάρχει και ναυάγιο.
1: Mm-hmm. Τι λέρε,
0: και
1: φιλέ.
0: Με την ΑΕΚ υπήρχε ναυάγιο και με τον Παναϊκό υπήρχε ναυάγιο στο παρελθόν.
1: Τι σημαίνει αυτό, δε.
0: Πολλές υποθέσεις ναυαγούν. Με τον ΠΑΟΚ ναυάγιο, τώρα μου είπε ο Κάρπετ, με τον Ολυμπιακό προχθές ναυάγιο. Τι να σου πω, στο ποδόσφαιρο μπορείς να πεις ποτέ? Όχι.
1: Μπορείς. Κύριε Καρπετόπουλε.
2: Όχι, εντάξει, εγώ ρωτάω.
1: Αλλά
0: αυτή τη στιγμή είναι τρελαμένη στον Ολυμπιακό, ας πούμε, με την
1: ιστορία του
0: Γιαννουλία. Την ιστορία αυτή, ναι. Είναι τρελαμένη, ναι. Τώρα, τι να σου πω, αύριο μεθαύριο τι μπορεί να γίνει.
1: Να πάει.
0: Ναι, αν πάει ο Γιαννούλης και πει παιδιά το σκέφτηκα καλύτερα και ξέρω εγώ.
1: Έχεις κάποια αποκάλυψη το επόμενο μισό λεπτό?
0: Όχι.
1: Γεια σου.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Εξαρθρώθηκαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παρέτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παρέτηση του κυρίου Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί Κασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, εστειλώ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Απαντώντας σε ερωτήσεις για την συνάντηση που είχε στη Σόφια με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση της τουρκικής κυβέρνησης, ούτε είναι γνωστό το περιεχόμενο του κειμένου. Η εκεχηρία μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον, που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, δεν έχει πια νόημα, εκτίμησε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, έπειτα από το νέο γύρο εκατέρωθεν βομβαρδισμών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν τα ξημερώματα στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν και κλείσιμο των στενών του Ορμούζ για όλα τα πλοία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει μάλιστα, η εβδομητέχνη.
0: Εβδομητέχνη, προσπάθεια για να κλείσουν τα σινεμά. Όχι, εντάξει, μην είμαστε.
1: Όχι, ρε, είναι.
0: Βγαίνετε...
1: Εβδομάδα χιλιάδων εισιτηριών. Δεκάδων, εκατοντάδων.
0: Χιλιάδων δεν είναι, αλλά κόβουν εισιτήρια. Ό,τι βλέπω. Δηλαδή. Κοιτάξτε, κόβουν εισιτήρια και ταινίες που δεν είναι για μας.
1: Για
0: ας πούμε τα Master of the Universe και τα. Αυτά κόψανε, ας πούμε.
1: Για πες καμιά ταινία, δηλαδή, η οποία είναι πάνω από 12 χρονών. Λέγε.
0: Εντάξει, αυτά είναι για.
1: Μπορεί να έχει κόψει καμία εισιτήρια.
0: Τώρα δεν έχω μπροστά μου τι. Αλλά τα βλέπα.
1: Όχι, okay, να μην είναι πάνω από 12 χρονών ή για τον Κυριακό Σταθερόπουλο. Αν θέλει να βάλω και δεύτερη
0: ταινία. Κάνανε κάτι στριάκια. Αλλά αυτές που βγαίνουν τώρα, κοιτά. Βγαίνει μια ταινία του Spielberg.
1: Α, ναι,
0: που έχει το κοινό του.
1: Κάποιο γνωστό που δεν έχει.
0: Έχει το κοινό του, θέλω να πω. Θα κάνει κάτι, θα κάνει. Και σε εβδομάδα που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γιατί άμα ξεκινήσει.
1: Τι ταινία Mundial, είναι αυτή.
0: Αυτή είναι μια ταινία με εξωγήινους. Η τέταρτη ταινία με εξωγήινους στην μεγάλη φιλμογραφία του Σπίλμπεργκ.
1: Ναι.
0: Εξωγήινους στην προκειμένη.
1: Καλούς εξωγήινους.
0: Εκτός από, από ναι. μία, όλες οι εξωγήινους καλούς έχουν.
1: Ναι, δεν μπορώ. Εμένα μου αρέσουν οι κακοί. Μ' αρέσει το Mars Attack.
0: Τον πόλεμο του κόσμου ήταν πολύ κακή.
1: Όχι, Mars Attack, τέτοια αυτή που να είναι στραβή. Δεν ήταν το Spielberg. Αλλά αυτή η εξωγήινη μου αρέσουν. Δηλαδή μόνο ο Spielberg έχει.
0: Όχι, γιατί αυτή βγαίνει τώρα.
1: Ναι, ωραία. Και τι λέει ο Γιάννης για το θέμα αυτό.
0: Δεν έχω διαβάσει τίποτα.
1: Μπράβο, ρε. Συγχαρητήρια. Αλλά μου συγχαρητήρια.
0: Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Τι εννοεί συγγνώμη. Εντάξει, ξέρω ότι τραβολαγιώσαν σε διάφορα, αλλά για λέγε.
0: Ξέρω όμως τι.
1: Κάνατε podcast.
0: Κάναμε, ξέρω τι είπε.
1: Τι είπε.
0: Του άρεσε η ταινία σε γενικές γραμμές.
1: Ναι, θέλουμε τα λόγια του όμως.
0: Τα λόγια του τώρα.
1: Τι να το κάνω τώρα. Είναι
0: δεν τα έχω τα λόγια.
1: Σαν να έχει, πώς το λένε, ξέρεις.
0: Δεν ξέρω αν έχει γράψει και τίποτα. Γιατί εδώ βλέπω, δεν βλέπω να έχει γράψει τίποτα.
1: Τι.
0: Ημέρα αποκάλυψης.
1: Σε παρακαλώ λοιπόν.
0: Λοιπόν, με την ημέρα αποκάλυψης του Spielberg λέει.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά ασχολείται με τον ξένο του Καμί. Που διάλογο γράφει για τη μέρα αποκάλυψης.
1: Δεν έχει ξαναγυρίσει με τον Μαστρογιάννη ο ξένος.
0: Αυτή πρέπει να είναι. Βγαίνει η επανέκδοση.
1: Εννοείς ότι θα δούμε την ταινία με τον Μαστρογιάννη.
0: Μη κάτι γράφει εδώ πέρα τώρα.
1: Μια μαυρόασπη είναι με τον Μαστρογιάννη, η οποία δεν είναι και τίποτα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Όχι, δεν είναι του Μαστρογιάννη αυτή που βγαίνει. Είναι του Φρανσουά Οζόν. Δεν βρίσκω τον Γιάννη. Εν πάση περιπτώσει,
1: δεν πειράζει. Εντάξει, ωραία.
0: Τι διάλογο βγαίνει να ξέρουμε, ας πούμε, τίποτα άλλο.
1: Ναι, αλλά λοιπόν, θέλουμε και γνώμη των κριτικών.
0: Έτσι τα ονόματα λέμε. Κριτικών.
1: Λέγε.
0: Λοιπόν, η μέρα αποκάλυψης είναι, βασίζεται στο ότι οι εξωγήινοι ζουν ανάμεσά μας. Είναι εδώ.
1: Μάλιστα. Τους ξεχωρίζουμε από κάτι.
0: Τους κυνηγάμε βασικά. Τους κυνηγάμε, δεν τους θέλουμε.
1: Τους ξεχωρίζουμε από κάτι. Πώς το κυνηγήσουμε,
0: όχι, είναι ανθρωπόμορφη.
1: Πώς το καταλαβαίνουμε τον άλλον. Μπορεί εγώ να είμαι εξωγήινο. Πώς το καταλαβαίνουμε. Okay.
0: Πράγματι στην ταινία. Η ταινία παίρνει καλές κριτικές.
1: Υπάρχει περίπτωση εδώ μέσα να έχουμε εξωγήινους.
0: Σύμφωνα με την ταινία, ναι.
1: Ρε παιδί μου, σύμφωνα με σένα. Δηλαδή ο Spielberg είναι στο Sport FM, όχι τυχαία νούμερο ένα. Ναι. Αδιαφωνικό σταθμό.
0: Ο Γιάννης του βάζει 2,5 όσο και ο Δανίκας.
1: Ταινία... Ο Σταθερόπουλος μου λέει πλειοψηφία ότι είναι εξωγήινοι εδώ μέσα.
0: Η ταινία παίρνει από 2,5 και πάνω.
1: Ο Κώστας.
0: Λοιπόν,
1: από 2,5 και πάνω.
0: Ναι.
1: Με ταβάνι.
0: 3.
1: Ευχαριστώ πολύ, ακριβώς όλοι το ίδιο,
0: 2,5, 3.
1: Ω, μπράβο.
0: Λοιπόν, βγαίνει ο ξένος που σε αγάπησα πολύ που λέει.
1: Ναι.
0: Είναι όμως τωρινός, δεν είναι η παλιά ταινία.
1: Δεν
0: είναι
1: θα
0: του Οζόν.
1: Του
0: Φρανσουά Οζόν.
1: Φρανσουά Οζόν.
0: Λοιπόν.
1: Η οποία.
0: Η οποία εντάξει είναι το γνωστό.
1: Ναι, ρε, εσύ, δεν κάνουμε δουλειά όμως. Λέγε έστω στα αστέρια. Το ξέρω ότι είναι το γνωστό του Καμί, αφού το είπαμε.
0: Δεν είναι.
1: Με ροκάμαζε. Πληρώνει σε άθρα για να πει κάτι.
0: Αλγερία 1930.
1: Ωραία.
0: Νομίζω και ασπρόμαυρο. Το συγκεκριμένο.
1: Και αυτό ασπρόμαυρο.
0: Ναι. Ποιο άλλο είναι ασπρόμαυρο.
1: Το γράφει. Το κάνουν το παλιό ήταν ασπρόμαυρο.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε ανακαλυφθεί ο άγχρωμο κινηματογράφο, αλλά ένα ασπρόμαυρο ήταν.
0: Ναι.
1: Το παλιό.
0: Ναι. Νομίζω ότι την ιστορία τη Γενική Γραμμή την έχετε ακούσει. Δηλαδή, είναι...
1: του έχουν πλακώσει τα τεσσάρια έτσι για να το ξεκάνουν όποιον πηγαίνει σινεμά.
0: Ναι.
1: Λέγε τεσσάρια.
0: Όχι.
1: Ευτυχώς.
0: Έχει και κανένα δυο. Ο Ζουμπουλάκης βάζει 4.
1: Να το.
0: Και ο Δανίκας.
1: Να το.
0: Και ο Κουτσογιαννόπουλος.
1: Να το.
0: Αλλά οι άλλοι είναι από 3 και κάτω.
1: Ποιος χαμηλότερο.
0: Το 3 είναι το χαμηλότερο. Δηλαδή, όλοι
1: 3 με 4 όλοι.
0: Το έχουν δει πολύ καλά. Ναι, και 3,5 ας πούμε.
1: Δεν μπορείς τον ξένο έχει του Άλμπερ Καμί να του φάει χαμηλό. Πρέπει να είσαι ψυχάρα.
0: Και το Φρανσουά Οζόν. Γιατί και ο Ζόν έχει τους φανατικούς του.
1: Όπου, συνδυασμό δηλαδή.
0: Δυνατό συνδυασμό. Παίζει δυνατά αυτό. Γιατί. Τώρα τι θα, τι θα κάνει αυτό. Τρέχα γύρω. Μπορεί όμως να είναι και καλό. Δεν λέω ας πούμε.
1: Την υπόθεση την ξέρει. Την υπόθεση την ξέρει.
0: Ναι, μόνο, την ξέρω. Του Γκάμι. Το διαβάσει
1: κιόλα. Όχι τον Γκάμι, ρε. Την υπόθεση, το έργο.
0: Το ίδιο είναι το βιβλίο.
1: Ναι, το θυμάσαι πώς πάει.
0: Είναι αυτός που πεθαίνει η μάνα του και γίνεται βρεφτά έναν άραβα.
1: Ωραία, το ξέρει. Δεν σου κάνω άσκηση, αλλά αν το θυμάσαι κι αυτό.
0: Ναι, το θυμάμαι. Δεν είχα ενθουσιαστεί.
1: Τι να ενθουσιαστεί, ρε.
0: Για
1: κινηματογραφικό έργο.
0: Όχι, από το βιβλίο. Το
1: θυμάσαι. Υπάρχει μια ταινία που λέγεται Ένας Μελοθάνατος. Μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου. Που είναι ένας με τους Γερμανούς σε ένα κελί. Τίποτα άλλο. Αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι. Μεγάλη επιτυχία. Ξέρεις, όλη η κριτική. Ναι. Όταν το ακούνε, ξέρεις, παθαίνουν. Αλλά σε ξεκάνει εντελώς.
0: Βγαίνει ένα ιταλικό που λέγεται Το Ιερό Αγόρι. Ψυχολογικό θρύλερ αργών ρυθμών, λέει.
1: Του Λάνθη μου ήταν το ιερό.
0: Το ιερό ελάφι.
1: Ελάφι. Αυτό είναι ιερό αγόρι.
0: Ναι. Αλλά δεν του Λάνθη μου είχε κι άλλα. Ήταν η τάδε κάτι του ιερού ελαφιού. Δεν ήταν μόνο το ιερό ελαφιού. Αυτό λέγεται το ιερό αγόρι. Μια ιστορία με ένα παιδί που πάει, λέει, σε ένα χωριό με τον πατέρα του.
1: Ναι.
0: Είναι πρώην πρωταθλητής του τσούντο.
1: Ναι.
0: Ο πατέρα του. Και είναι στοιχειωμένε οι μνήμε των κατοίκων του από ένα πολύ νεκρό σιδηροδρομικό ατύχημα. Δυστύχημα για την ακριβή. Έχουν πεθάνει κιόλας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και.
0: Παρ' όλα αυτά βρίσκει.
1: Το τζούντο που κολλάει όμως.
0: Πουθενά. Βρίσκει μια. Απλά είναι ο πατέρας. Δεν ξέρω.
1: Ναι, εντάξει, είναι ο έπαιζα. Από όσο να πέτα
0: δηλαδή, την υπόθεση βλέπω. Αστεράκια λέει μικρότερα. Απ' τα άλλα ο Γιάννης 2, ο Δανικάς 2,5. 2,5 με 3 είναι εδώ.
1: Ναι, είναι το δυστύχημα που παίρνει κάτι παραπάνω.
0: Αβανταριστό. Δεν ξέρω.
1: Είναι γαλλικό.
0: Ιταλικό.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Βγαίνει ένα άλλο βλέπω που λέγεται Η Άλλη. Διαδραματίζεται το 1945. Η Grace λεμένει σε μια απομονωμένη βικτοριανή έπαυλη με τα δύο παιδιά της.
1: Το 1945.
0: Ναι, το 1945. Okay. Διαδραματίζεται έτσι.
1: Ναι, ναι, ωραία.
0: Και δεν πρέπει να τους βλέπει ο ήλιος. Εντάξει. Τα παιδιά. Δεν πρέπει να τα βλέπει ο ήλιος.
1: Τι έχουν τέτοιο αλμπινό.
0: Δεν ξέρω. Ατμοσφαιρικό θρίλερ μυστήριο με φανταστική σκηνοθεσία, λέει.
1: Φανταστική. Ποιος το λέει αυτό.
0: Παίζει Νικόλ Κίντμαν. Ρε, εσύ αυτό είναι το παλιό, ρε φίλε. Αυτό είναι παλιό.
1: Πώς το λένε.
0: Το Αμεναμπόρε το γυάλι. Το Αλεχάνδρα Αμεναμπόρε είναι το γυάλι.
1: Πώς το λένε αυτό το πράγμα.
0: Διάδερς.
1: Διάδερς, δεν το ξέρω.
0: Τενιάρα. Τενιάρα. Φοβερή ταινία.
1: Τενιάρα. Είναι Νικόλ Κίντμαν και έχει παιδιά και δεν πρέπει να τα βλέπει ο ήλιος.
0: Φοβερή ταινία. Αυτό αν θέλετε να πάτε να δείτε κάτι, μια επανέκδοση κτλ.
1: Ναι.
0: Και δεν το έχετε δει, σας το συνιστώ, θα έχετε να το λέτε.
1: Πολλοί έχουν κάνει κάτι επανέκδοση, σκοτώνουν γαϊδούρι, όχι.
0: Ναι, ρε παιδί, τώρα το σως πεντάγωνο καλή μόσχα. Το blow up.
1: Οι οποίοι θα κάνουν τα γελάνε μερικοί στην αρχή. Και μετά τους ξεκάνει και δεν γελάει κανένα.
0: Κανένας δεν γελάει. Ναι, τους σεξ ψέματα και βιντεοτενείς καλό είναι.
1: Όχι ρε.
0: Α, το θυμάμαι απ' έξω.
1: Άσε με ρε.
0: Το θυμάμαι απ' έξω.
1: Σ' αρέσει και ο Μάγειρας και ο τέτοιος όλα αυτά.
0: Όχι, αυτό είναι του Σόντεμπεργκ. Τι σχέση έχει με το Μάγειρα.
1: Ναι. Δεν έχει σχέση με το Μάγειρα.
0: Όχι, ο Μάγειρας είναι άλλη ιστορία.
1: Λοιπόν, άλλη ιστορία.
0: Άλλος σκηνοθέτης, αλλά.
1: Ναι, μα μου έρχεται με ένα σετ.
0: Ήταν μια χρονιά πιθανότητα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά είναι, δεν έχει πολλά. Πολλές επανεκδόσεις είναι περισσότερες από τις
1: Έχει τρία αφιερώματα.
0: Ναι.
1: Τα οποία είναι σαν απειλή, ρε, και τα τρία αφιερώματα. Πρέπει να θυμηθώ ποιον είναι. Κάτι μαυρό-άσπρα αφιερώματα.
0: Ναι.
1: Που πρέπει να είσαι, πώς το λένε, απελπισμένος εντελώς.
0: Κοίταξε, ποντάρουν πιθανότητα ότι οι άλλοι θα βλέπουν μπάλα να πάνε το κοινό το ψαγμένο.
1: Πιο ψαγμένο.
0: Όσο υπάρχει κοινό τέτοιο.
1: Ακού κάτι. Εγώ θεωρώ το bottom of the barrel.
0: Ναι.
1: Το να παίζουν αφιερώμα στους Marx Brothers.
0: Αυτό εντάξει.
1: Αυτό θεωρώ δεν πάει παρακάτω.
0: Ναι.
1: Έτσι, ξεκινάω από εκεί. Τουλάχιστον δεν είναι αφιερώμα κανένα στους Marx Brothers.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Γιατί λένε φοβερό γέλιο. Μου αρέσει όταν γράφουν τέτοια πράγματα. Δεν είναι να το αγγελάσει πια.
0: Τώρα πια εντάξει. Είναι δεν τόσο σπεγμένα αυτά που δηλαδή και τα αστεία τα θυμάσαι απ' έξω.
1: Δεν αυτές θυμάμαι απ' έξω.
0: Εγώ θυμάμαι. Δεκατάκι
1: θυμάμαι. Βλέπω κάτι άλλο.
0: Αυτές είναι οι απόψεις μου, αν δεν σας αρέσουν κι άλλες.
1: Αυτά τα γράφουν έρεση, από αυτό δηλαδή θυμόμαστε. Ναι. Ναι, μπράβο, δεν θα ήμουν εδώ πήγα σε ένα κλαμπ που θα με γράψει. Ξέρω
0: στο
1: να λέω του Γκράουτσο
0: Μάρξ.
1: Δεν ξέρω το γράφω που είναι. Ξέρω να λέω ατάκια στον Γκράουτσο Μάρξ απ' έξω. Ναι. Και εγώ, αλλά οι ταινίες συνήθως το δεκάλεπτο επάνω ανακαλύπτω, ξέρεις ότι έχω καλύτερα πράγματα να κάνω, όπως ξέρεις να πώς το λένε, να καθαρίσω τα τούγκια στο σπίτι. Δεν έχω ιδέα. Οτιδήποτε. Δεν, αυτά. Δεν
0: λοιπόν, μπορώ, πάμε,
1: πάμε στο
0: Γιώργο Τσακίρα να κλείσουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπέκτη των Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
13: Γιατί το λες αυτό?
12: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
13: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
12: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
16: Στο Telecom Center Athens.
15: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.
16: Στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
17: BWin Sport FM 94,6.

0: που πάμε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, δυναμικό.
1: Έχουμε λίγο πισακύρι.
2: Ναι, εδώ είμαστε, βέβαια.
1: Α, καλώς το.
2: Καλά είστε όλα, εντάξει.
0: Εσύ. Τι γίνεται.
2: Και εμείς καλά, μια χαρά είμαστε. Περιμένουμε και συνεχίζουμε τις διακοπές μας. Με τους ανθρώπους ΑΕΚ να μην είναι όμως χαλαροί. Να συνεχίζουν τις επαφές και τις διαδικασίες που αφορούν την ολοκλήρωση μιας δύο ακόμα προστικών μετά από αυτή του Ζμπουκόφ. Εντάξει, αυτό που έχει σημασία για μένα είναι ότι σίγουρα μία θα είναι μέσα στον Ιούνιο. Θα επιχειρήσει για δύο ο Ριμπάλτα. Είναι σε καλό δρόμο οι επαφές που κάνει. Αλλά εντάξει, αυτά είναι και λεπτομέρειες που μπορεί να θέλει κάποιος παίχτης ένα-δύο έτσι παρατάσεις στη διάρκεια του Ιουνίου, γιατί είναι και πολύ νωρίς μέσα στο καλοκαίρι για να αποφασίσει τι θα κάνει με το μέλλον της καριέρας του. Όπως και να έχει όμως, ο Ριμπάλτα είναι ολοκληρωμένη διαδικασία ο καταρτισμός της λίστας και απλά είναι πλέον στις επαφές και στις συζητήσεις προκειμένου να τα τελειώσει αυτά τα ζητήματα, τουλάχιστον αυτά τα δύο ακόμα που έχουν βάλει ως προτεραιότητα στο κίτρινο προστατόπεδο για τον αγωνιστικό σχεδιασμό του ΧΑΒ δηλαδή και του κεντρικού αμυντικού. Τώρα οτιδήποτε άλλο προκύψει από εκεί, είτε από την Ολλανδία, από το βασικό στάδιο προετοιμασίας, είτε από ενδεχόμενο μη διατήρηση κάποιων των βασικών ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, θα εστιάσουν μάλλον σε αυτό, για να το πω πιο σωστά, όταν θα έρθει η ώρα. Ο Ριμπάλτα είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας πάντα με τον Νίκολιτς, είναι σε πολύ πολύ έτσι καλό δρόμο το σχέδιό τους και είναι και πολύ μεγάλη ικανοποίηση του coach για αυτό. Σε ό,τι αφορά στον Πινέδα, εννοείται πως κάθε μέρα θα έχουμε και καινούργια, το έχουμε πει δημοσιεύματα.
0: Είχε τίποτα.
1: Κάτσε απόψε που απέξε και όλα στιγμή. Είμαι και καλός σήμερα.
2: Πάντως στο δημοσίευμα σήμερα της Fox Sports βάζει λίγο τα θέματα σε μια σειρά και αποκωδικοποιεί λίγο τις ανοησιούλες των πώς θα το πω, μέσων που είναι κοντά στη Μοντερέι. Όπως τονίζει και ξεκαθαρίζεται στο συγκεκριμένο μισό, δεν υπάρχει καμία πρόταση στη Μοντερέι ακόμα προς τον Πινέδα, αλλά ούτε στην ΑΕΚ για τον Πινέδα. Ο παίχτης, σύμφωνα λένε με το περιβάλλον του, δεν έχει εκφράσει την επιθυμία να επαναπατριστεί. Είναι αυτό που σας έχω πει εδώ και καιρό, ότι ο ίδιος δεν έχει κανένα θέμα να φύγει από την Ευρώπη, από την Ελλάδα ειδικά και την ΑΕΚ. Απέναντίας, όπως λέγαμε προχθές μια ιστορία στο πριν την πτήση για τη Θεσσαλονίκη, αυτό που έλεγε είναι ότι εγώ είμαι μια χαρά εδώ, μου αρέσει πάρα πολύ στην ΑΕΚ, δεν θέλω να φύγω. Έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του πάντα την επιθυμία να υλοποιήσει το όνειρο της καριέρας του, αυτό τη συμμετοχή στην διοργάνωση των Αστεριών, στο Champions League. Κάτι που έφτασε στο παραπέντε με την ΑΕΚ του Αλμέδα, με την Αντβέρπ, και τώρα έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να το κάνει, αφού χρειάζεται μόνο μία πρόκριση για να μπει στη League Face Champions League ΑΕΚ, και έχει και εξασφαλισμένο Europa League, επίσης κάτι το οποίο δεν περνάει παρατήρητο το κεφάλι του Ορμπελίν Πινέδα. Μετά το Μουντιάλ θα δούμε πώς εξελιχθεί η υπόθεσή του. Έχουμε ξαναπεί, το μόνο που έχει ενδιαφέρον για μένα σε αυτήν την υπόθεση είναι αν και εφόσον αρνηθεί και πει ότι θα δούμε μετά την αύξηση του 27 τι θα κάνουμε, τι θα πράξει ΑΕΚ. Μόνο αυτό έχει ενδιαφέρον. Το υπόλοιπο είναι δημοσιεύματα, σκέψεις. Δηλαδή είδατε τώρα από χθες που έψαχναν ως σπίτι, αμάξι και σχολείο για τα παιδιά του υποτίθεται, που έγραφαν σε βέβαια τοπικές εφημερίδες στο Μοντερέι, περάσανε στο κομμάτι που έχει να κάνει με το... Δεν έχει καμία σκέψη.
0: Αυτό ήταν Fox Sports Mexico. Σωστό.
2: Ναι, το σημερινό. Το σημερινό,
0: ναι, το σημερινό. Ναι,
2: το σημερινό, σημερινό, καλά το λες, γιατί...
0: Ναι, γιατί... γιατί θα σου πω τι γίνεται, ότι εγώ τα κοιτάω τα Fox Sports, τα διάφορα.
2: Του Μέχικο.
0: Μπράβο.
2: Αυτό είναι του Μέχικο, βέβαια. Ναι. Εστιάζει μόνο σε αυτούς τους. Αλλά είναι και το πιο αξιόπιστο σύμφωνα με τους Μεξικάνους.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Προφανέστατα πληροφόρηση που έχουν, γιατί αναφέρει το περιβάλλον του Πινέδα, είναι και από την οικογένειά του και από τους γύρω του, γιατί είναι και ο αδερφός που είναι επικοινωνιακό αγόρι. Και η σύζυγός του δεν κρύβεται. Και αυτό λέω και πάλι, είναι επιβεβαιωμένο αυτό. Το μόνο που μπορεί να αλλάξει τη σκέψη του Πινέδα είναι μια πρόταση αντίστοιχη με αυτή που είχε κάνει πέρυσι η Μποντερέ, για παράδειγμα, στον ίδιο, αλλά να ικανοποιεί και την ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Που τότε ήταν για τετραετές συμβόλαιο, 3 χρόνια, κλειστό τετραετές παρακαλώ, 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Εντάξει, μιλάμε για 3-4 εκατομμύρια για να παραπατριστεί, εντάξει, είναι πάρα πολύ καλή.
0: Τώρα η λογική λέει ότι αν του κάνω πρόταση θα πρέπει να είναι μέχρι το 30.
2: Για ΑΕΚ. Για ΑΕΚ μπορεί να κάνει και μέχρι το 29 μόνο. Όπως έχει κάνει στις υπόλοιπες.
0: Τι το συμφέρει αυτό είναι το 29. Να κάτσεις και το σκεφτείς.
2: Μπορεί να το συζητήσεις για ένα ακόμα χρόνο.
0: Γιατί πάει 33.
2: 33.
1: Τώρα κοιτάξτε, ναι, ναι, με έναρξη μουντιάλ το βράδυ ο Πινέδα.
0: Ναι.
2: Καλά, δεν ασχολείται.
1: Αν κρίνω από τον πατριωτισμό των Μεξικάνων, δεν ακούει τίποτα. Δεν πάνε εμφανιστεί Ρεάλ Μαδρίτη. Αυτή η ζωή
2: δεν ασχολείται καν, εννοείται. Δεν ασχολείται καν. Ούτε
0: θα ξεκινήσει,
1: λε. 100%.
2: Δεν ξέρω. Έτσι, δεν το ξέρω, θα το ξεκινήσει. Μέχρι πρώτη δεν το ξεκινούσε. Για να είμαι ειλικρινής. Μέχρι πρώτη δεν το ξεκινούσε.
1: Θα μου φάνει μια πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί ταιριάζει και πολύ με τον. Με έναν τύπο που παίζει οργανωτής, που παίζει οργανωτής από τα μετόπιστεν, ξέρεις, αυτό το...
2: Το εξάρι, λες.
1: Το εξάρι, το μπαλάτο, δηλαδή που ναι, θέλει δίπλα του έναν...
0: Πυρλή.
1: Που έναν
0: πυρλό,
1: ένα
2: πύρλο... Στα ναι, τελευταία 8 μάτς πάντως και στα 4 επίσημα
1: δεν τον είχε.
2: Είναι από τον πάγκο.
1: Μάλιστα.
2: Τι να σου πω, δεν
1: κάνει εντύπωση λίγο, δεν σου πω. Α, δούμε.
2: Θα δείξει.
0: Okay. Ναι. Λοιπόν, έγινε, τα λέμε Δευτέρα. Ο κύριε Καρπετόπουλε, κλείσε λοιπόν, αυτή την εβδομάδα αυτά... με διάφορα μηνύματα, γεμάτα ενδιαφέρον.
1: Αυτά που είχαμε να πούμε, τα είπαμε, λέμε ότι ακολουθούν ο κύριος Χριστόπουλος και ο κύριος Κονδροθυμίος. Ακροατές, μπάσκετ, ιστορίες.
0: Όπω τέτοια μπαρτζόκες.
1: Αυτό, πράγματα.
0: Μένει ένα μας.
1: Ένα μας, εδώ, χαμός.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Λοιπόν.
0: Ναι. Άλλο.
1: Για όσους βλέπουν εργάτες έξω το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για οπτική ίνα, τα καλά είναι ότι η Nova φέρνει το Nova 5G. Ίντερνετ που σου δίνει ό,τι οι οπτικές ίνες χωρίς οπτικές ίνες. Οι περιψηλές ταχύτητες τάξης των 300 Mbps για απεριόριστη επικοινωνία διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρη ταχύτητων και πληροφορίες στο nova.gr. Και τέλος πρέπει να πω ότι αυτή εδώ η εκπομπή είχε χορηγό την Bet365. Τα λέμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
11: Duro-Stick
10: για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Στον Όμιλο Sky περνούν επίσημα τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Η συμφωνία έχει τριετή διάρκεια, ενώ σε ό,τι αφορά στην ονομασία, νέος χορηγός είναι η στοιχηματική εταιρεία Superbet. Νέα ανατροπή στην υπόθεση Γιαννούλη, καθώς η Bild κάνει λόγο για ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΠΑΟΚ και Augsburg, ενώ γίνεται αναφορά σε ενδιαφέρον άλλων ελληνικών ομάδων, δεδομένου όπως όλα δείχνουν το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Σε πλήρη εξέλιξη, ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού με τους ερυθρόλευκους να κινούνται σε αρκετά μέτωπα θέμα χρόνου. Η απάντηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Μάρμολ ενδιαφέρον για τον Καρντιού της Λοριάν φανερώνει δημοσίευμα στη Γαλλία. Φιλικό με την Αλκμαρ θα δώσουν στις 26 Ιουλίου οι Πειραιώτες. Σήμερα αρχίζει η δεύτερη φάση διάθεσης εισιτηρίων διαρκείας. Το βαρός είναι ολοκλήρωση των μεταγραφών. Γένσεν και Καμαρά έχουν ρίξει στο Παναθηναϊκό. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκουμ Νίστρουπ στην Αθήνα τη Δευτέρα, βρίσκονται οι πράσινοι. Παίκτης από το εξωτερικό, ο πρώτος στόχος για τη θέση του αριστερού μπακ, ενώ στη λίστα παραμένει και ο Ζαγαρίτης. Να κλείσουν μία με δύο μεταγραφές μέσα στον Ιούνιο στοχεύουν στην ΑΕΚ. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στο Μεξικό για τον Πινέδα. Ωστόσο, οποιαδήποτε εξέλιξη θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του 30χρονου μέσου στο παγκόσμιο κύπελο. Πάμε να το πάρουμε εκεί. Τα λόγια του Εργίνα Ταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού Άκτορ μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού και εν όψη του πέμπτου μάτς στο ΣΕΦ. Δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας. Ερωτηματικό για Όσμαν. Να πάρουμε τον τίτλο με τον κόσμο μας. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στους Ερυθρόλευκους. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του αγώνα. Το ενδεχόμενο να δώσουν στο Βελιγράδι τα πρώτα μάτς της επόμενης σεζόν στη EuroLeague φέρονται να εξετάζουν οι Πειραιώτες. Παίκτης του ΠΑΟΚ για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι ο Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος την προηγούμενη περίοδο είχε με τη φανέλα της ΑΕΚ κατά μέσον όρο 12,3 πόντους, 4,1 rebound, 2,1 assist και 1,6 κλεψίματα. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ντέβιν Κάναντι για ακόμη μία σεζόν ανακοίνωσε η Μύκονος Μπέτσον. Στη μάχη του Final Four του Champions League Πόλο Ανδρών ρίχνεται σήμερα ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει την Pro Reco στις 10 κάλυψη από R2 Sport. Νωρίτερα στον άλλον ημιτελικό της διοργάνωσης που φιλοξενείται στη Μάλτα παίζουν Μπαρσελονέτα Φέρεντσβάρος στις 8. Στην ομάδα βόλεϊ ανδρών του Παναθηναϊκού παραμένει ο Πάτρικ Γκάσμαν. Ανυπομονώ να υπερασπιστούμε το φετινό double, δήλωσε ο Αμερικανός κεντρικός. Ενίσχυση για τον Φίνικα Σύρου, ο οποίος γνωστοποίησε την απόκτηση του 24χρονου Βούλγαρου ακραίου Σαμουήλ Βαλτσίνοφ. Απόψε στις 10 ανοίγει η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο μάτς της Πρεμιέρας στο Μεξικό, που μαζί με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά φιλοξενούν τη διοργάνωση. Αντιμετωπίζει το Μαρόκο μετάδοση από την Ερτένα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή BAM και 100.
13: Big Win Sport FM 94,6.

0: Ο Γιώργος Κιμούλης στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου και έξω από εδώ η Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Κι άντε είναι ο Γιώργος Κιμούλης και η Κατερίνα Ζαρίφη.
0: Ναι.
1: Τι δίδυμο είναι αυτό που έχει φτιάξει.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, μου ήρθε τώρα.
1: Ή κανένα θεατρικό, ή κανένα τηλεοπτικό, ή κανένα κάτι. Δηλαδή η Κατερίνα Ζαρίφη, παράδειγμα, παρουσιάζει θεματική ενότητα σε πρωινάδικο με τον Ουγγαρέζο. Με Ουγγαρέζο και Ζαρίφη. Ή ο Κιμούλη, ξέρω εγώ, με την Μαρία Τζομπανάκη σε μια θεατρική παράσταση, κάτι.
0: Έτσι μου ήρθε τώρα, δεν ξέρω.
1: Και άντε για τη Ζαρίφη.
0: Ναι.
1: Σου φαίνεται τώρα ο Γιώργο ο Γιαννήση, 1,60 πόσο είσαι, αγόρι μου, ύψο 1,65, 1,70, είμαστε και μπόλικοι.
0: Ναι.
1: Με τον Κιμούλη που είναι 2 μέτρα παλικάρι.
0: Πιο ωραίος είναι ο
1: Γιάννησης.
0: Ο Γιάννης.
1: Ναι, είναι και πιο νέος. Τι να λέμε. Για το άλλο τώρα, το ταμπάκο στους Ζαρίφη, δεν θα σχολιάσω. Δεν θα σχολιάσω.

0: ένα δεν λέει να τελειώσει και το άλλο αρχίζει.
1: Το ένα πιο, το μπάσκετ δεν
0: είναι. Ναι. Τελειώνει, ό,τι και να γίνει τώρα Σάββατο.
1: Ό,τι και να γίνει το Σάββατο να τελειώσει. Τι θα κάνει.
0: Θέλει, δεν θέλει.
1: Και 43 παρατάσεις να γίνουν, θα τελειώσει.
0: Καλά, χτες πόσο εξουθενωμένοι όλοι. Ναι, μετά. Εντάξει. Ήταν που ήταν κλειστό το rotation, ήταν και ο αγώνας όλος στα κόκκινα, ρε παιδί μου, στο όριο. Τους έβλεπες στο τέλος, δεν μπορούσαν να είναι. Δηλαδή, μετά το πρώτο βήμα, αν τους περνούσε ο αντίπαλος στην επίθεση, δεν ακολουθούσαν. Δεν μπορούσαν. Λογικό, λογικό.
1: Θα δούμε τώρα, θα ξεκουραστούν, έχουν μια μέρα παραπάνω.
0: Ευτυχώς! Ναι. Διότι με την εικόνα που είδα στη δεύτερη παράταση, εάν παίζαν σε δύο μέρες, δεν ξέρω τι μας θα βλέπω. Πραγματικά.
1: Τα μίλια θα παίζανε.
0: Επίσης, αρχίζει σήμερα. Δεν ξέρω να σου πω κάτι. Ναι. Προσπαθώ. Φωνάζω γιατί προσπαθώ μόνος μου να βρω ενθουσιασμό για όλο αυτό. Νομίζω πιο σβηστό, πιο ξενέρωτα δεν έχει αρχίσει Μουντιάλ.
1: Αν δεν αρχίσουν τα... Κοίταξε, το μόνο που δουλεύει είναι τα πανίνι μου φαίνονται. Λοιπόν, άμα δεν αρχίσουν τα ματσάκια να δούμε τι γίνεται. Σήμερα τι έχουμε.
0: Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε με ένα Μεξικό, που είναι και η διοργανώτρια χώρα, μία από τις τρεις, με Νότια Αφρική. Στις 10.
1: Ωραίο.
0: Και μετά πάει ξημερώματα, 5 η ώρα μετά είναι το άλλο. Έχει...
1: Μια χαρά ώρα είναι το 10.
0: Το 10 είναι μια χαρά. Από τις 9.30 φαντάζομαι θα υπάρχει και ένα έτσι mini show, διότι είναι και η πρεμιέρα.

0: Και μετά αργά το βράδυ, ξημερώματα, νωρίς το πρωί, 5 η ώρα, Νότια Κορέα, Τσεχία.
1: Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα πάει άκλα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι και μέσα σε καθημερινή, δεν έχει μπει και ο κόσμος ακόμα σε αριθμούς να αρχίσει να το, okay. Να το ρολάρει. Εκτός από αυτά τα δύο παιχνίδια λοιπόν σήμερα, η ατζέντα περιλαμβάνει που και το ένα μπαίνει για να μπει τώρα, γιατί είναι ξημερώματα Παράσκευη. Αλλά τέλος πάντων, επειδή έχουμε τον Σωτήρη Ταμπάκο που είναι άψογος, μας το έχει καταγράψει. Έχουμε και πόλο ανδρών, Lens Champions League, Final Four, ημιτελική στη Μάλτα, Μπαρσελονέτα, Φερεντσβάρος στις 8 και στις 10 προορέκο Ολυμπιακός. Αυτά επίσης είναι σημαντικά.
1: Εχθές τα κορίτσια του Ολυμπιακού κέρδισαν και πήγαν τελικό.

Η Ανέκ Λάινς σας στέλνει στην Κρήτη. Καλέτε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήνετε το όνομα, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής, όπου ένας ακροατής θα κερδίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή με επιστροφή για τις γραμμές της Κρήτης από Πειραιά για Χανιά ή Ηράκλειο. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, εκτός από την περίοδο 13 Ιουλίου ως 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα. Οι νικητές πρέπει να έρθουν εδώ να παραλάβουν την επιστολή από την γραμματεία του σταθμού για να κλείσουν τα εισιτήριά τους. Το ταξίδι είναι μία προσφορά της Ανέκ Λάινς. Η Ανέκ Λάινς σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Οι πληροφορίες για κρατήσεις στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, όπως η θάλασσα δηλαδή. Κατεβάστε το τώρα, Ανέκ Λάινς, με τον αέρα του τόπου της.

0: Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
7: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
8: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
11: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
10: Και τώρα ακμή.
11: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
14: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Δεν έχουμε όμως ούτε μόνο μπάσκετ, ούτε το Μουντιάλ που αρχίζει και λογικό είναι όλη η προσοχή μας να είναι εκεί. Έχουμε και αγώνες για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ. Έχουμε την διοργάνωση European League, η οποία διεξάγεται με άλλο φορμάτ. Ουσιαστικά είναι κάτι σαν την link phase στο ποδόσφαιρο, για να καταλάβετε εσείς που δεν είστε έτσι τόσο μοιημένοι στο άθλημα του βόλεϊ. Έχουμε δύο κρίσιμες αναμετρήσεις για το πλασάρισμά μας σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό το τριήμερο, την Παρασκευή στις 8 η ώρα, υποδεχόμαστε εδώ στο Κλειστό της Γλυφάδας στην Ισλανδία, και την Κυριακή στις 8 και την Κυριακή στις 7 έχουμε αντίπαλο την Βόρεια Μακεδονία. Δύο ομάδες νομίζω που είναι στο χέρι μας να κάνουμε νίκες και να καλύψουμε λίγο και την κακή ήττα που κάναμε στην Σουηδία.
15: Βόλη από Ισλανδία μου φαίνεται λίγο σαν...
0: Κι εγώ δεν το πω, δεν νομίζω
15: σαν,
0: ότι είναι...
15: Σαν ανέκδοτο που λέγαμε παλιά.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι...
15: Σκανδιναβός μπασκετμπολίστας.
0: Ναι, βολεϊμπολική χώρα. Αλλά έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μας πει περισσότερα, γιατί αυτός ξέρει.
15: Ναι, γιατί εμείς το λέμε έτσι. Ναι, ναι.
0: Κώστας Χριστοφιδέλης κοντά μας, θρύλος του ελληνικού βόλεϊ.
15: Καλό
0: μεσημέρι. Προπονητής της εθνικής μας ομάδας. Χαίρετε.
16: Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Είσαι καλά, Κώστα?
15: Όλα καλά.
16: Είμαι καλά. Είμαι καλά.
0: Τα λέμε καλά.
16: Όλα καλά δεν γίνεται. Προσπαθούμε να έχουμε τα περισσότερα.
0: Σωστό. Μακάρι να έχουμε τα περισσότερα. Μπράβο. Λοιπόν, Ισλανδία.
16: Ένα σχόλιο όσον αφορά την αναφορά που κάνετε σήμερα για τους Ισλανδούς. Ναι, όντως. ναι. άγνωστη σε εμάς, μετά από 35 χρόνια σχεδόν στο χώρο και σαν αθλητής και σαν προπονητής, είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε με την αντιμετωπίσουμε την ομάδα της Ισλανδίας.
17: Μπορεί να έχουμε καμιά έκπληξη.
0: Όχι, δεν χτύπα ξύλο, αλλά με τον άνθρωπο τώρα.
16: Είμαστε αισιόδοξοι, έχουμε αυτοπεποίθηση. Και παρόλο που είχαμε ένα δύσκολο ξεκίνημα την περασμένη εβδομάδα στη Σουηδία, τα παιδιά έχουν αντιληφθεί ποιες είναι οι δυνατότητές μας. Από την άλλη, πρέπει να καταλάβουμε και εμείς και ο κόσμος ότι όσον αφορά στην εθνική ομάδα, σε κάθε άθλημα, όχι μόνο στο βολί, δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Και έτσι όπως έχει εξελιχθεί φέτος, έτσι όπως θα εξελιχθεί φέτος το καλοκαίρι μας, που στην ουσία το European League είναι μια μορφή υποκριματικών και για το επόμενο ευρωπαϊκό, το οποίο θα γίνει σε 2 χρόνια. Αλλά και για το παγκόσμιο του χρόνου, που είναι και ο μεγάλος μας στόχος. Και αυτό γιατί κάθε παιχνίδι μας δίνει βαθμούς.
0: Δεν είναι ο αποκλειστικός τρόπος που θα πάρουμε πρόκριση, απλά μπορούμε και από αυτή τη διαδικασία, σωστά.
16: Κι όμως είναι προκριματικό παγκοσμίου, εμείς το βλέπουμε και έτσι. Γιατί κάθε παιχνίδι μας δίνει βαθμούς στην παγκόσμια βαθμολογία, που μέσα από αυτήν θα καλυφθούν και οι θέσεις για το παγκόσμιο που είναι του χρόνου. Και να σας πω ότι αυτός είναι και ο μεγάλος μας στόχος.
0: Το παγκόσμιο που έχουμε.
16: Περνάει μέσα από αυτά τα παιχνίδια.
0: Που έχουμε να βρεθούμε από το 2006 στο παγκόσμιο.
16: Σωστά.
0: Οπότε είναι μεγάλη πρόκληση.
16: Είναι τεράστια πρόκληση για μας και θέλουμε να κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Κάθε παιχνίδι, κάθε σετ είναι σημαντικό, γιατί παίζει πολύ μεγάλη σημασία στο κομμάτι της βαθμολογίας.
0: Ναι, διότι έτσι όπως έχει γίνει το νέο format, και θέλω και ένα σχόλιο σου για αυτό. Πλέον που είναι σαν τη Link Phase, που όλες οι ομάδες είναι 27 ομάδες, αν δεν κάνω λάθος, που συμμετέχουν σε αυτήν την διοργάνωση. Οπότε εσύ κάθε λεπτομέρεια παίζει διαφορά. Είναι πως λέμε στο ποδόσφαιρο, ότι η διαφορά των τερμάτων, γιατί θα υπάρχουν σαφώς ισοβαθμίες, είναι που κάνει τη διαφορά. Και λέω εγώ τώρα, από τη στιγμή που αποτελεί τρόπο πρόκρισης, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις Ισλανδία, Βόρεια Μακεδονία και το επόμενο τρίμερο Σαββατοκύριακο Αυστρία και Λουξεμβούργο, δεν λέμε ότι είναι μια ευκαιρία με ομάδες που θεωρητικά είμαστε φαβοροί να ξεμπερδέψουμε.
16: Εντάξει, είναι εντελώς, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το πώς τα προσεγγίζεις αυτά τα παιχνίδια. Προφανώς και οι ομάδες που αναφέρατε είναι ομάδες οι οποίες είναι στα μέτρα μας, πάντα σε εισαγωγικά μιλώντας, γιατί θυμίζω, εθνική ομάδα δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Από την άλλη, πρέπει να καταλάβουμε ότι κερδίζοντας και αυτές οι ομάδες, οι συλλογοί πότε δεν είναι τόσο μεγάλες συγκριτικά με το αν κέρδισες ομάδες οι οποίες είναι στο ίδιο επίπεδο με σένα ή και πάνω από το επίπεδο το δικό σου. Εκεί εκτοξεύεσαι βαθμολογικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση σίγουρα είναι θετικό. Αν με ρωτάτε προπονητικά, θα ήθελα να βρίσκουμε αντιμέτωπος με ομάδες καλύτερου επίπεδου, χωρίς να υποτιμώ σε καμία περίπτωση τις ομάδες τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο τρίμερο. Αλλά νομίζω ότι μέσα από μέσα από τον ανταγωνισμό όλοι μας, παίχτες, προπονητές, γινόμαστε καλύτεροι. Αυτό επιδιώκουμε. Και αυτό στην ουσία θέλουμε να πετύχουμε με τη συμμετοχή μας σε ένα παγκόσμιο, δίνοντας έτσι τα εφόδια στα παιδιά να μπορέσουν να βρεθούν στον ίδιο χώρο, στο ίδιο γήπεδο, από την άλλη μεριά του φιλέ, με παίχτες τους οποίους δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν.
0: Τι διαφορετικό περιμένεις να δεις από την ομάδα μας σε αυτό το τουρνουά της Γλυφάδας?
16: Κοιτάξτε, το πρώτο τουρνουά στη Σουηδία δυστυχώς δεν ήταν έτσι όπως το περιμέναμε. Γιατί έτσι όπως εξελίχθηκε το φετινό πρωτάθλημα, τράβηξε πάρα πολύ. Δεν σας κρύβω ότι δεν καταφέραμε να προπονηθούμε όλοι μαζί σαν ομάδα, αν εξαιρέσουμε 3 προπονήσεις, για να μπορέσουμε να παίξουμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι στη Σουηδία. Τα παιδιά κουβαλάνε πολλά προβλήματα, έρχονται από μια γεμάτη σεζόν, μεγάλη σεζόν, και όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε. Παρά τα αυτά θέλουν να εξήρω την προσπάθειά τους, τη διάθεσή τους και τη θέλησή τους να βρίσκονται εδώ, να προσπαθούν, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τα προβλήματά τους, και ξέρετε όσοι είμαστε εδώ, το κίνητρό μας είναι τεράστιο και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι η συνοχή. Και ξέρετε, για να έχει μια ομάδα συνοχή χρειάζεται χρόνο μέσα στο γήπεδο. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε. Οπότε αυτό που περιμένουμε είναι να μπορέσουμε να παρουσιαστούμε έχοντας καλύτερο πρόσωπο από το προηγούμενο τουρνά. Είχαμε καλές στιγμές. Η Σουηδία, να ξέρετε, γιατί επανέρχομαι στο αρχικό σας σχόλιο για σκανδιναβικές ομάδες. Στο βόλιο αυτό αρχίζει
0: και... Όχι, οι Σουηδοί είχαν και βολεμπολίστες καλούς και στον παρελθόν.
16: Είχαν και εξακολουθούν.
15: Το σχόλιο μου αφορούσε τους παλιά χρόνια τους μπασκετμπολίστες. Ήταν ανέκδοτο. Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, εγώ θυμάμαι πως πιτσιρικάς για να Γκούσταφσον που...
15: Εντάξει.
16: Έτσι ακριβώς. Και στο μπάσκετ δεν πάμε μακριά. Η Φιλανδία πλέον...
0: Μπράβο.
16: Σωστά. Το επίπεδό τους είναι
15: τα τελευταία, πολύ, πολύ τα τελευταία χρόνια, ναι. Τα τελευταία χρόνια,
0: ο ο βασικός στόχος του καλοκαιριού. Ποιο, κάτι πήγες να μας πεις για, για τη Σουηδία και πώς εξελίχθηκαν εκεί τα πράγματα, νομίζω και σε διακόψαμε.
16: Εντάξει. Σίγουρα έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι θα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι περισσότερο αν ήμασταν κάπως πιο τυχεροί, πιο συγκεντρωμένοι. Γιατί ξέρετε, ένας πόντος για εμάς στο τέλος του τρίτου σετ θα μιλάγαμε από τελείως διαφορετική βάση. Ναι, και ήταν κάπως έτσι άσχημος ο τρόπος που χάσαμε. Σε καμία περίπτωση όμως δεν απογοητευόμαστε. Αυτό που έχω πει και στα παιδιά και το δουλεύουμε όλη την εβδομάδα είναι ότι ο οδηγός μας για την συνέχεια της διοργάνωσης είναι το πρώτο μέρος του παιχνιδιού, τα 2,5 σετ που ήμασταν εξαιρετικοί όσον αφορά το κομμάτι της τακτικής, της διάθεσης. Και με επεξίδα αυτό συνεχίζουμε και το επόμενο τουρνουά με σκοπό να επαναλάβουμε αυτό το ρυθμό στο παιχνίδι μας και γιατί όχι να το παιχνίδι με παιχνίδι να το βελτιώσουμε.
0: Ο βασικός στόχος του καλοκαιριού ποιος είναι?
16: Ο βασικός στόχος του καλοκαιριού είναι να κερδίσουμε αύριο την Ισλανδία. Αυτό είναι ο βασικός, μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό. Μπορεί να μην μας δώσει τους πολλούς βαθμούς έτσι ώστε να ανέβουμε στο ranking, αλλά σε περίπτωση απώλειας σετ, δεν μιλάω για το παιχνίδι που δεν μας περνάει καν από το μυαλό και έχουμε τη δυνατότητα χωρίς ίχνος έτσι έπασης και αλαζονίας να τους κερδίσουμε. Ακόμα και η απώλεια σετ θα μας κοστίσει βαθμολογικά πάρα πολύ. Οπότε η συλλογή βαθμών που στην ουσία μας εξασφαλίζει και μας φέρνει πιο κοντά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα το 2027 είναι ο μεγάλος στόχος. Από εκεί και πέρα μια συμμετοχή σε ένα Final Four του European League είναι πολύ σημαντική και να τονίσουμε επίσης ότι σε περίπτωση που περάσουμε στις 4 πρώτες ομάδες αυτομάτως εξασφαλίζουμε και την πρόκρισή μας στο επόμενο ευρωπαϊκό.
0: Πόσο εφικτό είναι να προκριθούμε στο παγκόσμιο του 27? Είναι πολύ ψηλά ο πύχης, παιδί μου, ή είναι κάτι που εάν είμαστε όπως πρέπει ή όπως θέλεις να είμαστε μπορούμε?
16: Αν είμαστε όπως πρέπει, καταρχάς να είμαστε υγιείς, να έχω τους αθλητές που είναι δηλωμένοι στην παγκόσμια λίστα, στη λίστα για το παγκόσμιο να είναι ετοιμοπόλεμοι. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι στο τέλος του καρακεριού θα πανηγυρίσουμε όλοι μαζί μια πρόκληση που μετά από 20 χρόνια τόσο πολύ την έχουμε ανάγκη. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο νούμερο 26, αν δεν κάνω λάθος. Στο παγκόσμιο συμμετέχουν 32 ομάδες. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε μέσα, γιατί ξέρετε πηγαίνει και με τις ομάδες που έρχονται από ένα Ήπειρο, πρέπει να υπάρχει ισομερή κατανομή. Αν διατηρήσουμε αυτή τη θέση, κατά μεγάλο ποσοστό θα συμμετάσχουμε στο επόμενο παγκόσμιο που έρχονται από ένα Ήπειρο, πρέπει να υπάρχει ισομερή κατανομή. Αν διατηρήσουμε αυτή τη θέση, κατά μεγάλο ποσοστό

0: Δυστυχώς το σύγχρονο αθλητισμό, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο βόλεϊ, συμβαίνει σε όλα τα αθλήματα, οι εκπαιδευτικές αμοιβές υπονομεύουν όλο αυτό το εσωτερικό κίνητρο και κάποιες φορές οι αθλητές χάνουν τον δρόμο τους. Τα δικά μου παιδιά, τα δικά μας παιδιά στην εθνική ομάδα είναι παιδιά τα οποία θέλουν να αγαπάνε το βόλεϊ, θέλουν να προοδεύουν, και γι' αυτό για μένα είναι το κλειδί αυτής της ομάδος. Τώρα από εκεί πέρα, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, όσον αφορά το αθλήματός μας, είμαστε ομάδα που βασιζόμαστε πάρα πολύ στο side out. Έχουμε αθλητές οι οποίοι είναι ικανοί πάρα πολύ σε αυτό. Επενδύουμε σε αυτό. Τώρα στα υπόλοιπα μπορούμε να γίνουμε πολύ καλύτεροι από ό,τι είμαστε.
1: Ωραία. Μία κουβέντα μόνο και για την εμπειρία σου που είχες φέτος με την ομάδα του Φλίσβου, που έκανε συγκλονιστική πορεία, και σε αποδοσμεύουμε.
0: Εντάξει, κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Δεν συνηθίζω να πηγαίνω σε ομάδες μέσα στη χρονιά. Μου αρέσει να σχεδιάζω το καλοκαίρι την ομάδα την οποία θα σκοπεύω να δουλέψω μέσα στο χρόνο. Η ανασχόλησή μου, όντας ομοσπονδιακός προπονητής, μου έχει κάποιους περιορισμούς που είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσω μέσα στο καλοκαίρι να λάβω κάποια ομάδα. Οπότε, εντάξει, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, τεράστιο σχολείο για μένα. Και η πορεία έδειξε ότι πραγματικά μπορέσαμε και ανταπεξήλθαμε. Ξέρετε, ο ψυχολογικός παράγοντας είναι πολύ σημαντικός. Όταν πήγα στην ομάδα, υπήρχε μια ψυχολογία, η οποία καταλαβαίνετε, όντας στην τελευταία θέση, είναι κάπως δύσκολο να την στρέψει. Παρά τα αυτά, τα παιδιά και η διοίκηση δείξανε διάθεση, συνεργαστήκαμε και μπορέσαμε και καταφέραμε μια εξαιρετική πορεία στο θεσμό του κυπέλου. Πάσαμε στο τελικό, κοντά με ένα Παναθηναϊκό, ο οποίος γνωρίζουμε όλοι ποια ήταν η δυναμική του. Και αν σκεφτούμε και την πορεία μέχρι εκεί, που αποκλείσαμε τον Ολυμπιακό, αποκλείσαμε τον Μίλαν, ομάδες με τεράστια μπάτζετ και παίκτες μεγάλης αξίας, καταλαβαίνουμε ότι έχει διπλή αξία η πορεία μας.
1: Να είστε καλά, Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
0: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Καλή τύχη λοιπόν την Παρασκευή και την Κυριακή. Ακούσαμε τον ομοσπονδιακό μας προπονητή στην ομάδα ανδρών του βόλεϊ. Θυμίζουμε την Παρασκευή για το European League Ελλάδα-Ισλανδία στις 8 ώρα στη Γλυφάδα, και την Κυριακή στις 7 η ώρα με την Βόρεια Μακεδονία. Πάμε για διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το Οικογενειακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
6: Κι εγώ.
9: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση μόνο

0: πραγματική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
8: Τρελό σερί.
10: Με Στοίχημα Σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε το παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experience, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Το πρώτο live έρχεται μεθαύριο στις 12 το μεσημέρι και έως στις 2 παρέα με την αφεντιά μου και τον Νίκο Ράλη και με πολλούς άλλους και πολλά δώρα όμως από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά αναφέρω τηλεόραση Kindos QLED 55 inch on, παρακαλώ. Λοιπόν, ένα βιβλίο από το Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο Mundial Ιστορίες πίσω από το τρόπο και πολλά πολλά άλλα. Και ξαναλέω, δεν θα είμαι μόνο εγώ με τον Νίκο Ράλε. Εμείς εκεί θα είμαστε απλά οι οικοδεσπότες. Θα ακούσετε και κάποιους που το έχουν κλωτσίσει το τόπο και ξέρουν.

0: Κάναμε λίγο πριν την κουβέντα με τον ομοσπονδιακό μας προπονητή βόλεϊ των ανδρών, τον Κώστα Χριστοφιδέλη. Η είδηση επίσης προκύπτει τώρα από το βόλεϊ γυναικών αυτή τη φορά του Παναθηναϊκού, καθώς η Μικάλια Γουάιτ συνεχίζει στον Παναθηναϊκό και για την επόμενη χρονιά.
1: Τι ήταν αυτό που ξαφνικά μ' αναστατώνει.
0: Στις 3 η ώρα θα κάνουμε, μετά τις 3 μάλλον, λίγο μετά τις 3 θα κάνουμε μια αναλυτική κουβέντα για το Παγκόσμιο Κύπελλο που αρχίζει απόψε στις 10.
1: Τον έλεγχο και κάνω χίλια λάθη.
0: Και αυτό που ξεκινήσαμε λίγο πριν να λέμε με τον Μπάμπη, ότι έχει μπει λίγο μουδιασμένα. Θυμάμαι την προσμονή που είχαμε για άλλα Παγκόσμια Κύπελλα, πόσο, τι φούρια είχαμε, τι ωρέξεις είχαμε, τι διάθεση. Εδώ είναι λίγο οι περίεργες ώρες, είναι λίγο ότι δεν είναι η εθνική μας εκεί, είναι λίγο τα γύρω-γύρω που δεν συνάδουν με τον αθλητισμό, οπότε μας έχουν κρατήσει λίγο πίσω.

0: Θα σας πω ότι όπως ήταν αναμενόμενο, μέσα σε 2 ώρες, μπορεί και κάτι λιγότερο, έγινε sold out για το 5ο παιχνίδι της GBL, τον 5ο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ.
1: Αύριο Σάββατο.
0: Μεθαύριο Σάββατο.
1: Μεθαύριο Σάββατο στις 8 η ώρα στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Ο Αστέρας Εξαρχείων διοργανώνει συναυλία οικονομικής ενίσχυσης των τμήματων του. Να πάτε.
0: Να πάτε. Διότι και ωραία είναι να πηγαίνεις συναυλίες το καλοκαίρι και καλός σκοπός υπάρχει. Άρα τι καλύτερο

0: Ο Άρης από τα Ταμπούρια λέει μια διαπίστωση, μια κοινωνική διαπίστωση με δύο ενεργούς πολέμους, κίνδυνο για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν έχει τόσο πολύ διάθεση για να παρακολουθήσεις. Ένα δίκιο το έχει.
1: Βέβαια από την άλλη και το Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, και ξαναλέω, γίνονται και πραγματάκια τώρα, προβλήματα με τη βίζα, κάτι έλεγχη ξενοχιστική ακόμα και στα μέλη των αποστολών. Κάτι... Δεν συνάδει με το κλίμα μιας μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης.
0: Αλεπότρυπα, γιατί πώς το λένε ρε φίλε, δεν το λένε αλεπότρυπα.
1: Ξέρω, έτσι μας το είπαν, έτσι σας το λέμε.
0: Ναι, δεν ξέρω, έτσι μας το έστειλε ο φίλος από τον Αστέρα Εξαρχείων.
1: Κάτσε να δω.
0: Αλεπότρυπα.
1: Ε, ψέλη.
0: Μα.
1: Να, πολλοί είναι στο γήπεδο και όλα σε αλεπότρυπας, βλέπω και τέτοια.
0: Okay. Ναι, γιατί δεν το.
1: Ούτε το ξέρω, δεν είναι. Λάθος, ναι. Πάμε και λάθος, δεν είναι.

0: Λοιπόν, Μεξικό, Νοτιοαφρική, εύκολα, δύσκολα το παίρνει το Μεξικό.
1: Το παίρνει.
0: Το παίρνει το Μεξικό. Εντελώς ντέρμπι είναι αυτό τα ξημερώματα. Το Νότια Κορέα Τσεχία, για να καταλάβεις τώρα. Πάλι σε απόδοση, γιατί δεν έχουμε και σαφή εικόνα. Είναι 2,62 η Κορέα, 2,87 η Τσεχία. Είναι εντελώς οριακό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: σας παραπέμπει.
1: Ένα παγκόσμιο κύπελο που θα λείψουν πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές λόγω τραυματισμού.
2: Και θα λείψουν και ομάδες, Ιταλία.
1: Καλά, ναι. Παράδειγμα, οι Γερμανοί δεν θα έχουν τον Κνάμπρι.
2: Να.
1: Η Βραζιλία χωρίς τον Ροντρίγκο, που με ρηξιά του δεν θα μπορούσε, έξω και ο Μιλιτάο. Δεν έχει τον Σίμονς, τον δικό μας, η Ολλανδία. Τον έχει δει και η Γαλλία. Υπάρχουν πολλοί. Εντάξει, τον Φερμίν Λόπεθ, οι Ισπανοί. Τον Μιναμίνο, οι Ιάπωνες, που εκεί τσιπονάει, διότι είναι άλλος ένα ρόστερ Γαλλίας, Ισπανίας, άλλος ένα ρόστερ Ιαπωνίας.
2: Ο Γιαμάλ τελικά θα φτάσει.
1: Ναι, δεν ξέρουμε τώρα αν μπορεί από το πρώτο παιχνίδι θα είναι. Ο Ντελίχτ εκτός από τους Ολλανδούς, ο Τερστέγγεν από την Γερμανία και ο Μιτώμα από τους Ιάπωνες. Γενικά υπάρχουν. Επίσης είναι και ένα Μουντιάλ που θα είναι λογικά το κύκνιο άσμα πολλών σπουδαίων. Δηλαδή Μέση, Κριστιανό. Μάλλον θα είναι η τελευταία φορά που θα το συζητούμε σε παγκόσμιο κύπελο. Από μισθό της πίνα.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Μπάμπη, Σταύρο.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε. Σταύρο, Θέλιος, είμαι από το... από το μπάσκετ, από το ΆΚΑ που είχαμε βέβαια μια φορά και ο Ζωχαπέτη μου Καβαλιώτης.
1: Α, ναι.
2: Τι κάνεις.
1: Μια χαρούλα. Εσύ
0: όλα καλά, όλα καλά.
2: Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο ούτε για τους αγώνες ούτε τίποτα άλλο, αλλά μόνο για τα 30 χρόνια του Sport FM. Θέλω να πω πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά στο Sport FM.
1: Να σε καλά.
2: Σας ακούω 28 χρόνια.
1: Και μυαλό δεν έβαλε.
2: Όχι. Το παραδέχομαι και ο Νεάρ, μυαλό δεν έβαλα.
0: Ούτε εμείς. ούτε εμείς πάντως.
2: Και καλά κάνετε. Απλά ήθελα να πω ότι τα έχω ζήσει όλα με το Sport FM, έχουν περάσει όλοι, ακόμα και ο έμνησος Μαχαίρας, το θυμάμαι που 5 ώρα το πρωί μαζί με τον Ερατζιά. Και πολλά άλλα παλιά. Όλα. Απλά θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους, να είσαι γεροί, δυνατοί, υγεία και ελπίζω να τα ξαναπούμε πάλι και σε 40 χρόνια.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Υγεία να έχουμε όπως λες και όλα θα γίνουν.
2: Φιλάκια σε όλους και θα τα πούμε.
1: Να είσαι καλά. Γεια σου πατρίδα.

Και δεν είναι μόνο ο Μέση και ο Κριστιάνο που λέγαμε λίγο πριν. Είναι και ο Μόντριτς, σπουδαίος επίσης. Πιθανότατα θα είναι και ο Τσόα. 40 χρόνια έχει φτάσει ο Μεξικανός τερματοφύλακας. Όπως και ο... Νομίζω ότι λογικά θα είναι και για τον Kevin De Bruyne. Και για τον Νόιερ.

Λοιπόν, παίζουν με το Κόσοβο την Παρασκευή και την Κυριακή με την Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία.

0: Όχι, στον Αλέξανδρο τον Νικολαίδη αναφέρθηκα, αδερφέ. Που έκανα χρόνια μαζί με τον Δημήτρη Μακέρα, πριν είναι η εκπομπή.
1: Και με τον Λαζαρίδη, ναι, έχει
0: ναι,
1: κάνει
0: τον Λαζαρίδη. Σάββατο κυρίως. Από αυτούς που είπες, δεν περισσότερο έχουν σταματήσει και δεν το ξέρουν. Ποιος έχει σταματήσει, ο Μέση και ο Κριστιανό, επειδή δεν παίζουν στην Ευρώπη.
1: Ο άλλος μου για λέει, τους. Μπάμπη πανηγυρίζει με τη διάλυση του ΠΑΟΚ επειδή φεύγει ο Λουτσέσκο.
0: Βγήκε στους δρόμους και πανηγύρισες.
1: Φαντάσματα βλέπεις, ρε φίλε. Μήπως τι πίνεις, ρε φίλε.
0: Σε ρωτάει, σε ρώτησε, ρε φίλε. Όχι, όχι.
1: Έχω κάνει κιχ για ΠΑΟΚ εγώ σήμερα.
0: Δεν, σε ρωτάει, έχει ερωτηματικό. Λέει, Μπάμπη, πανηγυρίζεις με τη διάλυση του ΠΑΟΚ επειδή φεύγει του Τσέσκου. Έτσι είναι το μήνυμα. Αμέσως εσύ να βγεις στην κόντρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτυπής. Στον όμιλο Sky περνούν επίσημα τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου Ελλάδας και του Super Cup, όπως αποφάσισε η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ. Η συμφωνία έχει τριετή διάρκεια, ενώ σε ό,τι αφορά στην ονομασία, νέος χορηγός είναι η στοιχηματική εταιρεία Superbet. Νέα ανατροπή στην υπόθεση Γιαννούλη, καθώς η Bild κάνει λόγο για ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΠΑΟΚ και Augsburg, ενώ γίνεται αναφορά σε ενδιαφέρον άλλων ελληνικών ομάδων. Δεδομένο, όπως όλα δείχνουν, το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Το βάρος στην ολοκλήρωση των μεταγραφών Γένσεν και Καμαρά έχουν ρίξει στον Παναθηναϊκό. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκουπ Νίστρουπ στην Αθήνα τη Δευτέρα, βρίσκονται οι πράσινοι παίκτης από το εξωτερικό. Ο πρώτος στόχος για τη θέση του αριστερού μπακ, ενώ στη λίστα παραμένει ο Ζαγαρίτης. Σε πλήρη εξέλιξη, ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού με τους ερυθρόλευκους να κινούνται σε αρκετά μέτωπα. Θέμα χρόνου, η απάντηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Μάρμολ, ενδιαφέρον για τον Καντιού της Λορεάν, φανερώνει δημοσίευμα στη Γαλλία. Φιλικό με την Αλκμαρ θα δώσουν στις 26 Ιουλίου οι Πειραιώτες. Σήμερα άρχισε η δεύτερη φάση διάθεσης εισιτηρίων διαρκείας. Να κλείσουν μία με δύο μεταγραφές μέσα στον Ιούνιο, στοχεύουν στην ΑΕΚ. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στο Μεξικό για τον Πινέδα. Ωστόσο, οποιαδήποτε εξέλιξη θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του 30χρονου μέσου στο παγκόσμιο κύπελο. Σε κατάμεστο σεφ θα υποδεχθεί ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό Άκτορ το Σάββατο, καθώς οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν sold out όλοι μαζί για το πρωτάθλημα. Το μήνυμα της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ το ενδεχόμενο να δώσουν στο Βελιγράδι. Τα πρώτα μάτς της επόμενης σεζόν στη EuroLeague φέρονται να εξετάζουν οι Πειραιώτες, σύμφωνα με δημοσίευμα στη Σερβία. Πάμε να το πάρουμε εκεί. Τα λόγια του Εργίνα Ταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού Άκτορ μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού και εν ώψη του πέμπτου μάτς στο ΣΕΦ. Δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας, σε ερωτηματικό για Όσμαν. Την κατάσταση των Λεσόρ και Καλαϊτζάκη θα τσεκαρούν οι πράσινοι. Παίκτης του ΠΑΟΚ για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι ο Ραϊκουάν Γκρέι, ο οποίος στην προηγούμενη περίοδο είχε με τη φανέλα της ΑΕΚ κατά μέσον όρο 12,3 πόντους, 4,1 rebound, 2,1 assist και 1,6 κλεψίματα. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ντέβιν Κάναντι για ακόμη μία σεζόν ανακοίνωσε η Μύκονος Μπέτσον. Στη μάχη του Final Four του Champions League Πόλο Ανδρών ρίχνεται σήμερα ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει την Pro Reco στις 10, κάλυψη από R2 Sport. Νωρίτερα, στον άλλον ημιτελικό της διοργάνωσης που φιλοξενείται στη Μάλτα, παίζουν Μπαρσελονέτα Φέρεντσβάρος στις 8. Στην ομάδα βολή ανδρών του Παναθηναϊκού παραμένει ο Πάτρικ Γκάσμαν. Ανυπομονώ να υπερασπιστούμε το φετινό ντάμπλ, δήλωσε ο Αμερικανός κεντρικός. Ενίσχυση για τον Φινικασίρου, ο οποίος γνωστοποίησε την απόκτηση του 24χρονου Βούλγαρου ακραίου Σαμουήλ Βαλτσίνοφ. Απόψε στις 10 ανοίγει η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο μάτς της πρεμιέρας στο Μεξικό, που μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Καναδά φιλοξενούν τη διοργάνωση. Αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική, η μετάδοση από την Ερτένα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή BAM και κάτω.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα εκπομπής. Γιατί λέει βάλανε τον πέμπτο τελικό στις 6 το απόγευμα και όχι στις 8 για παράδειγμα. Λέει το πρώτο μάτς του Μουντιάλ αρχίζει στις 10. Διότι αν έχει μια παράταση παράδειγμα, τι θα γίνει? Δηλαδή στο Μουντιάλ ή μετά θα έχει και απονομές, θα έχει ρεπορτάζ. Δηλαδή τι θες να τελειώσει, ξέρω, ο τελικός, πες ότι τελειώνει on time, να μην έχεις ρεπορτάζ, να μην έχεις δηλώσεις, να μην έχεις απονομές να γίνουν κτλ. Και να σου πούνε, α, τελείωσε το μπάσκετ τόσο. Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι ανάμεσα, ξέρω, στο Καναδά και τη Βοσνία και στο Κατάρ και την Ελβετία. Ευχαριστούμε τον Άκη για τα καλά του λόγια. Από το αεροδρόμιο, από τα Σπάτα εκεί που στέλνουν επίσης ευχές. Και εκεί τους ευχαριστούμε, εκτός αν είναι ο ίδιος ο Άκης, δηλαδή απλά στο να έχει βάλει την υπογραφή του, το όνομά του και στο άλλο όχι.

0: Και επειδή είμαι σίγουρος ότι τον μία θα το βλέπεις και τον δύο, μη σου πω. Και εγώ. Αυτό που αρχίζουν στις 4 και στις 5, θα αντέχεις, λες.
1: Το 4, ανάλογα
0: το. Ανάλογα το μάθος, λες να ναι, κρατιέσαι.
1: Θα μπορεί να κρατηθώ, γιατί οριακά εκείνη την ώρα πάω για ύπνο. Δηλαδή.
0: Παιδί μου, ξέρεις τι γίνεται. Είναι και αναλόγως τη μέρα. Τώρα το Σάββατο προς Κυριακή 4. Θα μπορούσες να πεις ότι οκ, okay, δεν έχω.
1: Κύριε Κοπρίτη, τη Δευτέρα το πρωί.
0: Όχι, Σάββατο προς Κυριακή. Ξυπνάω, ρε, φίλε, να έρθω στη δουλειά.
1: Ξυπνάς τι, 11 η ώρα, 12.
0: Όχι. 12 η ώρα. Άμα έρθω να 11.
1: Έλα, ρε, τώρα.
0: Αλλά άλλο είναι το ζήτημα.
1: Ρε, τώρα, ρε, δεν φταίει κανείς. Εγώ που δεν είχα καθιερώσει τις κάρτες. Να χτυπάτε κάρτα, να πούμε να ξεμπερδεύουμε.
0: Έχουμε πέσει τώρα. Δηλαδή αυτό που είναι 4 ώρα ξημερώματα. Σάββατο προς Κυριακή, που λες ότι είναι δύσκολη ώρα, θα μπορούσα. Παιδί μου, έχω πάει μια βόλτα, μια έξοδο, έχω πει δύο ποτάκια, γυρίζω. Α, ίσως αυτός είναι ο λόγος που θα μπορούσε να το δεις. Είναι το IT Σκωτία.
1: Το IT Σκωτία.
0: Μόνο αν έχει γυρίσει. Μόνο αν έχει γυρίσει από τη σποτάρα σου και πες σε ένα chill out.
1: Το IT Σκωτία και στις 9 και στις 8 και στις 10 να το έχουν, μπορεί και να μην το δω.
0: Θα έχω εδώ μια περίεργα να δω την IT.
1: Να.
0: Και έχει πρωί. Α, μπορεί να κάνει το άλλο, να κοιμηθεί σχετικά νωρίς.
1: Πώς μπορεί να γίνει
0: ούτε
1: αυτό.
0: Ούτε μπορώ. Δηλαδή. Για τον κόσμο. Και εγώ δεν μπορώ. Γιατί, με την ίδια ασθένεια πάσχομαι.
1: Να πεις 9 η ώρα τώρα πάω για ύπνο.
0: Δεν μπορώ. Δεν το κάνω στο σχολείο. Έχει όμως 7 η ώρα το πρωί της Κυριακής. 7 η ώρα το μαναγκό που είναι 7 η ώρα.
1: Ναι.
0: Ωραίο ματσάκι, φίλε.
1: Ποιο?
0: Έχει Αυστραλία-Τουρκία.
1: Μα, ναι.
0: Δηλαδή, άσε μας εμάς.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό που θα ξυπνήσει πρωί να κάνει το καφεδάκι του, να βγει στον μπαλκονάκι του Κυριακή πρωί να πει να. Να γουστάρω, το βλέπεις πάρα πολύ ευχάριστα.
1: Από μικρός το ήθελα να το κάνω αυτό. Δηλαδή να.
0: Ξυπνάς πρωί-πρωί.
1: Να ξυπνάω πρωί-πρωί, να φτιάξω καφέ και να δω IT Τουρκία.
0: Όχι IT Τουρκία, Αυστραλία-Τουρκία. Ωραίο είναι αυτό, αυτό θα έχει ενδιαφέρον.
1: Το είχα όνειρο από μωρό αυτό.
0: Τι όνειρο, τι όνειρο έχεις από μωρό, δηλαδή τι είναι. Να βλέπεις 7 ώρα το πρωί, τι ήθελες να δεις.
1: Να με στη Χασιά που δεν έχεις πάει.
0: 7 ώρα το πρωί,
1: ναι. 7 ώρα το πρωί, άμα δεν έχω κοιμηθεί όλο το βράδυ.
0: Τι γίνεται. Σταύρο λέει 10 ώρα το βράδυ υπάρχει ένα αντιεμπορικό παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι θα κάτσει κάποιο φανατικά για να το δει. Παιδιά, δεν, έχει μόνο, δεν είναι μόνο το εμπορικό. Έχει πάρει
1: μπορεί
0: όλο...
1: να το έχει παίξει, ρε.
0: Όχι, όχι. Γιατί λέει δεν βάλανε τον τελικό ρε παιδί μου 8 η ώρα. Του λέω ότι 10 η ώρα υπάρχει παιχνίδι. Αν πήγαινε παράταση κτλ. Δεν γίνεται. Έχει πάρει όλο το πακέτο. Πρέπει να μεταδώσει όλα τα παιχνίδια. Υπάρχουν επίσης εκπομπές που παίρνουν από τα ΜΑΤ. Τι θα κόψουν εκπομπές οι οποίες έχουν χορηγίες, έχουν τα διαφημιστικά πακέτα. Γιατί εσένα δεν σε βολεύει το 6 και θα θες να πάει λίγο πιο αργά ο τελικός.

0: Πάμε, παρακαλώ. Γεια σας.
1: Μπαμπή.
0: Τι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γιατί τον τρώω στο Σταύρο με την Κρίνια, επειδή σου είπα εγώ για τη Χασιά.
0: Είναι.
1: Έμεινε δε με... Σταύρο, άκουσε με λίγο.
0: Μου μείνε ρε Θηνιά. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Άκουσε με λίγο. Πότε θέλει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, έχεις ανοιχτή επιστολή,
0: ναι.
1: Ανοιχτή πρόσκληση, κενό τραπέζι. Πώς θες να το πω.
0: Θα θυμώ εγώ την άκρη μου.
1: Εκεί που πάει η παρέα του Σπορ FM, ο Σωτηρακόπουλος και τρώει, πες του.
0: Ωραία. Εντάξει. Θα τη βρούμε την άκρη. Θα τη βρούμε την άκρη.
1: Ο αρχοντικός στη Χασιά.
0: Να σε καλά.
1: Σε περιμένω.
0: Με την πέντε ευκαιρία. Σφάξε μια πλάγια προβάτα και περίμενε.
1: Μπάμπη, θα έρθεις κι εσύ.
0: Όχι. Α, πάρε τώρα. Καλά το είπες.
1: Μπάμπη, θα έρθεις.
0: Θα έρθω με το Σταύρο. Όχι, δεν το φέρω μαζί. Να γκρινιάζει, όχι.
1: Λοιπόν, ο Μπάμπη θα έχει ιδιαίτερη, επειδή είναι και Ολυμπιακός, επειδή είναι και ιδρυτικός τέλεχος στο Σπορ FM, έχει
0: ιδιαίτερη μεταχείριση.
1: Ένα,
0: κάνεις και διάκριση τώρα. Μας έχουν φάει τα μέσα.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
0: Να
1: είσαι
0: καλά,
1: καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ.
2: Όχι, παιδιά, 7 ώρα το πρωί μιλάω την Κυριακή. Και 8 ώρα το απόγευμα έχει Γερμανία, Κουρασάο.
0: Κουρασάο.
2: 8 η ώρα. 11 η ώρα. Όλο.
0: Θα πάρω ένα κουρασάν και καθαρά.
2: Κυριακή βράδυ. 11 η ώρα, Ολλανδία-Ιαπωνία. Η Ιαπωνία είναι πολύ καλή ομάδα, να ξέρεις. Μην με κοιτάς έτσι.
0: Δεν σε κοιτάω. Εντάξει,
2: είναι όντως πολύ καλή ομάδα.
0: Δεν έχω εικόνα.
2: Η Ιαπωνία.
0: Για να πω
2: η Ιαπωνία.
0: Δηλαδή έχω μια παλιά εικόνα.
2: Η Ιαπωνία από τις μη πρωτοκλασσάτες εθνικές είναι μέσα σε αυτές που μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω.
0: Ο Χασουμότο παίζει.
2: Σου είπα ότι δεν παίζει.
0: Τι τραβάω. Τη μέρα κρύβομαι καλά,
2: μ' ανεβάρες ο πόνος. Έχω πολλούς να μ' αγαπούν. Σταύρο, λέει, να ξέρεις ότι μετά τις αποκαλύψεις πως δεν έχεις πάει στη Χασιά, έχει ντραπεί η χοληστερίνη και τα τετρακλικερίδια μου.
0: Λογικό είναι, ρε φίλε.
2: Η μεγάλη στιγμή έφτασε, το 23ο παγκόσμιο κύπελο κάνει πρεμιέρα και τα βλέμματα όλου του ποδοσφαιρικού πλανήτη στρέφονται στο Μεξικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά για την σέντρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Η αυλαία ανοίγει με το Μεξικό να υποδέχεται την Νότια Αφρική μπροστά στο κοινό του, θέλοντας να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης του. Λίγες ώρες αργότερα, η Νότια Κορέα αντιμετωπίζει την Τσεχία στο Σαπόπαμ, ολοκληρώνοντας έτσι την πρώτη μέρα δράσης του Μουντιάλ. Η σέντρα για το παγκόσμιο πλησιάζει, η ένταση ανεβαίνει, η Μπέτσον σε βάζει στην πρώτη γραμμή, στις ανατροπές, στα μεγάλα γκολ, στις στιγμές που θα θυμούνται όλοι. Με προσφορά, χωρίς κατάθεση, ενισχυμένες αποδόσεις, AI αναλύσεις και τουρνουά στοιχήματος Μπέτσον. Ένα στοίχημα κάνει την διαφορά, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ρυθμιστή σε έψη με το χίλια άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
7: κόκκιπε, κομπάνιο,
5: Team Colleague,
8: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
12: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
11: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
12: Α, είπα κι εγώ.
13: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
14: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
15: Πάμε Cherry Park.
14: Ναι!
16: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
14: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
16: Cherry Park, the place of happiness.
17: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
18: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε στο οπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
17: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
19: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Θα πω αλήθειες, έτσι, επειδή εγώ και ο Σταύρος και γενικότερα αυτοί εδώ που κάνουν εκπομπές και τα λοιπά είναι φασολάδες, δηλαδή από τις περισσότερες εθνικές ομάδες μυρίζουν το δάχτυλο μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Άντε να ξέρουμε την Ισπανία, τη Γερμανία, άντε την Αγγλία, γιατί ορισμένοι εδώ πέρα είναι αγγλόδουλοι.
2: Αγγλόφιλοι,
0: αγγλόδουλοι. Αγγλόδουλοι, δηλαδή. Και τα λοιπά. Αλλά θέσαμε σε νέο αίμα.
2: Στον Κώστα τον Ζάλιαρη.
0: Στον Κώστα τον Ζάλιαρη να καθίσει λιγάκι να βρει πράγματα.
2: Εσύ δεν το ξέρει, δηλαδή. Έχουμε καλύτερο σύνολο. Αυτό βρήκαμε εύκαιρο.
0: Ρε φίλε, αυτός πέρναγε εκείνη την ώρα.
2: Όχι, το έχει δουλέψει, ο Κώστας. Έλα, Κώστη,
0: καλησπέρα. Να μας πει 10 πράγματα, διότι είμαστε μυρωδιάδες.
2: Να μας ανοίξει λίγο τα μάτια.
0: Ναι.
2: Λέω.
21: Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε, καλησπέρα.
2: Εμείς είμαστε καλά και κάναμε ένα πρόλογο. Τώρα δεν ξέρω αν το βιώνουμε μόνο εμείς έτσι. Ότι δεν έχουμε την ίδια κάψα, την ίδια προσμονή όπως άλλες χρονιές. Λίγες ώρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ.
0: Συμβαίνει, γιατί δεν έχουμε εμείς οι πιο μεγάλη που έχουμε δει αρκετά μουντιάλ.
2: Μα αρέσει που είμαστε στην ίδια κατηγορία, ηλικιακή.
0: Ναι, όχι, έχουμε δει, ρε φίλε. Έχουμε δει μουντιάλ. Είμαστε στην ίδια κατάσταση γιατί έχουμε δει. Όντως, δεν είναι θέμα, δηλαδή.
2: Ναι, ναι, αστείευομαι.
0: Είναι ο ένας 40 και ο άλλος 70 και ο άλλος 45.
21: Κοίτα να δεις, ο κόσμος έχει
0: και έχουμε το εξής. Κοίταξε να δεις. Εμείς περιμέναμε αυτά τα μουντιάλ για να δούμε τη Βραζιλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και το Μεξικό και κάποιες ομάδες που σε χοντρές γραμμές, αλλά περιμέναμε από την Αργεντινή ένα Μέση πριν 15 χρόνια, έναν άμα πω κάποιον από την Βραζιλία θα αδικήσω τον Ρονάλντο, τον
2: επίσης, τότε δεν τους βλέπουμε και συνέχεια. Μπράβο. Το Μαραντόνα τον έβλεπες δύο φορές σε ένα ευρωπαϊκό
0: τώρα
2: παιχνίδι.
0: Το Μαραντόνα τον έχει συγχαθεί και
2: το
0: γυναίκα
2: Μαραντόνα, του λέει, ακόμα και το Μέση, το Κριστιανό,
0: και η γυναίκα του άμα τη ρωτήσεις δεν το βλέπει το μάτσο, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει.
21: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ψάχνουμε, αυτό να, ψάχνουμε να βρούμε κάποιους και να πούμε, α, ναι, να δούμε τι θα
2: μήπως
0: κάνει.
2: Μήπως αυτό το...
0: Μήπως αυτός, ναι. Μήπως
2: θα κάνει... πεταχτούν και τέτοια.
0: Μήπως πεταχτεί ο Γιαμάλ, μήπως πεταχτεί ο Τάδε, μήπως πεταχτεί ο άλλος. Να ψάχνουμε, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα πεταχτούν.
2: Ναι, θα δούμε.
21: Κάποιος περιμένει και Κουρασάο, περιμένει και Εκουαδόρ, περιμένει και Αϊτή.
2: Μπράβο, που δεν περιμένει, δεν περιμένει να κάνουν κάτι.
0: Εμένα όταν μου λες Κουρασάο, ο νους μου πάει στο περίπτερο να πάρω ένα κουρασάν.
2: Ε, παιδί μου, αυτό που λέει όμως ο Κώστας είναι ότι δεν περιμένεις το Κουρασάο ή θες να κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά να δεις πράγματα ή ένα παιχτάκο που δεν ξέρεις. Αυτή τη λογική.
0: Okay.
2: Όπως λέγαμε παλιά, να δούμε τι έγινε να παρουσιάσει η Βραζιλία για την νίκη πριν από 30 χρόνια 40. Όχι σε επίπεδο βέβαια μέσα και τα λοιπά, αλλά κάποιος να λέει, σωπά, αυτό το παιχτάκι κάτι κάνει.
21: Γιατί ξέρει ότι δεν έχουν και σκοπιμότητα. Δηλαδή πάνε, θα το χαρούν, θα χορέψουν, θα κάνουν τα δικά του και οκ, okay, ό,τι είναι να βγει, θα βγει. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα. Mm-hmm. Μεξικό, Νότια Αφρική, ίδια πρεμιέρα με το Μουντιάλ του 2010. Στην Νότια Αφρική τότε, τώρα, ως
0: σκορ εκείνου του μάτς.
21: Εκείνο το μάτς ήταν στο 1-1. Με ένα τρομερό αριστερό του Τσαμπαλάλα.
0: Έχω παίξει 10 hit στα 10 πρώτα παιχνίδια.
2: Συνήθως έχονται ισοπαλίες οι πρεμιέρες.
21: Ναι. Τα υπόλοιπα 9 από τα. Το ένα το πιάσαμε. Εντάξει, τα υπόλοιπα 9 πώς πήγανε τότε.
0: 5, 6, 7. Έχω πιάσει μέχρι 7. Το παίζω συνέχεια. Όχι,
2: δεν μόνιμα είναι.
0: Το παίζω μόνιμα αυτά. Έχω πιάσει τα περισσότερα που έχω πιάσει είναι 7.
2: Κώστα, καταλαβαίνετε ότι όπως πάμε θα συνεχίσουμε και μετά τις. Γιατί θα κάνουμε κουβέντα, τα στοιχεία να τα ακούσουμε μετά τις 3.30.
21: Χρειαζόμαστε ρεπόρτερ και τέτοια εδώ πέρα. Λοιπόν, οι Μεξικανοί είναι γηπεδούχοι, προφανώς, και διοργανώνουν μαζί με Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες το Μουντιάλ. Με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό σε επίπεδο πίεσης, έχουν άτυπο τίτλο φαβορί. Αλλά όταν υπάρχουν αυτά τα φαβορί, τότε είναι που γίνεται κάπως η στραβή για εκείνους και το outsider, το θεωρητικά outsider, κάπως καταφέρει να πάρει κάτι, αν και δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση η Νότια Αφρική. Οπότε μάλλον θα έχει εύκολο έργο απόψε το Μεξικό. Όπως προανέφερα και το 2010, ίδιο παιχνίδι, πάλι πρεμιέρα, 1-1 ισοπαλία.
2: Με την ομάδα της Αφρικής, της Νότιας Αφρικής, ήταν εκεί πρώτο κόσμο.
21: Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Το αντίστροφο, με τρομερό σουτ Τσαμπαλάλα και Ράφα Μάρκες τότε στο Μεξικό.
2: Υπήρχε συνάδελφος που είχε παίξει το Τσαμπαλάλα πρώτο σκόρερ και είναι 50 απόδοση ή 500.
0: Έλα, ρε.
2: Ναι.
21: Ξέρεις, είναι αυτό το ξέσπασμα, παιδί μου. Τότε, ας πούμε, είχαμε την Νότια Αφρική. Νωρίτερα, το 2002, νομίζω, είχαμε τη Σενεγάλη που ξαφνικά τους βλέπαμε και αυτούς να ψιλοχορεύουν και λέμε, κοίτα να δεις κάτι. Τώρα, ας πούμε, πάλι έχουμε να περιμένουμε. Δεν περιμένουμε το Μεξικό και την Νότια Αφρική που τους ξέρουμε. Όπως είπαμε, αυτό το κουρασάω. Mm-hmm. Είμαστε, για κάποιο λόγο είμαστε όλοι κουρασάω.
2: Κουρασάω δεν είμαστε. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα είμαι κουρασάω.
21: Απλά είναι λίγο έτσι.
0: Μπορεί να γίνουμε στην πορεία.
2: Μακάρι να μας κερδίσουν. Όχι, όχι. Μάλλον αυτές τις μη εμπορικές ομάδες, τις μη ποδοσφαιρομάνες, εγώ θα είμαι μαζί τους. Αρχικά, ναι. Δεν θα είμαι okay,
0: αρχικά, ναι, εντάξει.
21: Μπαίνουν καλά, νομίζω, στη διοργάνωση. Οι Μεξικανοί έχουν.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, ρε Κώστα. Ναι, ναι, ποιο ναι. Δεν θα χάρει. Το πρώτο παιχνίδι είναι Γερμανία, Κουρασάο. Φαντάζεσαι να γίνει κανένα μπράφο εκεί και να μην κερδίσει οι Γερμανοί. Όλο ο πλανήτη πλήν των Γερμανών.
0: Κατά τη Γερμανία είναι νίκη του ποδοσφαίρου.
2: Ναι, αλλά σκέψου να γίνει το Κουρασάο, ρε παιδί μου.
21: Και στο 22 οι Σαουδάραβε δεν ήξεραν την Αργεντινή και λέγανε στο Μέση που είσαι και
2: εξαφανίστηκε
21: και πήγε και το πήρε.
2: Ναι, αν γίνει αυτό με το Κουρασάο και την Γερμανία, να μην έχουμε την κατάληξη με του Γερμανού, θα παρακαλούσα. Συνέχισε, Κώστα μου, αν σε αφήσουμε να μιλήσει.
21: Λοιπόν, ναι, που λέτε πολύ ξενύχτη στο φετινό Μουντιάλ. Ξεκινάμε νωρίς 10 η ώρα για όσους θέλουν και ενδιαφέρονται. Νομίζω μια μισή ώρα νωρίτερα κάπου εκεί βγαίνει η Σακύρα, η οποία έχει περισσότερα Μουντιάλ από ότι η Ιταλία.
2: Τελευταίο καιρό σίγουρα,
21: ναι, με τα soundtrack που βγάζει η Σακύρα. Νομίζω τι κακό τους έχει βρει και αυτούς τους Ιταλούς. Επόμενο παιχνίδι είναι νομίζω στις 5 το πρωί, Νότια Κορέα, Τσεχία, και μετά πάμε πάλι 10 το βραδάκι. Της Παρασκευής Καναδάς Βοσνία και γίνεται μετά χαμός. 1, 4 νομίζω και 5.
2: Και 4 η ώρα μέσα Σάββατο είπα Παραγουάη και φτάνουμε βράδυ Σαββάτου. Κατάρ Ελβετία στις 10. 1 η ώρα Σάββατο προς Κυριακή Βραζιλία Μαρόκο. 4 Αιτή Σκωτία. 7 το πρωί Αυστραλία Τουρκία. 8 το βράδυ της Κυριακής Γερμανία Κουρασάο. Πάμε ρε Κουρασάο. Και 11 η ώρα Ολλανδία Ιαπωνία. Στις 2. Σημερώματα πάλι συνεχίζει μετά είναι.
21: Ξέρεις τι, ο και όποιος είναι στην ηλικία του Σταύρου Χονδροθύμιο, παιδί μου, και θέλει να βγει ένα από το γύρο στη 1-2, ό,τι ώρα για να γυρίσει, θα δει παιχνίδι.
2: Ναι, και αυτό λέγαμε πριν με τον Μπάμπη. Ότι το ΑΕΤ Σκωτία υπό νορμάλ συνθήκες δεν βλέπετε. Αλλά άμα έχει γυρίσει.
21: Είσαι σε μια όχι, ωραία... όχι, διαφωνώ.
2: Και είσαι σε μια ωραία φάση, 4 ώρα κάθεσαι και το βλέπει εκεί.
21: Διαφωνώ. Εγώ περιμένω με πολύ ενδιαφέρον τη Σκωτία.
2: Ναι, ρε, το ΑΕΤ Σκωτία όμω τώρα.
21: Εντάξει, αμα νιστάζω, δεν το κάτσα να το
2: ρε. Μα γι' αυτό σου λέω, ναι, μόλι έχει έρθει απ' έξω. Έχει πει τα ποτάκια σου, είσαι στη φάση σου. Έχει πάρει και κάτι να τσιμπήσει για να τραβήξει, παιδί.
21: Ναι.
2: Να φύγουν τα ποτά.
21: Ναι.
2: Το βλέπει.
21: Το βλέπει. Σκοτία.
2: Τι καταλαβαίνει, δεν ξέρω.
21: Όχι, αλλά εντάξει, το όχι, μην τα λέμε αυτά τώρα.
2: Να σου πω, ωραία όλα αυτά. Στην αρχή φαντάζομαι, όλες νομίζω ότι οι μεγάλες ομάδες έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το φορμάτ θα περάσουν.
21: Ναι.
2: Πόσο μεγάλο ρόλο θα παίξουν οι διασταυρώσεις και τα ταμπλό.
21: Λοιπόν. Έχω σημειώσει, έχοντας χάσει την μπάλα νωρίτερα, κάποια από τα πιθανά ζευγάρια, αλλά αλλάζουν πολλά πράγματα ανάλογα με τη θέση στον όμιλο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, από τον όμιλο της Αγγλίας, αν τερματίσει είτε εκείνη είτε η Κροατία δεύτερη, θα πέσουν πάνω στην Πορτογαλία ή την Κολομβία, ανάλογα με το αν η Πορτογαλία τερματίσει πρώτη ή αν για κάποιο λόγο Καθώς υποστηρίζουν πολύ ότι θα δείτε έναν Κριστιάνο φάντασμα, θα δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θα μπορεί να πάρει τα πόδια του, θα δείτε μια ομάδα που θα παίζει μόνο για έναν άνθρωπο. Οπότε, αν αυτό δεν τραβήξει, μην περιμένετε καλή την Πορτογαλία. Και η Κολομβία καταφέρνει να το
2: εκμεταλλευτεί. Εγώ θεωρώ πως θα είναι λάθος αυτό. Έχει πάρα πολύ ταλέντο η Πορτογαλία για να εγκλωβιστεί, ναι, να παίξει για τον Κριστιάνο. Αν το κάνουν αυτό, θα είναι λάθος.
1: Απλά εγκλωβίζονται με τον.
21: Αλλά είναι τι οδηγία θα πάρει και τι θέλει ο Κριστιάνο. Δηλαδή, νομίζω ότι ξεκινάει από εκείνο.
1: Εγώ προτείνω να πάμε σε ένα τραγουδάκι. Και να έρθει μετά.
2: Θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Γιατί έχω και μια δουλειά.
2: Έχει χρόνο, Κωστή μου, θα τα πούμε αναλυτικά. Ας φύγει άνθρωπο.
1: Προτείνω να πάμε σε ένα τραγουδάκι. Και να έρθει μετά.
2: Θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Γιατί έχω και μια δουλειά.
2: Έχει χρόνο, Κωστή μου, θα τα πούμε αναλυτικά.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Έκρηξη ακούστηκε πριν από λίγο ανοιχτά των ακτών του κόλπου στα στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε η Ιρανική τηλεόραση, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Στο μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε σήμερα ότι επιτέθηκε στη διάρκεια της νύχτας ένα τρίτο πετρελαιοφορό δεξαμενόπλιο στον κόλπο του Ομάν, την ώρα που προσπαθούσε να μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο εν μέσω του αμερικανικού αποκλεισμού. Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες βάσης, από 2,25% προχώρησε, όπως αναμενόταν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά από 3 χρόνια. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση κάποιων Γενικών Γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς η πολιτική ηγεσία θεωρεί πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παραίτηση του κυρίου Διδασκάλου, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη συνάντηση που είχε στη Σόφια με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση της τουρκικής κυβέρνησης, ούτε είναι γνωστό το περιεχόμενο του κειμένου. Εξαρθρώθηκαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας δύο εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε ανήλικους στα βόρεια προάστια της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλικών. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Το κέρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Win Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επειδή εμείς εδώ τηρούμε τις υποσχέσεις μας, πόσο βαρύ που ακούστηκε αυτό, Κώστας Άλιας παραμένει στην παρέα μας. Φοβερή υπόσχεση έχουμε τηρήσει. Λοιπόν, τώρα που βγει ο άλλος ενοχλητικός,
1: ναι.
0: Πες ό,τι έχεις προετοιμάσει.
1: Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι υπάρχει και ένα mini site Mundial 2006 στο sportpaloefm.gr με τα πάντα από θέματα, από απόντες, από star, από ήρωες που δεν περιμένουμε αλλά ίσως να κάνουν κάτι καλό για τις εθνικές ομάδες των χωρών τους. Φυσικά όλες τις ειδήσεις που προκύπτουν από τα ρεπορτάζ των εθνικών ομάδων και οτιδήποτε συμβαίνει πριν την έναρξη του Μουντιάλ, αλλά φυσικά και καθ' όλη την διάρκεια, μέχρι και τις 19 του μηνός. Ο κόσμος μπορεί να βλέπει όλα εκεί.
0: Πολύ ενδιαφέρον και στη... βολεύουν όλα μαζεμένα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν το να χάνετε μέσα σε μια ροή, μπορείς να μπεις και επειδή έχει και αφιερώματα και τέτοια, δεν έχει μόνο τις ειδήσεις που θα τις στηρίζει ροή και λες, α, δεν θα παίξει ο Ζάλιαρης αύριο με το Μεξικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι μπορείς να δεις θεματάκια όλα μαζεμένα, ό,τι έχεις χάσει μέσα σε μια μέρα, να κάτσεις εκεί και να μην ψάχνεις ανάμεσα σε μια ροή ειδήσεων να δεις αυτό που σε ενδιαφέρει. Όντως είναι πολύ, πολύ ωραίο αυτό.
1: Λοιπόν, νομίζω είχαμε πάει στις διασταυρώσεις που μπορούμε να δούμε μέχρι και την λήξη του φετινού Μουντιάλ. Είχα αναφέρει ανάλογα με την κατάληξη του ομίλου του 12ου, του τελευταίου ομίλου, με Αγγλία και Κροατία να είναι τα μεγάλα φαβορί για τις δύο πρώτες θέσεις και να πέφτουν πάνω σε Πορτογαλία και Κολομβία. Από τα πιο ενδιαφέροντα που έχω σημειώσει στους 32 είναι το Ολλανδία με Μαρόκο ή Σκωτία. Για κάποιον λόγο το Μαρόκο έχει ανέβει στα μάτια νομίζω αρκετών τα τελευταία χρόνια.
0: Δεν είναι κάποιο λόγο, ρε. Ακόμα και την προηγούμενη.
1: Έχει ωραία φουρνιά, ρε.
0: Όχι,
1: παιδί μου,
0: ναι. Και στην προηγούμενη διοργάνωση πήγε μέχρι τους 4.
1: Ναι.
0: Δεν τους περιμέναμε. Και λες, μπορεί να έρθει, να είναι η έκπληξη όπως σε κάποια παγκόσμια κύπελα. Κάποια ομάδα φτάνει μέχρι τους 8, μέχρι τους 4 που δεν την περιμένεις. Αλλά έχει συνέχεια αυτή η ομάδα. Έχει μια σταθερή πορεία σε πολύ ψηλό επίπεδο.
1: Δεν ξέρω πόσος κόσμος θα τη συμπαθεί πλέον έπειτα από ό,τι έγινε στο Κοπ Αφρικα.
0: Καλά να πάθουν, αν με ρωτάς. Γιατί ενώ όντως ήταν μια πάρα πολύ ωραία ομάδα στο μάτι, το πώς έχουν χειριστεί όλη αυτή την ιστορία. Είναι λογικό να την κάνουν αντιπαθή στα μάτια πολλών.
1: Ναι, δεν θες να φύγεις και να μην παίξεις το τελικό. Σήκω, φύγε και την ώρα της αποχώρησης. Δεν χρειάζεται τώρα να πηγαίνεις στο δικαστήριο. Όπως και να έχει, Σκωτία, εγώ είπα ότι περιμένω να δω πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο και θέλω να δω πώς θα εμφανιστεί μετά από 28 χρόνια η Σκωτία σε παγκόσμιο κύπελο. Και στους 32 ενδεχομένως να έχουμε μάχη Ισπανίας-Αργεντινής. Η αλήθεια είναι.
0: Ναι, αυτά είναι που δεν μου αρέσουν. Αυτά είναι που δεν θέλω. Ποιο
1: 32 ότι από να πολύ νωρί.
0: Επειδή εμεί είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι.
1: Ναι.
0: Έχουμε πολλά και 16 ομάδε, 24 ομάδε Μουντιάλ. Από εκεί που μέχρι πρώτη ήταν 24 ομάδε στο Μουντιάλ, άντε και 32, τώρα λε στην φάση των 32 και να είναι Αργεντινή
1: με Ισπανία.
0: Γίνονται αυτά.
1: Οπότε θα. Που μιλάμε για δύο εκ των πόσων να πούμε φαβορεί για το τρόπερο, παιδί μου, άντε να βάλουμε και τη Βραζιλία 3. Ποιο άλλο θα μπορούσε να βάλει για τίτλο?
0: Βραζιλία δεν βάζω.
1: Δεν βάζει Βραζιλία.
0: Πιο κάτω από 3. Αγγλία 3.
1: Ποτέ. Και θα σου πω γιατί. Γιατί υπάρχει σενάριο Αγγλίας-Βραζιλίας στους 8.
0: Περνάει η Αγγλία.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ κακή φουρνιά αυτή τη Βραζιλία. Ο μόνο Αντσελότη είναι που λες μήπως και.
1: Ναι.
0: Και με το μαγικό ραβδάκι του, με το άγγιγμά του, κάνει όλο αυτό το συνοθήλευμα ομάδα.
1: Θα σου πω, όλο το προηγούμενο διάστημα για κάποιο λόγο κάτι μου έλεγε ρε παιδί μου το ένστικτο και έλεγα τα βάνη της Αγγλίας στα προημιτελικά. Και επειδή έχω κάνει τις σημειώσεις μου εδώ πέρα, το Αγγλία-Βραζιλία δεν είναι το μοναδικό σενάριο για τους 8. Αν οι Άγγλοι δεν πάρουν την πρώτη θέση στο γκρουπ τους, μπορούν να πέσουν και με την Ισπανία.
0: Ποιος?
1: Στους 8, οι Άγγλοι.
0: Εντάξει. Πείτε, παιδιά, ότι δεν θέλετε την Αγγλία να
1: δηλαδή,
0: πάρει. Πείτε το.
1: Αν γίνει μια στραβή, δεν παίξουν όπως συνηθίζουν να μην παίζουν στη φάση των ομίλων, δηλαδή και στις προηγούμενες μεγάλες οργανώσεις.
0: Τώρα όμως, επειδή ξέρουν ότι ακολουθεί, ίσως σφίξουν τα γάλατα.
1: Δηλαδή, αν οι Κροάτες εμφανιστούν όπως περιμένει τους Κροάτες και πάνε και σου πάρουν την πρώτη θέση στον όμιλο, που είναι και πρεμιέρα Αγγλία-Κροατία.
0: Ναι, ρε, να σου πω κάτι. Εάν χάσει την πρώτη θέση, καλά να πάρει το δύσκολο μονοπάτι.
1: Ναι.
0: Σε ποιο κάτσε, ο όμιλος. Ο όμιλος τυπών τώρα.
1: Ο όμιλος είναι Αγγλία-Κροατία, Γκάνα-Παναμάς. Έχεις δύο ρυθμιστές ομίλου
0: ναι.
1: Και έχεις το Αγγλία-Κροατία.
0: Κάνεις τη νίκη με την Κροατία και έχεις το κεφάλι ήσυχο.
1: Ναι. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξο.
0: Όχι, δεν είπα ότι είναι σίγουρο για εύκολο. Ναι. Αλλά εάν κάνεις τη νίκη. Μετά δεν
1: ναι,
0: είσαι.
1: Μετά...
0: Okay.
1: Όπου είναι τόσο Αγγλία που ακόμα και το μετά. Δηλαδή πες ότι νικά στην Κροατία, ρε παιδί μου, και παίρνεις τρεις βαθμούς. Σου έρχονται Γκάνα και Παναμάς και δεν ξέρεις αν. θα πάρει αυτό που πρέπει. Η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν είναι πάντα οι πλανήτες ευθυγραμμισμένοι όπως γίνεται στις τελευταίες μεγάλες οργανώσεις που οι Άγγλοι βγαίνουν από μόνοι τους. Αντρόπιαστα και λένε δεν παίζουμε μπάλα, δεν ξέρουν πώς παίρνουμε τις προκρίσεις. Καλώς ή κακώς έρχονται και έχουν φτάσει σε δύο τελικούς γύρω κάτι, και κάνανε και το
0: μέχρι πρότινος, παίζαν δεν παίζαν μπάλα, ήταν κάθε φορά ο περίγελος που ο αστέρια έτσι αλλιώς και κάτι γινόταν.
1: Όχι, δεν είναι περίγελος.
0: Τώρα τουλάχιστον έχουν φτάσει τα τελευταία 7-8 χρόνια, δηλαδή και από το 18 και μετά, αν θες, που όντως χωρίς να παίζουν μπάλα. Φτάνανε εκεί, σου λέει, από το να παίζω μπάλα και να λένε α, τι ώρα παίξατε μπάλα, αλλά γεια σας Άγγλοι. Δηλαδή η Ιταλία που χωρίς να παίζει μπάλα έπαιρνε τίτλους, τι έλεγε κανένας, ότι α, δεν προσφέρει υπερθέαμα η Ιταλία.
1: Ναι. Όπου η Ιταλία το 21 στο Euro είχε παίξει τώρα μπάλα που σε έκανε να σκέφτεσαι αν είναι όντως Ιταλή. Δηλαδή η ταυτότητα του ποδοσφαίρου της Ιταλίας το 21 στο εξαναβολής Euro που έφτασε και το πήρε. Έλεγες τώρα τι έχει κάνει ο Μαντσίνη.
0: Ωραία, λοιπόν, αυτό λέω.
1: Πώς... Αλλά οκ, okay, έχει και κάποια στιγμή το σκοπό αγιάζει τα μέσα. Δεν γίνεται.
0: Εγώ λέω το εξής. Έτσι όπως είναι φέτος δομημένο το Μουντιάλ, βέβαια θα το δούμε γιατί είναι πρωτόγνωρο το φορμάτ για όλους μας. Και όχι μόνο για εμάς, ακόμα και για αυτούς που λαμβάνουν μέρος. Εάν στο μάτς κλειδί του ομίλου σου, δηλαδή συνήθως θα έχεις δύο αντιπάλους του χεριού σου και ένα που να είναι λίγο πιο δύσκολο, κάνεις αυτό που πρέπει, μετά στρώνεις λίγο το δρόμο σου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, έτσι. Εάν δεν το στρώσεις, μετά είσαι άξιος της μοίρας σου. Γιατί παλιά οι διασταυρώσεις που γινόντουσαν στους 16 ή στους 8 ήταν πολύ δύσκολοι. Αλλά ήταν ξέρεις, σε έναν όμιλο με ξέρω, Ιταλία, Γερμανία, Αυστραλία που ήταν η εύκολη και μια Παραγουάη. Η Παραγουάη μπορούσε να σου κάνει τη ζημιά και να σε βγάλει δεύτερο τίτλο. Ναι. Τώρα που είναι σχεδόν όλοι οι όμιλοι με φαβορί και με πολλά ουτά.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
0: Εάν κάνεις το στραβοπάτημα, είσαι άξιος της μοίρας σου μετά να πας στο δύσκολο μονοπάτι.
1: Ναι, ναι. Κάθε όμιλος έχει μια ομάδα που τη βλέπεις ρε παιδί μου ότι έχει διαφορά από τις υπόλοιπες, αλλά είναι και οι υπόλοιπες που δεν θα σε αφήσουν σε χλωροκλαρί. Λοιπόν, ο πρώτος όμιλος είναι το Μεξικό, Νότια Αφρική η πρεμιέρα μας και το Νότια Κορέα Τσεχία στις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής όπως είπαμε, και ακολουθούν Group Β, Καναδάς, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία, Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία, πολύ ενδιαφέρον όμιλος. Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω σε ποιον πάει η δεύτερη θέση.
0: Εκεί αυτό σου λέω. Εκεί λοιπόν δεύτερη θέση.
1: Ναι.
0: Έχει ένα. Ένα τζόγο, ένα διακύβευμα που παίζεται έτσι. Είναι πιο... Αλλά όποιο και να βγει δεύτερο, δεν θα πει πω πέφτει στα μεγαθύρια. Τι θέλω να σου πω. Ναι, άμα είσαι Σκωτία και προκριθεί, ωραία, ω δεύτερη, και πέσει ένα μεγάλο αντίπαλο, δεν θα πει πω πω έτυχε η Σκωτία σε μεγάλο αντίπαλο. Διότι η δυναμική τη είναι για να μην βγει επικεφαλή πρώτη στον όμιλο. Κατάλαβα να σου πω. Οπότε λογικό είναι να γίνει κόντρα δεύτερου τρίτου.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι περνάνε και κάποιοι τρίτοι.
0: Αρκετοί, όχι κάποιοι.
1: Αρκετοί, ναι, τρίτοι. Οπότε, οκ, okay, θα δούμε πώς θα παίξει ρόλο και αυτό. Εγώ να πω εδώ για τη Βραζιλία ότι ακόμα και σήμερα νομίζω ότι η Νεϊμάρ δεν έχει καταφέρει να προπονηθεί κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Τον πήρε ο Αντσελότη και
0: μπορεί
1: έχει
0: ξεσπάσει. Μπορεί να μην είναι και κακό αυτό.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι να πω για αυτήν την ομάδα και δεν ξέρω τι να πω και για τον Αντσελότη που για κάποιο λόγο χάνει και πολλούς πόντους στα μάτια πολλών για το αν τελικά δέχτηκε πιέσεις και αν δέχτηκε να λάβει τον Νεϊμάρ στην αποστολή να τον έχει μαζί του δίχως να πατήσει πόδι. Λοιπόν,
0: εγώ το ακούω αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά και ειδικά για Αντσελότη λες, φίλε, τώρα Αντσελότη είσαι που έχεις...
1: Ποιος να έρθει να σου πει ότι... θα κάνει ό,τι σπούμε.
0: Μπράβο, δεν νομίζω όμως ότι έγινε γιατί πιέστηκε. Νομίζω ότι επειδή είναι τέτοιο το... Πώς θα πω τώρα. Τέτοια η αγάπη, η τρέλα των Βραζιλιάνων για το ποδόσφαιρο, για την εθνική τους, για τον Νεϊμάρ, η ψυχοσύνθεσή τους.
1: Ναι.
0: Θεωρούσε ότι θα έκανε καλό σε όλο το σύνολο και όχι για να μην χαλάσω, ξέρεις, ισορροπίες ή αγωνιστικά πλάνα. Για να... Πώς να τους δώσει ένα μπουστάρισμα. Κατά να σου πω. Αν ήταν το αστέρι μιας χώρας που δεν ήταν τόσο παθιασμένη με το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην έκανε αυτή την επιλογή.
1: Παρ' όλα αυτά, είναι μια χώρα που έχει δει προσωπικότητες και προσωπικότητες και για κάποιον λόγο λατρεύει ένα παιδί το οποίο θα σου κάνει, ρε παιδί μου,
0: τη
1: στραβή. Ναι,
0: συμφωνώ.
1: Είσαι μεγάλη διοργάνωση, δεν θα σου πει. Δεν έχει πει.
0: Ωραία, συμφωνώ. Να σου πω κάτι και γι' αυτό δεν έχω βάλει και την Βραζιλία στα μεγάλα φαβόρη. Δεν υπάρχει πλέον μεγάλη προσωπικότητα, δεν υπάρχει το superstar στους Βραζιλιάνους. Δηλαδή, εγώ θα σου το πω με πόνο ψυχής τώρα. Όταν στο προηγούμενο Μουντιάλ η Βραζιλία είχε βασικό επιθετικό της, τον Ριτσάρλσον.
1: Ναι.
0: Που παίζει τότε. Ναι. Που, να σου το κάνω και την ανάποδη μετάφραση σε όλη αυτή την ιστορία. παίρνει εσύ ως Τότεναμ τον βασικό επιθετικό της Εθνικής Βραζιλίας. Λες, πω, υποτίθεται, έχω πάρει το πιστόλι το ίδιο.
1: Πόσο, και σου έχει 3-4 γκολ τη σεζόν.
0: Ναι, κατάλαβα να σου πω. Ναι. Εκεί δεν είναι ότι δεν είναι καλός παίκτης της Βραζιλίας, μην το ούτε να την απαξιώσουμε, ούτε να την βγάλουμε έξω από το κάδρο. Αλλά εκεί που έλεγες, δεν ξέρουμε ποιος θα παίξει, τώρα έχει κάποιους έως αρκετούς πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, μία-δύο μεγάλες προσωπικότητες ηγετικές, δηλαδή έναν Μέση, έχει, ναι, έναν Κριστιάνο, έχει, έναν Εμπαπέ, έχει. Αυτό σου λέω, κατάλαβες πώς το λέω. Που ο Εμπαπέ ή ο Μέση μπορεί να μην κάνουν και καλό το τουρνουά. Μόνο όμως που όλοι θα προσαρμοστούν εκεί.
1: Αυτό,
0: που,
1: γι' αυτό σου λέω, αυτό αλλάζει λίγο τα δεδομένα. Μιλήσεις για ομάδες που ξέρουν ότι όχι απαραίτητα είναι ο ένας στον οποίο πρέπει, τον οποίο πρέπει να υπηρετούμε, αλλά γουστάρουν να παίξουν 71.
0: Και αυτό, και από την άλλη, παίρνει και παιδί μου και άλλη ψυχολογία όταν ξέρει ότι έχει δίπλα στο Μέση που στα δύσκολα μπορεί να βγει μπροστά. Ίσως να μην το κάνει και ποτέ.
1: Ναι.
0: Και εσύ πώς παίζεις. Γι' αυτό λέω ότι είναι λίγο. Πραγματικά είναι λίγο φτωχή από προσωπικότητες η Βραζιλία. Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό και πιστεύουμε για να πούμε την τελευταία κουβέντα.
2: Δεν τελειώνει η ζωή σε μια άρνηση.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
7: Are they people?
8: No.
7: Are they human?
8: Oh my God.
6: Αυτόν τον Ιούνιο.
9: This 79-year cover-up has to end.
6: Η μέρα αποκάλυψης.
9: You don't need to fear them.
10: I fear us.
6: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξε το.
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: People have repower. People have repower.
15: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
16: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
17: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
18: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, και για να κλείσουμε και την Βραζιλία, για να μην παρεξηγηθούμε, σαφώς έχει και κάποιους παιχταράδες. Δηλαδή είναι ο Ραφίνια, είναι ο Βινίσιους, είναι... δεν είναι ότι δεν έχει καλούς παίκτες. Έτσι. Είναι ο Μαρκίνιος της Παρή. Οκ. Είναι 3-4 πολύ καλοί και όλοι οι άλλοι σε πολύ καλές βραζιλίες θα ήταν αναπληρωματική και εκτός ρόστερ.
1: Ναι. Αν και το λέγαμε και εκτός αέρα, ο Καζεμίρο και ο Πακετά μου αρέσουν πάρα πολύ για τη μεσαία γραμμή. Πάρα πολύ. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε, ότι άντε μέχρι και μέσα δεκαετίας, μέσα δεκαετίας 2000, άντε αρχές δεκαετίας 2000, αυτοί οι τύποι θα έλεγαν δόξα τω Θεώ που είμαι στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Οπότε κάπως έτσι θα πήγαινε.
0: Για κλείσουμε σιγά σιγά. Πες μου λίγο γενικότερα, μην πάμε σε ομάδες.
1: Ωραία.
0: Περιμένεις αδιάφορη φάση ομίλων και να μπαίνουμε δυναμικά? Γιατί ξέρεις τι, είναι και πολύ βεβαρημένη η χρονιά και η σεζόν για τους ποδοσφαιριστές, που ίσως εάν πάρουν το δύσκολο που λέγαμε παιχνίδι των ομίλων και μετά με τις υποδεέστερες ομάδες, ίσως κάνουν και μια συντήρηση, είτε με αντικατάσταση παικτών, είτε ακόμα και αυτοί οι παίκτες να μην πέσουν στο 100%. Οπότε να πάει ένα βιστό 2-0, ξέρω, όταν παίζει η Βραζιλία με μια ομάδα πολύ μικρότερης δυναμικότητας, και μετά στο δεύτερο μήχρονο να σβήσει το μάζε, παιδί μου, και να μην έχει κανένα ενδιαφέρον.
1: Ναι. Να δεις ένα Βραζιλία IT και να λες: ωραία, έχω ευκαιρία, ξέρω εγώ, ή να πάω να νικήσω και τους Σκοτσέζους εύκολα και να κάνω συντήρηση δυνάμεων.
0: Ναι, δηλαδή. Εδώ... Αντί να δεις το 5-0, να δεις τη Βραζιλία, να πεις 2-0 στο ημίρον και μετά να σβηστώ. Ωραία. Να περάσει ο χρόνος, να ξεκουραστούμε.
1: Και ανοίγει νέα μεγάλη κουβέντα για πράγματα τα οποία μας αρέσουν να μας φέρνουν μπροστά σε διλήμματα και μπροστά σε καυγάδες, σε πολλά εισαγωγικά, γιατί δεν είναι καυγάδες, παιδιά, για μπάλα. Άρα θα δικαιωθεί η FIFA για το γεγονός ότι το 22 πήρε μια πρωτοποριακή απόφαση να κάνει Μουντιάλ το χειμώνα και θα σου πει: κύριε, το απειλάφησες το Μουντιάλ το χειμώνα. Θα πεις: ναι, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο Μουντιάλ. Θα σου πει: ξέρεις γιατί? Γιατί οι ποδοσφαιριστές ήταν ακριβώς στο πικ της απόδοσής τους, έπαιξαν χειμώνα, είχαν λυθεί τα πόδια τους, ήταν μια χαρά. Τώρα, αν το καλοκαίρι δεν δεις μπάλα.
0: Να κάνω τι σημαίνει αυτό?
1: Ναι.
0: Μην μου βάλεις 48 ομάδες, αδερφέ, να είναι 45 μέρες
1: το
0: τουρνά.
1: Το δέχομαι.
0: Κάντο 25 μέρες το τουρνά, μια χαρά, 3 εβδομάδες, 3,5 φυτό, γεια σας.
1: Το δέχομαι.
0: Και να παίζουν όλα στα κόκκινα, είδες.
1: Ναι.
0: Υπάρχει τρόπος. Λοιπόν.
1: Αλλά κάπως πρέπει να βγουν περισσότερα παιχνίδια, περισσότερα έσοδα, περισσότερα.
0: Αναγιά σου.
1: Ναι. Κάπου λοιπόν, να σημειώσω και ότι δεν ξέρω αν το είχες δει και το θέλεις και εσύ. Δεν ξέρω αν γίνεται διαδικτυακά. Νομίζω πληρώνουν οι οπαδοί κάπου 700 ευρώ για να φανεί το πρόσωπό τους σε ένα screen κάπου σε ένα γήπεδο. Οπότε
0: γιατί,
1: θα μπορούσε
0: να να τρομάξουμε τον κόσμο.
1: Ωραία. Α, δεν θέλεις. Ωραία.
0: Εάν θέλω να κάνουμε όλο έναν έραν εδώ να βάλουμε το δικό σου πρόσωπο.
1: Όχι, ρε. Εγώ δεν την. Γιατί 700 ευρώ.
0: Είπα όλοι μαζί, αλλά να βάλει ο καθένας.
1: Φαντάζεσαι ότι θα υπάρχουν τέτοιοι τύποι?
0: Να σου πω κάτι. Περίμενε. Να σου πω, οι τύπισες.
1: Ναι.
0: Έτσι μπορεί να γίνει influencer. Ξέρεις πώς έχει αρχίσει η Pamela Anderson τη μεγάλη της καριέρα, γιατί είσαι μικρός?
1: Όχι, όχι καθόλου.
0: Σε έναν αγώνα, νομίζω, baseball, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Κάμερα πάνω της, 10 δευτερόλεπτα ούτε.
1: Ναι.
0: Την πιάσαν, τη βρήκαν μετά και από εκεί άρχισε κάποια διαφημιστικά, κάποια τέτοια. Και εκτινάχθηκε.
1: Ναι. Όπως συμβαίνει κάπως και την τωρινή.
0: Ναι, αλλά τώρα τότε δεν υπήρχαν όμως social media stories.
1: Θα σε βοηθήσει.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί ποια ήταν αυτή η κοπέλα, να την πάρουμε να κάνει μια διαφήμιση, να ένα πρακτορείο μετά. Να... Αυτό. Λοιπόν, άρα γιατί να μην δώσει. Είναι επένδυση, δίνει 700 ευρώ. Και ποτέ δεν ξέρει.
1: Εγώ σε ελεύθερο κανάλι την έβλεπα στο Baywatch. Εγώ από εκεί την έμαθα. Α, πριν τον Baywatch.
0: Μα αυτό σου λέει, δεν την ανακάλυψαν. Μάλιστα. Ήταν το κορίτσι τη μεγάλη πόρτα που απλά έπεσε ο βακός πάνω σε έναν αγώνα. Ναι. Νομίζω σου λέω baseball κιόλα. Okay, δεν είναι σίγουρο να είναι baseball.
1: Το ακούω.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κώστα Ζάλια. Θα τα λέμε συχνά πυκνά για τώρα την περίοδο
1: μου,
0: του Μουντιάλ. Ευχαριστώ και τον Γιώργο Γιάννηση που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστώ τον Σωτήρ Ταμπάκο που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Από τον Πάπη και τον Σταύρο, ευχαριστώ για ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ρεπόρτερ. Πετά στον Νικολογιάννη, Κώστα και τη Ζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
9: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
13: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
12: Σίγουρα?
13: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
12: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
13: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
12: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
14: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
15: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4, στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Στην απόκτηση του Ντένι Σουάρες στρέφεται ο Ολυμπιακός μετά από εισήγηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε στον Big Win Sport FM ο Κώστας Νικολακόπουλος. Ο 32χρονος σκάφ που έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με την Αλαβές, την τελευταία σεζόν είχε ένα γκολ και δύο ασίστ σε 30 συμμετοχές στη Λα Λίγκα. Σενάρια στη Γαλλία για το μέσο τη Λοριάν Καντιού. Θέμα χρόνου η απάντηση του Ισπανού στόπερ της Λαλπάρμας Μάρμολ. Νέα ανατροπή στην υπόθεση Γιαννούλη, καθώς η Bild κάνει λόγο για ναυάγιο σε πραγματεύσεις μεταξύ ΠΑΟ και Augsburg, ενώ γίνεται αναφορά σε ενδιαφέρον άλλων ελληνικών ομάδων. Δεδομένο πρέπει να θεωρείται πως, όπως ελαδείχνουν, το διαζύγιο με τον Ασβάλ Λουτσέσκου. Το βάρος στην ολοκλήρωση των μεταγραφών Γένσεν και Καμαρά έχουν ρίξει στον Παναθηναϊκό. Εν αναμονή της άφηξης του Γιάκοβ Νίστρουπ στην Αθήνα, τη Δευτέρα βρίσκονται οι πράσινοι. Παίκτησε από το εξωτερικό ο πρώτος στόχος για τη θέση του αριστερού μπακ, ενώ στη λίστα παραμένει ο Ζαγαρίτης. Να κλείσουν μία με δύο μεταγραφές μέσα στον Ιούνιο, στοχεύουν στην ΑΕΚ. Συνεχίζουν τα δημοσιεύματα στο Μεξικό για τον Πινέδα. Ωστόσο, οποιαδήποτε εξέλιξη θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων 30χρονου μέσου στο παγκόσμιο κυπελό. Στον όμιλο Sky πέρασαν επίσημα τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου Ελλάδας και του Super Cup, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Η συμφωνία έχει τριετή διάρκεια, ενώ σε ό,τι αφορά την ονομασία, νέος χορηγός είναι η στοιχηματική εταιρεία Superbet. Σε κατάμεσο σεφ θα υποδεχθεί ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό Άκτορο το Σάββατο, καθώς οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν sold out όλοι μαζί για το πρωτάθλημα το μήνυμα της ΚΑΕ. Το ενδεχόμενο να δώσουν στο Βελιγράδι τα πρώτα μάτς της επόμενης σεζόν στη EuroLeague φέρονται να εξετάζουν οι ποιότητες σύμφωνα με δημοσίευμα στη Σερβία. Πάμε να το πάρουμε εκεί τα λόγια του Εργίνα Ταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού Άκτορο μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού και εν όψη του πέμπτου μάτσο σεφ. Δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας, ερωτηματικό για Όσμαν. Την κατάσταση των Λεσόρ και Καλαϊτζάκη θα τσεκάρουν οι πράσινοι. Παίκτης του ΠΑΟ για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι ο Ραϊκούαν Γκρέι, ο οποίος την προηγούμενη περίοδο είχε με τη φανέλα της ΑΕΚ κατά μέσο όρο 12,3 πόντους, 4,1 rebound, 2,1 assist και 1,6 κλεψίματα. Την ανανέωση συνεργασίας με τον Ντέβιν Κάναντι για ακόμη μια σεζόν ανακοίνωσε η Μύκονος Μπέτσον. Στη μάχη του Final Four του Champions League Πόλου Ανδρών ρίχνεται σήμερα ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει την Pro Reco στις 10. Κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport νωρίτερα στον άλλο με τελικό της διοργάνωσης που φιλοξενείται στη Μάλτα. Παίζουν Μπαρσελονέτα Φερεντσβάρος στις 8. Παρελθόν αποτελεί για τη Μονακό ο Mike James μετά από μια πενταετία στον Περγυπάτο. Ήταν υπέροχα, πρόβλεπτα, τρελά και καταπληκτικά χρόνια και δεν θα τα άλλασα με τίποτα στον κόσμο, έγραψε στα social media ο Αμερικανός Γκάρ. Απόψε στις 10 ανοίγει η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο μάτς πρεμιέρα στο Μεξικό, που μαζί με τις ΗΠΑ και Καναδά φιλοξενούν την διοργάνωση, αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική. Μετάδοση από την ΕΡΤΕΝΑ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή Reporters με πάρα πολλές μεταγραφές. Γίνεται κακός χαμός. Και όταν λέω μεταγραφές, εννοώ το Σταύρο Χονδροθύμιο που αποφάσισε να αλλάξει.
1: Όχι, όχι. Όχι, όχι, παιδιά.
0: Όχι, Λάζαρο.
1: Εκτάκτος ο ρεπόρτερ πάω για σήμερα, λόγω των εξελίξεων με τον Ασβάν Λουτσέσκου. Λέτε να το γυρίσω. Καλωσορίζουμε τον Σταύρο στην παρέα μας. Στην παρέα μας. Στο ρεπόρτερ πάω. Λοιπόν. Σταμάτα και εσύ αμέσως, δηλαδή. Ρώτησα, να μην πει ένας άνθρωπος να το γυρίσω, αμέσως να.
0: Ρώτησα, τι εννοεί, δεν κατάλαβα.
1: Μετά θα θέλει άδεια, Κώστα μου. Με στο καλοκαίρι. Σταύρο μου, γι' αυτό εγώ στις έστειλα από νωρίς. Και είναι, καλά.
2: Και είναι μετρημένο στον αέρα.
0: Λοιπόν. Οι φήμες λένε ότι έχουν πάει στα σπαμ, βέβαια, του κύριου Κετσατζόγλου. Άδειες, αλλά.
1: Όχι, όχι, μια χαρά.
2: Έστειλα και σε μέτρε.
0: Δεν υιοθετώ.
2: Το κοιτάξω από παντού.
1: Λοιπόν, επειδή πιαστήκαμε στην κουβέντα πριν με τον Κώστα του Ζάλιαρη και δεν κάναμε την κλήρωση. Για το διπλό, το ένα εισιτήριο για δύο άτομα με τη επιστροφή σε δίκλινη καμπίνα με γιονταχή και τα λοιπά από την ΑΝΕΚ για Χανιά ή Ηράκλειο. Θέλω, Γιώργο, εσύ,
0: ωραία,
1: που είσαι έτσι και γουρλής, λέμε τώρα, να μου πεις ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 41 για να βγάλουμε τον νικητή.
0: Το 2.
1: Α, νωρίς.
0: Δεν το περίμενες.
1: Είναι, γιατί σιγά. Είναι ο κύριος Φωλιάς, νομίζω εκεί... Ναι, δεν ξέρω. Φωλιάς Λεωνίδας σε 073 τελειώνει ο αριθμός τηλεφώνου του. Φωλιάς, εσύ που τον έχουν τον τόνο, δεν ξέρω αν. Να σα πω και κάτι. Και να έχω πει λάθος τον τόνο, τώρα με ένα διπλό εισιτήριο, με καμπίνα, με γιοταχή κτλ. Χαλάλι, θα πω εγώ.
0: Οπότε... Εμείς σαν εκπομπή όμως στηρίζουμε ο κύριος Φωλιάς.
2: Οπότε ήρθε ο κύριος Φωλιάς.
1: Όχι, όχι. Φωλιάς και γεια σας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Τώρα που μπήκε ο Τάσος,
2: φεύγει. Φωλιάς, θα πάει στην Κρήτη.
1: Και ένα σοβαρό ρεπόρτερ, φεύγω.
2: Γεια σου, Σταύρο.
0: Λοιπόν, αφού κάναμε αυτό το ευχάριστο διάλειμμα, να κάνει. Μπήκε ο Σταύρο να κάνει την κλήρωση που δεν έκανε στην εκπομπή του.
2: Τρομερά πράγματα γίνονται, δηλαδή.
0: Λοιπόν, οπότε σιγά-σιγά ξεκινήσουμε. Τι κάνετε, κύριε.
2: Τα έχει πει όλα.
0: Όχι, τίποτα.
2: Δεν έχει πει ότι είμαστε ρεπόρτερ.
1: Όχι, αυτό τα είπε. Αυτό τα είπε.
2: Γιώργο Γιαννή, έχει αποθέσει.
0: Ποτέ.
2: Είναι δυνατόν, ρε. Ποτέ. Δηλαδή αυτά που κάνουν οι επόμενοι θα κάνουμε και εμείς. Ο επόμενος μάλλον. Το λακτήρι το βγάζω έξω.
0: Ότι το καράβι.
2: Που κάνει μπούλινγκ στους συγκολύπτες και ειδικά στο Γιάννη θα τα κάνουμε και εμείς.
0: Νομίζω έχει ανέβει στη βάρκα του. Στάσο ο Γιώργος ο Γιάννης.
2: Όχι, δεν έχει ανέβει στη βάρκα του.
0: Έτσι νομίζω.
2: Εγώ λέω τους λεντάει κανονικά. Να το λέει. Γιώργος Γιάννης γίγαντα στον ήχο και στη μουσική. Έξω έχουμε τον τεράστιο Σωτήρη Ταμπάκο. Και σήμερα, παιδιά, αρχίζει το Μουντιάλ.
0: Και βέβαια.
2: Απλά να σου πω κάτι.
0: Δεν ανυπομονεί κανείς.
2: Έχω ξενερώσει, ρε φίλε, με τα νυχτερινά που δεν μπορούμε να βλέπουμε τα μάτια.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα πριν ερχόμενος εδώ, μίλαγα με ένα φίλο που ξυπνάει κάθε πρωί 5.30. Του λέω, είσαι μια χαρά, του λέω.
0: Θα χάνεις λίγο.
2: Ναι,
0: πες,
2: αλλά για να ξυπνάει 5.30, φίλε, θα πηγαίνει στη δουλειά.
1: Πηγαίνει πιο μετά. Το συζητήσαμε. Το 5.7 το έχει.
2: Ναι.
0: Άρα δηλαδή σε κάποια μάτια με 4 μπορεί να βάλει το ξυπνητήρι λίγο νωρίτερα.
2: Ναι.
0: Αφού το έχει συνηθίσει. Είναι. Και εμένα λίγο κάπως μου ξυνίζει, γιατί στο προηγούμενο στο Κατάρ είδα τα περισσότερα από τα μάτς.
2: Ναι.
0: Και τώρα το ότι θα χάσουμε τόσα παιχνίδια είναι λίγο.
2: Ναι.
0: Είναι λίγο περίεργο.
2: Τέλος πάντων, σήμερα έχουμε Μεξικό.
0: Νότιος Αφρική.
2: Θα δούμε Πινέδα, και έτσι.
1: Θα δούμε αν θα παίξει τώρα. Δεν είναι καραβασικός. Θα δούμε. Mm.
2: 5 το πρωί έχει το άλλο παιχνίδι του ομίλου.
0: Ναι.
2: Αύριο ξέρεις ώρες, Γιώργο.
0: Θα σου πω τώρα αμέσως. Λοιπόν.
1: Τσεχία-Κορέα να πούμε.
0: Κορέα-Τσεχία στις 5 το πρωί και στις 10 έχει το βράδυ Καναδάς-Βοσνία. Και μετά ξημερώματα Σαββάτου 4 το πρωί Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη.
2: Ναι. Πώς γίνεται αυτό, ρε.
0: Ε.
2: Συγγνώμη, στο προηγούμενο μου δεν ήταν.
0: Ξημερώματα, ας πούμε την Κυριακή που ξεκινάνε από ξημερώματα Κυριακής έχει 5 μάτς. Έχει 1 η ώρα το πρωί, Κυριακή. Βραζιλία-Μαρόκο. Ωραίο αυτό.
2: Μπράβο.
0: 4 το πρωί θα κοιμόμαστε σίγουρα IT Σκωτία.
2: Εντάξει.
0: 7 το πρωί Αυστραλία-Τουρκία.
2: Ναι.
0: Και μετά πάμε το βράδυ. 8 Γερμανία-Κουρασάο. Όπου φεστιβάλ θα έχει εκεί τώρα.
2: 12-0.
0: Και στις 11 Ολλανδία-Ιαπωνία. Κυριακή θα αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε Μουντιάλ νομίζω.
2: Ναι. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να πούμε το διαγωνισμό. Να αρχίσει βεβαίως, ο κόσμος να συμμετέχει, να στέλνει βεβαίως, μέχρι τις 6. Βεβαίως. Εμείς θα την κάνουμε στην εκπομπή μας το διαγωνισμό.
2: Βεβαίως.
0: Δεν θα κάτσουμε τις λέρες. Ναι. Η Σίτζετ σας πάει διακοπές. Καλέστε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήστε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνο για να κερδίσετε ένα εισιτήριο για δύο άτομα με την επιστροφή προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Σίτζετ. Και μπείτε σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος εκπομπής, γιατί με τις Ίτζετς φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2 και 20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλοιο της Ίτζετς και Άνδρο σε μόλις μία ώρα με 24 ευρώ και 50 λεπτά. Γιατίνο σε μόλις 2 ώρες με 33 ευρώ και 70 λεπτά. Σε Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ. Ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου, απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο cities.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Να σημειωθεί εδώ ότι τα εισιτήρια πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της τρομολογιακής περίοδου 2026, είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9 με 24 Αυγούστου. Αυτά.
1: Δηλαδή δεν κλείνουμε εισιτήρια εκείνες τις μέρες. Όχι ότι εκείνες τις μέρες μπορούμε να το μεταβιβάσουμε, γιατί όπως είναι σε συνέχεια το κείμενο.
0: Λοιπόν, τι κάνουμε, ξεκινάμε ή πάμε break?
2: Πάμε break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Πεζό.
10: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
11: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
10: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
11: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
10: Προδό την Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
14: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
15: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
16: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε το θέμα του Γιαννούλη, να πούμε ότι έχουμε μάθει ότι ο ΠΑΟΚ δεν καλύπτει τα θέλω της Άγκσμπουργκ.
1: Πολύ, πολύ χαμηλά.
0: Που από τη στιγμή που η Άγκσμπουργκ έχει τα 5 εκατομμύρια, δεν έχει δώσει ο Ολυμπιακός.
1: 4,5 νομίζω. 4,5. Φτάσει.
0: Λέει μόνο με αυτά τα λεφτά τον δίνω. Ο παίκτης δεν θέλει να πάει στον Ολυμπιακό. Έτσι.
1: Αυτό εγώ δεν το ξέρω πάντως. Γιατί από τη στιγμή που μπήκε στη διαπραγμάτευση.
0: Δε.
1: Πέρυσι το καλοκαίρι μπορεί να μην ήθελε.
0: Αυτή τη στιγμή δεν είναι. Δεν.
1: Γιατί μπήκε στη διαπραγμάτευση με τον Ολυμπιακό.
0: Δεν ξέρω. Αυτός γιατί μπήκε. Η ουσία είναι
2: αυτές τις μέρες.
0: Εκείνη το θέμα. Δεν ξέρω με τι μεσολάβησε.
2: Το μυστικό είναι αυτό που είπε, ρε φίλε. Ναι.
0: Δέχεται και πιέσεις. Μην το βγάζω το μυαλό σου αυτό. Οι πιέσεις που δέχεται. Και αν δεν αλλάξει κάτι, μπορεί να μείνει και στην Άγκσμπουργκ. Αλλά βέβαια η μεταγραφική περίοδος είναι μεγάλη. Αυτή τη στιγμή λέμε πώς έχουν τα πράγματα.
1: Α δούμε, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Πρέπει να ανεβάσει την προσφορά, αλλιώς δεν πάει να τον πάρει. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Με τίποτα. Ναι. Με τίποτα. Ναι. Μα ξεκίνησαν και πολύ χαμηλά ο ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως. Νομίζω ξεκίνησε λίγο πάνω από το 1,5 εκατομμύριο. Ναι. Δηλαδή είναι τεράστια διαφορά. Και έφτασε μέχρι τα 3, κάπου εκεί έφτασε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Τα 3 με τα 4,5-5 είναι πολλά. Πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Λοιπόν, ποιο ξεκινάει. Ξεκινάει ο Γιώργος που έχει θέματα, ονόματα πυροβολής.
1: Θα ξεκινήσω να πούμε καμιά εικοσαριά ονόματα. Ναι. Λοιπόν, από τα φρέσκα κουλούρια, ένα όνομα που αποκάλυψε νωρίτερα ο Κώστας Νικολακόπουλος, τον Ντένις Σουάρες, τον πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελώνα. Μεταξύ άλλων έχει παίξει Βιγεράλ, έχει παίξει Θέλτα, έχει παίξει Εσπανιόλ, Σεβίλη, τώρα παίζει στην Αλαβές. Την προηγούμενη σεζόν έκανε 30 συμμετοχές. Με ένα γκολ και δύο ασίστ. Έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο με την Ισπανική ομάδα. Τον έχει ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός τον κοιτάζει. Είναι μια περίπτωση που ποδοσφαιριστή που παίζει στο 10, παίζει και στο 8, πατάει σε ψηλότερα μέτρα από τους χαφ. Για να αρχίσουμε να τα οριοθετούμε λίγο. Την ίδια ώρα υπάρχει περίπτωση που ασχολείται ενεργά ο Ολυμπιακός επίσης του Νοά Καντιού. Ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, έκανε τρομερή σεζόν με τη Λοριάν. Εκεί που τον έβαλε στην καλύτερη δεκάδα του πρωταθλήματος, 27 ετών, περισσότερο εξαροχτάρι είναι, αν δεν κάνω λάθος, 1,91 ύψος, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Η Λοριάν δείχνει μια διάθεση να μην θέλει να τον παραχωρήσει, αλλά ο Ολυμπιακός ασχολείται σοβαρά με την λόγω υπόθεση και θέλει να προσπαθήσει να τον πάρει αυτόν τον ποδοσφαιριστή, γιατί είναι μια περίπτωση που αρέσει πάρα πολύ στην ομάδα και θέλει, αν μπορέσει, να καταφέρει να την προχωρήσει, γιατί την έχει ξεχωρίσει. Γενικότερα για τα χαφ, ο Ολυμπιακός θα πάρει τουλάχιστον 2-3 παίκτες από εγώ. Δηλαδή εκεί στο 6-8 τους δύο χαφ που παίζει ο Μεντιλίμπερ στον άξονα με τους δύο πίβοτ εκεί που παίζει, θα πάρει δύο παίκτες εκεί, θα πάρει και ένα για το 10. Υπάρχει ένα όνομα ακόμη, ο Χουλιάν Σέχου, παίζει τη Βίτσεβ Λότζ. Είναι Αλβανός χαφ. Διεθνής με την Εθνική Αλβανίας και αυτός ήταν στην καλύτερη δεκάδα του προαθλήματος Πολωνίας. Την έχει στη λίστα του και αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός για τον άξονα του. Τώρα είπαμε γρήγορα τρεις παίκτες για τα χαφ. Επίσης ο Ρόκα, ο εξτρέμ της Τζιρόνα, είναι ακόμη μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την έχει προχωρήσει αρκετά και θέλει να την κλείσει αν γίνει το συντομότερο δυνατόν. Ο ένας από τους δύο, εγώ λέω, που θα πάρει εξτρέμ ο Ολυμπιακός. Ο 21χρονος της Τζιρόνα ταιριάζει ταμάμ, ταιριάζει κουτί στο ποδόσφαιρο που θέλει να παίζει ο προπονητής. Και περιμένει ο Ολυμπιακός επίσης τις υποθέσεις του Τσάπρα και του Μάρμολ. Για τον Τσάπρα ο Ολυμπιακός δεν λέει τίποτα, δεν επιβεβαιώνει το παραμικρό. Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως ασχολείται με τον Τσάπρα, περιμένει την τελική απάντηση του Λεβαδιακού στην πρόταση που έχει κάνει. Δεν μπορώ να πω παραπάνω αν πλησιάζει ή αν όχι. Νομίζω πως την έχει φέρει σε καλό σημείο ο Ολυμπιακός στην υπόθεση, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τον Λεβαδιακό. Και ο Μάρμολ έπαιξε χθες το βράδυ, αποκλείστηκε η Λας Πάλμας από την Ατιμάλαγα, δεν πέρασε τον τελικό ανόδου. Περιμένουμε την απάντησή του. Είναι η καλύτερη προσφορά που έχει στα χέρια του αυτή από του Ολυμπιακού, από τον Μάρμολ, ο οποίος θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα επιλέξει τον Ολυμπιακό που του έχει κάνει καλύτερη προσφορά. Έχει προτάσει από την Ισπανία, δεν ξέρω αν έχει και από κάποιο άλλο πρωτάθλημα. Αν θα προτιμήσει δηλαδή ένα καλύτερο πρωτάθλημα ή τον Ολυμπιακό, που μπορεί να του δώσει την ευκαιρία να διεκδικήσει τίτλους, να παίξει στην Ευρώπη. Άλλος ποδοσφαιριστής μπορεί να σκεφτεί ότι να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Θα πρέπει να το δούμε, αλλά όλα αυτά τα ζητήματα νομίζω πολύ γρήγορα θα έχουμε πολλές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Τώρα, γιατί λέγαμε αυτό είναι για το πάρε, συσταγωγικά, για το δώσε. Υπάρχει η επαφή, αλλά μέχρι εκεί, της Ουντινέζε με τον Ολυμπιακό για τον Ορτέγκα, μια διερευνητική πρόταση. Επαφή, με συγχωρείτε, για τον Αργεντινό αριστερό μπακ. Δεν επιβεβαιώνεται τα σενάρια ότι η Μπεσίκτας κοιτάζει τον Μπρούνο και ότι έχει έρθει σε επαφή με τον Ολυμπιακό. Την ίδια ώρα γράφει στην Ιταλία για τον Πιρόλα ότι τον θέλει η Μπολόνια, αλλά οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού φρενάρουν την υπόθεση. Γράφτηκε για 20 εκατομμύρια, τη ζητάει ο Ολυμπιακός, και ότι η Μπολόνια δεν μπορεί να δώσει αυτό το ποσό. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι 20, ότι είναι παραπάνω αυτό που θα ζητήσει ο Ολυμπιακός, ότι είναι minimum 25 για τον, Πιρόλα. Και πάλι στη Βραζιλία γράφεται αυτή τη φορά για την Γκρέμιο και τον Ροντινέι. Παίζει πολύ η Βραζιλία τελευταία για τον Ροντινέι. Στα 34 του, μάλλον ένα χρόνο συμβόλαιο. Θα πρέπει λίγο να το δούμε αυτό το θέμα, να δούμε τι θέλει και ο ποδοσφαιριστής, αν αποφασίσει να γυρίσει. Ο Ολυμπιακός τον θέλει, ο Μεντιλίμπερ τον θέλει, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να το δούμε. Υπάρχει μια είδηση που έχει βγει σήμερα, εντάξει, είναι λίγο πολύ γνωστό, ότι έχει δώσει τα χέρια ο Ολυμπιακός με τον Γκαρθία για να παραμείνει άλλο ένα χρόνο στον Ολυμπιακό Βάσκος Χαφ, με λιγότερο χρόνο συμμετοχή, τον ήθελε ο προπονητής και παραμένει και αυτό στην ομάδα όπως το περιμέναμε. Αυτά.
0: Ωραία. Συνεχίζω εγώ.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι στον Παναθηναϊκό είναι σε εξέλιξη η διαπραγματεύση για να ολοκληρωθούν κάποιες μεταγραφές. Στόχος είναι κάποιοι παίκτες να έχουν έρθει μέχρι να φύγει η ομάδα για τις 22 του μήνα για την Ολλανδία. Να πούμε ότι την Τρίτη είναι η πρώτη. Θα έρθει ο Νίστρουπ μαζί με τους συνεργάτες, θα μάθουμε και τα ονόματα τους όλων των συνεργατών. Και την Τρίτη θα κάνει την πρώτη προπόνηση και μετά από κάποιες μέρες θα γίνει και η παρουσίασή του. Είναι γνωστά δύο ονόματα τα οποία ενδιαφέρουν το Παναθηναϊκό, τρία μάλλον. Του Καμαρά, του Γένσεν και του Βλαχοδήμου. Ο Βλαχοδήμος μάλιστα βρέθηκε χθες στο T-Center και τον έπεισαν φίλοι του Παναθηναϊκού, του έλεγαν γύρνα κλπ. Χαμογέλαγε ο Οδυσσέας. Του έλεγε μακάρι να γίνει και λοιπά. Τέλος πάντων, η ουσία με τον Βλαχοδήμο είναι ότι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά του είναι η Σεβίλη να τα βρει με την Νιουκάστρ και να μείνει στη Σεβίλη. Όμως η Σεβίλη είναι απίθανο να δώσει τα λεφτά που δίνει η Νιουκάστρ. Οπότε θα δούμε και τι θα γίνει. Στο θέμα του Βλαχοδήμου νομίζω ότι θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα γύρω στις αρχές Ιουλίου. Το πολύ μέχρι μέσα Ιουλίου. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάρει αποφάσεις για βασικό τερματοφύλακα και δεν πρέπει να πάει και παραπάνω αυτή η ιστορία για να έχει το βασικό τερματοφύλακα στα προκριματικά. Στο θέμα του Καμαρά, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών αρκετά προχωρημένες, τη Αλληρώα και του Παναθηναϊκού. Εφόσον υπάρχει, καταλαβαίνετε, χρυσή τομή, η μεταγραφή θα γίνει. Γίνονται διαπραγματεύσεις, να δούμε ποια θα είναι η τελική κατάληξη. Και αν αυτή η μεταγραφή ολοκληρωθεί. Του Γένσε θέλει μεγαλύτερη υπομονή, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ένα πολύ hot όνομα, είναι στην Premier League, με τόσες γεμάτες συμμετοχές στην Brentford που ήταν πάρα πολύ καλή φέτος. Θα είναι μια πολύ μεγάλη ευχάριστη έκπληξη αν γίνει αυτή η μεταγραφή. Εγώ επιμένω και λέω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολλές πιθανότητες, γιατί μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος πέρσι ήταν βασικότερος στην Premier League και μου κάνει εντύπωση ότι είναι στα 30 του, θέλει να. Όχι, μου κάνει εντύπωση. Είναι λογικό να ψάχνει για κάτι άλλο. Φαίνεται όμως ότι έχει πιστεί και από τον Ίστρουπ και από το. Και το σκέφτεται για Ελλάδα. Έχει μιλήσει και με τον Ίστρουπ. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Για το Στόπερ, σας είχα πει και τις προηγούμενες μέρες ότι υπάρχει ένας στόχος με τον οποίο ο Παναθηναϊκός διαπραγματεύεται με την ομάδα του. Από όσο ξέρω, είναι αστεροπόδαρος ο Στόπερ. Και μένει μετά να δούμε τι θα γίνει με τη θέση του επιθετικού. Και με τη θέση του εξτρέμ που φυσικά θα παίξει ρόλο και το τι θα γίνει με τον Μπελίστρι. Μετά το Μουντιάλ θα έχουμε ξέρει τον Μπελίστρι. Τώρα έχουν έρθει διάφορα μηνύματα για τον Μπακασέτα και τον Τσιριβέγια. Τις προηγούμενες μέρες σας είχα αναφέρει, παιδιά, ότι σιώπης Μπακασέτας και Τσιριβέγια είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσουν ή κάποιοι από αυτούς. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει γίνει κάτι. Δηλαδή δεν έχει ειδοποιηθεί κάποιος. Ο Μπακασέτας δεν έχει ειδοποιηθεί. Δεν έχει ειδοποιηθεί κάποιος από αυτούς τους παίκτες για να αποχωρήσουν. Μπορεί να γίνει τις επόμενες μέρες, δεν το ξέρω. Μέχρι την ώρα που μιλάμε όμως δεν έχει γίνει. Και θα δούμε τι θα συμβεί, γιατί πιστεύω ότι όποια απόφαση ληφθεί θα ληφθεί μέχρι να φύγει η ομάδα για το εξωτερικό. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πει ότι ο Νίστρουπ θέλει ένα πολύ πιο κοντό ρόστερ. Δεν θέλει πάνω από 26-27 παίκτες, λογικό, για να μπορεί να δουλέψει κιόλας. Έχει και διάφορους δανεικούς παίκτες ο Παναθηναϊκός. Αυτούς που πρέπει να δούμε τα κάποια, με τον Ταβάρης που έπαιζε στη Κυψιά. Με τον Βιλένα, ο οποίος δεν είναι δανεικός, αλλά αλλαγή λίγη σε ένα χρόνο του συμβολέου του. Πιστεύω θα γίνει μεγάλη προσπάθεια για να παραγεί πλέον και να φύγει. Είναι πολλά θέματα αυτά των αποχωρήσεων που δουλεύουν παράλληλα σε ένα χρόνο του συμβολέου του. Πιστεύω θα γίνει μεγάλη προσπάθεια για να παραγεί πλέον και να φύγει. Είναι πολλά θέματα αυτά των αποχωρήσεων που δουλεύουν.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα προειδοποίηση απειλή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι απόψε οι αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν. Σε κάποιο όχι πολύ μακρινό μέλλον, προσθέτει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν το νησί Χαρκ καθώς και άλλες ενεργειακές υποδομές της χώρας, όπως έκαναν με τη Βενεζουέλα. Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες βάσης, στο 2,25% προχώρησε όπως αναμενόταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά από 3 χρόνια. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς θεωρείται πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παραίτηση έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Εξαρθρώθηκαν 2 εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους στα Βόρεια Προάστια. Συνέλευσαν 11 άτομα, εκ των οποίων 7 ανηλικοί μέλη της συμμορίας και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Τη διοχέτευση 5,6 εκατομμυρίων λαφραίων τσιγάρων στην ευρωπαϊκή αγορά απέτρεψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τα εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα σε καρότσα φορτηγού στο τελωνείο των Κήπων. Και ο καιρός νεφώσης με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα αύριο στην Αττική έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2.

0: Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
2: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
1: Και τώρα ακμή.
2: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
4: Medium rare.
5: Αμέσως, μωρό μου.
6: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις

0: το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σου.
1: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν. 38 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ. Κώστας Ζόλου, Γιώργος Τσανάκης και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας του Bingo Sport FM. Γιώργος Γιαννής στη ρύθμιση του ήχου και επιλογής της μουσικής. Γιώργος Πετρίδης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Έλα, κέτσε.
1: Ηρεμία, γαλήνη στον πλανήτη ΑΕΚ. Υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα στο Μεξικό το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον άποψη που λέει, γιατί λέει ότι δεν υπάρχει καμία κίνηση μέχρι τώρα από τη Μοντερέι για τον Πινέδα και δεν είναι και σίγουροι αν αποτελεί στόχο της Μοντερέι ο Πινέδα. Είναι από το Fox το δημοσιογραφικό που είναι ένα σοβαρό μέσο. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε να δούμε και τον Πινέδα το βράδυ. Μακάρι να παίξει για μένα και να πάει και καλά. Και από εκεί πέρα η ΑΕΚ κινείται για την επόμενη μεταγραφή της. Έχω μία υποψία ότι μπορεί να γίνει πιο γρήγορα. Δηλαδή, έχουμε πει μας τον Ιούνιο, αλλά να δούμε μέχρι τις 15 Ιουνίου πώς γίνει κάτι. Είμαι μέσω, είμαι κεντρικό αμυντικό. Αυτές οι δύο θέσεις είναι που τώρα έχει ρίξει το βάρος. Επίσης, τι άλλο έχουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Από επικαιρότητα, αυτά. Και τα υπόλοιπα μέσα από τα μηνύματα.
0: Ωραία. Άρα ξεκινάς, Γιώργο.
2: Ναι, έχουμε και πολύ πράγμα σήμερα. Λοιπόν, αφού ο Μέντι λέει θέλει κάποιον χαφ με ύψος, γιατί δεν παίρνουμε πίσω τον Ντόι, λέει ως πέμπτο χαφ και στόπερ. Γιατί έφυγε ο Ντόι, παιδιά, γιατί δεν έπαιζε με τον Μεντιλίμπερ, γιατί δεν του έκανε τη δουλειά που ήθελε. Γιατί να πάρει ένα παίχτη που δεν του έκανε την προηγούμενη φορά. Που δεν έβρισκε χώρο τέλος πάντων. Ή έκανε λιγότερα πράγματα από ότι θα ήθελε ο προπονητής. Κάρμο και ποιον παίχτη από Νότιχαμ θα έλεγες για φέτος. Αν απαντήσει ο Μάρμολ θετικά, παιδιά, τον Κάρμο δεν το βλέπω. Για τον Κάρμο και για τον Ποντένσε, που είναι οι δύο περιπτώσεις που τις ξέρει καλά προπονητής και Ολυμπιακός. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η γνώμη του προπονητή είναι να πάει να βρει φρέσκο αίμα. Παίχτες που δεν τους είχε πούμε, προηγούμενα χρόνια. Πήρε έναν, για παράδειγμα, το Φορτούνι, δεν θα πάρει 10. Και αν δεν υπάρχει, δεν προκύψει κάτι άλλο, μπορεί να στραφεί και σε αυτούς. Αλλά, για παράδειγμα, ο Κάρμο πέρυσι είπε: εγώ φεύγω, πάω σε καλό πρωτάθλημα. Πήγε στην Ισπανία, έπεσε από το Γενάρη η ομάδα του. Δεν ξέρουμε και φέτος αν θέλει. Γιώργο, ισχύει στη μεταγραφή Καμαρά, έχει μπει η σφήνα Ολυμπιακός, ο γνωστός Μιχάλης. Γνωστέ Μιχάλη, δεν νομίζω πως έχει μπει ο Ολυμπιακός. Σφίνα, φαντάζομαι εννοείς τη μεταγραφή του Καμαρά που προσπαθεί να κάνει ο Παναθηναϊκός, του Ετιέν Καμαρά. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι και αυτό ήδη πριν από μερικό διάστημα, κάποιες εβδομάδες, κάνα δύο μήνες τέλος πάντων, ότι προτάθηκε για τον Ολυμπιακό ο Καμαρά. Να μπει και Σφίνα τώρα για τον Καμαρά Ολυμπιακός, όχι. Όχι. Καλησπέρα στην παρέα Μάκης από Νίκη, την Πάση, ο Γιαννούλης λέει με το θρύλο έπρεπε να πει το ναι. Εντάξει, παιδιά, επιλογές είναι αυτά κάθε φορά. Να δούμε. Τώρα πώς θα του βγει. Μπορεί να του βγει σε καλύτερο. Μπορεί να πάει στην Αγγλία, ξέρω εγώ. Μπορεί να μείνει στην Augsburg. Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, Γιώργο, λέει, πες μου κάτι. Αν ξέρεις, το σκάουτ του Ολυμπιακού γίνεται με πολύ επιλογές. Λέει, εφαρμογές, data ανάλυση. Πάνε και τους βλέπουν σε ολόκληρα παιχνίδια συχνά. Όπως λέει για το μικρό Γάλλο. Πιο μικρό Γάλλο. Ο Γάλλος αυτός είναι 27, δεν είναι μικρός. Άλλες τον. Που ξεχνάω και το όνομά του συνέχεια. Του Καντιού. Αλλά ναι, προφανώς παιδιά γίνονται και μέσω εφαρμογών που έχουν ανάλυση με δεδομένα, βλέπουν όλα τα παιχνίδια μέσα από τις πλατφόρμες. Υπάρχουν πολλές πλατφόρμες. Υπάρχουν μια-δύο που είναι πασίγνωστες, ξέρουν όλοι. Αλλά πολλές φορές ναι, πηγαίνουν και βλέπουν και από κοντά ποδοσφαιριστές. Δεν είναι κάτι στάνταρ ότι γίνεται ή το ένα ή το άλλο. Υπάρχουν πολλές. Πολλές, πώς να το πω, με πολλούς τρόπους μπορείς να κάνεις scouting. Μπορεί να δώσει λέει λεφτά ο Μαρινάκης λέει και το Γιάρεμτσου για το Σιμεώνε τον επιθετικό. Δεν ξέρω πώς σου ήρθε αυτό το όνομα τώρα. Το Σιμεώνε. Πραγματικά δεν ξέρω πώς σου ήρθε. Που παίζει τώρα στην Ιταλία που είναι, δεν θυμάμαι. Βερόνα ήτανε, Νάπολη ήτανε. Λοιπόν, ναι ρε Γιώργο λέει 25 και πρέπει ο Πυρόλα. Ο Ερυθρός Αστέρας πέρυσι πουλήσε 25 λέει. Και στόπερ σε αγγλική ομάδα. Νομίζω αυτός που πούλησε ο Ερυθρός Αστέρας πέρυσι ήταν ένα παιδί 17-18 χρόνων πάντως. Αλλά ναι, τον είχε πουλήσει 20 κάτι εκατομμύρια. Είναι λογικό. Ιδιαίτερα πόσο μάλλον τον θέλουν οι Ιταλοί, που δεν έχουν πολλούς Ιταλούς. Και ο Ολυμπιακός να αξιώσει πολλά χρήματα, γιατί έχουμε δει και τι παίκτης είναι και το είδαμε και στο Champions League που μια χαρά ανταπεξήλθε. Και στο Europa League πέρυσι. Χίλιες φορές να φύγει ο Μπρούνο Λί αντί του Ορτέγκα, πιο καλός παίκτης. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν έχω κατασταλάξει. Να σου πω την αλήθεια. Τον Ορτέγκα τον έχουμε δει περισσότερο από τον Μπρούνο. Νομίζω ότι ο Μπρούνο. Ο καθένας έχει τα προτερήματά του και τα άλλα ατόματα του. Τώρα δεν μπορώ να. Δεν ξέρω, σε μια σύγκριση. Αν απαντά σήμερα ο Μάρμολ, περιμένουμε σύντομα. Σήμερα, αύριο, πολύ σύντομα, την απάντηση του Μάρμολ στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, μεταγραφές του Ολυμπιακού είναι αστείες, λέει ο φίλος. Αυτό που λες που το ξέρεις ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής, που το ξέρεις ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής από μια χρονιά. Είπα ότι έκανε μια τρομερή χρονιά στη Γαλλία φέτος ο Γάλλος, ο Καντιού. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που είπα. Με τη Λοριάν έκανε μια τρομερή χρονιά στο πρωτάθλημα της Γαλλίας. Λοιπόν, το μεγαλύτερο λάθος λέει ότι μετά το Champions League νέων, Γιώργο, δεν ψάχνουμε ταλέντα, λέει, ψηλοέτοιμα που μας άρεσαν σε ηλικίες 16-17 πανευρωπαϊκά. Θα συνεχίσω τη σκέψη μου για τους νέους. Πρέπει να βάλουν στόχο, παράδειγμα, λέει, να δώσουν 2 εκατομμύρια σε 5 παίκτες 16-17 χρόνια αστέρια από ευρωπαϊκές κάπα 17. Εντάξει, δεν είναι όπως για τους μεγάλους, δεν είναι εύκολο να φέρεις πολλούς. Έτσι δεν είναι και για τους μικρούς. Το γεγονός ότι πέρασε μια χρονιά φέτος που ο Ολυμπιακός δεν τα πήγε τόσο καλά στα τμήματα υποδομών έχει κάνει τον Ολυμπιακό μέσα σε ζώνη να πάρει αρκετούς ποδοσφαιριστές νεαρούς και καλούς και νομίζω ότι θα συνεχίσει και φέτος. Έτσι θα συνεχίσει και φέτος. Κυρίως Έλληνες και ό,τι βρει μετά και από το εξωτερικό. Δεν είναι κακό αυτό σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα και πάμε σε break. Η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Zomat Thermo System, με 5 διαφορετικά συστήματα. Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστος θέρμανσης και ψήξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομος, η Zomat Thermo System, με την εγγύηση ποιότητας της Zomat. Πάμε break, γυρίζουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
9: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε
13: στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕΣ συμμετοχών.
14: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Συνεχίζει, ποιος συνεχίζει?
0: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Εγώ ή όχι, ναι, και εσύ τρίτος, είπε. Μάλιστα. Αυτό τώρα το απάντησα και πριν. Αν ισχύει ότι οι Μπακασέτες και οι Τσεβέκοι έχουν ειδοποιηθεί ότι δεν του πολύ ζωνίστρου και πρέπει να ψάξουν να βρουν ομάδα, μέχρι τώρα δεν έχουν ειδοποιηθεί. Τώρα τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, τις επόμενες μέρες, παιδιά, δεν ξέρω. Λοιπόν. Τάσο, από τη στιγμή που ο Σβιντέσκι και ο Πάντοβιτς φεύγουν και ο Ντέσσερ δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα είναι έτοιμος, δεν πρέπει να πάρουμε δύο φόρ. Το είπα και χθες αυτό, φίλε μου, ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει ένα φόρ σίγουρα. Σε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι ειδικά αν παίζει με δύο επιθετικούς, υπάρχουν και παιχνίδια που θα παίζει με δύο επιθετικούς ο Νίστρουπ, μπορεί να πάει και για δεύτερο. Ο Ντέσσερ θα είναι εκεί, πιστεύω, μέσα Αυγούστου έτοιμος. Οι προπονήσεις θα ξεκινήσει αρχής Αυγούστου. Μέσα Αυγούστου, αλλά δεν θα είναι σύντομα έτοιμος, οπότε είναι πολύ σωστό το ερώτημά σου. Καλησπέρα, Τάσο. Βλαχοδήμος ήταν χθες βράδυ ο ΆΚΑ. Είναι κάποια ένδειξη αυτή? Εντάξει, ο Οδυσσέας είναι δεμένος στον Παναθηναϊκό, παιδιά. Είναι δεμένος και το έχει πει το παιδί ότι αν γυρίσει στην Ελλάδα θα γυρίσουμε στον Παναθηναϊκό. Και το εννοεί, δεν είναι, το κάνει. Και πρέπει να πω ότι τις δύσκολες μέρες του Παναθηναϊκού, ο Οδυσσέας την εξυπηρέτησε την ομάδα τότε που είχε φύγει χωρίς να υπάρχει μεταγραφική περίοδος. Γιατί από τα λεφτά αυτά ο Παναθηναϊκός τα χρησιμοποίησε για να βιώσει. Για να μπορέσει να ζήσει, να μπορέσει να βγάλει τη χρονιά. Λοιπόν, είναι δεμένος. Φυσικά πήγε να δει τον μπάσκετ που του άρεσε και τον Παναθηναϊκό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει πάρει την απόφαση τώρα να γυρίσει στον Παναθηναϊκό και στην Ελλάδα. Είναι κάτι που θα το ξέρουμε το αργότερο μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Λοιπόν, καλησπέρα στο Κατάρ. Το είδα και εγώ όλο για όλο το Μουντιάλ. Το κατάπια ολόκληρο και το ευχαριστήθηκα πολύ. Τώρα ναι, όχι μόνο οι ώρες, αλλά τα μάτς πολύ περισσότερα. Αδύνατο να τα δεις όλα. Ναι, γιατί είναι περισσότερες οι ομάδες.
2: Ναι, το παρακάνανε, ρε φίλε.
1: Είναι 46, δεν είναι.
2: Οι όμιλοι είναι πόσοι, 12-14.
1: Α, 48 ομάδες. Και λένε, και υπάρχει σκέψη πως γίνει 64 μετά.
2: Εντάξει.
0: Να μην γίνεται προκριματικά μετά, ρε φίλε.
1: Αν μείνουμε εκτός και με 64, να το κλείσουμε.
0: Δεν γίνεται.
2: Και ο Άγιος Μαρίνος θα πάει με 64.
1: Λοιπόν, γιατί.
0: Λέω, φίλος, γιατί δεν παίρνουμε και εμείς την επαναλαμβάνοντα ή για Γιαννούλη. Ψάχναμε αριστερά μπάκι, θα ήταν σημαντική αναβάθμιση. Αν θέλει την άποψή μου, εγώ τον ήθελα τον Γιαννούλη στον Παναθηναϊκό. Από την άλλη, όμως, να πάει να δώσει όταν έχει τον Κυριακόπουλο 5 εκατομμύρια για έναν παίκτη ο οποίος θα τον υπολογίζει βασικό, αλλά δεν θα είναι σε όλα τα μας βασικός, εννοώ στην ομάδα του, έτσι, τόσα θέλει η ομάδα του. Και ο Γιαννούλης νομίζω ότι είναι 30-31, πόσο είναι, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν έχει μεταπολιτική αξία, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι too much. Έχεις μεγαλύτερες ανάγκες, δηλαδή έχεις πολύ μεγαλύτερη ανάγκη να δώσεις λεφτά στα half, αυτό λέω, παρά στη θέση, τέτοια λεφτά, παρά στη θέση του αριστερού μπακ. Λοιπόν, με τον Μπάτι γίνεται, μένει, έχει φύγει. Αν αποκτηθεί αριστεροπόδαρο στο όπερ, Παναθηναϊκός έχει στόχο, δεν το αποκλείω να φύγει ο Τουμπά. Θα δούμε. Τάσο, διαβάζω για αλλαγές στο ρόστερ που ζητάει ο Νίστρου. Πολύ φοβάμαι θα τον φάνε και αυτόν όπως το Ρούι Βιτόρια. Μα ο Ρούι Βιτόρια δεν φαγώθηκε επειδή ζητάει για αλλαγές, φίλε μου. Ο Ρούι Βιτόρια έμεινε περισσότερο από οποιονδήποτε από τους τελευταίους. Έφυγε διότι παρουσίασε μια εικόνα η οποία, πέρα από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που πήγε πάρα πολύ καλά, στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ προβληματική και κυρίως στο ξεκίνημα της σεζόν που έμεινε, αλλά και η σεζόν που έκλεισε ήταν για να φύγει γιατί είχε προβληματική εικόνα η ομάδα. Βγήκε δεύτερη ομάδα στα play-off με τα καταπληκτικά παιχνίδια που έκαναν ΝΑΗ, γι' αυτό έφυγε, δεν είχε καμία σχέση. Οι αλλαγές στο ρόστερ έχουν συμφωνηθεί. Υπάρχει ταύτιση απόψεων της διοίκησης, των ανθρώπων της διοίκησης με τον Ίστρο. Αν ξέρουμε πότε θα βγουν οι καινούριες εμφανίσεις και αν ξέρεις περίπου πώς θα είναι. Ούτε το ένα ξέρω. Μάλλον οι καινούριες εμφανίσεις βγαίνουν συνήθως εκεί λίγο πριν το πρώτο τελευταίο φιλικό. Κάπου εκεί βγαίνουν και τους φοράει η ομάδα. Το πώς θα είναι δεν ξέρω. Ο Γιώργος στο Μαϊάμι. Τάσο, βλέπω ότι γίνονται καλές κινήσεις και για να πάρουμε και για παίκτες που πρέπει να φύγουν. Καλύτερα για τον Μπάκα να φύγει, αλλά εγώ το προτιμώ από τα μπόρδα. Μάλιστα. Έτσι όπως θα κάνουμε φέτος, μας δίνεται ευκαιρία να πάμε πολύ καλά Ευρώπη, εννοεί το κόμφερες ο φίλος, και να φτιάξουμε πολύ τη συντελεστή μας. Και σαν μεγάλη ηλικία, πάντα βάζω Ευρώπη πρώτα, Βασίλης. Ναι, Βασίλη μου, δίκιο έχεις. Γιατί έχει ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές ευρωπαϊκές βραδιές με τον Παναθηναϊκό. Είναι απόλυτα λογικό να βάζεις την Ευρώπη πρώτα. Και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λες, ότι είναι μεγάλη ευκαιρία εάν τελικά παίξει τη League Phase του Conference ο Παναθηναϊκός, γιατί το δύσκολο είναι να μπει στη League Phase. Τα καλοκαιρινά προκριματικά πάντα είναι παγίδες και είναι δύσκολο, όποιος και είναι ο αντίπαλος. Εάν μπει λοιπόν στη League Phase, να κάνεις μια πορεία που θα βοηθήσει την ομάδα να πάρει πολλούς βαθμούς στο ranking. Έλα κύριε Κεσέ.
2: Ας πούμε και εμείς τα λίγα μας μηνύματα, έως ελάχιστα. Τι γίνεται ρε.
0: Τι, ψάχνεις.
2: Και έτσι αποκλείς να κάνεις διακίνηση για Γιαννούλη, είναι Έλληνας, μπαλά τον μπακ, ταιριάζει τον τρόπο παιχνίδι του Νικόλιτς, αποχωρεί ο Πένραης, πρώτος αυτός, δεύτερος ο Πίλιος. Ωραίο το σενάριο φίλε, αλλά η ΑΕΚ δεν έχει ενδιαφερθεί μέχρι τώρα για τον Γιαννούλη. Είχε κάνει μια πολύ μεγάλη πρόταση πριν 2 χρόνια. Πραγματικά πολύ μεγάλη. Την καλύτερη πρόταση που είχε ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης δεν ήθελε να έρθει. Αυτό λένε στην ΑΕΚ ότι τους έχει μείνει κιόλας. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ κοιτάει σε άλλες θέσεις. Τι να σου πω. Όπως είπε και ο Τάσος πριν, να πω κι εγώ ότι σαν Κώστας θα ήθελα τον Γιαννούλη στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα είναι βέβαια τα 4,5-5 εκατομμύρια που είναι για την Άγκσπουρ. Νομίζω ότι είναι ποσό που δεν μπορεί να το δώσει εύκολα μια ομάδα και ιδίως αν δεν έχει στον προγραμματισμό της να πάρει αριστερό μπακ. Τι να πω. Δεν ξέρω. Για μένα είναι ο καλύτερος ένας αριστερός μπακ πάντως. Ο Κέτσα θα ελπίζει να μην ακουμπήσει χόρτο Πινέδα όλο το Μουντιάλ. Όχι φίλε μου, αλήθεια δεν το ελπίζω αυτό. Τον αγαπώ πολύ τον Αρμπελίν και θέλω να παίξει και μακάρι να πάει και καλά. Πότε έρχεται το στόπερ, θα δούμε φίλε μου, έχει άξιο στόπερ αυτή τη στιγμή, δεν καίγεται, θα έρθει όταν μπορέσει να πάρει αυτόν που θέλει. Δεν καίγεται να έχει ένα στόπερ να το βάλει αμέσως να παίξει ξέρω εγώ προκριματικό ή κάτι. Οπότε έχει όλη την άνεση και να περιμένει και να κάνει τη διαπραγμάτευση όπως θέλει αυτή. Κώστα κλείσα εισιτήρια και Ολλανδία τέλος Ιουλίου στην προετοιμασία, Γεράσιμος Δανία, μπράβο ρε Γεράσιμε. Αυτά νομίζω είναι παιδιά. Να ρίξω και μια ματιά, μπορείτε και τίποτα καινούριο.
0: Ρίξω μια ματιά και αν δεν έχει κάτι καινούριο, να πάμε στο αθλητικό δελτίο.
2: Όσο δεν μαθαίνουμε τίποτα για αυτού που θέλει η ΑΕΚ, είναι το ίδιο χέμηθι για τι προτάσει που δέχεται. Μπορεί αυτή τη στιγμή να διαπραγματεύεται πώληση. Νομίζω είναι πιο χέμηθι όταν δέχεται προτάσει. Αν κρίνω από πέρυσι. Να σου πω την αλήθεια. Πότε θα βγουν οι δικέ μα νέε εμφανίσει. Συνήθω η ΑΕΚ βγαίνει Ιούλιο, στο πρώτο φιλικό. Εκεί περίπου. Τώρα τι να σου πω. Αυτά.
0: Ωραία. Πάμε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
8: Προσλαμβάνεστε!
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 5 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Την περίπτωση του 32χρονου χάφτη Αλαβές Ντένις Σουάρες εξετάζει ο Ολυμπιακός μετά από εισήγηση του Χωσέλος Μεντιλίμπαρ. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε στον Big Wins FM ο Κώστας Νικολακόπουλος, σενάριο στη Γαλλία για τον μέσο της Λοριάν Καντιού. Αναμονή για την απάντηση του στόπερ της Las Palmas Marmol. Φιλικό με την Alkmaar στις 25 Ιουλίου θα δώσουν ερυθρόλευκη όπως έκανε γνωστό η Ολλανδική ομάδα. Καμία πρόθεση αποχώρησης από τον ΠΑΟΚ δεν έχει ο Ρασβάν Λουτσέσκο, ενώ δεν έχει γίνει καμία διαπραγμάτευση με την Al Sadd σύμφωνα με το περιβάλλον του Ρουμάνου προπονητή. Νέα ανατροπή στην υπόθεση Γιαννούλη με την Bild να κάνει λόγο για ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του δικεφάλου του Βορρά και της Augsburg. Το βάρος στην ολοκλήρωση των μεταγραφών Γιένσεν και Καμαρά έχουν ρίξει τον Παναθηναϊκό. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκοπ Νίστρουπ στην Αθήνα τη Δευτέρα βρίσκονται οι πράσινοι. Παίκτης από το εξωτερικό ο πρώτος στόχος για τη θέση του αριστερού μπακ, ενώ στη λίστα παραμένει ο Ζαγαρίτης. Να κλείσουν 1-2 μεταγραφές μέσα στον Ιούνιο στοχεύουν στην ΑΕΚ. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στο Μεξικό για τον Πινέδα. Ωστόσο, οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρξει μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του 30χρονου μέσου στο παγκόσμιο κύπελο. Στον όμιλο Sky πέρασαν και επίσημα τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου Ελλάδας και του Super Cup, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Η συμφωνία έχει τρίτη διάρκεια, ενώ σε ό,τι αφορά στην ονομασία, νέος χορηγός είναι η στοιχηματική εταιρεία Superbet. Σε κατάμεστο σεφ, αφού εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, θα αποδεχτεί το Σάββατο Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό Άκτορ στο παιχνίδι που θα κρίνει τον τίτλο του στοίχημα GBL. Το ενδεχόμενο να δώσουν στο Βελιγράδι τα πρώτα μάτς της επόμενης σεζόν στη EuroLeague φέρονται να εξετάζουν οι Πειραιώτες σύμφωνα με δημοσίευμα στη Σερβία. Πάμε να το πάρουμε εκεί τα λόγια του Ρικίνα Ταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού Άκτορ μετά την νίκη του Ολυμπιακού και εν ώψη του 5ου αγώνα της σειράς των τελικών στο Φάληρο. Δύσκολα θα προλάβει ο Λούκας σε ερωτηματικό για Όσμαν. Τις επόμενες ώρες θα διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασης των Λεσόρ και Καλαϊτζάκη. Παίκτης του ΠΑΟΚ θα είναι για τα επόμενα 2 χρόνια ο Ρεϊκουάν Γκρέι, ο Αμερικανός φόρουαρντ, ο οποίος στην προηγούμενη περίοδο αγωνίστηκε στην ΑΕΚ και είχε κατά μέσο όρο 12,3 πόντους, 4,1 rebound, 2,1 assist και 1,6 κλεψίματα. Την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ντέβιν Κάναντι για ακόμη σεζόν ανακοίνωσε ο Μίκονος Μπέτσον. Στη μάχη του Final Four του Champions League πόλου ανδρών ρίχνεται ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει την Προ-Ρέκο στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό. Πρώτο σπριτ στις 10 κάλυψη από Art Sports 2. Νωρίτερα, στον άλλο ημιτελικό της διοργάνωσης που φιλοξενείται στη Μάλτα, παίζουν Μπαρτσελονέτα Φερεντσβάρος στις 8. Έτοιμος να επιστρέψει στο Champions League βόλιο ανδρών είναι ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι βρίσκονται μία ανάσα από τη συμφωνία με το Δήμο Γλυφάδας για να χρησιμοποιήσουν ως έδρα το κλειστό Μάκης Λιούγκας και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται η ανακοίνωση. Νωρίτερα, ο ερασιτέχνης ανακοίνωσε την παραμονή του κεντρικού Patrick Gassman. Παρελθόν για τη Μονακό αποτελεί μετά από μια πενταετία ο Mike James. Ήταν υπέροχα, απρόβλεπτα, τρελά και καταπληκτικά χρόνια και δεν θα τα αντάλλασα με τίποτα στον κόσμο, έγραψε στα social media ο Αμερικανός Guard. Ανοίγει απόψε η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που θα φιλοξενηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό. Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Μεξικό, Νότια Αφρική στις 10 και Νότια Κορέα Τσεχία στις 5 τα ξημερώματα. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤΕΝΑ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 6 λεπτά μετά τις 5, δεύτερη ώρα της εκπομπής οι ρεπόρτες, της Κώστας Κετζόλου, Γιώργος Ανάκας και Τάσος Νικολογιάννης, στα μικρόφωνα της κορυφαίας διεθνότητας του Μπίγκο Σπορ FM, Γιώργος Γιαννίσης στην ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Γιώργος Πετρίδης, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη και συνεχίζουμε με μηνύματα κυρίου Γιώργου.
1: Ο Κέτσε, αν έχει κανένα, γιατί μίλησε λίγο.
0: Κέτσε, συνέχισε. Κέτσε, συνέχισε.
1: Δύο γόρντ εδώ. Όχι, επειδή μίλησε λίγο πέρα από την πλάκα.
2: Θα σε ξεκουράσω.
1: Έχω πολύ χρόνο.
2: Για περίπου 1,5 λεπτό. Λέει ο φίλος εδώ πέρα. Εμείς έχουμε έτσι σε άλλο επίπεδο πλέον, έτσι. Ξεκίνησε μια ερώτηση αν ο Γιαννούλης, αν υπάρχει για αυτά. Είπαμε, ας πούμε, τέτοιο. Και πάμε τώρα. Μακριά ο Γιαννούλης. Έρχεται άλλο φίλο. Μακριά ο Γιαννούλης από την ΑΕΚ. Θέλει ΠΑΟΚ, κορόιδεψε τον Ολυμπιακό για να ανεβάσει την προσφορά ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν έχει λεφτά ο ΠΑΟΚ και τώρα θα μείνει στη Γερμανία. Είναι πονηρός, δεν μας ταιριάζει. Έγινε, φίλε μου. Πάμε στον επόμενο. 15 του μήνα είναι τη Δευτέρα. Πιστεύεις μέχρι τη Δευτέρα έρχεται παίχτης? Μπορεί να έρθει 6 Ιουλίου, ρε φίλε. Δεν είπα ότι έρχεται παίχτης. Είπα ότι μέχρι τη Δευτέρα μπορεί να έχουμε κάποια μεταγραφή. Ακόμη και να μην έχει τελειώσει οριστικά, να έχει γίνει. Να έχει προχωρήσει το πράγμα. Μπορεί. Και έτσι, εσείς και οι πράσινοι φέτος θα έχετε πάρα πολύ αποτυχημένη χρονιά στην Ευρώπη. Εσείς, αν μπείτε στο Champions League, όλα 0 και οι πράσινοι θα αποκλειστούν το καλοκαίρι. Ναι, ένας φίλος εδώ, πολύ αισιόδοξος, για και Παναθηναϊκό. Για να δούμε τι άλλο παίζει. Πόσο ρεαλιστικό είναι το σενάριο για Μαυροπάνο? Καθόλου ρεαλιστικό.
1: Γιατί υπάρχει,
2: και ότι το συζητάμε είναι. Σενάριο. Για μένα και ότι το συζητάμε, ρε παιδιά, είναι λάθος. Δηλαδή.
1: Ακούστηκε κάπου.
0: Καλά, επειδή.
2: Στο Twitter.
0: Επειδή πέφτουν οι ομάδες εκεί, νομίζω ο κόσμος ότι ο Μαυροπάνος και ο Βόλσμπουργκ και ο Βόλσμπουργκ και ο
1: Κουλιαράκης,
0: και ο Κουλιαράκης ναι. Τέχουν στο μυαλό τους έπεσαν να πάμε Ελλάδα. Τι λέτε, ρε παιδί? Αυτοί καταρχάς έχουν ενδιαφέρον από καλές ομάδες.
2: Εδώ παλιά μια εποχή, θυμάστε, νομίζανε για κάποιο λόγο είχε περάσει και στέλνανε μηνύματα ότι αν μια ομάδα υποβιβαστεί στο εξωτερικό,
1: ότι
2: χάνει τον παίχτη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή λες και έπεφτε τοπικό, ας πούμε.
0: Ναι. Όχι, δεν έχουν. Τα παιδιά αυτά, ειδικά στην ηλικία που είναι τώρα, το μυαλό τους είναι στο εξωτερικό και καλά είναι και είναι στο εξωτερικό. Έτσι. Και είναι και οι τιμές τώρα, μιλάμε για αμυντικούς που κοστίζουν 20-25 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι.
1: Τι,
0: αυτή είναι η τιμή τους,
1: δηλαδή. Βέβαια.
0: Τι. Έλα, Κώστα. Ναι.
2: Φίλε μου, δεν ξέρω για το 15χρονο επιθετικό που παίρνει ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ. Πίστεψα με, δεν ξέρω. Και αν κάνει κάτι ο Μάριος και γιατί δεν κάνει κάτι ο Μάριος, δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά. Αν είναι 15χρονο και δεν έχει συμβόλαιο και αυτά, δεν έχει δέσμευση με την ΑΕΚ, μπορεί να πάει που θέλει, ξέρω εγώ. Να σου πω τώρα. Τι να κάνει ο Μάριος.
1: Γελάω με το μήνυμα και έτσι που λέει: πες το όνομα του Χαφ, τουλάχιστον τη χώρα ή την Ήπειρο. Διψασμένη για μεταγραφές.
0: Εντάξει, λογικό είναι να ρωτάνε.
2: Αφρική, αν ήταν, θα μπορούσαμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Όχι, δεν βλέπω. Ζωάμαρο φεύγει σίγουρα. Έχει φύγει ο Ζωάμαρο, έχει επιστρέψει στην Πεσίκταση. Η Πεσίκταση δεν τον παίρνει στην προετοιμασία.
0: Δανεικός ήταν Ζωάμαρο.
2: Δανεικός για ένα χρόνο. Και βλέπουμε, φίλε μου, μπορεί να προκύψει κάτι στο μέλλον με τον συγκεκριμένο παίχτη. Αλλά είναι κάτι μακρινό. Αυτά, παιδιά.
0: Ωραία.
1: Οπότε συνεχίζω εγώ.
0: Βεβαίως.
1: Ένας φίλος που θέλει συνέχεια για τον Σαββίδη, για τον Γιώργο Σαββίδη, παιδιά που λέει ότι δεν υπάρχει στα site. Σε όλα τα site υπάρχει.
2: Είναι σε όλα τα site.
1: Σε όλα τα site υπάρχει η είδηση. Για την ένοχος, λέει, κρίθηκε η γεθική ευτουργία σε εκβίαση ο Γιώργος Σαββίδης.
2: Ναι, απλά δεν είναι επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης όπως γράφει ένας εδώ.
1: Όχι, επειδή έχει στείλει ένα μήνυμα γιατί δεν υπάρχει στα site, το στέλνει
2: σε όλα τα site.
1: Νομίζω εγώ το έχω δει σε όλα τα site. Τέλος πάντων.
2: Στα περισσότερα, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω σε όλα. Στα περισσότερα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, δίνεις, λέει, 4 εκατομμύρια, λέει, και άλλα 4 εκατομμύρια σου κάτω τη Ρίο Αβε, άρα 8 σύνολο. Και τους λες βρες παίχτες για Ολυμπιακό. Χαχά, λέει, καλύτερος θα φέρουν. Εντάξει, δεν νομίζω ότι δεν συνεργάζονται σκάουτερ του Ολυμπιακού με τις Ρίο Αβε πάντως. Δεν είναι και ότι είναι και τσακωμένοι. Φίλοι μου Ολυμπιακοί, μην ασχολείστε, λέει. Ο Μάρμολ με τον Στάνης και τον Καντσαγέ δεν θα έρθουν ακριβή, λέει, για τα 5 που δίνουμε. Ο Τσάπρας θα πάει στον Παναθηναϊκό, λέει ο φίλος Αντρέα. Οκ, φίλε μου Αντρέα. Λοιπόν, ο Μάρμολ Μαξί που λέει για τα 5 εκατομμύρια που δίνει ο Ολυμπιακός ταβάνι είναι ελεύθερος, φίλε μου Αντρέα. Λοιπόν, Εξήγησέ μου, λέει, αφού ο Ολυμπιακός δεν πληρώνει, γιατί όλοι. Και το γνωρίζουμε όλοι πλέον, γιατί να παράγεται περιπτώσεις παιχτών που δεν φέρνουν ποτέ. Πάλι ο φίλος Αντρέας. Okay. Τις αναπαράγουμε απλά για να έχουμε κάτι να γράφουμε, φίλε μου.
2: Γιώργο, από πού βγήκε αυτό ότι δεν πληρώνει ο Ολυμπιακός?
1: Δεν ξέρω. Ο φίλος ο Αντρέας το
2: λέει. Έχει γίνει κάτι που δεν πλήρωσε ο Ολυμπιακός?
1: Πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, ας πούμε, ή για το Γιαννούλη να πει κάποιος ότι.
2: Οι δύο μεταγραφές που ήταν κοντά και χαλάσανε, η μία χάλασε επειδή ο Γιαννούλης. Τέλος πάντων, ζήτησε χρόνο, τι είπατε.
1: Ζήτησε χρόνο, ναι.
2: Με την ομάδα τα είχε βρει. Και ο Ισπανός έμεινε στην Ισπανία.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι?
1: Λόγω επιθυμίας γυναίκας, όπως είπε ο Πατριάρχης που λέει ο Νικολακόπουλος. Λοιπόν, το σκάουτινγκ λέει είναι της πλάκας. Άντε πάλι. Θέλαμε παίχτη που τρώει παντόφλα, λέει. Χαχα. Ωραία. Εντάξει, παιδιά, ας ρωτάμε και την οικογενειακή κατάσταση πριν.
2: Εντάξει, ρωτάς την οικογενειακή κατάσταση.
1: Δεν ξεκινάς από αυτό.
2: Αλλά δεν ξεκινάς, ας πούμε, στη μεταγραφή. Το ψάχνεις όπως. Μην είναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, λέει μια άσχετη ερώτηση. Αυτό με τους δύο μικρούς, λέει, αναγκαστικούς στο κύπελο. Ο όρος μικρός αφορά μόνο Έλληνες, έτσι, ναι. Το 2004 και κάτω γεννηθείς, Έλληνες, που να έχουν παίξει στην Εθνική, σε Ελπίδων, στα κλιμάκια τέλος πάντων. Αυτό θα είναι ένα ζήτημα φέτος, έτσι.
0: Ποιο?
1: Με τους δύο
2: όχι
1: μικρούς.
2: Όχι να έχουν παίξει, Γιώργο, να έχουν δικαίωμα.
1: Να έχουν δικαίωμα, ναι, να έχουν δικαίωμα.
0: Πού να παίξουν στην Εθνική?
1: Ναι.
0: Αλλά είναι. Βάλαν 21 ετών.
1: 22 ουσιαστικά, 22. Γιατί είναι του 4.
0: Εντάξει.
1: Θα είναι ζήτημα αυτό φέτος. Γιατί είναι δύο, είναι πιο πολύ. Δεν είναι.
2: Εντάξει, το 22
0: όμως... σημαίνει πρέπει να έχει 4.
1: Τουλάχιστον.
0: Ναι.
2: Το 22 όμως είναι πιο καλό. Δηλαδή.
1: Σου δίνει λίγο αβάτζο.
2: Ναι,
1: εγώ, παιδιά, πιστεύω 9 στις 10 ομάδες ο ένας παίκτης θα είναι ο τερματοφύλακας ο μικρός. Αν έχουν. Αυτό έλεγα και το πρωί στο Βάγκο στο Μιχάλη. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, αν πάρει αυτόν τον Τζομπανίδη που για τον Παντσεραϊκό, ο Παναθηναϊκός έχει 2-3 μικρούς νομίζω καλούς. Το γείτονα, κάτι
0: τέτοιο. Ναι, ο γείτονας όμως να παίξει κύπελο τώρα 17 χρονών παιδί.
1: Ή δεν έχει κανέναν 18-19 χρονών τερματοφύλακα.
0: Όχι. Δεν το βλέπω.
1: Γιατί
0: πολύ
1: για μένα μου φαίνεται πάντως λίγο υπερβολή να παίζουν δύο μικροί μέσα.
0: Το ξέρω, αν έχει θεματοφύλακα είναι οκ. Okay. Αν δεν έχει είναι θέμα.
1: Αυτό λέω.
2: Ολυμπιακός τώρα ποιος έχει, μέχρι Ολυμπιακός θα έχει θέμα.
1: Αν για παράδειγμα λέω εγώ ένα σενάριο, τι φεύγει ο Μουζακίδης το καλοκαίρι, πωλείται. Mm-hmm. Μετά.
2: Ναι, μετά δυσκολεύει πολύ το πράγμα.
1: Θα πρέπει να ανεβάσει παιδιά από είτε από τη Β' ομάδα ή από την ΚΑΠΑ 19. Να δούμε αν είναι παιδιά που θα κάνουν προετοιμασία. Είναι για όλες τις ομάδες τώρα και ειδικά για τους μεγάλους. Θα είναι πιο ζώρικο. Λοιπόν. Έχουμε πόσα λεπτά θα έβλεπες, λέει, την πώληση του Λουίζ αυτό το καλοκαίρι. Θα έπιανε τα λεφτά που λέγαμε πέρυσι να καλύψει και μεταγραφή και κέρδος του Αντρέ Λουίζ, εννοείς. Εντάξει, τον Αντρέ Λουίζ δεν θα το αποκλείσω να έχει πρόταση. Αυτό έλεγα πάλι το πρωί με τον Μιχάλη και τον Βάιο που συζητάγαμε. Αν έρθει, θα έρθει πολύ υψηλό νούμερο για τον Λουίζ. Παιδιά, επειδή δεν έπαιξε τον Ολυμπιακό, έπαιξε λίγο τέλος πάντων 3-4 μήνες, δεν σημαίνει ότι στην αγορά του. Είναι Πορτογάλος, είχε πολύ μεγάλη αγορά ήδη από το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας. Γιώργο, αυτό που ο φίλος λέει για τις ακαδημίες έχει δίκιο. Έπρεπε να πάμε σε μοντέλο ληψίας να φέρουμε έναν Καστίγιο, λέει. Περνούσε κάτι τριτοκλασά τους ξένους μικρούς, ούτε επίπεδο Αγκιμπού ή Ντακόλ, δηλαδή. Δεν το κατάλαβα το υπόλοιπο. Και τώρα το μοντέλο ληψίας που λες. Okay. Η ληψία επίσης, το μοντέλο που έχει είναι να παίρνει και πολλούς ποδοσφαιριστές από τη Ζάλτσμπουργκ. Είναι το μοντέλο της Red Bull, αυτό.
0: Συγγνώμη, αλλά επειδή κάποιοι συνεχίζουν και στέλνουν. Παιδιά, μην λέτε ότι θέλετε και τόσο από το ΑΕΚ365 και το Σπόρ 24, δεν υπάρχει πιθανά άλλο στο δικό σας.
1: Μια χαρά υπάρχει.
0: Του Σαββίδη. Λοιπόν, επειδή ο φίλος τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι, το μόνο που μπορώ να του πω είναι το εξής. 1:18. Τίτλος. Ένοχος για ηθική αυτοργία σε εκβίαση ο Γιώργος Σαββίδης.
1: Και άμα μπαίνει από εκεί.
0: sportfm.gr.
1: Πατάει δηλαδή, το σημαδάκι του Πάου.
0: Okay, οκ, τώρα τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Αφού έχει γραφτεί. Τι επιμένετε ότι δεν έχει γραφτεί? Έλα, Γιώργο.
1: Απλό είναι, πατέρα σηματάκι του ΠΑΟΚ που έχει το site και το βλέπει.
0: Έλα, Γιώργο.
1: Λοιπόν, Γιώργο, λέει, ευτυχώς η πλειοψηφία, λέει, των σχολιαστών δεν πάνε γήπεδο, αλλιώς θα είχαμε πολύ πρόβλημα. Εντάξει, παιδιά, ο καθένας έχει τη γνώμη του, δεν είναι. Δεν
2: σε
1: έχω...
2: αυτό που λέει πάντως έχει δίκιο, φίλε, γιατί αν γινόταν στο γήπεδο, τότε γίνεται στο Facebook. Οι ομάδες θα διαλυόντουσαν πριν αρχίσουν τα μάτια.
1: Καλά, 100%. Και βλέπουμε επίσης πόσο διαφορετικά είναι τα social media, Facebook, Twitter και όλα αυτά, σε σχέση με το γήπεδο. Γιατί όλοι λένε, ας έρθει ο τάδε προπονητής τώρα που δεν πάει καλά, να δεις γιούχα που θα φάει στο γήπεδο, και μπαίνει μέσα και καταχειροκροτείται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά στο Athens με Τρομόλα. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, την Adidas 30. Και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου, συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Το πρώτο live έρχεται το Σάββατο 13 του μήνα από τις 12 ως τις 2 παρέα με τον Σταύρο Χονδροθύμιο και τον Νίκο Ράλλη. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
2: Τι ώρα είναι 12?
1: 12 με 2 και έτσι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
15: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
17: Γιατί το λες αυτό?
16: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
17: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
16: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
20: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, έλα.
1: Εσύ.
0: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Ερώτηση λέει, πού δυσκολευόμαστε να αποδεσμεύσουμε τον Τέσσερις, εδώ αποδεσμεύσαμε τον Ράφα με 5+. Είπε κανείς, φίλε μου, ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να αποδεσμεύσει τον Τέσσερις. Το έχεις ακούσει κάπου δηλαδή. Δεν προκύπτει από πουθενά. Ο Τέσσερις υπολογίζεται κανονικά, μόλις επιστρέψει από τον τραυματισμό του και υπολογίζεται στους επιθετικούς από τον Ίστρου. Πάει κανένα θέμα αποδεσμεύσεις. Καλησπέρα στην παρέα, έχω την αίσθηση πως ο Γιάννουλος, αν όχι πάω και ο Ολυμπιακός, θα καταλήξει σε Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ. Δεν το βλέπω, φίλε μου. Δεν ξέρω. Καλησπέρα, Τάσο, δεν έχω ακούσει την πρώτη ώρα. Μήπως το αριστερό μπακ εξωτερικού είναι ο Γιάννουλης. Ιστορόγραφο, θεωρείς με αυτήν απαξίωση ο Γιζαγάτης θα θέλει να έρθει? Όχι, δεν είναι ο Γιάννουλης, είναι άλλος ο μπακ που είχε ο Παναθηναϊκός στόχο από το εξωτερικό. Δεν υπάρχει απαξίωση για τον Ζαχαρή. Το Ζαχαρή γνωρίζει ότι ο Παναθηναϊκός έχει άλλο έναν στόχο και θα ενημερωθεί αν τελικά πάει στον Ζαχαρίτη. Η επιλογή του Παναθηναϊκού είναι ο Ζαχαρίτης. Γιατί να μην θέλει να έρθει? Ξέρει ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάει κάτι άλλο να πάρει από το εξωτερικό και πιστεύω και αυτό το θέμα δεν θα αργήσει να τελειώσει, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι στα δεξιά και αριστερά ο Παναθηναϊκός εν όψη και της προετοιμασίας πρέπει να έχει δύο μπακ για τις προπονήσεις. Τάσο, παραλίγο να κάνεις καλό σαρδά με τον Μαυροπάνος και ο Βόλσμπουργκ, αλλά νομίζω το έσαι στο τέλος. Δεν ξέρω αν το πρόλαβα το σωστό.
2: Οριακά δεν μπαίνει σε τέτοιο.
0: Δεν ξέρω αν πρόλαβα να το σωστό. Είπα στο Βόλσ, εκεί στο Βόλσ, είπα ο Κουλιαράκης. Ναι, ναι. Εντάξει, ο Στέφανος θα το φτιάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αν ενημερωθεί από τον Γιάννη.
0: 100% το έχει το ήδη κάνει. Το νου σας το έχω σημειώσει.
1: Έκανα εγώ ένα χθες προχθές να στέλνω εδώ και άρχισε και σημείωνα.
0: Εννοείται, φίλε, εννοείται. Τάσο Μπενίτεθ λέει: μου είπαν να βγω τέταρτο. Δεν λέει ότι όταν το είπαν και νίγαγε το Λεβαδιακό και ήταν στο πλήν 9. Δεν έχει συμβεί ούτε το άλλο, φίλε μου. Ο Μπενίτεθ είπε ότι του είπαν να βγει τέταρτο που δεν ισχύει όταν ήρθε. Όταν ήρθε ο Παναθηναϊκός δεν ήταν στο πλήν 9 από το Λεβαδιακό, ήταν στο πλήν 2 με ένα παιχνίδι λιγότερο. Καλησπέρα. Αν θέλουμε Έλληνες παίκτες, τι καλύτερο που μπορούμε να βρούμε από Τσάπρα και Ζαγάτη στις θέσεις που παίζουν? Εδώ θα απαντήσω με το μαγικό θα δούμε του φίλε του Κώστα Γεζόγλου και θα πάω παρακάτω. Λοιπόν, Μάκη από το Ηράκλειο, απάντησα πάρα πολλές φορές αυτό το μήνυμα. Μέχρι τώρα δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Έτσι. Αν θα γίνει τις επόμενες μέρες δεν ξέρω. Και Νικολογιάννη, ο Ράφα αποκάλυψε το αυτονόητο που του ζήτησε η ΠΑΕ. Ας ελπίσουμε το νέο ρόστο θα έχει επιτέλους παίξει και προσωπικότητα και ποιότητα. Πάλι τα ίδια. Δεν αποκάλυψε κάτι, δεν του ζήτησε η ΠΑΕ πάνω να βγει τέταρτο. Δεν μπορεί να φέρνει σε έναν προπονητή Οκτώβρη μήνα στο πλήν 2 από την τέταρτη θέση, να του πλήρω 4,7 και να του λε: θέλω να με βγάλει τέταρτο. Το καταλαβαίνετε. Επίσης δεν του είπε ποτέ ότι να μην ασχοληθεί με τον Europa League. Αλλιώς δεν θα είχε βάλει τα μπόνου, γιατί μπήκαν στο συμβόλαιο του μπόνου στόχων στο Europa League. Να προκριθεί, έτσι. Οπότε μην τη συνεχίζουμε αυτήν την κουβέντα. Τελείωσε ο Ράφα, έφυγε. Πάμε παρακάτω. Αυτή η ερώτηση, φίλε μου, να την κάνει στο Γιώργο τον Πετρίδη. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό. Αν βλέπω να μένει ο Αταμάν. Αν έχει πιθανότητα, δεν το ξέρω. Γιώργο, το Βόλο. Και πάμε παρακάτω.
1: Ο Κέτσε.
0: Κέτσε, έλα.
2: Λοιπόν. Γιώργο και Κέτσε δεν πληρώνει το έγγραψα ότι πάει σύμφωνα με τα έσοδα του Ολυμπιακού αυτά τα χρόνια και των προσδοκιών που οι ίδιοι λένε ότι έχουν, Αντρέας. Τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα δεν. Εγώ νόμιζα ότι έλεγε ότι δεν... έχασε κάποιου παίχτε τώρα γιατί δεν πλήρωσε. Πάνω σε αυτό μίλησε. Λοιπόν. Κέτσε δεν θέλω κάτι, στέλνω για συμπαράσταση, αν και Παναθηναϊκό αφού. Αγωνιστικού χαιρετισμού από Βοστόνη. Γεια σου, φίλε μου, από τη Βοστόνη. Ωραίο. Στα Σπάτα γίνεται κανένα γήπεδο και ξενοδοχείο για τις ακαδημίες μπας και βγάλουμε παίχτη? Εντάξει, τώρα το ξενοδοχείο, ρε φίλε, δεν βγάζει παίχτες και είναι τελευταίο. Η ΑΕΚ κάνει μια σοβαρή δουλειά φέτος στη σεζόν που πέρασε με τον κύριο Γεωργιάδη και πιστεύω να έχει αποτέλεσμα σύντομα. Τα γήπεδα είναι σε διαδικασία που γίνονται. Η ομάδα σου πρέπει να δώσει Europa Conference, θα θέλει να μην κουβαλάει μια αποτυχημένη χρονιά για 5 χρόνια, δεν είναι για αυτό το επίπεδο ακόμη. Θα το δούμε, ρε φίλε μου. Ας πάει εκεί που μπορεί και αν μπορεί να πάει τσάμπος λίγο, ας πάει και θα δούμε. Και άμα κουβαλάει μια χρονιά δεν τρέχει τίποτα σιγά. Και έτσι πέσε στο Γαλαξία από τον οποίο προέρχεται το ΧΑΦ. Είναι από το Γαλαξία μας. Αυτά.
1: Συνεχίζω πάλι εγώ τώρα, δηλαδή.
0: Ναι, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Δεν έχει πολλά μηνύματα σήμερα, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν. Φτηνοδουλειές Τσανάκα. Εντάξει, παιδιά. Φτηνοδουλειά ήταν και ο Τσόρι Ντομίνγκες με 0 ευρώ. Και ήταν υπερπαιχτάρα. Ο Ορτέγκα λέει που έκανε 4 είναι καλύτερο του Τσάπρα που ζητάνε 3. Άσχετο αν ξέρουμε ότι όλοι θα καταλήξει στον Παναθηναϊκό, λέει ο Αντρέας.
0: Ναι, μην είστε σίγουροι, παιδιά. Αυτή η σιγουριά θα καταλήξει στον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω όπου προκύπτει.
1: Λοιπόν.
0: Αν είχε κλείσει πάντως όπως ακούγαμε εδώ και 2 μήνες.
1: Ναι, τώρα δεν θα μιλάει.
0: Ποιο ο λόγος τώρα να πάει να κάνει ραντεβού Ολυμπιακό. Γιατί εδώ και 3 μήνες ακούγαμε. Μην ασχολείστε, είχε κλείσει ο Τσάπρα στον Παναθηναϊκό. Λέω εγώ.
1: Αν είχε θα κάνει τώρα πρόταση, άμα είχε
0: κλείσει. Ναι, αν είχε κλείσει Ολυμπιακό. Θα πήγαινε στο Λεβαδιακό. Δεν του λέει ο Λεβαδιακό, ξέρει κάτι.
1: Έχει κλείσει.
0: Μπράβο.
1: Πάρε το βήχο, μα θες, που λέει ο λόγο. Έχει κλείσει.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν. Εγώ το βλέπω λέει τραγικό να πηγαίνουμε Ολλανδία και να παίζουμε φιλικά και να μην βλέπουμε ρε Γιώργο Μοντέρνο που παίζει από εκεί. Από την Άλκμαρ και τα λοιπά. Εντάξει, δεν ξέρω ρε παιδιά αν από τα φιλικά ειδικά τσεκάρουν παίχτες οι ομάδες. Πραγματικά τώρα. Δηλαδή από τα φιλικά. Δεν το έχω ακούσει και πολλές φορές να γίνεται κάτι τέτοιο. Να βρει κάποιος κάποια ομάδα παίχτη από φιλικό που έπαιξε με κάποια άλλη ομάδα. Μου φαίνεται τρομερά δύσκολο. Έχετε Γιώργο λέει πολύ πλάκα η ρεπόρ του Ολυμπιακού. Θα ήθελα να μας πείτε τα ποσά μεταγραφών της ομάδας είναι αληθινά. Παραδείγματος χάρη κοστίνια 10 εκατομμύρια. Οκ. Okay. 12 θα πάει πάντως. 10 συν 2, 10 συν 3 εκεί θα πάει. Οπότε. Θα λένε ψέματα και οι Άγγλοι όταν θα ανακοινωθεί από την Brighton και από και Άγγλοι οι δημοσιογράφοι γιατί είναι ψεύτες κι αυτοί. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα και πάμε σε πολιτικό δελτίο. Με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία άνω των 20 χρόνων στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ζωμάτ σου προτείνει τα πιστοποιημένα συστήματα Ζωμάτ Θερμοσύστημ για μεγάλη αντοχή στον χρόνο, πλούσια γκάμα αποχρώσεων στου τελικού οβάδε, 10 χρόνια εγγύηση και δυνατότητα εφαρμογή από πιστοποιημένο εξειδικευμένο συνεργείο. Επιλογή είναι μονομία Ζωμάτ Θερμοσύστημ γιατί όταν ξέρει. Επιμένω εξειδικευμένο συνεργείο, επιλογή είναι μονομία ZOMAT Thermosystem, γιατί όταν ξέρεις.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα προειδοποίηση απειλή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη. Σε ανάρτηση του αναφέρει ότι απόψη οι αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σε κάποιο όχι πολύ μακρινό μέλλον, προσθέτει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν το νησί Χάργκ καθώς και άλλες ενεργειακές υποδομές της χώρας όπως έκαναν με τη Βενεζουέλα. Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες βάσης, το 2,25% προχώρησε όπως αναμενόταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά από 3 χρόνια. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση κάποιων γενικών γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς θεωρείται πως έκλεισαν τον κύκλο τους. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η παραίτηση έρχεται με φόντο το κύκλωμα των πολεοδομιών. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες, διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Εξαρθρώθηκαν 2 εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους στα βόρεια προάστια. Συνελήφθησαν 11 άτομα, εκ των οποίων 7 ανήλικοι, μέλη της συμμορίας και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Τη διοχέτευση 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων στην ευρωπαϊκή αγορά απέτρεψαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τα εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα σε καρότσα φορτηγού στο Τελωνείο των Κήπων. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια 2ωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης

0: Για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Κύριοι, το μάτς από την Novibet, πρεμιέρα παγκοσμίου κυπέλου, Μεξικό, Νότιος Αφρική.
2: Αυτά τα παιχνίδια, οι πρεμιέρες στο Μουντιάλ, συνήθως είναι ισοπαλίες.
1: Ναι, και λίγο σούπες.
2: Είναι και λίγο σούπες.
1: Αλλά, εντάξει. Εντάξει, καλύτερη ομάδα το Μεξικό σίγουρα. Αλλά, το άγχος είναι όμως με τους Μεξικανούς.
2: Ναι. Τώρα εγώ είμαι σε δίλημα εδώ, θέλω να παίξω χ.
1: Θες να παίξεις χ, ε. Ναι. Το έχω σκεφτεί και εγώ αυτό, αλλά εγώ θα πω κάτι άλλο σε λίγο.
2: Θα παίξω χ εγώ, παιδιά. Και ας γίνει 4-0.
1: Πριν πει ο Κέτσε.
2: Έτσι κι αλλιώς, ναι, τα αντίθετα παίζουν και οι οικονομάνε. Ναι, για λέγει.
1: Πριν πει ο Κέτσε, εγώ θα πω κίτρινη κάρτα ο κύριος Σάντσες.
2: Άξε τα ειδικά.
1: Του Πάουκ, το
2: δεξί. Άξε τα ειδικά ο κύριος Σάντσες.
1: Είναι το δεξί μπακ του Πάουκ, παιδιά. Γιατί θα πει κάποιος, μας είπε Σάντσες, πώς Σάντσες θα
2: πει. Και ο Κέτσε θα πει Ασίστ Πινέδα.
3: Εγώ θα πω άσο, παιδιά, το Μέχικο.
2: Άρα η εκπομπή θα το πιάσει. Πάμε.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
5: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
4: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: FM 94,6.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στον προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: What did you steal?
13: Secrets.
14: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
12: Are they people?
13: No.
12: Are they human?
13: Oh my God. Αυτόν τον Ιούνιο.
15: This 79-year cover-up has to end.
14: Η μέρα αποκάλυψης.
15: You don't need to fear them.
16: I fear us.
14: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
17: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση.
18: Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου διψάγει ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές, skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
20: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
19: Και τώρα ακμή.
20: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
22: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, πάμε τελική ευθεία, κύριε. Μηνύματα εγώ.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Και ο Παναθηναϊκός ήρεμος σήμερα, Γιώργο. Παρατηρείς μια ηρεμία.
1: Ναι, ναι.
2: Στην τάξη του Παναθηναϊκού.
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κάτι γίνεται. Τώρα προλαβαίνει ο κόσμος.
0: Η ηρεμία πριν την καταιγίδα.
1: Έχουμε ένα τέταρτο, παιδιά. Προλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όλος ο κόσμος λέει: ένας φίλος θέλει να αποδεσμευτεί ο Ντέσσερ. Ποιος είναι ο κόσμος, όλος, ρε φίλε. Εσύ έχεις στείλει να μείνουμε κι άλλος ένας, δύο. Εσείς οι δύο αντιπροσωπεύετε τον κόσμο του Παναθηναϊκού, την πλειονότητα του κόσμου, από πού προκύπτει αυτό? Για Λοφάρο Μαραθιανός, μέχρι τις 7 ώρα Ελλάδας μπήκε παιχνίδι στο Μουντιάλ. Α, μέχρι τις 7 ώρα Ελλάδας μπήκε παιχνίδι στο Μουντιάλ, μεσημεριάτικα ώρα Αμερικής. Έχει παγκόσμιο δίκτυο Λούφας ο άνθρωπος. Ορίστε, δεν τα λέω εγώ, τα λέει ένας ακροατής.
1: Παγκόσμιο δίκτυο Λούφας.
0: Ναι. Το μήνυμα, πιστεύω, του μήνα είναι αυτό. Ο ρεπόρτερ Παναθηναϊκού Αθανασίου, ο γιος του παίζει στον Ολυμπιακό. Και αυτό είναι ακόμα ρεπόρτερ Παναθηναϊκού. Και εσύ ρεπόρτερ Παναθηναϊκού δεν λέει τίποτα. Έχεις δίκιο, φίλε μου, το αποκάλυψες. Πώς λέγεται το μπακ του Ολυμπιακού?
1: Και έχει βγάλει το γιο του Νίκο Αθανασίου επίσης.
0: Νίκος Αθανασίου. Είναι γιος του Νίκο Αθανασίου. Τον έκανε στα 14. Έτσι.
2: Θα μπορούσε.
0: Το αποκάλυψε.
2: Θα μπορούσε.
0: Θέλαμε να το κρύψουμε. Τόσο καιρό θέλαμε να το κρύψουμε. Αλλά το αποκάλυψε εσύ, ρε γάτε. Πού το έμαθες? Θέλαμε να το κρύψουμε. Έχεις δίκιο, το κρύβουμε και δεν το λέμε.
1: Και εσείς δεν λέτε τίποτα.
0: Τώρα όμως, αν είμαστε αναγκασμένοι να το αποκαλύψουμε, δεν είναι?
2: Ναι, αφού μας πιάσανε.
0: Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή ο Νίκος Αθανασίου, αν βάλει ένα γκολ, πρέπει να κάνει ένα, να αφιερώσει τον πατέρα του.
2: Έτσι.
1: Τώρα που είναι γνωστό, τον περιλάβουν αύριο οι Αντώνιδες.
2: Ποιος θα το βάλει με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε καταολυμπιακός Παναθηναϊκός? Εκεί θα γίνει μεγάλη αφιέρωση.
0: Ένα φίλος λέει: για Τάσο, γιατί δεν έχουν πάρει το Τσάπρα, σε επίπεδο πρεστίζει και ότι μειώνει Έλληνες στον αντίπολο, πόσο κοστολογείται αυτό? Εντάξει, κοίταξε, εγώ με ένα Τσάπρα πάρα πολύ μ' αρέσει, θεωρώ πάρα πολύ καλό παίκτη. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αν θέλετε την άποψή μου, εγώ και τα 2 εκατομμύρια τα θεωρώ πολλά για τον Τσάπρα. Για μπακ μιλάμε, για επιθετικό. Τα 3 τα θεωρώ too much. Τώρα ούτε εγώ πληρώνω, ούτε εγώ αποφασίζω. Τι θα κάνουν και τι θα αποφασίσουν, δεν ξέρω. Θα το δούμε. Πώς πάει η κίνηση διαρκείας? Έτσι και έτσι, μάκι μου. Έτσι και έτσι. Τι άλλο? Κάτσε να δω κάτι άλλο. Τι έχει? Δεν βλέπω κάτι άλλο. Οπότε. Συνεχίζεις.
1: Ο Κέτσε.
0: Κέτσε.
2: Για να δούμε. Υπάρχει περίπτωση Γιαννούλη αριστερά, Σάγιακα δεξιά για ΑΕΚ.
0: Ο Σάγιακ, συγγνώμη ρε παιδιά, είναι ελεύθερος.
2: Νομίζω έχει άλλο ένα χρόνο.
1: Έχει άλλο ένα.
0: Πού παίζει στην
1: Σαν Πάολη που έπεσε κατηγορία.
2: Δεν το βλέπω. Φίλε, η ΑΕΚ για δεξιά έχει... έχουμε πει ότι είναι απόφαση του Νίκολης να είναι ο Γεωργίεφ το backup του... του Ρώτα και πέμπτο στόπερ να χρειαστεί, γιατί θα πάρει κι άλλον τώρα, αλλά κυρίως εκεί δεξιά. Για το Σάνιαγκα υπήρξε, την έψαξε την περίπτωση το Γενάρη, δεν έγινε κάτι και δεν βλέπω να γίνεται. Για να βελτιωθείς θέλεις κεντρικό χαφ καλύτερο από τον Πινέδα και τον Μαρίν και στόπερ καλύτερο από τον Μουκουντή. Μόνο έτσι θα βελτιωθούμε, διαφορετικά στην καλύτερη θα μείνουμε ίδιοι. Ας μείνουμε ίδιοι, ρε φίλε. Δεν είναι και κακό. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Πάντως ο προπονητής έχει πει ότι θέλει να παίχθει εισάξιο ή και καλύτερο ακόμη από τον Πινέδα και τον Μαρίν. Λοιπόν... δεν βλέπω τίποτα, παιδιά. Είναι αυτό το μήνυμα, έχει έρθει 6-7 φορές που διάβασα πριν. Α! Ένα παράπονο. Λέει ένας φίλος, έχουμε διαρκείας και θέλουμε να αλλάξουμε θέση. Δεν δίνουν πλέον καινούργιο διάστημα για αλλαγή θέση στους περισσότερους κατόχους. Άρα παίζουμε τζόκερ αν θα έχουμε του χρόνου διαρκείας. Ναι, δεν έχεις άδικο σε αυτό. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω να σου πω κάτι. Θα το ρωτήσω και θα σου πω. Καλησπέρα, Κώστα. Τι έγινε, ρε παιδιά?
0: Συγγνώμη, αλλά ξέσπασα με το μήνυμα.
1: Με αυτό που λέει ο πατέρα.
0: Το διάβαζε?
2: Όχι. Διάβασε το.
0: Τώρα...
1: ας τα κρατήσουμε.
0: Δεν πειράζει, το διαβάζουμε. Είμαι ο πατέρας του Αθανασίου που παίζει στο Ολυμπιακό ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα. δεν ξέρω τι κέρα το έχω φάει, αλλά εγώ είμαι ΑΕΚ.
1: Τραβάμε.
2: Τι γίνεται. Το είπαμε αυτό για το παράπονο. Θεριζόντουσα χθες για Ολλανδία. Έκλεισε αρχές Ιουλίου, μια εβδομάδα στο Άπελτον. Ρίξε και το όνομα του προπονητικού, αν το δεις, ευχαριστώ. Φίλε μου, και εμείς είμαστε λίγο μπερδεμένοι εκεί, γιατί εγώ προσπαθώ να κλείσω ξενοδοχεία και αυτά. Μόλις το έχω όμως θα το πούμε. Αυτά, παιδιά.
1: Και έτσι το τράνσφερ μας αφήνει με ερωτηματικό, γιατί στο Σάγιακα δεν έχει υποταγή το συμβόλαιό του. Παραδόξως. Βέβαια είχε πάει το 22 στη Σεν Πάολη. Τι θα υπέγραψε, πενταετές.
2: Σωστό. Δεν ξέρω. Όχι, νομίζω είχε κάνει μια ανανέωση. Γιατί σου λέω, τον κοίταζα, γιατί είχε λίγο ψαχτεί.
1: Φέτος εννοείς τώρα.
2: Και το Γενάρη είχε ψαχθεί λίγο, ναι. Και στο τέλος μεταγραφικής περιόδου της προηγούμενης.
1: Συνεχίζω εγώ, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Για να δω πως ήρθε τίποτα τελευταία, γιατί τρία μηνύματα έχω μόνο. Λοιπόν, για πάμε. Ο Καμάρντα, αυτός είναι για τον Γκέτσε.
2: Τι, και πώς δεν το δω.
1: Λέει για τον Καμάρντα της Crystal Palace, που είναι ελεύθερος, λέει, θα κάνουμε τίποτα, Κώστα.
2: Δεν έχω ακούσει, φίλε μου.
1: Φοβερός παίκτης αυτός, εντάξει.
0: Ναι, όντως.
1: Λοιπόν, έχουμε καταλάβει, λέει Ρε Τζόρζ, ότι έχουμε προγραμματικά και δεν είμαστε από πέρυσι πρώτοι. Μεταγραφές το που θέλουμε. Παιδιά, μια χαρά μεταγραφή είναι ο Μαθαίο. Μια χαρά μεταγραφή είναι ο Φορτούνης. Αν πάρει ο Ολυμπιακός το Τζάπρα, θα είναι μια χαρά μεταγραφή. Αν πάρει το Μάρμολ, θα είναι μια χαρά μεταγραφή. Ο Χάφ, ο Γάλλος που ακούστηκε επίσης, είναι μια χαρά παίχτης. Δηλαδή, okay, είμαστε σε 11 του μήνα. Και ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ δραστήριος μεταγραφικά. Και μην ξεχνάμε ότι θα έχει. Και πολλούς παίκτες θα πάρει και πολλούς παίκτες θα δώσει. Μπορείς να μάθεις, λέει, να ρωτήσεις Γιώργο το scout report, λέει, του Λιατσικούρα, τι προβληματίζει. Εγώ δεν είμαι βέβαιος είναι έτοιμος ο Λιατσικούρας, προσωπική μου άποψη τώρα, έτσι, για την πρώτη ομάδα. Είναι διαφορετικό, παιδιά, να παίζεις με παιδιά 18 και 19 χρόνων και διαφορετικά να παίζεις σε αντρικό επίπεδο, σε θέμα τοχών, σε θέμα δύναμης, σε θέμα τοποθετήσεων, σε πάρα πολλά ζητήματα. Ο Λιατσικούρας είναι ένα παιδί. Ταλαντούχος είναι, δεν λέω το αντίθετο. Ο οποίος έχει και καλή θέση του γκολ, παρότι είναι χαφ. Αλλά όλα αυτά δεν σημαίνει ότι από τη μία μέρα στην άλλη είναι κάποιοι παίκτες έτοιμοι να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Και το λέω αυτό σε σύγκριση με τον Κοστούλα, που ήταν ένα παράδειγμα σπάνιο. Ο Κοστούλας ήταν 16,5 και έπαιξε τον Ολυμπιακό στην πρώτη ομάδα. Δηλαδή, δεν θυμάμαι πότε έχουμε να δούμε παίκτη 16,5 να παίζει στον Ολυμπιακό και να έχει και τόσο καλή απόδοση. 17 χρονών ήταν βασικός τώρα στο Europa League το παιδί. Και στην ομάδα πήρε τον double. Τι να συζητάμε. Λοιπόν, ένας φίλος, ναι, okay, στέλνει για το Σάγια ότι έχει άλλο ένα χρόνο από ένα Σάγια, δεν το ξέρω. Λοιπόν, να παίρνει 1,7 ο Σάγιακας, φίλε μου, που έστειλες, μου φαίνεται πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Δεν τρέπεσαι, μου θέλει άλλο να λες μια χαρά μεταγραφή ο Φορτούνης και ο Τσάπρας. Όχι, δεν τρέπομαι, προφανώς.
0: Τι γίνεται.
1: Λοιπόν. Αυτά.
0: Τάσο, γιατί η επόμενη λέτε εκπομπή σα εύκολη στραβελονιά. Ο επόμενο, ο Νικόλα Δίτο. Ο επόμενο το λέει γιατί όπω βλέπετε στο επόμενο δίωρο υδρώνει για να βγάλει το μεροκάματο και είναι λογικό. Εμεί που εδώ τουρίστε είμαστε. Ξεκούραστε να πούμε. Εκείνο βλέπετε. Έχει σκαλέτα, έχει τα πάντα. Έχει άγχος και λοιπά, οπότε λέει τη δική μας εύκολη στραβελονιά. Αυτός είναι ο λόγος. Μπορεί να το ρωτήσετε και τον Γιώργο που ακολουθεί. Λοιπόν, Τάσο, όχι ρε, όλοι θέλουμε να παραμείνει στην ομάδα ο Ντέσσερ και να είναι τραυματίας 3 χρόνια. Μην παίξει ποτέ, αλλά να μείνει στην ομάδα και χωρίς να αποζημιωθεί η ομάδα. Ο Πόρο Κύπτη καταρχάς θα είναι τραυματίας 3 χρόνια. Το λες εσύ αυτό, δεν το λέει κάποιος άλλος. Στον Πανεκό λένε και θα γυρίσει τον Αύγουστο. Έτσι. Λοιπόν. Και δεν βλέπω γενικά. Και θα μάθει τι θέση, φίλε μου, τι θέλει η ομάδα και τι θέλει ο προπονητής. Ο σημείο προπονητής το θέλει τον παίκτη που στα καλά του είναι ένας σκόρερ που λείπει από τον Παναθηναϊκό και το είδαμε τις λίγες τα λίγα παιδιά μου που έπαιξε. Δεν μετράει το τι άποψη έχεις εσύ. Μπορεί να έχεις οποιαδήποτε άποψη θέλεις. Ποιος θα είναι μαζί τον Ίστρουπ, ενώ τεχνικό τίμημα, ο γυμναστής Τόρσκοφ θα είναι μαζί του. Τελικά έτσι λένε στη Δανία θα είναι μαζί του.
1: Αυτός ότι που ήταν στην Κοπενχάγη χρόνια.
0: Ναι. Τάσο, χρηστικό φιλικ, λέει ο Γιώργος του Μαϊάμι για την ομάδα. Δικά αν πάρει Καμαρά Γένσεν, τέρμα και δύο στόπερ, ένα κέρβυρο και ένα μπαλάτο. Και σκόρο και γρήγορο εξτρέμ. Θα ήθελε βασικό επιθετικό ή δεύτερη τη λύση. Όχι, εγώ θα ήθελα να πάρει ένα βασικό επιθετικό. Να έχει και τετέ και ντέσες και ο τέταρτος να είναι μια δεύτερη τη λύση. Αυτό θα ήθελα, Γιώργο μου. Κατά τη γνώμη μου, έγινε πολύ κακή επιλογή στο θέμα προπονητή. Ο Παναθηναϊκός θέλει έναν έμπειρο τεχνικό που να ξέρει πρωταθλητισμό. Όχι ένα τυχαίο παιδάκι και στοιχήματα. Το συγκεκριμένο παιδάκι που λες έχει πάρει πρωταθλήματα με την Κοπεχάγη, άρα ξέρει από πρωταθλητισμό. Έχει κάνει πορεία στο Champions League και στο Conference League, άρα ξέρει και από Ευρώπη. Έμπειρος τεχνικός ο Παναθηναϊκός είχε τα τελευταία χρόνια και πήγε από το κακό στο χειρότερο. Είχε και Τερίμ, είχε και Μπενίτεθ. Οπότε ο συγκεκριμένος τεχνικός δεν είναι τυχαίος, τυχαίο παιδάκι με τίποτα. Ρίσκο είναι όλοι οι τεχνικοί. Είτε είναι έμπειροι είτε δεν είναι έμπειροι. Ο συγκεκριμένος όμως για την ηλικία του είχε αρκετές εμπειρίες. Και πρωταθλητισμό και πρωταθλήματα έχει πάει στη Δανία και στην Ευρώπη. Έχει παίξει και στο Champions League στο υψηλότερο επίπεδο και με ανταγωνιστικές ομάδες. Και έχει φτιάξει μια ομάδα που έχει κρατηθεί. Κοπεχάγη τη βλέπαμε χρόνια στο Champions League. Αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τι άλλο έχουμε. Στη Rangers που λες ότι λέγανε ότι ήταν τραυματίας, είχε 55 συμμετοχές τη χρονιά πριν έρθει και 54 συμμετοχές πριν δύο χρονιές. Από πού προκύπτει ότι ήταν τραυματίας?
1: Είχε τραυματισμό στη Rangers ή πριν στην καριέρα του?
0: Φίλε, σου λέω 55 συμμετοχές τη χρονιά που ήρθε, αλλά είναι το γνωστό παραμύθι. Το λέει ένας, το παίρνει ο άλλος και το λέει. Δεν κοιτάνε τις συμμετοχές. 55 τη μία χρονιά.
1: Άμα είχε 54 μία χρονιά 55, πρέπει να χάσει τρία μάτσες, ξέρω εγώ.
0: Μα αυτό σου λέω. Λένε, λέει, στηρίζω ότι ήταν τραυματίας. Λοιπόν. Αν είχε στην Κοπεχάγη λατινοαμερικάνους ποδοσφαιριστές, ο Νίστρου. Τώρα αυτή δεν το έχω μελετήσει, φίλε μου, αλλά μπορεί και να είχε. Δεν το ξέρω αν είχε.
1: Λατινοαμερικάνους.
0: Λατινοαμερικάνους. Ναι.
1: Δεν πρέπει να έχουν γενικότερα Σκανδιναβία πάντως πολλούς Λατινοαμερικάνους, νομίζω.
0: Και λέει ένας φίλος, αυτό με τον Τέσσερι το ξεκίνησε ψηλικά που το παίζει ρεπόρ στο YouTube, γνωρίζει το όνομά του, λέει Λόλο Παπάτζες. Φίλε μου, καλά κάνεις και το στέλνεις το μήνυμα. Δυστυχώς αυτό το YouTube είναι μια μικρή καταστροφή, Γιώργο, πρέπει να τα πούμε, και τα social. Το παπατζηλίκι πάει σε νεφό, αλλά και από την άλλη. Δεν μπορούμε εμείς να απαντάμε στον καθένα το τι λέει. Πρέπει ο κόσμος να μάθει να αξιολογεί.
1: Να φιλτράει.
0: Μπράβο, διότι όταν θα πει κάποιος κάτι και θα δει ο κόσμος ότι δεν βγαίνει ποτέ, δεν μπορεί κάθε να το πιστεύει.
1: Μα και είναι και απλό τώρα. Άμα μπει τώρα πλέον, υπάρχουν χίλια πράγματα.
0: Ναι,
1: πατήσει το όνομα του Τέσσερι, σου λέω τώρα. Ναι. Αν το πατήσουμε εμεί τώρα και στο Τράσοβρα και είχε τους τραυματισμούς του όλους στην καριέρα του.
0: Ναι.
1: Θα δει αν είχε 50 τραυματισμούς πριν ή αν δεν
0: λέμε,
1: είχε.
0: Αυτό λέμε.
1: Και λοιπόν. Εγώ θυμάμαι όταν ήρθε ο Γιώβετιτς, τον Ολυμπιακό. Ναι. Το παιδί είχε περάσει δύο χιλιάδες. Είχε 35 τραυματισμούς στην καριέρα.
0: Φαίνονται τραυματισμούς.
1: Έπαιξε τελικά εδώ. Άσχετα με αυτό. Αλλά είχε στην καριέρα 35 τραυματισμούς. Είναι φοβερό.
0: Και ένα ακόμα ερώτημα. Τάσο Καρσιφέ, επειδή βλέπουμε ότι υποθέσεις Γιάννη Καμαρά και Βλαχοδήμου καθυστερούν αρκετά και με κίνδυνο να μην προχωρήσουν, μήπως θα έπρεπε να εξετάσουμε και τα άλλα πλάνα μας. Δεν το ξέρω αυτό, Μιχαλή. Αυτό θα το αποφασίσει ο Κοτσόλης με τον Μπαλτίνη και τον Νίστρου. Αυτοί θα αποφασίσουν, αυτοί θέλουν το καλό της ομάδας, ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν και θα αποφασίσουν μέχρι πότε θα περιμένουν. Και για το Γέσεν, γιατί να μην περιμένεις δηλαδή. Αν ο Γέσεν σου πει στις 20 Ιουλίου ότι έρχομαι, ποιο είναι το πρόβλημα? Προκειμένου να πάει σε αυτό το παίκτη που θα σου κάνει τη διαφορά. Έτσι. Δεν είναι μια θέση που έχει ανάγκη, αλλά δεν είναι να πει ότι είναι μια θέση που δεν έχει παίκτη. Υπάρχουν όμως θέσεις που δεν έχει παίκτες. Το δεξί και το αριστερό μπακ δεν έχει παίκτες. Έτσι, πίσω από τον Κυριακόπουλο και τον Καλάμπρια.
1: Έχει λοιπόν στείλει ένας φίλος ένα μήνυμα, αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Ο φίλος ο Κώστας είναι και έξης.
0: Ναι.
1: Που λέει θα πάει στο Κροατία Γκάνα να δει. Και
0: μπράβο.
1: Θέλει μια πρόβλεψη από τον καθένα, λέει, για το ποιος θα πάρει το Μουντιάλ και ποιος θα βγει πρώτο σκόρερ.
3: Φίλε, αν θέλει να βγάλεις τα έξοδα σου από το στοίχημα για να πας στο Κροατία Γκάνα, ίσως έστειλε σε λάθος εκπομπή. Από εκεί και πέρα τώρα είναι δύσκολη η πρόβλεψη. Παιδιά, πραγματικά φέτος είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να
0: το πω. Το ποιος θα πάρει το Μουντιάλ.
3: Ναι, ναι.
0: Πάτω στην Πορτογαλία είναι σε τρομερή κατάσταση.
3: Αυτό πήγα να πω και εγώ.
1: Και πολύ καλή ομάδα.
3: Αν περάσει τον όμιλο θα είναι θαύμα. Πήγα να πω την Πορτογαλία και με πρόλαβε ο Τάσος. Δηλαδή την τελειώσαμε.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω. Να ξεκινήσω να σύρω το χορό.
3: Σύρε, άντε ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, θα πω.
3: Σάμπιον νέο, α πούμε.
1: Ισπανία. Θα το πάρει. Και θα δώσω για πρώτο σκόρερ τον Άλβαρες Αργεντινής.
0: Το θέμα να προχωρήσει έγινε, γιατί αλλιώς...
1: Μέχρι τους 8 εκεί μας βλέπω δυστυχώς.
0: Εγώ...
1: Αν και στους 8 είναι κακό σενάριο, γιατί πέφτουμε με Πορτογαλία, δεν αποκλειστεί τώρα αυτό.
0: Η Βραζιλία σε τι φάση είναι, γιατί λόγω Αντζελότη το λέω.
1: Σε καλή φάση είναι και...
0: Εγώ θα πω Πορτογαλία-Βραζιλία.
3: Τελικό.
0: Ναι.
1: Και σκόρερ.
0: Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Oh.
0: Έτσι.
1: Εγώ άφησα μία, άφησα Ισπανία κατευθείαν, δεν ξέρω. Δεν. Είναι πολύ περίεργο μουντιάλ, πολύ δύσκολο μουντιάλ.
0: Λοιπόν, τα
2: εγώ, παιδιά, δυσκολεύομαι. Πρώτο σκόρερ. Ο Άλβαρες είναι μια καλή επιλογή.
1: Είναι και παίχτης που πιστεύω δεν θα έχει και, θα έχει και ψηλή απόδοση αρκετά. Οπότε μου κάνει.
2: Θα κάνω την έκπληξη, θα πω για Μάλ.
1: Για Μάλ, ε. Και, να σου περίμενε. Θα ξαναπείς παίχτη. Χάνει τα δύο πρώτα μάτσο για Μάλ.
2: Αποσύρω. Εντάξει, είπαμε.
0: Άμα βάλει
2: τώρα, άμα βγει πρώτο σκόρερ.
0: Έχουμε παρέμβαση από Βαλεντίνα τώρα. Εδώ έχει
2: κάτι. Έλα, Βαλεντίνα.
0: Θα πει την άποψή τη.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Σημεώνε. Σημεώνε.
4: Ψάξτε το δεύτερο μετά την Ισπανία.
1: Μαζί θα μα βρίσκουμε την Βαλεντίνα.
0: Και εμά μαζί θα μα βρίσκουμε την Πορτογαλία.
2: Εγώ λοιπόν θα πω ότι.
1: Τον ζόρισα τώρα.
2: Ρε παιδί μου τώρα, εγώ είμαι με την Αργεντινή άρρωστος. Δηλαδή έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να πω.
1: Έλα μαζί μου με τον Άλβαρες.
2: Οκ, θα πω Αργεντινή.
4: Για να το πάρει.
2: Κάθε χρόνο, κάθε φορά στην Αργεντινή λέω. Οπότε. Και για πρώτο σκόρερ θα πάρω τον Άλβαρες που είπε ο Γιωργάρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πριν φύγουμε, έχουμε και μια κλήρωση. Θα πει ένα νούμερο.
0: Τι νούμερο θες να σου πω.
1: Από το
2: ακούστηκε ύποπτο αυτό το τι νούμερο θες να σου πω.
0: Ναι, δηλαδή, τι νούμερο θες να σου πω. Από πού μέχρι πού λέω. Από πού μέχρι πού.
2: Οι κληρώσεις εδώ πέρα είναι.
1: Από το 1 ως το 58.
0: Διάφανες. 58.
2: Διάφανες.
1: Ναι.
0: Ω, 1 στο 58. Άντε να πούμε το 17.
1: Το 17. Κελεσίδη Βάσο. Κάτσε γιατί κοιμάντα. Μόνο εγώ δεν βάζω τα γραμματά της. Σε 26-29 τελειώνει το τηλέφωνο. Αν λέω λάθος κάτι απ' όλα ή το όνομα ή το τηλέφωνο, η μάντα θα.
2: Γιώργο, έχεις βγάλει δύο γυναίκες σε δύο μέρες. Είναι όλοι ενήμεροι στο σταθμό γι' αυτό.
1: Όλοι, όλοι.
2: Είσαι σίγουρος.
1: Φυσικά. Φαν, χαιρετήσουμε.
0: Να φύγουμε.
2: Βέβαια, ο Τάσος έκανε την κλήρωση, οπότε οκ. Okay.
1: Οπότε το βάρος πέφτει στον Τάσο.
0: Ξέρεις γιατί είπα το 14, ρε φίλε. Θυμήθηκα το νούμερο του Νασιόπουλου, το θυμάστε τον Νασιόπουλο.
2: Πού σου ήρθε τώρα να
0: πει. Γι' αυτό είπα 17. Λοιπόν.
2: Σφαίρα ήταν πάντως.
0: Ναι, ναι, και έχει βάλει και μια κολάρα στο Αμβούργο. Με περιγραφή Γιάννη Καραλή.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν τις προηγούμενες δύο ώρες οι ρεπόρτερς με Κώστα Κεωτζόλου, Γιώργο Τσανά και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας του Big Win Sport FM. Γιώργος Γιαννήσης Γίγαντας. Που τρώει μπούλινγκ από το Μαραθιανό, αλλά είμαστε με Γιάννηση.
4: Και από μένα.
0: Και από σένα τρώει μπούλινγκ. Α, είσαι ο θηλυκός Μαραθιανός.
2: Θα μας κλείσετε το σταθμό, θα μείνουμε άνεργοι, ρε. Σταματήστε.
0: Λοιπόν, στην ρύθμιση έχουμε την προηγή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και ο Γιώργος Πετρίδης. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Βαλεντίνα θα πει και το δελτίο που θα κρατήσει κανένα πεντάλεπτο.
2: Και παιδιά, αρχίζει το Μουντιάλ.
0: Τι ακολουθεί, φίλε. Τι ακολουθεί.
2: Θα είναι λες σε ρυθμούς Μουντιάλ, λέρε σήμερα.
0: Δεν ξέρω.
1: Συγγνώμη, παιδιά, πριν
2: το ξέρουν καταρχάς, το ξέρει ο Μαρθιανός ότι αρχίζει το Μουντιάλ.
1: Ποτέ, ποτε.
0: Θα το μάθει όταν θα το πούνε, θα έχει 7 η ώρα και πει τι ωραία. Χάνω μια ώρα.
1: Θα ανοίξει τηλεόραση το βράδυ. Και όπως λέει ένας φίλος, στο τι νούμερο θες να σου πω, η απάντηση είναι μία. Λέρες.
0: Λοιπόν, καλή ακρόαση. Ακολουθεί η κορυφαία εκπομπή του πλανήτη με τον εργάτη Νικόλα Κτύπη και τον υπουργό τουρισμού Γιώργο Μαρθιανό. Να είστε καλά, γεια σας.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
13: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park, the place of happiness.
14: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
15: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
14: Τρελό σερί.
16: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
17: Η ώρα είναι 6.
18: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
19: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Την περίπτωση του 32χρονου χαφ της Αλαβές, Ντένις Σουάρες, εξετάζει ο Ολυμπιακός μετά από εισήγηση του Χωσέλους με τη Λίμπαρ, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε στον Big Win Sport FM ο Κώστας Νικολακόπουλος. Σενάρια στη Γαλλία για τον μέσο της Λοριάν Καντιού, αναμονή για την απάντηση του στόπερ της Λας Πάλμας Μάρμολ. Φιλικό με την Αλκμάρ στις 25 Ιουλίου θα δώσουν ερυθρόλευκη, όπως έκανε γνωστό η Ολλανδική ομάδα. Καμία πρόθεση αποχώρησης από τον ΠΑΟΚ δεν έχει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ενώ δεν έχει γίνει καμία διαπραγμάτευση με την Αλσάτ σύμφωνα με το περιβάλλον του Ρουμάνου προπονητή. Νέα ανατροπή στην υπόθεση Γιαννούλη, με την Bild να κάνει λόγο για ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του δικεφάλου του Βορρά και της Augsburg. Το βάρος στην ολοκλήρωση των μεταγραφών Γένσιν και Καμαρά έχουν ρίξει τον Παναθηναϊκό. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκοπ Νίστρουπ στην Αθήνα τη Δευτέρα βρίσκονται οι πράσινοι. Παίκτης από το εξωτερικό ο πρώτος στόχος για τη θέση του αριστερού μπακ, ενώ στη λίστα παραμένει ο Ζαγαρίτης. Να κλείσουν 1-2 μεταγραφές μέσα στον Ιούνιο, στοχεύουν στην ΑΕΚ. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στο Μεξικό για τον Πινέδα. Ωστόσο, οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρξει μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του 30χρονου μέσου στο παγκόσμιο κύπελλο. Στον όμιλο Sky πέρασαν και επίσημα τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Η συμφωνία έχει τριετή διάρκεια, ενώ σε ό,τι αφορά στην ονομασία, νέος χορηγός είναι η στοιχηματική εταιρεία Superbet. Σε κατάμεστο σεφ, αφού εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, θα υποδεχτεί το Σάββατο ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο παιχνίδι που θα κρίνει τον τίτλο σε στοίχημα GBL. Το ενδεχόμενο να δώσουν στο Βελιγράδι τα πρώτα μάτς της επόμενης σεζόν στη EuroLeague φέρονται να εξετάζουν οι Πειραιώτες, σύμφωνα με δημοσίευμα στη Σερβία. Πάμε να το πάρουμε εκεί τα λόγια του Ρικίνα Ταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού Άκτορ μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού και εν ώψη του πέμπτου αγώνα της σειράς των τελικών στο Φάληρο. Δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας, ερωτηματικό για Όσμαν. Τις επόμενες ώρες θα διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασης των Λεσόρ και Καλαϊτζάκη. Παίκτης του ΠΑΟΚ θα είναι για τα επόμενα 2 χρόνια Ραϊκουάν Γκρέι. Ο Αμερικανός φόρουαρντ, ο οποίος στην προηγούμενη περίοδο αγωνίστηκε στην ΑΕΚ και κατά μέσο όρο 12,3 πόντους, 4,1 rebound, 2,1 assist και 1,6 κλεψίματα. Την ανανέωσε της συνεργασίας με τον Ντέβιν Κάναντι για ακόμα μια σεζόν ανακοίνωση η Μύκονος Μπέτσον. Στη μάχη του Final Four του Champions League Πολ Ανδρών ρίχνεται ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει την προ-ρέκο στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό. Πρώτο σπίτ στις 10 κάλυψη από Art Sports 2. Νωρίτερα, στον άλλο ημιτελικό της διοργάνωσης που φιλοξενείται στη Μάλτα, παίζουν Μπαρτσελονέτα Φερεντσβάρος στις 8. Έτοιμος να επιστρέψει στο Champions League Βόλιο Ανδρών είναι ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι βρίσκονται μία ανάσα από τη συμφωνία με τον Δήμο Γλυφάδας για να χρησιμοποιήσουν ως έδρα το κλειστό Μάκης Λιούγκας και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται και η ανακοίνωση. Νωρίτερα, ο αρισιτέχνης ανακοίνωσε την παραμονή του κεντρικού Πάτρικ Γκάσμαν. Παρελθόν για τη Μονακό αποτελεί μετά από μια πενταετία ο Μάικ Τζέιμς. Ήταν υπέροχα, απρόβλεπτα, τρελά και καταπληκτικά χρόνια και δεν θα τα αντάλλασα με τίποτα στον κόσμο, έγραψε στα social ο Αμερικανός γκάρντ. Σε μια κίνηση με μεγάλο συμβολισμό προχώρησε η UEFA. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία όρισε στο τελικό του Super Cup της 10ης Αυγούστου ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Aston Villa το Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν, στον οποίο δεν επετράπη είσοδο στις ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελλο. Ανοίγει απόψε η αυλαία του παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου που θα φιλοξενηθεί στις ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Μεξικό, Νότια Αφρική στις 10 και Νότια Κορέα Τσεχία στις 5 τα ξημερώματα. Τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤΕΝΑ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ιδέες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή 2 λέρες μόνο.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Κινδυνεύουμε να πάμε σε διάλειμμα, οπότε κάποια στιγμή να μιλήσουμε. Έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι
1: δυσκολεύομαστε. Τι να μιλήσουμε για εμάς τους δύο. Ξέρεις τους έχω γραμμένο.
0: Η εισαγωγή πρέπει να μιλήσουμε. Είναι από τα, πιο, από τα πράγματα που μπορεί να σε τρομοκρατήσουν.
1: Ωραία, τότε γιατί το κάνεις, Γιώργο?
0: Για να σε αποσπάσω την προσοχή.
1: Καλά.
0: Βλέπω
1: σιγά
0: ότι έχεις πέσει με τα μούτρα στη δουλειά.
1: ναι.
0: Με το που μπήκες μέσα, κάτι πληκτρολογείς με μανία. Δεν ξέρω τι ψάχνεις ακριβώς.
1: Τσόντες.
0: Κοίτα, δεν ψάχνει δουλειά, γιατί μπήκε ο. Σιγά-σιγά. Μπήκε ο Νίκας μέσα. Ήρθε να τσεκάρει.
1: Ήρθε να πάρε.
0: Ότι η εκπομπή γίνεται όπως πρέπει. Ότι, ναι, ότι λέγω ότι εξυπηρετείται η θεματολογία.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος ανησύχησε διότι εμείς οι απογευματινοί, να το πω έτσι,
0: ναι,
1: πέσαμε με τα μούτρα στα αγγλικά της Μαρίας της Ζαφυράτου, η οποία έχει γενέθλια σήμερα.
0: Εγώ δεν ευχή γλυκοέφερε.
1: Γίνεται 28, οπότε να
0: πάλι 28.
1: Ναι, να τις ευχηθούμε να τα κατοστήσει. Οπότε εμείς οι απογευματινοί σκάσαμε μύτη. Είδα εγώ προσωπικά κάποιες χαρτοπετσέτες από γνωστό, ναι, ζαχροπλαστείο και λέω, όπα, μισό λεπτό. Δηλαδή έβγαλα τον detective από μέσα μου,
0: ναι,
1: και λέω, για να υπάρχουν χαρτοπετσέτες ζαχροπλαστείου, κάπου υπάρχουν γλυκά.
0: Και έτσι κατέληξες.
1: Και αμέσως έπιασα τον άνθρωπο που τα γνωρίζει αυτά, το Σταύρο το Χονδροθύμιο.
0: Αν κάποιο είναι αρμόδιο.
1: Με διευθύνσεις και ονόματα. Λοιπόν, το αριστερό κουτί έχει τέτοια, το δεξί έχει αυτά. Φάει από εκείνα, μια χαρά.
0: Ξέρεις τι γίνεται όμως, ναι, τον αναγκάσατε με το να του ζητήσετε οδηγίες να φάει ξανά.
1: Ναι, δηλαδή, μεταξύ, όση δεν... ώρα μιλάμε έχει ανοίξει άλλες τρεις φορές το ψυγείο. Περισσότερο νομίζω θέλει να δει αν δουλεύει ακόμα είναι το φωτάκι.
0: Είναι από τις περιπτώσεις αυτές που δεν το έχει σκοπό. Σου λέει, αφού έφτασα μέχρι εδώ, δεν τρώγω κι εγώ ένα.
1: Ναι. Οπότε να σου πω, θες να φύγουμε σε διάλειμμα. Σιγά σιγά.
0: Κάτσε, γιατί μπορεί να φύγουμε γενικώς. Περίμενε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure. Την μαγευτική Florence and the Machine. Τους Nothing But Thieves. Το Matt Berninger, το National. Και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
13: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
14: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
15: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
16: Επιμένεις?
17: Επιμένω.
16: Να το κάνουμε?
17: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
16: Εσύ μπορείς, δηλαδή?
17: Έτσι νομίζω.
16: Δηλαδή θέλεις?
17: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
16: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
17: Τι να σου πω.
18: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
16: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
18: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Είναι μια φιλότιμη προσπάθεια να γίνει το αντίπαλον δέος της ηλεκτρονικής εποχής η αλγοριθμική ζωή.
1: Η αλγοριθμική ζωή, yeah.
0: Αλλά ναι, είναι πολύ ψηλά ο πύχης που έχει βάλει ο Λουκάς. Ο δικός μας Λουκάς, το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε σε λίγο.
1: Ακούμε σκούμα πάντως, έτσι.
0: Ακούμε σκούμα, ναι.
1: Ο οποίος ολοένα και περισσότερο πλέον.
0: Υμνοδούς,
1: ναι, ναι. Τον ακούνε άνθρωποι. Είναι το αντίπαλον δέος των παπαροκάδων πλέον.
0: Ναι.
1: Είναι συνεχιστές.
0: Να βάλουμε. Έχουμε καιρό να παίξουμε.
1: Όχι, εντάξει, εγώ θα προτιμούσα Υμνοδούς, φίλε. Δηλαδή να πάμε λίγο και εμείς να ακολουθήσουμε τα τρέντ της εποχής. Γιατί είμαστε τίποτα κολόγια.
0: Αυτή είναι καινούργια τώρα η Υμνοδή.
1: Ναι, βέβαια. Και από τη στιγμή που είναι και δικοί μας άνθρωποι, δηλαδή μιλάμε για σκούμα. Εγώ πιστεύω.
0: Λοιπόν, αυτό που δύσκολα θα πιστέψετε είναι ότι έχει πάει 6 και 21 και ακόμα δεν σας έχω υπενθυμίσει ότι είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8, ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά, με Στέφανο Παλουότολο και σήμερα στα ντεξ, άρα εγγύηση ότι αποκλείεται στις 8 να αποχωρήσετε με τα καλά σας, με τον Γιώργη τον Πετρίδη και την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδίονται την επιμέλεια της παραγωγής και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει για τις επόμενες περίπου 2 ώρες.
1: Να πούμε ότι η επιλογή των υμνοδών δεν είναι καθόλου άσχετη, όπως πιθανότατα θα νομίζετε εσείς που πιστεύετε ότι όλα γίνονται στην τύχη εδώ πέρα, διότι όπως μας υπενθυμίζει και ο φίλος ο Άντι, αλλά το γνωρίζαμε ήδη, γιατί εμείς ήμασταν οι πρώτοι που είχαμε αναδείξει το συγκεκριμένο ζήτημα. Σήμερα είναι η μέρα του Αγίου Μητροφάνη του Τσίσουγκ, ο οποίος υπενθυμίζω ότι ήταν ο πρώτος Κινέζος Ορθόδοξος ιερέας, ο οποίος χειροτονήθηκε από τον Άγιο Νικόλαο της Ιαπωνίας. Πάρτα.
0: Εγώ γιατί μου το λες και έχω κάποιο πρόβλημα με τον Άγιο Νικόλαο της Ιαπωνίας.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να έχεις με τον Άγιο Μητροφάνη Τσίσουγκ. Και σε αυτό σημείο να πούμε ένα ευχαριστώ μεγάλο ως εκπομπή στη Βασιλική τη Φιλόλογο, ναι. Η οποία ήταν η πρώτη η οποία μας άνοιξε τα μάτια πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Είμαι πάντα μια, πώς το λένε, κάποιος από τη θεωρητική κατεύθυνση θα σου ανοίγει τα μάτια, δεν το έχεις καταλάβει.
2: Ο μόνος φίλος είναι το κομπιούτερ μου.
0: Και βεβαίως μπορεί να ξεκινήσαμε με κάποιο τύπου υποτυπώδη θεματολογία, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει. Δεν πρέπει να πιστέψετε ότι έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο και σήμερα για να συζητήσουμε. Οπότε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, 2 λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram. Εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, 2 λέρες μόνο με Y. Και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet. Απίστευτη, αλλά αληθινή ιστορία, λέω από δύο πομπέζους μάγλος. Εμένα μια φορά κοπέλα μου είπε ότι θέλει να μιλήσουμε και πήγε καλά. Ήτανε για να πάμε διακοπές, λέει. Α, ήθελε να κανονίσουμε διακοπές.
1: Συνήθως δεν πάνε καλά αυτές τις συζητήσεις, μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Αυτό θα έλεγα κι εγώ, ότι ακόμα και αυτή η συζήτηση που θεωρητικά αφορά κάτι ευχάριστο,
1: ναι,
0: τις περισσότερες φορές δεν καταλήγει καλά.
1: Ναι.
0: Κανονίζεται διακοπές, ναι. Κάποιος θέλει κάτι, κάποιος θέλει κάτι άλλο.
1: Και γι' αυτό εσύ από τότε που παντρεύτηκες το έχεις λύξει το θέμα. Απλά πηγαίνετε στην Κρήτη, είστε και δύο από την Κρήτη και τελείωσε η ιστορία εκεί. Δεν έχετε να πείτε τίποτα για τις διακοπές σας.
0: Τώρα πάμε και για ένα μεγάλο διάστημα και χωριστά. Όχι γιατί υπάρχει κάποιο.
1: Άρα,
0: θέμα,
1: περίμενε. Μου έκλεισε το μάτι χωρίς να το καταλάβω. Αυτό ήταν.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Εσύ θες να μου κλείσεις το σπίτι.
1: Όχι, ρε φίλε, έλεγα. Επομένως, είσαι διαθέσιμος για διακοπές. Αν εγώ θέλω να κανονίσω κάτι με ένα φίλο. Θα πεις, άμα είναι με ένα φίλο, δεν θα το πω σε σένα.
0: Άκου. Αν θες να κανονίσεις κάτι με ένα φίλο και 2 έξαλλα αγόρια. Γιατί θα είμαστε οι τρεις μας όλο για κάποιο διάστημα. Είμαι διαθέσιμος να κάνουμε τι θες.
1: Όχι, τότε.
0: Να παρτάρουμε όσο γουστάρεις.
1: Τότε, χωρίς να παρεξηγηθείς, να σε ρωτήσω, η γυναίκα σου το ίδιο διάστημα θα κάνει. Μήπως ψάχνει για παρέα.
0: Μπορούμε να παρτάρουμε, αχαλήνοντα σε παιδότοπο.
1: Όχι! Δεν
0: σε πάρκα.
1: Δεν ακούστηκε καθόλου.
0: Δεν κατάλαβες. Εμείς τα παιδιά θα παίζουν και εμείς ανοίγουμε μποτήλια στο τραπέζι.
1: Μεγάλε.
0: Ε?
1: Μεγάλε.
0: Το έχεις κάνει αυτό.
1: Τι κένια και παιδιά.
0: Εγώ σου πει ότι έχω πλησιάσει πολλές φορές να γίνω βίδες σε παιδικό πάρτι.
1: Ναι.
0: Με άλλους μπαμπάδες που είναι έτυχοι, ας πούμε.
1: Το θέμα είναι αν έχει γίνει βίδα και το παιδί.
0: Όχι, τα παιδιά παίζουν, δεν, ναι, δεν τα
1: παιδιά παίζουν.
0: Δεν τα ενοχλούμε.
1: Ο φίλος ο Νικόλο Μπακανή λέει: παράγουμε περισσότερους Αγίους από όσους μπορούμε να δοξάσουμε και φτάσαμε να εξάγουμε στην Κίνα. Όχι. Αυτή είναι Κινέζικη. Ο ένας είναι Κινέζος και ο άλλος Ιαπωνέζος. Σαν τα μηχανάκια. Λέει, είπαμε, ο Άγιος Νικόλαος της Ιαπωνίας, Ιάπων, χειροτώνησε τον Άγιο Μητροφάνη Τσίσουγκ.
0: Ναι.
1: Προσπαθείτε λίγο, δηλαδή, σας λέω τώρα να μάθετε. Ο οποίος Άγιος Μητροφάνης μαρτύρησε διότι προσπάθησε να προστατεύσει 70 χριστιανούς στην Κίνα από την επίθεση πυγμάχων, λέει. Ήταν μία άλλη.
0: Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε.
1: Περίμενε. Μιλάμε για την Κίνα όπου οι πολεμικές τέχνες,
0: ναι,
1: και τα φιλοσοφικά συγχέονται. Το ξέρεις, υπάρχει μία κουλτούρα πίσω από το κουνγκ φου κτλ.
0: Ναι.
1: Οπότε μία από αυτές τις ομάδες λεγόταν οι πυγμάχοι.
0: Δεν θα μου έκανε εντύπωση αν ο Μητροφάνης Τσιουσούγκ τους έσωζε από 70 νίντζα.
1: Ναι, κάτι αντίστοιχο, αυτό λέμε. Βέβαια, οι νίντζα δεν υπήρχαν στην Κίνα.
0: Ναι, ήταν οι Ιαπωνέζοι.
1: Ήταν οι Ιαπωνέζοι.
0: Σαμουράι.
1: Σαμουράι, ναι.
0: Σαμουράι. Εκεί θα τα χαλάσουμε τώρα.
1: Έλα!

0: ανθρώπους στα χείλη.
1: Μέχρι και εμείς είδαμε το κλείσιμο του Μαραθιανού. Του Ματιού, λέει ο Μαραθιανός δεν το είδε. Ο Μαραθιανός το έκανε, παιδιά.
2: Ναι,
1: μόνος
2: θα ήταν δύσκολο να το δω εγώ. Μαγκές, το θέλω να μιλήσουμε είναι οι τρεις πιο τρομακτικές λέξεις που μπορεί να ακούσει ένας άντρας. Ισχύει και γίνεται ακόμα πιο τρομακτικό αν στις τρεις λέξεις προσθεθεί και η προσφώνησή σου με το όνομά σου. Δηλαδή, αν σου πει Νικόλα, θέλω να μιλήσουμε.
1: Ναι, καλά δεν παίζει. Νικόλα, δεν
2: παίζει. Την έχει βαμμένη.
1: Μόνο η μάνα μου.
2: Την έχει βαμμένη.
1: Στο μεταξύ, όντως, έχει κάνει ακόμα μία μάσα κλαμάρα και η σαμουράι στην Ιαπωνία ήταν, όχι στην Κίνα. Δεν φίλα, θα πετύχει τίποτα.
2: Τι έχει, ρε παιδί μου.
1: Ένα δισεκατομμύριο κάτοικοι είναι στην Κίνα.
2: Τι δουλεύουν εκεί στην Κίνα από μαθητικά.
1: Πάμε κουνγκφού. Επίσης, είναι πολύ γνωστή και η Θιβετιανή μοναχή. Που το Θιβέτ τι να κάνουμε.
2: Σαολίν.
1: Μεγάλο.
2: Ναι,
1: και αυτή.
2: Για ποιε ήταν και τώρα.
1: Όχι, αυτή. Κορεάτη, θα σου πει.
2: Χονγκ.

0: Στέλνει μήνυμα ο Ανδρέας, ο γεωγράφος της εκπομπής, και λέω:
1: Μεγάλη προσωπικότητα.
0: Μάλλον τον άγγιξε η σημερινή θεματολογία ως τώρα. Άγιος Νικόλαος Ιαπωνίας, Άγιος Μητροφάνης Τσιντσούγκ. Κάτι σχετικό θα έχει να πει.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα, Νικόλα. Ουστ στο ξεγουβιασμένο στραβάδι που είναι δίπλα σου. Έχω μια ερώτηση και μια πρόβλεψη. Ερώτηση: είναι ο χονδροθύμιος ένα γνήσιο K9 των φαγητών? Πρόβλεψη: θα είναι το πιο μάπα μουντιάλ με λίγα γκολ? Θα τα ταβανιάσει ο ήλιος και θα είναι σαν κοτόπουλα. Για το K9 των φαγητών, για χονδροθύμιο έχω να πω ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει φαγητό σε, δηλαδή,
1: για να μην τα ανακαλυφθεί.
0: Βλέπεις τη μύτη του να, εντός, να δονείται
1: εντός διαστήματος 7 λεπτών.
0: Το πιο μάπα μουντιάλ με λίγα γκολ δεν γνωρίζω αν θα είναι, γιατί πάντα αυτοί οι αλήτες FIFA βρίσκουν τρόπους για να μπαίνουν έστω και μούφα γκολ. Δηλαδή κάτι θα σου πούνε, κάτι μπάλα, δανερόμπαλα, θα αφήνουν τα offside 9 μέτρα, ό,τι να είναι για να πούμε: α, τι ωραίο θέαμα! 7-5 ήρθε το IT Σιγκαπούρη, ξέρω εγώ.
1: Σου έχω πει ότι θαυμάζω ανάμεσα σε άλλα, σε σένα, την προληπτική γκρίνια. Δηλαδή, δεν έχει ξεκινήσει καν το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ ξεκινάει σε 3,5 ώρες από τώρα και από το πρωί έχει γκρινιάξει για αυτό το παγκόσμιο κύπελο απίστευτα. Μπράβο σου, δηλαδή, πραγματικά το θαυμάζω αυτό. Είσαι ήδη έξαλλος πριν καν γίνει η σέντρα.
0: Είμαι πολύ μπροστά. Ο φίλος ο Νίκος, ναι, απλά το λέω εδώ πέρα επειδή θα φύγουμε σε διάλειμμα και ίσως έχει 1-2 λεπτά ο Παλαιότολο να το τσεκάρει, γιατί λέει και κάπου εδώ μπαίνει και το ξεχασμένο έπος της εξαιρετικής Αηδού Ιωάννας Κουταλίδου. Δεν είμαι γκέισα, να το αφιερώσουμε στον Άγιο Νικόλαο της Ιαπωνίας, μεγάλη χάρη του.
1: Βεβαίως.
0: Να το ψάξουμε.
1: Να το ψάξουμε και να επιστρέψουμε με αυτό.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε το Πεντάγωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι αρχές προχώρησαν σε εκένωση χώρων του κτηρίου και επιβολή lockdown μετά τον εντοπισμό ύποπτου επικίνδυνου υλικού. Ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν περιστατικά με επικίνδυνες ουσίες έχουν αναπτυχθεί στο σημείο και αξιολογούν τη διαχείριση του περιστατικού. Νέα προειδοποίηση απειλή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση αλλά και σε συνέντευξη του αργότερα ανέφερε πως απόψη οι αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν. Μίλησε και για κατάληψη της νήσου Χάργκ. Από την πλευρά του, πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου διαμηνύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα λάβει μια ακόμα πιο ισχυρή και πιο επώδυνη απάντηση. Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες βάσης, το 2,25% προχώρησε όπως αναμενόταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά από 3 χρόνια. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτουδασική έκταση στην Κερατέα, στη θέση Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης. Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 13 οχήματα, 3 αεροσκάφη. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα αύριο στην Αττική, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
6: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
5: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
6: ΕΣΧΑ?
5: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
6: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
5: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
7: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ

0: με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-fakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: ο στίχος δεν είμαι γκέισα, σου το ανέλησα.
1: Ναι, ναι.
0: Και ας πούμε ότι συντάσσομαι με την πλευρά της κυρίας Κουταλίδου, έτσι, που ερμηνεύει.
1: Ναι.
0: Πόση ανάλυση χρειάζεται
1: ναι.
0: το να πεις ότι δεν είσαι γκέισα, πόσο πρέπει να επιχειρηματολογήσεις γι' αυτό.
1: Κοίτα, θα φλεξάρω για ακόμη μια φορά.
0: Ναι.
1: Σας το ξαναπεί, δεν φταίω που τα ξέρω όλα.
0: Εσύ, ναι.
1: Στην προκειμένη περίπτωση, για να το αποδείξεις, χωρίς να αναλύσεις ότι δεν είσαι γκέισα, δείχνεις πατούσα. Γιατί είναι γνωστό αυτό που συνέβαινε με τις γκέισες, ότι τους δένανε τα πόδια για να έχουν όσο δυνατόν πιο μικρά πατουσάκια. That was the point of it.
0: Οπότε, άμα βγάλεις εσύ καμιά βάρκα, δεν μπορεί.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τώρα εσύ που έχεις πλατυποδία, ας πούμε.
0: Δεν περνάω για γκέισες.
1: Αν είχες γεννηθεί γυναίκα στην Ιαπωνία ή άντρα στην Ιαπωνία, τέλος πάντων.
0: Θα την είχα βρει την άκρη μου εγώ.
1: Που ήθελε να κάνει καριέρα ως γκέισα, δεν θα πήγαινες πουθενά, ρε φίλε. Ιδίως με τα πόδια δεν θα πήγαινες πουθενά. Ο φίλος ο Τάσος έχει ζητήσει δίκλα σου αβέλα. Και τώρα ή λέει αλήθεια ή απλά το προβάλλει
0: ναι.
1: για να μας ρίξει λίγο στο φιλότιμο, ειδικά εσένα που είσαι πατέρας. Για την η κόρη μου λέει, σαν τρελή κάνει, για τη Θοδώρα μου, σας παρακαλώ, και σας βρίζω αργότερα.
0: Εντάξει, άλλος ένας ποταπός ακροατής που δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει τα παιδιά του, έτσι, για να ικανοποιήσει το δικό του ποταπό μουσικό γούστο.

0: άμα το σκεφτείς λίγο διαστροφικά, παίζει και στο Πεκίνο. Ο ρυθμός, ο ρυθμός είναι.
1: Αφού μας ακούει, μπορεί να μας πει τη γνώμη του φίλος μας ο Δημήτρης που μας ακούει από Σανγκάι.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δηλαδή κάτι τέτοιο παίζει.
0: Αδερφός μας.
1: Ναι, αδερφός.
0: Στη Σανγκάι το δουλεύουμε αυτό, ας πούμε.
1: Έλατε.
0: Άμα κάνουμε ένα άνοιγμα στην ασιατική αγορά με δίκλασο.

0: Μάθει, αν έλεγε οι άλλοι, και όταν λέει οι άλλοι εννοεί του προηγούμενου,
1: ναι.
0: Είπαν ότι δεν ξέρει πότε ξεκινάει το Μουντιάλ. Για βάλ του στη θέση του και δώσε ποιο θα το πάρει και πρώτο σκόρερ και εσύ δίπλα του που γελά, άντε.
1: Άντε, άντε, ναι.
2: Αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο από τον Τίνα του Ρισούπη στο Γιώργο Τροφή.
1: Μάλλον ο Δημήτρης πρέπει να το έχει στείλει αυτό το μήνυμα που λέει: είναι ολοφάνερο πως ζήλεψε ο Μαραθιανός επειδή πιστεύει πως θα έρθει στην Κίνα. Πες του πως αναβλήθηκε, μη ζηλεύει. Εντάξει. Αναβλήθηκε, δεν ματαιώθηκε.
0: Δεν θα πας τελικά.
1: Δεν θα πάω στην Κίνα, εντάξει. Θα πάω κάπου αλλού. Θα σας πω: από κάπα ξεκινάει.
0: Θα το κάνουμε κουιζάκι.
1: Από κάπα ξεκινάει. Δεν πρέπει όμως. Δεν συμμετέχει στο Μουντιάλ.
0: Μακάρι να σε φάνε τα άγρια ζώα.
1: Έλα, δεν γίνεστε τέτοιο. Πάντως πάλι αν ο Δημήτρης έχει απάντηση, σήμερα έρχονται καταγγελίες κατά της Κίνας. Λέει: έχω καλεστεί, κάτσε λίγο, το είχα στο μήνυμα, από φίλο στην Κίνα, πήγα 20 μέρες, γύρισα και ένα έχω να πω. Ελλαδάρα πατρίδα, φυλάω τα Άγια, γιατί δεν είναι τα Άγια, τα Άγια χώματά σου. Παιδιά, μη μας ρίξει η μοίρα να πάμε να μείνουμε στους μίζερους. Σου αποκαλεί μίζερους.
0: Εντάξει, κοίτα, και εμείς που το βλέπουμε αυτό το πράγμα μακρόθεν.
1: Ναι,
0: εσύ. Είδες που έφυγα το εκ του.
1: Αν ήσουν κύριος, θα έλεγες εκ του μακρόθεν.
0: Που είμαι. Έλα. Θέλω να κάνω το σπουδαγμένο τώρα.
1: Ναι.
0: Το βλέπω και λέμε: είναι λέξω ξενέρωτη η φάση.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, εγώ σκέφτομαι. Ρε, εσύ τώρα μιλάμε για μια χώρα με πληθυσμό άνω του ενός δις, Γιώργη. Ναι. Θα υπάρχουν και μίζερ.
0: Και κάποια πάρτε. Δηλαδή, μπορεί να σκεφτεί πολλά πάρτι animals Κινέζους. Δηλαδή, που σου λένε: εδώ πέρα δεν καταλαβαίνει. Σου λέει: δουλεύω το πρωί. Ο Κινέζος που δουλεύει το πρωί και σου λέει: θα το πάω σε ρί. Δεν θα
1: κοιμηθεί.
0: Δεν υπάρχει, ρε φίλε.
1: Πάντως, ο Δημήτρης παίρνει θέση για το δίκλασο,
0: ναι,
1: και λέει: άνετα παίζει εδώ το δίκλασο. Χιτ καλοκαιριού σε όλα τα τζουόμπαρα.
0: Και... α, τα το έχει στείλει κάποιος.
1: Τι είναι τα τζουόμπαρα?
0: Τζουό είναι μπύρες.
1: Α, έχει μπυρόμπαρα.
0: Μπυρόμπαρα.
1: Ωραίο, ωραίο ακούγεται.
0: Εκεί άμα πίνουν. Μπήρα να το ρίχνουν έξω λίγο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν το έχουν και πολύ.
1: Προφανώς.
0: Ποια Μουντιάλ, ρε κατσαπλιά. Τα καμένα βούρλα δεν έχουν καν ομάδα ποδοσφαίρου, λέει ο Έλβης. Γιατί το λέει όμως αυτό, δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων.
1: Πρώτα απ' όλα χαίρομαι που είναι ζωντανός ακόμα ο Έλβης.
0: Εντάξει.
1: Ο Πρίσλεϊ δεν είναι.
0: Δεν ήταν μια περίοδος που ήταν υπερβολικά συχνό το όνομα Έλβης σε πιτσαρίες?
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Νομίζω ότι είναι το πιο χρησιμοποιημένο όνομα σε πιτσαρία το Έλβης.
1: Και σε εργάτες στην οικοδομή γενικά. Το Elvis έπαιζε πάρα,
0: Elvis.
1: Πολύ, πάρα πολύ.
0: Όχι ως ψευδώνυμο.
1: Όχι, όχι, όχι, Elvis.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, okay. Από γειτονική χώρα ξεκάθαρα. Ναι. Ωραίο το quiz. Ακτύπης. Θα πάω κάπου που ξεκινάει από κάπα. Μήπως είναι ο κάτω κόσμος, Νικόλα. Από δύο
0: μόνοι. Αμήν, αμήν.

0: Όχι, λέει, υπάρχει αλυσίδα σουβλατζίδικων που λέγεται Elvis.
1: Αυτά τα ξέρουμε, παιδιά. Ναι. Αυτά τα ξέρουμε, τα Elvis. Ναι. Άλλο αυτό. Η Κουταλίδου λέει: έχει βγάλει τραγουδάρα το θαραγίζουν οι καρδιές, αλλά δεν συνάδει με το επίπεδο της εκπομπής. Εντάξει, άλλη φορά, φίλε Τζόρτζιο.
0: Αν συνάδει, θα το παίξουμε αφού μια δε. Μέρα που θα συνάδει.
1: Άκου τώρα το μαράζι του φίλου του Νίκου. Είναι τυχαίο που εξαιτία σας έμεινα από βενζίνη. Θα μου πείτε, εσείς φταίτε που δεν έβαλα βενζίνη. Ναι, θα πω εγώ. Φταίτε που θα περπατάω 100 κιλά άνθρωπος. Ναι, φταίτε. Μου μαγειρεύετε εσείς. Όχι. Και γι' αυτό φταίτε. Τον αγαπάω πάρα πολύ, διότι έβγαλε όλη του την οργή κατά δικαίων και αδίκων.
0: Ναι.
1: Και για μένα αυτή είναι η προσέγγιση την οποία επιθυμώ. Δηλαδή, απλά κράζει τον
0: άκουσε
1: κόσμο.
0: Με, άκουσε με. Είναι υπέροχος τίτλος για την αυτοβιογραφία σου αυτός. Κατά δικαίων και αδίκων.
1: Λοιπόν, πρόσφυγε γιατί συνεχίζει το μήνυμα του Νίκου. Περπάτησα 20 λεπτά. Πήρα μπετονάκι και το αμάξι δεν έχει το φουσέκι που βάζει στην πεντζίνα και κατέληξα να βάλω και λίγο στο φτερό, στη ρόδα και στο δρόμο. Είμαι τίμιος ακροατής σας που κοίταξα την ασφάλεια να δω αν καλύπτει πυρκαγιά.
0: Είσαι.
1: Μπράβο.
0: Είσαι. Όχι, κανονικά πρώτα.
1: Βάλ τον μπουρλότο. Καυτό.
0: Αν είσαι ακροατής αυτής εδώ της εκπομπής Άξιος, όπως λες, το κες και μετά ψάχνεις να δεις τι λέει η ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Και ψάχνεις την ασφάλεια που την έχεις στο ντουλαπάκι. Και έχει καεί. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός Μούλου, λέει: ο Κώστα Ρίκα θα πάει ο βλαμμένος και θα χαθεί σε καμιά ζούγκλα. Έχει ζούγκλα στην Κώστα Ρίκα.
1: Κάτι θα έχει, αλλά όχι, δεν θέλω να παίξουμε αυτό το παιχνίδι, θα σας πω.
0: Ούτε το κασελάκι του δεν θα έχουμε να θάψουμε, λέει.
1: Ποιο κασελάκι, ρε, σιγά.
0: Εντάξει, μπορούμε να σου κάνουμε ένα, πώς το λένε, ένα μνημείο σκέτο. Σαν ηρώων, ρε παιδί.
1: Α, ωραίο, μου αρέσει.
0: Σου φτιάξω εδώ μια επιτύμβια στήλη εδώ, εδώ δίπλα στην καρέκλα όταν την έχω.
1: Ωραία, αφού θα είναι και στήλη, να την βάλει και εκεί που θέλει. Λοιπόν, είναι όπως για να το κάνουμε δύσκολο όταν ακούς θέλω να μιλήσουμε. Υπάρχουν όμως τρεις λέξεις που λέει ο Παλαιότολο που είναι καλύτερες. Πάμε για λεφτά. Και αυτό σημαίνει ότι φεύγουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε. Έχουμε ακόμα ένα τέταρτο και μία ώρα.
2: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα. Κόκκιπε. Κομπάνιο! Team colleague!
5: Παντρούσκα! Ταβαρίς στο κομμάτιο!
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕΣ συμμετοχών.
8: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
9: Και τι άλλο, Αντώνη?
8: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
9: Έτσι, μπράβο.
8: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
8: Ποιο σου μίλησε

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Είναι ένα κομμάτι που επιβεβαιώνει αυτό που έχουμε πει άλλες φορές, ότι πάντα έχει πιο κάτω.
1: Ναι. Βέβαια, δεν ξέρω αν έχει πιο κάτω στα views το συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή.
0: Είναι μια, εγώ όταν μου το είπε ο Στέφανος.
1: Ναι.
0: Το θεώρησα μια πρόκληση για αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Θέλεις να πεις περισσότερα, δηλαδή ακούμε το κομμάτι.
0: Κούνα πάνω, κούνα κάτω.
1: Κούνα πάνω, κούνα κάτω. Θα μπορούσε να είναι διαφήμιση του Γκρίλο.
0: Ναι, σωστό. Ναι. Του προξεγλείψε.
1: Του προξεγλείψε, ναι, αυτό.
0: Και είναι μια πρόκληση για αυτήν εδώ την εκπομπή. Γιατί με ενημέρωσε ο Στέφανος, ψάχνοντας ένα άλλο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Έπεσε πάνω στον κύριο Κυρκούση. Κυρκούση, τον είπαμε.
2: Ναι, ναι.
1: Περιμένω. Το Κυρ είναι όπως λέμε Κυρνίκο.
0: Όχι, όχι, είναι κανονικό. Ωραία. Είναι Κυρκούση όλο μαζί.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, το βίντεο αυτό έχει με το τραγούδι 34 προβολές σε 2 χρόνια.
1: Άρα.
0: 35
1: τώρα πλέον 35. 35. Τώρα πλέον 35. Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε για να το ανεβάσουμε, γιατί είναι η ίδια η IP και δεν θα φαίνεται.
0: Μπράβο.
1: Στην καταγραφή. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Ξέρετε,
0: μπορούμε να, κάνουμε το, να δώσουμε μια χαρά στον κύριο Κυρκούση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ακόμα και για δοκιμή. Αν βάλεις ένα βίντεο, τίποτε, ό,τι να είναι, βάζεις στο YouTube, έτσι. Μπαίνεις κάποιες φορές να το τσεκάρεις, θα φτάσεις μια πενταριά προβολές.
1: Ναι, ναι, ρε. Δηλαδή, εδώ και εδώ έχουν ανέβει κάποιες ειδήσεις, δηλαδή 3-4 ώρα τα ξημερώματα, ότι έκοψε την πίτα της η ΕΦΟΕΠΑ.
0: Η ΕΦΟΕΠΑ.
1: Και έχουν πάρει 50-60 views, ρε.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ναι, αλλά το 34 views σε 2 χρόνια.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Είναι σκληρό, δεν είναι,
1: δεν
0: ωραίο.
1: Δηλαδή,
0: δεν είναι ωραίο.
1: Καταρχάς, για να είμαστε τιμοί και δίκαιοι, το ποιοτικό αποτέλεσμα δεν είναι τόσο χάλια για να μείνουμε
0: έχουμε
1: στα 34.
0: Έχουμε και πιο χάλια.
1: Έλα τώρα,
0: με
1: ναι,
0: πολύ μεγαλύτερη απήχηση. Οπότε ο λαός των Λερών πρέπει να στηρίξει Κυρκούση.
1: Ναι, για παράδειγμα, δηλαδή, τώρα, αν μπορεί ο φίλος ο Γιώργος που μας στέλνει, έπρεπε να δείτε φάτσες τέλος πάντων της μικρής Ειρήνης και μας έχει στείλει και βίντεο. Λέει: έχω και την πεθερά μου όταν σε ακούω on demand. Πάλι μαζί με τη μικρή, να λέει πάλι τους δύο αχαήρευτους ακούς. Δεν λέει να θυμηθεί ότι είναι δύο λέρες. Οκ. Okay. Γιώργο, μαζί με τη μικρή την Ειρήνη και την κυρία πεθερά σας.
0: Ναι.
1: Μπαίνετε τώρα στο YouTube.
0: Ναι.
1: Φώτης Κυρκούσης. Κούνα πάνω, κούνα κάτω.
0: Κούνα πάνω, κούνα κάτω.
1: Ωραίο. Κούνα κάτω. Τι κούνα κάτω, κούνα πάνω.
0: Όπως και να το βάλεις,
1: κουνάτο,
0: θα το βγάλει, ναι. Δεν θα τα χαλάσουμε τώρα εκεί.
1: Σταματάω μόνο και μόνο επειδή ο φίλος ο Βαγγέλης λέει: σταματήστε ρε τα γάρια να ακούσουμε το τραγούδι. Έχετε δίκιο.
0: Έχει να δίκιο τώρα. Απόψε το σκραβάκι σου. Και ο κύριος Κυρκούσης, ναι, ομολογεί και μια διαστροφή εδώ. Σου λέει: θέλω να γίνω το σκλαβάκι σου.
1: Εσύ δεν είναι ακριβώς διαστροφή.
0: Μεταφορικά μιλάει.
1: Απλά θέτει τον εαυτό του στη διάθεσή της ή του.
0: Και πώς ξέρω ότι ομιλεί ο κύριος Κυρκούσης μεταφορικά. Γιατί να μην ομιλεί κυριολεκτικά.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή,
1: γιατί να μην θέλει... το καλέσουμε στην εκπομπή και εγώ να μην έρθω.
0: Πάλι ψάχνεις κάποιον να σου κάνει τα ρεπό. Δηλαδή είσαι βέβαιος εσύ ότι ο κύριος Κυρκούσης δεν θέλει, δεν απευθύνεται στο αντικείμενο του πόθου του, αποφασισμένος να κάνει ό,τι χρειαστεί,
1: ναι,
0: για να μπορέσει να το κατακτήσει.
1: Όχι, δεν
0: να κάνει
1: καθόλου
0: το τραπεζάκι, να κάνει ό,τι θέλεις.
1: Να ρωτήσω, ναι, κάτι. Μικρό όνομα Φώτης έχει και ο άλλος καλλιτέχνης, ο Καράκ. Όχι. Θα το κάνει κατάστατο. Τίποτα, αποσύρω. παίρνω απόσταση από αυτό που λέω.
0: Λοιπόν, κάποιοι πιστεύουν ότι επειδή ο προορισμός σου που θα πας ξεκινάει από κάπα, μπορεί να είναι καινοτάφιο, λέει.
1: Ωραίο. Καλό.
0: Το καινοτάφιο είναι καλό.
1: Ναι, απλά το καινοτάφιο σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει τίποτα μέσα.
0: Μετά θα γεμίσει.
1: Όχι, όχι. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Ότι έχει βάλει απλά μία πλάκα και ενδέχεται ο νεκρός, ο φερόμενος ως νεκρός,
0: ναι,
1: να είναι στη Βραζιλία ή ακόμα χειρότερα να είναι στο σπίτι σου όταν λείπεις εσύ, φίλε. Καλό. Ποσειδώνος 5 κιλοκρίδος 2.
0: Να σου πω κάτι. Πρέπει να είναι από τους χειρότερους εφιάλτες γενικά να ανακαλύψεις ότι σε κερατώνουν, αλλά θα είναι ακόμα 10 φορές χειρότερο να ανακαλύψεις ότι σε κερατώνει με κάποιον που είναι νεκρό.
1: Με υποτιθέμενο νεκρό.
0: Θεωρείται νεκρό. Καταλαβές. Είναι χειρότερο.

0: Football Vibes. Δώρα και μοναδικές εμπειρίες στο Athens Metro Mall. Το FIFA World Cup 2026, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό event της χρονιάς, έρχεται κοντά σας από το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων και την Adidas. Επισκεφτείτε το Adidas Pop-Up και μπείτε συγκλήρωση για αθλητικά δώρα με αγορές από 30 ευρώ και άνω. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall και μάλιστα το πρώτο live έρχεται το Σάββατο 13 Σεκτού, μεθαύριο δηλαδή, από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, παρέα, άκου Γιώργο, με Σταύρο Χονδροθυμιό και Νίκο Ράλλη.
1: Δεν χάνετε.
2: Μαζί σου μόνο ξενύχταω, παντού εγώ σα...
1: Στον εργασιακό χώρο, λέει, οι φρικιαστικές τρεις λέξεις είναι «έρχεσαι μέσα λίγο».
0: Ναι.
1: Το «έρχεσαι μέσα λίγο» δύο πράγματα μπορεί να σημαίνει. Πρώτον, χώσιμο.
0: Ναι.
1: Προσθέσεις, χώσιμο.
0: Ναι, χώσιμο.
1: Και στην πιο hard rock, ας πούμε, εκδοχή, απόλυση.
0: Ναι.
1: Πάντως, το έρχεσαι μέσα λίγο να καταλήξει καλά, δύσκολο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Αν το αφεντικό θέλει να σου κάνει αύξηση, δεν θα έρθει να σου πει έρχεσαι μέσα λίγο.
0: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Πιθανότατα για να κάνει για τον καμπόσο θα το πει μπροστά σε όλους. Ναι. Θα πει, είδατε το παράδειγμα εδώ πέρα.
1: Εσένα, το παράδειγμα.
0: Όχι, όχι, για σένα το λέω.
1: Α, ωραία.
0: Παράδειγμα προς αποφυγή, βέβαια, έτσι.

0: Ο φίλος ο Νίκος που έμεινε από βενζίνη, περπάτησε 250.000 χιλιόμετρα τέλος πάντων και τώρα σκέφτεται να κάψει το αυτοκίνητο. Συνεχίζει τη διήγηση και λέει: ήταν τόσα τα νεύρα μου που με πήρε η συμβία μου να με ρωτήσει πού στο διάολο είμαι. Τη είπα πως έμεινα από βενζίνη και τη λέω: φταίνε αυτή μαλάκι. Και τη το κλείσα. Γιώργο, τις φακές καλύτερα με ξύδι ή σκέτες. Λέει: τι λες.
1: Βλέπω να τρως σκέτο το ξύδι. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: καλησπέρα. Πείτε μου πάλι ότι παράκουσα και δεν λέει ο τύπος στο τραγούδι: απόψε θα σε πάω στα στριπτιτζάδικα. Δεν νομίζω, ρε παιδιά. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Έχουμε κάποια παρέμβαση. Τι θέλεις εσύ, παιδί μου, εδώ. Μόνο χαμογελάει. Έχει πάρει ναρκωτικά.

0: παράπονα εναντίον Παλουότολο.
1: Ναι.
0: Κύριε Παλουότολο, λέει ο Τζόρτζιο, αποζημιώστε μας και εμένα Λασκαρίδη. Παίξατε Καρλώτα, αλλά ακόμα δεν έχετε παίξει Κότες.
1: Λασκαρίδη θα παίξει γιατί.
0: Οι Κότες έχει... νομίζω είναι τη Λιλιάνα Αχιώτη, έτσι.
1: Ναι, τη Λιλιάνα, ναι.
0: Ναι, είναι... έχει βάλει. Λέει όχι.
1: Βέτο.
0: Έχει βάλει βέτο.
1: Ναι, Κότες δεν παίζει.
0: Δεν παίζει Κότες.
1: Θα παίξουμε τύπο στη γωνία μετά, στο δεύτερο σκέλος.
0: Ναι, ζητάει επιμόνως αυτά τα 5 ευρώ.
1: Λοιπόν, πριν κάνουμε το διάλειμμα το απαραίτητο για το δελτίο των αθλητικών ειδήσεων, να σας πω ότι μία από τις πιο αμφίρωπες αναμετρήσεις τη πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ φαίνεται αντιμέτωπη στην Τσεχία και την Νότια Κορέα σε ένα παιχνίδι που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη μάχη τη πρόκληση από τον πρώτο όμιλο. Οι Κορεάτες ταξιδεύουν στο Μουντιάλ με εμπειρία, ταχύτητα και ένα παίκτη που μπορεί να αλλάξει μόνο του τι ισορροπίε. Ο Σον Χέουγκ Μιν συνεχίζει να αποτελεί το πρόσωπο τη ομάδα και έναν από του πιο επικίνδυνου επιθετικού τη διοργάνωση. Απέναντί του η Τσεχία θα προσπαθήσει να επιβάλλει το δικό τη ρυθμό μέσα από την οργάνωση και τη δύναμη, με τον Πάτρικ Σικ να αποτελεί τη βασική επιθετική τη απειλή. Και επειδή η πρεμιέρα του Μουντιάλ θέλει πάντα κάτι ξεχωριστό, η Superbet προσφέρει το αγαπημένο One Up για νίκη της Νότιας Κορέας.
0: Oh.
1: Τι σημαίνει τώρα αυτό? Αν η Νότια Κορέα προηγηθεί με ένα γκολ διαφορά, το στίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο, χωρίς να περιμένεις να χρειάζεται να περιμένεις το τελικό αποτέλεσμα.
0: Περιμένουμε. Παίζουμε One Up την Κορέα, Κορέα την Τσεχία.
1: Την Κορέα. Δηλαδή την Κορέα. Το κολλάει ο Σον Χέουγκ Μιν,
0: ναι,
1: ή κάποιο άλλο με τρία επίθετα.
0: Ναι.
1: Πληρώθηκες, καληνύχτα. Μπορεί να χάσουν 7-1.
0: Εγώ σου είπα, πίστευα ότι παίζει σήμερα η Κορέα με την Νότια Τσεχία. Αλλά έκανα λάθος.
1: Λοιπόν, με τις σούπερ αποδόσεις λοιπόν και το One Up, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και εμείς πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε ένα μεγάλο δελτίο.
0: Μπορώ να δω το δελτίο σου
1: από τη Βαλεντίνα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Oh. Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή δυνθέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Την περίπτωση του 32χρονου χάφτη Αλαβές Ντένις Σουάρες εξετάζει ο Ολυμπιακός μετά από εισήγηση του Χωσέλιος Μεντιλίμπαρ. Η επιθυμία του παίκτη να επιστρέψει στη Θέλτα που ανδρώθηκε κάνει λόγο ο Ισπανός δημοσιογράφος που προσθέτει ότι ο Αλαβές θέλει να τον κρατήσει αφού έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Σενάριο στη Γαλλία για τον μέσο της Λοριάν Καντιού, αναμονή για την απάντηση του στόπερ της Λας Πάλμας Μάρμολ. Καμία πρόθεση αποχώρησης από τον ΠΑΟΚ δεν έχει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ενώ δεν έχει γίνει καμία διαπραγμάτευση με την Αλσάντ σύμφωνα με το περιβάλλον του Ρουμάνου προπονητή. Νέα ανατροπή στην υπόθεση Γιαννούλη με την Bild να κάνει λόγο για ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του δικεφάλου του Βορρά και της Augsburg. Το βάρος στην ολοκλήρωση των μεταγραφών Γένσεν και Καμαρά έχουν ρίξει τον Παναθηναϊκό. Εν αναμονή της άφιξης του Γιάκοπ Νίστρουπ στην Αθήνα τη Δευτέρα βρίσκονται οι πράσινοι. Παίκτης από το εξωτερικό ο πρώτος στόχος για τη θέση του αριστερού μπακ, ενώ στη λίστα παραμένει ο Ζαγαρίτης. Να κλείσουν 1-2 μεταγραφές μέσα στον Ιούνιο στοχεύουν στην ΑΕΚ. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στο Μεξικό για τον Πινέδα, ωστόσο οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρξει μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του 30χρονου μέσου στο παγκόσμιο κύπελο. Στον όμιλο Sky πέρασαν και επίσημα τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου Ελλάδας και του Super Cup, όπως αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Η συμφωνία έχει τριετή διάρκεια, ενώ σε ό,τι αφορά στην ονομασία, νέος χορηγός είναι η στοιχηματική εταιρεία Superbet. Σε κατάμεστο σεφ, αφού εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, θα αποδεχθεί το Σάββατο ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό Άκτορς στο παιχνίδι που θα κρίνει τον τίτλο σε στοίχημα GBL. Το ενδεχόμενο να δώσουν στο Βελιγράδι τα πρώτα μάτς της επόμενης σεζόν στη EuroLeague φέρονται να εξετάζουν οι Πειραιώτες, σύμφωνα με δημοσίευμα στη Σερβία. Πάμε να το πάρουμε εκεί τα λόγια του Ριγκίνα Ταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού Άκτορ μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού και εν όψη του 5ου αγώνα της σειράς των τελικών στο Φάληρο. Δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας σε ερωτηματικό για Όσμαν. Τις επόμενες ώρες θα διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασης στον Λεσόρ και Καλαϊτζάκη. Παίκτης του ΠΑΟΚ θα είναι για τα επόμενα 2 χρόνια ο Ραϊκουάν Γκρέι, ο Αμερικανός φόρουαρντ, ο οποίος στην προηγούμενη περίοδο αγωνίστηκε στην ΑΕΚ και είχε κατά μέσο όρο 12,3 πόντους, 4,1 rebound, 2,1 assist και 1,6 κλεψίματα. Την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ντέβιν Κάναντι για ακόμα μια σεζόν ανακοίνωσε η Μύκονος Μπέτσον. Στη μάχη του Final Four του Champions League Πόλου Ανδρών ρίχνεται ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει την Pro Reco στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό. Πρώτος πριν στις 10 κάλυψη από Earth Sports 2. Νωρίτερα στον άλλο ημιτελικό της διοργάνωσης που φιλοξενείται στη Μάλτα παίζουν Μπαρτσελονέτα Φερεντσβάρος στις 8. Έτοιμος να επιστρέψει στο Champions League Βόλεϊ Ανδρών είναι ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι βρίσκονται μία ανάσα από τη συμφωνία με το Δήμο Γλυφάδας για να χρησιμοποιήσουν ως έδρα το κλειστό Μάκης Λούγκας και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται και ανακοίνωση. Νωρίτερα, ο Ρεσιτέχνης ανακοίνωσε την παραμονή του κεντρικού Πάτρικ Γκάσμαν. Παρελθόν για τη Μονακό αποτελεί μετά από μια πενταετία ο Μάικ Τζέιμς. Ήταν υπέροχα, απρόβλεπτα, τρελά και καταπληκτικά χρόνια και θα τα αντάλλαζα με τίποτα στον κόσμο, έγραψε στα social media ο Αμερικανός γκάρντ. Ανοίγει απόψε η αυλαία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου που θα φιλοξενηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό. Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Μεξικό, Νότια Αφρική στις 10 και Νότια Κορέα Τσεχία στις 5 τα ξημερώματα. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 1. Σε μια κίνηση με μεγάλο συμβολισμό προχώρησε η UEFA. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία όρισε στον τελικό του Super Cup της 12ης Αυγούστου ανάμεσα σε Παρίσι Σεν-Ζερμέν και Άστον Βίλα το Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν, στον οποίο δεν επιτράπει είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το παγκόσμιο κύπελο. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή 2 λέρες μόνο.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πρέπει, κύριε Παλουότολο, αν έχεις δηλαδή λίγο τσίπα πάνω σου, να ζητήσεις συγγνώμη από τον κόσμο που τόσο καιρό ζητούσε κότες.
1: Γιατί μας έδινε
0: και,
1: κότες.
0: Και εμείς είχαμε πέσει στα ψεύδι σου και πιστεύαμε ότι είναι μία αθλειότητα.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Αλήτη.
1: Πρέπει να πληρώσει κάποιο πέναλτι.
0: Ναι. Γι' αυτό. Η φίλη μας η Όλγα επανέρχεται στο θέμα του Φώτη του Κυρκούση.
1: Ναι.
0: Με το κομμάτι.
1: Του Φώτη του Κυρκούση.
0: Του Φώτη του Κυρκούση. Έτσι δεν είναι.
1: Ακούγεται όμως.
0: Έτσι δεν πρέπει.
1: Του Φώτη του Κυρκούση.
0: Είπαμε το κομμάτι είναι. Κάτω. Α, Νίκος Κυρκούζης.
1: Κούνα κάτω, κούνα πάνω.
0: Κούνα κάτω, κούνα πρώτα, πάνω.
1: Αυτό είναι το κλειδί.
0: Ναι.
1: Ανάποδα είναι.
0: Και λέει,
1: είναι το κάτω πρώτα.
0: Και πού ξέρεις, Νικόλα, ότι ο κύριος Κυρκούζης δεν θέλει να γίνει submissive. Το που έλεγες εσύ.
1: Το είπα. Ναι. Το είπα. Δεν μπορείς να το γνωρίζεις. Ο καθένας όπως τη βρίσκει.
0: Παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι Φώτης, είναι Νίκος, είπαμε.
1: Νίκος Κυρκούζης.
0: Ονοματάρα.
1: Ναι.
0: Ονοματάρα.
1: Καλά, λέει, αυτός ο κύριος τέτοιος δεν είχε 100 γνωστούς να δουν το βίντεο του, λέει.
0: Εντάξει.
1: Γι' αυτό και εμείς, παιδιά, είπαμε να δείξουμε το κοινωνικό μας πρόσωπο.
0: Ναι, θυμίζει.
1: Να βοηθήσουμε τον κύριο Κυρκούση.
0: Κάποιους σε εκλογές υποψήφιους παλιότερα που είχαν πάρει μία ψήφο, δηλαδή τη δική του. Και έλεγες, κάτσε λίγο, ρε, εσύ. Δεν έχει γυναίκα, δεν έχει παιδιά, δεν έχει κανένα μπάρμπα.
1: Μου δίνει την κατάλληλη πάσα τώρα να διαβάσω ένα μήνυμα που είναι άσχετο.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά έχει ένα ωραίο σχόλιο. Είναι από αυτά τα ρητά, τα πιασάρικα πολύ. Όταν πεθάνει, λέει, η γυναίκα σου θα ξαναπαντρευτεί. Αυτό θα ζει στο σπίτι σου, θα οδηγεί το αυτοκίνητό σου και θα κοιμάται στο κρεβάτι σου.
0: Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο έτσι.
1: Και γράφει ο άλλο από κάτω, το ίδιο συνέβη και σε μένα και ήμουν ακόμα ζωντανό.

0: υπενθυμίζω ότι ψάχνουμε να βρούμε στο YouTube το κομμάτι του Νίκου Κυρκούση, έτσι για να το ανεβάσουμε, και μεταφέρω και την όχληση.
1: Όχληση!
0: Η οποία φαίνεται ότι έχει προκληθεί στο φίλο τον Τζόρτζη για την ιστορία του αδερφού μας με το αυτοκίνητο. Και λέει, εσύ βλάκα που έμεινες από βενζίνη, που έμεινες από βενζίνη ή στον τέτοιον μας, γιατί μας απασχολείς και αλλοιώνεις τη σκαλέτα της εκπομπής μπίπ το σπίτι σου.
1: Ναι, εντάξει, είναι πάντα οργισμένος ο Τζόρτζη.
0: Για τον Τζόρτζη αυτό είναι σαν να του δίνει τις καλύτερες ευχές. Σύντομα δηλαδή είναι να βρεθείς και πάλι στον δρόμο κανονικά.
1: Καλησπέρα, λέει, υπάρχει και η περίπτωση του κόμματος Βεργή που πήρε μία ψήφο.
0: Ναι, το είπα πριν.
1: Ναι, όπως δήλωσε ο ίδιος, δεν ήταν η δική του, καθώς αυτός ψήφισε Μητσοτάκη.
0: Το θυμάμαι.
1: Καλά να πάθει τότε.
0: Ναι, αν είναι. Λες ο Μητσοτάκης να ψήφισε Βεργή.
1: Αποκλείεται. Τι κάνετε, πώς το λένε. Το swinging δεν λέγεται.
0: Άλλαξε ψηφιά. Ο φίλος ο Άγγελος Απολίτης λέει, καλησπέρα. Προχθές ακούγαμε με την κόρη μου 10 χρονών το κομμάτι από κάποιον Μάνο Λατριά ή Λατρία. Εγώ μπορώ να βάλω τον τόνο εκεί που θέλω. Και μου λέει, αυτό είναι για τις λέρες. Το 10χρονο,
1: Έλα, ρε.
0: Ραυτή αντίληψη.
1: Έχουμε πάει τόσο μακριά. Στέφανε, έχουμε παίξει Λατρία.
0: Έχουμε παίξει Λατρία.
1: Έχουμε παίξει Λατρία. Θα ξαναπαίξουμε όμως.
0: Λατρία μου. Μα μη νομίζεις πως και για σένα θα
1: τελειώσω. Αρέσει πάρα πολύ ο συνειρμός που έκανε ο φίλος. Νικόλα λέει, από Κάπα ή στην Γένεια ή στην Καβάλα θα πας.
0: Ναι.
1: Το βρήκα, μάλλον Καβάλα, αφού έχει άγρια θηρία, βλέπει χονδροθύμιο.

0: Σκέψου Λάζαρο να βγαίνει να χορεύει αυτή τη ζεμπεκιά.
1: Περιμένω, όχι το Χριστοδουλόπουλο, όχι, το Λάζαρο τον βιβλικό.
0: Το βιβλικό. Να βγαίνει από το κενοτάφιο πλέον, που λέγεται ο φίλος εδώ, ναι, με αυτή τη ζεμπεκιά. Μα είμαι αθάνατος.

0: Αχ, με ξαναπέθανε.
1: Πάντως το Ανέστη σε σένα πεθαμένο θα μπορούσε να είναι και οι φωνές του πλήθους όταν τελικά ο Χριστός έβγαλε το Λάζαρο.
2: Βέβαια. Μια μικρή αποθέωση στο μεγάλο δύναμο.
1: Αποθέωση. Μέχρι τότε δεν θα λεγόταν έτσι. Ένα ερώτημα το θέτει ο φίλος ο Τζορτζιό, αλλά ακόμα δεν έχουμε ανακαλύψει. Δηλαδή, επειδή και εμείς τώρα το πρωτακούσαμε το κομμάτι, εγώ τουλάχιστον δεν είμαι σε θέση. Mm-hmm. Μήπως εσύ έχεις καταλάβει.
2: Εγώ.
1: Η Λιλιάνα λέει επιμονή μου, εννοώντας την επιμονή που πρέπει να έχει κάποιος, ή
2: επιμονή μου βάζεως.
1: Επιμονή μου, όπως θα λέγαμε, επιμονή μου βάζεως. Βάζεως.
2: Βάζεως. Γιατί το πες σαν τον Γρηγορίου το πες, προμονή του Άρη. Επιμονή μου είναι εκτιτικό στην περίπτωση της Λιλιάνας.
1: Λες, ναι.
2: Της Λιλιάνας, ναι. Δηλαδή θέλει δύο τόνους.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα, τόνους. Κατάλαβα. Μου λες πως έχω κόμενα, αν
2: έχω κόμενα. Να πω ότι συμβαίνουν διάφορα εσχρά όσο εμείς είμαστε μέσα.
1: Ναι, για πες μερικά.
2: Ο συνάδελφος Νίκος Ράλης ήρθε να κάνει το κολατσιό του.
1: Ναι.
2: Θέλοντας να πείσει ότι θα φάει ένα γιαουρτάκι.
1: Ναι.
2: Το οποίο όχι απλά.
1: Δηλαδή, σε αυτό το μικρό το κεσεδάκι.
2: Ναι, όχι απλά είναι γιαούρτι που σε αυτή την αρκούδα τώρα τι να κάνει. Αλλά.
1: Αρκούδα.
2: Και ήταν και σε υπερβολικά μικρό μέγεθος. Δηλαδή, ένα γιαούρτι σαν δαχτυλίθρα ήταν.
1: Περίμενε, δηλαδή ήταν. Πιο μικρό και από κεσεδάκι.
2: Ναι, ήταν δηλαδή, πιο μικρό από το κανονικό το κεσεδάκι, ναι. Το γιαούρτι. Βγαίνουν πλέον και μίνι γιαούρτι.
1: Το οποίο νομίζω είναι 250 γραμμάρια.
2: Εκτός κι αν και αν σε αυτή τη χερούκλα μέσα η συσκευασία, ναι. Εμένα μου φάνηκε μικρότερη. Μπορώ να το.
1: Κανονικό γιαούρτι. Απλό γιαούρτι.
2: Λέει η Βαλεντίνα, η οποία έχει ντυθεί σήμερα Golden State Warriors.
1: Ναι, for no reason.
2: Έχει παίκτη από πίσω ή έτσι σκέτη.
1: Πώς τη λένε. Ο Γρηγόρης λέει: όταν η Λέρα ο Νικόλας πεθάνει με το καλό, ο παπάς θα αναφωνήσει στην κηδεία του καλό παιδί, αλλά δεν ερχόταν στην εκκλησία. Και η άλλη Λέρα ο Μαρθιανός θα το απαντήσει: ούτε σήμερα θα ερχόταν, με το ζόρι τον έφερα.

0: τηλέφωνο. Λοιπόν, έχω ένα update. Ναι. Τα likes στο κομμάτι του Κυρκούση, του Νίκου. Ναι. Του Νίκου του Κυρκούση ανέβηκαν στα 6. Από 2 που ήταν.
1: Μπράβο. Αν θέλουμε κάτι καλύτερο όμως, έτσι. Θα ενημερωθεί ο άνθρωπος.
0: Τα views διπλασιάστηκαν. Κάτι πάει λάθος με το ακροατήριο που σας ακούνε μαζί με μένα. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Δηλαδή, ανεβάζετε τα views και δεν κάνετε like. Τι αλήθειες είστε εσείς.
1: Ναι, ρε παιδιά. Κάπως να ταρακουνηθεί ο Κυρκούσης.
0: Φαντάζεσαι να σκάσει εντοπίσει από YouTube. Το έχει πάρει. 5 ευρώ. Εγώ δεν σου λέω πάνω.
1: Πριν πάμε να κάνουμε ένα ακόμα μικρό διάλειμμα, να σας πω ότι το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός αυτού. Η Super Τρίλιζα της Superbet επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα σε μία στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 21+ παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Μητέρα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω. Είστε ακόμα συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα 4 με 8, την εκπομπή 2 λέρες μόνο.

0: Με λένε Κύρκο Νίκο.
1: Ναι.
0: Λέει ένας εδώ. Με παίρνει συνάδελφος κατουρημένος στα γέλια και μου λέει ότι το καινούριο μου παρατσούκλι στην εταιρεία θα είναι Κυρκούσης. Γιατί? Κάνε ένα μικρό search στο Google και θα καταλάβεις.

0: Στο ανέστησε ένα πεθαμένο υπάρχει σε βίντεο από παρακμιακό κανάλι, όπου ένας κάνει τον πεθαμένο σαν μούμια, τυλιγμένος με κολόχαρτα, κρατώντας χαρτόνι για πόρτα κάσας.
1: Για πόρτα κάσας. Περίμενε. Ποιο είναι το χαρτόνι για πόρτα κάσας? Αυτό όταν βάφεις γύρω-γύρω.
0: Το καπάκι εννοεί, ναι. Μάλλον, ρε. Πόρτα κάσας. Αν έχει μια πόρτα η κάσα.
1: Ή για κάσα πόρτας.
0: Ναι, για κάσα πόρτας ακούγεται πιο λογικό.
1: Ναι, θα μπορούσε να είναι και μαγαζί στο
0: Μοντεβιδέο. Τέλος τώρα, ναι.
1: Λοιπόν, από ό,τι με ενημερώνουν εδώ ο αγαπημένος μας Νίκος Κυρκούσης, κυκλοφόρησε άλμπουμ την πρωτοχρονιά του 26. Και από ό,τι φαίνεται από το εξώφυλλο, έτσι δεν γνωρίζω περισσότερο, διαβάζω μόνο τα κομμάτια.
0: Ωραία.
1: 12 κομμάτια.
0: Τέλειο.
1: Στίχη και μουσική.
0: Ωραία.
1: Νίκος Κυρκούσης, προφανώς και ερμηνεία. Λοιπόν, τα κομμάτια είναι τα εξής. Είναι το Όλοι είμαστε περαστικοί, που ταιριάζει με τη σημερινή θεματολογία.
0: Πολύ καλό.
1: Θάνατοι, καινοτάφια, τέτοια πράγματα. Κάσες.
0: Αυτό γίνεται ωραίο ύμνος για γραφείο τελετών.
1: Ωραίο.
0: Ναι.
1: Δεν το περίμενα. Το κομμάτι είναι αυτό. Το κομμάτι νούμερο 3 είναι το Είμαστε θύματα. Όλοι μας. Όλοι μας, Κυρνικό.
0: Σωστό. Όλοι νιώθουμε θύματα.
1: Δυο μαύρα μάτια μπήκαν στο χορό.
0: Όπα, εδώ τώρα αρχίζει και
1: δεν ξέρω τι πολύ προσωματικά έκανε.
0: Ναι.
1: Ήρθε τώρα η σειρά μου.
0: Συγγνώμη, δεν υπάρχει κόσμος που κάνει μπανιστήρι όταν χορεύουνε.
1: Α, μπορεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Ναι.
1: Αφιερωματικό και βιωματικό, φαντάζομαι, το Για σένα έχω γίνει τραγουδιστής. Ναι. Θα είχε ενδιαφέρον να το δούμε, για να δούμε για ποιον, παύλα, πια έγινε τραγουδιστής.
0: Θα είχε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν το τραγουδούσε κάποιος που κάνει κάποιο άλλο επάγγελμα.
1: Ωραίο. Ναι. Σωστό, σωστό. Το 7ο κομμάτι της λίστας είναι Μάνα μου την αγαπώ. Όχι τη μάνα μου την αγαπώ. Mm-hmm. Μάνα μου.
0: Ναι.
1: Την αγαπώ.
0: Απευθύνεται στην πεθερά της κοπέλας.
1: Ακριβώς. Ναι. Μετά έχουμε το επόμενο που είναι το Μόνη έμεινες καρδιά μου.
0: Ωραία.
1: Ίσως επειδή η μάνα είπε να πας στο διάλογο.
0: Μπράβο.
1: Παρηγοριά στον προδομένο. Και πάμε λίγο στα τελευταία τρία. Είναι τα όμορφα ματάκια μου.
0: Όχι, δεν είναι αυτά που μπήκανε στο χορό.
1: Κανείς δεν ξέρει. Το πισματάρα. Και κλείνουμε με το την αγάπη μας πια δε σώνουμε.
0: Ωραίο. Ωραίο.
1: Τι ακούμε? Ακούμε το την αγάπη μας πια δε σώνουμε.

Να πω ότι το όνομα του δίσκου, όπως το λέγαμε παλιά, είναι το «Όλοι είμαστε περαστικοί» και είναι διαθέσιμος σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες του διαδικτύου.

0: Ο φίλος ο Άκης λέει καλησπέρα στις πιο συχαμένες λέρες στον πλανήτη. Μαρσιανέλη, σε κάθε αγώνα της ΑΕΚΑΡΑΣ κάνω το σταυρό μου ένα εκατομμύριο φορές. Φαντάζομαι ότι δεν με θεωρείς υπεύθυνο εμένα. Δηλαδή, ναι. Μπορεί και η ομάδα από μόνη, μόνη της να σε οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Δεν νομίζω ότι ευθύνομαι
1: εγώ. Μπορεί απλά να σε ενημερώνει, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Καλησπέρα, ομορφιές μου. Λέει ένα μήνυμα το οποίο είναι λίγο περίεργο που έρχεται από τον Γιώργο.
1: Α, σταματάει εκεί.
0: Μην πείτε το όνομά μου, μόλις το είπα. Μόλις μπήκε στο αμάξι το παράνομο νέτο μου.
1: Εντάξει, και Γιώργος, μου λέει, να σου πω, δεν λέγεται και αναξίμανδρος.
0: Ναι, δηλαδή,
1: Γιώργος.
0: Δηλαδή δεν θα πάει το μυαλό της συζύγου αν ακούει αυτή τη στιγμή. Να πει αμάν, ο δικός μου είναι.
1: Ναι, μπορεί να είναι ο Μαραθιανός.
0: Ναι, ρε Καραγκιόζη.
1: Αφού είσαι εσύ εδώ, ρε. Είναι αυταπόδεικτο ότι δεν είσαι αυτός.
0: Και αν έχουμε βρει κάποιον που μοιάζει η φωνή μου.
1: Δύσκολο,
0: και τον έχω στείλει εδώ για ξεκάθαρο. Ο τέτοιο δεν λένε, ο Παπαροκάς.
1: Μπράβο, ναι.
0: Σκέψου, πώς εσύ ήθελες να φέρεις για τα ρεπό σου τον. Ποιο είναι η σχεδία να φέρεις νωρίτερα.
1: Τον Νίκο τον Κυρκούση.
0: Ωραία, γιατί δεν με φέρω εγώ τον Παπαροκά εδώ πέρα. Για άμα ήθελα να κάνω κάποια παγαποντιά.
1: Σωστό, και να γίνει και μια καλλιτεχνική εκπομπή. Ο Γιάννος λέει: η εκπομπή σας, παιδες, είναι σαν τρακάρισμα. Ξέρεις ότι το θέαμα δεν θα είναι ωραίο, αλλά δεν μπορείς να μην κοιτάξεις. Στο μεταξύ, το κομμάτι που ακούμε έχει 12 views, τώρα 13.
0: Τώρα 13.

0: Εγώ είμαι φανατικά υπέρ Νίκου Κυρκούση και εδώ δεν κάνω καμία πλάκα. Δηλαδή το γεγονός ότι κάθεται, γράφει τα τραγούδια του, γράφει τους στίχους του, έχει δική του εταιρεία παραγωγής.
1: Πρόσεξε.
0: Που σημαίνει τι κάνει. Να σας πω, θα το πω για μία φορά δεν κάνω πλάκα με τίποτα. Πληρώνει τα γούστα του.
1: Ναι.
0: Έχει γούστο λοιπόν, το γούστο του είναι το τραγούδι. Το πληρώνει ρε παιδί μου, μια χαρά κάνει.
1: Ναι.
0: Εγώ θα τον κρίνω. Ποιος είμαι ο Θεός. Μόνο ο Θεός θα με κρίνει.
1: Δεν Καραγκιόζη, εδώ κάνουμε ολόκληρη εκστρατεία υπέρ Κυρκούση.
0: Όχι, όχι, το λέω για κάποιους καραγκιόζηδες ακροατές που έχουν στείλει λίγο μηνυματάκια με υφάγη κτλ. Ρε το ζει, άστο.
1: Στο κομμάτι πάντως, λέει ένας φίλος εδώ, διακρίνω δυνατό Κάζιο ή Korg λέγεται αυτό.
0: Αυτό
1: το synthesizer.
0: Ναι, οκ.
1: Okay.
0: Δεν μπορεί να παίξει όλα τα όργανα.
1: Τα γράφει και τα λέει μόνος του. Θέλετε και εξοπλισμό, δηλαδή high class.
0: Και μπορεί ο Λουκάς να κατηγορεί την ηλεκτρονική εποχή, αλλά σε κάτι τέτοια έχει λύσει τα χέρια των δημιουργών. Δηλαδή, οκ, okay, εγώ τι να κάνω. Πιάνουν τα χέρια μου, δηλαδή τα δικά σου στην προηγουμένη περίπτωση, και να γράψω δύο στίχους. Πρέπει να μάθω να παίζω και όλα τα όργανα, όχι. Ό,τι κάνει το synthesizer.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα προειδοποίηση απειλή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτηση αλλά και σε συνέντευξή του αργότερα ανέφερε πως απόψε οι αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν. Μίλησε και για κατάληψη της νήσου Χάργ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου διαμηνύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα λάβει μια ακόμα πιο ισχυρή και πιο επώδυνη απάντηση. Σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 0,25 μονάδες βάσης στο 2,25% προχώρησε όπως αναμενόταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση μετά από 3 χρόνια. Νέα επίθεση για δεύτερη συνεχόμενη μέρα εξαπέλυσε σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Τον προειδοποίησε ότι θα λογοδοτήσει για τα εγκλήματα στη Γάζα. Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα στο Αμερικανικό Πεντάγωνο λόγω κινδύνου αλλίωσης της ποιότητας αέρα από πιθανά επικίνδυνες ουσίες. Ομάδες ειδικών που έκαναν τις απαραίτητες μετρήσεις δεν διαπίστωσαν κάποια επικίνδυνη ουσία. Απορρίπτει ο Γιώργος Δασκάλου, επέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού τα δημοσιεύματα που συσχετίζουν την παραίτηση με τις αποκαλύψεις για το διερευνόμενο σκάνδαλο της πολεοδομίας. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών στόχων. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κερατέα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα αύριο στην Αττική, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια 2ωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι! Πάμε!
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη!
7: Μήλο!
6: Κρήτη λέω κι εγώ!
7: Μήλο!
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Hey!
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι! Ναι!
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ!
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
14: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
15: Η ώρα της τέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό actor έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο brand fair αιωνίων στον

0: Winsport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Wins for FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Δεν σας αρέσει τρανς, ε? Ζώα. Να ξέρεις Γιώργο, έχω δύο ζευγάρια μαύρα γυαλιά μαζί μου. Πάντα.
1: Είναι αυτά που έχουν ενσωματωμένα σημειοποία.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι για να φτιάχνω για κανένα φίλο. Όταν δεν θέλει να καρφώνεται. Να δώσουμε χαιρετισμού στον αδερφό μας εδώ, τον Σωτήρη, ο οποίος μας ακούει πάρα πολύ καιρό. Ανιματέρ, βρήκε και πάλι δουλειά, εξαιρετικός. Και στέλνει την αγάπη του στα υπέροχα παιδιά που απασχολεί αυτήν εδώ την ώρα. Την Κλειό, την Άρτεμη, το Γιάννη, τον Αποστόλη, τον Μάριο και τη Θεοδόρα, που είναι, λέει, καταπληκτικά παιδιά με ένα μεγάλο ελάττωμα. Είναι την ίδια ομάδα με τον Ακτύπη.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι... μικρά είναι ακόμα.
0: Έλα, έλα.
1: Προλαβαίνουν.
0: Εντάξει, τρομερή κομματάρα.
1: Δεν θέλω να...
0: μπράβο σε όποιον το έχει αγγίξει. Μπράβο.

0: Η φίλη μας η Έλενα η Αεκάρα λέει: εγώ πάντως σας έκλεισα λίγο μέχρι να τελειώσει το τραγούδι, γιατί είμαι κολλημένη στην κίνηση και ψιλοντράπηκα. Εντάξει, σας ξανά άνοιξα, δεν μπόρεσα. Στου Κυρκούση. Μ' αρέσει και αυτό και ως στέκει. Πάμε
1: στο Κυρκούση.
0: Πάμε στο Κυρκούση.
1: Είναι ταβερνάκι που απαραίτητος έχει μέσα ντεκόρ βαρέλια.
0: Ωραία, να σε ρωτήσω, ναι. Εκτός από το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ο ίδιος.
1: Χαρακτηρίζει καλλιτεχνικό πρόβλημα τον Κυρκούση.
0: Όχι, όχι, καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ο ναι. ίδιος έχει αναλάβει και το σέρβις. Δηλαδή, πηγαίνει μέσα, βάζει το τηγάνι, δύο αυγά.
1: Ναι. Όπως και με το καλλιτεχνικό σκέλος. Αυτός μουσική, αυτός στίχους, αυτός ερμηνεία.
0: Σωστό.
1: Αυτός τηγάνι, αυτός σέρβις, αυτός ταμείο.
0: Αυτός πληρώνει. Πάμε να ανεβάσουμε τα views.

0: μόνο το δικό μου το μυαλό. Ως γονιού είναι αυτή τη στιγμή στα 4-5 παιδιά που είπε ο άλλος ο ανιματέρ ότι απασχολεί τώρα, τα διασκεδάζει και ακούνε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ή μόνο αυτός την ακούει.
1: Δεν είναι διασκεδαστική αυτή η εκπομπή.
0: Ναι, ίσως για μεγαλύτερα παιδιά.

0: Τα πεθάνουμε αυτό το κομμάτι. Είναι η μόνη διασκευή που κάπως την αντέχω. Κανόνιστε την πορεία σας. Να, έτσι θα ήθελα, δηλαδή, όπως έχει γίνει με τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες που ναι. 15 χρόνια μετά ξαφνικά βλέπουν τα views να εκτοξεύονται και σου λέει όλα αυτά ξεκίνησαν από κάτι ηλίθιους οπαδούς Εγγλέζους.
1: Μακάρι μια
0: έτσι,
1: μέρα.
0: Και μετά το πήρε και η ΑΕΚ, ας πούμε, και εδώ. Το ίδιο θέλω να γίνει με τον Κυρκούση. Τόσο δύσκολο.
1: Να γίνει
0: είναι.
1: Μια μέρα γονίδης.
0: Να γίνει μια μέρα γονίδης, ναι, γιατί όχι.

0: Σου έχω πει ότι με αυτό εδώ έχω πάθει κάτι που το έχω πάθει και με άλλα κομμάτια που λανσάρει ο Παλιόπουλος. Υπάρχουν πρωινά που ξυπνάω και έχω αυτό το ρυθμό στο μυαλό μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πρόσεξε, ανοίγω τα μάτια μου και έχω τερεν, τερεν, τερεν.
1: Ωραία, να σε ρωτήσω, συνήθως αυτές οι μέρες πώς εξελίσσονται, όπως και άλλες χάλια δηλαδή.
0: Άσχημα, ναι. Σε τρώω στη μάπα για πολλές ώρες.
1: Ντάκη Βερόνικα λέει, καλησπέρα αγαπημένες Λέρες, σας λατρεύω Λέρες μου, τα καγγέλια τρανς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: So many thoughts. Τα καγγέλια τρανς λοιπόν επιβεβαιώνουν αυτό που λέω, που λέει εκείνη, δηλαδή ότι η μουσική είναι μία, όλα συνδυάζονται. Ναι, απλά δεν είναι και όλα φούστα μπλούζα, δηλαδή κάποια δεν συνδυάζονται τόσο εύκολα.
0: Κάποια ναι.
1: Αλλά καγγέλια τρανς, δηλαδή το έχω.
0: Στο Κυρκούσι λέει, τα special είναι ο Μπακαλιάρος Πλακή και τον Μπεκρή Μεζέ, ενώ κάθε Σάββατο φέρνει κομπανία και τραγουδά ο ίδιος κατόπιν λαϊκής απέτησης.
1: Ωραίο, ναι, σωστό, σωστό. Η Ελλάδα συνεχίζει την εξιστόρηση και λέει αλήθεια τραπικά. Και ήμουν κολλημένη έξω από αστυνομικό τμήμα, ήθελα να πάω να παραδοθώ μόνη μου χωρίς να με συλλάβουν αφεαυτού μου, εμού της ιδίας.

0: Ο φίλος ο Χρήστος λέει: καλησπέρα, Λέρες. Νικόλα, είσαι ήρωας. Ο Μαραθιανός σε δούλεψε χτες. Εθεάθη με ξανθόν νέτος σε ξενοδοχείο. Είμαι διαμονής κοντά στο σταθμό. Να του πω ότι ήμουν εγώ. Απλά μας μπέρδεψε.
1: Φίλε, λέει, αυτό που ξυπνάς με αυτό το ρυθμό το παθαίνω κι εγώ, λέει ένας άλλος φίλος. Δεν ξέρω αν εννοείς αυτό το τραγούδι
0: με τα ριάλια
1: και με άλλα τραγούδια, ναι. Αλλά εγώ με το συγκεκριμένο έχω πάθει μια μικρή ψύχωση.

0: Ο Σωτήρης λέει, ρε Μάρα, απαντάει σε ένα που λες για τα παιδάκια κτλ. Πρώτα απ' όλα δεν είναι όλα μαζί. Είναι διαφορετικές οικογένειες. Δεύτερον, δεν ακούω την εκπομπή με τα παιδιά ή τη γράφω και με ρωτάνε τι παίζει το κινητό και τους απαντάω. Δεν θέλετε να ξέρετε ή την ακούω on demand. Γιατί δεν θέλετε να ξέρετε.
1: Ναι, ένα λεπτό. Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω. Όση την ώρα διασκεδάζει τα παιδιά, ακούς εμάς.
0: Ναι, και προφανώς έτσι δίνει το καλύτερο του εαυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς εσύ ξυπνάς με τα καγγέλια και τα ριάλια.
1: Καγγέλια τρανς. Πάμε να κάνουμε όμως ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
8: Έτσι, μπράβο.
7: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
9: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
7: Σου μέλη.

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.blasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Βρήκαμε τι θα αντικατασταθεί αυτό που ξυπνάω το πρωί τώρα.
1: Ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Πάντως, να ξέρεις ότι πηγαίνει πολύ καλά η μουσική μας απόκρουση και όχι υπόκρουση.
0: Ναι.
1: Σε τμήμα βόλεϊ, μας στέλνει ο φίλος ο Αντώνης.
0: Mm-hmm.
1: Εμάς πάντως ο coach μας μια φορά, λέει, σε προπόνηση, έβαλε όλες τις επιτυχίες σας από Spotify και πήγαμε τρένο.
0: Τρένο στην προπόνηση.
1: Και, τρένο, δηλαδή σου λέει βγήκε πολύ δουλειά.
0: Ναι, στον αγώνα να δούμε.
1: Τότε να ζητήσουμε ποσοστά, να το βγάλουμε. Ως μέθοδο εκγύμνασης, ρε Καραγκιόζη.
0: Δηλαδή έλεος,
1: ότι στατιστικές μελέτες έχουν δείξει αύξηση απόδοσης 25% χωρίς στεροειδή αναβολικά.
0: Δηλαδή θα πιανόμαστε και από τη Γουάντα.
1: Και από τη Γουάντα, είπα, χωρίς στεροειδή αναβολικά. Και τώρα που ακούσαμε Χέρεν και τα λοιπά, νομίζω γερμανικά είναι αυτά, να ανταποδώσουμε τις ευχές στο φίλο τον Νίκο που λέει: παιδιά, σας ευχαριστώ γενικά πολύ. Ξέρετε να ανεβάζετε τη διάθεση. Είμαι στη δουλειά, στη φάμπρικα της Γερμανίας και σας ακούω και δουλεύω με ένα χαμόγελο και χορεύοντας. Εκτός αν μπορεί να είναι στρίπερ ο άνθρωπος. Οπότε να είναι η δουλειά του
0: δεν
1: να χορεύει.
0: Στήλο, φάμπρικα είπε.
1: Τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Χαιρετίσματα, φιλιά από Αμβούργο, συνεχίστε έτσι.
0: Και αυτή είναι πολύ δυνατή η βλασφημία. Αυτό που ακούμε τώρα.
1: Ναι, τι είναι βλασφημία, για κάτσε λίγο ρε φίλε, δεν καταλαβαίνω. Όλοι έχουν δικαίωμα στην έκφραση.
0: Εννοείται.

0: συμμερίζεσαι την άποψη του φίλου που λέει ότι ο Κυρκούσης ίσως δεν έκανε την καριέρα που του αναλογεί επειδή τον μπέρδευαν όλοι με τον Κινούση. Θα έπρεπε να έχει βρει ένα καλλιτεχνικό ψευδόνυμο τέλος πάντων.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι η πορεία του Κινούση ήταν τέτοια που να πεις ότι σκέπασε τα πάντα.
0: Κοίτα, για κάποια περίοδο εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, τώρα ο παλαιότερο που είναι γεροντάρα θα το επιβεβαιώσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα γινόταν χαμός με Κινούση.
1: Ο Κυρκούσης είναι μεταγενέστερος από ό,τι κατάλαβα όμως.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν απευθύνεται στο ίδιο κρατήριο.
0: Δοκίμασε λίγο πιο μεγάλος να κάνει καριέρα.
1: Ναι.
0: Εκεί ενδεχομένως να είναι το πρόβλημα.
1: Ετοιμάζουμε αφιέρωση και στον αδερφό μας που δουλεύει στις φάμπρικες της Γερμανίας. Έρχεται σε πολύ λίγο. Θα ήθελα παρακαλώ να παρατηρήσετε στο άλμπουμ του Νίκου Κυρκούση,
0: ναι,
1: «Θέλω να ζήσω»,
0: ναι,
1: το πιο αλφαδιασμένο κούρεμα που έχω δει και να μου βρείτε τον μπαρμπέρι του.
0: Ναι.
1: Και εγώ έτσι βρίσκω
0: μια ομοιότητα με Μένιο Σακελαρόπουλο. Το έχουν στείλει. Εγώ δεν το βλέπω αυτό.
1: Όχι σε αυτό που ψάχνω τον μπαρμπέρι. Το πιο αλφαδιασμένο κούρεμα.
0: Όχι για Κινούση. Για Κυρκούση.
1: Για Κυρκούση.
0: Για Κυρκούση. Δεν μοιάζουν, παιδιά. Με Μένιο.
1: Αφού άλλο εδώ μου λέει ότι ψάχνει τον μπαρμπέρι του. Να ψάχνει τον μπαρμπέρι του Σακελαρόπουλου.
0: Εννοεί, ναι, το αλφαδιασμένο όμως σημαίνει αυτό. Αφού,
1: α,
0: ναι, απλά.
1: Το εναπομείναν.
0: Ήδη ξέχασες.
1: Ναι.
0: Τι να σου κάνεις, δύο παιδιά έχεις μουρλαθεί.
1: Άντε αφιερωμένο στην ξενιτιά.

0: Ο φίλος ο Μιλτιάδης ΑΕΚ Σουόνσι.
1: Ωραία.
0: Το οποίο μάλλον είναι δύο αγαπημένες του ομάδες και όχι κάποιο επικείμενο ντέρμπι, ας πούμε, στην Ευρώπη. Λέει, τώρα βρήκατε αυτή την έκδοση από τα καγγέλια, ρε γεροπαλαιή. Εγώ έτσι διασκεδάζω τις Παρασκευές τα βράδια. Πώς φαίνεται ο παντρεμένος με παιδί, ε? Φιλιά από Πετρούπολη, την αγάπη μας.
1: Με αφορμή αυτό που έλεγε ο Σωτήρης ο ανηματέρ, ένας άλλος φίλος μας λέει: έχω την άδειά σας να ανοίξω Λέρες Day Care στη Βοστόνη, εννοεί παιδικό σταθμό. Έχει τρελή επιδότηση. Θα τα μαζεύω σπίτι και θα τα βάζω να ακούνε την εκπομπή.
0: Περίμενε, δεν μας νοιάζει τι θα κάνεις με τα παιδιά που θα μαζεύεις, με το χρήμα που θα μαζεύεις μας νοιάζει.
1: Και μαθήματα ελληνικών και πολυπολιτισμικότητα και μιλάμε τρελά λεφτά. Κοίταξα στα γρήγορα, 25.000 για να ανοίξεις daycare στο σπίτι και 4.500 ευρώ το τεμάχιο, λέει, μόνο η επιδότηση.
0: Όταν λέει το τεμάχιο εννοεί το παιδί, το
1: θέλω
0: κεφάλι.
1: Θέλω να πιστεύω ότι δεν εννοεί το παιδί.
0: Έλα, μιας και αναφέρθηκες ξανά στο Σωτήρι, έρχεται η απάντηση. Ρε Μάραθ,
1: ναι.
0: Έλεος, δεν την ακούω όταν απασχολώ παιδιά. Τη γράφω και την ακούω μετά στο delivery ή την ακούω on demand. Αν άκουγα την εκπομπή με τα παιδιά, όχι μόνο τη δουλειά μου θα έχανα, αλλά θα μου έκαναν και μήνυση για κακοποίηση ανηλίκου. Εδώ έχει ένα δίκιο.
1: Εντάξει, εγώ μπορώ να προτιμώ την εκδοχή ότι την ώρα που άκουγε έκανε και τα σκετσάκια του.

0: Πάντως στη φάμπρικα της Γερμανίας, το φίλο τον Νίκο τον ρωτάνε για το προηγούμενο κομμάτι ποιος το τραγουδάει, γιατί δεν το έχουν ξανακούσει και το αποκαλεί τέλειο.
1: Τέλειο είναι.
0: Τέλειο είναι. Να τους πεις ότι αυτή τη στιγμή και εγώ δεν έχω το όνομα. Πάντως το τραγουδάει Τούρκος μετανάστης. Που δείχνει το πόσο κοντά μπορεί να φτάσουν οι πολιτισμοί. Μην είστε ζώα, σας το λέω. Σε κάθε ευκαιρία.
1: Και κοινωνικά μηνύματα. Και... πώς το λένε, αλληλεγγύη των λαών.
0: Και πρόσεξε, σε λίγο θα στείλω ένα εντελώς αντικρουόμενο μήνυμα σε σχέση με το προηγούμενο. Δηλαδή, φάτε τους!
1: Σε λίγο θα στείλεις και Άιμπαν, αυτό θα κάνει.
0: Όχι, το Άιμπαν θα πάει Massachusetts. Στη Βοστόνη.
1: Στο daycare, σέψισε το project.
0: Άμα είναι business.
1: Και κάπως έτσι, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ιταλό Κονσολιέρε, ο οποίος και σήμερα μας βοήθησε να κατρακυλήσουμε στο βούρκο. Την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Γιώργη τον Πετρίδη, δεν βλέπω κάποιον ιδιαίτερο και προφανή λόγο να τους ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρα αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και 10.
0: Ναι,
1: τι, δεν ψήνεσαι.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Μόνο και μόνο για τον Παλαιότολο θα έρθω. Θα είσαι εσύ εδώ. Ωραία, ραντεβού 6 και 10, Γιώργο.
1: Μέχρι τότε λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
0: Να γυμνάζεστε, μωρά.
1: Και να διαβάζετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
10: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
11: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 5 λεπτά μετά τις 8, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wins for FM στους 94,6. Βράδυ 5η, 11 Ιουνίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Μετά στον Νικολόπουλο στο μικρόφωνο, τον Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Πετρίδη και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής.

Λιγότερο από 2 ώρες για την πρεμιέρα, για την έναρξη της 23ης έκδοσης του Παγκοσμίου Κυπέλου ποδοσφαίρου σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδά.

Λιγότερο από 2 ώρες και για το πρώτο sprint στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Champions League Πόλο Ανδρών, εκεί όπου ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την πανίσχυρη προ-ρέκο και θέλει να διεκδικήσει την πρόκρισή του στον τελικό της διοργάνωσης για 6η φορά, προκειμένου να διεκδικήσει το 3ο τρόπαιο στην κορυφαία Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση. Και λιγότερο από ένα 48ωρο για τον τζάμπολ του 5ου τελικού, του 5ου αγώνα της σειράς των τελικών της Τίχημαν GBL για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Στο καλύτερο από τα 4 παιχνίδια της σειράς μέχρι τώρα, νομίζω. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ χθες στο Glass Floor του Telecom Center νίκησε μετά από 2 παρατάσεις τον Ολυμπιακό με 93-86, σοφάρισε την σειρά σε 2-2 και πλέον όλα θα κριθούν το απόγευμα του Σαββάτου στο κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς μέσα σε 2 ώρες εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια όπως ενημέρωσαν οι Ερυθρόλευκοι.

0: Παναθηναϊκός χθες έβγαλε αυταπάρνηση, αυτό το που λέμε στα χωριά μας το refuse to lose. Δεν ήθελε να δει τον αιώνιο αντίπαλο να κατακτά το πρωτάθλημα μέσα στο σπίτι του. Είδε παίκτες να βγαίνουν μπροστά, όπως ο Τολιόπουλος και ο Σόρτς, κυρίως στην δεύτερη παράταση, όπως και ο Καλαϊτζάκης ήταν καθοριστικός σε κάποια σημεία, παρότι μέχρι χθες δεν είχε αγωνιστεί καθόλου, και παρά τις αντιξουότητες που υπήρξαν και κατά τη διάρκεια του αγώνα, δηλαδή με τον Λεσόρ και τον Καλαϊτζάκη να αποχωρούν με προβλήματα και να δούμε αν θα είναι διαθέσιμοι για το πέμπτο παιχνίδι, κατάφερε να φέρει την σειρά στα ίσια. Ο Ολυμπιακός από την άλλη είδε αρκετούς παίκτες να παίζουν κάτω από τα γνωστά στάνταρ τους. Σε ένα ακόμη παιχνίδι δεν μπόρεσε να παίξει το μπάσκετ που έχει δείξει ότι μπορεί να παίξει καθ' όλη την διάρκεια της χρονιάς και το οποίο τον έφερε στην κορυφή της Ευρώπης, και σε συνδυασμό με την λάθος νομίζω διαχείριση από τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τα αρκετά λάθη που έγιναν στο τέλος, ίσως και λόγω κόπωσης, λόγω της υπερπροσπάθειας, αφού κάποιοι παίκτες και του Ολυμπιακού αλλά και του Παναθηναϊκού έπαιξαν 40 πλάς λεπτά, έχασε το παιχνίδι και πλέον ο τίτλος θα κριθεί, είπαμε, στα Βιρουνής και Φιλία στο απόγευμα του Σαββάτου. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα στην ώρα τους. Για αρχή πάμε να δούμε, να κουβεντιάσουμε για τα δύο πρώτα παιχνίδια της ημέρας στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, το μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελο όλων των εποχών είναι μπροστά μας. Είπαμε, ξεκινάει σε λιγότερο από 2 ώρες, 1 ώρα και 50 λεπτά. Η πρώτη σέντρα θα γίνει στο εμβληματικό στάδιο Αζτέκα, στην πόλη του Μεξικού. Εκεί όπου η μία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες, δηλαδή το Μεξικό, είπαμε και νωρίτερα, οι άλλες δύο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο Καναδάς, θα αντιμετωπίσει την Νότια Αφρική. Μεγαλύτερο λοιπόν παγκόσμιο κύπελο με 48 ομάδες και την διεξαγωγή 104 παιχνιδιών, αριθμός προφανώς ρεκόρ. 12 όμιλοι των τεσσάρων και στα νοκάουτ που πλέον θα ξεκινήσουν από τη φάση των 32, προκρίνονται οι δύο πρώτες του κάθε ομίλου συν τις 8 καλύτερες τρίτες. Στις καλύτερες τρίτες η ισοβαθμία κρίνεται στην διαφορά τερμάτων και το πρώτο κριτήριο, το δεύτερο είναι η καλύτερη επίθεση και το τρίτο η βαθμή ποινής που θα έχουν στην φάση των ομίλων, δηλαδή πόσες κίτρινες ή κόκκινες κάρτες. Το Μεξικό τώρα, είπαμε, με την Νότια Αφρική στις 10, είναι από τις χώρες με την πιο σταθερή παρουσία σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Η φετινή είναι η 18η σε σύνολο 23 διοργανώσεων. Δεν συμμετείχε στα προκριματικά της CONCACAF, αφού είναι μια από τις διοργανώτριες χώρες. Προπονητής είναι ο Χαβιέ Αγκύρε και η μεγαλύτερη διάκριση είναι να φτάσει στα προημιτελικά το 1970 και το 1986. Στην αποστολή βρίσκονται μεταξύ άλλων ο μέσος της Κορμπελίν Πινέδα και ο δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ, ο Χόρχε Σάντσες.

0: Το Μεξικό είναι αίτητο στα 7 τελευταία εναρκτήρια παιχνίδια του σε παγκόσμιο κύπελο, έχοντας 5 νίκες και 2 ισοπαλίες. Μία από αυτές ήταν με την Νότια Αφρική στην πρεμιέρα του παγκοσμίου κυπέλου του 2010, που φιλοξενήθηκε στην Νότια Αφρική και ήταν και η τελευταία φορά που υπήρξε ισοπαλία στην πρεμιέρα του παγκοσμίου κυπέλου. Τώρα, η Νότια Αφρική επιστρέφει στα τελικά μετά από 16 χρόνια και τη διοργάνωση που έγινε στα δικά της εδάφη. Είναι η τέταρτη παρουσία της και προκρίθηκε όντας στην πρώτη θέση του ομίλου της Αφρικανικής Ζώνης με ρεκόρ 5-3-2 μπροστά από το μεγάλο όνομα του γκρουπ, την Νιγηρία. Προπονητής είναι ο Ούγκο Μπρος. Απουσιάζει το μεγάλο αστέρι, είναι πιο πολύ ομάδα και αν έπρεπε να ξεχωρίσουμε κάποιους είναι ο επιθετικός Φώστερ της Μπέρνλι και ο μέσος Μοκοένα της Μαμέλοντι Σαντάουνς. Πάμε και στο παιχνίδι που θα γίνει τα ξημερώματα, το άλλο παιχνίδι του πρώτου ομίλου, εκεί όπου η Νότια Κορέα αντιμετωπίζει την Τσεχία στο στάδιο Άκρον της Γουαδαλαχάρα. Για την Νότια Κορέα είναι η 12η φορά που δίνει το παρόν σε τελική φάση, είναι από τις πιο έμπειρες ασιατικές ομάδες στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Καλύτερη στιγμή της ήταν το 2002, όταν έφτασε στα ημιτελικά, όπου αποκλείστηκε από τη Γερμανία, για να καταλάβει τελικά την τέταρτη θέση, χάνοντας το μικρό τελικό από την Τουρκία. Στον δεύτερο γύρο των προκριματικών της ασιατικής ζώνης είχε ρεκόρ 5-1-0, σε όμιλο με Κίνα, Ταϊλάνδη, Σιγκαπούρη, και στον τρίτο πήρε την πρωτιά με ρεκόρ 6-4-0 σε όμιλο με Ιορδανία, Ιράκ, Ομάν, Παλαιστίνη και Κουβέιτ. Προπονητής είναι ο Χονγκ Μιουγκ Μπο, ο οποίος ήταν παίκτης το 2002 όταν έφτασε, όταν κατέλαβε την τέταρτη θέση, και μεγάλο αστέρι είναι φυσικά ο αρχηγός ο Σον, ο οποίος μετά από μια μεγάλη καριέρα στην Τότεναμ αγωνίζεται τώρα στους Los Angeles FC. Για την Τσεχία, η οποία επιστρέφει σε τελικά παγκοσμίου κυπέλλου μετά από 20 ολόκληρα χρόνια, αυτή θα είναι η 10η φορά και ο στόχος είναι η πρόκριση στα νοκάουτ από έναν όμιλο που μπορεί να πει κανείς ότι είναι σχετικά ισορροπημένος. Στα προκριματικά της Ευρωπαϊκής Ζώνης έμεινε στη δεύτερη θέση πίσω από την Κροατία και στα μπαράζ πήρε την πρόκριση απέναντι σε Ιρλανδία και Δανία και τις δύο φορές στη διαδικασία των πέναλτι. Προπονητής είναι ο Μύρος Λαβ Κιούμπεκ και το αστέρι της ομάδος είναι ο επιθετικός Σικ που αγωνίζεται στην Λεβερκούζεν. Μεξικό Νότια Αφρική στις 10 από ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2 Σπορ. Νότια Κορέα Τσεχία στις 5 τα ξημερώματα από την ΕΡΤ 1. Είσαι ξύμιος, γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Volt και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στη Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι αυτή η προσφορά και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, Voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
11: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
13: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, είπαμε πρεμιέρα σήμερα, είπα για τα δύο παιχνίδια. Το σημερινό στις 10 και αυτό που είναι στα τα ξημερώματα στις 5, το Μεξικό-Νότια Αφρική και Νότια Κορέα-Τσεχία. Θα κουβεντιάσουμε και στο τέλος της εκπομπής, να κάνουμε μια γενικότερη κουβέντα με έναν φίλο και αγαπητό συνάδελφο, τον Αλέξανδρο Λοθάνο. Απλά να πω ότι νομίζω από τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας που έχουν να κάνουν με το Μουντιάλ είναι η απόφαση της UEFA, η κίνηση μάλλον, παύλα απόφαση, με έναν σημαντικό συμβολισμό, να ανακοινώσει ότι ο Σομαλός διαιτητής, ο Ομάρ Αρτάν, ο οποίος παρότι είχε επιλεγεί να σφυρίξει στο παγκόσμιο κύπελο, δεν μπόρεσε να μπει στις ΗΠΑ λόγω των περιορισμών ασφαλείας και μεταναστευτικής πολιτικής. Ο Αρτάν λοιπόν θα διευθύνει τον τελικό του Super Cup, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Salzburg της Αυστρίας στις 12 Αυγούστου, ανάμεσα στην Paris Saint-Germain που κατέκτησε το Champions League και την Aston Villa, η οποία με τη σειρά της κατέκτησε το Europa League. Η απόφαση να διοριστεί ο Αρτάν ως διαιτητής του αγώνα ελήφθη στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφει πρόσφατα μεταξύ της UEFA και της Αφρικανικής Ομοσπονδίας για την ενθάρρυνση της συνεργασίας σε πολλούς τομείς συμπεριλαμβανομένης της διαιτησίας. Η UEFA και η CAF ενώνονται από μια κοινή δέσμευση για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε όλα τα επίπεδα και την προώθηση των βασικών αξιών της ενότητας, της ισότητας και της μη διάκρισης. Κατά καιρούς έχουμε πει διάφορα για την UEFA, αλλά νομίζω ότι η συγκεκριμένη κίνηση είναι πολύ όμορφη, πολύ αξιέπαινη, και νομίζω βάζει τα γυαλιά στην FIFA, η οποία, ας μου επιτραπεί η έκφραση, στην υπόθεση του Σομαλού διαιτητή έκανε λίγο το παγώνι. Λοιπόν, τώρα είσαι ξύπνιος, γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Volt και 10 ευρώ Pay Safe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στη Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μια από αυτές είναι αυτή η προσφορά και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / στοίχημα. Λοιπόν, πάμε τώρα να μπούμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Γιώργος Πετρίδης είναι ήδη στο στούντιο, περιμένει υπομονητικά να τελειώσω το λογίδριο. Λοιπόν, refuse to lose.
1: Ναι.
0: Όπως λέμε στα χωριά.
1: Ήταν ένας Πάνεργος που πήγε κόντρα σε όλες τις αντικσότητες χθες και έκανε μια τεράστια νίκη σε ένα παιχνίδι που του τράβωσε δύο φορές. Πήγε στο τέλος με ένα rotation 5,5 παικτών επί της ουσίας. Έτσι, για να καταλάβουμε λίγο την αξία αυτής της νίκης του Παναθηναϊκού στην παράταση, στις δύο παρατάσεις μάλλον, δεν είχε Σλούκα, Όσμαν, Ρουγκαβόπουλο, ο οποίος του Σελόλας ήταν εκτός αγώνα.
0: Ναι, συν
1: Ναν, Γκραντ και Λεσόρ με Καλατζάκιν προβλήματα.
0: Ναι.
1: Έτσι, μιλάμε τώρα για υπέρβαση της υπέρβασης ο υπέρβαση.
0: Σωστά, παραπάνω από τη μισή ομάδα ουσιαστικά ήταν εκτός. Για διάφορους και διαφορετικούς λόγους.
1: Ακριβώς αυτό. Βγήκαν όμως μπροστά άλλοι παίκτες. Έχουν κάνει τρομερό step-up στις δύο παρατάσεις ο Σόρτς με τον Τολιόπουλο. Και έχει σημασία αυτό, γιατί δεν ήταν ότι ήταν ζεστοί, ας πούμε, από την κανονική διάρκεια του αγώνα. Δεν ήταν, ας πούμε, ότι είχαν κάνει κάποιο φοβερό μάτς στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Ίσως που ήταν και δύο κάπως άστοχοι, κάπως νευρικοί. Αλλά βγήκαν μετά στις παρατάσεις, μπήκαν μάλλον στις παρατάσεις και έκαναν τρομερή εμφάνιση και οι δύο και πήραν στις πλάτες τους τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τώρα για τον Χέις Ντέιβις, πραγματικά του βγάζουμε το καπέλο. Έχει παίξει χθες πάνω από 48 λεπτά.
0: Ναι.
1: Έχει εξουδετερώσει τον Βεζένκοφ. Είναι παντού. Στο τέλος, αν δεις μία από τις τελευταίες φάσεις, περπατάει απλά και δεν έχει άλλες δυνάμεις.
0: Ναι, πραγματικά, και που άντεξε τόσο, όπως αντίστοιχα, ας πούμε, στον Ολυμπιακό του Φουρνιέ.
1: Ναι.
0: Ήταν 46 λεπτά και κάποιες στιγμές νόμιζε ότι πάλευε μόνος του απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ναι, πραγματικά τους βγάζει το καπέλο. Και να δούμε από όλους αυτούς που ξεπέρασαν τον εαυτό τους χθες στα λεπτά.
1: Πώς θα πειραστούν για τον Πέμπτο
0: το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Πραγματικά.
1: Ναι.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Σε σχέση. Το έλεγα και πριν εκτός αέρα, εκτός στούντιο. Για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού, με όλες αυτές τις απουσίες και τα προβλήματα που προέκυψαν στη διάρκεια και με το πώς έχει διαχειριστεί το ρόστερο ο Άταμαν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, νομίζω το πήγε καλύτερα από τον Μπαρτζόκα.
1: Πολύ καλύτερα.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με τους χρόνους,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί δηλαδή μόνο ο Ντέιβις ήταν στο 40+. Mm. Ο Γκραντ και ο Ερναγκόμεδ, ας πούμε, ήταν 36 και 35.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Γενικότερα νομίζω ότι είναι μια σειρά. Εντάξει, εμείς τρώμε κριτικά πολλές φορές το Γκότσα Αταμάν.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Αλλά γενικότερα μια σειρά η οποία νομίζω ότι έχει κερδίσει τη μάχη της προπονητικής εισαγωγικά. Τη μάχη προπονητών, ναι, ναι. Ο Γκότσα Αταμάν. Και γενικότερα η εικόνα του Παναθηναϊκού είναι καλύτερη από εκείνη του Ολυμπιακού σε αυτή την σειρά.
0: Ναι, απρόσμενα καλή, όπως ναι, άκουσα να λες και το πρωί. Ναι, σε σχέση με το ότι είχαμε δει. Μέχρι τώρα.
1: Ναι, γιατί θα σου πω ότι έχει συμβεί. Δεν είχαμε δει ένα σταθερό Παναθηναϊκό, για παράδειγμα, επίσης στα δύο πρώτα μάτια με τη Βαλένθια. Επίσης η εικόνα του Παναθηναϊκού πολύ καλή. Έτσι, μην το παραβλέπουμε αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι. Απλά ναι, στο τελευταίο κομμάτι τη σεζόν, ναι, ναι, μετά, ναι, ειδικά, ναι, μετά τον αποκλεισμό, και στα μάτια με τη Μύκονο και στα μάτια με τον ΠΑΟΚ, δεν είναι έφεξε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά τώρα εδώ είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Υπάρχει πολύ μεγάλο κίνητο, το βλέπουμε και όλα στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Έχει μιλήσει και στον εγωισμό των παικτών, ας πούμε, ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Και βλέπουμε ότι βγάζουν τον καλύτερο του εαυτό. Τέλος πάντων, προσπαθούν να βγάλουν τον καλύτερο του εαυτό, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο αυτό. Έχουν αντιμετωπίσει μια πολύ καλή ομάδα, έχουν αντιμετωπίσει και ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο πραγματικά δεν είναι ώρες-ώρες να απορρίζει με αυτά που γίνονται και με αυτές τις αποφάσεις των διαιτητών. Ακόμα και χθες χαλάνε το παιχνίδι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Χωρίς λόγο και αιτία. Ούτε ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη από κάποια βοήθεια.
0: Χθες νομίζω ότι ήταν η λιγότερο, όχι ότι ήταν καλή,
1: όχι,
0: ήταν η λιγότερο,
1: ναι, ναι,
0: κακή,
1: ναι, ναι, ναι, από τους τέσσερις πρώτους αγώνες.
0: Τα προηγούμενα.
1: Ναι,
0: ναι. Και φαίνεται, ρε παιδί μου, και γενικά από τις.
1: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Το
0: από τις μη αντιδράσεις. Δηλαδή η σημερινή είναι μια ήσυχη μέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το λέω και δεν το πιστεύω.
1: Έτσι,
0: έτσι όπως έχει πάει η σειρά.
1: Να πούμε σήμερα ότι είχαν ρεπό. Έτσι, λογικό νομίζω να πάρει μια ανάσα. Το είπε και χθες ο Αταμάν. Οπότε από αύριο θα ξέρουμε κατά πόσον θα είναι διαθέσιμοι και πόσο θα έχουν επηρεαστεί από τα θέματα που αποκόμισαν ο Λεσόρ και ο Καλατζάκης. Ο Καλατζάκης είναι σαν διάστημα, φάνηκε. Θα ξέρουμε και αύριο.
0: Στη φάση εκεί με τον Φουρνιέ που χτύπησε μπάλα.
1: Ακριβώς. Ο Λεσόρ ξαναμπήκε μέσα στο μάτς στο τέλος. Οπότε θα μου πει βέβαια ο Λεσόρ ο οποίος δεν καταλαβαίνει και τίποτα. Θέλει να παίξει μετά το χειρουργείο που είχε κάνει στο
0: μέλλον. Για την απάντηση που λέγαμε.
1: Εντάξει, είναι ο Λεσόρ αυτό. Και για τον Όσμαν, για τον Σλούκα δεν δίνω και να σου πω να έχει πάρα πολλές πιθανότητες. Νομίζω ότι είναι ελάχιστη πιθανότητα να προλάβει. Πρέπει να γίνει ένα μικρό θαύμα για να είναι διαθέσιμο στον πέμπτο τελικό. Ο Ρογκαβόπουλος είναι έξω ούτως ή άλλως. Να δούμε τι θα γίνει με τον Όσμαν.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ωραία. Αυτά σε γενικές γραμμές. Είναι σίγουρα μια. Κλείνει τέλος πάντων ο Παναθηναϊκός. Έκλεισε τουλάχιστον τα εντός έδρας με χαμόγελα. Βοήθησε πολύ και ο κόσμος θες, να το πούμε και αυτό. Ήταν και ιδιαίτερη μέρα λόγω της συμπλήρωσης 8 χρόνων από την απώλεια του Παύλου Γιαννακόπουλου. Και ο κόσμος έχει δώσει πραγματικά όθηση στην ομάδα να χρειάστηκε. Την έσπρωξε πάρα πολύ και βοήθησε έτσι ώστε να φτάσει ο Παναθηναϊκός αυτή την ανατροπή και στην νίκη στο τέλος. Αλλά έχει και ένα πέμπτο μάτς και θα πάει να το παλέψει όσο μπορεί στο σεφ.
0: Υποθετικό ερώτημα έχει έρθει νομίζω από δύο διαφορετικούς φίλους ακροατές. Ότι αν ο Παναθηναϊκός κατακτήσει το πρωτάθλημα.
1: Αν θα μείνει ο Αταμάν.
0: Αν υπάρξει.
1: Ναι, με ρωτάνε και εμένα πολύ.
0: Είναι ανατροπή να μείνει ο Αταμάν. Okay.
1: Μου φαίνεται λίγο δύσκολο, αλλά επειδή δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα.
0: Ναι, εγώ δεν θα, δεν θα βάλω τη λέξη ανατροπή, γιατί τον Παναθηναϊκό δεν έχει.
1: Δεν έχει βγει καθόλου. Αυτό το λέω. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Ότι φεύγει ο Αταμάν, α πούμε.
1: Ακριβώς αυτό. Okay. Ακριβώς αυτό. Εντάξει, σίγουρα και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι αν δείξει τον εαυτό του ο Κότσα Αταμάν σήμερα. Φέτος. Όχι σήμερα. Φέτος θα δείξει τον εαυτό του. Και την ομάδα του, έτσι. Δεν την αξιοποίησε όπως έπρεπε. Και το δείχνει ο Παναθηναϊκός σε αυτήν την σειρά των αγώνων που είναι πραγματικά πολύ καλή εικόνα του. Και βγάζει ένα πολύ καλό, ένα πολύ θετικό πρόσωπο προς τα έξω. Έτσι. Είδαμε χθες, για παράδειγμα, μια εξαιρετική άμυνα του Παναθηναϊκού όταν χρειάστηκε. Δηλαδή μόνο ο Φουρνί και ο Γουόκαπ τον πλήγωσαν τον Παναθηναϊκό χτες. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει σχεδόν τίποτα από Βεζέκοφ, από Μιλουτίνοφ, από παικταράδες τώρα, έτσι μιλάμε.
0: Ναι, αρκετοί ήταν κάτω από τα στάνταρ τους. Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί ο Παναθηναϊκός τους έχει αναχαιτήσει, ο Παναθηναϊκός έχει ξεδεροτερώσει με την ομαδική δουλειά που γίνεται, με τις ειδικές αλλαγές που κάνει ο Παναθηναϊκός μέσα στο παιχνίδι και τις διαφοροποιήσεις που έχει μέσα στο παιχνίδι στο κομμάτι της άμυνας. Είναι σίγουρα πραγματικά μια εικόνα η οποία την περιμέναμε όλη τη σεζόν. Ήρθε τώρα στο τέλος, κάπως αργά.
0: Γιώργο, ευχαριστώ.
1: Αυτά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: Μια πρώτη δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψει σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Actor έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
7: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Μόλις τώρα βγήκαν οι εντεκάδες. Βλέπω εδώ για το εναρκτήριο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το Μεξικό, Νότια Αφρική. Ο Πινέδα και ο Σάντσες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ αντιστοίχως βρίσκονται στον πάγκο. Δεν είναι στις βασικές επιλογές του Χαβιέ Αγκύρε. Λοιπόν, συνεχίζουμε, μένουμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Πάμε στα του Ολυμπιακού. Ο Νίκος Ζέρβας στην παρέα μας. Γεια σας, κύριε μου.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Ολυμπιακός, έτσι όπως το είδα εγώ, έχασε μια μεγάλη ευκαιρία χθες, με δεδομένες τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί, βρίσκοντας τον αντίπαλό του αποδεκατισμένο. Αλλά δυστυχώς για τον ίδιο πήρε πολλά πράγματα από λίγους. Αρκετοί δεν

0: έπαιξαν στα γνωστά τους στάνταρ και θεωρώ ότι ο coach Μπαρτζόκας έκανε λάθος διαχείριση στο τέλος. Βλέπω εδώ τους χρόνους, Βεζένκοφ 42, Φουρνιέ 46, Μιλουτίνοφ σχεδόν 40 και Γουόκαπ επίσης 39. Σκάσαν στο τέλος, έγιναν λάθη, απόλυσε την ευκαιρία και πλέον όλα θα κρυθούν σε πέμπτο παιχνίδι. Ναι, πού συμφωνείτε, πού διαφωνείτε, κύριε?
1: Καλά, το μπάσκετ έχει πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Και okay. Φτάνει 7-8 λεπτά, όπως ναι. Και η διαιτησία έχει πολύ μεγάλη συζήτηση και οι φάσεις και. Έχουν πολύ μεγάλη δόση αλήθειες όλα αυτά, απλά θα μπορούσαμε αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός να είναι πρωταθλητής Ελλάδος, αν είχε πάρει ένα rebound, έτσι. Δηλαδή, αυτή είναι η πολύ απλοϊκή...
0: Ναι, η μπακαλίστηκε να το πούμε έτσι, ναι.
1: Ναι, η μία βολή του Φουρνιέ. Mm. Εκεί θα είχε τελειώσει το όλο πράγμα και ασφαλώς θα ίσχυε αυτό το πράγμα που λες. Νομίζω ότι είναι λάθος διαχείριση, αλλά είναι λίγο αναγκαστική λάθος διαχείριση, γιατί το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού έχει γίνει μειονέκτημα. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο Ολυμπιακός δεν παίρνει τίποτα από το δεύτερο rotation για ένα ακόμη παιχνίδι. Το ίδιο έγινε και στο τρίτο μάτι, θυμίζω. Και είχαμε επισημάνει ότι παρότι ο Ολυμπιακός νίκησε, θα πρέπει να πάρει πολύ περισσότερα για να νικήσει το Telecom Center παρά τις απουσίες του Παναθηναϊκού, γιατί πάντα είναι ένα μεγάλο μέγεθος. Και άμα δεις την πεντάδα του Παναθηναϊκού, εντάξει, δεν είναι. Είναι μια από τις καλύτερες πεντάδες στην Ευρώπη, αυτή που έπαιξε χθες. Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έβγαλε πράγματα και από Μίτογλου και από Καλαϊτζάκη και από Τολιόπουλο και από Σόρτς, ο Ολυμπιακός δεν είχε ούτε μισό από τον πάγκο του. Ούτε μισό στην κυριολεξία. Και ο Παναθηναϊκός βγάλε 4. Άρα λοιπόν η διαχείριση είναι μεν και ελέγχεται, αλλά με το πρόσωπο που έδειξε ο Ward, ο Τζόζεφ, ο Πίτερς, κάπως ήταν και λίγο δεμένα τα χέρια του προπονητή. Νομίζω ότι αυτό που θα έπρεπε να γίνει ίσως να έχει αλλάξει λίγο την ημέρα όλου του rotation είναι ο Ταϊρίκ Τζόουνς να συγκρατηθεί. Νομίζω ότι τα δύο τουλάχιστον φάλουν εντελώς ανύπαρτα, αλλά εντάξει, δεν έχει να κάνει. Ο καθένας όπως το βλέπει. Όταν βλέπει ο παίχτης ότι σφυρίζονται όλες οι επαφές, θα πρέπει και αυτός να είναι λίγο πιο προσεκτικός, να μην πάει να πέφτει σαν το. Να μην πω τη λέξη τώρα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Άτσαλα,
1: άντε. Στον αντίπαλο, ναι, για να ξεκουράσει το Μιλουτίνοφ. Και είναι κάτι το οποίο είπε και ο κ. Μπαρτζόκας, ότι είσαι επαγγελματίας αθλητής, αμείβεσαι πάρα πολύ υψηλά και δεν πρέπει να επιτρέψεις τον εαυτό σου να μείνει μόλις 6 λεπτά στο παρκέ, έτσι.
0: Ναι, όντως ήταν πολύ λίγο.
1: Προστατεύσου.
0: Και έτσι όπως πήγε το μάτς, δηλαδή που αντί για 40 πήγε 50.
1: Ακριβώς.
0: Ο Μιλουτίνοφ, ναι, εντάξει, πραγματικά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό το κορμί.
1: Άρα
0: δηλαδή.
1: Λοιπόν, ναι, συμφωνώ ότι είναι εξωφρενική η χρόνη, αλλά από τη στιγμή που οι δεύτεροι μέσα δεν κάνουν το παραμικρό, κάπου και ο προπονητής αναγκάζεται να εμπιστευτεί.
0: Ναι, εντάξει, απλά αυτό λέω, ότι στο τέλος ρε παιδί μου σκάσαν και ναι, δεν υπήρχε καθαρό μυαλό και τα κάποια λάθη. Ή το ότι δεν αυτό που λες το ένα rebound είναι είτε από έλλειψη δυνάμεων είτε από αυτό, από έλλειψη από καθαρού μυαλού.
1: Σωστό, σωστό, σωστό. Έχει χάσει 15 rebound ο Ολυμπιακός, ναι. Που στους τρεις πρώτους τελικούς έχει χάσει όλοι και 22. Τα λέει όλα νομίζω.
0: Ναι. Νομίζω το πρώτο παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός υπερτερούσε ήτανε.
1: Ναι, στα επιθετικά έτσι ξεκάθαρα τώρα, γιατί το οποίο κοιτάει τα αμυντικά είναι καθαρά θέμα στοχεία του αντιπάλου, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Μεγάλο πρόβλημα είναι η κατανομή των προσπαθειών. 44 τρίποντα Ολυμπιακός, 27 τρίποντα. Αυτό βέβαια είναι μια νίκη της άμυνας του Παναθηναϊκού, διότι εκεί στόχευσε. Στο να μην περάσει μπάλα στη ρακέτα, εκεί που υπερτερεί ο Ολυμπιακός. Πάντα πρέπει να κοιτάμε τι κάνει ο αντίπαλος.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι πήρε πολύ καλό βαθμό σε αυτό. Και με δεδομένο ξαναλέω ότι δεν έχει ο Ολυμπιακός καθόλου βοήθεια από τον πάγκο του. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν τον σκοτώνει τον Ολυμπιακό, είναι όρθιος. Νομίζω ότι η αντιμετώπιση του στην ήττα είναι το πρώτο βηματάκι για να πάρει το πρωτάθλημα. Και εννοώ ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού πήγε όπως και στο δεύτερο παιχνίδι στην εχάρη τον αντίπαλο, δεν επιδόθηκε σε σόου, δεν έψαξε να βρει δικαιολογίες που πραγματικά επειδή έχω δει ξανά το παιχνίδι υπάρχουν πάρα πολλές. Υπάρχουν πάρα πολλοί λάθος κρίματα εναντίον του Ολυμπιακού χθες. Και ασφαλώς κατά του Παναθηναϊκού, έτσι δεν το συζητάμε. Ναι. Απλά το λέω αυτό γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος να συζητάμε για το χθεσινό παιχνίδι ιδιαίτερα για διαιτησία.
0: Αυτό είπα εγώ, ότι είναι η πιο ήσυχη μέρα σήμερα.
1: Και αν υπάρχει κάποιο σύστημα θα το έχει καθαρίσει το ματς χθες, γιατί ο Σόρτς έχει κάνει λαβή στο Βεζένκοφ στη φάση του 79-79, λαβή κανονική και δεν σφυρίζεται τίποτα, έτσι. Δεν υπάρχει λοιπόν τέτοιο πράγμα. Κάποιοι θέλουν αυτή την καραμέλα, η οποία νομίζω ότι στους υγιείς φιλάθλους έχει λιώσει. Βλέπουν δύο τρομερά παιχνίδια, τρίτο και τέταρτο τελικό. Κόντρα σε όλες τις συνθήκες και για τους δύο. Ο Μέν Παναθηναϊκός είχε τραυματισμούς, ο Δύο Ολυμπιακός είχε επίσης τραυματισμούς, γιατί νομίζω ότι με τον Ντόρση η υγιή θα ήταν άλλη σειρά. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι ομάδες που είναι κουρασμένες από μια πολύ μακρινή.

0: σεζόν, παίζουν τον μπάσκετ τους, ανακοινούν πρωταγωνιστές. Και αντί να μιλάμε τώρα για τους πρωταγωνιστές, μιλάμε συνέχεια για αυτό το πράγμα το οποίο, ξαναλέω, έχει πάει στο 2-2 το πράγμα. Αν υπήρχε μια όντως τόσο μεγάλη τάση να ευνοηθεί κάποιος, θεωρώ ότι θα κάναμε διακοπές. Θα μιλάγαμε για μεταγραφές και κάτι άλλο. Έτσι. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο, γιατί, ξαναλέω, είδα έναν τελικό χθες ο οποίος έχουν γίνει εκατέρωθεν λάθη. Έχουμε πει ότι η διαιτησία είναι πολύ κακή.
1: Εγώ είπα ότι είναι ήταν λιγότερο κακή σε σχέση με τους τρεις πρώτους χθες.
0: Ακριβώς.
1: Okay.
0: Ας κοιτάμε λίγο καλύτερα και το αγωνιστικό, γιατί νομίζω ότι έχει πράγματα να αναγνώσει και ο ένας και ο άλλος για να διορθώσει ενώπιση του πέμπτου αγώνα που θα κρίνει το πρωτάθλημα.
1: Ωραία. Κατάμε στο το σεφ σε
0: ερυπή οφθαλμό. Ναι, τελειώσαμε ώρες, λογικό.
1: Ωραία,
0: λογικό.
1: Ναι. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει, οι τραυματίες δεν έχει ο Ολυμπιακός, ναι. Ντόρσεϊ και Παπα-Νικολάου, το γεγονός ότι έπαιξαν λίγο χθες, μπορεί να σημαίνει κάτι ενώπιση Σαββάτου?
0: Και τον Ντόρσεϊ δεν γινόταν να παίξει παραπάνω, γιατί είχε μισή προπόνηση. Θα κάνει αύριο μια κανονική, γιατί σήμερα υπάρχει αυτό το ρεπό, το χαλάρωμα για ατομικές και όλα αυτά. Νομίζω ότι θα είναι καλύτερα. Νομίζω ότι θα είναι καλύτερα. Okay. Θα έχει καλύτερο ρυθμό και αυτό τον βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, νομίζω, για να κάνει κάποιο καλύτερο rotation. Ο Παπα-Νικολάου ήταν μια χαρά. Δεν είναι ότι χρεώθηκε με δύο φάουλ νωρίς. Νομίζω ότι θα μπορούσε να παίξει λίγο περισσότερο. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Και ως τεσάρι δεύτερο μπορεί να παίξει, να ξεκουράσει λίγο το Βαζένκοφ. Γιατί όσο ο Ολυμπιακός δεν παίρνει πράγματα, ξαναλέω, από το δεύτερο rotation είναι μεγάλο πρόβλημα. Πραγματικά. Είναι ένα παιχνίδι τελευταίο, πρέπει όλοι να βρουν τις δυνάμεις τους, να συγκεντρωθούν.
1: Ευτυχώς θα πω εγώ που δεν είναι στο 48ωρο και είναι στις 3 μέρες.
0: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν μεγάλο θέμα και πρέπει να το συζητήσουμε. Ισχύει για τις δύο ομάδες, βέβαια, έτσι. Είναι λίγο απάνθρωπο.
1: Ναι, αυτό, προφανώς. Τώρα δεν θα ήταν το ίδιο αν συζητάγαμε για το μάτς να είναι αύριο.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Αυτό ναι, λέω. Αλλά εντάξει, καλά, συνολικά στη σειρά τα έχουμε ξαναπεί. Okay. Καταλαβαίνω ότι το ότι υπάρχει το παγκόσμιο κύπελο για την ΕΡΤ, αλλά δηλαδή ας ήταν όλη η τελική 6 ώρα.
0: Ας ήταν όλη η τελική 6 ώρα. Ακόμα, ναι. Για το προϊόν θα ήταν καλό, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Να μπορούν και οι παίκτες να ξεκουραστούν, γιατί μετά από αυτό που έγινε χθες το 50 λεπτό,
1: είναι
0: πολύ μεγάλο ερωτηματικό, έτσι, για όλους.
1: Το ξέρω αυτό. Δηλαδή πώς να περιμένουμε. Περιμένουμε δηλαδή αν π.χ. λέω ή το Χέις Ντέιβις από τη μία ή ο Φουρνιέ από την άλλη. Αν δεν είναι σε καλή κατάσταση, τι θα πούμε. Γιατί. Τι γιατί. Την απάντηση την ξέρουμε.
0: Κανέναν. Ή τον Γκραντ ή τον Χέις Ντέιβις.
1: Προφανώς.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, έτσι είναι η κατάσταση. Ο καθένα όποιος επιβιώσει από αυτό το μάτι θα πάρει το πρωτάθλημα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, έτσι όπως έχει γίνει, γιατί είναι μια σειρά που εγώ το είχα προβλέψει, αν θυμάσαι. Ήμουν κόντρα στην περιραίωση ατμόσφαιρα της εύκολης επικράτησης του Ολυμπιακού. Γιατί πάντα η φανέλα του Παναθηναϊκού και η δυνατότητα του σαν ομάδα είναι τεράστια, έτσι το συζητάμε. Και ο Ολυμπιακός είναι κατώτερος των περιστάσεων. Αν εξαιρέσουμε το τρίτο παιχνίδι, είναι ξεκάθαρα κατώτερος των περιστάσεων, αλλά γι' αυτό φταίει αποκλειστικά ο ίδιος και κανένας άλλος. Δεν το συζητάμε. Αλλά και η καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού, γιατί είναι συγκοινωνία δοχεία.
1: Ναι. Ωραία. Νικόλα,
0: όντως πάμε σε ήρεμα εμείς, όπως είπες, γιατί τις άκουγα. Και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, να πάει να γίνει ένα παιχνίδι, να τελειώνουμε, γιατί όλο αυτό το καϊτανάκι είναι πάρα πολύ κουραστικό και νομίζω ότι μειώνει...
1: Και ψυχοφθόρο.
0: Ψυχοφθόρο για όλους και μειώνει πολύ την αξία των ομάδων, που είναι τεράστια πραγματικά.
1: Νικόλα μου, ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμη διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε

0: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
0: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park. The place of happiness.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 10 λεπτά πριν τις 9 μπηγούνι στο πορεφείο με 94,6. Για το φίλο που ρωτάει, είναι ο Πινέδα είναι βασικός? Όχι, δεν είναι βασικός. Το είπα και νωρίτερα. Ούτε ο Πινέδα, ούτε ο Σάντσες του ΠΑΟΚ. Δεν είναι στις βασικές επιλογές του Χαβιάγκη. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Αναβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο για τα τελευταία νέα του Άρη. Το πιο φρέσκο που διαβάζω είναι ότι ενεργοποιείται τελικά η οψιόν και ανανεώνει για ένα χρόνο ο Γιαννιώτας. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη, κάπως έτσι. Χαίρετε.
1: Γεια σου, γεια σου. Ναι, ψηλό αναμενόμενο νομίζω. Ήταν και δίκαιο και αναμενόμενο.
0: Ναι.
1: Γενικά, γιατί ειδικά στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν ήταν καταλυτική η παρουσία του. Νομίζω ότι κακώς τον είχε παραγωνίσει ο Χιμένεθ για ένα μεγάλο κομμάτι της σεζόν. Ο Γιαννιώτας, ο οποίος πέρα από όλα τα άλλα είναι και ένα παιδί το οποίο βοηθάει στα αποδυτήρια. Γενικότερα να παραμείνει και ένα κάποιο ελληνικό στοιχείο, εδώ που τα λέμε, γιατί δεν είναι και πολύ ισχυρό. Υπήρχε ούτως ή άλλως μια οψιόν, έχει ενημερωθεί ο Γιαννιώτας ότι θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν. Νομίζω ότι το τυπικό σκέλος απομένει μόνο. Εντάξει, διακοπές είναι κιόλας τώρα. Μόλις επιστρέψει με το καλό και πλησιάζει η έναρξη προετοιμασίας, θα περάσει από τα γραφεία να υπογράψει για ένα ακόμη χρόνο. Για να παραμείνει στο ρόστερ. Γιατί κατά τα άλλα δεν υπήρχε κινητικότητα γενικά. Δεν γουνιέται φίλο, να το πω έτσι.
0: Αυτό καταλαβαίνω, ναι.
1: Ναι, δεν έχει. Δεν ξέρω, Άρης κινείται με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Μέχρι σε σημείο να εκδηλώνεται και μια κάποια ανησυχία. Υπάρχει βέβαια το ελαφρυντικό, το έχω πει πολλές φορές, δεν έχει υποχρεώσεις ευρωπαϊκές. Γενικά δεν βιάζεται ο Άρης. Περιμένει, ζυγίζει τις επιλογές του. Ίσως περιμένει να ολοκληρωθούν και κάποιες και όλα τα διαδικαστικά όσον αφορά την αγορά των δικαιωμάτων του Σαμόρα από την Ακαδημαϊκού Βυζαίου, να τελειώσει και τυπικά και η μετακίνηση του DRD, προκειμένου, ξέρεις, να ενισχυθούν και τα ταμεία με κάποια χρήματα τα οποία θα βοηθήσουν στο μεταγραφικό σχεδιασμό και γενικότερα στην υλοποίηση, μάλλον να είναι πιο ακριβή, στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Γι' αυτό και βλέπεις ότι δεν κινείται μέχρι στιγμής ο Άρης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ψάχνεται, βέβαια. Προφανώς και ψάχνεται, προφανώς και έχει στόχους, προφανώς έχει και προτεραιότητες, γιατί σε κάποιες θέσεις, ειδικά στην άμυνα, δεξιά, αριστερά, στόπερ, στο τέρμα, πρέπει να πάρει παίκτες και να τους πάρει αυτές να είναι οι πρώτες του κινήσεις, όταν τα αποφασίσει να τις κάνει. Αλλά κατά τα άλλα, προς το παρόν βλέπεις μόνο αποχωρήσεις στελεχών. Μετά τον οικονομικό διευθυντή, μετά τον εμπορικό διευθυντή, έφυγε και ο οικονομικός διευθυντής. Ο Αγισίλαος του Μαζάτος, ο οποίος είχε πολύ σημαντικό ρόλο στην ΠΑΕΑΡΙΣ. Ήταν το δεξί χέρι ουσιαστικά του Θόδωρου Καρυπίδη. Εκπεραίωνε μια σειρά από πάρα πολλές

0: υποθέσεις. Και πέρα από τον εμπορικό διευθυντή, τώρα ψάχνει και οικονομικό διευθυντή ο Άρης.
1: Ήταν ξαφνικό του Μαζάτου.
0: Νομίζω ναι. Δεν είχαμε καμία τέτοια ένδειξη. Νομίζω ότι ήταν, ναι. Εγώ τουλάχιστον δεν, γενικά δεν ήταν. Ήταν κάτι που το περιμέναμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Πόσο τύχη μπορεί να έχει η πρόταση για επαναφορά του προδιετίας φορμάτ με το 1-6-7-14?
0: Τι να σου πω, εξαρτάται πώς θα το δεχτούν οι υπόλοιπες ομάδες του συνεταιρισμού. Ο Άρης το αιτιολογεί ως εξής, ότι φέτος έγιναν play-offs που δεν είχαν κανένα απολύτως αντίκρισμα. Υποστηρίζει ότι είναι το μοναδικό πρωτάθλημα στον κόσμο που διαιρείται δια 3. Έχουμε play-offs.

0: σε όλα τα play-offs, είτε μιλάμε για ένα 1-4, ένα 6 play-out, θα πρέπει να μην γερούνται οι βαθμοί. Θα πρέπει αθρηστικά οι ομάδες να κουβαλούν τους βαθμούς τους από την κανονική διάρκεια.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για την Κυριακή.
0: Το μπάσκετ, το Σπανούλι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι θα είναι πάρα πολύς ο κόσμος. Τώρα εκτίμηση ακριβώς δεν μπορώ να κάνω.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά νομίζω ότι ο ξεσηκωμός είναι ο τέτοιος που θα φέρει πάρα πολύ κόσμο. Μέσα από την άφηξη του Σπανούλι. Δεν είναι τόσο το πρόσωπο, αλλά απλά στο πρόσωπο του Σπανούλι είναι όλη αυτή η αλλαγή την οποία βλέπει ο κόσμος του Άρη να συντελείται στο μπασκετικό τμήμα, η προοπτική που δίνει, και θέλει να το εκφράσει με κάποιο τρόπο με αυτή τη μαζική του παρουσία, πέρα από το ότι θέλει να νιώσει, να δείξει στο Σπανούλι ότι έρχεται σε μια πολύ μεγάλη ομάδα και ότι αυτό το θερμό καλωσόρισμα κάτι σημαίνει προφανώς. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να πάμε σε εποχές που ο Άρης υποδεχόταν τότε τις καλές ευρωπαϊκές του τότε χρονιές, κάτι Αμπρέου, Αμουρόζο, τέτοια πράγματα.
1: Mm-hmm. Πώς μπορεί να αισθάνεται ένας οπαδός του Άρη, ρε Αλέξη, βλέποντας αυτά τώρα που πάνε να γίνουν στο μπάσκετ και την προοπτική που υπάρχει και αυτό το, άντε να μην το αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι και η καλύτερη δυνατή κατάσταση στο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, ο Άρης είναι ένας και είναι ενιαίος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, okay.
0: Προφανώς χαίρεται. Mm-hmm. Και το απολαμβάνει και το περιμένει με πολύ μεγάλη ανυπομονησία αυτό που πάει να γίνει στο μπάσκετ.
1: Mm-hmm.
0: Σίγουρα, αλλά από την άλλη στεναχωριέται και είναι πολύ σκεπτικός για αυτό που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, τη στασιμότητα, την έλλειψη έτσι οράματος που υπάρχει και mm-hmm. το γεγονός ότι ο Άρης δεν βγάζει την ίδια προοπτική στο ποδοσφαιρικό του τμήμα. Mm-hmm. Σαφώς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος δυστυχώς για τον Άρη. Από τη μία η τεράστια τρέλα, η ανυπομονησία και η ελπίδα ότι του χρόνου θα ζήσει όμορφες στιγμές στο παλέ, και από την άλλη δεν ξέρει τι να περιμένει πραγματικά, κυριολεκτικά και μεταφορικά στο ποδόσφαιρο. Τι να κάνω. Θα κάνουμε λίγη υπομονή ακόμη. Mm-hmm. Έχουν περάσει 3,5 εβδομάδες χωρίς να γίνει κάτι. Ας ελπίσουμε ότι όλη αυτή η αναμονή μπορεί να οδηγήσει κάπου.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά
1: και εσύ. Καλό βράδυ στον Αλέξη Σαββόπουλο. Και αμέσως πάμε στα του Παναθηναϊκού. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας. Γεια σας, κυρία μου.
2: Γεια σας, κύριε Τάσο.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά. Περιμένω τον Ηρακλή Αντίπα.
1: Ναι.
2: Να έρθει να δούμε τι μου έταξε, θα έρθει.
1: Τελετή έναρξη ή Μέχικο, Νότια Αφρική?
2: Όχι, τελετή έναρξη. Εντάξει, είπαμε.
1: Ξέρω εγώ.
2: Δούμε το μάτι.
1: Ηρακλή Αντίπα.
2: Όχι.
1: Μιλάμε.
2: Να δούμε το μάτι. Τι γίνεται?
1: Καλά.
2: Πώς είσαι?
1: Καλά. Καλά είμαι. Καλά είμαι.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι...
1: Να σε ρωτήσω κάτι κατευθείαν, έχεις να πεις κάτι φρέσκο?
2: Ρώτησε με και θα πω.
1: Λοιπόν, θα πω μετά. Επειδή αυτές τις μέρες είναι στο προσκήνιο τα ονόματα του Γένσεν και του Καμαρά.
2: Mm-hmm.
1: Γίνεται...
2: Εκεί θα πήγαινα.
1: Γίνεται μια προσπάθεια, αυτό το πρωί, για ένα μισό.
2: Είμαστε εμείς.
1: Κόντεψα να φέσω από την καρέκλα στο σπίτι. Λοιπόν, μέχρι πότε είναι διατεθειμένος ο Παναθηναϊκός να τους περιμένει ή να κάνει την προσπάθειά του, τέλος πάντων?
2: Τα νεότερα τα οποία προκύπτουν ρεπορταζιακά
1: mm-hmm.
2: είναι ότι είναι σε ένα καλό δρόμο του Καμαρά.
1: Okay.
2: Ένα καλό επίπεδο οι συζητήσεις του Παναθηναϊκού με τη Σαρλερουά για τον Καμαρά. Οι ομάδες μιλάνε για το οικονομικό. Ο παίκτης είναι θετικός.
1: Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Ο παίκτης είναι ψημένος στον Άρθι.
2: Ναι, είναι θετικός, αυτό γνωρίζω.
1: Mm-hmm.
2: Και περιμένουμε τις εξελίξεις. Είναι σε ένα καλό επίπεδο συζητήσεις των δύο ομάδων. Υπάρχει μια θετική διάθεση και από την Σαρλερουά.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι. Το να τα βρει στο οικονομικό. Και αν τα βρει στο οικονομικό, νομίζω ότι το θέμα θα προχωρήσει.
1: Έχουν βάσει τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για 3,5-4 εκατομμύρια. Κάπου
2: λίγο
1: εκεί.
2: Κάτω από 4, αναφέρουν okay. πληροφορίες από το εξωτερικό.
1: Ωραία.
2: Λίγο okay. κάτω από 4.
1: Mm-hmm.
2: Άρα στο θέμα Καμαρά υπάρχει αυτό. Το θέμα Γένσεν είναι πιο δύσκολο.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή θα χρειαστεί, αντιλαμβάνομαι εγώ, λίγο χρόνο. Τώρα το πόσο χρόνο δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά. Εντάξει, δεν μπορεί να κρατήσει και πάρα πολύ προφανώς. Οι λόγοι είναι ότι είναι μια πιο δύσκολη περίπτωση. Μιλάμε για βασικό παίκτη στην Premier League. Μπορεί να υπάρξουν και άλλες ομάδες που να τον θέλουν. Και εξ αρχής γνωρίζαμε και γνωρίζουμε ακόμα ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση. Το θέμα, νομίζω, στο θέμα του Γένσεν είναι ο ίδιος ο παίκτης. Αν πιστεί στο 100%.

0: 100% και δεν περιμένει κάτι άλλο. Άρα στις δύο αυτές περιπτώσεις που έχει ρίξει το βάρος ο Παναθηναϊκός, είναι σε ένα καλό δρόμο ή σε ένα καλό επίπεδο συζητήσεων, όπως προείπαμε, τα του Παναθηναϊκού Σαρλερουά για Καμαρά. Mm-hmm. Και πρέπει να περιμένουμε λίγο παραπάνω, νομίζω εγώ, για το Γιάννη. Τα τωρινά δεδομένα είναι αυτά.
1: Okay.
0: Αν αλλάξει κάτι αύριο θα το δούμε. Mm-hmm.
1: Επειδή είπες ότι πιθανότατα να υπάρξει κάποια προσθήκη, μία, ίσως δύο, την επόμενη εβδομάδα,
0: ναι.
1: σε αυτήν, λογίζεται μάλλον τέτοια, ας το πούμε έτσι, ο Τσάβες ή
0: όχι,
1: πλην Τσάβες.
0: Ο Τσάβες ήταν και πριν στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά okay, ολοκληρώθηκε ο οργανισμός, δεν είναι παίκτης του Παναθηναϊκού, αυτό λέω.
0: Η διάθεση είναι ο Παναθηναϊκός να τον κρατήσει και εκείνο τις συζητήσεις.
1: Ωραία.
0: Τώρα, μιλάμε με πιθανότητες. Αν μπορώ να μιλήσω μια πιθανότητα, είναι να γίνει κάτι με τον Καμαρά.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί ξαναλέω, έχει μπει σε ένα καλό δρόμο το θέμα. Αυτά είναι τα δεδομένα τώρα για την υπόθεση αυτή, mm-hmm. με τις συζητήσεις που γίνονται ανάμεσα στις δύο ομάδες.
1: Okay.
0: Οπότε,
1: ωραία.
0: Θα δούμε τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα.
1: Υπάρχει κάποια εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση της Βίτζε Φλότς και του Σβιτέρσκι?
0: Κάπου διάβαζα ότι κινούνται για άλλο παίκτη αυτή.
1: Α, okay.
0: Οπότε πρέπει να το δούμε λίγο αυτό.
1: Okay.
0: Γιατί όντως έχουν δείξει ενδιαφέρον.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ θεωρώ ότι είτε έτσι είτε αλλιώς και ο Σβιντέρσκι και ο Πάντοβιτς θα αποχωρήσουν από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και εκεί ο Παναθηναϊκός, το έχω ξαναπεί, μπορεί να πάρει και δύο επιθετικούς. Δεδομένα θα πάρει έναν,
1: mm-hmm.
0: μπορεί να πάρει και δύο. Γιατί υπενθυμίζω ότι ο Νίστρουπ
1: mm-hmm.
0: παίζει εκτός των άλλων παίζει και 4-4-2.
1: Ναι.
0: Οπότε σε μια τέτοια περίπτωση, αν φύγει ο Σβιντέρσκι και ο Πάντοβιτς που το θεωρώ δεδομένο. Θα έχει ο Παναθηναϊκός 4 τετέι. Πιθανότατα θα χρειαστεί άλλους δύο.
1: Mm.
0: Πιθανότατα θα χρειαστεί άλλους δύο.
1: Περιμένουμε να δούμε. Νίστρουπ έρχεται, τώρα που είπες Νίστρουπ, έρχεται Δευτέρα.
0: Ναι, ναι,
1: και η προετοιμασία είπαμε 17.
0: 16 του μήνα.
1: 16.
0: 16 okay. του μήνα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στο μέτωπο των αποχωρήσεων.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε πει εδώ και καιρό ότι.
1: Έχει χτυπήσει πόρτα για κάποιον.
0: Έχουν γίνει συζητήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά αυτά επειδή υπάρχουν εξαίσθηση είναι παίκτες με συμβόλαια.
1: Ναι.
0: Θα γίνουν γνωστά μόλις κάτι είναι προχωρήσει. Για παράδειγμα, έχουμε πει για το στόπερ. Δηλαδή, για Ντουάι και πιθανότατα Πάλμερ Μπράουν είναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Στα χαφ, πρέπει να φύγουν, αν αποκτηθούν δύο, πρέπει να φύγουν δύο.
1: Ναι, το έλεγες και χθες.
0: Οι οποίοι όλοι έχουν συμβόλαια mm-hmm. και σας είπα ότι είναι ανοιχτά τα πάντα και δεν θα αποκλείσω εκπλήξεις. Δεν μπορώ mm-hmm. να πω ότι είναι βέβαιο το μέλλον κανενός, αν εξαιρέσω τον Κοντούρι. Το Γιάγκουσιτς mm-hmm. και μετά θα δούμε. Δηλαδή, έχουμε πει για τον Τζιριβέγια. Είναι ανοιχτό. Ακόμα και για τον Μπακασέτα είναι ανοιχτό.
1: Ναι.
0: Είναι πράγματα τα οποία τα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες.
1: Αν δεν, επειδή λες για αυτούς που δεν υπολογίζονται, αν δεν έρθει κάποια πρόταση, π.χ. λέμε για τον Γετβάη, θα συζητούσε ο Παναθηναϊκός το
0: να βρει μια φόρμουλα.
1: Αυτό, με αποζημίωση να τον αφήσει ελεύθερο.
0: Να μια φόρμουλα. Το ιδανικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να έρθει μια πρόταση.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι και ο παίκτης mm-hmm. να πάει κάπου. Αυτό είναι το ιδανικό.
1: Να.
0: Και πάντα αυτό κοιτάς όταν είσαι παίκτης με συμβόλαια και θέλεις να ξεφορτωθείς, να το πω έτσι εντός όλων, κάποια συμβόλαια, κοιτάς αυτό πάντα στην αρχή.
1: Ναι, ένα
0: αν δεν βρεθεί κάτι. Mm. Αλλά για να μην βρεθεί κάτι, θα πρέπει να πάμε πολύ μακριά μετά. Για να,
1: ναι.
0: Δηλαδή, όταν είσαι ένα παίκτη
1: ναι.
0: που του λες πρέπει να βρεις ομάδα.
1: Mm-hmm.
0: Έχει όλο το καλοκαίρι μπροστά του για να βρει.
1: Σωστά. Εκτός αν δεν θέλει να βρει. Και πατάει
0: ναι.
1: πάνω στο.
0: Το έχουμε
1: στο
0: δει και αυτό στο παρελθόν.
1: Ναι,
0: σπάνιες περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν μερικοί.
1: Mm-hmm.
0: που
1: ναι.
0: το έχουν κάνει αυτό. Να πούμε λίγο, να πάλι, λέγαμε και πάλι χθες για τα τηλεοπτικά.
1: Ναι.
0: Επειδή μπήκε και το κύπελο σήμερα.
1: Ναι.
0: Στην ιστορία του Μπράβο. Sky.
1: Τώρα που το λες, ναι.
0: Πού θα δει.
1: Κύπελο και Super Cup.
0: Σε τίτλους να πούμε πού θα δει ο κόσμος του Παναθηναϊκού τον Παναθηναϊκό την νέα σεζόν.
1: Οκ, για πες.
0: Εντός έδρας μάτς Super League στην πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί. Στο mm-hmm. κανάλι που θα δημιουργηθεί, αν θέλεις.
1: Ωραία.
0: Τα εντός του Παναθηναϊκού. Τα εκτός του Παναθηναϊκού, Κοσμοτέ Νόβα. Ό,τι έχει. Ο καθένας.
1: Ναι. Ότι όπου είναι οι άλλες ομάδες.
0: Υπερκάπιτα, η οποία εκχωρεί τα δικαιώματα
1: σε Κοσμοτέ και Νόβα.
0: Σε και Νόβα.
1: Mm-hmm.
0: Κύπελο, εντός, εκτός, Sky.
1: Ναι. Αυτό ισχύει για όλους.
0: Ναι. Ναι, λέω τώρα για τον
1: ναι.
0: Παναθηναϊκό.
1: Α,
0: γιατί
1: ναι.
0: είναι, okay. το μπέρδεμα είναι στον κόσμο Παναθηναϊκός. Πού θα δω ρε παιδιά Παναθηναϊκό φέτος με τόσα πολλά. Προκριματικά, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι play-off, γιατί play-off αρχίζει και μπαίνει στο πακέτο που έχουν
1: ναι,
0: τα κανάλια.
1: Οι τρεις προκριματικοί είναι ανάλογα με το.
0: Τα δύο προκριματικά. Μετά είναι τα play-off.
1: Ναι, λέω συνολικά. Ο Παναθηναϊκός είναι στο δεύτερο. Από τον πρώτο προκριματικό,
0: ναι,
1: οι τρεις προκριματικοί.
0: Δεύτερο, τρίτο προκριματικό κανάλι του Παναθηναϊκού.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι.
1: Φιλικά.
0: φιλικά, κανάλι του Παναθηναϊκού δεν αποκλείω να είναι δωρεάν. Να μην υπάρχει συνδρομή. Ή ακόμη να
1: δείξει
0: και ο Sky, ναι.
1: Ναι, okay.
0: Αυτό είναι το πλήρες σε τίτλους για να το ξεδιαλύνουμε λίγο, γιατί μπήκε και το κύπελο σήμερα στην ιστορία αυτή για τον κόσμο του Παναθηναϊκού.
1: Σούπερ deal για την ΕΠΟ. Αν ισχύουν τα νούμερα. Ναι, συν την χορηγία από την
0: ομαδοδοσία.
1: Στοιχηματική εταιρεία. Ναι, πάει 13 από τα 4 συνολικά που είχε. Αύξηση.
0: Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά.
1: Ωραία, μια σκέψη και
0: για την επόμενη χρονιά. Πιστεύω θα γίνουν πολλά πράγματα. Όχι αυτή που έρχεται.
1: Το 27-28.
0: Μετά θα γίνουν πολλά πράγματα και εκεί ίσως να αλλάξει και σε πολύ μεγάλο βαθμό το τηλεοπτικό τοπίο.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά έχουμε ακόμα και αυτά κατά να μας.
1: Πες λίγο κάτι τελευταίο, επειδή πες και για τα κλείσαμε από τα παιχνίδια τα φιλικά. Έχουμε κάτι νεότερο?
0: Όχι, περιμένουμε τις ανακοινώσεις από τον Παναθηναϊκό.
1: Mm-hmm.
0: Το βέβαιο είναι, έχουμε πει για τη Rapid. Ξέρω ότι θα είναι και τα υπόλοιπα φιλικά δυνατά. Αυτό θέλει και ο Νίστρουπ, να δώσει δυνατά φιλικά ο Παναθηναϊκός. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις από τον Παναθηναϊκό. Μέσα στην εβδομάδα τώρα, από Δευτέρα, θα έχουμε ανακοινώσεις δεδομένα σε όλα αυτά τα πράγματα για τους πράσινους.
1: Ωραία. Διονύση, μου ευχαριστώ.
0: Μας καλά.
1: Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Ανεβαίνουμε ξανά Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά θα συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Από αυτά που τα τελευταία που διάβασα, τουλάχιστον από το περιβάλλον του Ράσβαν Λουτσέσκου, ότι ο ίδιος δεν επιθυμεί να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ και πως δεν υπάρχει καμία επαφή ή διαπραγμάτευση με την Al Sadd. Χαίρετε κύριε μου.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Τάσο. Καλά.
0: Πού
1: καλά
0: βρισκόμαστε? Πολύ τεντωμένο το σκηνί, έτσι το νιώθω.
1: Είναι μια παράξενη κατάσταση, μια δύσκολη κατάσταση, όπως θα ήταν κάθε αλλαγή για τον ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου.
0: Δημήτρη. Τον χάσαμε τον Δημήτρη. Είναι κρίσιμη η ώρα. Λοιπόν, όντως είμαστε σε οριακό σημείο. ΠΑΟΚ, όπως και ο Παναθηναϊκός, την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει η προετοιμασία και ουσιαστικά οι παίκτες που θα επιστρέψουν στη Νέα Μεσημβρία δεν ξέρουν αν θα είναι με τον Λουτσέσκου και όλους αυτούς τους συνεργάτες που έχουν στην καθημερινότητά τους όλα αυτά τα χρόνια ή αν θα είναι ένα καινούριο πρόσωπο στο τιμόνι του δικεφάλου του Βορρά.

0: Λοιπόν, μέχρι να ξαναβρούμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, εγώ να σας πω ότι το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά στο Athens Metro Mall. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, την Adidas 30. Και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου, συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Το πρώτο live έρχεται το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, παρέα με τους Σταύρο Χονδροθύμιο και Νίκο Ράλλη. Το βρήκαμε τον Δημήτρη, έλα.
1: Λοιπόν, λέγαμε ότι θα ήταν όπως σε κάθε συνθήκη δύσκολη αυτή η διαδικασία. Το ΠΑΟΚ έψαχνε προπονητή, ήταν φανερό. Φυσικά δεν βρήκε, δεν τελείωνε η συνεργασία με τον Λουτσέσκου. Εμφανίστηκε μια ενδιαφερόμενη ομάδα, δεν νομίζω ότι υπήρχε περίπτωση να προσεγγίσει ένα τρίτο όταν δεν έβρισκε και ανοιχτή πόρτα και αν δεν είχε και φως για να μπει μέσα. Από την πλευρά του Λουτσέσκου διαρρέει ότι δεν ενδιαφέρεται, ότι θέλει να παραμείνει, και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Γιατί ο ΠΑΟΚ ακόμα έχει προπονητή του Λουτσέσκου, όσοι ήταν προσπάθησε, έψαξε, δεν έχει βρει, εκεί θα προσέγγισε άλλη ομάδα, λέει δεν θέλει να πάει, παραμένει ανοιχτό το όλο θέμα. Και να δούμε τη συνθήκη με την οποία θα μιλήσουν δύο πλευρές, γιατί πλέον προφανώς πρέπει και να μιλήσουν, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής επισήμως.
0: Δημήτρη, νιώθω ότι από τη μια, έτσι όπως εξελίσσεται η ιστορία, ότι φοβούνται η κάθε πλευρά να πάρει, να το πω έτσι, την ευθύνη του διαζυγίου. Ο Λουτσέσκου, γιατί το έχει ξανακάνει και δεν θέλει να είναι ξανά αυτός ο υπεύθυνος, και η ΠΑΕ, επειδή είναι ο Λουτσέσκου, δεν θέλει να χρεωθεί, ας το πούμε έτσι, μετά από αυτή την κακή χρονιά.
1: Ναι, σημασία έχει ποιον θα έχει προπονητή ο ΠΑΟΚ.
0: Καλά, ναι, δηλαδή, προφανώς.
1: Σε όλα, μετράει ο ΠΑΟΚ την επόμενη ημέρα και θα έχει προπονητή, όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Και ο τρόπος και η διαδικασία που θα βγάλουν άκρη. Okay. Γι' αυτό εξιστορώ όλη την υπόθεση από τα τέλη Μαΐου και μετά, από το 17 Μαΐου και μετά, η απογοήτευση του ΠΑΟΚ για την πορεία και την αποτυχία της ομάδας, η αναζήτηση άλλου προπονητή, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει βρει κάποιον, ο Λουτσέσκου παραμένει στο περίμενε, ας το πω έτσι, και είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Τώρα δεν ξέρω αυτό πώς μπορεί να συνεχιστεί, και πέρυσι κάπως έτσι έγινε, η αλήθεια είναι, και στο τέλος τα βρήκαν και συνέχισαν.
0: Ναι, τουλάχιστον πέρυσι όμως υπήρχε, τα είπαν, υπήρχε μια έντονη διαφωνία, ναι. Αλλά αν μη τι άλλο, ναι, υπήρχαν κουβέντες. Τώρα από αυτά που έχεις πει, η ιδιοκτησία...
1: Πάλι ο ΠΑΟΚ έψαχνε προπονητή σε ένα μεσοδιάστημα που χάθηκε η επικοινωνία, και στο τέλος παρέμεινε. Τώρα, γι' αυτό παραλαμβάνω, τη σημασία έχει επόμενη μέρα και με ποιον ο ΠΑΟΚ θα πορευτεί, και είναι προτεραιότητα ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει πολύ άλλο χρόνο να μην γίνει το προπονητή, άρα να μην γίνει και μεταγραφές, γιατί το ένα έχει συνάντηση με το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι απλό. Σαφώς υπάρχει ένα ζήτημα, αλλά έτσι είναι αυτές οι σχέσεις, ας το πω έτσι. Mm-hmm. Και κυρίως το ότι βεβαίως είναι δύσκολο να είσαι σίγουρος για την επόμενη μέρα και ποιον άλλο προπονητή θα εμπιστευτεί. Γιατί είναι και αυτή μια παράμετρος. Mm-hmm.
0: Χθες είχαμε την πρόσληψη του Αγισίλα του Μαζάτου στη θέση του ΣΕΟ. Επίσης, πολύ μεγάλη αλλαγή. Να περιμένουμε και άλλες αλλαγές στο οργανόγραμμα της εταιρείας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι άμεσες, να μην είναι σήμερα, αύριο, να πάνε για την επόμενη εβδομάδα, αλλά περιμένουμε επί της ουσίας ένα άλλο συμβούλιο και με στελέχη όπου θα έχουν συγκεκριμένες ευθύνες. Mm-hmm. Θα αναλάβουν ευθύνες συγκεκριμένες σε τομείς. αρμοδιότητες και τόνες. Γενικώς στελεχειακά περιμένουμε και άλλα πράγματα στον ΠΑΟΚ και παραγωγικά.
0: Ωραία.
1: Αλλά έγινε μια μεγάλη αλλαγή. Είναι διευθύνων σύμβουλος, είναι εκείνος που έρχεται στην Κοντζάρδα. Είναι πολύ σημαντική η αλλαγή με τέτοιο συνεργάτη για την ΠΑΟΚ και το Σαββίδη.
0: Ωραία. Και είχαμε σήμερα την ενημέρωση για τα δύο επίσης καυτά θέματα της Νέας Τούμπας και του προπονητικού κέντρου.
1: Ουσιαστικά για το γήπεδο της Τούμπας αυτό προαναγγέλθηκε είναι ότι οι εταιρείες που έχουν αναλάβει τις μελέτες θα ενημερώσουν επίσημα μέσα στον Ιούλιο. Στόχος είναι πάντα οι εργασίες το 27. Και όσον αφορά το προπονητικό κέντρο, ότι ο ΠΑΟΚ μέσα στο καλοκαίρι καταθέτει για να πάρει την οικοδομική άδεια, την άδεια για την δημιουργία του κέντρου, έτσι ώστε πράγματι στο τέλος του 26, χειμώνα του 26, να ξεκινήσουν εργασίες. Αυτό επικυρώνεται, ειδικά για το προπονητικό κέντρο που είναι πιο άμεσο και είναι και πιο εύκολο, ότι προχωρούν κανονικά οι διαδικασίες για να εκδοθεί άδεια και στο τέλος του 26 να ξεκινήσει κανονικά η κατασκευή.
0: Μάλιστα.
1: Να μην ξεχάσουμε το θέμα του Γιαννούλη, γιατί η Augsburg ουσιαστικά επικοινώνησε τη θέση της προς τα μέσα, ότι δηλαδή εφόσον δεν μπαίνει τα λεφτά που θέλει, δεν παραχωρεί το Γιαννούλης. Αυτό επικοινώνησε. Επιβεβαιώνω αυτό που λέγαμε για χθες, ότι δεν είναι υπόθεση που μπορεί να κλείσει σε μια-δυο μέρες, ό,τι και αν έγινε χθες προχθές και με τον Ολυμπιακό. Είναι κυρίως θέμα Augsburg ποδοσφαιριστή, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις όπου ένας ποδοσφαιριστής δείχνει σε ένα διάστημα χρόνου στην ομάδα ότι θέλει να φύγει. Αυτό θα γίνεται από εδώ και πέρα. Το ξέρει η Augsburg, πιέζει από τη δική της πλευρά να πάρει τα χρήματα, πιέζει ο Γιαννούλης και αυτό θα έχουμε, δεν ξέρω για πόσο χρόνο. Πραγματικά δεν ξέρω για πόσο χρόνο. Αυτό που ξέρουμε συνήθως είναι ότι οι παίκτες καταφέρνουν και επιτυχιώνουν το σκοπό τους.
0: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SINORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Επιμένεις?
10: Επιμένω.
9: Να το κάνουμε?
10: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
9: Εσύ μπορείς δηλαδή?
10: Έτσι νομίζω.
9: Δηλαδή θέλεις?
10: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
9: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
10: Τι να σου πω.
11: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
11: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
12: Πτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
13: Γιατί το λες αυτό?
12: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
13: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
12: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
14: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα η επιστροφή του Ζωσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Ο Special One, ο οποίος είχε κατακτήσει με την Βασίλισσα στην προηγούμενη θητεία ένα πρωτάθλημα σεζόν 2011-2012, ένα κύπελο την προηγούμενη 2011 και το Super Cup Ισπανίας το 2012, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029 και θα είναι παρόν στην πρώτη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν στις 13 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, μετά τις γυναίκες και στους άντρες θα έχουμε παράδοση σκύπτρων στο Champions League. Πόλο, η Μπαρτσελονέτα εκθρονίζει την Φερεντσβάροτση 13-11 συνολικό σκορ και αυτός ο ημιτελικός, όπως και ο πρώτος χρονικά στις γυναίκες, κρίθηκε στα πέναλτι, 4-2 το σκορ σε αυτή την διαδικασία. Η Μπαρτσελονέτα λοιπόν εκθρονίζει την κάτοχο, η οποία έχει δύο σερί κατακτήσεις κιόλας, την Φερεντσβάροτση σε 37 λεπτά από τώρα. Το πρώτο σπριντ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την πανίσχυρη Προ-Ρέκο, η οποία έχει κατακτήσει 11 φορές το τρόπαιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Πάμε σε ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Γιώργος Τσανάκας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σας, μου τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, καλά είμαι. Εσύ?
1: Καλά, καλά.
0: Από
1: επειδή ξέρω και από πόλο.
0: Έλα, για πες.
1: Νωρίτερα σε μια κουβέντα που είχαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Του είπα ότι ο τελικός ήταν ο Ολυμπιακός με Μπαρτσελονέδα και μου έλεγε όχι, θα είναι βάρος, είναι υπερδύναμη να περάσει.
0: Ναι. Έτσι.
1: Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή τύχη αρχικά
0: στην
1: ομάδα Πόλο. Mm-hmm. Πάρα πολλά ονόματα. Πάρα πολύ. Ξέρεις να ξεκινήσεις?
0: Κοίτα, να πούμε τα δύο, τουλάχιστον εγώ τα δύο σημερινά που είδα, αυτό του Ντένι Σουάρες, του 32χρονου χάφτη Αλαβές και του 27χρονου κεντρικού χάφτη Λωριάν, του Νόα Καντιού. Είναι κι άλλα?
1: Θα σου πω, είναι κι άλλο ένα για τον άξονα. Γενικότερα πάει ο Ολυμπιακός, όπως φαίνεται, αυτό το διάστημα και όσο από όλες τις άλλες κινήσεις που προσπαθεί να κάνει και κάποιες απαντήσεις που περιμένει, κινείται πολύ και για να ενισχύσει τον άξονα του. Λοιπόν, ένας ακόμα ποδοσφαιριστής που έχει πέσει στο τραπέζι, δεν σου λέω ότι είναι κάτι προχωρημένο ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά έχει πέσει στο όνομά του, είναι ο Χούλιαν Τσέχου, της Βίτια Βλόντζ.
0: Πώς τον είπες?
1: Χούλιαν Τσέχου.
0: Α, okay.
1: Είναι διεθνής με την Εθνική Αλβανίας, ήταν στους κορυφαίους μέσους της Πολωνίας φέτος, στην έκτρα κλάσσα παίζει με τη Βίτια Βλόντζ. Είναι ένα όνομα που έχει πέσει ακόμα, απλά το αναφέρουμε στο τραπέζι που είναι στη λίστα. Αλλά τα δύο ονόματα που δείχνουν να προπορεύονται, το ένα είναι ξεκάθαρα του Νοά Καντιού, της Λωριάν. Ο Γάλλος Τάσο από τη Γουαδελούπη, με γαλλικές ρίζες, έκανε μια τρομερή σεζόν με την Λωριάν. Τώρα η εκεί που δεν χαρίζεται σε αυτά, το ξέρουμε, τον έβαλε στην κορυφαία δεκάδα της χρονιάς στην Λιγκάν, σε ένα πάρα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα. Κοιτάζει ο Ολυμπιακός, δεν χρηματίζει και στη Λιγκάν. Γενικότερα έχει χρηματίσει παντού, αλλά είναι ένα πρωτάθλημα που με την ένταση που έχει μπορεί να προσφέρει παίκτες με χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής, το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Ο πρόεδρος Λωριάν τον προηγούμενο καιρό έλεγε ότι δεν θέλει να τον παραχωρήσει και ότι φαντάζει μια δύσκολη περίπτωση, αλλά νομίζω ότι αυτά πολλές φορές είναι και κινήσεις τακτικής για να ανεβαίνει και το κασέ σε 27 του. Γενικότερα βλέπουμε ότι πάει ο Ολυμπιακός τόσο πολύ σε λύσεις πιο έτοιμες. Και γενικότερα θυμάσαι κάτι που σου έλεγα, ότι ο Ολυμπιακός θέλει και όγκο και ύψος στο κέντρο του. Ο Καντιού είναι μια τέτοια περίπτωση ξεκάθαρα. 91 ύψος τώρα. Τι συζητάμε.
0: Ναι.
1: Στείλει λίγο η Μπόρα. 6 και 8 παίζει πάρα πολύ. Καλώς με την μπάλα στα πόδια. Είναι εδώ ένα προφίλ που κοιτάζεται. Ένα από τα προφίλ. Ο άλλος τον ανέφερε, τον αποκάλυψε τον Ντρακός Νικολακόπουλος, για τον Ντένι Σουάρες, Σαλαβές. Στη λίστα του Ολυμπιακού τον έχουμε γνωρίσει από την Μπαρσελόνα, από τη Θέλτα, από τη Ρεάλ, την Εσπανιόλ, από πάρα πολλές ομάδες. Στα 32 του πλέον έπαιξε 30 μάτς πέρυσι στην Ισπανία με την Αλαβές. Επιβεβαιώνεται το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού στην Ισπανία. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, είχε εκφραστεί και επίσημα προς την πλευρά του ποδοσφαιριστή και της ομάδας.
0: Αλλά και επιθυμία του παίκτη να γυρίσει Θέλτα.
1: Γράφουν ότι θέλει να γυρίσει η Θέλτα, να παίξει εκεί μερικά χρόνια για να κλείσει την καριέρα του, γιατί έχει βγει από τις ακαδημίες της ομάδας. Γράφεται και ότι οι Αλαβές δεν θέλει να τον παραχωρήσει.
0: Οκ.
1: Είναι όλα αυτά
0: το κρατάμε.
1: Κάποια ζητήματα που πρέπει να τα δούμε εν καιρό κατά κάποιο τρόπο, σε επόμενες ημέρες, γιατί σιγά σιγά καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά θα πρέπει να ξεκαθαρίζουν τάσου, όσο πλησιάζουμε και προς το τέλος του μήνα που θα ξεκινήσει η προετοιμασία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θεωρούμε δεδομένη την παραμονή Γκαρσία.
1: Ναι. Εντάξει, είναι κάτι που έχουμε πολύ καιρό, ότι θα μείνει ο Γκαρσία. Του είχε γίνει η πρόταση ανανέωσης, έχουν συμφωνηθεί τα πάντα. Εντάξει, βγήκε πάλι σήμερα προς τα έξω αυτό το θέμα. Αλλά λίγο πολύ συσταγωγικά είναι γνωστό ότι θα συνεχίσει ο Γκαρσία. Άλλος ένας παίκτης στον άξονα που θα διατηρήσει ο Ολυμπιακός εν ώψη της νέας σεζόν.
0: Ωραία. Το ενδιαφέρον της Μπολόνια που γράφτηκε για τον Πιρόλα είναι φιλολογικό ή έχει χτυπήσει και πόρτα με πρόταση?
1: Θα σου πω, δεν έχει χτυπήσει πόρτα. Είναι ένας παίχτης ο Πιρόλα, τον έχουν παρακολουθήσει πολλές φορές από κοντά κατά τη διάρκεια της σεζόν και στην Ευρώπη κυρίως, σε μάτς ευρωπαϊκά του Champions League. Τον Πιρόλα έχουν πολύ καλή γνώμη, αλλά η Μπολόνια δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να καλύψει τα θέλω του Ολυμπιακού. Το θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι δεν μπορεί να καλύψει τα θέλω του Ολυμπιακού. Έγραψε ο Ιταλός δημοσιογράφος για 20 εκατομμύρια απαιτήσεις του Ολυμπιακού, που είναι δύσκολο να τα καλύψει η Μπολόνια. Εγώ λέω ότι το πάτωμα, το χαμηλότερο, είναι τα 25 που θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός, νομίζω, να μπει σε κουβέντα για τον Ιταλό στόπερ. Οπότε, καταλαβαίνεις, Τάσο, δεν νομίζω ότι η Μπολόνια είναι μια ομάδα που μπορεί να πάρει τον Πιρόλα. Γενικότερα και πάντως και ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που δεν θέλει να δώσει τον Πιρόλα.
0: Ναι.
1: Είναι ένας από τους παίχτες που ο Ολυμπιακός δεν θέλει να τους αγγίξουν. Ούτε να μπει σε διαπραγμάτευση, ούτε κάτι σχετικό. Είναι από τους παίχτες κολόνες του ρόστερ. Μαζί με τον Τζολάκη, μαζί με τον Ρέτσο, με τον Πιρόλα, με τον Έσε, ο Ροσπού, τον Ελκάμπη, με τους Ζωσταθές, το καταλαβαίνεις. Με τους πιο κομικούς και βλέπουν ότι στηρίζεται πολύ η ομάδα πάνω σε αυτούς. Προέκυψε πάλι σενάριο από Βραζιλία για το Ροντινέι.
0: Γκρέμιο.
1: Αφορά της Γκρέμιο.
0: Ναι.
1: Γενικότερα το γεγονός τάσο ότι ακούμε πολύ Βραζιλία τελευταία. Νομίζω ότι μπορεί να δείχνει για κάτι. Ίσως ότι να έχει ανοίξει ο παίκτης μια πόρτα. Αν και ναι, ο ίδιος προς το παρόν μια χαρά είναι εδώ, περνάει καλά. Δεν έχει εκδηλώσει τάσεις φυγής.
0: Ναι, και...
1: Αλλά εντάξει. Τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα, έστω και που μπλέκουν σε διαφορετικές ομάδες, πρέπει να τα κρατάμε. Περιμένουμε. Για πες μου.
0: Όχι, και θα έλεγα ότι ανακοινώθηκε ένα ακόμα φιλικό. Αυτό με την Αλκμαρ, 25 του Ιουλίου.
1: Είναι δύο πράγματα. Εντάχει. Το φιλικό με την Αλκμαρ, το δεύτερο από αυτά, από τα έξι που θα δώσει ο Ολυμπιακός που ξέρουμε, το άλλο ήταν με τη Ράκοφ. Το άλλο είναι ότι ξεκίνησε η δεύτερη φάση, η δεύτερη διάθεση, έτσι, η δεύτερη περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας. Και το τρίτο, Τάσο, αφορά...
0: Έχουμε ακριβή αριθμό ανανεώσεων ή όχι ακόμα?
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε ακόμα. Δεν έχουμε ακόμα. Νομίζω σε λίγες ημέρες θα έχουμε.
0: Ωραία.
1: Αλλά είναι πάνω από 16.000 από ό,τι μαθαίνω.
0: Και το τρίτο.
1: Και το τρίτο είναι, περιμένουμε τις απαντήσεις για τις οριστικές εξελίξεις, για το που πάει η υπόθεση, αν πάνε για να κλείσουν ή να χαλάσουν, του Μάρμολ.
0: Ναι.
1: Η Ολυμπιακός έχει κάνει την καλύτερη πρόταση. Την έχει στα χέρια του ποδοσφαιριστής, περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει. Ναι. Και το δεύτερο
0: τελείωσε
1: είναι
0: και από το Λαβαδί. Η Λας Πάλμας, ούτως ή άλλως.
1: Ακριβώς. Οπότε θα είναι πολύ άμεσα η απάντηση. Και την απάντηση του Λεβαδιακού για τον Τσάπρα. Και εκεί ο Ολυμπιακός έχει κάνει τη μεγάλη του πρόταση. Έχει δώσει ένα ποσοστό μεταπόληση που θέλει ο Λεβαδιακός. Έχει συμφωνηθεί τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο. Είναι κοντά στα θέλω του. Νομίζω ότι θα δώσει, προσφέρει και κάποια έμψυχα ανταλλάγματα. Από τον Ολυμπιακό δεν βεβαιώνεται τίποτα. Δεν ακούγεται λέξη για τον Τσάπρα. Okay. Αυτό που νομίζω εγώ είναι αυτό. Οπότε περιμένουμε και εκεί την απόφαση, ώστε να δούμε, Τάσο, τι ακριβώς θα γίνει αυτές τις δύο υποθέσεις που είναι ανοιχτές. Συν του Ζωέλ Ρόκα, που ο Ολυμπιακός όχι απλά έχει μιλήσει με την ομάδα, έχει κάνει και προτάσεις και είναι σε ένα στάδιο που θέλει να την προχωρήσει για να μπορέσει να την ολοκληρώσει και σύντομα.
0: Ωραία. Γιώργο, μου ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και στον Γιώργο Τσανάκα. Πάμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε

0: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
10: Στο Telecom Center Athens.
9: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
10: στο Telecom Center Athens.
11: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
12: Η ώρα της τέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Actor έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand Fair αιωνίων στον BWin Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον 5ο τελικό με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
13: Big Win Sport FM 94,6.

0: Πάμε, πάμε, συνεχίζουμε. Τελευταίο 25 λεπτό το απόψινο newsroom. Γιώργος Σακύρης τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Χαίρετε, χαίρετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε. Το νέο επεισόδιο στο Serial Πινέδα, δεν θα το πω ακόμα σαπουνόπερα. Το είχαμε πει κάποια καλοκαίρια νωρίτερα. Είναι ότι στο Μεξικό εκτιμούν ότι δεν έχει πρόθεση να φύγει από την ΑΕΚ.
1: Ναι, αυτό είναι το δεδομένο, πρέπει να το ξαναπούμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, μέχρι τώρα.
1: Το έχω γνωστοποιήσει, είναι σαν ρεπορτάζ, αλλά εδώ το Fox Sports που είναι και πιο σοβαρό μέσο για να είμαστε ειλικρινείς στο Μέχικο, το αναφέρει. Αλήθεια είναι, δεν μπορούμε να πούμε όχι, είναι και πολύ ευχάριστη αλήθεια να το πω έτσι. Το θέμα είναι να δούμε τώρα αν αυτό θα σημαίνει και ανανέωση όταν θα έρθει η ώρα, έτσι. Γιατί...
0: θα φανεί στην πράξη.
1: Ναι, έχουμε φτάσει για σχολεία, για σπίτια. Μετά δεν ενδιαφέρεται να φύγει από την Ευρώπη. Θα ακούσουμε πάρα πολλά. Αύριο μπορεί να του βρουν μια καρσονιέρα γύρω εκεί στο προπονητικό για να μην κουράζεται, ξέρω. Θυμίζω ότι πέρυσι το καλοκαίρι τον είχαν γράψει και ημερομηνία άφηξης για το αεροδρόμιο.
0: Ναι, έλεγα.
1: Οπότε ναι, θα έχουμε πολλά επεισόδια ακόμα. Είναι, το θέμα είναι ότι στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δόση αλήθειας και είναι πασφανές ότι γίνεται από το περιβάλλον του Πινέδα. Ξεκαθαρίζεται ότι δεν έχει και

0: κινήσεις που να τον ενοχλούν στην Ευρώπη για να θέλει να φύγει, ότι δεν καίγεται, για να το ξέρει το κλαμπ. Το, η πραγματικότητα ότι το κλαμπ που υποτίθεται ότι διαφέρεται όπως είναι η Μοντερέι δεν έχει κάνει κάποια κρούση στην ΑΕΚ και κάποια πρόταση στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Και αυτό το ακούω λογικό μετά την σύντομη επαφή που είχαμε και με τον κ. Αλμέιδα, ο οποίος γνωρίζει τα δεδομένα για τον Πινέδα. Δεν είναι, ξέρεις, άσχημα.
1: Εκ των έσω που λέει.
0: Ακριβώς, και αντιλαμβάνεται ότι είναι ανέφικτο σχεδόν για μια ομάδα από το Μεξικό να δώσει 8 εκατομμύρια ευρώ cash για οποιαδήποτε ομάδα. Αλλά λέω για το Μεξικό, επειδή τον ξέρουν και θα τον εκτιμούσαν. Για παίχτη που μένει ελεύθερο σε ένα χρόνο, δεν μπορεί να την βάλει και κανένας προπονητής σε κανένα κλαμπ αυτό, όπως αντιλαμβάνεσαι. Και αυτή είναι η σωστή του διάσταση. Τώρα, αν αυτό αλλάξει το μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, αν τελειώσει το Μουντιάλ και του κάνουν πρόταση που θα φτάνει στα 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για εκείνον, προφανές δεν μπορεί να έχουμε άλλα δεδομένα στην διάρκεια του καλοκαιριού. Το ζήτημα για μένα είναι, Τάσο μου, τι θα κάνουν ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ με τους υπευθύνους αγωνιστικού σχεδιασμού, αν ο Πινέδα φτάσουμε στο τέλος του καλοκαιριού, για παράδειγμα, γιατί δεν είναι μόνο το Μουντιάλ, μπορεί να γυρίσει τον Ιούλιο, να τους πει θα τα πούμε τον Αύγουστο, και στο τέλος του Αυγούστου να τους πει δεν με ενδιαφέρει η προοπτική ανανέωση ή θέλω να δω και τις άλλες προοπτικές που υπάρχουν. Εκεί το ζήτημα είναι τι θα κάνει η ΑΕΚ, αν θα επιδιώξει δηλαδή να βρει κάτι άμεσα στον παίχτη, προκειμένου να μην το χάσει εντελώς τσάμπα.
1: Ναι, ελεύθερο.
0: Ναι, αν θα είναι αυτή η εισήγηση των υποθέτων του αγωνιστικού σχεδιασμού, γιατί στο δικό μου κεφάλι αυτό θα πρέπει να γίνει, ο ιδιοκτήτης να φωνάει τους υπευθύνους και ο Ριμπάλτα με τον
1: Νίκολιτς
0: να το εκθέσουν τις απόψεις του κύριου από το θέμα του Πινέδα.
1: Μάλιστα.
0: Αν αποφασίσει το κλαμπ λοιπόν, είτε θα τον πουλήσει και προφανέστατα κάτω από 8 εκατομμύρια, έτσι το αντιλαμβάνομαι
1: εμείς,
0: όταν θα έχουμε φτάσει εκεί εννοώ. Ή θα τον κρατήσει για τον κληρονομήσει που είναι ο λόγος να παίξει ένα ακόμα χρόνο όπως έχει το συμβολαιό του και μετά να αποχωρήσει έχοντας γράψει με ολόκληρη πενταετία στην ΑΕ. Αυτά είναι στο κακό σενάριο, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ θα εξακολουθώ να δίνω 1% παραπάνω πιθανότητες στην παραμονή από τη μη ανανέωση.
1: Ναι, οκ.
0: Πάντως θα το κάνω γιατί ξαναλέω περνάει καλά στην Ελλάδα, το οικονομικό δεν νομίζω ότι δεν θα τον ικανοποιήσει και πάει λέγοντας.
1: Δεν μου λες, επειδή ένα από τα πρόσωπα που μας απασχολούν, θα μας απασχολήσουν, είναι αυτό του Γιώβιτς. Έχει ανοίξει η κουβέντα ανανέωσης και αν ναι, σε ποια φάση είμαστε?
0: Στην οικονομική πρόθεση της ΑΕΚ, αυτή εκεί είμαστε.
1: Okay.
0: Ναι, έχουν γνωστοποιηθεί τα δεδομένα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, νομίζω ότι το περισσότερο είναι το πότε θα έρθει ο Γιώβιτς, δηλαδή, για να το τακτοποιήσουμε αυτό το θέμα, όχι παραπέρα. Όχι ότι δεν μπορεί να βρει κάτι άλλο μέσα στη διάρκεια αυτή, έτσι.
1: Ναι.
0: Απλά λέω ότι δεν έχουν μάθει από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή. Το δικό μου το ρεπορτάζ αναφέρει ότι δεν έχει υπάρξει αρνητική, ας πούμε, αντίδραση στα αυτά που έχει ακούσει. Αντιθέτως, έχει υπάρξει ικανοποίηση.
1: Ωραία.
0: Και νομίζω φάνηκε και από τις δικές σου τις δηλώσεις.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους παίκτες που δεν υπολογίζονται, αν έχει χτυπήσει η πόρτα της ΑΕΚ.
0: Όχι, αν εξαιρέσω την περίπτωση του Μουφουντή, του Κοϊτά και του Ρέλβας.
1: Αυτά φιλολογικά δεν ήταν κιόλας.
0: Ναι. Κύριε παίκτες που υπολογίζονται όμως,
1: καλά,
0: και για αυτούς έχει έρθει και εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση. Για τους υπόλοιπους, ειδικά για Ελίας ο Γιούμπισιτς, δεν έχω ακούσει κάτι. Για τον Πάολο Φερνάντης κινείται κάτι, είτε για δανεισμό με όποιον αγοράσει, είτε για μεταγραφή. Και είναι ανοιχτό και του Πιερό. Εντάξει, λογικό του Πιερό, είναι στο Μουντιάλ. Μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα, αν πάει και καλά, να υπάρξουν ακόμα περισσότερες ομάδες. Ήδη υπάρχουν στο Ισραήλ ειδικότερα. Αν και νομίζω ότι εκείνος ψάχνεται για αλλού, για άλλο πρωτάθλημα. Για τους δύο μπισίτες μου και λίγες, όταν αυτή τη στιγμή μιλάμε μέχρι και χθες δεν υπήρχε κάποια κρούση. Εντάξει, είναι και πολύ νωρίς το καλοκαίρι για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ναι.
0: Έτσι, εμείς το βλέπουμε διαφορετικά, αλλά είναι με πρώτο δεκάμενο Ιουνίου.
1: Ναι, σωστά.
0: Παίχτες που δεν υπολογίζονται συνήθως πάει πολύ μετά τον Ιούλιο κιόλας. Θα επιδιώξουν να βρουν βέβαια, ψάχνονται από ό,τι ξέρω και στη Βραζιλία και στη Σουηδία ο Ελίασον. Αν υπάρξει κάτι θα το γνωστοποιήσουμε. Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει κάποια κρούση.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν ξέρω αν αυτό θα σημαίνει ότι αυτοί οι τέσσερις που σου είπα πριν, για παράδειγμα, δεν θα ταξιδέψουν και για το βασικό στάδιο προετοιμασίας.
1: Ναι.
0: Ανοιχτό είναι αυτό ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Όσοι δεν υπολογίζονται δηλαδή, να μην πάνε. Θα το δούμε όμως. Θα το δούμε στην πορεία αυτό. Να μην...
1: Δεν μου λες κάτι τελευταίο. Ό,τι έχει να κάνει με τον στόπερ και τον χάφ που ψάχνει η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε προς ποια αγορά ή ποιες αγορές.
0: Ήταν για στόπερ, κινείται... για στόπερ ήταν ότι είναι Ευρωπαίος. Καλή ηλικία, εννοώ κάτω από τα 25 ή τέλος πάντων εκεί μέχρι τα 25-26. και αρκετά υψηλός ο Μπαγόρη, στο 90 δηλαδή.
1: Ναι, okay.
0: Αλλά δεν έχουμε, όχι, okay. Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες δεν έχουμε, γιατί πρόκειται για αγορές.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή σαν το Ζουμπουκόφ.
1: Ναι.
0: Ο Ζουμπουκόφ αποκτήθηκε την άγνοια αγορά, το 4,5 κάτω, που θα φτάσει στα 5 με μπόνους, είπαμε, έτσι.
1: Σωστά.
0: Αντίστοιχης αγοράς ενώ όχι οικονομική, mm-hmm. προσφορά, θα το δούμε αυτό. Είναι και περιπτώσεις αυτές οι δύο που τρέχει και θέλει να έχει τελειώσει μέχρι τον Ιούνιο, έχουμε ξαναπεί. Μαζί το έχουμε πει, μαζί το έχουμε αποκαλύψει στο ρεπορτάζ, ότι η επιδίωξη, στόχευση και σύμφωνα με τις ενδείξεις του ρεπορτάζ, επιθυμία και λειτουργία, είναι να τελειώσουν άμεσα. Δεν είναι αποκλειό, δηλαδή και σε 10-15 μέρες να έχει γίνει μία ακόμα. Η δεύτερη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Προσθήκη.
1: Ωραία. Κάτι άλλο ενδιαφέρον τη σημερινή μέρα?
0: Το Μουντιάλ, υπάρχει πιο ενδιαφέρον.
1: Καλά. Εντάξει, είπα αυτό το ρεπορτάζ.
0: Πρώτο Μουντιάλ με το γιο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο. Φτάσω.
1: Πολύ ωραία.
0: Τίποτα πιο ωραίο.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Να σε καλά.
1: Έχω ακούσει σήμερα. Να σε καλά, Γιώργο. Να σε καλά. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Λοιπόν, ναι, 16 λεπτά για την Σέντρα στο εναρκτήριο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική. Πάμε, τελευταίο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για φινάλε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε 14 πριν τις 10. Είναι σε εξέλιξη η μία από τις τρεις τελετές έναρξης, αφού θα γίνουν και άλλες δύο σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά. Λίγα λεπτά πριν την σέντρα του εναρκτήριου αγώνα ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική. Πάμε να κουβεντιάσουμε λίγα πράγματα για την 23η έκδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον αγαπητό συνάδελφο, τον Αλέξανδρο Λοθάνο, ο οποίος επιμελήθηκε μεταξύ άλλων και το περιοδικό της εφημερίδας Livesport για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Γεια σας, κύριε μου.
0: Τι κάνουμε?
1: Μεγάλη μας χαρά.
0: Επίσης, μου λείπει τώρα, κοιτάω, βλέπω τις σημαίες που μπαίνουν και μου λείπει της Ελλάδας.
1: Η ελληνική,
0: ναι, για τόσο όμορφη, δηλαδή. Θα πρέπει. Τέλος πάντων, να σας ελπίσουμε στο επόμενο. Και εφόσον παραμένουν 48 ομάδες και δεν είσαι πάει 64 Φαντίνο.
1: Έλατε.
0: Δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, δεν υπάρχει αυτό.
1: Πώς το περιμένεις?
0: Εντάξει, είναι πολύ επίπονη ήταν η σεζόν, άλλη μια σεζόν. Δηλαδή μην περιμένει ο κόσμος την πολύ ωραία μπάλα που είναι στο Κατάρ. Νομίζω ότι είναι ουτοπικό να περιμένουμε κάτι τέτοιο, γιατί Θυμίζω τότε ότι ήταν Δεκέμβριος, οι παίχτες ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
1: Σε κούραστη ουσιαστικά, ναι, ούτε καν τα μισά της σεζόν ήταν.
0: Έτσι, έτσι. Και, εντάξει, βέβαια είναι μεγάλο το κίνητρο για τις μεγάλες ομάδες για να φτάσουν μακριά, γιατί είναι το Μουντιάλ, είναι το απόλυτο, και για τους πιο μικρούς, γιατί κάποιοι το ζουν για πρώτη φορά, πολλοί το ζουν για πρώτη φορά, γιατί είναι, λέμε παραδείγματος χάρη η IT είναι δεύτερη συμμετοχή, αλλά η πρώτη ήταν πριν από 50 χρόνια, οπότε όλα τα παιδιά που έχουν πάει με την IT δεν έχουν ζήσει με τέτοια εμπειρία και σίγουρα θα είναι ξεχωριστό. Οπότε παρά τα πολλά προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί και θα υπάρχουν κι άλλα δυστυχώς, νομίζω ότι μπορούμε για 5 εβδομάδες λίγο να τα αφήσουμε λίγο στην άκρη και να κάνουμε τις λίγο φόκους στο ποδόσφαιρο, και ειδικά όταν βλέπεις στο γήπεδο, ας πούμε, αυτό το οποίο χωρίς να τα έχουμε ζήσει σε πρωτοπρόσωπο, έχουν γίνει στο παρελθόν ιστορικές στιγμές, από τη μία τη Βραζιλία του Πελέ το 70 και από την άλλη βέβαια τη ραψοδία του Μαραντόνα το 86.
1: Mm-hmm, σωστά. Ένα παγκόσμιο κύπελο, το οποίο φυσικά έχει έντονη πολιτική απόχρωση, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή πριν καν ξεκινήσει έχουν γίνει, εγώ θα τα πω, απίθανα πράγματα. Και σε ό,τι έχει να κάνει με το Ιράν.
0: Πρωτίστως με το Ιράν.
1: Ορίστε.
0: Πρωτίστως με το Ιράν.
1: Ναι. Και με το Ιράν, το οποίο ουσιαστικά αναγκάζεται να θα δώσει δύο παιχνίδια στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά η αποστολή έχει καταλύσει στην Τιχουάνα, στη μεξικανική πλευρά των συνόρων με την Καλιφόρνια. Το περιστατικό, συγγνώμη, με τον Σομαλό διαιτητή, τον οποίο δεν δέχτηκαν, και είπαστε, εγώ τουλάχιστον στον πρόλογο της εκπομπής, έχουμε κατακρίνει και έχουμε κουνήσει, να το πω έτσι, το δάχτυλο πολλές φορές στην UEFA, αλλά νομίζω η κίνηση που έκανε σήμερα, η συμβολική.
0: Εγώ, αν θέλει να μου πει, νομίζω ότι είναι επικό τρολάρισμα της UEFA στη FIFA. Γιατί ξέρουμε ότι και η σχέση του Τσέφεριν με τον Ιφαντίνο δεν είναι και καλύτερη δυνατή.
1: Ναι, προφανώς.
0: Βέβαια, εννοείται ότι άλλο... είναι άξια συγχαρητηρίων για αυτή την κίνηση.
1: Ναι, γιατί κατά καιρούς έχει υποπέσει και η UEFA σε πολλά ασφάλματα, αλλά αν μη τι άλλο είναι μια ωραία κίνηση για τον Σομαλό διαιτητή. Θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας θα έχουμε να μιλάμε περισσότερο για ποδόσφαιρο.
0: Ελπίζω και εγώ φτάσω, μου ελπίζω ότι θα γίνει έτσι, ότι δεν ασχολούμαστε με οτιδήποτε άλλο. Βέβαια δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια, γιατί
1: την ώρα
0: που περιμένουμε, ας πούμε, σε 10 λεπτά να δούμε τη σέντρα, η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ τεταμένη στη Μέση Ανατολή. Με κατέρωθεν απειλές και αυτά. Δηλαδή, λέγαμε, ας πούμε, ότι μαθαίναμε από τα ιστορικά βιβλία ότι στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων υπήρχε και η Συρία, μιλάω για τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες, για τους τωρινούς. Εντάξει, δεν έγινε και ακριβώς έτσι, τουλάχιστον στις περισσότερες των περιπτώσεων. Αλλά τουλάχιστον ίσως θα μπορούσαν και δύο πλευρές, από τη στιγμή που και αφότερες συμμετέχουν, η μία μάλιστα το διοργανώνει μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό, θα μπορούσαν τουλάχιστον να κάνουν μια έτσι, παύση ακριβώς. Και να δείξουν και λίγο καλή θέληση και να τα βρουν, όπως νομίζω ότι πέρα από το αγωνιστικό, η είδηση της ημέρας, αυτή την άποψή μου, δεν ξέρω αν το σχολιάσατε νωρίτερα, ήταν η συμφωνία της FIFA με τη FIFA Pro.
1: Όχι, δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια.
0: Είναι ιστορική την άποψη ότι πλέον έστω και μεγάλη καθυστέρηση οι ποδοσφαιριστές μέσω του Παγκοσμίου Συνδικάτου τους θα έχουν λόγο στην διαμόρφωση του καλενταριού, το οποίο βέβαια έχει γίνει πάρα πολύ απάνθρωπο θα το έλεγα. Ταυτόχρονα βέβαια κάτι που θα μας απασχολήσει, γιατί όπως θέλετε πάντα μας αρέσουν οι μεταγραφές, θα είναι υποχρεωτικό, θα μπαίνουν πλέον ρήτρες αποδέσμευσης σε όλα τα συμβόλαια. Δηλαδή τώρα μέχρι τώρα έχουμε συνηθίσει στην Ισπανία, ας πούμε, να το βλέπουμε αυτό. Και μέσω αυτού βέβαια έγινε η ακριβότερη μεταγραφή όλων των εποχών, όπως ήταν αυτή του Νεϊμάρ στην Παρίσι Σεντζερμέν με τα 222 εκατομμύρια ευρώ που είχε δώσει η Παρί το 2017. Αλλά πλέον αυτό θα εφαρμοστεί παντού και είναι πολύ σημαντικό, γιατί και αυτόματα δίνεις και άλλο ένα όπλο εντός ή εκτός αγωγικών στον ποδοσφαιριστή, γιατί προφανώς η ρήτρα δεν θα είναι τα 1 δισεκατομμύριο παραδείγματος χάρη που είσαι ο Γιαμάλ στην Μπαρσελόνα, θα είναι πολύ πιο φυσιολογικές, φαντάζομαι, ρήτρες, και θα είναι πολύ πιο βατές για κάποιες ομάδες αν θέλουν να κάνουν κάποια κίνηση. Γενικά ήταν η είδηση, θεωρώ, ότι των τελευταίων δύο ημερών και επιβεβαιώνει ενίοτε ότι και η FIFA δεν βάζει μόνο αυτόν τον γκολ, βάζει που και κρατικά ένα κολλάκι, γιατί η χθεσινή συνέντευξη τύπου του Γιάννη Παντίνο ήταν μια παροδία, όπως ήταν παροδία και η βράβευση του Ντόναλντ Τραμπ στην κλήρωση του Μουντιάλ με το βραβείο ειρήνης, επειδή δεν το είχε πάρει από την επιτροπή του Νόμπελ, είπε ο Ιφαντίνο να το δώσει έτσι για να μην ξαναχωρείται ο πλανητάρχης. Τέλος πάντων, η κουβέντα που είπε χθες ο Ιφαντίνο είναι χαλαρώστε.
1: Χαλαρώστε,
0: ναι,
1: εντάξει.
0: Ναι, το οποίο βέβαια μετά το πήρε να το διορθώσει και είπε ότι δεν εννοώ να μην μας ενδιαφέρουν όλα αυτά και να μην κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά να ξέρετε ότι εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε στο παρασκήνιο. Εγώ έχω αμφιβολίες αν κάνει οτιδήποτε σε πολλά πράγματα η FIFA.
1: Το παγώνει μπορεί, εγώ είπα, το παγώνει κάνει.
0: Αυτό το παγώνει, όπως το πες. Αλλά ας πάμε στο αγωνιστικό.
1: Αγωνιστικά.
0: Ναι, ας περιμένουμε να δούμε. Νομίζω ότι τα κουτιά είναι λογικά μετρημένα ως προς τα φαβορί. Δηλαδή η Γαλλία, η Ισπανία, η Αργεντινή, η Βραζιλία.
1: Αγγλία.
0: Και τώρα η Αγγλία με τη Γερμανία τι μπορεί να κάνουν. Η Πορτογαλία νομίζω ότι θα είναι το... Έτσι έχω μια αίσθηση ότι θα είναι η έκπληξη. Δεν ξέρω αν μπορείς να πεις έκπληξη μια ομάδα που είχε κουτιά Ρονάλντο και τη μισή πρωτοθέτη Ευρώπης πάλι σε δερμένη. Δηλαδή έκπληξη θα είναι ίσως επειδή δεν έχει φτάσει ποτέ μέχρι το τελικό, αλλά δεν πάει να είναι μια ποδοσφαιρική δύναμη, μια παραδοσιακή ποδοσφαιρική δύναμη. Mm-hmm. Οπότε να δούμε πού μπορεί να φτάσει. Και πολύ σημαντικό ρόλο να δεις περιστάσεις ότι τα σταυρώματα, δηλαδή έτσι λίγο πρόχειρα που το είχα κοιτάξει για να είμαι ειλικρινής. Ισπανία με Γαλλία, ας πούμε, αν πάνε ως πρώτη στην πρώτη φάση, μετά συναντιούνται σε ημιτελικά. Οπότε δεν μπορεί να έχουμε, ας πούμε, τελικό Ισπανία-Γαλλία που ήταν θεωρητικά δύο από τα φαβορί. Θα υπάρξουν εκπλήξεις, θα υπάρξουν απογοητεύσεις. Υπάρχουν συνεχώς, δυστυχώς, κάθε μέρα τις βλέπουμε απουσίες. Οι τελευταίες, από ό,τι μάθαμε, ο αρχηγός της Ιαπωνίας, ο Ουατάρου Έντο, έμεινε εκτός Μουντιάλ. Δεν μπορούσε να ξεπεράσει ο αμυντικός χαφ της Λίβερπουλ ένα πρόβλημα δραματικού που είχε.
1: Η Ιαπωνία που έχει ούτως ή άλλως και κάποιες άλλες απουσίες, δεν είναι.
0: Είχε ούτως ή άλλως, έμεινε έξω και ο Μιναμίνο, ο Μιτώμα που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική απουσία. Και ήταν μια από τις ομάδες που, αν θέλεις, που είχα μια αίσθηση ότι μπορεί να πάει πολύ καλά. Νομίζω ότι το προηγούμενο Μουντιάλ είχαν κερδίσει και τη Γερμανία και την Ισπανία στη φάση ομίλων και αποκλείστηκαν από την Κροατία στα πέναλτι.
1: Μπράβο, και σε δύο φιλικά μέσα στη σεζόν δεν είχαν κερδίσει ούτε
0: την Βραζιλία. Βεβαίως, είναι από τις καλές εθνικές ομάδες που μπορεί να είναι μια από τις εκπλήξεις. Και περιμένουμε να δούμε τις τέσσερις προτάρες, δηλαδή οι οποίες νομίζω ότι δίνουν ένα χρώμα διαφορετικό, γιατί ακριβώς το βιώνουν ως κάτι ξεχωριστό. Δηλαδή μιλάμε για την Ιόρδα. Η Μπέλα έχει έρθει κι άλλες φορές στην εκπομπή.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, είναι η Ιορδανία, το Κουρασάο, το Ουσμπεκιστάν και το Πράσινο Ακροτήρι. Νομίζω ότι δεν θα είναι, να το πούμε έτσι, απλή κομπάρση. Θα δώσουν τα δικά τους, τη δική τους μάχη και μπορούμε να δούμε ωραία πράγματα σε αυτό το Μουντιάλ. Παραλαμβάνω πάλι, απλώς μην περιμένει ο κόσμος την παλάρα που είδαμε σε πολλά παιχνίδια, ειδικά στο τελικό. Νομίζω ότι είναι ο κορυφός των εποχών. Δεν θα πάρει το τελικό που είδαμε στο Κατάρ.
1: Ναι, εγώ ακόμα προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου, ρε παιδί μου, σε mood mundial. Γιατί ουσιαστικά πριν από 10 μέρες, ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η σεζόν με το τελικό του Champions League.
0: Ναι, μα δεν προλαβαίνουν οι παίκτες να πάρουν άμεσα. Δεν είναι. Και με την καινούρια εφεύρεση του Ιφαντίνου, το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων, θυμίζω ότι πολλές ομάδες και πέρσι πάλι τα ίδια κάνανε.
1: Πήγαν τρένο.
0: Ναι, και μετά βέβαια αυτό. Γιατί είναι αλυσιδωτά όλα αυτά, δεν ξεκουράζονται. Οι παίκτες, υπάρχει βάση των κανονισμών, υποτίθεται ότι πρέπει το σεζόν να έχουν 21 σερί μέρες διακοπές.
1: Σύντομα, δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται αυτό.
0: Ναι, ακριβώς. Και ταυτόχρονα μετά έρχονται οι μυτοί τραυματισμοί συνεχείς. Αυτό που είπα πριν ότι έχουν πέσει σαν τα κοτόπουλα. Δηλαδή, αν κάτσουμε και μετρήσουμε τους παίκτες που από τότε που ανακοινώθηκαν οι αποστολές, ή τέλος πάντων, για να είμαι πιο ακριβής, από τότε που ανακοινώθηκαν οι προεπιλογές
1: στα αρχές
0: του Μαΐου, πρέπει να είναι πάνω, και χωρίς υπερβολή, πάνω από 20-22 παίκτες που έχουν τεθεί νοκάουτ. Είτε γιατί, εντάξει, ας πούμε, ο Απτέ της το Μαρόκου που τραυματίστηκε στο φιλικό, ήταν μια άτυχη στιγμή.
1: Okay, γιατί,
0: συμβαίνουν. Αλλά οι περισσότεροι είναι από μυϊκά. Τώρα βλέπω, ας πούμε, ο Αλφόνσο Ντέιβις, που είναι το αστέρι του Καναδά, αύριο δεν θα παίξει στην Πεμμύρα με τη Βοσνία.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και κάνει αγώνα για να προλάβει τα άλλα δύο μάτσα, αν προλάβει, που δεν το ξέρουμε και σίγουρα. Τώρα από ότι όλο τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν. Τέλος πάντων, να σας απολαύσουμε ό,τι μπορούμε να το ποδόσφαιρο, να δούμε και τις ομάδες τώρα. Εγώ το μεταξύ, κάπου διάβασα, δεν το είχα τσεκάρει ότι σαν σήμερα έγινε και το αντίστοιχο Νότια Αφρική Μεξικό το 2010.
1: Σαν σήμερα ήταν κιόλας.
0: Την ίδια μέρα, ναι. Δεν το έχω επιβεβαιώσει. Αλλά μου φέρνει θύμηση γιατί σε εκείνο το Νότια Αφρική Μεξικό ήμουνα μέσα το 2010 στο Johannesburg. Ναι, βέβαια εκείνη η διοργάνωση ενώ είσαι πολύ χρώμα και δεν είσαι τα προβλήματα που έχει η τωρινή. Η Βουβουζέλα ήταν κάτι το άλλο, διαφορετικό, ναι. Δεν αντεχόταν αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά κάτι πολύ δύσκολο. Ναι. Αλλά να δούμε αυτό, να απολαύσουμε την μπάλα. Το Νούκο Μπρος τώρα που δείχνει τηλεόραση για όσους το βλέπουν, επίσης πολύ ξεχωριστή ιστορία. Πριν από 40 χρόνια έπαιζε με το Βέλγιο κόντρα στο Μεξικό σε αυτό το ίδιο γήπεδο.
1: Ναι. Σωστά, όντως είναι σαν σήμερα. Τώρα το βρήκα. Την ώρα που μιλάμε στο Johannesburg. 11 Ιουνίου 2010. Μάλιστα. Ωραία. Πες μου κάτι τελευταίο. Κάποιο outsider, ας το πούμε έτσι, κάποια ομάδα που τύπου Μαρόκο.
0: Ναι. Εντάξει, είπα την Ιαπωνία πριν, αλλά ναι. Έχει τα προβλήματα. Να δούμε αν τα ξεπεράσει, μπορεί να πάει μακριά. Πολλοί δίνουν, γιατί έχει και την Ευρωπαϊκή Πειθαρχία και την Αφρικανική τέχνη, να το πω έτσι. Mm. Σε Σενεγάλη μπορεί να πάει να προχωρήσει.
1: Ας πούμε μακριά, ναι.
0: Ναι, ναι, μπορεί να πάει μακριά. Θυμίζω ότι και αυτή, όπως το 2006, έχει πρώτο της παιχνίδι με τη Γαλλία. Έτσι τότε. Βέβαια ήταν η πρεμιέρα του Μουντιάλ, είχε κερδίσει η Σενεγάλη με ένα 0 με γκολ του Αΐμισου, μετέπειτα παίκτη της ΑΕΚ του Αβεμπούπα Ντιόπ. Αυτές βλέπω ως πιθανές εκπλήξεις.
1: Ευρωπαϊκή. Ολλανδία, ας πούμε, που την ακούω από διάφορους, ναι, θα την έβλεπες να πηγαίνει μακριά.
0: Η Ολλανδία δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί έκπληξη όταν έχει παίξει τρεις τελικούς.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά. Okay, ναι. επειδή
0: είναι... χρόνια,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό, από αυτή την άποψη.
0: Της λείπει το εύκολο γκολ, έχω την εντύπωση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει ποιότητα, αλλά δεν έχει το εύκολο γκολ. Βέβαια, φαντάζομαι θα ποντάρει κυρίως όσο και αν ακούγεται έτσι αντιφατικό για την Ολλανδία στην άμυνα. Ναι, γιατί...
1: Ακούγεται κάπως.
0: Ναι, μέσα στο τελευταίο τελικό, να θυμίσω που είχε πάει το 10, μέσα σ' άκρη, παρότι είχε άλλη ομάδα και άλλη νοοτροπία και πάλι έτσι ας πούμε πήγε να το πάρει το τελικό με την Ισπανία, δεν πήγε κάτι τότε. Αλλά ναι, θα μπορούσε η Ολλανδία να είναι μια από τις ευρωπαϊκές εκπλήξεις.
1: Και να δούμε και πώς θα πάει το τεχνολογικό κομμάτι με VAR, με τις διακοπές και όλα αυτά.
0: Εντάξει, αυτές οι αποφάσεις νομίζω ότι ήταν σωστές που πάρθηκαν, δηλαδή κυρίως το κομμάτι του ότι μπορεί να παρεμβαίνει πλέον.
1: Και για δεύτερη κίτρινη κάρτα το
0: δεύτερη κίτρινη ακριβώς, είναι κομβικό, νομίζω ότι έχει γίνει λάθος από την αρχή που δεν είχε γίνει αυτό. Τα κόρνερ επίσης, όσο και αν ακούγεται, είναι και αυτό σημαντικό, γιατί πολλές φορές ένα κόρνερ το οποίο προέρχεται ένα γκολ.
1: Δίνει γκολ είτε για τον ένα είτε για τον άλλον.
0: Ναι. Και βέβαια θα έχει και πολύ πλάκα, γιατί ήδη είχε γίνει σε κάποιο φιλικό, νομίζω η Ιαπωνία νίκησε την Ισλανδία με αυτόν τον τρόπο.
1: Α, μπράβο, ναι, σωστά.
0: Ότι αν η αλλαγή, αν ο παίχτης
1: καθυστερήσει,
0: μένει η ομάδα με παίχτη λιγότερο μέχρι να βγει μπαλά έξω.
1: Μπράβο.
0: Τότε δεν είχε βγει μπαλά έξω. Την έχει την κόλλη Ισλανδία, να δούμε αν θα γίνει.
1: Φαντάσου, εκείνο ήταν φιλικό. Φαντάσου να γίνει σε κανένα επίσημο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά
1: κι εσύ. Καλό βράδυ και στον Αλέξανδρο Λοθάνο, συνάδελφος στην Live Sport. Είπαμε, επιμελήθηκε το περιοδικό της εφημερίδας για το Παγκόσμιο Κύπελο. Σχεδόν όλα έτοιμα για την Σέντρα. Στο εναρκτήριο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλου, Μεξικό, Νότια Αφρική. Λοιπόν, Τάσος Νικολόπουλος ήταν στο μικρόφωνο από τις 8, με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Τον Γιώργο Πετρίδη και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση παραγωγής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά.
3: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%. 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
3: Bwin Sport FM 94,6.
16: η αθλητική συχνότητα της χώρας.
17: This looks dangerous. Charlton! Bobby Charlton! What a goal! There he is, Bobby Charlton!
16: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
18: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
19: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
20: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
19: Τρελόσερι.
21: Με Στοίχημαν Σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
23: Come to my boudoir.
22: The second rule of Fight Club is...

0: τη Λαμπούμπου και Ντάι Ντάι ρε Γκιους Λεμέδες να πούμε.
1: Καλώς το δεχτήκαμε. Όχι το Λαμπούμπου, το Μουντιάλ. Καλώς το δεχτήκαμε.
0: Ναι, μωρή Μουντιάλ.
1: Έτσι, μωρή Μουντιάλ.
0: Θα έχετε κάνει ό,τι μπορείτε, μα την Παναγία, και το λέω σε όλους, σε όλη τη δημόσια σφαίρα μου επιτρέπεις, να ασχοληθούμε οτιδήποτε άλλο εκτός από την μπάλα. Εντάξει, αυτά τα κάναμε μέχρι τώρα. Τώρα τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Τελειώσατε.
1: Τελειώσατε.
0: Τελειώσατε για την ακριβία. Ναι. Εντάξει, τα κάνατε όλα, θα τα κάνετε. Θα βγάζετε φωτογραφίες, κερκίδες, φτά, γελιότητες, ιστορίες. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει από εδώ και πέρα. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς θα παρακολουθήσουμε Μουντιάλ. Και ξέρετε κάτι, θα μπούμε στο πνεύμα.
1: Θα μπούμε.
0: Ξέρετε γιατί, γιατί το έχουμε το πνεύμα.
1: Ναι.
0: Το έχουμε. Ε, μωρή Μουντιάλ, άρα. Ξεκίνησες. Και ό,τι γίνει. Mm-hmm. Α, και το Λοθάνο πριν τα έλεγε, ωραία. Σοβαρός άνθρωπος. Λέει, μπαίνει μετά την μπάλα του 22. Δεν περιμένουμε τίποτα.
1: Ναι, δεν περιμένουμε δεν γιατί περιμένουμε, δεν είναι Δεκέμβρης.
0: Δεν περιμένουμε τίποτα. Θέλουμε να δούμε το Κουρασάο, θέλουμε να δούμε και την Αργεντινή. Θέλουμε να δούμε τον Αντσελότη με σηκωμένο κυτρινοπράσινο φρύδι. Mm-hmm. Θέλουμε να δούμε Μουντιάλ.
1: Να
0: αυτό,
1: χορεύει
0: τίποτα.
1: Σάμπα. Θέλουμε να δούμε τον Αντσελότη μετά από γκόλ να πηγαίνουν οι απεριματικοί να χορεύουν και να πηγαίνει δίπλα και να κουνέ το πισινό του μαζί. Γιατί να σου πω κάτι, γιατί μπορεί να το κάνει.
0: Με σφινάκια καϊπυρίνια στου πανηγυρισμού.
1: Γιατί στο καρναβάλι που τον είχε δει σε πλανά χόρευε. Δηλαδή είχαν πάει δίπλα διάφορα νέτα βραζιλιάνικα αυτά και λυκνιζότανε γιατί σου λέει. Εδώ που ήρθα τώρα, πόσο χρονών είμαι, τάδε. Τι έχω κάνει στη ζωή μου, όλα αυτά. Ήρθα εδώ, θα περάσω καλά. Δεν ήρθα εδώ για να περάσω μίζερα. Δεν ήρθα εδώ για να προπονώ μόνο. Δεν ήρθα εδώ για να βάλω το κεφάλι μου, ας πούμε, σε προβληματισμό και συστήματα και διατάξεις. Και... Στη Βραζιλία ήρθα. Θα περάσω καλά στη Βραζιλία. Καρναβάλι έχει. Δεν θα καρναβαλιστώ κι εγώ.
0: Αν μου επιτρέπεις, κάποιος θα έλεγε ότι ο Αντσελότη κάνει αυτή τη στιγμή. Το κομμάτι της προπονητικής του Dolce Vita, mm-hmm. εγώ θα το πάω ένα βήμα παραπέρα και θα πω ότι το σπουδαιότερο ιταλικό ρητό το οποίο ταιριάζει γάντι αυτή τη στιγμή σε αυτό που περιγράφεις και σε αυτό που κάνει ο Καρλέτο είναι το Dolce Farniente. Mm-hmm. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή ο Αντσελότη. Mm-hmm. Δηλαδή με τον τρόπο του τελειοποιεί την τέχνη του να μην κάνεις τίποτα για να περνάς υπέροχα.
1: Όχι, δεν κάνει.
0: Εντάξει, δεν είναι έτσι. Γι' αυτό
1: τώρα,
0: το λέω λίγο σχηματικά.
1: Δίνει στροφή στα νεροπίστολα, ας πούμε, τον ανθρώπο που λένε ποιο Αντσελότη, ο Παπατζής, ο Πατεώνας και τέτοια. Ναι,
0: Αντσελότη.
1: Σε αυτού δίνει στροφή τώρα. Mm. Δεν είναι ότι δεν κάνει τίποτα. Το κάνει όμως με το δικό τρόπο. Είναι το my way του Αντσελότη. Είναι ένα συνατρικό my way αυτό που κάνει.
0: Είναι το my way. Ναι, καλό είναι. Παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε. Το αστυχνό που δεν είναι το Αζτέκα του 70 και δεν είναι και το Αζτέκα του 86 με τον ήλιο να πέφτει εκεί. Είναι το Αζτέκα ωστόσο.
1: Ναι.
0: Το παιχνίδι στο οποίο, το γήπεδο στο οποίο γίνεται το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ. Οπότε σέβας μεγάλο. Σέβας μεγάλο γιατί είναι ένα πολύ ιστορικό γήπεδο. Είναι το γήπεδο στο οποίο έχει γίνει ένας από τους διασημότερους τελικούς όλων των εποχών. Έτσι, αυτό το 1970 ανάμεσα στην Βραζιλία και την Ιταλία. Οπότε παραμένει ένα μυθικό γήπεδο. Το Αστέκα. Εντάξει, είναι Αστέκα τώρα 2026. Με τους χορηγούς γύρω-γύρω, τα μπιχλιμπίδια. Και τους βλαμμένους οι οποίοι θα πληρώσουν 70 ευρώ πόσο είναι για να δουν το όνομά τους να γράφεται 3 δευτερόλεπτα στην οθόνη και παραλίγο να έχουμε γκολ για το Μεξικό. Να έχουμε το πρώτο γκολ του Μουντιάλ.
1: Δεν το έχουμε όμως.
0: Το είδες αυτό ωστόσο, ε.
1: Ποιο εννοείς?
0: Τους βλάκες που θα πληρώσουν για να βλέπουν το όνομά τους πάνω στις οθόνες.
1: Όχι. Mm-hmm. Το είδα.
0: Γιατί ο Τζιάνιο Φαντίνο δεν κοιμάται ποτέ. Πρόκειται για λεφτά. Δεν κοιμάται ποτέ. Δεν κοιμάται ποτέ και έβγαλε τα ρήφα για να βλέπει το όνομά σου για το οθόνη που θα πληρώσει. Α, δεν θα ξέρει πότε θα εμφανιστεί.
1: Άρα θα συνέχεια με το μάτι επάνω. Άρα και θα έχει πληρώσει και θα δει το μάτς.
0: Εντάξει, τρομερό. Τρομερό ρεση. Δηλαδή, τι να πω.
1: There's no business like show business.
0: Ναι.
1: Ο Τζιάνιο Ιφαντίνο μπορεί να μην ξέρει πολλά πράγματα. Να μην ξέρει, ας πούμε, τι πρέπει να γίνει για όλο αυτό το μακελιό με τους ανθρώπους που δεν μπαίνουν στην Αμερική, με αυτούς που δεν τους εγκρίνεται η είσοδος, η βίζα κτλ. Δεν ξέρει από αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει κάτι τσιτάτα, ξέρεις, κάτι relax, chill, κάτι χαζομάρες δηλαδή. Λες και μόνο 6-7 δεν έχει πει.
0: Ναι.
1: Όλα τα υπόλοιπα τα έχει κάνει. Μόνο που δεν είμαι, ξέρω εγώ, relax bro. Εντάξει, θα το φτιάξουμε τη φασούλα. Αλλά πώς να βγάλει λεφτά, ξέρει.
0: Ραούλ Χιμένεθ, την πρώτη ευκαιρία του Μουντιάλ. Ναι.
1: Τι μετά με την πρώτη ευκαιρία, όταν θα μπει το πρώτο γκολ θα λέμε. Τι πρώτη ευκαιρία και η πρώτη απόκρουση. Με την άλλη λογική, η πρώτη απόκρουση του τερματοφύλακα της South Africa. Δεν είναι αυτό τώρα η πρώτη ευκαιρία.
0: Του Ρόνουεν του Βίλιαμς.
1: Ωραία. Όταν θα πει
0: να
1: το
0: μαθαίνουμε και παίχτες.
1: Θα το μνημονεύουμε.
0: Να μαθαίνουμε και παίχτες. Λοιπόν, εντάξει, Φαντίνο. Τέλος πάντων, Φαντίνο. Τι συζητάμε τώρα, αλήθεια. Τι συζητάμε. Μα όλα τα θέματα τα οποία τέθηκαν στον για όλα τα θέματα που τέθηκαν στο Εφαντίνο, οι απαντήσεις του ήταν τόσο κομικές.
1: Ναι, ναι,
0: και πρόσεξε, γιατί εντάξει, εμείς γελάμε, λέμε χαχά. Ξέρεις πολύ καλά ότι σε αυτό το επίπεδο ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι τόσο, ξέρεις, πανίσχυρος και τόσο σατανικά φιλοχρήματος, έχει και το πνευματικό εύρος να μπορεί να τα ξεπεράσει αυτά διπλωματικά. Όταν δεν μπορείς να απαντήσεις, καν στρογγυλεύοντας, δεν έχεις την απαντήση και ξεφτιλίζεσαι.
1: Τι να πεις, κάθεσαι back και λες back. Ότι ξέρω εγώ, ναι, οι χώρες που ναι. παίρνουν αποφάσεις και εμείς δεν μπορούμε να παρεύουμε. Και σου λέω άλλος, μάλιστα. Το 23, ξέρω εγώ, στην Ινδονησία που απαγορεύτηκε η είσοδος στην Under 23 της, το Ισραήλ. Γιατί πήρες διοργάνωση και την πήγες στην Αργεντινή την επόμενη μέρα. Άρα μπορείς να παρέμβεις με τον τρόπο σου. Και αν δεν, τα πράγματα δεν γίνουν όπως τα διατάζεις, τότε παίρνεις δραστικά μέτρα. Εκεί ξέρεις να πάρεις. Εδώ λες, α, παιδιά, εγώ δεν ξέρω, η Αμερική. Mm-hmm. Μας τα λέτε εμάς. Μα τι μας τα λέτε εμάς. Έχουν τη βίζα, πηγαίνουν, μίλα. Πες. Αυτός είναι διαιτητής. Άστο να μπει. Και αν έχεις ανησυχία, βάλε και έναν άνθρωπο να τον παρακολουθεί όλη τη μέρα. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή, αφού.
0: Έλα, τώρα ξεμιλάμε για.
1: Ρε, παιδί μου, λέμε τώρα για όλη αυτή την αστειότητα, ας πούμε. Την αστειότητα η οποία επικρατεί.
0: Αυτή η αστειότητα δεν μπορεί να μην ήταν, Κώστα μου, προσχεδιασμένη, αν ρωτάς εμένα. Γιατί δεν είναι δυνατόν. Οι διαιτητές δεν επιλέγονται την τελευταία στιγμή. Οι διαιτητές επιλέγονται καιρό πριν. Τους διαιτητές.
1: Τα ονόματα τα ξέρουν, ναι.
0: Όχι, θέλω να πω και τους έχεις τσεκάρει επίσης,
1: ναι.
0: μια που είσαι Αμερική.
1: Ναι.
0: Θέλετε να συζητήσουμε ότι του έχουν τσεκάρει από πιο πριν. Φυσικά και του έχουν τσεκάρει από πιο πριν. Λοιπόν, οπότε το να φτάσει να γίνει αυτό το αυτή τη στιγμή. Είναι σόου πλέον.
1: Ναι.
0: Είναι
1: βέβαια,
0: show.
1: Επειδή το σόου πρέπει να έχει και συνέχεια, δηλαδή το σόου έχει και δεύτερη πράξη μετά το διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Κανονίσαμε να το βάλουν στο Ευρωπαϊκό Super Cup.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είπε, ξέρω εγώ, στον ναι. Τσέφεριν σε ποιον ναι, είπε, του λέει, παιδιά, κοιτάξτε, επειδή γίνει όλο αυτό το κλπ.
0: Α κάνουμε κάτι για τον άνθρωπο.
1: Α κάνουμε κάτι για τον άνθρωπο, να δείξουμε το κοινωνικό προφίλ, ας πούμε, της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Ότι εμείς δεν ήμασταν άλγητοι. Και εντάξει, οι Αμερικανοί για τους λόγους τον βάλαν μέσα, αλλά εμείς.
0: Ναι, εμείς θα δείξουμε. Και καλά και πέρασε το τύπου. Ω, τα δείξει η UEFA στη FIFA.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Έλα ρε ψηλέ, σιγά. Έλα ρε ψηλέ, σιγά. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά θέλω να σου πω αν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο έχει σχέση με τον Εφαντίνο και είναι διασκεδαστικό και δεν προκαλεί θυμό, είναι ότι τη Δευτέρα που μας πέρασε, τώρα πριν τρεις μέρες, ο Μισέλο Πλατινί μήνυσε τον Τζιάννη Εφαντίνο, mm-hmm. κατέθεσε μήνυση κανονική για συκοφαντική καταγγελία και για άσκηση αθέμητης επιρροής, γιατί σου λέει το 15 με βγάλατε από τη μέση μπαμπέσικα.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, το έχει κάνει και άλλες δύο μηνύσεις, είναι η τρίτη φορά. Η πρώτη παραγράφηκε, η άλλη τέθηκε στο αρχείο. Εντάξει, τώρα, ναι. Φαντίνο δεν ασχολείται.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, διότι σου λέει ότι πώς το λένε, η Φαντίνο, η Ούδα. Α, αρχίσαμε. Πάει να κάνει τώρα build-up η Νότια Αφρική. Φάτο λοιπόν!
1: Το φάγε.
0: Build-up θέλετε!
1: Φωνάζουμε για το
0: build-up.
1: Φωνάζουμε για το build-up.
0: Πέπαρο θέλετε!
1: Τα λέγαμε.
0: Φάτε τον κόλλο το πουθανά. Οπ! Build-up η Νότια Αφρική. Οπ!
1: South African Pep.
0: Μπράβο.
1: Πάρτε το τώρα.
0: Μπράβο. Κάντε build-up, παιδιά. Κάντε κι άλλο build-up. Να δούμε γκολ. Μπράβο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ο Χουλιάν ο Κινώνες είναι ο σκόρερ του πρώτου γκολ του Μουντιάλ. Εντάξει.
1: Το Κινώνησε το πρώτο γκολ. Θα λέγαμε.
0: Θέλω να πω βεβαίως έτσι ότι στο κέντρο της Νοτιού Αφρικής θα το δούμε αργότερα. Αγωνίζεται ο Σφεφέλο Σίτχολ, έτσι. Θέλω απλώς να το αναφέρω.
1: Έλα,
0: είναι sit hole, έτσι. Δεν άκουσε παχύ.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει, απλώς το είπα. Οπ!
1: Δηλαδή, sit hole, ξέρω εγώ.
0: Build up. Build up.
1: Η καθιστή τρυπά.
0: Μπράβο. Μπράβο. Το οποίο πιθανώς βγήκε από κάποιον προπάπο του, ο οποίος στη φύση εκεί της Νοτιού Αφρικής ενδεχομένως. Του πάνε. Τον έλεγα, ξέρω.
1: Πού πας, παππού, πάω για το νούμερο 2.
0: Ναι. Ναι.
1: Γιατί πας έξω, γιατί σκάμε μια τρύπα και κάνω τη δουλειά μου εκεί.
0: Ναι. Οπότε, ξέρεις, από εκεί που το λέγα, ξέρω εγώ, Μπεκελέζε, ας πούμε, άρχισα να το λένε.
1: Κύριε Γιώργο, ποιον έχουμε?
0: Γιώργο Ζαχαρίου.
1: Τον κύριο Γιώργο Ζαχαρίου, να μας πει τι έχει γίνει. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
2: Χαίρετε, κύριε, χαίρετε.
1: Γεια σας, καλή Γιώργο. Αρχή, καλή αρχή.
2: Καλή αρχή, καράμε, ναι. Στο 8 λεπτό, γκολ στο Μουντιάλ, καιρό έχουμε να δούμε. Δεν το θυμάμαι, απλά το λέω.
1: Έτσι, καλά, καλά.
2: 1-0 το Μεξικό προηγείται της Νοτιού Αφρικής με γκολ του Κινώνες. Πολύ ωραίο, έγινε ένα κλέψιμο πίεση ψηλά από τους Μεξικανούς και ο Κινώνες την έφερε στο δεξί και έκανε ένα πολύ ωραίο δυνατό σετ.
1: Λίγο τσουρουκοτελείωμα θα λέγα εγώ. Έτυχε πάνω να περάσει εκεί κάπως κάτω τα πόδια του τροματοφύλακα, δεν τη σημάδεψε και πολύ. Αλλά
2: μου θύμισε ένα γκολ που είχε βάλει σε ένα φιλικό με την Ίντερ, έτσι όπως αν το θυμάσαι, ναι. Κώστα.
1: Φιλικό.
2: Ναι, το φιλικό εκεί okay. που γινόταν στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω το πιο σημαντικό πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά γίνανε απολύτως ανέτεια, έτσι, διότι η Νότια Αφρική ήθελε να κάνει για κάποιο λόγο build-up.
2: βέβαια.
1: Και πρόσεχε, build-up, δεν έσπασε την μπάλα στα πλάγια των οφειλών.
0: Ναι, ναι, όχι, εκεί
1: έδωσε
0: μπροστά.
1: Την μπάλα μπροστά του, στο ύψος μεγάλης περιοχής να πάρει την πρώτη πάσα. Δηλαδή, που αυτή τη στιγμή στο κεφάλι του Γουαρδιόλα φυτρώνουν μαλλιά από αυτό που βλέπει. Λέει, εντάξει, έχω δείξει το build-up, αλλά σπάμε την μπάλα στα πλάγια, στα back. Δεν κάνουμε build-up στα 5 μέτρα μπροστά μας, στην ευθεία των οφειλών.
2: Και ενώ έχει ήδη δεχτεί και μία φάση για τα πλάγια και. Στο πονάξο να πάλι και το πρόβλημα, γιατί από εκεί ήρθε το σουτ που έκανε ο Χιμένες και το έβγαλε ο Williams. Είχε στο 5 ήταν αυτή η ευκαιρία. Και τώρα την πλήρωσε στη δεύτερη αδράνεια, να την πούμε έτσι.
0: Ναι. Build-up, λέει, ευχαριστούμε Γιώργο καταρχάς.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ξανακούσουμε. Λέει, έχετε βαφτίσει κάθε κανονικό ποδόσφαιρο build-up. Τι να κάνουμε, να παίζουν σαν χωριά με γιόμες για να μην φάνε γκολ. Θες να μας κουρδίσεις προφανώς.
1: Όχι, δεν θα μας κουρδίσεις.
0: Αλλά δεν θα μας κουρδίσεις.
1: Είπαμε, μπορεί να κάνεις build-up, να σπάς την μπάλα στα πλάγια για να ελαχιστοποιείς τους κινδύνους. Άμα γίνει ένα κλέψιμο, να μην φας κατευθείαν τον γκολ. Τόσο απλά.
0: Επίσης, μπορείς να κάνεις build-up και μπορείς να κάνεις build-up και από τον άξονα ενδεχομένως, ξέρω εγώ. Αν
1: δεν υπάρχει κανένας αντίπαλος σε απόσταση, ξέρω εγώ, 15-10 μέτρων.
0: Ναι, ή αν την μπάλα, ξέρω εγώ, την κατεβάζει ο Πύρλο. Ή κάποιος που είναι πάρα πολύ ικανός τεχνικά. Εάν δεν έχεις τέτοιους ποδοσφαιριστές, δεν μπορείς να κάνεις build-up.
1: Δηλαδή,
0: πρέπει να βρεις εναλλακτικούς τρόπους.
1: Από την πάσα του νοτοφύλακα, το center back πήρε την μπάλα έξω την περιοχή της Νότιας Αφρικής, του φύγε το κοντρόλ, ήταν μια πάσα σιγανή. Του έφυγε το κοντρόλ με το πρώτο άγγιγμα που κάνει. Και λες, άνθρωπε μου, αφού δεν την μπάλα δεν πάτε. Δεν την πιστάς. Τι το θες το κοντρόλ.
0: Είναι σαν να απαιτείς, ας πούμε, να ζητάς από ένα τίμιο Γιούγκο που είναι πάρα πολύ τίμιο να κάνει τα 0-100 σε 4,2. Ναι. Δεν μπορεί να τα κάνει.
1: Του βάλεις τη μηχανή την Intergrale πάνω, μπορεί να τα κάνει.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Αλλά υπό κανονικές συνθήκες όχι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αυτά όλα.
1: Ναι, παιδιά, ο διαιτητής φοράει κάτι σαν κάμερα. Είναι πολύ high-tech αυτό που έχει.
0: Ναι,
1: είναι σαν ταινία επιστημονικής φαντασίας που είναι εδώ στα πλάγια. Βγαίνει αυτό το μαρκουτσάκι το μικρό.
0: Είναι, έχει hype, είναι η αλήθεια. Παιδιά, όχι, ο Πινέδα δεν παίζει. Τόσο ο Πινέδα δεν ξεκινάει. Ισπανίως ξεκινάει βασικό στο Μεξικό. Συνήθως αγωνίζεται ως αλλαγή. Και εδώ είναι αλλαγή. Όπως αλλαγή είναι και ο Χόρχιο Σάντσες του ΠΑΟΚ, επειδή ρωτάτε. Και ο Τίμιος Οτσόα φυσικά είναι στον πάγκο. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Οτσόα, ο οποίος είναι στο έκτο του Μουντιάλ, θέλω να πω. Μαζί με το Μέση και τον Κριστιάνο, η μοναδική. Που είναι σε εκτό μουντιάλ, με τη διαφορά ότι ο Τσόα δεν έχει παίξει σε δύο μουντιάλ. Δηλαδή το 10 και το 14 που ήταν πάγκο. Θέλω να πιστέψω ότι κάπου θα τον δούμε.
1: Ελπίζω κι εγώ, ναι. Επίσης, επειδή κάναμε την κουβέντα και τις προηγούμενες μέρες και γίνονται αφιερώματα αυτά, η τελευταία μουντιάλ και η τελευταία αυτά κτλ., εγώ έλεγα τις προάλλες. Ας κατά μια πισινή. Θέλω να πω, λέμε εμείς το τελευταίο μουντιάλ, κάποιο που είναι 40 χρόνων. Η λογική λέει 40 χρόνων είσαι τελευταίο μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Όταν βγαίνουν διάφοροι χριστιανοί και λένε ποτέ δεν είπα ότι θα είναι τελευταίο μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σου λέω, κρατάμε πισινή, γιατί ο καθένας με το μυαλό του, με τη λόλα του, με τα ρεκόρ που κυνηγάει, με τη φυσική του κατάσταση, με, μπορεί να έχει στο μυαλό του την παιδιά, σε 4 χρόνια πάλι εγώ εδώ θα είμαι. Θα με φάτε στη μάπα, μπάστακας. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις.
0: Ναι, δεν ξέρεις. Ναι. Δεν ξέρεις.
1: Δηλαδή, για κάποιους τους βλέπεις και λες, παιδί μου, εντάξει, οκ, αυτός δεν μπορεί παραπέρα, νομίζω.
0: Ναι.
1: Είναι κάποιοι που και εδώ που μου φτάσει, λες, παρά έφτασε. Ναι. Αλλά μην βάζουμε και χέρι στη φωτιά.
0: Όχι. Όχι. Η αλήθεια είναι πως όχι. Λοιπόν, ο Ούγκο Μπρος στον πάγκο, cool, ήρεμος, στα 74 του, έτσι, στον πάγκο της Νότιας Αφρικής. Ήρεμος, ωραίος, αρχοντικός. Εντάξει, κάποιος ρωτάει, αναρωτιέται μάλλον, ο Ανδρέας Παχατουρίδης της Νότιας Αφρικής. Όχι, θα λέγα εγώ. Όχι. Όχι ακόμα, ενδεχομένως. Είναι και τόσο, 5 χρόνια είναι, ρε παιδιά, στην Νότια Αφρική.
1: Φίλε μου, για σένα που λες, αν βασικό στόπερ χώρας που έχει περάσει παγκόσμιο δεν μπορεί να κάνει απλό κοντρόλ, το πρόβλημα είναι αυτός και όχι τακτική. Την τακτική την κουμπώνεις ανάλογα με το υλικό που έχεις. Δηλαδή, αν έχεις αμυντικούς οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν κοντρόλ γενικά ή το κάνουν, ξέρω εγώ, 6-10 φορές και τις 4 φορές φεύγει μπάλα από τις 10, αποφεύγεις να κάνεις build-up με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Yeah.
1: Δηλαδή, λες, τι υλικό έχω εδώ πέρα, έχω αυτούς τους παίχτες. Τι είναι αυτός ο αμυντικός, πολύ καλός για να κόβει, γρήγορος, καλός κεφαλοσφαιριστής, δυναμικός κτλ. Με την μπάλα κάτω πώς πάμε, όχι πολύ καλά. Άρα, εφόσον δεν πάμε πολύ καλά με την μπάλα κάτω και δεν έχουμε πολύ σιγουριά ότι μπορεί να φτιάξει παιχνίδι από πίσω, ότι μπορεί να κρατήσει την μπάλα, ότι μπορεί να υπηρετήσει το build-up, κάνουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο και λέμε: μην πάρει την μπάλα αυτός ο κύριος, ή αν την πάρει, να την πάρει στα πλάγια και αν δει τα ζόρια μπροστά του, να κάνει μία να τη διώξει.
0: Ακριβώς, έτσι να μην κινδυνεύσει
1: ομάδα. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, το πρόβλημα λοιπόν είναι και το υλικό, είναι και η τακτική η οποία πρέπει να βασίζεται στο υλικό που έχεις. Αν έχεις παίκτες τεχνίτες, υπηρετείς τον build-up, που και πάλι υπάρχει ένα ρίσκο να σε πιέσει ο άλλος και να την κλέψει, όσο τεχνίτης και να είναι ο άλλος. Αν ο παίκτης δεν πάει να το υπηρετήσει, γιατί πρέπει να επιμένουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Λες και είναι. Γιατί... Λες και άμα δεν κάνεις build-up, θα έρθει η νεράιδα στον ύπνο σου και θα σου κλέψει τα όνειρα.
0: Αυτό, γιατί θα σε μπούμερα, άμα δεν κάνεις build-up.
1: Τι γίνεται.
0: Καταλαβες. Καταλαβες τι γίνεται.
1: Βλέπω προπονητές που σου λένε, ξέρω εγώ, τρώει η ομάδα του ένα γκολ από λάθος στο build-up. Και λες, κάτι θα αλλάξει. Βλέπει ο προπονητής, λέει ο ρεπόρτερ από τον πάγκο, έδωσε το λέει ο προπονητής να συνεχίσουν ακριβώς το ίδιο. Και λες, μάλιστα, ωραία. Ωραία. Τι μπορεί να πάει καλύτερα από εδώ και πέρα. Ο παίκτης που είχε κάνει το λάθος καταρχάς ήταν χεσμένος κάθε φορά που έκανε την μπάλα, τη δίνει και σου λέει, μην ξανακάνω δεύτερο λάθος. Και λες, ωραία, δεν μας λειτουργεί αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε plan B. Δεν σου λέω εγώ γιώμα. Plan B, κάτι άλλο.
0: Το plan B είναι να κάνουμε μπιλτά χωρίς να δίνουμε σε αυτό που κάνει το λάθος.
1: Κάτι άλλο. Διαγώνια παλιά προς τη σέντρα. Κάτι, όχι τόσο μακρύ, να μην ψάχνουμε το επιθετικό.
0: Είναι λες για παράδειγμα, αντί να κατέβει ο ένας αμυντικός χαφ, να κατεβαίνουν οι δύο αμυντικοί χαφ. Δηλαδή να... κάτι
1: να,
0: άλλο.
1: Να σκαρφιστούμε κάτι εκείνη τη στιγμή για να κάνουμε τη δουλειά μας. Όχι, λέει ο προπονητής. Συνεχίζουμε αυτό που
0: έχουμε μάθει. Η πρώτη κίτρινη κάρτα του φετινού.
1: Παγκοσμίου κυπέλου.
0: Του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Είναι για παίκτες Νοτιού Αφρικής. Εκνευρισμένοι οι Νοτιοαφρικανοί. Είναι στον Τέμπο Χομοκοένα. Είναι πάρα πολύ ωραίο να έχεις τουλάχιστον ένα επίθετο βαρύ σαν ιστορία. Mm-hmm. Όταν είσαι ο πρώτος. Δεν είσαι ο Άρον Μοκοένα και δεν θα γίνεις ποτέ ο Άρον Μοκοένα. Έτσι, αλλά τουλάχιστον έχεις το επίθετο Μοκοένα και αυτός σε τιμά ιδιαίτερος. Παιδιά, αν πιστεύετε ότι υπάρχει, τα πράγματα είναι μόνο ασπρομαύρο και ότι υπάρχει το build-up και η γιώμα, εντάξει, δεν υπάρχει και νόημα να συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Αν δηλαδή για εσάς το ποδόσφαιρο είναι build-up και αν δεν είναι build-up, η μόνη εναλλακτική του είναι η γιώμα, αν αυτό κατανοείται ως ποδόσφαιρο, η ποδοσφαιρική ανάπτυξη, οκ. Δεν έχουμε προσθέσουμε.
1: Κάτσαμε γιατί γυρίζουν την μπάλα οι Νοτιοαφρικανοί στον ομοφύλακα και θα κάνουν build-up, μάντεψε. Αλλά τώρα πάει στα πλάγια η μπάλα.
0: Ναι, τώρα πάει στα πλάγια γιατί δεν έχουμε μεγάλη πίεση.
1: Ναι.
0: Καλάβες,
1: αλλά πάει στα πλάγια παρόλα αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε πάλι στην ευθεία του ομοφύλακα στον άξονα.
0: Mm-hmm.
1: Μια χαρά. Ωραία.
0: Έσπα. Εν πάση περιπτώσει. Τι αφωτογραφίζουμε την εθνική. Α, είπα, η εθνική κάνει build-up.
1: Η εθνική μας βεβαίως στα παιχνίδια με Δανία-Σκωτία πλήρωσε το build-up τρώγοντας γκολ, δεχόμενη γκολ. Γκολ τα οποία ήταν και ας πούμε ξέρεις, σε ένα χρονικό σημείο και με τον τρόπο που μπήκανε και τα λοιπά που μας έκοψε τα πόδια. Ναι, και η εθνική κακό συνέχισε να εφαρμόζει το build-up μετά.
0: Να το πάω
1: δεν
0: και λίγο
1: καλό.
0: Το ξέρω ότι αυτό το πράγμα σε φουντώνει.
1: Με φουντώνει.
0: Αλλά επειδή ξέρεις ότι είμαι πολύ μαζί σου σε αυτό το πράγμα, να πούμε και το εξής. Οι προπονητές. Εντάξει, μπορούν πολύ εύκολα να καταλήξουν μέσω της ανάλυσης των scouts και των αναλυτών που διαθέτουν και των στοιχείων που μαζεύουν ότι το build-up είναι κατά πολύ υπέρτερο οποιασδήποτε άλλης τακτικής για την ανάπτυξη της ομάδας. Ωραία.
1: Α, δες τον τώρα.
0: Στατιστικά.
1: Όταν ο φύλακας της Νότιας Αφρικής είναι με την μπάλα στα πόδια 10 δευτερόλεπτα και δεν ξέρει τι να την κάνει.
0: Ακριβώς. Και τελικά έκανε βολέ.
1: Αυτό.
0: Πολύ ωραία.
1: Μα την είχε 10 δευτερόλεπτα, κοίταγε δεξιά, κοίταγε αριστερά, δεν έβλεπε πάση. Κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή, φάγαμε τώρα από τη ζωή μας αυτά τα δευτερόλεπτα για να καταλάβει τι το προφανές, ότι δεν έχει κάπου να τη δώσει. Αν την έδινε από την αρχή, θα γινότανε.
0: Δεν λέγεται Άρον, παιδιά, αυτό που έφαγε την κάρτα. Τεμπόχο λέγεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά.
1: Συγγνώμη,
0: έλεγα λοιπόν. Προσέξτε τι γίνεται, λέω. Οι προπονητές λοιπόν έχουν καταλήξει μέσω των αναλύσεων και των άπειρων στατιστικών στοιχείων που έχουν στα χέρια τους ότι, παιδιά, οι αριθμοί το λένε ξεκάθαρα. Το build-up για την ομάδα μας, για κάθε ομάδα. Έτσι, κατ' επέκταση, είναι προτιμότερος τρόπος ανάπτυξης και ωφελημότερος από οποιονδήποτε άλλον. Εγώ σου λέω ότι αυτό είναι και αυτό ισχύει, εντάξει.
1: Ναι.
0: Οπότε, τι συμπέρασμα βγάζουμε από αυτό? Ότι οι προπονητές θέλουν το build-up. Πάρα πολύ ωραία. Το ότι οι προπονητές θέλουν το build-up είναι ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Το ερώτημα είναι αν οι παίκτες μπορούν να κάνουν το build-up. Και εκεί μπαίνουμε στο θέμα μας.
1: Και εγώ θέλω τη Βεργκάρα. Μα και εγώ θέλω τη Βεργκάρα. Αυτό είναι το ένα θέμα. Αν μπορώ να την έχω, ένα άλλο θέμα.
0: Προσπαθούμε. Πού τρακάρουμε. Ναι. Τρακάρουμε γιατί στην εποχή τη μέση προφορία και των στατιστικών, προφανώς όλοι οι προπονητές του έχουν πει όλα τα ότι κοίταξε, coach, πρέπει είτε γουστάρεις τον Γουαρδιόλα είτε δεν τον γουστάρεις να ξέρεις ότι στατιστικά, επειδή πια στο παιχνίδι μετράμε τα στατιστικά, μετράμε τις κατοχές και οι παίκτες οι ίδιοι, ας πούμε, πολλοί από αυτούς. Είναι χεσμένοι και κάνουν πάση τριών μέτρων, μπει και χαλάσουν τα στατιστικά τους. Γι' αυτό και έχει γίνει, έχει καταντήσει το ποδόσφαιρο έτσι όπως έχει καταντήσει. Λοιπόν, και πρέπει να κάνουμε build-up. Και τον πείθει τόσο πλούσιο, εντάξει, πρέπει να κάνουμε build-up, θα το κάνουμε.
1: Επίσης υπάρχει άλλη μία παράμετρος. Γιατί στέλνετε διάφορα μηνύματα, δηλαδή να κάνει μόνο η City και η Paris. Υπάρχει μία άλλη παράμετρος. Οι σύλλογοι δουλεύονται για μήνες. Οπότε πράγματα τα οποία δουλεύει ο προπονητής, οι προπονήσεις μπορούν να αφομοιωθούν καλύτερα στην προετοιμασία, στα φιλικά, στα πρώτα επίσημα παιχνίδια κουλουπού. Οι εθνικές μαζεύονται λίγες μέρες το χρόνο. Ναι. Οπότε το να προσπαθείς να μάθεις σε μια ομάδα να κάνει πράγματα τα οποία απαιτούν χρόνο μέσα σε 15 μέρες προετοιμασία που είχαν κάποιες εθνικές. Ναι. Κάποιες, γιατί κάποιες δεν είχαν ούτε τόσο με όλους τους παίχτες.
0: Είναι πρακτικώς αδύνατον. Ναι, δηλαδή, να το κάνεις στο επίπεδο.
1: Ναι, στο επίπεδο που να μπορεί να αποδώσει.
0: Σωστά.
1: Σε μια μεγάλη διοργάνωση όπως είναι αυτό και όχι ένα φιλικό Μεξικό-Ονδούρα. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ είναι ντεμπούτο του Μουντιάλ. Πρέπει να είσαι έτοιμος σε όλα και να αποφύγεις τα λάθη για να μπορέσεις να ξεκινήσεις το Μουντιάλ με ένα καλό αποτέλεσμα τέλος πάντων. Mm-hmm. Το να το κάνει η Παρί, η Σίτι ή ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, οποιοδήποτε, μην κολλάμε στην Παρί και τη Σίτι και να το δουλέψουν όλη την προετοιμασία
0: του καλοκαιριού. Κάτι κύριε, λίγο και συγκινήθηκα, συγγνώμη. Ναι.
1: Έχει μια λογική. Ναι. Γιατί αυτό το πράγμα θα συνεχίσει να δουλεύεται και να προοδεύει μέσα στη διάρκεια των προπονήσεων. Έτσι. Και κατά τη διάρκεια των αγώνων. Δηλαδή ανάμεσα στους αγώνες προπονήσεις θα συνεχίσει να δουλεύεται.
0: Από την άλλη, σου λέω το εξής.
1: Ναι.
0: Οι προπονητές γνωρίζοντας αυτό, οι προπονητές εθνικών λέμε τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Σκέφτονται ταυτοχρόνως ότι ναι, όντως ισχύει αυτό και θα μας δυσκολέψει. Αλλά
1: θα το έχουν μάθει στις ομάδες τους.
0: Αφού θα το έχουν μάθει στις ομάδες τους.
1: Δεν το έχουν μάθει στις ομάδες όλοι. Γιατί θέλω να σου πω με όλο το σεβασμό, ναι, οι παίκτες της Νοτιού Αφρικής δεν παίζουν στα μεγαλύτερα κλαμπ του κόσμου. Μπορεί λοιπόν να παίζουν ομάδες της Νότιας Αφρικής που να μην κάνουν build-up στην ομάδα τους.
0: Μόλις είδα το μεγάλο καφού στις εξέδρες. Τώρα τι θες να συνεχίσουμε.
1: Δηλαδή το να το κάνεις, ας πούμε, να το κάνει η Γαλλία. Καταλαβαίνεις ότι ξέρεις από τους 26 παίκτες της Γαλλίας οι 27 κάνουν build-up. Να. Γιατί είναι όλοι στο επίπεδο του ευρωπαϊκού, ας πούμε, το υψηλότερο.
0: Να.
1: Το να το κάνει ότι η Αφρική, δηλαδή πιστεύουμε ότι η Μαμελόντι Sundown με το που ξεκινάει η προετοιμασία, λέει προπονητής, παιδιά, ελάτε εδώ να κάνουμε build-up, να κάνουμε κέφι.
0: Να κάνουμε κέφι, λέει σίγουρα. Τώρα να κάνουμε build-up,
1: αυτό
0: δεν ξέρω.
1: Λέω. Είναι λοιπόν και θέμα τι παιδεία ποδοσφαιρική έχουν οι παίχτες και που έχουν διδαχτό ποδόσφαιρο. Αν ο παίχτης έχει δουλέψει στο Γουαρδιόλα, είναι στη δούλεψη του Γουαρδιόλα και πάει στην εθνική του, προφανώς έχει πάρει βάσεις. Δεν είναι όλοι προπονητές του επίπεδου Γουαρδιόλα, οπότε ο προπονητής της Νότιας Αφρικής εν προκειμένου δεν νομίζω ότι έχει προλάβει να δουλέψει τόσο πολύ το κομμάτι της τακτικής στις 15 μέρες που είχε τους παίχτες στη διάθεσή του. Αυτό λέω απλά. Και ο καθένας όπου διαφωνεί, όπου συμφωνεί.
0: Θα σας βοηθούμε παρακάτω τις υπερβολές με Ρέτσο Χατζηδιάκο Μαυροπάνω, όχι build-up, ούτε bodybuilding δεν κάνεις.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Εγώ ξαναλέω και για την εθνική μας, που ναι, την πάτησε εκεί πέρα. Ακόμα και για την εθνική, που είναι παίχτες οι οποίοι είναι τακτικά πειθαρχημένοι, βρίσκονται πολύ λίγες μέρες μεταξύ τους. Ο Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, δεν κάνει build-up. Δεν παίζει με build-up με τον Μεντιλίμπαρ. Άρα ο Ρέτσος, που αναφέραμε το Ρέτσο, δεν είναι ένας παίχτης ο οποίος το ψωμοτήρι του είναι το build-up. Ότι το δουλεύει με τον προπονητή του καθημερινά. Mm-hmm. Στην εθνική όμως ο Γιωβάνοβιτς το ζητάει.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Contradiction in terms που λένε και στα σέρας.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, έχει ξεμητήσει λίγο να πούμε η Νότιος Αφρική σιγά σιγά. Όπως θα λέγανε οι καλοί συνάδελφοι, κερδίζει μέτρα στο γήπεδο. Mm-hmm. Θέλω να σου πω ότι αυτό το μήνα θα χρησιμοποιήσω όλα τα κλεισέ τα διάθεσα. Όλα. Ναι. Δεν θα αφήσω κανένα έξω.
1: Να βάλεις και πασχετικά μέσα. Δηλαδή το momentum του αγώνα, γιατί να βάλεις και τέτοια. Τον έπαιξε στα πόδια, κάπου πρέπει να το βάλουμε αυτό.
0: Θα αποδεχθώ αυτή την πρόκληση. Θα την αποδεχθώ.
1: Αν βγει κάποιο να σουτάρει έξω από σαν σύστημα, έκανε pick and pop. Πρέπει να βάλουμε τέτοια πράγματα. Έκανε heads out. Ξέρω εγώ, σκόρα από το ζωγραφιστό. Δεν έχει σημασία. Νοητά, ένα νοητό ζωγραφιστό. Μέσα στην μικρή περιοχή.
0: Για να μην μας λείψει λίγο το μπάσκετ.
1: Μέσα στη μικρή περιοχή, στο ζωγραφιστό. Πήρε το rebound και βάλει τον goal.
0: Rebound, ναι,
1: αυτό ναι, αυτό
0: θα παίξει.
1: Αυτό σου λέω. Ας βάλουμε πασχετικά μέσα.
0: Δελτίο, πάμε.
3: Από τον Sky 100,3.
4: Την υπογραφή συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν προανήγγειλε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό σύμφωνο. Μνημόνιο, με συγχωρείτε, συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς μετά την ανάρτηση Τραμπ περί συμφωνίας. Οι αρχικές απώλειες ήταν άνω του 3%, ωστόσο στη συνέχεια περιορίστηκαν κοντά στο 2%. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά. Σε συνέντευξή του στον Αντένα, επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επιδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους Μπέλη, τόνισε. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνομιλώντας με νέους στην Τραπετσόνα. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνται στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα αύριο στην Αττική, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι...
6: είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...

0: Κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Η ώρα της τέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Actor έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Εδώ στην πρεμιέρα του Μουντιάλ θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Και Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν ως εμάς, κυρίως με τον γνωστό τρόπο. Μπαίνετε δηλαδή στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε το banner που λέει ραδιόφωνο live, έτσι ώστε να ανοίξει καταρχάς ο Media Player για να ακούτε το πρόγραμμα ή ενώ το on demand για να βρείτε προηγούμενες εκπομπές τις οποίες θέλετε να ακούσετε αν δεν προλάβατε στο live, και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να μας στείλετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για το YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ενότητες. Fight Club 2001 γράφετε όλο μαζί ως μια λέξη για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής με πάρα πολύ αρχαιακό υλικό, πάρα πολλές εκπομπές, πάρα πολλά πράγματα γενικώς για τους μελετηρούς. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα.
1: Και να σας πούμε ότι όλος ο πλανήτης βεβαίως κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Διότι η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπεις στο nation.stoihiman.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με έναν φίλο ή φίλη του θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Mm-hmm. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίχτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 Plax, παίξε υπεύθυνα.
0: Πες να μου στη σελίδα της, στο κανάλι μόνο της Στοίχημαν στο Spotify. Μπορείτε να βρείτε τις 8 μουντιαλικές ομπρερικές ιστορίες που φτιάξαμε έτσι αυτές τις μέρες με τα παιδιά του El Sombrero. Οι δύο τελευταίες, αυτές δηλαδή τις τελευταίες εβδομάδες τέλος πάντων, αφορούν η μία την Ουρουγουάη του 2010, την πορεία της οποία ξεκίνησε χρόνια νωρίτερα με την εφαρμογή του El Proceso του Όσκαρ Ταμπάρες, ένα πλάνο το οποίο αναδιαμόρφωσε ριζικά το ουρουγουάνικο ποδόσφαιρο. Και η δεύτερη ιστορία είναι ουσιαστικά τρεις διαφορετικές ιστορίες για τρία διαφορετικά πολύ σκληρά παιχνίδια που έγιναν στη διάρκεια τριών Μουντιάλ. Ξεκινώντας από το πιο χαλαρό που ήταν το Πορτογαλία-Ολλανδία του 2006 με τις 18 κίτρινες, 4 κόκκινες, κάτι τέτοιο, που δεν ήταν όμως τίποτα σοβαρό. Πηγαίνει πίσω στο Ολλανδία-Βραζιλία του 1974 που ήταν ένα παιχνίδι με αρκετό ξύλο και πηγαίνει, βεβαίως κλείνει με το μυθικό ξύλο στο πιο σκληρό παιχνίδι που έχει γίνει ποτέ σε παγκόσμια κύπρο και ένα από τα πιο σκληρά βία παιχνίδια όλων των εποχών, το Ιταλία-Χιλή του 1962, το οποίο έμεινε γνωστό ως η μάχη του Σαντιάγκο.
1: Λοιπόν, τώρα αυτό που σου έλεγα και εκτός αέρα,
0: ναι.
1: Ο καλός λογαριασμός στο Instagram του Βρέχει Καρέκλες έχει ξεκίνησε, φαντάζομαι και θα συνεχίσει σε κάθε μέρα του Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο ιδιωματισμών.
0: Πολύ ωραία.
1: Και λέει 48 χώρες, 24 αναμετρήσεις, ένας ιδιωματισμός από την κάθε χώρα. Mm-hmm. Και θα περάσω στην επόμενη φάση. Και έχει έναν μεξικανικό ιδιωματισμό, yeah, και έναν νοτιοαφρικανικό.
0: Για yeah, πάμε.
1: Λοιπόν, ο μεξικανικός είναι ο εξής. Λέει στο Μεξικό δεν λένε ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Λένε βλέπεις ότι το παιδί κλάνει και του δίνεις φασόλια. Λοιπόν, και από την Νότια Αφρική ο ιδιωματισμός είναι, δεν λένε πας φυρί-φυρί, λένε ξύνεις τα τέτοια του λιονταριού με ένα κοντό ξυλάκι.
0: Μέχικο εγώ.
1: Και εγώ Μέχικο θα πω. Και εγώ Μέχικο θα πω μεταξύ των δύο. Μπράβο στους ανθρώπους που φτιάχνουν εδώ. Είναι καταπληκτική.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία ιδέα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Να, ορίστε ωραίες ιδέες. Ναι. Υπέροχες ιδέες.
1: Πάντα υπάρχουν ωραίες ιδέες.
0: Λοιπόν, μπράβο τους. Να πούμε ότι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Προ-Ρέκο, ημιτελικός για το Champions League πρώτων ανδρών, δεν πηγαίνει καλά. Ξεκίνησε μόλις το τρίτο οκτάλεπτο και η Προ-Ρέκο προηγείται με 13-7. Ο Ολυμπιακός δεν είναι κακός επιθετικά, είναι πολύ κακός αμυντικά, όπως καταλαβαίνετε, ναι, από το σκορ 13-7. Τέλος πάντων, μένουν 15 και κάτι αγωνιστικά λεπτά, να δούμε τι μπορεί να κάνει. Αλλά από 6 γκολ να γυρίσει σε τέτοιο παιχνίδι. Δύσκολο, πολύ.
1: Εσύ που λες για Σακύρα, δεν είπατε μια κουβέντα, λέει κύριε Κώστα, τέτοιο μένος. Καταρχάς, γιατί να έχω μένος εγώ για τη Σακύρα. Ξεκινάμε πολύ. Ναι. Κατά δεύτερον, μένος δεν έχω, αλλά έχω ένα θέμα με τις εργολαβίες. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή η ποδοσφαιρική εργολαβία, ότι όπου έχουμε γυρίσει του ποδοσφαίρου, ποιο να μονάξει παιδιά. Α, ναι, τη Σακύρα. Ναι, δηλαδή ναι, λες και δεν υπάρχουν, ναι, δεν υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες. Το να φτάνει, ας πούμε, ή ξέρω εγώ που βλέπουμε για το σοου του τελικού. Λες να φωνάξει τη Μαντόνα. Αυτό το νέο κορίτσι. Θέλω να πω, ωραία όλα αυτά τα πράγματα. Ας πούμε, η νοσταλγία, η μεγάλη στάρ κτλ. Αλλά είναι σαν να μην έχουν βγει από τότε μέχρι σήμερα άλλοι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν κάτι. Δεν είναι ξέρεις μόνο Bad Bunny, ξέρω εγώ, λίγο παλιότερα ο Μαλούμα, η Σακύρα, η Μαντόνα και η Τζένιφερ Λόπες και ξέρω εγώ ο Pitbull που ήταν παλιότερα και ο Ρίκι Μάρτιν πιο παλιά. Είναι 6 ονόματα όλα αυτά. Υπάρχουν και άλλα, ξέρω εγώ, 56 ονόματα καλλιτεχνών σημαντικών, ο καθένας το είδος του, που λες ότι μπορεί ρε παιδί μου, δηλαδή άμα είναι κύριε Chris Martin τον Coldplay που έχει αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια του σόου του τελικού του Μουντιάλ. Και σου είπαμε, έλα εδώ εσύ παλικάρι μου που είσαι δημιουργικός μάλιστα. Τι έχεις να μας πεις. Αν οι ιδέες σου είναι η Σακύρα, η Μαντόνα και η BTS. Δηλαδή ό,τι πιο, ό,τι πιο basic μπορεί να δει κανένας. Δεν χρειαζόμαστε τον Chris Martin. Που αφέρουμε τον Κώστα Βενετσάνο, το ίδιο θα μας πει. Ως καλλιτεχνικό διευθυντή. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή δεν χρειάζεται να βάλεις κάποιον ψαγμένο για να σου πει τα πιο προφανή πράγματα.
0: Είναι σαν να μιλάς με τα ονόματα που είπες, είναι σαν να μιλάς για τους κλαδικάρχες της Αμερικανικής Υπήρου. Ναι. Ουσιαστικά. Αυτό, με έναν τρόπο.
1: Ναι. Δηλαδή, μέσα σε όλους αυτούς, φέρε μου και κάποιον που είναι ψαγμενιά.
0: Ναι.
1: Η BTS είναι το μεγαλύτερο γκρουπ αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στον κόσμο.
0: Τους διάσημους θα φέρουμε. Ποιους θα φέρουμε αυτούς που δεν ξέρουν. Ναι.
1: Δεν θέλουμε το Chris Martin γι' αυτό.
0: Σωστό.
1: Τίποτα. Το random. Λες ένα νόμο. Εσύ ποιους ξέρεις. Τη Μαντόνα, τη Σακύρα και φέρ τους.
0: Μπράβο, έλα να σε πληρώσουμε.
1: Πάρε 50 δολάρια, ας πούμε, και ένα κουπόνι.
0: Δεν θέλω να πω τίποτα για το χορό του Αρσάβιν, γιατί ένιωσα αυτή την ετεροτροπή. Ξέρεις που νιώθεις μερικές φορές. Δεν άντεξα να το δω όλο, πώς να σου το πω. Από ετεροτροπή όμως, ή για άλλο λόγο.
1: Απ' την άλλη, υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι, το έβλεπα αυτές τις μέρες, που είναι αυτή η μορφάρα που είναι ο σωματοφύλακας του Μέση. Τον έχεις πετύχει ποτέ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι, εντάξει, είναι ένα χτίνος, ας πούμε, ένας τύπος μυθικός, με φοβερή εκπαίδευση κτλ. Ο οποίος καλά τρακάρει με τον Ρομπέρτο Κάρλος.
0: Αυτός είναι με τον Ρομπέρτο Κάρλος.
1: Ναι.
0: Α, ναι, το είδα. Πολύ ωραία.
1: Ο Ρομπέρτο Κάρλος κάνει έτσι και του πιάνει το χέρι εδώ που έχει τα μούσκουλα. Ναι. Ο άλλος κάνει έτσι και του πιάνει το τετρακέφαλο. Ναι. Και κάνουν και δύο τα χέρια πίσω, τύπο δεν μπλέκεις. Δεν μπλέκεις. Ναι, αυτός είναι ο σωματοφυλάκας του Μέση. Είναι ο Μέση των σωματοφυλάκων που λένε.
0: Ναι.
1: Για τον συγκεκριμένο.
0: Ωραίο. Πολύ πετυχημένο το συγκεκριμένο. Λοιπόν, παιδιά, επειδή ρωτάτε τι έγινε πριν που έγινε το περίφημο cooling break, δεν έχετε διαβάσει ότι θα έχουμε δηλαδή cooling breaks.
1: Α, και καλώς θα έχουμε τώρα. Έχει ζέστη. Θέλω να πω, δεν είναι παράλογο.
0: Βεβαίως και καλώς.
1: Εξυπηρετεί και τους διαφημιστάς, βεβαίως, για αυτό το να μπορέσουν να βάλουν.
0: Ναι, γιατί είναι σαν τηλεοπτικό time out. Ναι. Για να δανειστούμε μπασκετικό ώρα ακόμα.
1: Μπράβο. Είναι στα λόγια μου έρχεσαι. Τα μπασκετικά παντού. Μεγάλη ευκαιρία για το Μέχικο να κάνει δεύτερο, ναι, να βάλει δεύτερο γκολ. Απέκρουσε ο τερματοφύλακας.
0: Ναι. Λοιπόν, οπότε είναι μια ευκαιρία σήμερα που ξέρετε, τώρα που είμαστε live στην πρεμιέρα, να τα θυμίσω. Ήταν offside. Δεν θα μέτραγε δηλαδή. Λοιπόν, να τα θυμίσουμε, να θυμίσουμε τις βασικές αλλαγές για όσους. Εντάξει, κιόλας είναι η αλήθεια. Κάποιοι μπορεί να έχετε χαθεί κιόλας. Είναι τόσο πολλά τα δημοσιεύματα και τα αφιερώματα που μπορεί να έχετε χαθεί. Οπότε, τώρα παρακολουθούμε όλοι μαζί το παιχνίδι, να σας τα πούμε γιατί είναι αυτά που θα τα δούμε τις επόμενες μέρες και θα τα βλέπουμε.
1: Από σήμερα ενδεχομένως να τα δούμε κιόλας.
0: Ναι. Και θα τα βλέπουμε γενικώς, θέλω να πω, στο ποδόσφαιρο. Ναι. Πιθανώς από εδώ και πέρα. Εκτιμώ τα περισσότερα από αυτά. Λοιπόν, δοκάρι για το Μεξικό. Δοκάρι στο 42.
1: Με πολύ ωραία ανάπτυξη από δεξιά. Πολύ ωραίο γύρισμα στην καρδιά της περιοχής. Άφησε ένα παίκτη από τον συμπαίκτη του. Γενικά πολύ, πολύ ωραία δουλεμένη φάση από το Μεξικό.
0: Εδώ τώρα αν έκανε το 2-0. Θα ήταν ζόρικα, ναι, για την. Λοιπόν, και έχουμε και την κάμερα του διαιτητή για να το δούμε. Ωραία. Εντάξει, μας πει μια διαφορετική οπτική.
1: Ωραία. Όμως, ναι, θέλω να πω, έχει ενδιαφέρον.
0: Όχι καλύτερη από την επαγγελματική κάμερα, αν ρωτάς εμένα.
1: Αλλά έχει ενδιαφέρον. Αλλά έχει ενδιαφέρον. Σε βάζει μέσα στο παιχνίδι, σε βάζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Είναι POV. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι είπα τώρα.
1: Είναι αυτό που λέγαμε τη διαφήμιση του Γκάι Ρίτσι. Αυτό που είχαμε πει ακριβώς τότε την άλλη φορά.
0: Αυτό. Λοιπόν.
1: Ωραία πινελιά είναι αυτή όμως.
0: Ωραία, ναι.
1: Δανεισμένοι και αυτά τα video games, να πούμε έτσι. Ό,τι βλέπουμε τελευταία χρόνια σε επίπεδο κάλυψης, Το έχουν κάνει πρώτα τα video games και ακολουθούν οι σκηνοθέτες των ποδοσφαιρικών αγώνων.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό δείχνει και τη δύναμη των video games στην pop κουλτούρα της εποχής.
0: Ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Cooling break είναι στα Ευρώπα, όπως hydration break είναι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Σωστά, το λέμε ακόμα πιο επαγγελματικά.
1: Καλά. Όπως είναι παγκόσμιο κύπελο και το λέμε Mundial, mm-hmm. που αν το λέμε και cooling break τώρα, δεν θα τα χαλάσουμε mm-hmm. στην ορολογία. Mundial το λέμε τόσο καιρό, που δεν λέγεται Mundial.
0: Για πάντα Mundial.
1: Γι' αυτό σου λέω. Hydration. World Cup. Κάνω ρελάντ. World Cup.
0: FIFA World Cup.
1: FIFA World Cup. Yeah. 2026. Αφού το θέλεις.
0: Trademark.
1: Άρα.
0: Λοιπόν, αυτά που θα δούμε είναι τα εξής. Παρακαλώ, συγκρατήστε. Θα τα ξαναπούμε για τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, οι τερματοφύλακες δεν μπορούν να κρατάνε την μπάλα στα χέρια τους για περισσότερα από 8 δευτερόλεπτα. Ο διαιτητής μετράει, εάν την κρατήσουν για περισσότερα από 8 δευτερόλεπτα, η αντίπαλη ομάδα κερδίζει corner. Ωραία. Ελεύθερο χτύπημα. Πλάγια out πρέπει να εκτελούνται μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Αλλιώς, στο πλάγιο out η μπάλα αλλάζει κατοχή. Στην περίπτωση του ελεύθερου δίνεται corner για την άλλη ομάδα. Μετράνε, παιδιά, όλα μετράνε πλέον. Εντάξει, όλα μετράνε. Για τις αλλαγές, με το που θα σηκωθεί η ταμπέλα για την αλλαγή, έχει 10 δευτερόλεπτα να αποχωρήσει ο παίκτης. Μετράμε. Εάν δεν αποχωρήσει μέσα στα 10 δευτερόλεπτα, δεν μπαίνει η αλλαγή για ένα λεπτό. Για ένα λεπτό η ομάδα παίζει με 10. Δηλαδή. Ωραία.
1: Ναι.
0: Τα hydration breaks, τέλος πάντων, από εδώ.
1: Σε τραυματισμό επίσης.
0: Σε τραυματισμό επίσης. Οι αρχηγοί μόνο μιλάνε στο διαιτητή, όποιος άλλος πλησιάσει.
1: Καρτούλα.
0: Κίτρινη. Κόκκινη κάρτα. Επίσης προβλέπεται πλέον για μετά την περίπτωση Βινίσιους Πρεστιάνη, ναι, ναι. Προβλέπεται απευθείας κόκκινη κάρτα σε όσους καλύπτουν το στόμα τους κατά τη διάρκεια λογομαχιών. Mm-hmm. Κατευθείαν. Να το λέμε αυτό γιατί επίσης είναι κάτι που κάπου θα το δούμε.
1: Βεβαίως.
0: Κάπου θα το δούμε, εντάξει.
1: Και είναι κόκκινη εδώ.
0: Είναι κόκκινη,
1: σημαντικό,
0: ναι.
1: Δεν είναι κίτρινη, είναι κόκκινη. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Άμα είσαι με τον άλλο και βρίζεσαι και έχει χέρι μπροστά για να μην φαίνεται τι λες, είναι κόκκινη.
0: Σωστό.
1: Είναι χοντρό αυτό το πράγμα.
0: Είναι ναι. Χοντρό. Επίσης το VAR θυμίζουμε ότι πλέον μπορεί να παρεμβαίνει σε περίπτωση λανθασμένης δεύτερης κίτρινης. Μπορεί να παρεμβαίνει.
1: Και corner.
0: Και επίσης σε λάθος corner, εάν δεν επηρεάζεται η ομαλή ροή του αγώνα.
1: Ναι.
0: Αυτό έτσι. Δηλαδή αν δεν εκτελείται γρήγορα και δεν θα γυρίζουμε τη φάση πίσω. Mm-hmm. Αλλά αν προλαβαίνουμε μέχρι να μαζευτούν οι παίκτες και είναι λάθος, το VAR θα το λέει. Αυτές είναι οι αλλαγές γενικώς. Λοιπόν. Θα τώρα να βλέπω, παιδιά, τώρα έχετε τα στοιχήματά σας, τώρα παίζετε corner και τέτοια και αυτά. Ας δούμε το παιχνίδι, αν είναι δυνατόν.
1: Επίσης, εσένα που λες ότι γράφει κάποιος στο Twitter ότι καλύτερα να βλέπω ένα παγάκι να λιώνει παρά αυτό το παιχνίδι, δεν είναι τόσο κακό.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δηλαδή, δεν είναι για κανένα παιχνίδι που λέει, Παναγία μου, δεν είναι για το συμπαθητικότερο.
0: Ήθελα να κερδίσει λίγη συμπάθεια αυτός,
1: ναι,
0: αλλά δεν έχει δει και πολύ μπάλα.
1: Αυτό λέω, δεν είναι και τόσο κακό. Δεν είναι εξής και το πιο ποιοτικό μάτς των εποχών, αλλά δεν είναι κακό.
0: Ναι, όχι, δεν είναι.
1: Έχει τον γκολ, έχει δοκάρι, έχει κάνα δύο φάσεις. Έχει κάνα δύο μαρκαρισματάκια, ξέρεις, ωραία αλανιάρικα. Mm-hmm. Έχει μια προσπάθεια από τις ομάδες να κάνουν κάτι, δεν είναι τόσο κακό.
0: Θα έχει πολύ, βλέπω τώρα το διαιτητή, θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε την άποψη των διαιτητών, ξέρεις, για το νέο τους ρόλο πια με τις κάμερες πάνω και όλα αυτά και τους νέους κανόνους. Να μιλήσουν οι διαιτητές πλέον για όλα αυτά τα καινούργια
1: πράγματα. Οι διαιτητές δεν μιλάνε γιατί μπορεί να απελαθούν.
0: Έχουμε και αυτά τα θέματα.
1: Θέλω να πω, δεν λες ότι είμαι ο άρχοντας αναμέτρησης, αλλά από την άλλη μεριά μπορεί να πω σε ένα αεροπλάνο και να μην ξαναγυρίσω, ας πούμε, στον τόπο που διαιτητεύω. Μπορεί να μου πούνε να έρθει ο Άις και να μου πούνε πάνε σπίτι σου, παιδάκι.
0: Γιατί σχετίζεσαι με.
1: Γιατί.
0: Παιδιά, έχετε αποδείξεις. Όχι, αλλά κάπου βρήκαμε ότι σχετίζεσαι με κάποιον.
1: Κάποιος με το ίδιο ονοματεπώνυμο, που μπορεί να είσαι εσύ, αλλά μπορεί να είναι και στην επωνυμία, τέλος πάντων.
0: Είχε πει κάποτε κάτι άσχημο για τη χώρα.
1: Ναι. Δεν βγάνει άκρα.
0: Αυτό ότι δεν βγάνει άκρα, αυτό πραγματικά είναι πρόβλημα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, βρισκόμαστε στο γήπεδο, θέλω να θυμίσω, στο οποίο καθιερώθηκε η όλα κάποτε. Δηλαδή εκεί έγινε πρώτη φορά. Και μέχρι στιγμής τα πλάνα που βλέπουμε, δηλαδή τα κάποιους ανθρώπους που είναι κοντά στις κερκίδες, είναι από αυτά που θα κάνουν το ρόι και είναι έξαλλο. Ξέρεις, tourist, καθισμένοι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και τα λοιπά.
1: Είναι οι ούλτρας.
0: Και πού να αφήσουν την καρέκλα με τόσα που έχουν πληρώσει. Λέω ότι για νερό δεν πάω.
1: Δεν πάνε για νερό, περιμένω να δω και το όνομά του πάνω. Θέλω να πω, είναι και αυτό το θέμα. Λέω, κατουργέμαι, αλλά αν παίξει το όνομά μου πάνω εγώ και δεν το δω, πώς θα γίνει. Πλέρωσα και $70. Δεν είναι δηλαδή ότι το κάναμε και τζάμπα. Αφιέρωσε το παλιό ραδιόφωνο, μην τσαφιερώνει στη σούλα. Εδώ πλερώκω 70. Καλάβει τι γίνεται. Τέλο πάντων, τι να κάνει.
0: Πραγματικά τι να κάνει. Τέλο πάντων. Λοιπόν, έχουμε ανακοίνωση, θα πάμε και σε άλλα, συζητήσουμε και άλλα πραγματάκια τα οποία έχουν γίνει. Έχουμε ανακοίνωση Ζωζέ, επίσημη. Mm-hmm. Δηλαδή από τη Ρεάλ. Ορίστε. Ποιος το λέει αυτό? Ποιος? Ο Ρωμάνο.
1: Άμα το είπε ο Ρωμάνο, παιδιά, ότι έκλεισε Μπερνάρντο Σίλβα, συγγνώμη. Σέβας. Άμα το είπε ο Φαβρίτσιο Ρωμάνο. Δηλαδή το έμαθε ο Μπερνάρντο Σίλβα από το Ρωμάνο και λέει αλήθεια, πάω εκεί. Ακόμα και αν δεν το ξέρω ο Μπερνάρντο Σίλβα, άπαξ και το είπε ο Ρωμάνο, το πήρε απόφαση ο Μπερνάρντο Σίλβα ότι πάει εκεί.
0: Είναι από του πολύ αγαπημένου μου παίχτε ο Μπερνάρντο. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ έξυπνο παίχτη.
1: Είναι, μακάρι να είναι και λίγο νεότερο λόγο.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Αυτό ναι. Μόνο. Αυτό για να ναι. Έχει, όχι τίποτα άλλο, για να έχει μπροστά του ορίζοντα. Όχι.
0: Here we go soon, βλέπω. Mm-hmm. Μάλιστα. Για 2+.
1: Ναι.
0: Η πρόταση. Αυτό λέει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για 2+. Έχουμε ημίχρονο. Έχουμε ημίχρονο, ναι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε και Γιώργο Ζαχαρίου, ο οποίος το βλέπει πιο καλά από εμάς, πιο αναλυτικά. Οπότε μπορεί να μας πει και περισσότερα πράγματα για το τι συνέβη στο πρώτο ημίχρονο του εναρκτήριου αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γιώργο.
2: Λοιπόν, 1-0 τελικό σκορ στο πρώτο ημίχρονο, όχι τελικό σκορ, 1-0 το σκορ του ημίχρονου. Mm-hmm. Λοιπόν, με την ομάδα του Μεξικού να είναι ανώτερη στον αγωνιστικό χώρο, προηγείται από το 1 λεπτό με τον γκολ του Κινιώνες. Είχε και δοκάρι στο 43 ξανά με τον Κινιώνες να κάνει ένα πολύ ωραίο σουτ, αλλά ακρός ήταν ένα πλασέ έτσι, με φάλτσο, το οποίο πήγε στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Williams. Τελική μία έχει ουσιαστικά το Νότιος Αφρική στο 45 με ένα μακρινό σουτ του Μποκάζη. Ανώτερη η ομάδα του Χαβιέ Αγκύρε, και είχε στο τέλος ακόμη μία στιγμή καλή με τον Γκουτιέρες να μπαίνει από τον άξονα προς τα αριστερά της περιοχής και να κάνει ένα κακό τελείωμα, το πιάσει με το μητάκι και η μπάλα έφυγε out. Δύο κάρτες έχουμε ως τώρα και για αυτούς που παίζουν και στοίχημα, να το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Γενικότερα ο Κινιώνες νωρίτερα ήθελα να το πω, γιατί είναι ένας παίχτης που στην Νότια Αφρική είχε σκοράρει, στην Σαουδική Αραβία, συγγνώμη, που αγωνίζεται, είχε σκοράρει 33 γκολ, ήταν πρώτος σκόρερ στη Λίγκα. Mm-hmm. Είχε περάσει Ρονάλντο, Τόνι, γενικότερα είναι κανόνι.
1: Mm-hmm.
2: Ο συγκεκριμένος.
0: Ποιον Τόνι?
2: Τον Εβαν Τόνι.
0: Συγγνώμη, γιατί.
1: Πήγε το μυαλό στο Λούκα.
0: Δεν είναι ο μόνος
2: του.
1: Πολύ ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Εντάξει, η Νότια Αφρική, τώρα ξέρει και στον όμιλο, είναι ο αδύναμος κρίκος. Έτσι είναι το παιχνίδι. Περιμένουν να κερδίσουν όλοι και να δουν τι άλλο θα πάνε από εκεί.
1: Απλά η πρεμιέρα είναι καμιά φορά παρανόφλουδα.
0: Οπωσδήποτε έχει αποδειχθεί πολλές φορές αυτό το πράγμα, να έχουν πατήσει. Πολύ στο. Η Αργεντινή δύο φορές την έχει πατήσει, μάλιστα, σε πρεμιέρα. Αλλά θυμίζω, οι άλλοι δύο ομίλου είναι το επόμενο παιχνίδι που θα γίνει τα ξημερώματα, είναι Νότια Κορέα, Τσεχία. Οπότε καταλαβαίνετε, μιλάμε μάλλον για καλύτερες ομάδες, ένας αρκετά αμφίροπος όμιλος, θα έλεγα, μεταξύ των τριών, όπως το συζητάγαμε κιόλας, με την Νότια Αφρική ενδεχομένως να είναι η σχετικά υποδέστερη τέλος πάντων ομάδα των τεσσάρων. Τα 8-7 τα παιδιά από όταν στηθεί η μπάλα, όχι από όταν πάρει φορά. Από όταν στηθεί η μπάλα. Οπότε καταλαβαίνω ότι τελειώνουν πια αυτά τα παλιά και με τους τερματοφύλακες, δηλαδή που ήδη έχουν τελειώσει ουσιαστικά με τον Πιλτά, τελειώνουν και αυτά τα παλιά που έστειλε την πάρα του τερματοφύλακα, θυμάστε, που πήγαινε, που χτύπαγε παπούτσι στο δοκάρι. Τα θυμάστε αυτά.
1: Μετά φώναζε έναν αμυντικό και του έλεγε να το χτυπήσει εσύ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πήγαινε ο αμυντικός, μετά του έλεγε φύγε, δεν πειράζει. Μετά έδειχναν στους συμπαίχτες του και τους έκανε πηγαίνετε μπροστά. Δηλαδή, αυτές οι εικόνες.
1: Έφτιαχνε λίγο κάλτσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έφτιαχνε λίγο επικαλαμίδα από μέσα. Έκανε, ξέρεις, όλο το πρόγραμμα.
0: Σβήνουν ναι, αυτές οι εικόνες. Πάνε.
1: Αυτά και καλώς σβήνουν τώρα. Αυτά όλα τα χασομέρια, ας πούμε, τα χαζά τα χασομέρια, τα προκλητικά τα χασομέρια.
0: Ανάμεσα τώρα που το είπες καλά, που το είπες, διότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα δούμε πλέον τέτοια ακρίβεια στον χρόνο σε αυτό το μουντιάλ που θα ξεπεράσει και αυτό του Κατάρ. Λέγεται. Έχουν δοθεί πολύ αυστηρές συστάσεις. Περιμένω να το δω. Εάν θα συμβεί αυτό το πράγμα, να πηγαίνουν παιχνίδια ξέρεις, στο 100, στο 102, στο 105, ας πούμε, να κρατάνε με το δευτερόλεπτο τις καθυστερήσεις. Δεν ξέρω αν θα συμβεί στην πραγματικότητα αυτό. Επίσης, ναι, παιδιά, έξω από τα γήπεδα, ξέρουμε τι γίνεται και στην Αμερική και στο Μεξικό που γίνονται βεβαίως κινητοποιήσεις απ' έξω και τους αγνοούμενους από τα καρτέλ. Πολλά πράγματα. Αυτά δεν θα τα δούμε στις τηλεοράσεις. Αυτά θα τα διαβάζουμε και θα τα βλέπουμε σε ρεπορτάζ έξω ποδοσφαιρικά.
1: Έχω πολύ μεγάλη απορία. Θέλω να ψάξω δηλαδή αυτές τις μέρες να διαβάσω από ξένα σοβαρά πρακτορία και σοβαρούς δημοσιογράφους αν υπάρχει πληροφόρηση για το τι έγινε στο Μεξικό ώστε να υπάρξει ανακοχή μετά από εκείνη την τρομερή ας πούμε ιστορία που έγινε με το καρτέλ, με όλους αυτό, με το στρατό του καρτέλ, με τη δολοφονία του αρχηγού του καρτέλ, τα αντίπεινα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά που φοβόμασταν πριν από ένα μήνα, περίπου 1,5 μήνα, ότι τι θα γίνει στο Μουντιάλ, διότι αυτή αν ξαμολυθεί έξω κινόταν χαμός. Προφανώς έγινε κάποια ανακοχή, κάποια εκεχηρία. Δηλαδή, κάπου βρεθήκαν και συζητήσανε, σου λέει, παιδιά, εδώ πέρα θα ξεφτυλιστούμε. Δηλαδή, θα έρθει κόσμος, θα μας βλέπουν τηλεοράσεις. Κάπως να βρούμε μια τομή.
0: Ναι. Για δούμε αν έχουν δεσμευτεί, θα ισχύσει και μέχρι το τέλος. Επίσης.
1: Ναι.
0: Γιατί εκεχηρίες είχαμε και άλλες πρόσφατα.
1: Ναι. Είναι και ποιος κάνει την εκεχηρία, βέβαια. Έτσι.
0: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, να πούμε τέλος τρίτο 8 λεπτό, τώρα ξεκινάει το τέταρτο προ-ρέκο Ολυμπιακός 16-9. Μόνο με θαύμα θα επιστρέψω. Πραγματικά εδώ θα χρειαστεί θαύμα. Η Προρέκο είναι καλύτερη και κυρίαρχη από την αρχή του παιχνιδιού. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα έχει πάει 11. Μίζουμε ημίχρονο Μεξικό, Νότια Αφρική 1-0. Πάμε για δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 11. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Η Προρέκο προηγείται 17-9 το Ολυμπιακού στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Final Four του Champions League Πολλονδρών. Πρώτη φιναλίστη στην Μπαρτσελονέτα που νίκησε 13-11 στα πέναλτι την περσινή κάτοχο Φερεντσβάρος. Μεξικό, Νότια Αφρική 1-0 στο ημίχρονο του εναρκτήριου αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Επίσης για τον πρώτο όμιλο παίζουν Νότια Κορέα-Τσεχία στις 5 τα ξημερώματα. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤΕΝΑ. Την περίπτωση του 32χρονου χάφτη Αλαβές Ντένις Σουάρες εξετάζει ο Ολυμπιακός μετά από εισήγηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ενδιαφέρον των Ερυθρολεύκων για τον 27χρονο μέσο της Λοριάν Νοά Καντίου στη λίστα και ο 28χρονος διεθνής Αλβανός χάφτης Βίντσεφ Λότζ Πουλιάν Σέχου. Αναμονή για την απάντηση του στόπερ της Λας Πάλμας Μάρμολ. Καμία πρόθεση αποχώρηση από τον ΠΑΟΚ δεν έχει ο Ρασβάν Λουτσέσκο, δεν έχει γίνει καμία διαπραγμάτευση με την Αλσάντ σύμφωνα με το περιβάλλον του Ρουμάνου προπονητή. Εντός χρονοδιαγράμματος οι μελέτες για τη νέα Τούμπα μέσα στο καλοκαίρι θα κατατεθεί η αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας που απαιτείται για το προπονητικό κέντρο, ώστε τα έργα να ξεκινήσουν μέχρι το Δεκέμβριο. Σε καλό δρόμο είναι οι επαφές του Παναθηναϊκού με τη Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαρά. Συνεχίζονται οι συζητήσεις με την Μπρέτφορντ για τον Ματίας Γένσεν. Τη Δευτέρα αναμένεται ο Γιάκοπ Νίστρουπ στην Αθήνα. Στην απόκτηση στόπερ και χαφ έχουν ρίξει το βάρος στην ΑΕΚ και υπάρχει αισιοδοξία ότι τουλάχιστον άλλη μια προσθήκη θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Το επόμενο διάστημα θα αποφασιστεί από την τεχνική ηγεσία αν θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία οι παίκτες που δεν υπολογίζονται. Σε κατάμεστο σεφ, αφού εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, θα διεξαχθεί το Σάββατο ο πέμπτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θα κρίνει τον τίτλο στο στοίχημα GBL. Χωρίς προβλήματα οι Ερυθρόλευκοι. Αύριο ξεκαθαρίζει για τους τραυματίες τους πράσινους. Δύσκολα θα προλάβει ο Σλούκας ερωτηματικό για Όσμαν, Λεσόρ και Καλαϊτζάκη. Την απόκτηση του 24χρονου Εκστρέμ Κένεθ Βάργκας με τη μορφή δανεισμού από τη Χάρτσα ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Ο διεθνής Κωνσταρικανός αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της επιθετικής γραμμής. Έτοιμος να επιστρέψει στο Champions League βόλεϊ ανδρών είναι ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι βρίσκονται μια ανάσα από τη συμφωνία με το Δήμο Λιφάδας για να χρησιμοποιήσουν ως έδρα το κλειστό Μάκης Λιούγκας και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται η ανακοίνωση. Γεγονός είναι η επιστροφή του Ζωσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια. Ο Πορτογάλος προπονητής ανακοινώθηκε ως το καλοκαίρι του 2029 και θα ενσωματωθεί στην έναρξη της προετοιμασίας στις 13 Ιουλίου. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπερνάρντο Σίλβα είναι η Μερέγκε σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Σε μια κίνηση με μεγάλο συμβολισμό προχώρησε η UEFA. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία όρισε στον τελικό του Super Cup της 10ης Αυγούστου ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Aston Villa το Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν, στον οποίο δεν επιτράπει είσοδο στις ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελο. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: BWIN Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, οι ομάδες βγαίνουν τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Ωραία ερώτηση αν έχει αυξηθεί η διάρκεια του ημιχρόνου. Είχαμε τη διακοπή βέβαια, αλλά δεν δικαιολογούνται 10 λεπτά. Είναι η αλήθεια.
1: Τι 10?
0: Κανονικά το δεύτερο ημίχρονο θα ξεκινήσει στις 11. Είναι 11 και 11 και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
1: Ένα τέταρτο δεν είναι η διακοπή κανονικά.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι ώρα τελείωσε?
0: Δεν τώρα τελείωσε, ξεκίνησε 10.
1: Ναι, παρά 10 ας πούμε τελείωσε με τη διακοπή και με τις καθυστερήσεις.
0: Ναι.
1: Άρα πάμε σε ένα 20 λεπτό. Τραβήξαμε λίγο παραπάνω τη διακοπή, κάνα 5 λεπτό κάπου εκεί μάλλον.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί έγινε και αν είναι. Πάντα, δεν το έχω διαβάσει κάπου.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Ότι υπάρχει πτώση να έχει αυξηθεί επισήμως η διάρκεια του ημιχρόνου.
1: Ναι.
0: Είμαι με πολύ μεγάλη αλλαγή.
1: Επίσης διαβάζουμε ότι Ακτή Ελεφαντοστού και Σενεγάλη,
0: ναι,
1: θα είναι χωρίς τους οπαδούς τους στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, διότι δεν πρόλαβε να εκδοθεί η βίζα των ναι, οπαδών.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό σημαίνει ότι πολλοί θα ακυρώσουν τελείως mm-hmm. το ταξίδι τους.
0: Χάσαν τα λεφτά τους. Ε?
1: Ναι. Mm-hmm. Και να επιστραφούν τα λεφτά. Τέλος πάντων, υπήρχε αδυναμία έκδοση της βίζας σύμφωνα με τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Φιλάθλων της Ακτής Ελεφαντοστού είπε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ότι οι οπαδοί έχουν ακυρώσει το ταξίδι επειδή η Αμερικανική κυβέρνηση.
0: Παραλίγο δεύτερο γκολ από build-up. Καλά που δεν το είδες για να συγχτηρίσεις. Ναι, από λάθος σε build-up. Ναι, πάμε πάρα πολύ λίγο το 2-0. Συγγνώμη, συνέχισε.
1: Λοιπόν, ότι έχουν ακυρώσει το ταξίδι επειδή η Αμερικανική κυβέρνηση δεν θέλει οπαδούς από ορισμένες χώρες συμπεριλαμβανομένες Ακτής Ελεφαντοστού στο έδαφος της. Mm-hmm. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν σαφείς μαζί μας, λέγοντας ότι δεν θέλουν να δουν τους οπαδούς μας. Mm-hmm. Όλα καλά? Mm-hmm. Όλα καλά.
0: Πέρο.
1: Στη γιορτή του ποδοσφαίρου. Όλα καλά.
0: Βέβαια. Στη γιορτή του ποδοσφαίρου, γιορτή της δημοκρατίας.
1: Που ενώνει, το ποδόσφαιρο που ενώνει. Και
0: γιορτή της όλοι, κοινωνίας.
1: Together we stand, mm-hmm. εγώ και άλλες mm-hmm. διάφορες αχλαμάρες mm-hmm. τέτοια. Ναι. Mm-hmm.
0: Όπως έλεγε και το μότο ενός παλιότερου παγκοσμίου κυπέλου, time to make friends, ε.
1: Αλλά να είναι Αμερικανοί. Μην είναι από άλλες χώρες.
0: Α, ξεκίνησε 10 και 5, συγγνώμη, δεν το πρόσεξα αυτό. Άργησε να ξεκινήσει λόγω της τελετής έναρξης. Οκ, εντάξει. Εντάξει, εντάξει λοιπόν. Εντάξει. Παιδιά, ο χρόνος όχι, δεν σταματάει προφανώς το cooling break. Σε κανένα cooling break προστίθενται τα λεπτά στο τέλος του. Στο τέλος του ημιχρόνου. Είναι καθυστερήσεις. Ουσιαστικά. Εντάξει, οπότε, okay. Το σώσαμε αυτό. Ωραία, δεν αυξήθηκε mm-hmm. λοιπόν διάρκεια του ημιχρόνου. Έχουμε μείνει στο τέταρτο. Αυτό που δεν αυξήθηκε, για να δώσω μια πασίστ στον εαυτό μου, αν μου επιτρέπεις, είναι ιδιαίτερα το ποσοστό των Αμερικανών που τόσα χρόνια μετά, ακόμα όπως αποδεικνύεται από έρευνα, δημοσκόπηση, συγγνώμη, η οποία διεξάχθηκε στα τέλη για τον Bloomberg, άρα μεγάλη, όπως καταλαβαίνουμε. Οι μισοί Αμερικανοί δεν έχουν ιδέα ποιος είναι ο Μέση. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι εύρημα, νομίζω, μπορεί να βρει σε μια έρευνα, έτσι.
1: Πώς γίνεται, ρε, και είναι και στην Αμερική τόσο καιρό και παίζει, να μην ξέρουνε. Mm. Που και πριν λες πώς γίνεται να μην ξέρουνε, τέλος πάντων. Ο Μέση είναι. Θέλω να πω, ρε, παιδί μου, και εμείς εδώ δεν ξέρουμε. Και εμείς εδώ δεν ξέρουμε από γκολφ, αλλά τον Tiger Woods το ξέρουμε. Ξέρω. Δεν ξέρω αμερικανικό ποδόσφαιρο. Τον Tom Brady το ξέρω. Θέλω να πω κάποια πράγματα. Ναι. Δεν χρειάζεται να ξέρει το άθλημα.
0: Ναι, γιατί είναι παγκόσμια.
1: Είναι τόσο μεγάλα που λες.
0: Σωστό. Αυτό δείχνει. Δεν ξέρω τώρα. Είναι η αμερικανική κοινωνική διαστρωμάτωση. Τέτοια ίσως ξέρεις. Πώς να σου πω. Τι θέλω να πω. Ότι στη Βοστόνη, ας πούμε. Δεν λέω στο Μαϊάμι, έτσι. Στη Βοστόνη, ξέρω εγώ, και στη Νέα Υόρκη τον ξέρουν το Μέση.
1: Ναι.
0: Αλλά ίσως στο Νότο δεν ξέρουν το Μέση. Και κατεβαίνει πολύ το ποσοστό, κατάλαβες τι εννοώ. Λοιπόν, το 40% των Αμερικανών δήλωσε ότι δεν έχει ιδέα ότι θα διεξαχθεί παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Το 30% το γνώριζε ότι είναι πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Τι να πω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Κάποια πράγματα δεν ξέρω τι να πω.
0: Άσχε. Και μισή δεν ξέρω το Μέση. Εντάξει, οκ. Okay. Πολύ ασχολείστε με τη ΣΥΠΑ. Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι χτύπησε το ρολόι. Δεν το πήρα χαμπάρι. Λοιπόν, ευκαιρία για το Μεξικό εδώ, πέναλτι. Όχι, φάουλ. Α, συγγνώμη, έπεσε μέσα. Και κόκκινη προφανώς, ναι. Λοιπόν, φάουλ για το Μεξικό δεν ήταν πέναλτι, γιατί έγινε κατ' το μαρκάρισμα εκτός περιοχής. Και κόκκινη κάρτα για τον. Α! Για τον φίλο μας.
1: Ο Σιτχολ.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Μέσα σε όλα τα καλά του παιχνιδιού είναι ο Σιτχολ, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Αυτός δεν ήταν που έκανε το λάθος στο πρώτο γκολ, στο build-up.
0: Νομίζω ναι. Mm. Νομίζω ναι. Λοιπόν, για πάση, τα γνωστά θα ελεγχθεί η φάση. Κρατήστε τα συναισθήματά σας. Σωστά, το μαρκάρισμα γίνεται εκτός περιοχής. Πολύ καλά το είδε ο διαιτητής. Εγώ δεν το είδα καλά.
1: Καλά, με την ταχύτητα εύκολο να ξεγελαστείς.
0: Ναι. Άτσαλο κιόλας. Άγαρμο, πολύ το μαρκάρισμα. Κάνει και ωραίο με τεξικανός βέβαια, γιατί πηγαίνει, φέρνει το σώμα του σε μια θέση που είναι αδύνατο να αποφύγει την επαφή ο αμυνόμενος.
1: Νίκο από τη Νέα Υόρκη, ξιδάκι.
0: Μας διασκεδάζεις, Νίκο.
1: Ξιδάκι, Νίκο μου.
0: Μας διασκεδάζεις ιδιαίτερα. Τι ακούμε, ρε. Λοιπόν, για να δούμε. Α, τώρα βλέπουμε με την κάμερα, μια κάμερα ωραία κοντινή, την ετοιμασία όλη για το φάουλ.
1: Το είχαν πει ότι η τηλεοπτική κάλυψη, επειδή βάζουν και διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται και στο φούτμπολ και γενικά, δηλαδή έχουν μια τεχνογνωσία Αμερικανία από τα αθλήματα, ότι θα δούμε πράγματα και λήψεις που δεν έχουμε ξαναδεί. Όντως, έτσι έχει μερικές πινελιές η τηλεοπτική μετάδοση ωραίες. Και αυτό με την κάμερα πάνω στη διαιτητή. Και αυτή η κάμερα που βλέπαμε τώρα που έδειχνε πώς ετοιμαζόταν να χτυπήσει το φάουλ, είναι γωνίες λήψεις και έτσι, σημεία τα οποία συνήθως τα βλέπαμε. Σε αυτό είναι μανούλες. Για να χαρεί και ο Νίκος από τη Νέα Υόρκη, το λέω. Να μην νομίζω ότι λέμε μόνο άσχημα πράγματα για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τι να κάνουμε, ρε Νίκο. Αν η Αμερική είναι ο περίγυλος του πλανήτη, αυτό θα λέμε.
1: Ναι.
0: Αν είναι κάτι άλλο, θα λέμε το κάτι άλλο. Τώρα είναι σε αυτή τη φάση.
1: Λοιπόν, εκτελέστηκε το. Ναι, το φάουλ. Συνεχίζει.
0: Κοντά μου φάνηκε το τείχος, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν μου φάνηκε στα 9 και 15 δηλαδή.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Αλλά. Εν πάση περιπτώσει, πέρασε η φάση. Προχώρησε, δεν έγινε τίποτα, δεν βγήκε κάτι για το. Ο Ραούλ Χιμένεθ εκτέλεσε στον τελευταίο, στον ακριανό αμυνόμενο του τείχου στα ματσιμπάλα. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα στον ημιτελικό Champions League Πόλο των Ανδρών για το Final Four. Προ-ρέκ Ολυμπιακός 19-13. Δεν τα κατάφερε η ομάδα Ανδρών. Τα καταφέραν τα κορίτσια του Ολυμπιακού, τα οποία θυμίζουμε αύριο στις 10 στον τελικό με την Φερεντσβαρός. Θα παρακολουθήσουμε και αυτόν εδώ. Λοιπόν, 52ο λεπτό. Το Μεξικό δείχνει η πιθανότερη ομάδα να βάλει το δεύτερο γκολ σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, παίζει και ένα παίχτη παραπάνω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, σωστά, και θα παίζει και για τα υπόλοιπα 41 παίχτη παραπάνω. Οπότε προφανές, σαφέστατο προβάδισμα για την νίκη και το πρώτο τρίποντο. Να δούμε αν θα κάνει και αλλαγές, παιδιά. Περιμένουμε να δούμε. Μπορεί να το βάλει τον Ορμπέλιν.
1: Δεν πρόλαβα να δω. Νομίζω η κυρία που έδειξε νωρίτερα ήταν η πρόεδρος του Μεξικού. Αν δεν κάνω λάθος τώρα, την είδα λίγο φυγαλέα στο πλάνο.
0: Ναι. Δεν πρόσεξα να σου πω την αλήθεια. Γενικώς το Μεξικό καλά τα πηγαίνει στις πρεμιέρες. Είναι η αλήθεια. Εμείς δεν προλάβαμε τόσο μέσα να τελειώσουμε τους ομίλους.
1: Τι να κάνουμε τώρα, μας έφαγε η επικαιρότητα.
0: Δεν προλάβαμε. Δεν προλάβαμε, πραγματικά. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Πολλά πράγματα, πολλά αφιερώματα. Διαβάζα κάπου και για τις μασκότ, γιατί πήγαν λίγο χαμένες οι μασκότ. Τρεις συγκεκριμένες, μία και καλά για κάθε χώρα.
1: Χώρα, ναι.
0: Για κάθε χώρα, ας πούμε, στο Μουντιάλ. Ξέρεις, τους μικρούς, τους μεγάλους.
1: Αν μου έλεγες πριν το Μουντιάλ πού ποντάρεις τα λεφτά σου στη μασκότ, εγώ θα έλεγα σίγουρα μια μασκότ Τραμπ θα έπρεπε να είναι για τους Αμερικανούς. Αν με ρωτάς εμένα. Θα πρέπει να το απαιτήσει ο πρόεδρος και να γίνει κιόλας.
0: Ναι. Εγώ δεν θα ήταν Τραμπ, θα ήταν μόνο η περούκα. Μόνο.
1: Όχι, να είναι σε μικρογραφία ένα κουκλάκι, ας πούμε, ένα τραμπάκι. Ναι.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Νομίζω και η μασκότ πέρα από όλα το φασκό είναι να φέρνει τύχη. Οπότε. Θέλαμε μια.
1: Ναι.
0: Ναι. Να ήταν και λίγο έτσι γερμένος, λίγο σαν να κοιμάται. Έτσι, για να γίνει και ναι. Πιο γλυκό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αγκαλίτσας με λυσάκι.
0: Ένα ξέρω, λατραμπούμπου, να το λέγαμε κάπως, ας πούμε. Κάπως έτσι.
1: Τρελομπούμπου.
0: Τρελομπούμπου.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, η μασκό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εντάξει, αυτό είναι για αναμνηστικά για όσους είναι εκεί πέρα ουσιαστικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν αφορούν άλλους ανθρώπους. Είναι τα αναμνηστικά τα οποία θα πουληθούν περισσότερο, φαντάζομαι, ξέρεις, από οποιοδήποτε άλλο,
1: ναι,
0: εκεί στο Μουντιάλ και από τα σχετικά προσιτά οικονομικά πράγματα. Λοιπόν, είναι ο Maple the Moose, έτσι, ο τάρανδος που, για τον Καναδά, καταλαβαίνουμε, ναι, προφανώς. Ζαγιού the Jaguar, Μέχικο, mm-hmm, καταλαβαίνετε, mm-hmm, και ο Clutch the Bald Eagle. Εντάξει, ρε, για τα παιδάκια. Ναι. Για τα παιδάκια. Είναι για τα παιδάκια και έχουμε βγάλει και μπλουζάκια, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τα οποία είναι unisex, δηλαδή τρία μπλουζάκια για κάθε μία από τις τρεις μασκότ και ένα, mm-hmm, τέταρτο μπλουζάκι που έχει και τις τρεις μασκότ πάνω. Mm-hmm. Μπορείς να τα αγοράσεις από το επίσημο κατάστημα, mm-hmm, της FIFA. Θα να σου πω στο store.fifa.com, έτσι, mm-hmm, στην φιλική τιμή των 30 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι ένα από τα πιο φθηνά πράγματα που μπορείς να κάνεις, σχετικό με το Μουντιάλ. Εντάξει, μια χαρά. Είναι ένα υπέροχο δώρο για εσάς και όσους αγαπάτε. Τα λέγαμε. Λοιπόν, ήταν η πρόεδρος του Μεξικού.
1: Να, μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα βεβαιωθήκαμε ότι είναι δεδομένο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Νότια Κορέα, Τσεχία, βλέπουμε χινάρι μεγάλο.
1: Είχαμε κάνει πρόβλεψη. Γιατί
0: προφανώς είχαμε κάνει. Πού
1: είχαμε
0: πει, να τα θυμόμαστε. Έλατε,
1: τώρα. Μην πούμε κάτι άλλο από αυτό που είχαμε πει.
0: Γιατί να μην πούμε.
1: Γιατί θα είναι αστείο.
0: Τι διαφορά θα κάνει, πιστεύεις.
1: Εντάξει, διάβαζα σήμερα, λέει, έχει γίνει θέμα στην Κορέα.
0: Ναι.
1: Διότι ήταν κάτι νοτιοκορεάτες δημοσιογράφοι στην προπόνηση της Κορέας.
0: Ναι, με το Σον.
1: Ναι.
0: Έλα, μωρέ.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, το. Κάνανε, ξέρω εγώ, ηρωνευόντουσαν για τη στρατιωτική θητεία του Σον. Mm. Και λες, παιδί μου, είχα εγώ στο μυαλό μου ότι ο Σον είναι αξιοσέβαστος απ' άκρης άκρης στην Κορέα. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής για τον οποίο, ναι, κακή κουβέντα δεν έχει να πει κανείς εντός και εκτός Νότιας Κορέας, ότι θα είναι ο Σον.
0: Ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση ότι τον κράζανε, ας πούμε, για τη θητεία. Δηλαδή,
0: εμένα
1: το Σον.
0: Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί αυτή η ιστορία είναι παλιά, την έχουμε συζητήσει. Πηγαίνει αρκετά χρόνια πίσω.
1: Με τη θητεία.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, και.
0: Θέλω να σου πω ένα πράγμα που έχει τελειώσει και νομίζω ότι απλώς έγινε έτσι για να δημιουργήσουν ντόρο σε αυτή τη φάση. Δηλαδή είναι εφεύρημα περισσότερο.
1: Γιατί να δημιουργήσουν ντόρο.
0: Ε? Για αυτούς, για θέμα. Να κράξουμε κάτι που δεν έχουμε, ας πούμε. Να κράξουμε.
1: Ναι, υποτίθεται ξεχαστήκαν τα μικρόφωνα ανοιχτά και πέρασε αυτό.
0: Εντάξει.
1: Και παρόλα αυτά με το Σον τα βάζεις. Με το Σον.
0: Εντάξει, δεν τα βάζεις κανονικά με το Σον. Ναι.
1: Δεν ξέρω. Μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι. Συγγνώμη, πώς τον λένε το. Συγγνώμη, ο εκφωνητής της ΕΡΤ τον λέει Σιτολέ.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Οκ.
0: Okay. Συγγνώμη που λέμε τα γράμματα, Sit Hole το διαβάζω.
1: Και μας αρέσει και πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη. Αν λέγεται Σιτολέ, με ποια λογική λέγεται Σιτολέ.
1: Δηλαδή, ο Αμερικανός που μεταδίδει αυτή τη στιγμή θα τον λέει Σιτολέ. Ο Αμερικανός συνάδελφος.
0: Ναι, πραγματικά. Τέλος πάντων. Κάποιο κρίμα που δεν πάμε ούτε μόνο και μόνο για να στείλουμε Φίβο και Αθηνά. Εντάξει, δεκτό αυτό.
1: Κάτι άλλο θα στέλναμε τώρα. Καταρχάς δεν θα στέλναμε γιατί δεν στέλνουν οι ομάδες. Με φιλοξενήσεις. Ξεκινάμε από εκεί. Βέβαια κάτι θα βγάζαμε. Κάτι θα βγάζαμε. Κάνα τσολιαδάκι θα το βγάζαμε.
0: Αλήθεια. Και τέλος πάντων, αφού είμαστε σε Μουντιάλ. Θυμίζω. Α, γεια σου Ρετζάνη.
1: Έτσι.
0: Γεια σου Ρετζάνη γίγαντα.
1: Έτσι. Υπέροχος, κομψός, υπερκομψός.
0: Πώς κάθεται ο Ρομπέρτο Μπάτζιο από πίσω σου και αποκτά κάποιο νόημα
1: το πλάνο, ναι.
0: Το πλάνο του κάμεραμαν. Θέλω να θυμίσω στο σημείο αυτό για τους φιλομαθείς ακροατές μας και για όσους τυχόν δεν το έχετε παρακολουθήσει ή για όσους θέλετε να το εμπεδώσετε, κανονικά όλοι θα θέλατε να το εμπεδώσετε, δηλαδή να μοιρωθείτε εκ νέου, ότι επ' ευκαιρίας του Μουντιάλ υπάρχει στο YouTube, μπορείτε να το βρείτε, το περίφημο αφιέρωμα του BBC για την εθνική μας ομάδα στο Μουντιάλ του 1994. Mm-hmm. Έτσι, ένα υπέροχο αφιέρωμα. Ένα αφιέρωμα 48 λεπτών που πρέπει να δουν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες, αν μου επιτρέπεις. Mm-hmm. Έτσι. Ένα φαίνεται στο οποίο ακούγονται όλα αυτά που έχουμε πει και εμείς κατά καιρούς γιατί είναι γνωστά. Αλλά θα δείτε, θα έχετε ευκαιρία να δείτε και άλλα υπέροχα πράγματα. Ας πούμε, τον Γιώργο Παπανδρέου να μιλάει, τον Γιώργο Λιάννη να λέει, ξέρω εγώ πόσο καλά θα τα πάμε. Έναν ταξιτζή στα πρώτα λεπτά που τον ρωτάνε, για παράδειγμα, τον ρωτάνε αν έχει καλή τακτική ο Αλκέτας Πανώλης, θα πάει καλά η ομάδα.
1: Ας μιλήσουν οι ειδικοί. είναι αυτή η ενότητα.
0: Που το λέει βέβαια ο άνθρωπος, που το λέει ο άνθρωπος στο τέλος, λέει ρε παιδί μου ότι εγώ δεν είμαι ποδοσφαιριστής, είμαι ταξιτζής.
1: Άρα είμαι ανώτερο επίπεδο γνώσης. Είναι λέει, το ChatGPT της εποχής, ναι, τι όχι.
0: Ναι. Αλλά λέει, του λέει, τι έχετε να πείτε λέει, για τους παίκτες, ας πούμε, έχει καλέσει τους σωστούς παίκτες και απαντάει about who is player good and who is player no good. Αυτό. Θέλω να πω, είναι ένα ντοκιμαντέρ, ένας πολιτιστικός θησαυρός,
1: είναι,
0: αυτό το ντοκιμαντέρ, έτσι το λέμε και το λέμε τώρα, σας τους 3-4 που δεν το έχετε δει, να μπείτε να το δείτε στο YouTube, να γράψετε Mundial 94 Ελλάδα BBC, θα βρείτε ολόκληρο το αφιέρωμα και θα το απολαύσετε όπως όλοι μας. Μόνο Νότια Κορέα για σήμερα, λέω, σιγά μην κερδίσει ο θείαστος του Σουηδού Ανέστη Αγρίτη. Με Τσεχία παίζει ρε παιδιά. Ποιος είναι ο Σουηδός Ανέστης Αγρίτης?
1: Έλατε.
0: Ποιος είναι ο Σουηδός Ανέστης Αγρίτης?
1: Ο Γκιόκερες, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αλλά παίζει με Τσεχία.
1: Ναι, μπερδεύτηκε μάλλον ο φίλος, ναι.
0: Δεν παίζει με τη Σουηδία. Το συγγνώμη, το αν έχω μπερδευτεί. Έχει Τσεχία Σουηδό προπονητή? Όχι, έχει τον Κούμπεκ. Οπότε δεν κατάλαβα. Ωραία, να τόσο αυτός που βγήκε αλλαγή. Α, τρέχεις τώρα! Α, τώρα τρέχεις!
1: 12 πρέπει να βγω εξ σπριντ. Αυτό είναι πρωτοφανές. Αυτό είναι καινούριο να τρέχουν. Αν πεις χάνουν και τρέχουν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να δούμε και κάνανε Μεξικανό πώς θα βγαίνει. Αλλά
0: ναι.
1: Αν είναι να παίζει ο Μάρτιο ένα λεπτό με 10 παίχτες, δεν το ρισκάρεις. Βγαίνεις έξω τρέχοντας.
0: Αν ξεχνάμε την Πινελόπη. Πλάκα κάνετε.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Πλάκα κάνετε.
1: Το 94. Την
0: Αλεπτό. Το Ελλάδα, το ποιος Θεός δεν ζήλεψε τα θαύματα. Στο τώρα να τα συζητήσουμε αυτά. Γεια σου, Ελλάδα, τυλιγμένη στα γαλάζια χρώματά σου. Τώρα αλήθεια θέλετε. Θέλετε να μιλήσουμε για το 94. Τεράστια στιγμή.
1: Το 94, ξέρεις, θα ήθελα με ένα μαγικό τρόπο να γίνει μια ομαδική διαγραφή από τα κεφάλια ολονών.
0: Γιατί, ρε.
1: Γιατί ρε, εσύ ήταν όλο τόσο folklore όπως έγινε όλο αυτό το ταξίδι, οι επισκέψεις, οι ομογενείς, τα προξενιά.
0: Όχι ομογενείς, οι αποδόναδες τι είχε γίνει.
1: Λέω γι' αυτό, τα προξενιά στους ποδοσφαιριστές, ξέρεις, όλο αυτό το διάστημα μέναν εκεί πέρα και τους πηγαίνουν από εδώ και από εκεί. Ας πούμε, η Λίδρα ήταν κάποια εταιρεία.
0: Νομίζω ναι.
1: Λοιπόν, όλο αυτό, ξέρεις, το ντοκιμαντέρ, οι φανφαρολογίες εδώ πέρα, ότι πάμε αυτό να κάνουμε, να ράνουμε, δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο, ξέρεις, θα μπορούσε να είναι, ρε παιδί μου, πολύ διασκεδαστικό, θα μπορούσε να είναι πολύ, ξέρεις, ποδοσφαιρικό, η πρώτη μας φορά σε Μουντιάλ, θα μπορούσε να είναι, ξέρεις, εντελώς διαφορετικά δομημένο και έγινε, ξέρεις, ένα τσιρκολίνο που παίρναν τα παιδιά, ας πούμε, τους ποδοσφαιριστές και τους πηγαίνουν εξαίρεστα για να οικονομήσουν η εταιρεία.
0: Από τη στιγμή που σε όλο αυτό το πράγμα. Ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα το έτρεχε ο Αλκέτας. Εντάξει, δεν είναι και πολύ περίεργο, αν ρωτάς εμένα. Δηλαδή, ο συνδυασμός Αλκέτας, ανάγκη ομογένειας, ξέρεις, να δει. Κάπου εκεί θα οδηγούσε. Το θέμα ήταν αν θα υπήρχε και αγωνιστικό κομμάτι μέσα σε αυτό το έχει. Αλλά ο Αλκέτας ξέρεις πολύ καλά ότι ήταν ένας τύπος που ήταν και, πώς να σου πω, σαν γεννημένος πολιτικός κατά κάποιο τρόπο. Ο ίδιος άλλωστε το έλεγε και το λέγε συνέντευξη. Και εγώ λέω, παιδιά, είμαι απ' όλα. Είμαι προπονητής, είμαι ξέρω εγώ διπλωμάτης, είμαι πατέρας, είμαι. Ό,τι χρειαστεί για τους ανθρώπους. Οπότε δεν ήταν περίεργο. Και ξέρεις, και ομιλίες που έβγαζε ήταν λίγο, ξέρεις, τύπου. Πρέπει να λέτε τώρα, φέρτε μας αντίπαλο να παίξουμε. Και αυτοί έχουν Μαραντόνα, εμείς έχουμε Τσαλουχίδη. Τώρα εντάξει, έχουν ακουστεί αυτά, έχουν γίνει. Έχουν συμβεί.
1: Ναι, δεν ξέρω αν αυτά είχαν υποθεί για λόγους όμως τηλεοπτικούς. Θέλω να πω, αν δεν ήταν οι κάμερες μπροστά, μπορεί να λεγόντουσαν άλλα. Δηλαδή, μπορεί να βάλε και λίγο θεατράλε παραπάνω ο Αρκετάς. Λόγω του ότι ήταν οι κάμερες εκεί και κυρίως το ντοκιμαντέρ. Αυτό λέω.
0: Μπορεί. Λοιπόν, 11:30 το προλάβαμε το δελτίο. Τα καταφέραμε. Ναι. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν προανήγγειλε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό, όπως έγραψε, ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, πρόσθεσε. Μιλώντας από το ΒΑΛ γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως στην Ευρώπη, παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει ωστόσο κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, δήλωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς μετά την ανάρτηση Τραμπ περί συμφωνίας. Αυτή την ώρα σημειώνουν πτώση πάνω από 4% με το αμερικανικό αργό να διαμορφώνεται στα 86 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 88 δολάρια. Άδικη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την κριτική που δέχεται από τους πρώην Πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή για τα ελληνοτουρκικά σε συνέντευξή του στον Αντένα. Επισήμανε πως και οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί επεδίωκαν μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Εγώ είμαι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους μπέλι, τόνισε. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που αφορά δωρεάν μετακινήσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνομιλώντας με νέους στη Δραπετσόνα. Κύκλωμα τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Το κύκλωμα διατηρούσε ολόκληρο παρασκευαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα αύριο στην Αττική έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
5: Η ώρα της τέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Actor έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand Fair αιωνίων στον BWin Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον 5ο τελικό με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Από τον 5ο τελικό με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών.

0: Ποιος η ώρα ακούγαμε το Money for Nothing. Είχαμε γκολ στο παιχνίδι και ο Γιώργος Ζαχαρίου θα μας πει περισσότερα. Έλα Γιώργο.
1: Money for Nothing και το Μάλς, παιδιά. Δεν το συζητάμε. 2-0 το Μεξικό. Παίζει και με 10 η Νότιος Αφρική από το 49. Ενώ έχει μεγάλη ευκαιρία τώρα το Μεξικό, όχι, ανατρέπεται ο Χιμένες στην περιοχή, δεν υπάρχει κάτι. 2-0 λοιπόν με τον Χιμένες να σκοράρει για τους Μεξικανούς το 67. Πολύ ωραία κεφαλιά από την σέντρα του Αλβαράδο, εξαιρετικό γκολ. Είχε και το δω, είχε και κέρδισε και την αποβολή ο Χιμένες νωρίτερα του Σιτόλα, ο οποίος είναι ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ που αποβάλλεται σε πρεμιέρα. Τώρα εδώ να δούμε λίγο, γιατί υπάρχει μια ανατροπή στην περιοχή του Χιμένες.
2: Τίποτα, απλώς το έχει σταματήσει γιατί ο Χιμένες έχει μείνει κάτω.
1: Ναι, αυτό βλέπω και εγώ, οπότε συνεχίζεται το μάτς. Παραμένει

0: καλύτερο το Μεξικό. Δεν νομίζω ότι μπορεί πλέον να κάνει κάτι η Νότιος Αφρική. Έχει και πολλές αλλαγές. Έχει βγάλει center for ο Μπρος. Έχει βάλει και νέο στόπερ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι σκοπός είναι να διαφύλαξει περισσότερο τα νότα του, αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο που μπορεί να συμβεί.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Λοιπόν, όπως τα έλεγε πριν και ο Γιάννης, είναι πιο πιθανό το Μεξικό να πάει σε δεύτερο γκολ παρά να βρει η Νότια Αφρική γκολ ισοφάρισης και με 10 παίχτες και λόγω της εικόνας του αγώνα. Έτσι ακριβώς έγινε. Βρήκε δεύτερο γκολ το Μεξικό. Κλείδωσε τη νίκη. Νομίζω θα είναι απίθανο να δούμε κάτι διαφορετικό στα λεπτά από. Βέβαια, μπάλα είναι που λένε όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι, αλλά ενδεχομένως όχι σήμερα. Να πούμε αυτό. Λοιπόν.
1: Και δυστυχώς δεν μας έκανε το χατήρι, δεν είναι sit-hole. Δεν θα
2: όχι, είναι sit-hole τελικά.
1: Αυτή τη διασκέδαση στη ζωή μας.
2: Το επιβεβαιώσαμε, το τριπλοτσεκάραμε.
1: Ναι, δυστυχώς.
2: Λοιπόν, αυτοβιογραφικό από ποιο μας Έντισον Χαϊβάνι, τρίλημα. Είδα Εσπάνια 82, τώρα είμαι Γεράκος. Τζιάννη Κονόμα κυνηγά τη Αϊπνία Ράκο ή για Κυρκώστα Ποθητός Καρλέτο Κολαράκο.
1: Με τι μάει που σήμερα στη δουλειά, όταν ρώτησε κάποιος αν κρυώνουμε, απάντησα ότι νιώθω σαν να είμαστε στο Παναγία Τίνου του Venturi Sea Lines. Είσαι σεβαστικός και πολύ, πολύ καλά τα είπες. Είναι η Σακύρα στις τελετές έναρξης Μουντιάλ, ό,τι και η βροχή για το Δεσίλα.
2: Στο Μέξικο City, build-up θα γίνει όπου πει ο πατρόν. Χιλιοστό αριστερά, χιλιοστό δεξιά και χιλιοστό αριστερά, χιλιοστό δεξιά και θα δεις το όνομά σου γραμμένο με σφαίρες στο γρασίδι του Αζδέκα. Δεν παίζουμε μπάλα, Μίκο. Εκτελούμε εντολές.
1: Σωστό, παιδιά, αλλά μιλάγαμε για τον build-up της Νότιας Αφρικής.
2: Ναι.
1: Μιλάγαμε του Μεξικού. Προφανώς εκεί δεν παίζουν αυτά τα πράγματα.
2: Ο τύπος πελάτη που παραγγέλνει φρέντο εσπρέσο και βάζει κανέλα ανήκει στην κατηγορία Παναθηναϊκό στο μπάσκετ Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο. Ναι, λέω εγώ.
1: Κάποιος λέει: λιώνω με τη σκηνή που η Εθνική κάνει βόλτα με το πούλμαν στη Νέα Υόρκη και ο Αλκέτας τους μιλάει στο μικρόφωνο σαν διευθυντής στην πενταήμερη.
2: Ναι.
1: Εντάξει, έχει πολλές αγαπημένες καλτ στιγμές αυτό το ντοκιμαντέρ.
2: Ναι.
1: Διαφήμιση προπό για το Μουντιάλ 94 με Βίκη Κουλιανού και Βάσια Τριφίλη.
2: Oh.
1: Καλύτερη και από τη μασκότ Πινελόπη.
2: Oh.
1: Δεν τη θυμάμαι, θα ψάξω να τη βρω.
2: Pet Shop Boy, το Τόμας Σκούχραβε δεν είναι από τα πιο μπαλαδόρικα ονόματα απλώς στην ιστορία του Μουντιάλ, στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Έτσι, και ο Τόμας Σκούχραβε ο ίδιος και η χέτη του.
1: Mm-hmm.
2: Όλο.
1: Είναι η Σακύρα για τα Μουντιάλ ό,τι ο Σάκης για το Δήμο Αθήνας. Ναι, λέω εγώ.
2: Ναι. Ναι. Καλό. Αν στους τρεις καταλογισμούς corner low καθυστέρηση καταλογίζεται ένα πέναλτι, θα είναι η δικαίωση των κανόνων του ποδοσφαίρου της γειτονιάς.
1: Mm-hmm. Είναι το κουρασάο στον όμιλο ότι ήταν ο γιος Λαρούσο στο ντότζο με Μιγγέλ, Ρόμπι και Χοκ.
2: Βλέπω Μαξικανούς και θυμάμαι Τούκο Σαλαμάνκα. Ναι.
1: Σεβασμός.
2: Ναι.
1: Σεβασμός.
2: Ναι. Εντάξει, τώρα να δείτε, μαθαίνει μπαλίτσα στο Γιαμάλ, στο γνωστό διαφημιστικό. Εντάξει, το είδαμε. Όλοι το είδαμε.
1: Κύριε Κώστα, στο γήπεδο του Έρωτα παίζω με build-up που πολύ σας εξάπτει. Θέλετε να έρθετε να δείτε αν το κάνω σωστά και ο κύριο Γιάννης ευπρόσδεκτος, λέω ράβουμε τον πόλη. Όπως λέγει η παροιμία, χρειάζονται τρεις για build-up.
2: Σωστό.
1: Έτσι.
2: Πολύ σωστό. Ο Αποδεπομπέος Μάγλος λέει, αν διοργανώνω ένα μουντιάλ, ως μασκότ θα έπρεπε να είχαμε φιγούρα τσιαντάκι, ντυμένο τσολιά με χέτα και μουστακάρα. Αγόρασα.
1: Μεγάλη αλήθεια, όταν μια γυναίκα σου λέει κάνε ό,τι καταλαβαίνεις, μην διανοηθείς να κάνεις αυτό που κατάλαβες. Είναι μια ξεκάθαρη παγίδα θανάτου και η σωστή απάντηση είναι πάντα συγγνώμη.
2: Ο Νέτος Σκέτος λέει γκουρού βοήθεια, Νέτο 21 ετών, εννιάρη, κούκλα κανονική, με κοιτάει στη δουλειά, χαμογελάει και αλλάζει βλέμμα. Πώς να προσεγγίσω γιατί την κοιτάνε πάντες.
1: Στη δουλειά σου είναι αυτό το πράγμα? Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να είναι ευγενική, ας πούμε, με όλο τον κόσμο στη δουλειά και απλά να χαμογελάει? Ότι μπορεί να μην είναι κάτι άλλο. Αν είναι στη δουλειά με συνάδελφο.
2: Αν πρέπει να πεις αυτό, Κώστα, πες αυτό.
1: Λέω αυτό λοιπόν.
2: Mm-hmm.
1: Ξέρετε την άποψή μου για τα μπερδέματα μέσα στη δουλειά.
2: Να. Άρη Χαν Σόλο. Μπαίνει ένας κλόουν με μια μπάλα ποδοσφαίρου σε ένα μαγαζί με ιερατικά. Γεια σας, ένα σάβανο θα ήθελα με πολύ μεγάλες τσέπες. Αμέσως, κύριε Ινφαντίνο. Κλεμμένο του Ανιδιοτέλη Σαβάλα. Διαγωνιστικό σόου όπου οι συμμετέχοντες είναι μόνο τούβλα, όχι άνθρωποι. Ελλάδα έχει τα Λέγκο.
1: Αχα, καλό. Τίποτα δεν θα ξεπεράσει το ότι ο Αλκέτας επιχείρησε να κατεβάσει από το λεωφορείο τον αντιπρόεδρο της ΕΠΟ. Ναι, παιδιά. Είναι γεμάτο στιγμές αυτό. Είναι η ελληνική εκδοχή του Mike Bassett όλο αυτό που έγινε εκεί.
2: Ένα τραγούδι το μισάρο βάζουμε, στο παίξουμε ολόκληρο, λέτε. Και βάζετε το Money for Nothing που διαρκεί περισσότερο και από έλεγχο σε αμερικανικό αεροδρόμιο. Η σαλίζη των πλερών λέει: κύριε Γιάννη, είδαμε το κομπιούτερ του θανάτου κατόπιν τη πρόταση. Είναι το ελληνικό τρόν. Όχι, παιδιά, το τρόν είναι το αμερικανικό κομπιούτερ του θανάτου. Αφού θέλετε να τα λέμε.
1: Μεξικανός μόνο ο Ούγκο Σάντσες. Έτσι για την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα. Εντάξει.
2: Και Κουατεμόκ Μπλάνκο. Θες, αλλά Ούγκο Σάντσες πρώτα απ' όλα.
1: Σεβασμός. Σεβασμός.
2: Να. Λοιπόν.
1: Εσύ που ρωτάς τι να κάνεις με το 21χρονο στη δουλειά, ο κύριος Κώστας μόλις σου είπε, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. για τον νέο αδερφέ, όρμα και ασφάς τα μούτρα σου, μιλάει ο ειδικός εδώ, κοπέπεπ. Τι θα έλεγες εσύ, τι θα έλεγες. Υπήρχε ποτέ περίπτωση να συστήσεις αυτοσυγκράτηση, ποτέ.
2: Λοιπόν, μπορώ να έχω λίγο την προσοχή σας, γιατί έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα mail σήμερα. Καλησπέρα σας. Στη δουλειά μου έχω μάθει κάτι απλό. Όταν τρεις άνθρωποι από διαφορετικές υπήρους βρίσκονται στην ίδια ιστορία, δεν είναι σύμπτωση. Είναι προειδοποίηση. Η υπόθεση ξεκίνησε με ένα mail. Χωρίς υπογραφή, χωρίς τηλέφωνο. Μόνο μία πρόταση. Ο ποδοσφαιριστής δεν ξέρει τι κουβαλάει, η δημοσιογράφος ξέρει πάρα πολλά και ο Αμερικανός λέει ψέματα. Αν το λάμβανε οποιοδήποτε άλλος θα το διέγραφε. Εγώ όχι. Ο ποδοσφαιριστής. Ο πρώτος άνθρωπος που εντόπισε ήταν ένας Αφρικανός ποδοσφαιριστής. Είχε έρθει στην Ελλάδα για δοκιμαστικά σε ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας. Ήσυχος, ευγενικός, χωρίς προβλήματα, χωρίς εχθρούς. Το παράξενο ήταν ότι μέσα σε δύο εβδομάδες τρία διαφορετικά άτομα είχαν προσπαθήσει να μάθουν που μένει. Και κανένα από αυτά δεν είχε σχέση με το ποδόσφαιρο. Το δεύτερο όνομα ήταν μια Κορεάτισσα δημοσιογράφος. Ταξίδευε συχνά, δεν έμενε ποτέ πάνω από λίγες μέρες στην ίδια πόλη και κάθε φορά που εμφανιζόταν κοντά στον ποδοσφαιριστή, εξαφανιζόταν ξανά. Όταν κατάφερα να τη συναντήσω, δεν έδειξε έκπληξη. Σαν να περίμενε ότι αργά ή γρήγορα θα τη βρω. Δεν ψάχνεις το σωστό άνθρωπο, μου είπε. Τότε γιατί σε ακολουθούν, τη ρώτησα. Χαμογέλασε. Για τον ίδιο λόγο που ακολουθούν και εκείνον. Το τρίτο πρόσωπο εμφανίστηκε τελευταίο. Αμερικανός, τουλάχιστον έτσι συστήθηκε. Έλεγε ότι εργαζόταν ως σύμβουλος ασφαλείας. Το πρόβλημα ήταν ότι κάθε φορά που έλεγχε κανείς το βιογραφικό του, έβρισκε διαφορετικές πληροφορίες. Καμία αρκετά σοβαρή για να θεωρηθεί ψέμα, αλλά όλες αρκετά διαφορετικές ώστε να δημιουργούν ερωτήματα. Το σημείο συνάντησης. Για τρεις μέρες παρακολουθούσα κινήσεις, χάρτες, διαδρομές, ώρες. Και τότε το είδα. Και οι τρεις είχαν βρεθεί στο ίδιο σημείο της Αθήνας μέσα σε διάστημα 48 ωρών. Όχι μαζί, ξεχωριστά. Σαν να ακολουθούσα μια διαδρομή που κανείς άλλος δεν γνώριζε. Το μέρος ήταν παλιό, ξεχασμένο. Ένα κτίριο που κάποτε φιλοξενούσε ναυτιλιακή εταιρεία. Τώρα ήταν σχεδόν άδειο. Σχεδόν. Γιατί κάποιος είχε μπει πρόσφατα και κάποιος είχε φύγει βιαστικά. Όταν τελικά βρέθηκα απέναντι στον Αμερικανό, δεν προσπάθησε να αρνηθεί τίποτα. Δεν είμαι αυτό που νομίζεις, είπε. Ούτε εγώ ξέρω τι νομίζω, απάντησα. Για πρώτη φορά χαμογέλασε. Τότε είσαι πιο κοντά στην αλήθεια από όλους τους άλλους. Δεν έμαθα ποτέ ολόκληρη την ιστορία. Έμαθα όμως κάτι πιο σημαντικό. Ο Αφρικανός ποδοσφαιριστής δεν ήταν στόχος. Η Κορεάτισσα δημοσιογράφος δεν ήταν ο κυνηγός και ο Αμερικανός δεν ήταν ο μόνος που έκρυβε μυστικά. Όλοι τους προσπαθούσαν να προστατεύσουν κάτι. Και μερικές φορές αυτό είναι πιο επικίνδυνο από το να το κλέψεις. Από εκείνη τη μέρα κατάλαβα ότι οι πιο περίπλοκες υποθέσεις δεν είναι αυτές με τους περισσότερους υπόπτους, είναι αυτές όπου κανείς δεν είναι πραγματικά ο εχθρός. Αν υπάρχει μια κατάσταση στη ζωή σας ή στην επιχείρησή σας που δεν εξηγείται εύκολα, ίσως χρειάζεται κάποιος να δει τη μεγάλη εικόνα και όχι μόνο τις λεπτομέρειες. Μερικές φορές η απάντηση βρίσκεται στη σύνδεση πραγμάτων που φαινομενικά δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Αν πιστεύετε ότι χρειάζεστε αυτή τη δεύτερη ματιά, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό το email με εκτίμηση Νεγρεπόντης Δράκος, ιδιωτικός ερευνητής.
1: Μάλιστα. Και όσο διάβαζα αυτά πολύ ενδιαφέροντα, είχαμε εξέταση στο VAR για πιθανή κόκκινη κάρτα σε παίχτη της Νότιας Αφρικής.
2: Ναι.
1: Έλεγξε τη φάση ο διαιτητής, συζητάει τώρα με τον παίχτη της Νότιας Αφρικής. Δεν μας έχει πει δεν ξέρω, φαντάζομαι μπορεί και να ακούγεται αυτά που συζητάνε τώρα με το μικρόφωνο που έχει, ίσως και να ακούγονται, δεν ξέρω γιατί δεν έχουμε ήχο προφανώς μέσα στο στούντιο. Λοιπόν, και νομίζω θα βγάλει κόκκινη κάρτα. Κάνει τον ανήξερο παίχτη της Εθνικής Αφρικής, ο οποίος το έριξε το μπουκέτο του βέβαια νωρίτερα. Λοιπόν. Λοιπόν. Και το δείχνει την κόκκινη κάρτα με 9 παίχτες πια η Νότια Αφρική. Για βίαιο χτύπημα.
2: Ο Τέμπα Ζουάνε, ναι, είναι αυτός που αποβάλλεται. Δείχνει απορριμμένος. Δεν θα έπρεπε, λες, γιατί δεν είδα.
1: Νομίζω ότι την έριξε την μπουνίτσα του.
2: Αχα.
1: Όπως προσπαθούσε να περάσει τον αμυντικό του Μεξικού που ήταν μπροστά του, ας πούμε, και του φράζε κάπως το mm-hmm. δρόμο, τον άρπαξε και του έχωσε και μια mm-hmm. έτσι καλή.
2: Για τους μίστες τώρα, αυτό το μήνυμα. Τι θα γίνει, Ρενέ Γκρεπόντι? Θα κεράσεις επιτέλους καμία σαν το κουπέπε? Τόσες ιστορίες ακούσαμε και ο ιρμός σου παραμένει αφαλός.
1: Λέει κάποιος, ειδική μνήμα επίσης του ντοκιμαντέρ πρέπει να γίνει και στο αγανακτισμένο «Άι στο διάολο» του Αλκέτα μέσα στο λεωφορείο. Το ακούς και νιώθεις την αγανάκτηση, λέει ο Δαλματίας Αλμέιδα.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Μεγάλη Σοφία, αν η κοπέλα σου δώσει το ελεύθερο να ψάξεις το κινητό της, μην το κάνεις ποτέ. Mm-hmm. Σημαίνει ότι έχει ήδη σβήσει τα πάντα και απλά σου στείνει παγίδα για να φανείς εσύ ο ζηλιάρης της υπόθεσης.
1: Mm-hmm.
2: Ο Καρδάρουμπαξ Κουμποτελή, για να σωθούμε από το επίπεδο του παγκοσμίου κυπέλου που υστερεί και από το πρώτο γύρο με 24 ομάδες, δεν θα έπρεπε να έχουμε π.χ. 3-4 ομάδες wild card για να πηγαίνουν, ξέρω εγώ, 4 με τη μεγαλύτερη βαθμολογία FIFA που δεν κατάφεραν να περάσουν από τα αποκριματικά? Δεν ακολούθησα καν το μήνυμά σου.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη. Κροπαλάσιος λέει: χωρίς να γνωρίζω προσωπικά Αμερικανούς, μπορώ να κρίνω από Έλληνες και Ευρωπαίους φίλους. Το να μην γνωρίζει κάποιος το Μέση είναι απολύτως φυσιολογικό. Το λέω από την άποψη ότι ειδικά στις ΗΠΑ το ποδόσφαιρο δεν έχει την ίδια απήχηση που έχει σε πολλές άλλες χώρες. Αν στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ασχολούνται με τον αθλητισμό έστω και περιστασιακά περίπου 5 με 6 εκατομμύρια άνθρωποι, τότε αναλογικά στις ΗΠΑ θα πρέπει να μιλάμε για 150 με 170 εκατομμύρια. Στο ποδόσφαιρο όμως, πόσοι από αυτούς ασχολούνται? Το 1, το 2, το 3, το 5%. Είναι λογικό λοιπόν να μην γνωρίζουν το Μέση. Όπως ακριβώς και εδώ στην Ελλάδα, αν βγαίναμε στην Ερμού και κάναμε μια πρόχειρη δημοσκόπηση, πώς θα γνώριζαν τον Tiger Woods, όπως είπε και ο Κώστας? Μάλλον λιγότερο από όσους νομίζουμε. Δεν πρέπει να κρίνουμε βάση τον εαυτό μας και τον περίγυρό μας. Εμείς, επειδή έχουμε διαβάσει εκατοντάδες χιλιάδες αθλητικά άρθρα, έχουμε δει το Γουτς και άλλες προσωπικότητες του αθλητισμού αμέτρητες φορές μπροστά μας. Ο μέσος άνθρωπος όμως δεν έχει απαραίτητα την ίδια επαφή.
1: Δεν είναι έτσι, παιδί, γιατί αν ο Tiger Woods είχε έρθει στην Ελλάδα, έπαιζε γκολφ στην Ελλάδα, έκανε διαφημίσεις στην Ελλάδα, έβγαινε σε πλατφόρμες ελληνικές οι οποίες έπαιζαν content από αυτόν. Γιατί όλα αυτά κάνει ο Μέσης στην Αμερική. Έχει πάει στην Αμερική, έχει κάνει διαφημίσεις στην Αμερική, έχει γίνει ντόρος, πήγε στην Αμερική. Ακόμα και αυτοί βλέπουν ποδόσφαιρο. Κάπου τον έχει πάρει το μάτι τους.
2: Mm-hmm.
1: Έχει συνεργασία με το Apple TV. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για να μην το ξέρουν οι μισοί Αμερικανοί. Δεν είναι ακριβώς ίδιο το παράδειγμα. Ο Tiger Woods εδώ, προφανώς το ξέρουν κάποιοι, αλλά ο Tiger Woods στην Ελλάδα δεν έχει δραστηριοποιηθεί ούτε επαγγελματικά, ούτε έχει έρθει εδώ πέρα να κάνει διαφημίσεις, ούτε να παίξει εκπομπές. Είναι άλλο πράγμα και άλλο μέγεθος βεβαίως το ποδόσφαιρο με τον γκολφ και οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Εξακολουθεί να μας κάνει εντύπωση.
2: Λέει κόμισα του Φάμπρεγκας. Τρεις κονιόρδια αράζουν σε μαγαζί. Οι δύο από αυτούς ξυπόλοιτοι. Σκέφτομαι το λογίδριο του κυρίου Κώστα για τους στυλάτους γειτονές και περνάω από δίπλα τους. Και ναι, ήταν Ιταλοί. Μα κατάλαβες. Τι έτσι τα λέμε.
1: Ό,τι λέμε εδώ πέρα τώρα δεν είναι τυχαίο. Είναι βγαλμένο από τη ζωή, παιδιά.
2: Λοιπόν, ο φίλος Τιμ Ντάνκαν μοιράζεται μαζί μας μια οδηγική αλήθεια, παύλα κατάθεση ψυχής. Όλοι νομίζω αποδεχόμαστε το τρομερό κλισέ που είναι αληθινό. Η οδήγηση στην Αθήνα είναι σπόρ για Κασκαντέρ. Από τα υπεράριθμα αυτοκίνητα, από την έλλειψη οδηγικής παιδείας που τους περιλαμβάνει όλους, έως τις ανύπαρκτες λωρίδες, τους δρόμους που με λίγη βροχή γίνονται ποτάμια, ακόμα και μπροστά από το Μέγαρο Μουσικής, αλλά και σημεία φετίχ, με κορυφαίο την Καλλιρόηση Αρδυτού, που οι λωρίδες του τραμ γίνονται με το έτσι θέλω επιπλέον λωρίδα ταχείας μάλιστα κυκλοφορίας για τους μαζέπιν του κόσμου τούτου. Μέσα σε όλο αυτό το συνονθήλευμα δυσχεριών, όλοι έχουμε επιλέξει τρόπους για να περάσει το 50 λεπτό που περνάμε με πρώτη και δευτέρα για μια απόσταση 6 χιλιόμετρων. Εμένα είναι το ραδιόφωνο. Και με το δείκτη σταθερά στο Sport FM από το 98. Έτσι ανακάλυψα λίγα χρόνια μετά και την εκπομπή. Το δεύτερο, πιο συχνό, που αποτελεί και μεγάλη, ανίποτη όμως αλήθεια, είναι το rest που έχει δίπλα στο αμπραγιάζ. Όλοι, ειδικά σε φανάρια αγνώστου χρονικής διάρκειας, πατάμε με δύναμη εκεί και ανασηκωνόμαστε, δημιουργώντας μια μικρή αλλά απαραίτητη απόσταση από το κάθισμα, η οποία μεγιστοποιεί την ηχητική κυρίως απόλαυση του να πέρδεσαι στο αμάξι σου. Είναι δε τόσο δελεαστικό που την τελευταία φορά ξέχασα ότι με στα αμάξι καθόταν η κυρία Φίλο Τιμ, ο Φίλο Τιμ Τζούνιορ, και πίσω μου η πεθερά μου. Προσπάθησα να το καλύψω με ένα ξερόβιχα, αλλά ήταν τόσο άκερο που αντί να καλύψει, ανέδειξε την ντροπιαστική μου στιγμή. Κάλιον έξυνα τη μύτη μου ως άλλος Γιώακιμ Λεύ.
1: Είναι ο Νεγρεπόντης Δράκος ένα είδος Ηρακλή Πουαρό, αν αντί για χαρακτήρα της Άγκαθα Κρίστη ήταν χαρακτήρα της Χρυσίδας Δημουλίδου? Όχι, παιδιά. Όχι. Λοιπόν, ακούω αλκέτα να ταχώνει σε πρόεδρο ΕΠΟ και σαν να ακούω τη μάνα μου να γυρνάει και να λέει πως αν δεν σταματήσω να τα βάζω με τον αδερφό μου θα με κατεβάσει από το αυτοκίνητο και θα γυρίσω με τα πόδια.
2: Έτσι. Λοιπόν, μου σημειώσει τώρα από ένα φίλο που δεν θέλει να διαβάσει το όνομά του. Λέει, εδώ και καιρό ακούω τον Κουπέπεπ και τις αντιδράσεις ακροατών για φίδια και μουσια. Αυτό με κάνει να διστάζω πολλές φορές να στέλνω αληθινές ιστορίες. Σας έχω στείλει 100% αληθινές ιστορίες, χωρίς καμία προσθήκη για να τις νοστιμήσω, και ακούγοντάς τες ως ακροατής, όντως ακούγονται κάπως. Θα το κάνω για μία ακόμα φορά, άλλωστε ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Είμαι φρέσκος σε ασιατική χώρα περίπου 2 εβδομάδες. Ο διευθυντής της εταιρείας που με έχει προσλάβει με ρωτάει μέσω μεταφραστή τι προτιμού για μια νυχτερινή έξοδο στην πόλη. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι beer bar ή καράοκε. Μεταξύ των δύο δίστασαν από καράοκε και είπα να πάμε σε ένα μπαράκι να δω τι κάνουν εδώ τη νύχτα. Το λέω μεταφραστή και τότε ο τύπος λέει: Οκ, ας πάμε σε καράοκε. Πάμε σε ένα καράοκε κλαμπ.
1: Συγγνώμη, είχε πει beer bar και είπα να πάνε σε καράοκε τελικά.
2: Ναι,
1: ναι, ωραία.
2: Πάμε λοιπόν σε ένα καράοκε κλαμπ, κάτι σαν μπαρ αλλά με ιδιωτικούς χώρους. Εκεί ο τύπος χαιρετούσε από τον άνθρωπο στην πόρτα μέχρι όλες τις κυρίες που οργανώνουν τα δωμάτια. Τους ήξερε σχεδόν όλους. Μπαίνουμε σε ένα πολύ όμορφο δωμάτιο, σαν πεντάστερο ξενοδοχείο, με ένα μεγάλο σαλόνι, τεράστια οθόνη και ηχητικό σύστημα. Μέσα και κανονικά δωμάτια, κουζίνα, μπάνιο κτλ. Είμαστε 4 άτομα, 2 στελέχη της εταιρείας, ο μεταφραστής και εγώ. Καθόμαστε στους καναπέδες και συζητάμε διάφορα θέματα για τη δουλειά, ενώ μπροστά μας έχουμε φρούτα, σνακ και ποτά, μπύρες κτλ. Και εκεί στο άσχετο λοιπόν ανοίγει η πόρτα και κάνουν παρέλαση 15 κορίτσια. Περνούν μπροστά μας, σταματούν και ποζάρουν. Λέω στο μεταφραστή τι γίνεται εδώ. Αυτός χαμογελάει πονηρά και αφού ακούει ότι ο διευθυντή μου λέει: Διάλεξε μια κοπέλα. Του λέω ότι δεν κάνω τέτοια πράγματα και νιώθω πολύ άβολα που μας κοιτάζουν τα κορίτσια. Η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει χειρότερα, αλλά ποτέ δεν έχω πληρώσει για παρέα ή κάτι παρόμοιο. Δεν είναι θέμα ηθικής, απλά δεν μου αρέσει. Ο μεταφραστής μου λέει: Είναι μεγάλη ντροπή και αγένεια να απορρίψει την προσφορά τους. Δεν θα πάει καλά αυτό αν αρνηθείς. Στο μεταξύ δεν έχω σηκώσει καν κεφάλι να τις δω. Να ανοίξει, γίναμε καταπιεί. Σηκώνω τα μάτια και βλέπω ότι η τελευταία δεν πρέπει να είναι καν ενήλικη. Οπότε για να τελειώνουμε, διαλέγω αυτή την κοπέλα και έρχεται δίπλα μου. Κάθεται και αμέσως παίρνει ποτό για να τσουγκρίσει. Γράφω στο κινητό μου: Κάθισε εδώ, μην πίνεις, μην κάνεις τίποτα μέχρι να περάσει η ώρα να φύγουμε, και το μεταφράζω για να το διαβάσει. Το διαβάζει, με κοιτάζει περίεργα και δεν λέει τίποτα. Κατάλαβε όμως. Οι υπόλοιποι διαλέγουν όσοι θέλουν και αρχίζει αυτό που λίγο πολύ καταλάβαινε ότι θα γίνει. Για αρκετή ώρα δεν είχα πρόβλημα. Για να περάσει η ώρα μιλούσα με την κοπέλα μέσω εφαρμογής αυτόματης μετάφρασης. Έμαθα πως δεν ήταν ανήλικη, ήταν 19 ετών, φοιτήτρια, μακριά από το σπίτι της, χωρίς οικονομική υποστήριξη από την οικογένεια. Ίσως ήταν ένα αφήγημα που έλεγε σε όλους τόσες φορές που το είχε πιστέψει και η ίδια, ίσως αλήθεια. Δεν ήξερα αγγλικά, αλλά κάποια στιγμή έσκυψε το αυτί μου και μου είπε gentleman και χαμογέλασε. Μάλλον το έψαξε στο κινητό της. Σε λίγο όμως είχα πρόβλημα με τους άλλους. Στη δική τους γλώσσα επέμενα στο μεταφραστή να μου πει αυτά που έλεγε και ο Παπαγιανόπουλος στον Κωνσταντάρα σε έντονο και θυμωμένο ύφος. Δεν ξέρω αν το πρόβλημα ήταν με εμένα ή με την κοπέλα. Ο μεταφραστής ήρθε κοντά για να μιλήσει, αλλά δεν πρόλαβε. Στο μεταξύ, η κοπέλα πήρε το χέρι μου και το βάλε πάνω στο στήθος της. Αυτό ήταν το μόνο άβολο που συνέβη. Μετά από εκείνη τη φάση, είχαν όλοι πιει τόσο πολύ που δεν μου έδιναν σημασία. Είδα μετά πως όταν πλήρωσαν το λογαριασμό, μάλλον τους χρέωσαν όλη την κατανάλωση του μαγαζιού. Άρα είχε πάει 3, κάλεσαν ταξί για να πάνε σπίτια τους και εγώ το ίδιο. Έφτασα σπίτι, έκανα ντους, ετοιμάστηκα και έπνω. Κάτι 4, λαμβάνω μήνυμα στα αγγλικά. Τι κάνεις, θέλεις να πιούμε καμιά μπύρα? Ήταν η κοπέλα. Είχαμε ανταλλάξει messenger για να μεταφράζουμε μηνύματα. Σκέφτηκα ότι ήθελε να κάνει τη δουλειά της, να πληρωθεί για ποτά και να βγάλει το μεροκάματό της. Ήμουν σχεδόν σίγουρος, αλλά παρόλα αυτά είπα: Οκ, να πάμε να πιούμε. Με περίμενε έξω από το μαγαζί που είχαμε συναντηθεί, με πήρε από το χέρι και με πήγε σε ένα παρακμιακό μπαράκι και παρέγγειλε μπύρες. Εγώ είπα το πολύ να πληρώσω λίγες μπύρες. Τελικά πρέπει να έπιασε όλο το κυβότιο. Εγώ μάλλον 2 μπύρες, αν θυμάμαι καλά. Με την κουβέντα μου λύθηκαν και απορίες. Κάθε πρωί μετά τη δουλειά, εντός οίκων, δεν μπορεί να πάει σπίτι όσο είναι νυφάλια. Πηγαίνει σε αυτό το μαγαζί και πίνει μέχρι να γίνει κουδούνι για να πάει μετά σπίτι να ξεραθεί μέχρι να έρθει η ώρα να δουλέψει ξανά. Πλήρωσε όλες τις μπύρες, δεν με άφησε, παρότι επέμενα κανονικά. Κανονικά, όχι τυπικά. Από όσα είπαμε, θυμάμαι που μου είπε ότι είμαι ο μόνος που δεν την εκμεταλλεύτηκε, δεν την κρίνει για αυτό που κάνει. Από εκείνη τη μέρα σχεδόν κάθε πρωί έβλεπα όταν τελειώνει η βάρδια της. Πίναμε και μιλούσαμε για τα πάντα, μοιραζόμασταν τα έξοδα και πολλές φορές τρώγαμε και πρωινό μαζί. Συχνά μου έκανε πλάκα, καθόταν πάνω στα πόδια μου για να με προκαλέσει. Είχε καταλάβει πως δεν πρόκειται να κάνω κίνηση και απλά με πείραζε. Δεν έχω κάνει πιο ειλικρινή συζήτηση στη ζωή μου. Έμαθα τα πάντα για τη νύχτα σε αυτή τη χώρα που πληροφορείς από μέσα. Λυπάμαι που η ιστορία μου δεν είχε κάποιο εντυπωσιακό κλείσιμο, αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι διαφορετικό και ίσως ενδιαφέρον για την κουλτούρα άλλων ανθρώπων.
1: Μάλιστα, έχει πολύ ωραία ιστορία. Να. Πολύ ωραία ιστορία. Όσο διάβαζα το μήνυμα, κόκκινη κάρτα για παίχτη του Μεξικού ως τελευταίος παίχτης και φάουλ έξω από την περιοχή. Οπότε έχουμε 3η αποβολή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι άλλη πρεμιέρα μουντιάλ που να έχει τόσο πολύ.
2: 3 αποβολές.
1: Ναι. Λοιπόν, είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα συνολικά 7. Έτσι δεν είναι? Καλά, δεν βλέπω πάνω.
2: Ναι.
1: Παραμένει το σκορ 2-0 και τα λέω όλα αυτά, κάνω τη σούμα, διότι είμαστε ένα λεπτό πριν τις 12, οπότε δεν θα προλάβουμε το τέλος του αγώνα. Φαντάζομαι δεν θα γίνει και τίποτα.
2: Που φτάσαμε!
1: Έλατε. Παιχνίδι που
2: κανονικά ξεκινάει στις 10, δεν προλαβαίνουμε το τέλος στις 12.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10.
2: Καναδά, Βοσνία.
1: Με.
2: Καναδά, Βοσνία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Καναδά, Βοσνία, βεβαίως.
2: Λαμπρό.
1: Και στη σούμα του ό,τι έχει γίνει.
2: Βεβαιότατα.
1: Μέσα στα άγρια μεσάνυχτα τώρα, αυτά κτλ. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους.
2: Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6. Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Εκτός τελικού του Final Four του Champions League Πόλου Ανδρών που διεξάγεται στη Μάλτα, έμεινε Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες ιτήθηκαν 19-13 από την Προρέκο και θα αγωνιστούν το Σάββατο στον μικρό τελικό κόντρα στην περσινή κάτοχο Φερεντσβάρος, η οποία γνώρισε την ήττα 13-10 στα πέναλτι από την Μπαρσελονέτα στον άλλο ημιτελικό. Την περίπτωση του 32χρονου χάφτη Αλαβές, Ντένις Σουάρες εξετάζει ο Ολυμπιακός μετά από εισήγηση του Χωσέλος Μεντιλίμπαρ. Ενδιαφέρον των Ερυθρολεύκων για τον 27χρονο μέσο της Λοριάν Νοά Καντιού στη λίστα και 27χρονος διεθνής Αλβανός χάφτης Βίντζεφ Λότζ Χουλιάν Σέχου. Αναμονή για την απάντηση του στόπερ της Λας Πάλμας Μάρμολ. Καμία πρόθεση αποχώρησης από τον ΠΑΟΚ δεν έχει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ενώ δεν έχει γίνει καμία διαπραγμάτευση με την Αλ-Σαντ σύμφωνα με το περιβάλλον του Ρουμάνου προπονητή. Εντός χρονοδιαγράμματος, οι μελέτες για τη νέα Τούμπα. Μέσα στο καλοκαίρι θα κατεθεί αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας που απαιτείται για το προπονητικό κέντρο, ώστε τα έργα να ξεκινήσουν μέχρι το Δεκέμβριο. Σε καλό δρόμο είναι οι επαφές του Παναθηναϊκού με τη Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαρά. Συνεχίζονται οι συζητήσεις με την Μπρέτφορντ για τον Ματίας Γιένσεν. Τη Δευτέρα αναμένεται ο Γιάκοπ Νίστρουμ στην Αθήνα. Στην απόκτηση, στόπερ και χαφ έχουν ρίξει το βάρος στην ΑΚ και υπάρχει αισιοδοξία του τουλάχιστον άλλη μία προσθήκη θα γίνει μέχρι το τέλος του μήνα. Το επόμενο διάστημα θα αποφασιστεί από την τεχνική ηγεσία αν θα συμμετάσχουν στην προετοιμασία οι παίκτες που δεν υπολογίζονται. Σε κατάμεστο σεφ, αφού εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια, θα διεξαχθεί το Σάββατο 5ος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θα κρίνει τον τίτλο σε στοίχημα GBL. Χωρίς προβλήματα, η Ερυθρόλευκη. Αύριο ξεκαθαρίζει για τους τραυματίες τους πράσινους. Δύσκολα θα προλάβει ο Λούκας. Ερωτηματικό για Όσμαν, Λεσόρ και Καλαϊτζάκη. Την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ Κένεθ Βάργκας με τη μορφή δανεισμού από τη Χάρτς ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Ο διεθνής Κωσταρικανός αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της επιθετικής γραμμής. Έτοιμος να επιστρέψει στο Champions League Βόλιο Ανδρών είναι ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι βρίσκονται μία ανάσα από τη συμφωνία με το Δήμο Γλυφάδας για να χρησιμοποιήσουν ως έδρα το κλειστό Μάκης Λιούγκας. Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις στο παγκόσμιο κύπελλο το Μεξικό που νίκησε 2-0 την Νότια Αφρική στον αρκτήριο παιχνίδι. Επίσης για τον πρώτο όμιλο παίζουν Νότια Κορέα-Τσεχία στις 5 τα ξημερώματα. Τηλεοπτική μετάδοση από την Ερτένα. Γεγονός είναι η επιστροφή του Ζωσέ Μωρίνιο στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια. Ο Πορτογάλος προπονητής ανακοινώθηκε ως το καλοκαίρι του 2029 και θα ενσωματωθεί στην έναρξη της προετοιμασίας στις 13 Ιουλίου. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπερνάντο Σίλβα είναι η Μερέγκε σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Σε μια κίνηση με μεγάλο συμβολισμό προχώρησε η UEFA. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία όρισε στο τελικό του Super Cup της 12ης Αυγούστου ανάμεσα σε Παρίς Σεν-Ζερμέν και Άστον Βίλα του Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν, στον οποίο δεν επιτράπει είσοδο στις ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
2: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
1: Μπα.
2: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
3: Όλοι.
4: Αμέ.
2: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
3: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
1: Ναι.
3: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
1: Πώς το πες.
3: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
2: Είπες
3: κάνουμε. Όλα αυτά.
2: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
3: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
2: Είπες κατηγορηθεί.
3: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
2: Σωστό.
3: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
4: Λέμε και κάποια μαγεία για να περνάει η ώρα.
2: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
5: Πέτρα, το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
2: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
5: Είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο.
2: Γελάτε.
5: Συνθετικό το επιθέτω. Θα μπούσαμε, λέγαμε.
2: Σωστό.
6: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
2: Βαγγέλη.
6: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
7: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγδύθηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το Άριο.
2: Oh, αμάν.
7: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
2: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να σου στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Μιλάμε τώρα, είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
1: Μισό μου νύχι.
2: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ τώρα. Και το τρώω.
4: Ας σημειωθεί παρακαλώ.
2: Σταματήστε
4: το μισό μου νύχι. Ας σημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Να σημειωθεί.
2: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
1: Μπράβο.
2: Και στα μπακάλικα.
1: Μπράβο. Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
2: Στις λεωφορείο λωρίδα.
1: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
2: Σε λεωφορείο λωρίδα. Σε λεωφορείο δρόμους.
1: Τέλος.
6: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Ευαγγελή, τι λες.
8: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
3: Παλαιότουλο.
8: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
9: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
10: θέλω να
9: δύο ειδικά φουσκατά.
1: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση
2: του σταθμό
1: μοιάζει να έχει ραγίσει.
2: Ναι,
1: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
2: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
1: Βέβαια.
11: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
4: Εντάξει. Ωραία.
2: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
1: Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ λέω. Ναι. Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Win Sport FM 94 και 1 και 6, 7.
3: Big Win Sport FM στους 96,
4: άντε παιδιά, εισηγεία.
3: 94,6, τα άλλαξα όλα.
4: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
11: Φέρνει χόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
4: Απ, εδώ θα σταθούμε.
12: Άιντε λαφωμέντο και μπαφιόρε.
11: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
1: Δεν λέμε
10: χλωροτάπητο, γιατί έτσι όπως το λες φέρνει χόρτο από το εξωτερικό.
2: Το χόρτο
10: να είναι έτοιμο.
2: Δηλαδή
10: είναι και πρωί.
2: Χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο χλωροτάπητος.
13: Να, το βρήκαμε.
14: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.
15: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of fun!

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: 12 λεπτά και μετά τις 12.
0: Τι γίνεται.
1: Ήταν εντυπωσιακό, εντυπωσιακή η πρεμιέρα.
0: Δεν ήταν.
1: Με πιάσε
0: δεν ήταν λόγω.
1: Το
0: Μεξικό, εντάξει, σοβαρό ήταν, παιδί μου.
1: Α, παιχνίδι τώρα.
0: Νότια Αφρική ήταν για κλάματα.
1: Ήταν ένα ματς το οποίο.
0: 2-0, α πούμε, το Μεξικό.
1: Ναι, 2-0. Το οποίο είχε περισσότερες αποβολές από γκολ.
0: Τρεις αποβολές.
1: Over 2,5. Τις κόκκινες.
0: Βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4, 5.
1: Μάτς του Μουντιάλ. Θα έχει γίνει με τρεις αποβολές. Μπορεί να έχει γίνει.
0: Θα γίνει, αλλά πρεμιέρα δύσκολο.
1: Καλά, πρεμιέρα ποτέ. Δεν ξέρω αν έχει και κόκκινη πρεμιέρα.
0: Πρεμιέρα. Δύσκολο.
1: Πρεμιέρα νομίζω πρέπει να έχει. Έχει.
0: Και έχουμε και στο Καμερούν
1: Αργεντινή. Κόκκινη. Είχε. Νομίζω ότι είχε. Ποντάρο ότι είχε.
0: Στις 5 έχουμε Νότια Κορέα Τσεχία, το άλλο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε, το δούμε δυστυχώς. Δεν γίνεται.
1: Πώς να το δούμε, ρε Διονύση.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω δει μεγάλο μάτι μου, αλλά ελπίζω να μην συνεχίσει.
0: Εντάξει, θα δούμε κάτι, τώρα ήταν πρεμιέρα. Ναι. Δεν ήταν, σου λέω, το Μεξικό μια χαρά ήταν σοβαρό. Ε. Η Νότια Αφρική έκανε το παιχνίδι να μην βλέπετε.
1: Δεν βλέπονταν, φίλε.
0: Από ένα σημείο και μετά. Άμα δεν είχε αντίπαλο να κάνει κάτι, δεν είχε ευκαιρία η Νότια Αφρική.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν είχε ευκαιρία.
1: Πέμπτη κόκκινη σε πρεμιέρα, λέει.
0: Τι?
1: Πέμπτη κόκκινη σε πρεμιέρα.
0: Τι πέμπτη κόκκινη.
1: Άλλα πέντε μάτς, άλλες πέντε πρεμιέρες.
0: Α, πέμπτη πρεμιέρα, ναι. Οκ. Okay. Okay. Λοιπόν,
1: δεν μπορεί, λέει, χωρίς βουβουζέλες η Νότια Αφρική. Εντάξει, αλλά. Ρε παιδί μου, δεν ήταν ένα μάτς το οποίο θα το θυμάσαι, δηλαδή.
0: Όχι.
1: Το διαγράφεις από την μνήμη. Εντάξει, ήταν πολύ καλύτερο το Μεξικό, δηλαδή πολύ πιο ποιοτικό.
0: Πολύ πιο σοβαρό.
1: Ναι. Προηγήθηκε, διαχειρίστηκε, έκανε το 2-0.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ένιωσε δηλαδή και κάπου απειλή.
0: Ναι, δεν ήταν τώρα, όχι. Δεν έκανε τίποτα η Νότια Αφρική. Δεν μπορεί με τίποτα.
1: Δεν έχει ξεκινήσει με το δεξί το Μουντιάλ. Εδώ να κρινιάξω.
0: Κάτσε, ένα μάτσε.
1: Έχει ένα μάτσε. Και δεύτερο μάτσε, Κορέα Τσεχία.
0: Εκεί τι βλέπεις.
1: Τι να δω. Πήγα, είδα λίγο τα ρόστερ. Mm. Παίζει ο Χουάνκ στην Κορέα.
0: Τι βλέπεις.
1: Mm. Τι να δω, ρε Διονύση. Δεν ξέρω. Τι να σου πω, είδα λίγο ρόστερ. Έχει πολλούς από οι Τσέχοι που παίζουν στην πατρίδα του. Δηλαδή στο πρωτάθλημα του. Σλάβια, από πολλούς παίζει από Σλάβια, από Σπάρτα.
0: Βλέπεις ανοιχτό παιχνίδι, όχι.
1: Δεν έχω εικόνα. Mm. Να ξέρεις, πιστεύω θα είναι το πρώτο Μουντιάλ στο οποίο δεν θα έμεινε Ρούμος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Αφού είναι και η νύχτα, ρε φίλε. Είναι δύσκολο.
1: Όχι, δεν έχω θέματα με τη νύχτα εγώ.
0: Μα δεν θα. Πώς θα ξυπνήσουμε.
1: Όχι, ναι. Για να το βλέπω, ναι. Δεν είχα θέμα. Δεν θα είχα θέμα, δεν είχαμε την πρωινή εκπομπή. Αλλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα τα βλέπα τα μάτς. Θα είμαι ένα ξύμνιο ή θα βάζα ξυμνητήρι. Τα κάνω εγώ αυτά. Για να θέλω το παιχνίδι.
0: Αν δεν είχαμε το.
1: Ναι, δηλαδή παρακυμόμουν 3 με 5.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε με τον κόσμο, παιδιά.
1: Εδώ να στείλουν
0: πάμε
1: οι φίλοι.
0: Με Μουντιάλ.
1: Οι φίλοι να στείλουν.
0: Ναι. Πάρτε τηλεφωνάκι 2195-79-23-45. Εγώ δεν ξέρω.
1: Σαν το Μουντιάλ του 98, αντίπα κανένα, με τόσους αστέρες, να μην προδικάζεις λίγο το θέμα, ακόμα δεν άρχισε. Ναι, εντάξει, οκ, βεβαίως. Δεν λέω εγώ όχι.
0: Α δούμε. Α δούμε πώς θα πάει.
1: Και εγώ, είναι αμαρτία και εγώ δεν μπορώ να δω. Λέει, είναι αμαρτία για όποιον αγαπάει τον μπάσκετ. Λέει ένα φίλο να μην βλέπει, λέει, off NBA και ειδικά μάτσα το χθεσινό.
0: Τι έγινε στο τέλο, α. Είδα τα στιγμή ότι πάει.
1: Κοιτάξτε, τρομερό το follow. Αλλά βέβαια το είπα και πριν στο χάρη. Αυτό που κάνει ο Fox ενώ έχει την μπάλα και μπορεί να του κάνουν φάουλ. Και πάει,
0: στο layup.
1: Ναι, πάει για layup. Και πάει για layup, λε και είναι μάτσα κανονική περίοδου. Δηλαδή πολύ καλή. Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, λες και παίζει το, ξέρεις, ένα Νέα Υόρκη Cleveland.
2: Και έχει χάσει και 4.
1: Σαν Αντώνιο Cleveland. Αυτό δεν το έχω δει. Δεν το έχω δει. Ναι. Να σου πω. Ο Fox πληρώνει καλά, να ξέρεις, κλεψίματα. Άμα κάνει δύο κλεψίματα είναι 2,50-2,57. Ναι. Να ξέρεις ο Fox. Τα κάνει. Τα έκανε και χθες. Να δούμε λίγα μέρη. Να πούμε την καλησπέρα στον Γιώργο από την Παλίνη. Μπράβο. Καλά το θυμόμουν. Ο Γιώργος από την Παλίνη. Στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του 90, στο Αργεντινή Καμερούν, το Καμερούν τελείωσε με 9.
0: Okay.
1: Την καλησπέρα στον Γιώργο από το Σίδνεϊ, στο Βύρονο τα Χανιά, στο Σταμάτη από την Ατλάντα που λέει μόνο ΑΕΚ. Να δούμε εδώ μερικά μηνύματα, γιατί χθες δεν μπόρεσα
3: να διαβάσουμε. Ο Δημήτρης και η ζωή μας ακούνε από τη Χαλκίδα.
0: Να είναι καλά.
3: Θυμόμαστε την πρεμιέρα του 22. Όχι. Ποια θα είναι η πρεμιέρα?
0: Δεν θυμάμαι.
3: Ποια θα είναι η πρεμιέρα του 22?
0: Με κούκλαρε τώρα, Ηρακλή.
3: Γιατί εσύ χεράκια δεν έχεις?
0: Επειδή αναρωτιέσαι τόσο έντονα.
3: Όχι, αλλά άμα δεν θυμόμαστε την πρεμιέρα του 22, είναι πρόβλημα. Κοίτα, παλιά ήταν πιο εύκολο, γιατί το έχω ξαναπεί. Ήταν οι ομάδες που το είχαν κατακτήσει, έπαιζαν.
0: Περίμενε. Θα το βλέπουμε, να το θυμάμαι. Λοιπόν... Κατάρ σημερινός.
3: Εκουαδόρ Κατάρ 2-0, ναι. Mm. Το Εκουαδόρ είχε κάνει και άλλη πρεμιέρα.
0: Ναι.
3: Και μάλιστα ήμουνα στο Καραϊσκάκι σε συναυλία Massive Attack.
0: Χωρίς το Φιλόπουλο, λέει, Μουντιάλ. Ναι. Θα κράζουν ότι φρεγόνους για τις βουβουζέλες κάθε 5 λεπτά θα ξαναυπάρξει. Όντως. Ήταν και εκείνο το πράγμα με τις βουβουζέλες, φίλε. Πραγματικά σου τρυπούσε τα αυτιά. Δεν ήταν εικόνα. Εγώ το έχω ζήσει από κοντά.
3: Τι από κοντά?
0: Όχι το Μουντιάλ. Τη βουβουζέλα.
3: Πού μπορεί να ζήσει?
0: Παναθηναϊκός Άρης, τελικός κυπέλλου.
4: Α,
0: πού είχε γίνει το εξής.
3: Μια εφημερίδα.
0: Ξέρω εγώ, 25.000 Αρεανοί, πώς ήταν. Τους οποίους ήταν και δίπλα μου, γιατί ήταν δίπλα στα δημοσιογραφικά, ρε παιδί μου, ήταν από αυτή την πλευρά. Και είχε μοιράσει ο Σκόρδας, είχε μια εφημερίδα.
3: Ναι.
0: Με κάθε εφημερίδα βουβουζέλα. Και είχαν πάρει 20.000 βουβουζέλες, πώς ήταν. Όποτε έπαιρνε την μπάλα ο Παναθηναϊκός να κάνει επίθεση.
3: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνει τι γινόταν. Είναι αλλιώς να είσαι δίπλα, να το ακούς. Δεν παλεύεται αυτό το πράγμα, ε. Με τις βουβουζέλες. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε όλα. Πάμε να ανοίξουμε κατευθείαν εγώ γραμμές.
3: Λοιπόν, την καλησπέρα θα πάμε τώρα. Καλησπέρα στον Δημήτρη από το Μάντσεστερ. Στον Κώστα από τη Στουτγκάρδη. Από τον Μπερχάουζεν. Πολύ σοφτή κόκκινες. Εντάξει, η πρώτη είναι. Η πρώτη είναι. Η δεύτερη μου φάνηκε λίγο τραβηγμένη. Εκτός αν είναι χτύπημα.
0: Είναι ένα χτύπημα, τώρα είναι βαρύσια.
3: Και για την τρίτη έχω ενστάσεις. Γιατί η μπάλα πηγαίνει προς το πλάι. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι σε προφανή θέση μετά να βγει τετ α τετ.
0: Ναι.
3: Ναι, δεν είναι ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε. Έλα, πάμε.
3: Πάμε.
0: Θα τα συζητήσουμε με τον κόσμο. Mm. Χαίρετε.
5: Παιδιά.
0: Γεια σου, Ράρη.
3: Μελάρι.
5: Κάνετε καλή εκπομπή. Λοιπόν, ξεκινάω από το τωρινό Μουντιάλ. Εύχομαι να δούμε καλό Μουντιάλ. Κρατάω επιφυλάξεις το ότι επειδή έρχονται από full season οι παίκτες, μήπως είναι και λίγο, δεν ανταποκριθούν. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάτε ότι σε σχέση με το προηγούμενο που είχε γίνει Χριστούγεννα, από ό,τι είχε γίνει Δεκέμβρη, δεν είχε γίνει.
3: Ναι.
5: Ήταν full season και τώρα ήταν πολύ κουραστική και πιστεύω ότι ίσως δούνε μεγάλες εκπλήξεις, μεγάλες ομάδες λόγω των ποδοσφαιριστών που είχαν μια γεμάτη χρονιά. Δεν ξέρω, έχω αυτή την αίσθηση. Θα δείξει πορεία. Λοιπόν, επειδή διαβάζω εδώ πέρα ποσοστά και το ένα και το άλλο με προκρίσεις, πιστεύω, παιδιά, ότι υπάρχουν δύο όμιλοι οι οποίοι μπορούν να βγάλουν κάποιες εκπλήξεις, ή αν θέλετε ότι θα γίνει σφαγή. Γιατί ναι, οι δύο πρώτοι δεν περνάνε, έτσι δεν είναι?
3: Περνάνε και οι περισσότεροι.
5: Και οι καλύτερες τρίτες.
3: Ναι.
5: Ωραία. Για μένα, μακράν ο δυσκολότερος όμιλος από όλους είναι αυτό που έχει η Γαλλία, Νορβηγία, Σενεγάλη, Ιράκ. Εγώ πιστεύω θα γίνει σφαγή εκεί. Δηλαδή με Γαλλία, Νορβηγία, Σενεγάλη ιδίως, θα γίνει μεγάλη σφαγή.
3: Βλέπω Γαλλία, Νορβηγία εγώ εκεί.
5: Και η Σενεγάλη δεν μπορείς να τη βγάλεις έξω. Κοίταξε, μην κάνει κανένα μπαμ. Καλά, η λογική λέει αυτό που είπες εσύ. Ναι. Και το αμέσως επόμενο, παιδιά, πιστεύω ότι είναι και ο όμιλος της Ολλανδίας, Ιαπωνίας, Σουηδία.
3: Ω, ποιος,
5: Σουηδία. Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία.
3: Εκεί βλέπω,
5: εκεί θα γίνει φαγή.
3: Ναι, εκεί θα γίνει. Γιατί...
5: Δηλαδή και οι Ιάπωνες είναι καλή ομάδα,
3: ναι,
5: είναι οι Ολλανδοί, είναι οι Σουηδοί, είναι
3: που εγώ τους έχω, το ξέρετε ότι έχω πάντα σε εκτίμηση τους Σκανδιναβούς. Βλέπω Ολλανδία, Ιαπωνία στο 1-2.
5: Θα δείξει πάντως, θα γίνουν παιχνίδια, πιστεύω, τέλος πάντων, θα δούμε, θα δείξει. Λοιπόν, για να το κλείσουμε αυτό. Να μου επιτρέψετε να σου κάνω δύο ερωτήσεις για τα προηγούμενα παγκόσμια κύπελλα ή όχι?
3: Γιατί να μου κάνεις?
5: Λοιπόν, θέλω και εσύ, Διονύση, να συμμετέχεις και εσύ.
0: Έλα, λοιπόν.
5: Πείτε μου στα παγκόσμια κύπελλα που έχετε δει, θα σας πω τρεις θέσεις. Πείτε μου τρεις καλούς τερματοφύλακες που σας έχουν μείνει.
0: Σε τι, στο Μουντιάλ.
5: Να έχουν, ναι,
3: κοίτα,
5: να
3: ο πρώτος που μου είχε, ο πρώτος που μου είχε μείνει.
5: Καλά, είσαι πιο παλιός, θα συμφωνήσουμε. Για πες μου.
3: Ο πρώτος που μου είχε μείνει ήταν ο Σουμάχερ. Και από το Μουντιάλ του 82. Μου είχε μείνει, μου είχε κάνει και εντύπωση και η κόκκινη τότε που δεν είχε πάρει στο.
5: Με τον Πατιστόν.
3: Ναι, με τον Πατιστόν στο μάτς με τη Γαλλία. Αλλά ήταν, βέβαια ήταν και πολύ καλός τερματοφύλακας.
5: Ο... βάζει το Βανό.
3: Το Σμάχελ.
5: Ναι.
3: Δεν έχει φτάσει και πάρα πολύ ψηλά η Δανία σε Μουντιάλ.
5: Ναι, αλλά ήταν, είχε κάνει πολύ καλά παιχνίδια.
3: Ο Κοϊτσέα μου έχει μείνει πάρα πολύ για το Μουντιάλ του 90.
5: Το 90.
3: Δύο.
5: Να σου πω έναν που αδικήθηκε λίγο πιστεύω, αλλά είχε κάνει εκπληκτικά παιχνίδια. Ο Ντασάεφ.
3: Ναι, οκ. Okay.
5: Το θυμάσαι.
3: Και, ναι,
5: με τους Ρώσους. Ναι. Που έχει φάει το κόλ με τη Βραζιλία. Το...
3: Ναι, τρίτο θα βάλω τον Γκάν. Και μόνο γιατί είχε τραβήξει όλη τη Γερμανία το
5: τραβήξει. Άρα συγκλίνεις ότι είσαι ο καλύτερος από όλους, θα είναι ο Σουμάχερ. Ωραία. Να μου πει και ο Διονύς μετά.
0: Θα σου πω καν το δύο που είπε ο Ηρακλής, θα σου πω τον Μπουφόν 4 χρόνια αργότερα.
3: Πάσα πιο φρέσκα.
0: Πού να πάω.
5: Λοιπόν, και η αμέσως επόμενη ερώτηση είναι στα χάφτια σου και θετικούς δεν θα πάρουν τις θέσεις.
0: Κοίταξε, δεν μ' άρεσε ποτέ ιδιαίτερα, αλλά είχε κάνει το 98 Μπαρτές. Το πήρε Γαλλία.
5: Ο Μπαρτές, 98.
0: Δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο, δεν μου άρεσε και εμένα. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δεν ήταν και καλός.
5: Ότι έκανε κακό Μουντιάλ.
0: Όχι.
5: Καλά, δεν είχε πιεστεί και τόσο.
0: Πώς, κοιτάξτε, παιδί μου.
5: Εντάξει. Λοιπόν, και θα σας πάω τώρα να μου βρείτε τους τρεις καλύτερους χαφ και τους τρεις καλύτερους επιθετικούς. Και κλείνω εκεί.
0: Ωραία, πάμε. Χαφ.
5: Είναι πάρα, γίνεται χάμος. Ωραία. Συζητάμε λοιπόν, βρείτε τους δύο με ένα πνευματικό.
3: Καλά, ο ένας είναι ο Μαραντόνα, δεν ξεκινάει.
5: Εντάξει, ναι.
3: Χαφ το βάζει.
5: Ωραία, ναι.
3: Δεκάρι έπαιζε.
5: Μπορείς να σκεφτείς τον Πλατινί, μπορείς να σκεφτείς τον Ζήκο, μπορείς να
0: σκεφτείς... Δεν πάω εγώ τώρα, πρέπει να τους έχω δει εγώ. Τον Πλατινί.
3: Δεν έχεις τον Πλατινί.
5: Άλλος θα σου πει τον Ματέους.
3: Ματέους έχει κάνει.
0: Ματέους, τρομερός.
3: Έχεις δίκιο.
5: Το Ματέους.
3: Ο Ζιντάν είναι.
0: Ο Ζιντάν, εγώ θα σου πω Ζιντάν σίγουρα.
5: Είναι πάρα πολύ.
3: Ζιντάν σίγουρα. Θα βάλω Μαραντόνα Ζιντάν.
0: Μαραντόνα, εγώ τον πρόλαβα. Ναι. Έχει τα πόδια, δεν τον βάλω. Γιατί ναι, ξέρεις, τον πρόλαβα εγώ πολύ λίγο. Πολύ μικρό.
3: Και θα βάλω και Ριβάλτο.
5: Μπορεί να βάλει τον Σόκρατες.
0: Όχι, θα βάλω. Να δει τη Σόκρατες, τι μου λες.
3: Θα βάλω και Ριβάλτο.
5: Μπράβο, Ρίση, μπράβο. Και το Ριβάλτο.
0: Ινιέστα.
5: Ινιέστα. Βέβαια και οι Ισπανοί. Είναι πολύ. Και βάλτε μου και τρεις επιθετικούς. Άντε για να σας βοηθήσω για μένα ο νούμερο ένα.
0: Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ το στυλ του, θα σου πω Πύρλο. Επειδή μου άρεσε πολύ το στυλ του. Ο Πύρλο.
5: Ο Πύρλο.
0: Ναι. Και επιθετικούς
5: είπες. Να σου πω και ένα μεγάλο outsider που ήταν ωραίος. Ο Φρατσεσκόλη.
3: Εντάξει, δεν τον έχει προλάβει ο
0: Δεστρέλη. Να έχω προλάβει.
5: Αλλά δεν τον προλάβει. Ξέρει η Ρακλή ποιον λέω, του Ουρουγουάη.
3: Ναι, ναι, ναι, δεν τον έχει προλάβει. Ποτέ.
0: Λοιπόν, επιθετική, θα βάλουμε Ρονάλντο το φαινόμενο.
5: Βάλτε και εξτρέμα, αν θέλετε. Δεν βάλτε μόνο εξτρέμα. Θα βάλτε και εξτρέμα.
3: Επιθετικό νομίζω.
0: Θα το βάλουμε επιθετικό,
3: ναι.
0: Ωραία, θα βάλουμε Μέση, Ρονάλντο το φαινόμενο.
5: Ναι, συμφωνούμε. Μπορεί να βάλει και εξτρέμα.
3: Μέση και Ρονάλντο δεν συζητιούνται. Δεν συζητιούνται.
5: Για να τον βοηθήσω,
3: Ρακλή. Και επειδή πρέπει να είμαστε και δίκαιοι. Πρέπει να είμαστε και δίκαιοι που τα παστέλνουν
5: στην Ελλάδα. Παντιστούτα, παντιστούτα.
3: Όχι, ο Κλόζε.
0: Εντάξει, δεν το βάζει κορυφαίο όμω.
3: Και ο φίλε, ξέρει πόσα γκολ έχει πάει να βάλει σε μου τι άλλο.
5: Ηρακλή, λίγε φορέ που θα διαφωνήσω, έχει δίκιο ο Δεσίλα.
0: Ναι, είχε βάλει τότε ειδικά το 2.
5: Δεν το βάζει στον Κλόζε.
0: Δεν το βάζει. Είναι ο κορυφαίο κόρε. Αλλά δεν το.
3: Είναι δεν είναι.
0: Με βάση του αριθμού, ναι.
3: Πόσα έχει βάλει.
0: 16 γκολ. Με βάση τους αριθμούς, ναι. Αλλά, οκ, ρε φίλε.
5: Τον Μπατιστούτα το βάζεις, Ηρακλή.
3: Ο Μπατιστούτα είναι από τις μεγάλες μου, από τις μεγαλύτερες αδυναμίες. Αλλά η Αργεντινή με τον Μπατιστούτα δεν ήταν, ξέρεις, τα χρόνια στα οποία έκανε
5: πολλά. Άλλος θα σου πει το Κανίγια.
3: Εντάξει, μόνο θα σου πει. Ο Κανίγια ήταν μόνο ένα Μουντιάλ. Είχε πάει και στο επόμενο, αλλά είχε βάλει ένα γκολ, νομίζω.
0: Το Κλίσμαν μπορεί να βάλει.
3: Ο Κλίσμαν έχει πάρει το Μουντιάλ του 90 μαζί με τον Ματέους.
0: Τον Εμπαπέ μπορεί να βάλει.
5: Μπορεί να σου πούνε και το Ρώσι, οι πιο παλιοί.
3: Ναι.
5: Εντάξει,
3: εγώ τον Κλόζε το βάζω γιατί είχε μια διάρκεια στα Μουντιάλ.
5: Και βάζει συνέχεια. Είχε πρώτο σκόρ, νομίζω, έχετε δίκιο. Πρέπει να είχε βγει πρώτο σκόρ αυτό.
0: Τέλο πάντων, θα σου πει πιο πάλι θα σου πούμε τον Πελέ. Έχει τώρα.
3: Πρέπει να βρούμε ένα τρίτο.
6: Ναι, δεν σας πάω ρε παιδιά τόσο παλιά. Σας πάω από, από το 82 και μετά ότι έχει προλάβει ο καθένας και έχει δει.
0: Ναι, έγινε.
6: Γι' αυτό σας πω. Και, κλείνω να σας ακούσω από το ράδιο και βρείτε μου και τους τρεις προπονητές.
0: Τους τρεις προπονητές. Ξέρεις οι εθνικές
3: και Ζαγκάλο ένας.
0: Οι εθνικές και λίγο περίεργες.
6: Τον Σαντάνα.
3: Ζαγκάλο.
6: Α, ο Ζάγκαλο, ναι. Και λέω...
3: Έχει πάρει, ναι. Γιατί δεν έχει πάρει ο Ζάγκαλο. Δεν είναι ο Ζάγκαλο, ένα σίγουρα. Προπονητές,
0: Τον Αλκέτα.
6: Ή παλιοί μπορεί να σου πούνε τον Μπέαρζοτ.
0: Εντάξει, τον Ζάγκαλο όμως εσύ τον έχεις δει.
3: Όχι,
0: έχουμε,
3: αλλά...
0: έχουμε δει, λέμε.
3: Ρε φίλε, το θέμα είναι ότι έχει πάρει τα μουντιάλ.
0: Ναι, αλλά να τον έχουμε δει.
3: Δεν μπορεί να σβήνει στην ιστορία επειδή δεν τον έχουμε δει.
0: Ρε φίλε, άμα είναι έτσι, θα βάλουμε και τον Πελέ. Να το βάλει στον Πελέ.
3: Ναι, ναι.
0: Εμείς
3: ναι.
0: Λέμε να έχουμε δει.
3: Α, ναι. Εντάξει, okay.
0: Δηλαδή, ο Ντεσάν δεν πάει στους κορυφαίους.
3: Μπαίνει. Συμφωνώ.
0: Γιατί έχει πάρει. Ήταν στον τελικό του 22.
3: Εντάξει, ο Μπιλάρδο είχε πάρει το 86 και ήταν και στο 90.
6: Βέβαια, γιατί αυτό θα πει ότι είχε και διάρκεια. Ήταν στα δύο Μουντιάλ.
3: Δύο σε δύο Μουντιάλ. Με τα κόκκινα παπουτσάκια.
6: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ο Αργεντίνος. Τέλος πάντων, εντάξει, να μην σας κρατάω τη γραμμή. Έγινε πρε παιδιά, χάρηκα που τα είπαμε, θα τα πούμε πρώτα ο Θεός από εβδομάδα.
0: Τον Λύπη, δεν το βάζεις.
6: Ποιον τον?
0: Τον Λύπη.
3: Θα χαθεί μπάλα παιδιά.
0: Τον Τελμπόσκε, την Κιτάκα.
6: Ναι. Και αυτόν τον Ολλανδό, πείτε και τον Ολλανδό ρε παιδιά.
0: Εσύ που είσαι και, πώς το λένε, τον Μπιλάρντο δεν το βάζεις, εσύ που είσαι και το έχεις...
6: Ναι ρε τον Μπιλάρντο, ναι. Ναι, γιατί σου είπα, είχε τη διάρκεια, ήταν σε δύο Μουντιάλ.
0: Α, το είπες.
3: Ναι,
6: ναι. Και αυτός ο Ολλανδός
0: τώρα μας στέλνουν
6: τον Ολλανδό, ρε παιδιά, που είχε
3: ο Βάνος από το Άμστερνταμ, δεν θα
0: στείλει όλη την Ολλανδία.
3: Όλη την Ολλανδία έχει στείλει.
0: Έγινε, Άρη.
3: Έγινε.
6: Έγινε, παιδιά. Άντε, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, ο Λεύ λέει. Ναι.
0: Ο Λεύ,
3: πήρε η Ηρακλή τέτοια εποχή στις 10 λέξεις που έλεγε 5 ήταν με τη Λίμπαρ. Μπορεί και η 6. Φέτος άλλαξες γλώσσα. Τι έγινε. Δεν έγινε τίποτα. Περιμένουμε.
0: Καλοκαίρι.
3: Καλοκαίρι. Θα ξεκολουθώ να λέγω με τη Λίμπαρ. Ό,τι για
0: έχει διάλειμμα.
3: Τι πήγαμε σε διάλειμμα.
0: Ναι.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Έχω την περιοχή ο Ρονάλντο. Πολύ ωραία παλιά του Ρονάλντο. Ριβάλτο απέναντι τους Μάικελ και το 2-1 για την Βραζιλία. Πολύ απλό ποδόσφαιρο μαθήματα ποδοσφαίρου από τους Βραζιλιάνους, που σε αυτή την φάση με τον Ριβάλτο στο 26ο λεπτό της συνάντησης

0: Λοιπόν, για να προχωρήσουμε.
1: Καλησπέρα στον αδερφό στο Γιάννη από τη Γερμανία. Λοιπόν.
0: Πάμε παρακάτω, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μελά, Ρελή.
2: Τι γίνεται?
1: Εσύ τι έχεις?
2: Μπορείτε για 1,5 μήνα την εκπομπή να την ονομάσετε όπως παλιά ο Μπραουδάκης, όποιος αντέξει να πηγαίνετε μέχρι όσο πάει, ρε παιδί μου. Τώρα έχουμε μουντιάλ μετά.
1: Απευθείας μετά στο Σαββατοκύριακο.
2: Τώρα θα μου πεις, έχει πάει και ο Άκης στην Κύπρο, ποιος θα την κάνει την εκπομπή το πρωί?
0: Ο Άκης τώρα πρέπει να...
1: Έστειλε και ένας μήνυμα που έλεγε ότι έβλεπα στο Μεξικό ότι πρέπει να έχουμε πάει λίγο μουτσάτσος με καπέλα να κάνουμε από εκεί τις εκπομπές.
2: Σωστός ο παίχτης. Ναι. Ηρακλή, να πω ότι στεναχωρέθηκα πολύ για τον Φίλιππα.
1: Ναι.
2: Το άκουσα από σένα το πρωί. Δεν το γνώριζα. Λοιπόν, εντάξει, δεν ήταν απαραίτητα κακό το μάτς. Ήταν πιο πολύ παράσταση για ένα ρόλο. Δηλαδή μετά το δεύτερο γκολ
0: αυτό,
2: το Μεξικό έσβησε εκεί, ας πούμε. Ήτανε...
0: Δεν το έκανε η Νότια Αφρική καλύτερο το μάτς, γιατί αν ήταν λίγο πιο ανταγωνιστική.
2: Ναι.
0: Λίγο, ρε παιδί μου, να έκανε μια φάση, κάτι. Δεν είχε ευκαιρία,
2: αυτό,
0: παιδί.
2: Αυτό όμως που
0: μου
2: έμεινε πολύ από το παιχνίδι είναι ότι έγινε σε ένα... Αν υπάρχει ένα γήπεδο το οποίο, στον κόσμο, το οποίο έχει συνδεθεί με αυτό το πράγμα που λέγεται Μουντιάλ, είναι το Αζτέκα. Όσο για τη δεύτερη κόκκινη, φάνηκε στη λήψη που έδειξε στην αρχή κίνηση ότι του έκανε ένα χτύπημα στο κεφάλι ο παίκτης.
1: Okay.
2: Ναι. Αφρικής.
1: Πάντως έστειλε ένας φίλος και δεν το θυμόμουν ότι το ρεκόρ σε κόκκινες το έχει το Πορτογαλία-Ολλανδία το 2006, 1-0 η Πορτογαλία. Είχε 4 κόκκινες και 16 κίτρινες. Αποβλήθηκαν Κωστίνη, Αντέκο, Μπουλιαρούς, Φανπρόχος.
0: Φαντάζομαι ότι γινόταν εκεί.
2: Επειδή είπατε για αγαπημένους παίκτες.
1: Κόκκινες και 16 κίτρινες. Αποβλήθηκαν Κωστίνη, Αντέκο, Μπουλιαρούς, Φανπρόχος.
0: Φαντάζομαι ότι γινόταν εκεί.
2: Επειδή είπατε για.

0: είναι στο δεξί μπακ 6,3.
1: Μάγευσε.
0: 6,3 η καλύτερη.
2: Ναι, δεν ήταν. Δεν κάνανε καλό.
0: Τι να κάνω, τίποτα δεν κάνω. Η χειρότερη είναι 4,5 στο Σιθόλε το κεντρικό χαφ. Α, όχι, ναι.
2: Και να πούμε ότι
0: στο στόπερ το συμπίσει.
2: Το δεύτερο τρίτο λεπτό έχει κάνει και καλή επέμβαση ο goalkeeper εκεί.
1: Μα το μεταξύ, το goal. Τώρα, να είμαστε σοβαροί. Αφού δεν έχεις τους παίχτες, πάει να κάνεις και build-up.
0: Του φύγει το κοντρόλ.
1: Έφυγε το κοντρόλ.
2: Η Ηρακλή εννοείς το δεύτερο, ε. Για το δεύτερο goal του
1: Μεξικού. Το πρώτο, το 1-0. Χάνει την μπάλα, του κλέβουν την μπάλα και σε την περιοχή, πάρε να έχεις.
0: Ναι.
2: Να δώσω και ένα tip που αφορά για Μουντιάλ, που αφορά το Μαρόκο, λόγω και λόγω του Ελκαμπή, εμείς οι Ολυμπιακοί το παρακολουθούμε λίγο περισσότερο. Διάβασα σήμερα ότι μένουν εκτός Μουντιάλ δύο πολύ βασικά στελέχη του Μαρόκο, ο Ελτζαζουλή και ο Αρντέκ, κάπως έτσι, που παίζει τη Μαρσέγ. Ο Ελτζαζουλή, εντάξει, το θυμάσαι και εσύ, Διονύση, από τα παιχνίδια της Μπέτης, το Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτοί οι δύο λοιπόν μείναν εκτός, λόγω τραυματισμών.
1: Okay. Έστειλε ένας φίλος, περίμενε, Ηλία.
2: Ναι, ναι.
1: Την καλύτερη δεκάδα όλων των εποχών μετά το 82. Συγγνώμη. Ο Καν, Ρομπέρτο, Κάρλος, Καναβάρο, Σέρχιο Ράμος και Καφού. Καφού δεξιά δηλαδή, Ρομπέρτο. Κάρλος αριστερά. Ναι. Τσάβι, Ινιέστα, Ζιντάν. Μαραντόνα, Μέση, Ρονάλντο. Το φαινόμενο.
2: Έχετε δει ένα βίντεο με Αλκέτα που ανακοινώνει τα μαρκαρίσματα και λέει στο... Ο Μαραντόνα, ένας παίκτης πολύ σύνθετος, τον ξέρουμε όλοι, και λέει μπορεί να τον πάρει ο Γιώτης, ο Τσαλουχίδης. Και το έχετε δει αυτό, που κάνει ο Τσαλουχίδης, κοιτάει με ένα απλανές βλέμμα. Έτσι,
1: κοίτα, το βίντεο που υπάρχει ήταν το μεγάλο. Τι σας ζητάω, ένα σουτ.
0: Το καλύτερο.
1: Ναι.
0: Όλο το ντοκιμαντέρ αυτό ήταν.
1: Υπάρχει στο YouTube.
0: Υπάρχει.
2: Υπάρχει και βίντεο που λέει τα μαρκαρίσματα και λέει στον Τσαλουχίδη ότι θα πάρει το Διέγκο.
0: Είναι όλο το βίντεο. Άμα δεις το. Να δω πώς είναι. Είναι πολύ μεγάλο μέσα στο Πούλμαν που πλακώνεται με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας.
1: Μιλάς στον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας.
0: Ήταν του BBC.
1: Ναι. Πώς είχε γίνει αυτό, πώς
0: είχε γίνει. Είχαν δώσει άδεια να ακολουθεί τον BBC την εθνική ομάδα. Χορεύαν σε μπεκές.
2: Και σε δεξιώσεις και σε όλα, ε.
0: Με τη σιγάρα στο στόμα
2: και
0: μέσα
2: στις γιορτές που κάνανε.
0: Παντού, παιδί μου, παντού.
2: Η Ηρακλή πάντως ο Τσαλουχίδης τον πήγε καλά το Μαραντόνα, έτσι. Μία-δύο φορές του ξέφυγε και έβαλε τον κόλλο εκεί στη μια φάση.
1: Καλά δεν μπορούσε. Εκεί ήταν ο Μαδάρα και η Αργεντινή και αν δεν γινόταν ιστορία με τον Μαραντόνα που τον έβγαλαν.
2: Ναι.
1: Μπήκε νοσοκόμα να τον πάρει. Αυτά δεν έχουν γίνει ποτέ.
2: Αυτό έγινε με την Ιγυρία, έτσι. Η Αργεντινή Ιγυρία δεν ήταν το μάτς που έγινε το.
1: Μπήκε μέσα.
2: Σωματοδότησε και το τέλος του.
1: Μπήκε μέσα νοσοκόμα στο γήπεδο. Δηλαδή δεν περίμεναν το τέλος του μάτς. Δηλαδή ποιος έδωσε αυτή την εντολή.
2: Αυτό που δεν έχω καταλάβει, επειδή έκανε κάποια στιγμή ο διαιτητής αναγγελία μέσω με το μικρόφωνο σε όλο το γήπεδο. Αυτό θα γίνεται σε ορισμένες φάσεις.
1: Δεν το είδαμε, γιατί δεν είχαμε βάλει και φωνή.
0: Δεν είχαμε φωνή, γιατί ήμασταν εδώ απ' έξω.
2: Με την κόκκινη. Μίλησε live σε όλο το γήπεδο.
1: Εντάξει, έχουν γίνει.
0: Να γίνει και εδώ αυτό.
2: Και έτσι τώρα η Ρακλή τον Κατσικογιάννη στο Καραϊσκάκι, ας πούμε, να λέει...
1: Καλά, εγώ δεν είμαι της άποψης να το λέει, να μιλάνε οι διαιτητές. Δεν έχω κανένα θέμα σε αυτό. Και αυτό έχει ξεκινήσει από το μπάσκετ, ξέρεις, που μιλάνε στο NBA οι διαιτητές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίρνει το μικρόφωνο και λέει ότι ο Δεσίλας έκανε φάουλ στο νούμερο, στον αντίπα και γι' αυτό το λόγο.
0: Ναι, ναι. Έγινε, Ηλία.
2: Ηρακλή, μια ερώτηση έτσι για το να βάλουμε και λίγο Ολυμπιακό, έτσι ένα σύντομο. Εκτός από τον Μαθαίο θα κινηθούμε και για δεύτερο
1: μπακ. Σίγουρα.
2: Τη θέση του Μαθαίο.
1: Σίγουρο. Σιγουρότατα.
2: Να σου πω, με το Καντσελιέρι υπάρχει κάποια εξέλιξη?
1: Όχι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι.
2: Η Ουντινέζε που έκανε πρόταση για Ορτέγκα.
1: Ισχύει, αλλά υπάρχει διαφορά.
2: Υπάρχει διαφορά. Εντάξει. Καλά, τα λέμε και από εβδομάδα.
1: Έγινε.
2: Πάτε, γεια, θα τα πούμε. Γεια.
1: Λέει εδώ ένα φίλο ότι υπάρχει σκηνή που η Εθνική κάνει βόλτα με το πούλμα στη Νέα Υόρκη και ο Αλκέτας μιλάει στους παίκτες από το μικρόφωνο του πούλμα σαν διευθυντής, λέει στην πενταήμερη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το έχεις δει δύο φορές εσύ αυτό.
0: Παραπάνω. Εντάξει, ΕΠΟ έφταγε τότε. Τα είχαν κάνει εκεί να πάνε να δουν όλη την οικογένεια, ας πούμε. Είχε τέτοια πράγματα.
1: Αυτό είχε συμβεί.
0: Ρε φίλε, τους βάζανε σε ένα αεροπλάνο και

0: φεύγανε, ξέρω, από τη Νέα Υόρκη να πάνε στη Βοστόνη. Από τη Βοστόνη να πάνε. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Πάντως ο δημοσιογράφος όταν θα γύρισε, τι ιστορίες θα έλεγε στο BBC και στους φίλους του. Ξέρεις ότι με Αλκέτα είχε πάει και ο Ολυμπιακός Αμερική προετοιμασία.
0: Αμερική για προετοιμασία.
1: Να με.
0: Πότε.
1: Περίμενα να σου πω. Ήτανε.
0: Περίμενε.
1: Τη χρονιά. Που το Δεκέμβρη ήρθε ο Κοσκοτάς.
0: Ναι, περίμενε.
1: Το καλοκαίρι είχε πάει η Αμερική Ολυμπιακός.
0: Περίμενε, ρε. Πήγε κάποιες μέρες να δώσει φιλικά.
1: Είχε πάει για μένα. Το ήμουν και πιτσιρικάς.
0: Τι να κάνει προετοιμασία.
1: Είχε μείνει καιρό. Όχι τώρα όπως πήγε. Γιατί πήγε και είχε πάει και πριν μερικά χρόνια. Αλλά είχε πάει για φιλικά που έπαιξε με τη Manchester City.
0: Άλλο αυτό.
1: Άλλο αυτό. Όχι, είχε πάει νομίζω για προετοιμασία πριν μετά το 86.
0: Κάνανε προετοιμασία, δηλαδή. Στη Γιούτα.
1: Το 86-87.
0: Φίλε, θα με κάνει να το γκουγκλάρω.
1: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να κάνω τέτοιο λάθο. Αποκλείται. Μου είναι 11 χρόνων βέβαια τότε.
0: Μου φαίνεται λίγο.
1: Είχε πάει, είχαμε πάει. Ρε. Μερική, δεν μπορεί να κάνω τέτοιο.
0: Μπορεί λάθος. Να πήγε φιλικά.
1: 1986 βάλε, 86-87. Όχι, 87 είχαμε πάει. Πάει πρώτα. 80. Όχι, 86-87.
0: Δεν το βρίσκω.
1: Περίμενε, ρε. Περίμενε.
0: Πάμε παρακάτω και θα δούμε.
1: Περίμενε, πρέπει να το ψάξω. Ή αλλιώς θα πάρω τηλέφωνο εδώ κάτι.
0: Δεν πειράζει να πάρει τηλέφωνο μέσα στη νύχτα.
1: Γιατί τι δει.
0: 12.30 ώρα πότε πήγε ο.
1: Περίμενε. Να σου πω ένα λεπτό. Κόλλησα τώρα, έχω φάσει καλό μα μεγάλο.
0: Γεια, χαίρετε. Για πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας. Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Έλα, ταξιάρχη.
2: Τι κάνετε.
0: Α.
2: Μπράβο. Λοιπόν. Βαρετό παιχνίδι, πολύ σήμερα.
1: Άστα να πάνε.
0: Ναι.
1: Με έπιασε.
2: Βαρετό, πολύ βαρετό. Και νομίζω ότι το Μεξικό από ένα σημείο και μετά το πήρε λίγο στο χαλαρό. Δηλαδή, μετά από ένα σημείο σταμάτησαν να παίζουν. Ενώ στην αρχή μπήκαν καλά, είχαν δοκάρι, είχαν ευκαιρίες. Νότια Αφρική, πολύ χαμηλή δυναμικότητας, αλλά είχε μια αξιοπρέπεια. Εντάξει, όταν έμεινε με 10 και μετά με 9. Αυτή είναι και η μόνη διαφωνία μου για τους 48 ομάδες, γιατί νομίζω ότι είναι ωραίο να έχουμε πολλά παιχνίδια, αλλά θα δούμε πολλά παιχνίδια τα οποία θα έχουν την ίδια εικόνα με το σημερινό, δηλαδή θα είναι τα φαβορί, θα βάζουν ένα-δυο γκολ στην αρχή και μετά θα γίνονται τα μάτς πολύ βαρετά. Και επίσης είναι η πρώτη φορά που δεν έχουμε τέρμπι στη φάση των ομίλων. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει αυτό, να μην έχουμε, ας πούμε, ένα Γερμανία-Ισπανία.
1: Να μην έχουμε.
2: Να μην έχουμε ένα Γερμανία-Ισπανία. Ή ένα Πορτογαλία-Γερμανία, ας πούμε, ένα ντέρμπι.
1: Μα είναι τόσες οι ομάδες που ήταν για δύσκολο.
2: Ναι. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα έχει ωραίο παιχνίδι στις 5 η ώρα το Κορέα-Τσεχία. Κορεάτες έχουν καλή ομάδα, ειδικά μπροστά έχουν 2-3 μηχανάκια. Ο ένας Σπαρί, ο Λί και ο άλλος ο πρώην της τότε, ένα Μοσόν. Και παίζει εκεί η Ηρακλή και ο Χουάν που είχε Ολυμπιακός.
0: Ναι, Χουάν, ναι, ναι, ναι.
2: Φέγενορτ, νομίζω.
1: Παίζει ο Χουάν, ρε.
2: Ναι, νομίζω στο Φέγενορτ είναι, ναι.
1: Το σε λέει ένας φίλος, ο Άκης από τον Πειραιά. Το 1987 ήταν.
0: Ναι.
1: Το καλοκαίρι όταν είχε φύγει ο Νασόπουλος για την Αβελίνο. Που εποχής ΔΕΦΑ με παραγούλια προπορτή. Είχε πάει η Αμερική, σου λέω.
0: Ναι, ναι, ξαναρωτώ.
1: Μεγάλο διάστημα. Τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν ακριβώς η προετοιμασία που είχε πάει για φιλικά. Είχαν πάει πάντως 87 και μετά δεν βλεπόταν η ομάδα. Είχαν πάει όλες τις εκδηλώσεις στους ομογενείς και τότε. Δεν παίζανε τίποτα. Πήγαιναν από εδώ, λέει, Ιόρκη. Έλα, έλα, ταξιάρχη μου.
2: Ναι, λοιπόν, εντάξει, για το χτεσινό παιχνίδι δύο πράγματα που ήθελα να πω, αλλά έπεσε η γραμμή. Νομίζω ότι στο τέλος Παναθηναϊκός του βγήκε πάρα πολύ το σχήμα με το Χουάντσο στο 3. Το Χουάντσο και το Χέις Ντέιβις, δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν είχε καθόλου σκορ από το 3 και το 4. Καθόλου, δηλαδή είχε τεράστιο πρόβλημα.
0: Εκείνη τη χρονιά, συγγνώμη.
1: Κάτσε να ολοκληρώσετε, θα ξέρεις και τα λέμε.
0: Ναι.
1: Να μην πήγαμε από θέμα
0: ναι, σε θέμα. Ναι, ναι, συγγνώμη, ναι.
2: Ναι, με ακούτε.
0: Βεβαίως. Ναι, ναι,
2: ναι. Ωραία. Δεν του βγήκε καθόλου αυτό το σχήμα του Μπαρτζόκα με τον Τζόζεφ και τον Γουόκαπ καθόλου στο τέλος.
1: Εντάξει, ήταν και για την άμυνα ήταν περισσότερο αυτό και στην άμυνα του βγήκε. Γιατί δεν είχε δεχτεί τους πόντους ο Ολυμπιακός. Πλάσε
2: ναι,
1: επίθεση
2: στην
1: δεν είναι. Δεν πήρε, δηλαδή είχε δύο καλά σου τον Τζόζεφ και κρίσιμα σου, τα οποία δεν είναι, στα οποία δεν ευστόχησε.
2: Ο οποίο Τζόζεφ τα έχει αυτά τα σου. Δεν είναι δηλαδή.
1: Συμφωνώ.
2: Ή τον Ηλικίνα. Είναι σου που τα έχει ο Τζόζεφ. Αυτό δεν τον πήκαν, εντάξει, δεν είναι. Είναι σου τη μέρα, δεν είναι σούτερ που θα τα βάζει. Φουρνιά, α πούμε, αν ήταν ο Φουρνιά θα τα έβαζε αυτό το σουτ. Ο Τζόζεφ μπορεί σε ένα μάτι να το βάλει, μπορεί σε ένα να μην το βάλει. Λοιπόν, για το πέμπτο μάτι υπάρχει, βλέπει η Ηρακλή και τη Διονύση.
0: Για το.
1: Και το πέμπτο, το Σαββάτου.
0: Τι να σου πω τώρα, πέμπτο μάτι, θα δούμε. Μπορεί να πει κάτι, είναι ένα μάτι. Ένα ελαφρύ βάζει με το Ολυμπιακό. Μέχρι εκεί.
2: Εγώ βλέπω μάτσα εκεί στους 70-75 πόντους. Βλέπω δηλαδή πολύ.
1: Αυτό συμφέρει, 70-75 πόντους συμφέρει το Παναθηναϊκό εκεί.
2: Ναι. Για τον Ολυμπιακό το κλειδί θα είναι να βρει έναν επιπλέον επιθετικό παράγοντα. Γιατί αν εξαιρέσουμε λίγο το Word στο τρίτο παιχνίδι.
1: Ναι, ήταν, είχε το walk-up εχθές.
2: Αυτό πήγα να σου πω. Μόνο Φουρνιέ και λίγο Βεζέγκοφ, λίγο walk-up, αλλά δεν είχε ένα σταθερό πόλο δίπλα του. Ενώ
1: ο Βεζέγκοφ δεν έβαλε πόντους όπως συνηθίζει να βάζει, όπως έκανε στο τρίτο παιχνίδι. Απλά ο Βεζέγκοφ έβαλε μεγάλα σουτ.
2: Ναι. Ενώ ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, πέραν του Ναν που με ξέρω στο Game 2 έβαζε τους συνηθισμένους πόντους του, είχε στο τρίτο μάτι στο Grand, εχθές στο Hayes Davis, το Σόρτς και του Γκοντολιόπουλο, ο Ολυμπιακός δεν είχε μαζί με το Φουρνιέ, δηλαδή το παίρνει πάνω το Φουρνιέ. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση το Φουρνιέ. Παίζει τόσο πολύ, δηλαδή έπρεπε ο Βαρτζόκας στο χθεσινό παιχνίδι να βάλει λίγο το λαβετζάκι στο δεύτερο δεκάλεπτο.
1: Εντάξει, δεν γίνεται. Ο Φουρνιέ ήταν σε εξαιρετική κατάσταση.
2: Αλλά
1: έχει κάνει τρομερό μάτσα. Ασχέτως το γεγονός ότι έχασε τις βολές.
2: Καλά, δεν έχει να κάνει αυτό. Εντάξει.
1: Ναι, ήταν κρίσιμες βολές γι' αυτό.
2: Και το Λιόπουλος έχασε 3 βολές και βάλει το κρίσιμο σουτ. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα μάτσο 50 λεπτών. Και με άλλα 40 λεπτά στην πλάτη τους 2 μέρες πριν. Εντάξει. Θα δούμε ματσάρα, μακάρι να δούμε ματσάρα. Για το Μουντιάλ κάτι τελευταίο και να κλείσω. Βλέπω το Μαρόκο σαν έκπληξη. Αν και τώρα βέβαια που χάσαν τον Ζαλζούλη.
1: Πολλοί λένε και την Τουνησία, να ξέρεις.
2: Την Ισία, ε.
1: Δεν ξέρω γιατί, άρα τι λένε.
2: Ξέρω, εγώ βλέπω Μαρόκο. Και μακάρι, έχω πει ότι θέλω την Αργεντινή, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να σταματήσει αυτή η Ισπανία. Και επίσης σε λήξεις θα βάλω και την Ολλανδία.
1: Για να δούμε.
2: Δηλαδή δεν ξέρω, κάτι μου λέει η Ολλανδία. Θα δούμε.
1: Να σε καλά.
2: Μακάρι να δούμε καλό Μουντιάλ και όχι μάτσαν αυτό.
1: Να σε καλά.
2: Το πρωί θα το δείτε το πρωινό.
1: Όχι, με τίποτα.
2: Όχι, ε.
1: Ναι.
2: Εγώ θα το δω. Εγώ θα ξυπνήσω το πρωί, θα το δω. Γιατί μ' αρέσει, άμα δεν δουλεύω...
1: Μα ξυπνήσεις, θα ξέρω, μ' αρέσει πάρα πολύ. Καλά θα κάνεις. Να είσαι καλά, γορίνα μου.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν,
1: έλα.
0: Πρόσεχε τώρα. Οι μισοί είχαν πάει Ιταλία.
1: Τα γράφει ο Άκης από τον Πειραιά.
0: Και οι μισοί Αμερική τώρα, όπως έγινε αυτό, δεν ξέρω.
1: Για φιλικό με το. Όχι, οι μισοί είχαν πάει να παίξουν φιλικό με την Αβελίνο.
0: Ναι.
1: Για τη μεταγραφή του Αναστόπουλου. Και άλλοι μισοί είχαν πάει στην Αμερική. Είχαν πάει...
0: Πρόσεχε τώρα. Ναι. Έχει προηγηθεί η προηγούμενη χρονιά. Μου βάλε τώρα, ωραία, αυτά μου αρέσουν. Είχε πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Ακολούθησαν τα 10 χρόνια που δεν πήρε πρωτάθλημα.
1: 9. Το 10ο το πήγαν.
0: 9, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάει η χρονιά.
1: Πού το βρήκες.
0: Και ο Ολυμπιακός κάνει την πρώτη του νίκη.
1: Ολυμπιακός Παναχαϊκή 2-0.
0: 27 Δεκεμβρίου του 87.
1: Ναι, με Μουσακίδη Μητρόπουλο τα γκολ. Μητρόπουλος Μουσακίδης.
0: Πρόσε.
1: 60.000 κόσμος του ΑΚΑ. Ήταν μετά τις μεταγραφές του
0: χειμώνα. Ναι. Πρόσε. Μέχρι τότε πάει χάλια.
1: Χάλια. Είναι η μοναδική σεζόν στην ιστορία του Ολυμπιακού που θυμάμαι εγώ που είχε αρνητικό συντελεστή στα γκολ.
0: Ναι. Έχει. Είναι χωρίς νίκη στις πρώτες 6 αγωνιστικές. Την 11η αγωνιστική ο Ολυμπιακός είναι προτελευταίος. Την 7η αγωνιστική έχει φάει 4 από τον Παναθηναϊκό. Γίνεται ένας χαμός και ακολουθεί.
1: Στο 4-1 πρέπει να ήταν.
0: 4-1.
1: Με Ζελελίδη.
0: Και ακολουθεί η πρόταση αγοράς από τον Κοσκοτά. Μπαίνει ο Κοσκοτάς, παίρνει 15 παίκτες και διώχνουν άλλους τόσους με συνοπτικές διαδικασίες το Δεκέμβρη. Παίρνει Λίγμπρετς.
1: Ναι,
0: τον Πάουκ.
1: Μαύζει με τον Πανιώτη.
0: Ναι. Και τερματίζει 8ος. εκτός Ευρώπης.
1: Ναι. Είναι πρώτη νίκη, ήταν το ιστορικό μάτσο. Ολυμπιακός Παραχακή 2-0. Και μου γράφει τώρα ένας άλλος φίλος ότι τέρμα παιδιά το Google, δεν σας έχει μιλήσει κανείς για το chat GPT, γιατί μου λέει Ολυμπιακός προετοιμασία με Μίτσελ Αμερική και έκανε το 14. Βεβαίως το 14 είχε πάει, αλλά είχε πάει για σειρά φιλικών. Εμείς μιλούσαμε για το 87.
0: Ναι.
1: Καλά το θυμόμαι.
0: Στην ιστορία είχε μείνει, λέει, η ατάκα του προπονητή του Ολυμπιακού μετά την νίκη με την Παναχαϊκή.
1: Ναι.
0: Τα Ισμπλίτ, μετά το τέλος του αγώνα, παρά την νίκη, θυμίζαμε τσίρκο.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, λέει, κερδίσαμε το ζόρι μια ομάδα που έπαιζε με 10 παίκτες. Δεν τρέχουμε.
1: Μα το πρώτο κόλλο είχε μπει νωρίς, νομίζω, του Μητρόπουλου.
0: Ναι.
1: Ένα βουβ που ήταν το ύψος της περιοχής.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Θυμάμαι, έχω δει τα βίντεο.
1: Για την εποχή, να ξέρεις, ήταν πολύ ξέρετε τώρα που είχε φύγει η ομάδα, πάει στην Αμερική.
0: Μα ποιος πάει Αμερική, προετοιμασία. Να κάνεις τι στην Αμερική. Με φιλικά, πού θα με ποιους θα κάνεις.
1: Εντάξει, άμα έχουν καλέσει για ένα τουρνουά όπως τότε.
0: Άλλο τουρνουά, ρε. Τουρνουά πάνε και τώρα. Είχε πάθει, εγώ έχει πάει. Νομίζω δύο φορές έχει πάει στην Αμερική. Τουρνουά θα πας. Όχι, να πας πέντε μέρες. Άλλο αυτό. Και άλλο να πας να κάνεις βασικό στάδιο προετοιμασία στην Αμερική.
1: Όχι, και άλλο να πάνε η μισή για φιλικό.
0: Καλά αυτό. θυμάμαι.
1: Αλλά δεν το θυμάμαι αυτό ότι είχαν πάει μπισή για Αβελίνο που έστειλε ο φίλος.
0: Όχι, θυμάμαι, τα έχω δει σε βίντεο. Μετά το ματς το 4-1 του Παναθηναϊκού.
1: Τα λεκά δικαστήρια.
0: Έχει γίνει απ' έξω, μιλάμε τώρα.
1: Με τον δημοσιογράφο.
0: Με τους δημοσιογράφους έχουν πάει στις κάμερες.
1: Α, τελείω τη γάφη.
0: Βρίζουν το Νταϊφά και τα λοιπά. Και το κορυφαίο ποιο είναι, ρε φίλο μου, έχει μείνει. Μέσα στους Ολυμπιακούς, εκεί που κάνουν δηλώσεις, μιλάει ένας Παναθηναϊκός. Γυαλί ηλίου. Έχει βάλει 4.
1: Είναι άνετο.
0: Είναι ουδιακά. Και λέει: είναι κρίμα για αυτό το μεγάλο σωματείο που λέγεται Ολυμπιακός να παρουσιάζεται διαγωνία. Ναι, και είναι από δίπλα η οπαδή του Ολυμπιακού. Να φύγει ο Μπίποντα η φάση. Είχε τέτοια.
1: Ναι, τι θα είχε. Ναι.
0: Άλλα χρόνια. Άλλα χρόνια.
1: Εντελώς άλλα χρόνια. Αλλά αυτό είχε καταστρέψει
0: λόγω. Τώρα θα πάει δημοσιογράφος μετά από 4 σεντέρμι να πάρει δηλώσει από κόσμο.
1: Ναι.
0: Πιστεύω δεν το σκέφτεσαι καν.
1: Όχι, και να είναι και παδός του νικητή δίπλα.
0: Θα σου πω μια ιστορία μόνο αυτό.
1: Να την πεις.
0: Συνάδελφος.
1: Ναι.
0: Παλιά πηγαίνανε μέσα στις, με κάμερα στις κερκίδες.
1: Ναι. Για πότε μιλάς, 1980.
0: 1990.
1: Ναι.
0: Πηγαίνανε μέσα στις κερκίδες και παίρνανε δηλώσεις πριν το μάτς. Πριν τα μάτς.
1: Ναι.
0: Στο βλέπεις το μάτς, την ομάδα, φέτος κτλ. Και έχει πάει στην 4 στην Τούμπα. Να πάρει.
1: Ναι.
0: Όπου. Είναι ο περατέρ, ο καμεραμάν με την κάμερα, ο οποίος ο περατέρ δεν είναι ΠΑΟΚ. Είναι Άρης. Είναι Άρης. Και κάποιος
1: τον ήξερε.
0: Τον καταλαβαίνει, λέει τον Αριάνο, νοσοκομείο ο περατέρ. Και το λέω, λέει, τον έχαψε τον άνθρωπο. Πού να ξέρω, λέει.
1: Όχι, εντάξει. Άστε. Καλά και τώρα.
0: Άστε. Κάποιος πετάχτηκε, κάποιος είπε κάτι, ξέρεις τώρα.
1: Αυτό που ήταν ωραίο. Και θα έπρεπε να γίνεται εκεί τώρα, αλλά δεν θα γίνει ποτέ.
0: Που μπαίνανε μέσα οι κάμερες.
1: Όχι, που έπαιρνε δηλώσεις από τους προπονητές στη διάρκεια του μάτια.
0: Έλα. Αυτό ήταν η γραφικότητα.
1: Γιατί καμία γραφικότητα. Στο μήχρονο θα έπρεπε. Πώς γίνεται στο μπάσκετ.
0: Έλα.
1: Πώς γίνεται στο μπάσκετ.
0: Δεν είναι.
1: Γιατί τώρα μιλάνε με το που πάνε στα αποδυτήρια.
0: Ωραία, άντε στο μήχρονο. Τώρα πηγαίνανε την ώρα του αγώνα και παίρνανε δηλώσεις. Την ώρα του αγώνα παίζεται το παιχνίδι και πα στον προπονητή που πάρει.
1: Γιατί τον έβαλε αυτόν. Στα σβηγική αλλαγή.
0: Έχει πάει. Το έχω ξαναπεί και πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Έχει πάει. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 4-0 στον τελικό του 86. Παίζεται το παιχνίδι.
1: Το πρώτο στιγμή που έχω χάσει.
0: Ναι, παίζεται το παιχνίδι. Και έχει πάει ο Θεοφιλόπουλος στον αγώνα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ξέρω, είναι 2-0 το παιχνίδι, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Και παίρνει δηλώσεις από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Μπάκερτ. Ήταν ο Μπάκερτ προπονητής. Παίρνει δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Δίπλα στον Μπάκερτ είναι ο Καλογεράς.
1: Ο Κατάσκοπος.
0: Ο Κατάσκοπος. Ο οποίος Καλογεράς κάνει μιλάει στα αγγλικά ο Μπάκερτ. Ο Καλογεράς δεν κοιτάζει τον Μπάκερ, κοιτάζει το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Και λέει δικές του δηλώσεις.
1: Ναι.
0: Και δείξαμε σήμερα το μεγαλείο του Παναθηναϊκού και αυτό, αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Άρα δεν είναι. Ο Μπάκερ δεν λέει γιατί άλλο. Εντάξει, τότε γινόντουσαν μυθικά πράγματα. Μπαίνανε μέσα φωτογράφοι, πίσω από τα τέρματα εκτελούσε πέναλτι κάποιος και ήταν γεμάτο το τέρμα, δεν έβλεπες. Γινόντουσαν πράγματα τώρα απίθανα. Μπαίνανε ο Περάντη, θυμάσαι με τον Περάντη με τον Ζούπα. Ζούπα ή Ζάπα, πώ λέγονταν ο περάτερ που είχε πάει το ξύλο στο Καρισκάκι.
1: Με το μουσάκι, με το μουσί, ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Ολυμπιακό Αθηναϊκό.
0: Ποιο είναι ο κύριο. Ζάπα, Ζούπα, πώ το λέγανε τον άνθρωπο.
1: Σάφα, νομίζω.
0: Ζάπα.
1: Νομίζω. Του είχαν πάρει και πριν καμιά δεκαετία χρόνια συνέντευξη. Νομίζω στο Κόντρα ή στο Κόντρα στο Σπορ 24. Mm. Κοίτα, παλιά συνέβη. Και πιο πρόσφατα έχουν γίνει, ρε παιδί μου.
0: Μπαίνανε μέσα, ρε. Κανονικά.
1: Ναι.
0: Δεν
1: όχι, είχε, σαν αυτό που έχει πει.
0: Μέσα. Δεν παίρνουν τώρα πρόσφατα. Θυμάμαι την τέρμη Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που έχει βάλει γκολ ο Σαραβάκος με τον Αλικριάδη και έχει τραυματιστεί ο Σαραβάκος. Σε έξω τον Αλικριάδη.
1: 3-0 που είχαμε χάσει.
0: Ναι.
1: Που μπήκε ο Κοψαχίτης αλλαγή στο ημίχρονο.
0: Και είναι μπράβο και είναι ο Σαραβάκος ματωμένος στο πρόσωπο, στα χείλη, από τη σύγκρουση. Και έχει πάει ο καπετάνιος από πάνω κτλ. Και έχουν πάει και ο περατέρ. Και είναι ο καπετάνιος και λέει στον περατέρ, φευγάτε.
1: Φευγάτε.
0: Ναι.
1: Μη συνομιλητικέ διαδικασίε.
0: Ναι,
1: κοίτα. Παρόμοιο θα το πω τώρα, αλλά θα το πω καλυμμένα γιατί εντάξει είναι.
0: Άντε, και μετά πάμε να πάμε διάλειμμα.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, θα το πω με τρόπο. Έχει πάει συνάδελφο να πάρει συνέντευξη από γέγια του ρε. Ωραία.
0: Okay.
1: Ναι, ο γέγια μιλούσε γαλλικά. Ήξερε και αγγλικά, αλλά κανονικά γαλλικά μιλούσε. Mm. Έχει πάρει συνέντευξη και δεν έχει πάει με μεταφραστή.
0: Ναι.
1: Και ποιο βοήθησε σε συνέντευξη?
0: Κανένα παίκτη.
1: Όχι.
0: Ποιο?
1: Σάββα Σοδωρίδη.
0: Μιλούσε γαλλικά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εξαιρετικά. Το θέμα είναι λοιπόν.
0: Τα παιδικά του. Τα παιδικά του,
1: Λοιπόν. Και ήταν. Τώρα γίνεται ερώτηση.
0: Θα τον καλογερά.
1: Είχε δοκιμαστεί, ας πούμε, ο αδερφός του Γιάγια Πιτσιρικάς. Ο Ιμπραήμ που ήταν για σέντερφορ δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν μπορεί να ήταν όλοι τουρέδε. Το απεχταράδο. Ναι, φέρτονε και αυτό να το δοκιμάσουμε. Ναι. Λοιπόν, απάντηση. Ο Ιμπραήμ δεν είναι για το επίπεδο του Ολυμπιακού. Θα πρέπει να καταλάβει ότι έχει πολλή δουλειά μπροστά του. Δηλαδή, μίλησε με τον αδερφό του ότι ναι, δεν μπορεί να παίξει εδώ και αυτά. Μετά κάτι. Το ρωτάνε αν θα μείνει, πώς το σκέφτεσαι και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και είναι η μεγάλη απάντηση. Γιατί να μην θέλω να μείνω, ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο πρόεδρο, έχει προπονητικό κέντρο, έχει τέτοια. Ήταν δηλώσει Σάβα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σου λέω, ήταν απολαυστική συνέντευξη.
0: Ο κάμεραμαν λέει που της έφυγε από την Κάτε. Ήταν στο εξωτερικό, πρέπει να ήταν αυτό σε αεροδρόμιο.
1: Ναι, αυτό το ξέρα.
0: Ρουμανία, πού είχε, πού έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Και κατεβαίνει η ομάδα, βγαίνουν έξω από το αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Και ανάβει τη σιγάρο την Κάτε. Και ήταν ο περατέρ, και ήταν κανάλια για την αύξηση του Παναθηναϊκού. Και τρελάθηκε όταν κάτι που τον έδειχνε που κάπνιζε.
1: Έχει, αλλά το ήταν. Σε κάτι ήταν.
0: Και του είπε: Με τραβά. Δεν σταμάτησε αυτό. Και
1: εγώ τον έχω δει όταν κάτι. Δεν υπήρχαν τότε τα κινητάρα έτσι, με κάμερες και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Τσέλος Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Που ήταν βοηθός.
0: Ναι.
1: Έχει πέσει στο μπουφέ, δεν διανόησε. Και σου είπε: Ήταν κάτι, έχει παίξει και σε μεγάλη εκπομπή ή μποτρίμη.
0: Ναι. Λοιπόν, έχω πάμε διάλειμμα.
1: Καλεσμένο. Έχει έρθει ο πρόεδρος, όχι, έρθει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Να είμαστε προσεκτικοί.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Λοιπόν. Πάμε διάλειμμα. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
5: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
8: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της ταιριάς.
7: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
3: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πίκφουρν το πόδι. Και εδώ είναι ο Ράσφορντ. Η παλιά είναι καλή. Ο Στέρλινγκ. Εδώ είναι ευκαιρία. Γκολ για την Αγγλία, 0-1. 1-1. Υπέροχο τέρμα του Στέρλινγκ. Αφήνει άγαλμα τον Ντεχέα. Ο Πίκφορντ ψάχνει τον Κέιν με τη μία. Κέιν κρατάει, αλλά θέλει μια βοήθεια. Είναι μόνος του με 5 και πετάει μια παλιά. Είναι εξαιρετική. Ο Ράσφορντ. Η Αγγλία προηγείται 2-0 στο 30 λεπτό. Αλλά όλο το γκολ είναι η πάσα του Κέιν. Κόβει την άμυνα στη μέση. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το ημίωρο που έχει κάνει η Αγγλία εδώ δεν το έκανε ούτε στο παγκόσμιο κύπελο. Οι Άγγλοι ξανακερδίζουν και αρχίζει το κοινό και αποδοκιμάζει. Η παλιά είναι καλή. Η ευκαιρία 3-0 για την Αγγλία. Υπέροχο τέρμα από τον Στέρλινγκ. Πάρτι των Άγγλων στην Ανδαλουσία. Ισπανία-Αγγλία 0-3. Εκτελείται η κεφαλιά. Ωραίο γκολ. Πάκο Αλκάθερ. Στο 58 οι Ισπανοί βρίσκουν τη δύναμη να μειώσουν. Νέα σέντρα. Νέα κεφαλιά. Γκολ. 3-2. Με τον Ράμος στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Σε ένα συγκλονιστικό ματς στον Μπενίτο Βιαμαρίν.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα 2:10:95-79-283-4-5. Αν είδαμε στην πρώτη πανίξη πέρσι, είδα κάτι ψηλάγιο στο τέλος.
1: Λέει, ναι, όχι, μπάσκετ, όχι. Είχα δει μόνο το καλάθι, το follow.
0: Λέω, μπάσκετ, λέει, πάνω από 30 χρόνια, είναι το καλύτερο παιχνίδι που έχω δει ποτέ, λέει ο φίλος.
1: Εντάξει, ο Χάρης που το είδε δεν είχε στην αρχή, δεν ήταν κάτι. Μετά, τελευταίο 10 λεπτό. 12 λεπτό, ναι.
2: Είναι παράσταση για ένα ρόλο.
0: Ναι.
2: Απλά έχει φοβερό φινάλι.
0: Ναι. Ναι, όντως.
1: Καλά, μα το έχει γυρίσει από 29 πόντους.
2: Δεν καταλαβαίνω όμως που λέω ότι κάνει
0: πέρα. Πόσο ήταν 29 έχει φτάσει. Έλα.
1: Τώρα, αυτά που λέμε πολλές φορές στα παιχνίδια, ότι γυρνάνε, ποια είναι οι διαφορές.
0: Βλέπω εδώ 71-42. Και γύρισε αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Πω.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα το πάρουν οι Νίκς, που δεν θα το περίμενα ποτέ. Αλλά πλέον.
0: Τι. Μια νίκη θέλουμε.
1: Ναι. Εντάξει, θα το κάνει 3-2 το Σαν Αντώνιο.
0: Θα δούμε.
1: Θα το κάνει 3-2.
0: Τώρα που παίζουνε, Σαν Αντώνιο.
1: Ναι.
0: Για πάμε, καλησπέρα.
3: Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνουμε.
0: Καλά.
1: Γεια σου, Γιώργο.
3: Λέμαστε. Ναι. Ναι, φίλε. Η ομάδα είχε κάποια θέματα, έτσι, στην ανάπτυξη, στην επίθεση, στην άμυνα. Λοιπόν, βλέπω τώρα...
1: Ποια ομάδα πολύ.
3: Για ένα παίκτη, στην ομάδα στο ποδόσφαιρο, εννοώ, έτσι.
1: Α, στο ποδόσφαιρο, ναι.
3: Ποδόσφαιρο. Λοιπόν. Είχε κάποια θέματα στην ανάπτυξη, στο θέμα του να βάλει γκολ, στην άμυνα κτλ. Βλέπω τώρα αυτό που έχω δει τα τελευταία χρόνια μάλλον, έτσι.
1: Ναι.
3: Πάει για κάποιο παίχτη, μετά αποσύρεται, μετά ενδιαφέρεται για έναν άλλον, μετά ρωτάει για έναν άλλον, μετά...
1: Και σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι σε επαφές με ποδοσφαιριστές που τα ονόματά τους δεν έχουν βγει, στο λέω εγώ από τώρα.
3: Δηλαδή. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, είναι σε επαφές, οι οποίες τελικά καταλήγουν τις τελευταίες τρεις μέρες των μεταγραφών και τελικά αν κάτι έγινε.
0: Δεν μπορείς να γίνουν όλες οι μεταγραφές τις τελευταίες τρεις μέρες. Και εσύ είσαι περιοδικός τώρα.
1: Μα δεν γίνονται τελευταίες τρεις μέρες.
0: Δεν γίνεται. Τελευταίες μέρες να γίνει μία, δύο.
3: Τελευταίες μέρες να γίνει κάποια μεταγραφή.
0: Μπορεί να γίνει κάποια, όχι οι μεταγραφές όλες όπως είπες.
3: Ναι, πρέπει όμως να κινούμαστε πιο γρήγορα, πιο μεθοδικά. Πιο γρήγορα και πιο μεθοδικά.
0: Κάθε καλοκαίρι αυτή η συζήτηση γίνεται.
1: Ρε Γιώργο, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Για να βαρχιώ στα μηνύματα για το 20άρικο, αυτό που μου αρέσουν.
0: Για όλες τις ομάδες τα ίδια.
1: Δεν μπορεί να γίνουν, γιατί οι ποδοσφαιριστές με τους οποίους μπορεί να έχει επαφή. Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει το Μαφέο, είναι.
3: Φίλε, θα δώσει κάτι παραπάνω να τον πάρει.
1: Μα δεν είναι το να το πάρει. Και περίμενε, βρε, με το κάτι παραπάνω. Γιατί είμαστε όλοι άπλες, ας πούμε, να δώσεις κάτι παραπάνω.
0: Δεν είναι αυτό, Γιώργο. Ο ποδοσφαιριστής περιμένει.
1: Ο ποδοσφαιριστής περιμένει Ιούνιο μήνα.
0: Δεν πάει να βιάζει εσύ. Ο Γένσεν τώρα που θέλει ο Παναθηναϊκός. Περιμένει να δει πως του έρθει κάτι από άλλο πρωτάθλημα, κάτι καλύτερο. Δεν είμαστε Αγγλία.
3: Τέλος πάντων, εδώ έχω παρατηρήσει στον Ολυμπιακό γενικά ότι στο ποδόσφαιρο ότι καθυστερούμε. Εδώ μεταξύ φτάνουμε και σε ένα σημείο, θέλουμε ένα αμυντικό, φτάνουμε τελευταία μέρα των μεταγραφών, τελικά δεν τον παίρνουμε. Και μένουμε με δύο αμυντικούς, ενώ θέλουμε και ένα τρίτο. Έτσι. Τουλάχιστον, εντάξει, αυτό που λες έχεις δίκιο ότι μπορεί να περιμένουν, αλλά στο τέλος δεν παίρνεις και αυτούς που θέλεις στο τέλος. Δηλαδή κάποια στιγμή που οι άλλοι δεν έχουν πρόταση, έτσι. Θες εσύ, ξέρω εγώ, έχουμε δύο αμυντικούς και θες να πάρεις ένα τρίτο και δεν τον παίρνεις.
1: Μα πέρυσι ο Ολυμπιακός και παλέψει πολύ το χείλο. Χείλη δεν ήθελε. Φαινόταν δεν ήθελε. Δεν
3: φαινόταν να έχει εναλλακτικές.
1: Με πήρε το Σερεφέτσα και τον Ποντένισε.
3: Λοιπόν.
1: Δύο πήρε.
3: Όχι, σου λέει για το κέντρο της άμυνας. Δεν μείναμε με δύο παίκτες στο κέντρο της άμυνας.
1: Μείναμε με πέντε ξένοι. Πέντε είχε στόπερ. Προτιμήθηκε ο Μάντσα. Το ότι ο Μάντσα δεν ήταν έτοιμος για να παίξει στον Ολυμπιακό είναι αλλού άλλη ιστορία. Ό,τι πει. Δεν βγήκε ο Μάντσα. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί το. Πώς θα εξελιχθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής σε βάθος χρόνου. Ας πούμε τώρα στη Ρίο Αύε έχει παίξει βασικό στα περισσότερα μάτς.
3: Μα και τώρα το Δεκέμβρη ήθελε αμυντικό. Ωραία. Έκανε κάποιες ενέργειες, τελικά δεν πήρε. Στόπερ, ήθελε στόπερ, δεν πήρε. Δηλαδή στο τέλος είναι και κάποιες θέσεις στις οποίες ενώ μου λες ότι ναι, ο παίκτης περιμένει και θα περιμένουμε και εμείς κτλ. Είναι και κάποιες θέσεις στις οποίες στο τέλος δεν τις καλύπτεις κιόλας. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αυτοί που ψάξαν τότε και βρήκαν τους παίκτες, έτσι, ναι. Βρήκαν με τη Λίμπαρ και τους βρήκε, οι οποίοι παίκτες πήραν το conference, έτσι. Αυτοί που ήταν τότε στο scouting, αυτοί που ήταν τότε...
1: Καλά, ήταν και ο τεχνικός διευθυντής, ο Άλβες.
3: Μπράβο, λοιπόν. Αυτοί, έτσι. Γιατί έφυγαν και έμεινε τώρα ο Κοβάσεβιτς, ας πούμε. Για ποιο λόγο αυτοί έφυγαν.
1: Έγινε αλλαγές τότε. Μα ο Άλβες είχε φύγει πριν, ο Άλβες είχε φύγει πριν πάρει ο Ολυμπιακός στο conference.
3: Ωραία, ναι, γιατί να φύγει ο Άλβες. Ή γιατί να μην το ξαναπάρει πάλι ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, για ποιο λόγο μια χρονιά που πήραμε παίχτες, οι οποίοι δεν ήταν και τα πρώτα ονόματα, έτσι, οι οποίοι βγήκαν και βοήθησαν την ομάδα, έτσι, για ποιο λόγο αυτή η οργάνωση χάθηκε.
1: Μιλάς για τότε για τον Τσεκίνιο, τον Κάρμο και τον Νόρτα. Γιατί είχε έρθει και ο Ναβάρο, είχε έρθει ο Καμπράλ και είχε έρθει και ο Βέζο. Ο Καμπράλ και ο Βέζο δεν βγήκανε. Ο Βέζο μπορεί να είναι ακόμα στον Ολυμπιακό.
3: Ήταν η μόνη χρονιά που από τους 10 δεν βγήκαν οι 2. Τις άλλες χρονιές από τους 10 δεν βγαίνουν οι 7. Αυτό πώς γίνεται, δηλαδή δεν πρέπει αυτοί να ξαναέρθουν ή να μην τους αφήναμε να φύγουν. Λοιπόν, κάτι άλλο. Έτσι ρε φίλε, και κάτι άλλο, στο μπάσκετ.
1: Έλα.
3: Έχω δεχτεί 1 εκατομμύριο μηνύματα, τι θα γίνει στο μπάσκετ και αν θα πάρουμε το πρωτάθλημα και τα λοιπά. Όχι, η ομάδα έχει άλλο ένα παιχνίδι, πιστεύω ότι πρώτα θεώσε ότι θα κερδίσουμε και τα λοιπά. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι ότι οπωσδήποτε πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Ωραία, χάσαμε στο ΑΚ. Έχουμε και άλλο παιχνίδι. Έτσι.
1: Άδουμε τώρα το Σάββατο.
3: Δεν σημαίνει ότι η ομάδα πρέπει πάντα να κερδίζει παντού και πάντοτε και πάντα. Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι και εκεί θα δούμε. Έτσι.
1: Έγινε. Να είσαι καλά.
3: Εντάξει,
1: γεια σου Γιώργο. Μου γράφει ένας φίλος για αυτό που είπα πριν, που μου λέει ότι τον Οκτώβριο στοιχηματικές έδιναν τελικό το Thunder Knicks. Knicks είναι λέει η πληρέστατη ομάδα που ακυρώνει το Spurs, που ξεπετάχθηκε λέει σε σειρά με τους Thunder. Και οι Spurs είναι εντελώς άπειρη ομάδα. Έχουν την πιο νεανική βασική πεντάδα στην ιστορία. Ναι, οκ, okay, είναι πολύ. Και ο Κάστιλ και ο Χάρβερ ο Ρούκι και ο Γάλλος ο Καμπενιάμα. Εντάξει, αυτό θα αφήσει εποχή. Θα αφήσει εποχή ο συγκεκριμένος. Δεν είναι.
0: Για πάμε.
1: Καταρχήν καρφώνει χωρίς να πηδήξει.
0: Βέβαια, φίλε, πόσο υψέχει.
1: Με το υψέχει, το άνοιγμα των χεριών του είναι.
0: Είναι τεράστιο, ρε. Ναι.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Έλα, ρε Γιούρι.
4: Τι γίνεται, καλά είσαι. Λοιπόν, αρχίζω με παράπονο. Γιατί έπιασα γραμμή από τις 12 και 10 που μόλις ανοίξατε τις γραμμές. Μέχρι το διάλειμμα που πέρασε είχαν μιλήσει 3 άτομα. 3.
1: Ναι.
4: Από τότε που ανοίξατε μέχρι 1 η ώρα. Είχαν μιλήσει 3 άτομα μόνο. Τέλος πάντων. Και τώρα, εντάξει, μετά το διάλειμμα μίλησε ο προηγούμενος. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν. Δεν είναι και το τέλος του κόσμου, έτσι. Δεν ήταν αυτά τα άσχημα στη ζωή. Μπορεί αυτά ήταν. Λοιπόν, τι θέλω από τώρα, ξέχασα και τι θέλω να πω. Α, για τον Παναγούλια, επειδή τα θυμάμαι, είχε, για την Αμερική, ήταν τότε που είχαμε τον Παναγούλια, είχε γίνει σάλος. Γιατί πήγε εκεί ο Ολυμπιακός, γιατί ο Παναγούλιας σαν Ελληνοαμερικάνος είχε συμφέροντα και ξέρω εγώ και τα... Γι' αυτό μας κουβάλισε εκεί και υπήρχε γκρίνια εδώ πέρα και εδώ. Το άλλο θέμα που είπατε για τους καλύτερους ποδοσφαιριστές, σαφώς το φαινόμενο δεν έχει αντίπαλο στα σεντερφόρ και το χαρακτηριστικό του είτε αν δείτε φάσεις από την καριέρα του, σχεδόν όλα τα γκολ τα έβαζε με πλασέ από τη μεγάλη περιοχή. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό. Δεν ξέρω, δηλαδή έπαιρνε την μπάλα, πέρναγε ίσως ένα-δύο, μόλις έβλεπε την κατάλληλη ευκαιρία, πλάσαρε από την περιοχή και μπαίνανε μέσα. Άλλο θέμα τώρα για το σημερινό μάτς. Δεν άντεξα να δω δεύτερο ημίχρονο. Είδα το πρώτο, εγώ που είμαι ποδοσφαιράκιας, δεν το άντεξα αυτό. Αλλά ελπίζω, όπως είπε και ένας φίλος, με τόσες σχεδόν 50 ομάδες, 10, 15, 20 θα είναι καλές μετά, οι άλλες. Και αυτό που σας είπα χτες, στα νοκάουτ παιχνίδια μετά, αποκλείεται να φτάσουν στο υλικό η Αργεντινή με τη Βραζιλία και η Γαλλία με τη Γερμανία, γιατί είναι στο ίδιο ταμπλό. Οι 2 είναι από εδώ, οι άλλες 2 είναι από εκεί. Και για να φτάσουν στο υλικό, αναγκαστικά κάποτε θα αναγκαστούν να παίξουν μεταξύ τους. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Που λέμε ότι το όνειρο των ποδοσφαιρόφιλων είναι ένας τελικός Βραζιλία-Αργεντινή. Τέλος πάντων. Πώς τα κανονίζουν έτσι, δεν ξέρω. Οι ομάδες βέβαια που θα παλέψουν, αυτά είναι οι κλασικές, αυτές οι τέσσερις. Γαλλία, Γερμανία, Βραζιλία, Αργεντινή.
1: Η Γερμανία δεν την έχουν, είναι outsider η Γερμανία.
4: Η Γερμανία είναι outsider. Επίσης πολύ καλή ομάδα που μπορεί να εισάξια σχεδόν είναι σήμερα η Πορτογαλία. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει παιχταράδες η Πορτογαλία. Και επίσης μου αρέσουν, εντάξει δεν σου λέω τώρα σαν αξία ποδοσφαιρική, αλλά το ποδόσφαιρο που παίζουν είναι των ασιατικών ομάδων που είναι πάρα πολύ γρήγορο και δεν πρόκειται να βαρεθείς τουλάχιστον να βλέπεις. Και η Ιαπωνία είναι πολύ καλή ομάδα, βέβαια όχι για να φτάσει πολύ ψηλά, αλλά για να προχωρήσει. Εντάξει, δεν ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ας ευχηθούμε να δούμε καλά μάτς που θα δούμε σίγουρα.
0: Θα δούμε, μάτς. Θα δούμε, και εγώ το πιστεύω.
4: Θα δούμε σίγουρα, αλλά και με λίγο τώρα αυτό το αμερικάνικο στυλ διαφημίσεις, διακοπές και τα... Εντάξει, θα το υποστούμε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή όπως είπαμε.
1: Εντάξει, το είναι και το... Λόγω το συνηθικό των καιρικών, δηλαδή είναι πολύ ζέστη που γίνεται το cooling break.
4: Ναι, ναι, ισχύει, βέβαια. Μάλιστα. Εντάξει, κύριε, καλή συνέχεια και θα τα πούμε, εντάξει.
1: Να είσαι καλά, ρε Γιούρη.
0: Πάμε.
4: Ε?
0: Έλα πάνω.
4: Ναι. Εντάξει. Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Ρε Σινιόνιο. Όταν λες να βάλουμε και τον Πελέ, άμα είναι έτσι θα βάλουμε και τον Πελέ μέσα, ρε καταλαβαίνεις τι λες.
0: Όχι, δεν το είπα υποτιμητικά για τον Πελέ. Είπα, άμα τους βάλουμε όλους, θα πρέπει να βάλουμε και τον Πελέ.
4: Για το μισό πλανήτη, ο Πελέ είναι... Άκουσε με λίγο. Για το μισό πλανήτη, ο Πελέ είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
0: Μα γι' αυτό το είπα. Λέω, αν το πάμε ιστορικά...
4: Μα δεν σβήνει ιστορία, το είπε ο Ηρακλής. Δεν σβήνει ιστορία.
0: Δεν κατάλαβες. Πάνω. Είπαμε τι έχουμε δει. Και του λέω, άμα είναι να τους βάλουμε όλους, πρέπει να βάλουμε και τον Πελέ.
4: Τρεις φορές παγκόσμιο πρωταθλητής είναι.
0: Ρε πάνω, δεν καταλαβαίνεις, σου λέω. Είπαμε ότι θα βάλουμε αυτούς που έχουμε δει, ο καθένας με τη γενιά του. Καταλαβαίνεις.
4: Ούτε εγώ τον έχω δει τον Πελέ, έτσι.
0: Άλλο λέμε,
4: είπαμε. Αλλά υποχρεωμένα, ναι.
0: Ο Άρης μας είπε, από αυτούς που έχετε δει.
4: Από αυτό, ναι.
0: Και λέει κάτι ο Ηρακλής ένα παλιό και του λέω.
1: Το Ζαγκάλο είπα εγώ.
0: Το Ζαγκάλο, ναι, δεν τον είπα. Πας πολύ πίσω. Αν είναι έτσι, πρέπει να βάλουμε και τον Πελέ. Αυτό είπα.
4: Βεβαίως. Τέλος πάντων.
0: Τι μα είναι δυνατόν να λέγα κάτι άλλο πάνω. Μα και εσύ.
4: Ότι ο Πελέ δεν το είδαμε. Έτσι, βέβαια, δεν τον είδαμε. Αλλά είναι μύθος. Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Προφανώς. Απλά είπαμε βάζουμε αυτούς που έχουμε δει.
4: Ναι.
0: Ο καθένας στη γενιά του.
4: Παράδειγμα στον τερματοφύλακα που λέει. Μια που ξεκινήσατε αυτή την κουβέντα, δεν βγαίνει ποτέ ο Ντασάγε Παπαπή ή ο Ιασίν.
0: Ναι, αλλά.
1: Ναι.
0: Να του έχει
4: δει. Ο Ιασίν, παράδειγμα, ο Ιασίν, ιστορικά δεν βγαίνει δηλαδή από την πρώτη θέση ο αριστερός στους τερματοφύλακες. Τι κάνουμε τώρα, έτσι είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου. Έχουν περάσει αρκετοί τερματοφύλακες μετά. Εμένα μου άραγε παράδειγμα ο Ζαν Μαριπάφ.
1: Ο Βέλγος.
4: Ναι. Ο Βέλγος. Ναι. Αλλά είναι ορισμένοι ας πούμε που έχουν δώσει τα...
1: Πανώ. Δεν θέλω σε στεναχωρήσω Ελκυβριακού και να στεναχωρηθώ κι εγώ. Πλά σε 10 χρόνια θα είναι οι περισσότεροι που θα ακούνε τις εκπομπές δεν θα έχουν δει το Μαραντόνα.
4: Και θα είναι ποιος το Μαραντόνα.
0: Μα εγώ που... Όχι, δεν είπαμε ποιος ο Πελέ, μωρέ, πάνω. Δεν κατάλαβες τι λέμε. Πρέπει να τα εξηγούμε 100 φορές. Μα εγώ το Μαραντόνα τον έχω προλάβει στα δικαιώματά του.
4: Και δεν αναφερθήκα.
0: Δεν το θυμάμαι στις δόξεις του.
1: Εσύ θυμάσαι και το 94 που
0: πού να θυμάμαι το 86, ναι, 82.
1: Ναι.
4: Και δεν αναφερθήκατε καθόλου στο Ροναλντίνιο, έτσι φίλε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Πεκτάρα.
4: Μιλάμε για. Όχι παικτάρα. Καλλιτέχνης. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν και εγώ έχω πει έτσι. Μην τα λέμε χίλιες φορές. Ο μεγαλύτερος παίκτης που έχει περάσει, που πάτησε ποτέ στο πλανήτη Γη, παρόλο δηλαδή που δεν είχε. Ο Ρονάλντο, φίλε. Ο Ρονάιν, πώς το λένε εδώ. Δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος ήταν όντως φαινόμενο. Εάν δεν είχε αυτός δηλαδή το τραυματισμό, τους τραυματισμούς στο γόνατο, ξέρω εγώ, δεν
0: υπάρχει.
1: Και είχε και κιλά. σε κάποιους...
5: Ναι, όνειρε, ρε, πάντα είχε κιλά, ρε, Ηρακλή. Μόνο όταν ήταν πολύ μικρός δεν είχε κιλά. Ήταν το σώμα του τέτοιο που είχε κιλά. Αλλά, φίλε, το τρέξιμό του, δηλαδή το sprint του και τα αυτά του ήταν...
0: Ήταν θαύμα της φύσης.
1: Ρε φίλε, δεν ήταν μόνο το sprint του. Ήταν ότι ήταν με την μπάλα πάνω. Δηλαδή,
0: κόλλαγε και την μπάλα. Δύναμη είχε, ταχύτητα είχε, τεχνική είχε, εκτέλεση, κεφάλι είχε, πόδια είχε. Τι δεν είχε.
5: Τα πάντα. Δηλαδή αυτός ο παίκτης ήταν όντως ήταν φαινόμενο, φίλε. Τώρα, φαντάζεσαι να μας κάνει καμιά ζημιά το Μαρόκο, φίλε. Γιατί κάποιος αναφέρθηκε ότι θα γίνει καν την έκπληξη το Μαρόκο.
1: Το Μαρόκο έχει καλή ομάδα. Δεν έχει...
5: Ναι, κάποτε όταν ομάδες σαν το Μαρόκο και σαν κάποιες άλλες, ξέρω εγώ, Ιαπωνία, δεν ξέρω εγώ τι, στο παρελθόν με τη Βραζιλία, δεν κοίταγες ποια ομάδα θα κερδίσει. Ποιο θα είναι το τελικό σκορ υπέρ της Βραζιλίας. Και τώρα έφτασε η Βραζιλία, ας πούμε, να κρυθεί με το Μαρόκο. Εκεί το φτάσαν το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.
0: Δεν βάλαμε, είπαμε στόπερ, είπαμε χάφιο. Ακραίος μπακ.
5: Είπαμε τι ακραίος μπακ, δύο είναι.
0: Κάρλος σίγουρα.
5: Καφού, αυτή είναι οι δύο και μετά βάλτε όποιον θέλεις.
1: Και ο Μαρσέλο που είναι επίσης.
5: Το έχουμε πει χιλιάδες φορές.
1: Και ο Μαρσέλο.
5: Και ο Μαρσέλο, και ο Μαρσέλο. Ναι. Αλλά αυτοί είναι οι δύο. Κοίτα, ο Μαρσέλο κατάφερε αυτά που κατάφερε στη Ηρακλή.
1: Στην Ευρώπη,
5: γιατί έπαιξε και αυτό στη Ρεάλ. Φιλέ, ο άλλος ήταν άλλη κλάση, φιλέ.
0: Ο Ρομπέρτο Κάρλος.
5: Ήταν άλλη κλάση, τι να κάνουμε τώρα. Και,
0: ήταν και ηγέτης. Μπράβο, δηλαδή,
5: μπράβο. Τα τρία γκολ
0: που είχε δεν νομίζω ότι το έχουμε ξανασυναντήσει. Είχε πολύ δυνατό σου, θυμάμαι εγώ, όταν ήμουν πιτσιρικάς.
1: Ο Κούμαν είχε πολύ.
0: Ο Κούμαν που μου είχε μείνει.
5: Ο Έντερ
1: είχε πολύ δυνατό σου.
0: Αλλά
1: το Έντερ δεν τον έχει δει ποτέ ο Δόδες.
0: Όχι, αυτό το πράγμα του Ρομπέρτο Κάρλος ήταν με τα φάλσα.
5: Ο Ρομπέρτο Κάρλος τα φάλσα του όπως ήθελε τα βάζε ήταν...
1: Μα δεν είχε βάλει... Ποιο ήταν μια γκολάρα που είχε βάλει που είναι από τη γραμμή...
0: Τη Γαλλία.
5: Όχι μόνο από τη Γαλλία. Άλλη λυπάση λέει ο Ηρακλής.
0: Η γραμμή πρέπει να είναι με τη Ρεάλ.
1: Με τη Ρεάλ πρέπει να είναι. Ναι.
5: Με τη Ρεάλ, μπράβο.
1: Έχει κάνει το βάζει το φάλσο και μπαίνει μπάλα μέσα.
0: Εκεί δεν ξέρω αν το ήθελε.
5: Τα τρία γκολ που έχουν μείνει στην ιστορία του ποδοσφαίρου στον πλανήτη είναι το γκολ του Μαραντόνα. Δεν συζητείται, έτσι. Με την Αγγλία. Δεν συζητείται, είναι το καλύτερο γκολ. Δηλαδή όλων των εποχών.
1: Και παρατήρησε πάνω, το έλεγα. Και το πρωί το πας στο Διονύση. Ναι. Πώς έχουν αλλάξει. Πώς ήταν ο αγωνιστικός χώρος τότε.
5: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολύ πιο δύσκολο. Γιατί τώρα ο αγωνιστικός χώρος δεν είχαμε να λέγαμε.
5: Βέβαια. Το δεύτερο γκολ είναι το Ρομπέρτο Κάρλος, εγώ πιστεύω, με τη Γαλλία.
1: Δηλαδή
5: δεν υπάρχει αυτό το γκολ. Και το τρίτο
0: γκολ.
5: Και το τρίτο γκολ εδώ θα βάλω μεγάλη σημασία σε αυτό το γκολ, δηλαδή για τη Βραζιλία με την Αγγλία, του Ροναλντίνιο, φίλε.
1: Το φάουλ
5: του Ροναλντίνιο. Δεν υπάρχει αυτό το γκολ, φίλε.
0: Έχουν μπει γκολάρες.
5: Ναι, εντάξει, εγώ πώς έχουν μείνει στα μάτια μου. Τώρα θες να πούμε πολλά γκολ μετά. Αλλά αυτά τα τρία γκολ είναι...
1: Τρομερό γκολ, να ξέρεις, είναι και του Γάλλου, του Παβάρ στο μάτς με την Αργεντινή.
5: Ναι,
1: θυμάσαι
5: ναι,
1: το Βουπ
5: ναι,
1: που το πιάνει.
5: Ναι.
1: Έχει βάλει φοβερό γκολ ο Χάμες Ροντρίγκες που στο πάρει και γυρίζει.
5: Ναι. Δοκάρει και μέσα.
1: Ναι.
5: Δοκάρει και μέσα. Ναι.
1: Είδες πως θα θυμάσαι.
5: Αυτός ο παίκτης όμως δεν έκανε όμως. Δηλαδή αυτό το Μουντιάλ έβγαλε μάτια μετά. Ο Χάμες.
1: Έτσι
5: γρήγορα.
1: Και έχεις χρόνο, χάζεψε το ντοκιμαντέρ του Χάμες, ωραίο είναι. Κοίτα, ο παίκτης ήταν το ποδοσφαιριστής ο Χάμες.
5: Ήταν, ρε παιδί μου, καλύτερος ήταν
1: για αυτό. Πήγε στη Ρεάλ. Βέβαια, εκεί δεν τον έβαζε ο Ζιντάν όταν είχε έρθει. Έφυγε, πήγε στην Μπάγερ. Γενικά, ήταν ένα. Ναι, θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει αφήσει περισσότερο το στίγμα του. Ναι, συμφωνώ και τη σφραγίδα του, συμφωνώ. Συμφωνώ εγώ μαζί σου.
5: Να. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω πως πάλι οι παραδοσιακές ομάδες θα παλέψουν σε Ηρακλή. Πιστεύω πως φέτος η Βραζιλία θα έχει ένα λόγο παραπάνω, ξέρω εγώ, λόγω του προπονητή.
1: Και εγώ το πιστεύω.
5: Ναι, θα έχει ένα λόγο παραπάνω φέτος. Την Ισπανία, την Ισπανία δεν τη βγάζω καθόλου.
1: Οι Γάλλοι έχουν τρομερό ρόλο.
5: Ναι, πάντα δηλαδή. Αυτά, τα τελευταία 15 χρόνια οι Γάλλοι είναι στο προσκήνιο. Και δεν θα βάλω καθόλου την Πορτογαλία. Πάρα που με έχουν ζαλίσει και εδώ στα καφενεία και αυτά. Οι Πορτογάλοι. Το πάνε από εδώ, τα πάνε από εκεί, σαν το πορδί στο βρακί, ξέρω εγώ πώς να σου πω, δηλαδή, και δεν κάνουν τίποτα, δηλαδή.
1: Να πω μόνο σε ένα φίλο που λέει για τα γκολ, στο Man από το Άσερα, το γκολ του Φαν Μπάστεν ήταν σε Euro, δεν ήταν σε Μουντιάλ, με τη Ρωσία. Αμυθικό γκολ.
5: Ναι, δεν ήταν. Καλά, και αυτό το γκολ έχει μείνει στην ιστορία.
1: Έχει μείνει, φυσικά και
5: καλά.
1: Αλλά ήταν γκολ.
5: Και ο παίκτης αυτός, δηλαδή, σταμάτησε πάρα πολύ νωρίς.
1: Σεντερφορά, τεράστια.
5: Τεράστια. Ειδικά η τριάδα αυτή που πήγε στη Μίλαν τότε ήταν η Ηρακλή. Όλοι Μίλαν.
1: Το Γκούλιτ Ράιγκαρντ και ο Φαν Μπάστεν.
5: Γκούλιτ και Ράιγκαρντ. Δηλαδή όλοι Μίλαν. Όχι διότι ο Μπαρέζι ήταν λίγο.
1: Και Ίντερ με τους Γερμανούς.
5: Έτσι. Τέλος πάντων, θα δούμε, εγώ πιστεύω πως θα δούμε προς το τέλος δηλαδή, θα δούμε μεγάλα πράγματα. Τώρα θα είναι, ξέρεις, ποιος θα φανεί.
1: Μας γράφει όμως εδώ ένας φίλος Ρεπάνο ότι το γκολ του Ρομπέρτο Κάρλος δεν ήταν σε Μουντιάλ.
5: Όχι, δεν ήταν σε Μουντιάλ. Εγώ είπα σαν γκολ.
1: Α, σαν γκολ. Όχι, εγώ νόμιζα σε Μουντιάλ.
5: Όχι, σαν γκολ είπα. Σαν γκολ είπα. Σαν γκολ. Δηλαδή αυτή είναι η εκτέλεση. Όχι, σε φιλικό παιχνίδι ήταν. Μεταξύ Γαλλίας και Βραζιλίας. Δεν ήταν σε Μουντιάλ. Αλλά σαν γκολ είπα ήταν σαν εκτέλεση. Ναι. Σαν έμπνευση. Δηλαδή δεν υπάρχει.
1: Έχει μείνει. Πάντως και το γκολ του.
5: Άμα δεις την μπάλα, ρε φίλε, σε μια στιγμή μπορεί να πεις ότι αυτό θα καταλήξει ξέρω εγώ πού. Τέτοια φάση. Και ο Μπαρτές δεν έχει μείνει.
1: Μα δεν την είδε. Τι να κάνει αυτό το. Τι να κάνει. Όπως ωραίο γκολ ήταν, το γκολ του Φαν Πέρση που ήθελε ένας φίλος με τους Ισπανούς, την κεφαλιά αυτή, την κεφαλιά ψαράκι. Του Μπέρκα με την Αργεντινή στο Μουντιάλ της Γαλλίας.
5: Του Μπέρκα το θυμάμαι, του Φαν Πέρση δεν το θυμάμαι.
1: Τρομερό μάτς αυτό. Είχε γίνει και μεσημέρι, είχε γίνει στο φως ήμουνα.
5: Κοίτα, άμα κάτσεις και τα θυμηθείς όλα, θα βρεις πολλά γκολ, φίλε. Πολλά
1: που έχουμε ξεχάσει, φίλε. Πολλά που έχουμε ξεχάσει. Το θέμα είναι, ξέρεις και γκολ που. Που να σου μένουν. Εντάξει, του Μαραντόνα δεν μπορεί να το ξεχάσει κάποιος. Δεν γίνεται.
0: Έγινε πάνω. Πάμε στα Ολυναφίλου και μετά διάλειμμα. Χαίρετε. Ναι.
6: Έλα παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς τον.
6: Τι κάνετε.
1: Γεια σου ρε δεκαθλητή.
6: Εγώ αταχά στις θετικές ομάδες που έχω δει, δηλαδή είμαι και μεγάλος σε 61 χρονών, Ολλανδία Κρόιφ. Ας τα πούμε έτσι ομάδες.
1: Πολύ. Εγώ δεν τον έχω ζήσει, δεν τον έχω προλάβει. Αλλά λένε για φοβερά πράγματα για τον Κρόιφ.
6: Αργεντινή Μαραντόνα. Αργεντινή Μαραντόνα. Γαλλία Ζιντάν. Βραζιλία Ροναλντίνιο, όπως είπε και ο Φρύο Μάκης, δεν συγκρίνεται. 2-3 πόσα χρόνια έπεσε. Δεν συγκρίνεται. Για μένα ο άνθρωπος έκανε μαγικά πράγματα. Και πιο παλιά Πελέ και Τζον Μπες. Τζον Μπες δηλαδή μαγικά πράγματα. Τώρα για το στίχημα και τέτοια, εγώ έπαιξα, να σου πω τώρα ακριβώς.
1: Ναι, ή που δεν θα αγγίσεις, ναι.
6: Ναι. Τρικάς, υπόδομο δηλαδή. Βραζιλία, Σκωτία, Μαρόκο.
1: Τρίτο το Μαρόκο.
6: Ναι, Βραζιλία, Σκωτία, Μαρόκο. Γαλλία, Νορβηγία, Σενεγάλη.
1: Ναι.
6: Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν.
1: Ναι.
6: Αγγλία, Κροατία, Γκάνα. Αργεντινή, Αυστρία, Αλγερία.
1: Όλα μαζί τα έχουμε παίξει αυτά.
6: Όχι, ζητούμενα. Τι όλα μαζί, ζητούμενα. 3-4-5. Αφού έχουν 6-7 πόδες και τέτοια. Και να σου πω και το άλλο. Και παιχνίδια Μεξικό να κερδίσει, κέρδισε. Βραζιλία, αυτό το έχω παίξει ένα κοσάρικο. Βραζιλία, Μαρόκο, Βραζιλία έχω παίξει. Βλέπεις Βραζιλία.
1: Βλέπω ότι μπορεί να πάει πολύ ψηλά.
6: Όχι, είναι να κερδίσει.
1: Βραζιλία.
6: Βραζιλία, Μαρόκο.
1: Εντάξει, ναι, λογικό. Λογικά. Πόσο το δίνει.
4: Ένα 65.
1: Δεν το άγγιζα. Ναι. Αυτή την αποδόση.
4: Βέλγιο, Αίγυπτος. Βέλγιο.
1: Ναι.
4: Γαλλία, Σενεγάλη, Γαλλία.
1: Ναι. Έκανα...
4: Τα μικρά έχω παίξει δηλαδή. Αργεντινή, Αργεντινή, Αργεντινή, Αργεντινή. Αργεντινή. Αυστρία, Ιορδανία, Αυστρία. Αγγλία, Κροατία, Αγγλία και Γερμανία, τι άλλο θα σου. Γερμανία, δηλαδή ένα 20, ένα 500 έργο γίνεται αυτό.
1: Μακάρι δεκαθλητή, αλλά θα περάσουν όλα. Δεν θα γίνει πουθενά το γκύλα.
4: Εντάξει, άμα γίνει, έγινε. Τι να κάνουμε τώρα. Και έχω παίξει και με την Λούτζιο Κορέα πρώτη στο Λόντρο που παίζει. Άμα κερδίσει σήμερα, έχω ελπίδες. Άμα κερδίσει, έχει 7,5 απόδοση. Η Λούτζιο Κορέα. Και από τις, και να το πάρει, και έχω παίξει και Αργεντινή. Με 5 ομάδες στο τελικό, δηλαδή έχει 30-25-30-15 Αργεντινή Ισπανία, Αργεντινή Γαλλία, Αργεντινή Πορτογαλία και Αργεντινή Αγγλία. Αν πάει η Αργεντινή στο τελικό, δεν πιστεύω να το χάσω αυτό το...
1: Και άμα πάει η Αργεντινή Βραζιλία, την έβαλες αυτό, το βάλεις.
4: Δεν βλέπω Βραζιλία, δεν βλέπω Βραζιλία. Τα ρόλο που είμαι Βραζιλιάνος και τέτοια, δεν βλέπω Βραζιλία.
1: Και όπως ρωτάει και ένας δεκαθλητή, λέει, έπαιξες κόκκινες κάρτες σήμερα ή σε κανένας χρησιμός.
4: Δεν παίζω τέτοια πράγματα, όχι, ούτε κόνερ, ούτε κόκκινες κάρτες, δεν παίζω τέτοια πράγματα. Όχι, όχι, ούτε κόνερ, ούτε πέναντι που παίζουν μερικά και τέτοια, όχι, δεν παίζω τέτοια πράγματα. Παίζω τα συνδυσμένα, αυτά που έμαθα τα πιο απλά. Από μεταγραφές αργούμε, Ιακλή.
1: Δεν αργούμε.
4: Αργούμε. Δηλαδή τώρα το Γιαννούλη, όπως είπα και εγώ σε κάποια άλλη εκπομπή, πόσα θέλει η Μπρέντφορντ, 4-5 εκατομμύρια.
1: Η Άουγκσμπουργκ. Με την Άουγκσμπουργκ δεν υπήρχε το θέμα, τα είχε βρει ο Ολυμπιακός, ήταν πολύ κοντά.
4: Ναι, ναι. Στην Μπρέντφορντ ποιος είναι.
1: Ο Γένσεν που θέλει να πάρει ο Παναθηναϊκός.
4: Α, ο Γένσεν, ναι. Βέβαια. Τα είχε βρει. Και με τον Γιαννούλη τα είχε βρει, λέει.
1: Ζήτησε χρόνο ο Γιαννούλης και δεν το δέχτηκε ο Ολυμπιακός και έχει κλείσει την πόρτα. Τώρα, αν τη χτυπήσει ο Γιαννούλης μόνος του μετά, δεν ξέρω τι να σου πω.
4: Και με τον Τσάπρα και τέτοια τι βλέπεις.
1: Δεν ξέρω, όταν ακούγεται κάτι πολύ καιρό, συνήθως δεν υπάρχει αίσιο τέλος. Έτσι πιστεύω εγώ, αλλά δεν λέω κάτι.
4: Αυτό που είπες πάντως το έχω ακούσει και από άλλους, ότι ο Ολυμπιακός κινείται σε... Διότι οι μεταγραφές που δεν έχουν μπει στο προσκήνιο, δεν έχουν ακούσει τα...
1: Εννοείται, ρε. Σε όλες τις ομάδες ισχύει αυτό. Σε όλες.
4: Ναι. Στο Εσυντούπα έχω πάει μια φορά.
1: Ναι.
4: Ήμουν αφαντάκος και ήμουν στην τέσσερα μέσα. Mm-hmm. Με ένα φίλο μου πάω εκεί και του λέω μην κάνεις ένα αυσίο και πείστε και τέτοια. Ήμουν στην τέσσερα μέσα κοινό, ήταν καλά άνθρωποι. Και πήγε η Φαντάρος, πήγε και συμπόνι τους έτσι στην δράμα με το... Κάσαμε ένα μηδέν στην δράμα. Η πρώτη τους έτσι ήταν στην δράμα. Έφυγα σκαστός από Φαντάρος και ένα πρωί και πήγα και του κάνει μια έτσι παχατουρίδης και το πετάει στα κάγκελα. Και δεν ξάκουμισε παρά και ο Σέστιτς.
1: Μεγάλος αρτίστας ο Σέστιτς.
4: Ναι. Και έτσι με την Παρακακή ήμουνα μέσα με τις 65.000 κόσμο που...
1: Ναι, το 2-0.
4: Το 2-0, ναι. Μετά είναι ο Κοσκοτάς, καλά λέει, ο Γιώργαρος Κοσκοτάς. Δεν άφησαν λίγο ακόμα. Φούτρε θα έφερε ο άνθρωπος. Πάω ο Φούτρε είχε κλείσει. Λίγο ακόμα θέλαμε ακόμα να το...
1: Έγινε δεκαθλητή για την
4: πλήρη.
1: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και μπαίνουμε μετά στο τελευταίο μισάωρο. Έχει δίκιο, φίλε. Σε Μουντιάλ ήταν, σε φάση ομίλων. Ήταν τρομερό το γκολ του Καμπιάσο στο Αργεντινή Σερβία το 6-0 που έχουν αλλάξει δεν θυμάμαι πόσες πάσες. Δηλαδή έχει χαθεί η μπάλα. Αλλάζουν τις πάσες. Πα, και βγαίνει ο Καμπιάσο και το βάζει. Και εκεί είναι πολύ μεγάλη Αργεντινή. Στη Γερμανία δηλαδή μπορούσε να το πάρει που σοφαρίστηκε από τους Γερμανούς. Ήταν ομάδα που ρόστερ για να σηκώσει την κούπα που αποκλείστηκε στα πέναλτι. Είναι η πρώτη φορά που χάνουν γιατί είχε σπάνια δεν αποκλείεται στα πέναλτι. Λοιπόν, που χάνουν γιατί είχε σπάνια δεν αποκλείεται στα πέναλτι. Λοιπόν,

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τώρα, το κέρδο της Ισπανίας. Πρέπει ο Πάτρακας.

0: πάλι ένα παλιά με τον Πακώστια τίτλο. Στο 116 ανήκει το σκόρ Ισπανίας και έχει αγκαλιά της το Πακώστια στόμα. Ιδανική πάσα από Φάμπρεγκα στον Ινιέστα, μόνος στον Ινιέστα το σουτ και το 1-0 για την Ισπανία.
1: Vamos España.
0: Τέλος! Η Ισπανία είναι Πακώστια μαύρια. Με το Χρυσοκόν που αντρέχει μια έζα στο 116 και 1-0 την Ολλανδία και στέφερε για πρώτη φορά στην ιστορία της Πακώστια Ευρωαθλήτρια. Ο τίτλος πάει στη Μαδρίτη. Μετά από το γύρο του 2008 και το Μουντιάλ του 2010 σε ισπανικά χέρια. Λάπερ δίνει το πρόπιο στο Κασίγιας. Κασίγιας και λέει η Ισπανία είναι η νέα παραθλήτρια κόσμου. Ο Κασίγιας σηκώνει ψηλά τον Αντιαφρικάνικο Άνδρο. Το βαρύτη μας σήμερα και η Ισπανία είναι και τυπικά η νέα Πακώστια προαθλήτρια. Και όλα τα σαν καθήτρια για Φάιλπουρ χειροκροτά τους Πούρια Φερόχας. Δίκαιοι νικητές, κατακτητές του κόσμου.

0: Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Ένα τεταρτάκι περίπου ακόμη μαζί. Τελική ευθεία. Πάμε στο φίλο.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Βεβαίως.
1: Καλησπέρα, Διονύσιο. Γιώργος από Στουτκάρδη.
2: Γεια σου, Γιώργο. Τι κάνεις?
1: Μια-δυο φορές από πέρσι, από το καλοκαίρι περίπου. Αν θυμάσαι, σε είχα ρωτήσει αν δεν πήγαινες με προετοιμασία με την ομάδα σου στην κεντρική Ευρώπη, αν θα πίστευες ότι 30 βαθμοί εδώ είναι χειρότεροι από 30 βαθμοί
2: στην Ελλάδα. Όντως, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Ναι. Είχα μια περίοδο έτσι με πολύ στρες και επαγγελματικά και μετακόμισα, αλλά σας άκουγα, μόνο που δεν μπήκα, ξέρεις, συνήθως εκείνη την ώρα λίγο πριν τον ύπνο, δεν μπήκα στη δικασία να πάρω τηλέφωνο. Ο Ηρακλής δεν είναι?
2: Τώρα θα μπει, τώρα θα μπει.
1: Ναι. Επειδή και ο Ηρακλής και με τον Ηρακλή μιλήσαμε. Ήθελα να πω, περιμένω λίγο, θα μπει.
2: Τώρα έρχεται. Πες και θα σε ακούσει, θα μπει.
1: Ηρακλή, ο Γιώργος από Στουτκάρδη, έχουμε να μιλήσουμε από πέρσι από το καλοκαίρι, αν θυμάσαι.
2: Νάτος.
1: Ναι.
2: Γεια σου, Γιώργη.
1: Ναι. Γεια σου. Έχουμε, αν θυμάσαι, από πέρσι από το καλοκαίρι έπαιρνα κανένα δυο-τρεις φορές, μιλήσαμε. Και έχω να πάρω, είπα και στο Δενίση επαγγελματικά και μετακόμισα λίγο στρες. Σας άκουγα, αλλά ξαναμπαίνω τώρα στην διαδικασία να πάρω. Αν θυμάσαι, σε κλινική που δουλεύω στο νοσοκομείο, είχα πάρει ένα τηλέφωνο και ένα βράδυ και είπα, αν κάτι γίνει πρέπει να κλείσω αμέσως, έτσι. Επειδή η Μουντιαλική έγινε λίγο η συζήτηση, θα σας πω η αυταπάτη με τον γκολ του Φαν Πέρση είναι εξής, δεν είναι ψαράκι, όλοι το νομίζουν αυτό. Αν βάλεις σε replay το YouTube, θα δεις ότι την ώρα που τη βρίσκει είναι και με τα δύο πόδια, αν όχι και με τα δύο, είναι με το ένα σίγουρα στο έδαφος. Βάλτε το μετά να το δείτε ή τώρα. Μετά κάνει την κίνηση και πέφτει προς τα μπροστά. Δεν είναι ψαράκι, απλά επειδή πέφτει μετά έχει μείνει αυτή η εικόνα.
3: Ναι.
1: Μ' ακούτε? Ναι.
3: Τα κάνει κίνηση, τη βρίσκει με το κεφάλι και πέφτει.
1: Ναι, και μετά κάνει αυτό το σαν να κάνει ψαράκι. Θέλω να σου πω ότι την ώρα που τη βρίσκει είναι στο έδαφος με τα πόδια του. Δεν έχει κάνει ψαράκι. Δηλαδή το ψαράκι λέγεται αυτό που πηδάμε πριν, έτσι. Γιατί βρίσκουμε κάπου έτσι και χαμηλότερα συνήθως λέει το ψαράκι.
2: Ναι,
1: και με πήγες σε αυτό. Εκείνο το μάτσι, Ηρακλή, από τις λίγες φορές που είδες έναν προπονητή να χάνει το μάτσι από τον πάγκο. Ο Πέκερμαν το έχασε εκείνο, το 2-6. Ο Πέκερμαν λίγο γύρω στο 70, αν δεν κάνω λάθος, είχε βγάλει το Ρικέλμε. Ενώ είχαν τον έλεγχο, δεν υπήρχε Γερμανία μέχρι εκεί.
3: Ωραία, το 1-0 ήταν πολύ καλύτερη η Αργεντινή.
1: Το 1-0 ήταν ο Αγιάλα με κεφαλιά. Εκείνο ήταν ψαράκι. Εκείνο ήταν ψαράκι, αν θυμάμαι καλά.
3: Όχι, δεν νομίζω ότι δεν ήταν ψαράκι, ήταν κανονική. Είχε κεφαλιά ήταν.
1: Κάτι χαμηλά όμως ήταν.
3: Γι' αυτό από κόρνερ ήταν.
1: Ναι, μετά από κόρνερ, αλλά ήταν σχετικά χαμηλά. Έπεσε για να τη βρει, τέλος πάντων. Και μετά ο Πέκερμαν έκανε, η Αργεντινή τότε του κάνανε κριτική ορθά. Ότι δηλαδή άφησε τον έλεγχο του μάτς βγάζοντας το Ρικέλμε. Έβαλε τον Καμπιάσο νομίζω εκεί και μετά άρχισε να ανεβαίνει η Γερμανία. Και μετά με τα πέντε, όπως είπε, μέχρι τότε και η Γερμανία...
3: Μπήκα για να δω τις αλλαγές. Έχει κάνει στο 71 αλλαγή.
1: Τον Ρικέλμε.
3: Έχει αναλέξει τερματοφύλακα και...
1: Έχει τερματιστεί, ναι.
3: Και το 72 μπήκε ο Καμπιάσο στη θέση του Ρικέλμε. Προφανώς έχει βάλει τον Καμπιάσο για να κρατήσει...
1: Ναι, μα είναι λάθος. Το μέχρι εκεί το θυμάμαι, το λέγανε και οι Γερμανοί, επειδή εγώ ζω και μεγάλο σε Γερμανία. Δεν υπήρχε Γερμανία μέχρι εκείνη τη στιγμή. Έβαλε τον Κρούς μετά, έβγαλε τον Κρέσπο, βάρεσε ένα καλό πέναλ, θυμάμαι ο Κρούς. Δεν θυμάμαι ποιοι τα χάσανε. Ο Τέβες είχε χάσει.
3: Ο Αγιάλα είχε χάσει. Είχε χάσει ο Αγιάλα.
1: Για κάτσε να το δω κι εγώ.
3: Ο Αγιάλα σίγουρα.
1: Ναι.
3: Τα βάλανε νύχτα. 1-0 ο Νόιβιλ για την Γερμανία. 1-1 ο Κρούζ. 2-1 ο Μπάλακ, το χάνει ο Αγιάλα. 3-1. 3-2 ο Μάξι Ροντρίγκες. Και έγινε μετά 4-2. Δεν είχε χάσει κανένα. Ένα πέναλτι είχε χαθεί.
1: Κάλαβα. Ναι. Αυτά. Τι
3: πρέπει
1: άλλο ήθελα να πρέπει, πω.
3: Αυτό που το βλέπω, σίγουρα έχει χαθεί και άλλο πέναλτι. Ο Καμπιάσο είχε χάσει στο 4-2. Είχε χάσει
1: και ο Καμπιάσο. Δεν πειράζει.
3: Όχι, όχι. Και ο Καμπιάσο στο 4 έχασε το τέταρτο πέναλτι της Αργεντινής.
1: Είναι αυτό το must που πρέπει να το βάλεις αλλιώς και για το, με το μπάτζο. Άκουσα Διονύση προχθές που μιλούσατε.
2: Για το πέναλτι, ε.
1: Και για το, σου είχε μείνει ότι έκανε τουρνουά απίστευτο ο μπάτζο. Αυτός τι κουβάλει στην Ιταλία.
2: Ναι, ναι, ναι, απλά έχει μείνει αυτή η φάση.
1: Έχει μείνει εικόνα, αλλά και αυτό, αν το βάζε, μόνο που πήγαινε άλλο λίγο η Ιταλία. Το είχε χάσει ποιος ο αμυντικός της Μίλαν, ο καλός είχε χάσει. Ή ο
2: ναι,
1: Ντονατόνι.
2: Παιδί μου, απλά το χάσε και τελείωσε.
3: Ο Ντονατόνι το είχε χάσει την ίδια. Ο Μπαρέζι.
1: Και ο Μπαρέζι είχε χάσει, νομίζω. Ναι. Ναι. Οπότε ήταν αυτό σαν του Γκάμπριελ προχθές, τον τελικό του Champions League. Έπρεπε να το βάλει για να συνεχίσει η Arsenal. Αυτά είναι τα πιο δύσκολα πέναλτι, ψυχολογικά. Έτσι. Απλά επειδή το στείλε εκεί που το στείλε, έχει θυμάται ο κόσμος αυτό το πέναλτι, σαν του Γκάμπριελ από πάνω. Λοιπόν, αφού ξανά έκανε την αρχή, τώρα θα τα λέμε.
3: Να είσαι καλά.
1: Ναι, καλή συνέχεια. Γεια σας.
3: Στον γκολ αυτό που ανέφερε, λέει, του Καμπιάσο, για τις πάσεις με τη Σερβία ήταν 25.
2: Ναι.
3: Είχαν γίνει 25 πάσεις μέχρι να κουμπίσει την μπάλα ο Καμπιάς. Εδώ ένας φίλος σε ενοχλεί. Ρε, Ηρακλή, φτάνει με τα γκολ που έχουν βάλει πρώην παίχτες του Ολυμπιακού στο Μουντιάλ. Μόνο αυτά θυμάσαι, μόνο αυτά θες να λες. Όχι. Εγώ λέω και άλλα γκολ. Δηλαδή τι, ο Μαραντόνα ήταν παίχτης του Ολυμπιακού. Αλλά ήταν, κάποια ήταν με γκολάρες. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Μαρτσέλο λέει ήταν καλό αριστερό μπακ. Όχι, λέει το δεύτερο ούτε το τρίτο. Όχι, ήταν σούπερ παίχτης ο Μαρτσέλο. Αλλά δεν είχε κάνει τόσα πράγματα την εθνική Βραζιλία όσο με τη Ρεάλ. Και ναι, εγνοούσα σε Μουντιάλ να έχει αποκλειστεί σε διαδικασία πέναλτι Αργεντινή. Στο Κόπα Αμέρικα το έχει χάσει τρεις φορές. Το 15, το 16 και όπως λες και το 4 από τη Βραζιλία.
2: Για πάμε.
3: Ο Μπαρέζο, ο Μασάρο και ο Μπάτζιο χάσαν τα πέναλτι.
2: Καλησπέρα.
3: Του Τσαλοχίδη στο τελικό του κυπέλου με τον Μπάουκ ήταν ψαράκι.
2: Η ναι, ήταν. Κλασικό
3: του Γιαννακόπουλου με την Κροάσια.
2: Έπεσε,
3: έχει ναι, αλλά είναι από το πλάι, έχει πέσει κάτω για να βρει την μπάλα.
2: Χαίρετε.
3: Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Έλα. Έλα, ο Χρήστος είμαι.
3: Γεια σου, Χρήστο.
4: Την άλλη φορά με κόψατε, επιτέλους σας αυτό.
3: Δεν σε κόβω, φαίνεται. Πέφτουνε γραμμές πολλές φορές.
4: Ναι, τέλος πάντων. Μια και μίλησε ο κύριος για το μεγάλο Βούδα του ποδοσφαίρου. Τον καλύτερο ποδοσφαιριστή που έχει περάσει τον κόσμο. Το Ρομπέρτο Μπάτζιο.
3: Καλύτερο, ε.
2: Αξιπεκτάρα.
4: Για να είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, το 90 ο Ρομπέρτο έχει βάλει το καλύτερο γκολ και ο Μαραντόνα και ο Ματέος έχουν πει στο 3-0 με την Τσεχία που πήρε την μπάλα από κάτω από την άμυνα. Ένω τους έκανε από εδώ και από εδώ και από εκεί.
3: Με σούτ έξω την περιοχή ήτανε.
4: Δεν ήταν έξω την περιοχή, πήρε την μπάλα από την άμυνα από κάτω.
3: Είχε και βάλει ένα γκολ που είχε συγκλίνει και είχε σουτάρει έξω.
2: Έκανε αυτά.
3: Καπεχτάρα ήταν ο Μπάτζιο, δεν λέμε τώρα.
4: Ο Ρομπέρτο Μπάτζιο, αν έπαιρνε τότε η Ιταλία, ποιος Μαραντόνα να πούμε το που ήταν αυτό.
2: Έκανα τώρα, ρε Χρήστο.
4: Δεν λέω τώρα.
2: Το ταμπάνι να μας πλακώσει.
4: Να σου σταματήσεις κάτι, ρε Χρήστο, και να σταματήσεις κάτι άλλο.
2: Μα τώρα και μόνο
4: λοιπόν,
2: κλείπες αυτό.
4: Ο Μαραντόνα, εγώ τους έχω δει όλους. Ο Ρομπέρτο Μπάτζο έπαιξε μπάλα μέχρι τα 39 του.
3: Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
2: Άλλο αυτό, είχε θέμα.
3: Άλλο κομμάτι. Μαραντόνα,
4: αλλά θα... Το 94, μιας και είμαστε στην Αμερική, τώρα, παίζεται και σαν και το παγκόσμιο, δεν υπήρχε ποδοσφαιριστής που να πήγε μια ομάδα μόνος του στον τελικό. Και στον τελικό ήταν τραυματία.
3: Το 90 ο Μαραντόνα δεν πήγε μόνος στην Αργεντινή στον τελικό.
4: Το 90.
3: Ναι.
4: Πώς πήγε το 90 αυτή με το... Που δεν έβαλε τον Μπάτζιο στον ημιτελικό και έβαλε...
3: Σου λέω το 90. Το 90.
4: Περίμε λίγο. Γιατί έπαιρνε
3: στους άλλους. Κουβέντα κάνουμε. Όλο παράπονο είσαι. Το 90 σου λέω και ο Μαραντόνα μόνος τον πήγε. Είχε βοηθό τον Κανίγια και τον τερματοφύλακα.
2: Ρε Χρήστο, δεν καταλαβαίνεις. Δεν μπορεί να λες ποιος Μαραντόνα.
4: Δεν έπρεπε να πάει το 90. Δεν είχε φάει γκολ η Ιταλία. Και έκανε το λάθος ο προπονητής τότε και δεν έβαλε στον ημιτελικό. Έτσι. Δεν είχε φάει γκολ η Ιταλία μέχρι τους 4. Δεν έβαλε τον Ρομπέρτο Μπάτζιο. Που ήταν μικρός τότε και είχε βάλει και 3-4 γκολ ήδη.
3: Το 90.
4: Δεν έβαλε τον Ρομπέρτο και έβαλε τον γκολ ο Κανίνχια. Δεν έκανε πολλά πράγματα ο Μαραντόνα το 90. Τίποτα. Είδα και το πήρε η Γερμανία με τον Κλίτσμαν με το ψευτοπέναλτι εκεί πέρα.
3: Οι Γερμανοί είχαν την καλύτερη ομάδα.
4: Η καλύτερη ομάδα τότε ήταν η Αγγλία. Έπρεπε να χάσει από
3: σου δίνω, σε αυτό συμφωνώ. Σου δίνω πόντο. Ομαδάρα είχαν.
4: Εγώ δεν κοιτάζω τα Google. τον
3: κόλπο. Καλά, κάποια τα ξεχνάς. Οι Άγγλοι είχαν φοβερή ομάδα. Και μεγάλο, πολύ μεγάλο παιχνίδι με το καμπό. Κάτσε ένα λεπτό, ρε. Μάθηκε, δεν κάνετε ποτέ διάλογο, κανείς σας. Και πολύ μεγάλο παιχνίδι με το Καμερούν. Το Αγγλία, η Αγγλία. Πολύ μεγάλο μάτς. Αν θυμάσαι.
4: Πολύ ωραία ομάδα.
3: Οι Άγγλοι πιστεύω ότι μπορούσαν να το πάρουν, να το παίρνανε.
4: Θα το πένα, και το κάρι με το Γουόντλ στο 90.
3: Ομαδάρα είχαν με Γκασκόιν μέσα, με Πλατ.
4: Όλους. Λίνεκερ. Έχω δει όλους ζωντανά αυτούς.
3: Με Λίνεκερ, όχι.
4: Στο ευρωπαϊκό.
3: Όχι, δεν θα θέλαμε να τις δεις ζωντανά. Ήταν ομαδάρα τότε. Από τους Γερμανούς δεν είχαν αποκλειστεί στον ημιτελικό.
4: Ποιοι?
3: Οι Άγγλοι.
4: Από τους Γερμανούς, βρε, στα πέναλτι. Ναι. Με τον Μπρέμερ. Ναι, από τους Γερμανούς.
3: Ναι.
4: Και στην παράταση, στο τελευταίο λεπτό, είχε δοκάρει ο Γόντλ να κάνει το 2-1.
3: Δεν το θυμάμαι. Το δοκάρι, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι.
4: Εγώ τα θυμάμαι τώρα.
3: Κοίτα, ο Μπάτζιο. Ο Μπάτζιο.
4: Ο Ρομπέρτο Μπάτζιο, να αναφερθώ λίγο για τον Μπάτζιο.
3: Ναι.
4: Να αναφερθώ λίγο. Να πάτε να δείτε στο YouTube Ρομπέρτο Μπάτζιο. Ο άνθρωπος είχε 3 τραυματισμούς, έπαιζε στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου τότε, που η Πάρμα ήταν η καλύτερη από την Εθνική Γερμανίας. Έπαιρνε τα UEFA, η Πάρμα. Ήταν όλοι οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές.
3: Η Πάρμα είχε ομαδάρα. Ήταν μια περίοδος που είχε ομαδάρα.
4: Το λέω τώρα, το λέω ότι η Ιταλία τότε είχε τους καλύτερους παίχτες.
3: Ήταν το καμπιονάτο τη δεκαετία του, και του 80 αλλά και του 90. Ήταν το πιο σκληρό πρωτάθλημα.
4: Το καλύτερο
3: είχε
4: πρωτάθλημα και δεν θα υπάρχει. Όλοι οι καλύτεροι παίχτες του κόσμου είχαν και Ιταλοί παιχταράδες, πέφτανε στην Ιταλία. Και ο Ρομπέρτο, ο μεγάλος Ρομπέρτο, με 3 τραυματισμούς, έπαιξε μέχρι τα 39, έτσι, όχι μέχρι τα 25 και τα 26, που παίξαν οι Αμερικοί, έτσι, και έπαιξε Ίντερ, Ιουβέντους, Μίλαν, ξεκίνησε από την Πρέσια, νομίζω, Φιωρεντίνα.
3: Την Πρέσια.
4: Και έβαζε όλο 20-25.
3: Και νομίζω ότι και στην Πρέσια έκλεισε την καριέρα του. Ότι ναι. Γύρισε.
4: Και μιλάμε, δηλαδή...
3: Πρέπει δε μου παιχτάρα ήταν, δεν σου λέει κανείς αυτό.
4: Και παίζει στις καλύτερες ομάδες του κόσμου τότε στο καλύτερο πρωτάθλημα. Και παίζει σε όλες τις ομάδες, έτσι, και είσαι πρωταγωνιστής, και έχεις βάλει γκολ.
5: Μα είπε κανείς ότι δεν ήταν μεγάλος παίκτης.
4: Έριχνε 5 παίκτες, έριχνε γκολ από κόρνερ.
3: Αφού τα έχεις δει όλα. Αφού τα έχεις δει όλα. Και έβλεπες και καμπιονάτο.
4: Κάτσε Ρομπέρτο Μπάτζιο.
3: Αφού έβλεπες. Βάλε βρε μια ανατελεία. Σου λέω Ρομπέρτο Μπάτζιο. Πολύ ωραία. Αφού έβλεπες καμπιονάτο και ήταν όντως το καλύτερο πρωτάθλημα και είχε και παιχταράδες, γιατί ερχόντουσαν οι τρεις Ολλανδοί, οι τρεις Γερμανοί. Αυτά που έχει κάνει στην Νάπολη ο Μαραντόνα, στην Νάπολη. Τα έχεις δει.
4: Στην Νάπολη καλά, ναι.
3: Τι καλά.
4: Ένα χρόνο, 1,5 χρόνο.
3: Τι καλά.
4: Γιατί τι έχει κάνει, 1,5 χρόνο, 2.
3: 1,5 χρόνο. Πήρε 2 πρωταθλήματα με την Νάπολη. 2. Με την Νάπολη, στο ξαναλέω. Δεν ήταν σε Μίλαν, Γιουβέντου, Σίντερ.
4: Την Νάπολη τότε, θυμάσαι. Την Νάπολη μόνο ο Μαραντόνα έπαιζε.
3: Και ο Καρέκα και ο Λεμάο.
4: Ναι, μόνο αυτή. Ναι. Και ο Κόντι.
3: Και έχεις δει τι κάνει, τι γκολ έχει βάλει. Άμα χαζέψεις πάντα στο YouTube λοιπόν και πάντα Μαραντόνα Νάπολη και δες τα γκολ. Που χαζεύανε στη Γερμανία το ζέσταμα στο παιχνίδι με την Μπάγκερ τότε στο κύπελο UEFA. Χαζεύανε το ζέσταμα του Μαραντόνα αυτά που έκανε με την μπάλα.
4: Εντάξει, λοιπόν, τα έκαναν όλα αυτά. Δεν υπάρχει για μένα, δεν υπάρχει ο καλύτερος ποδοσφαιριστής.
3: Εντάξει, Χριστό, οκ.
4: Δεκαετία του 70, Κρόιφ και αυτά. Λοιπόν, δεκαετία...
3: Και για τον Πλαχίν λένε πολύ.
4: Πλατινή, κάτω θα σου πω, Πλατινή, άλλος παίχτης. Δηλαδή, δεν μπορεί να συγκίνησε αυτούς τους παίχτες. Μαραντόνα, μετά Μπάτζιο, μετά ήρθε ο Ζιντάν. Ο Τιερί Ονερί, μη σου πω, μετά ήρθε ο Μέση τώρα, δεν υπάρχει ένας παίκτης που να πεις ήταν καλύτερος.
3: Από ποιον?
4: Από τον άλλον. Αυτοί ήταν όλοι...
3: Από τον Μπάτζιο.
4: Παγκόσμιο, όχι από τον Μπάτζιο.
3: Α, να πεις ο ένας με τον άλλον.
4: Ναι, καλύτερος από τον άλλον. Εγώ, οι συμπάθειές μου ήταν και ποδοσφαιριστές που μπορούσαν
5: να πέσουν. Μα πριν μας είπες ποιος Μαραντόνα, ρε Χριστό.
4: Έλα μωρέ, κόλλησε στο αυτό τώρα, κόλλησε στο ποιος Μαραντόνα. Είπαμε, ο Μαραντόνα ήταν μεγάλος παίχτης. Και όπως ήταν μεγάλος παίχτης ο Πούσκας παλιά, έτσι, πολύ μεγάλος παίχτης.
3: Εντάξει, δεν τον έρωτα, τι να δεις. Και το Πελέ, δεν έχω προλάβει. Πελέ, έχω δει από βιντεάκια.
4: Κοίταξε και τον Κολοκοτρώνη δεν τον έχω προλάβει και εγώ και τον Μεγαλέξανδρο και τα ακούμε. Πρέπει να ασχολούμαστε όταν ασχολούμαστε με κάτι.
3: Να δούμε, να σου είπα. Να τον βλέπει. Να έχει ζήσει και του ποδοσφαιριστέ. Τώρα μου είπε για τον Μπούσκα. Δεν έχω εικόνα για τον Μπούσκα, αλλά το δέχομαι. Έχει τεράστιο ρόλο.
4: Τα βλέπει. Γιατί εγώ από το 70 έβλεπα και τον Μπεκεμπάρο ζωντανά. Έβλεπα όλου αυτού του έχω δει και
5: ζωντανά. Πρέπει να κλείσουμε, φίλε. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό βράδυ, πρέπει να κλείσουμε. Να σε καλά. Λοιπόν, κύριε, αύριο πάλι. Θα πούμε περισσότερα εκεί.
3: Αύριο έχουμε άλλο μάτς.
5: Τι έχει αύριο?
3: 10 η ώρα. Καναδάς Βοσνία.
5: Α, υπέροχα. Λοιπόν, πάμε σπίτια μας. Τα λέμε αύριο.
3: Καλό ξημέρωμα, παιδιά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Οπ, καλημέρα.
1: Τι έγινε, τι έγινε.
0: Συγγνώμη από τον Κυριάκο την ώρα που μια μπουκίζω άνθρωπος.
1: Ένα
0: σοκολατάκι. Μαρία, χρόνια πολλά. Να σε χαιρόμαστε.
1: Ευχαριστώ. Καλέ που το θυμηθήκατε.
0: Ό,τι επιθυμείς, ξέρω εγώ, υγεία για αυτά τα τετριμένα, αλλά κυρίως λεφτά, δημιουργία, αλλά και υγεία. Εύχομαι να τα χιλιάσεις. Τα 100 είναι λίγα μπροστά σε αυτούς που έχεις να θάψεις.
1: Γιατί τόσοι άλλους τα πλησιάζω.
0: Ναι, γι' αυτό δεν το λέω τώρα. Δεν είναι ευχή αυτή.
1: Την επόμενη πίστα.
0: Γενεθλιάζουσα λοιπόν Μαρία Ζαφυράτου.
1: Ευχαριστώ. Αλέξανδρος Τσουβέλλας εδώ, δεν ξεχνάει ποτέ τίποτα, καμία ημερομηνία, κανένα IBAN, κανένα κωδικό.
0: Ποτέ. Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου, είναι καλύτερα να γιορτάζουν οι άλλοι, Κυριάκο, να θυμπολογάς τα γλυκάκια.
1: Πάντα.
0: Μπορείς να πάρεις και δεύτερο και τρίτο την ώρα που μιλάς, την ώρα που αναλύεις ντέρμπι, την ώρα που λες αυτό εγώ πιστεύω ήταν φάουλ ή αυτό δεν ήταν φάουλ. Τσακ, θυμπολογάς κι άλλο ένα.
1: Και τελικά ήταν φάουλ.
0: Εντάξει, ένα ήταν, ένα δεν ήταν.
1: Καλά, έτσι.
0: Ή από εδώ.
2: Του Σαραπότσι!
0: Στην κορυφαία συχνότητα γιορτάζει. Εντάξει, γενέθλια κοντά με τη Μαρία. Ο Big Wins Power FM δίδυμος.
1: Πολύ κοντά.
0: Στους 94,6. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε?
1: Πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Είχαμε και τον ωραίο τον τελικό χθες.
0: Ωραία. Μας βγήκε η χολή.
1: Έτσι.
0: Κουρασμένοι όλοι. Όλοι. Και οι οπαδοί.
1: Ρε και το ρομπόλι, κουρασμένο τον άκουγα.
0: Ο Πετρίδης δεν μπορούσε να κλάψει.
2: Ο Σόρτς όμως.
0: Ο Σόρτς κράταγε δυνάμεις.
1: Εντάξει.
0: Κράταγε δυνάμεις. Ο κύριος Σόρτς. Καλώς. Βεβαίως.
1: Πώς θα βγουν αυτά τα παιδιά?
0: Πώς θα βγουν?
1: Σε τρεις μέρες. Πώς θα βγουν αυτά τα παιδιά να
0: πούνε? Θα κανονίσουν και θα πάνε βόλτα. Θα βγουν σε τρεις μέρες. Ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Βάλτε τους στον πάγο για τρεις μέρες.
0: Ναι, το άκουσα και εγώ.
1: Κάντε τους μασάζ.
0: Μετά έλεγα τι άλλο θα πει. Γιατί το.
1: Και για όσους λέτε για τον Τζούβι μας.
0: Ότι είμαι εγώ Γκαντέμι. Και μην πας γήπεδο. Και με μένα στην οροφή.
1: Ακριβώς.
0: Και με μένα στην οροφή.
1: Εικόνισμα.
0: Ναι.
1: Εικόνισμα τον Γκούφι.
0: Στον Γκούφι.
1: Εικόνισμα τον Τζούβι.
0: Ναι.
1: Στο, πώς το λένε αυτό,
0: το Cube.
1: Το Cube από πάνω να σας βλέπει.
0: Είναι,
1: σαν άλλος θεός.
0: Είναι λέξη το Cube. Καλά, δεν χάλασε το Cube. Τρικαλινή λέξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Cube έχει να κάνει με κάποιο σκεύος νοικοκυράς. Κάει και το Cube και δεν μπορώ να φτιάξω ψωμί. Κάει και το Cube. Άκου εδώ. Σκάει γαϊδούρι από το μάτι, παιδί μου. Σκάει γαϊδούρι.
1: Το βάλες απότομα σε κρύο νερό. Ήταν ζεστό
0: έπαθα.
1: Και το βάλες.
0: Τι, δεν έπαθα. Ναι, αλλά γιατί ήρθε η θεία και μου είπε καλημέρα. Από πού και σπου ήρθε η θεία και μου είπε καλημέρα.
1: Κάτι
0: και μου κάει
1: και μένα θέλει πάλι δανεικά.
0: Το μάτι θεία σου είναι. Δεν μπορεί να καταλάβει.
1: Σου είπε τι ωραίο που είναι το Cube και πάει.
0: Αχ, καλό, περιμένει τα παιδάκια. Φωτιά στο Cube.
1: Και τώρα πώ θα μαγειρέψει.
0: Δεν ξέρω, στο πέμπτο τελικό να δω τι θα κάνουμε. Σάββατο στι 6.
1: Ναι.
0: Το απόγευμα, 13 Ιουνίου, έχω κανονίσει και αυτό γιατί είμαι βράδυ Αλεξανδρούπολη παράσταση.
1: Ναι.
0: Θα δω τον τελικό και θα πάω. Δεν θα χάσω. Μάτς.
1: Εσύ τα κανόνισες?
0: Τα κανόνισα όλα
1: τα
0: εγώ. 6 ώρα το απόγευμα. Μια χαρά. Δεν ξέρω γιατί το κάνανε έτσι. 6 ώρα το απόγευμα μπορεί να έχει να κάνει με παγκόσμιο κύπελο πριν όταν έβγαλε.
1: Μπορεί να είναι τίποτα κλειδωμένε οι ώρες. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις.
0: Ώρες μικρές στα σκοτεινά του χρόνου ψάχνω τη συχνότητα. Εσύ τι έκανες, Μαρία? Εγώ καλά. Πήγα γήπεδο χθες.
1: Εγώ πήγα στο γνωστό.
0: Στο νησί.
1: Στο νησί. Πήγα στο νησί. Ωραία βραδιά ήταν, ωραία φάγαμε, ωραία ήπιαμε. Έφυγα και σχετικά νωρίς, άκουσα την παράταση στο δρόμο.
0: Α, οκ. Okay. Εγώ στην παράταση άλλαξα θέση και πήγα κάπου κρυφά που έχω πάντα. Mm-hmm. Και κάθισα κάπου όρθιος.
1: Ναι.
0: Με τη μούρη μου ανάμεσα σε ένα κάγκελο και δεν με έβλεπε κανένας.
1: Ωραία. Γιατί εδώ σε ψάχνανε, ξέρεις, τα κόρτσιτ.
0: Το ξέρω. Δεν ήμουν στα κόρτσιτ.
1: Δεν ήμουν στα κόρτσιτ. Γιατί λέει, μήπως άλλαξες θέση για γούρι.
0: Όχι, δεν άλλαξα.
1: Και εγώ ανησύχησα γιατί εδώ έχει γραφτεί στο φύλλο Αγώνος.
0: Το fuck you.
1: Ότι μία. Τέλος πάντων, μία κυρία.
0: Ναι,
1: κυρία, κατά τα άλλα κυρία. Ναι.
0: Δεν θα κρίνω.
1: Έβρισε έναν διαιτητή.
0: Τι του είπε?
1: Του είπε. Τον τράβηξε από το μανίκι της μπλούζας.
0: Α!
1: Βεβαίως.
0: Αυτό κυρίως.
1: Και του είπε, fuck you. This is not foul.
0: Δεν είναι ωραίο να τη πει ο διαιτητής. Φύλαμε τώρα. Φύλαμε. Αφού με τράβηξες, φύλαμε. Ακούσεις, σου λέω.
1: Και να αλλάξει και η μουσική.
0: Ναι. Ποτέ δεν σε ξεχνώ.
1: Δόθηκε άμεση εντολή απομάκρυνσης της.
0: Νευριασμένη γυναίκα σε γήπεδο είναι φοβιστικό που τη βγάζουν και έξω. Είναι ικανή για όλα.
1: Να σηκωθεί και να τον πιάσει τον άλλο το μανίκι.
0: Μόνο μια γυναίκα δεν μπορούσε να καταλάβει τώρα Δεν το λέω σεξιστικά. Τύπου θα του πω εγώ τώρα. Ναι, μύρια Χριστίνα. Θα του πω εγώ
1: Χριστίνα,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι, Χριστίνα.
0: Χριστίνα.
1: Χριστίνα.
0: Έχει νεύρα η Χριστίνα.
1: Δεν θα τη λέγανε Μαρία.
0: Όχι, αυτό, όχι, όχι. Ρε, θα του πω εγώ τώρα. Θα του τα πω στη γλώσσα του. Μάλιστα. Πολύ άβολο.
1: Παρ' όλα αυτά δεν απομακρύνθηκε.
0: Πού εντάξει.
1: Τίποτα, τίποτα. Παρά τις επανελειμμένες κλήσεις, λέει, δεν ανταποκρινόταν στην εντολή που δόθηκε.
0: Με τι δίκαιο να φωνάξετε μου έναν υπεύθυνο για να με διώξει. Και έρχεται πάντα ο αλυτάρχης με μουστάκι.
1: Ανάμεσα με το αυτοκίνητο.
0: Όχι.
1: Με την βάλει μέσα. Λοιπόν, ξεκινάει και το παγκόσμιο κύπελο. Σήμερα πάρα πολύ ωραία πράγματα έχουμε. Πριν ακόμα κλωτσίσουν την πρώτη μπάλα στη σέντρα στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Άρχισαν τα όργανα τα ωραία.
1: Άρχισαν πάρα πολύ ωραία όργανα. Διαιτητές που προέρχονται από χώρες που δεν αναγνωρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σου λέει, α, εσύ είσαι από την Τουρκία. Α, όχι, μπορεί να είσαι τρομοκράτης. Τους στέλνουν πίσω. Ένα εκπληκτικό βίντεο, δεν ξέρω αν το είδες. Πώς πήγε η Ισπανία στην.
0: Δεν το είδα. Θα μου το στείλεις.
1: Χαρές, πανηγύρια, τηλεοράσεις, τους αποθεώνουν.
0: Έλα,
1: αυτό,
0: ωραίο,
1: αυτό και μπράβο. Και μετά έχουν έρθει. Από πού είναι οι άλλοι? Μια αφρικανική χώρα και τους έχουν βάλει.
0: Ναι,
1: θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Τους έχουν βάλει, τους ψάχνουν.
0: Εντάξει,
1: τους βγάζουν τα παπούτσια, τους βγάζουν τα σουτιέν, τους βγάζουν τις τσάντες, όλα τους.
0: Γιατί φοράς και. Μα είναι αυτό που μετράει, αυτό που μετράει
1: δόντια,
0: τα χιλιόμετρα.
1: Σφραγίσματα.
0: Το μπουστάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τέτοια πράγματα. Ερωτήθηκε Ινφαντίνο.
0: Για ποιο λόγο,
1: για ποιο λόγο στείλανε πίσω το διαιτητή? Και λέει, εντάξει, λέει κάποια πράγματα. Ο διαιτητής γύρισε πίσω στην πατρίδα του, γιατί δεν τον άφησαν οι Αμερικανοί να μπει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν τον άφησαν οι Αμερικανοί να μπει μέσα. Εν τω μεταξύ, λέει, συνδέθηκε το όνομά του με τρομοκρατικές οργανώσεις και τέτοια. Θα μπορούσαν να πούνε χίλια δύο πράγματα. Και η απάντηση του Ινφαντίνο ήταν, παιδιά, you've got to chill, to relax. Τι λες, κουμπάρε! Τι λες, κουμπάρε! Και του απαντάει ένας δημοσιογράφος, του λέει, δεν τρέπεστε λιγάκι. Δεν τρέπεστε λιγάκι, λέει, που έχουν ξεφύγει τα πράγματα από τον έλεγχό σας. Λέει, με την ίδια λογική μπορεί να πει διάφορα πράγματα ο Τραμπ και να πει Αίγυπτος.
0: Δεν ενδιαφέρονται για τα πρόσωπα, μωρέ. Είναι ενδιαφέρον να κάνουν τη δουλειά τους. Να κάνουν μόνο τη δουλειά τους. Λέει, εγώ να κάνω τη δουλειά μου, να γίνει εδώ πέρα, θα πάρω τα λεφτά μου, να ασχοληθώ με ένα Σομάλο. Αυτή είναι η οπτική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, χαλαρά. Η γυναίκα του Ναν, λέει, ήταν αυτή. Έχω πολλά μηνύματα εδώ πέρα. Παιδιά, δεν το έχω εγώ το ρεπορτάζ.
1: Ξέρω, παιδιά, εγώ διάβασα.
0: Γύρισα δύο, ξύπνησα 6:30 και ήρθα για εκπομπή. Δεν θα είναι ο Τραμπ στην έναρξη που.
1: Δεν θα είναι, όχι.
0: Ευτυχώς δεν ήταν και στους Νίξ χτες. Ήταν.
2: Ναι, δεν ήταν.
0: Δεν ήταν.
1: Αφού είχε φάει γιούχα την προηγούμενη φορά.
0: Ναι, και κέρδισαν οι Νίξ. Από μείον 29 εχθές, Μαρία, έκαναν το 3-1 οι Νίξ, να το πούμε και αυτό πριν πάμε.
1: Από μείον 29, έτσι. Από μείον 29. Και ξύπνησε το πρωί και είδε.
0: Και λέω, Πόπο, έχω δώσει Νίξ 3-1 και γενικά Νίξ. Έχω δώσει Νίξ 4-2. Νίξ in 6 έχω δώσει. Και μου λένε, ό, θα το πάρουν οι Σπέρς Γκομπανιάμα, είναι εξωγήινος. Και λέω, χτες θα γίνει 2-2 και θα με γλεντάνε. Φάτε από τους Νίξ το Ματσουκίον. Εντάξει. Καλημέρα σε όλους, σε πολύ κόσμο, στον Animal Print το Μιτσάρα.
1: Καλημέρα μας, καλημέρα μας.
0: Καλημέρα Γκόγκος, φορολογία, ο οποίος είναι χαρούμενος, Πασόκ και Παναθηναϊκός. Πασόκ θα είναι τέταρτος βέβαια σε εκλογές, νομίζω. Όχι, τον πειράζω. Είναι Πασοκάρας, Πασόκ και Παναθηναϊκός. Είναι πράσινος.
1: Γενικά, ό,τι έχει πράσινο.
0: Ο Γκόγκος ο πράσινος.
1: Ο πράσινος Γκόγκος.
0: Λοιπόν, πάμε τη ρύθμιση. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα.

0: Να και ένας που σε ένιωσε, να και ένας που σε κατάλαβε, που σε αποκάλυψε, θα έλεγα.
1: Μαρία, χρόνια πολλά, με πολλά λεφτά, γιατί έτσι κι αλλιώς είσαι τόσο ρηχός άνθρωπος που δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Στείλε μου το τηλέφωνο σου να βγούμε.
0: Πρέπει να γνωριστούμε.
1: Τώρα πρέπει να γνωριστούμε.
0: Πρέπει να γνωριστείτε, παιδιά. Εσείς οι δύο πρέπει να τα πείτε. Πρέπει. Δεν γίνεται αυτή η γνωριμία να πάει χαμένη.
1: Λοιπόν, είναι αλήθεια, μαζί με εμένα έχει γενέθλια ο coach Μπαρτζόκας.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Ο Αλβέρτης. Βεβαίως. Και ο Μίτογλου. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί μας στέλνει ένας μήνυμα. Έχω κι εγώ γενέθλια. Χρόνια πολλά. Γάβρος είμαι, συγγνώμη, έχω άγχος. Ποιος Μίτογλου από τους δύο?
0: Δεν ξέρω.
1: Μπασκετικός ή ο ποδοσφαιρικός? Γιατί Μπαρτζόκας, Αλβέρτης, Μίτογλου θα πήγαινε όλο μπασκετικό. Ενώ Μπαρτζόκας, Αλβέρτης, μπασκετικό, Μίτογλου, Ζαφυράτου, ποδοσφαιρικό, υπάρχει περισσότερη ισορροπία, έτσι νομίζω.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Μη στεναχωριέσαι, Αλέξανδρε, γιατί ήταν χθες.
0: Α, έσκασα. Παιδιά, η ομάδα είναι άδεια. Εγώ μιλάω. Η ομάδα μετά την κούπα στην Ευρωπαϊκή φαίνεται ότι δεν μπορεί. Έτσι, πρέπει κάποιοι να το δουν διαφορετικά. Δεν θέλω να χάνω εγώ από το βάζελο. Και πρέπει να το καταλάβουν όλοι ότι είναι σημαντικό πρωτάθλημα. Παιδιά, ακούγομαι.
1: Ακούγεσαι. Ναι, συνέχισε.
0: Να πω σε μια ειδική καλημέρα στον Κυριάκο. Με τον Κυριάκο μας κυνηγούσαν στο Ασύβουλο, ξέρει αυτός, συνελήφθη στο ΑΛΦΑΤΑΦ τότε. Ξέρω τις ιστορίες. Και νερατζιά από ΝΑΣ. Και ένα τέτοιο.
1: Ναι. Καλημέρα στη Βάγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάγια, για τα.
0: Παίρνω θέση. Λέω και τέτοια.
1: Στεναχωριέσαι, λέει, γιατί μη τα χθες.
0: Άκου εδώ. Be myself and die.

0: person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at you.
1: Όπως είπε και ο Τσούβι πριν, ναι, όντως ο Τραμπ δεν θα παραστεί στον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ. Αυτή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Παραγουάης. Θα πάει ο πρόεδρος της Παραγουάης όμως, ο Πένια, ο Σαντιάγο Πένια, θα ταξιδεύσει. Ανταυτού του Τραμπ θα πάει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο.
2: Ο Ρούμπιο. Είναι λίγο άβολο
1: το
2: τώρα να είσαι λατινική, ξέρεις, χώρα της Λατινικής Αμερικής και να κάθεται δίπλα στον Τραμπ. Μπορεί να σου πει We will avenge you also.
1: Να σου πει. Καλά, μπορεί να το πει και ο Ρούμπιο, δεν έχει θέμα.
2: Εκτός από αυτό.
1: Ρούμπιο, Ρούμπιο, Ρούμπιο, Ρούμπιο.
2: Μπορεί να φοβάσαι ότι μπορεί να σε πάρει κάποιος. Πάμε μια βόλτα. Ξέρεις,
1: έλα να σου πω, έλα να σου δείξω κάτι να μην το δουν οι άλλοι.
2: Δεν νομίζω ότι θα χαιρόταν ο πρόεδρος Παραγουάης με τον Τραμπ. Δηλαδή καλύτερα μόνος του. Αχ, μπορώ και να απλωθώ.
1: Καλά, γενικότερα καλύτερα μόνοι μας χωρίς τον Τραμπ.
2: Εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται σε επίπεδο κρατών.
1: Δεν
2: ξέρω τι γίνεται σε διμερείς σχέσεις, τι λένε στα τηλέφωνα. Δεν το ξέρω. Πάντως εμάς εδώ θα δείχνω τον Καγκάτση ως πρωθυπουργό.
1: Ναι,
2: έτσι γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τον Καραμαλή ως πρόεδρος της ΕΠΟ.
2: Μπράβο. Να για μένα. Την Καράξη εκεί πέρα και με ενδιαφέρει καθόλου. Πρέπει να στείλω ο πατέρας μου. Λοιπόν, βλέπω τους Ισπανούς σε πρώτο φαβορί σε αποδόσεις. Αλλά ποτέ δεν το παίρνει το πρώτο φαβορί. Θα παίζεται από το τρίτο κεφάλι και πίσω.
1: Λοιπόν, ο Ανδρέας μου είπε χθες σε εσένα συγκεκριμένα.
2: Ότι σε μα. Ναι, ναι, ναι.
1: ναι. Θα παίξεις την Ιαπωνία τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά. Ότι θα φτάσει προημιτελικά.
2: Θα το ψάξω, μικρέ μου, Ανδρέα.
1: Ψάξω. Και λέω, γιατί δεν το δίνεις σε μένα, μου λέει, εσύ δεν παίζεις. Λέω, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Έχει. Παίξε κι εσύ ένα μωρέ να περάσει η ώρα.
1: Θα παίξω κι εγώ. Θα παίξω κι εγώ. Μαρία, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εξήγησε τον Τζούβι ότι στο τζατζίκι μπαίνει άνηθος. Άκουσα κάποια στιγμή ότι είχατε ένα τέτοιο θέμα. Παιδιά,
2: εγώ δεν βάζω,
1: το έχω φάει και με άνηθο.
2: Okay. Μου λέει κάτι εμένα αυτό.
1: Δεν...
2: Εγώ είχα το τζατζίκι και λέω, ξέρω εγώ, σκόρδο,
1: αγγούρι, ξύδι,
2: αλάτι, πιπέρι, λάδι.
1: Και γιαούρτι.
2: Καλά, και το γιαούρτι, ναι. Το κεντρικό χώρο έχει το γιαούρτι, θα τα βάλεις αυτά μέσα και θα κοιτάς τι έγινε.
1: Στο κάτι TikTok, λείπει.
2: Στο TikTok κάνουν λείπει. Μια καρατιά και βγαίνει.
1: Ναι, αυτό. Που κάνει την καρατιά και κόβεται το αγγούρι.
2: Κάνει καρατιά και είναι το κρεμμύδι ψιλοκομμένο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έβαλα ένα κρεμμύδι, έκανα έτσι δίπλα.
1: Δεν κοβόταν. Στο δάχτυλο.
2: Ναι, δεν κοβόταν. Δεν ξέρω, κάπου δεν το βαράω καλά. Στο χρώμα το πετυχαίνει, σαν το ανέκδοτο.
1: Κάποιος έχει λυσάξει με το Λουίτζι.
2: Τι θέλει.
1: Χρήστος, μπορώ να ρωτήσω, λέει, όταν λείπει το γατί δεν το χαϊδολογάει κανένα, γι' αυτό γκρινιάζει.
2: Είναι ενδιαφέρον για το γατί.
1: Να προσλάβω άνθρωπο να μου χαϊδολογάει το Λουίτζι.
2: Το Λουίτζι.
1: Για να μην έχει.
2: Πόσα λεφτά πια.
1: Χρήστο, μην ανησυχείς, γκρινιάζει ούτως ή άλλως. Και όλη μέρα σπίτι να είμαι και να τον χαϊδολογάω, πάλι γκρινιάζει.
2: Το πιάσα.
1: Το παιδί είναι ΑΕΚ. Όχι, δεν είναι ΑΕΚ.
2: Δεν είναι. Ο Λουίτζι είναι Ολυμπιακός.
1: Όχι, τι λες, μωρά, μα ήταν Ολυμπιακός. Είναι Βάζελο.
2: Ο Λουίτζι είναι Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πανιόνιος Λουίτζι. Λουίτζι στο Γιαννό.
1: Είναι Παναθηναϊκός. Καταρχάς κάθεται και βλέπει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
2: Οπότε ναι. Προτάσμα να πάρουμε.
1: Έχει αυτή τη θλίψη λίγο στα ματάκια
2: του. Εγώ παπιάει.
1: Το ανικανοποιείτο αυτό το πράγμα.
2: Ανιδονία.
1: Αυτό.
2: Μάλιστα. Το πιάσα. Εμένα η Ήρα είναι Ολυμπιακός. Είναι 16 χρονών και είναι έτσι. Φέρτε μου και άλλα πρωταθλήματα.
1: Από το Καραϊσκάκι στο παλιό.
2: Φέρτε μου Ντελιβέρ. Ναι, με Γιουσκόβιακ είναι η Ήρα. Με Μπεν Κρίστενσεν.
1: Ακριβώς. Κούλης Καραταΐδης και τέτοια.
2: Βέβαια.
1: Έτσι ρε. Έτσι σας πήγα.
2: Πάω στα γηπεδάκια εκεί στο Μενίδη.

0: Κάθισα χθες να δω μπάσκετ μετά από πολύ καιρό. Τι είναι αυτό με τις αγγλικές λέξεις, λέει. Τι είναι το deflection? Το deflection είναι αυτό που σου βγάζει στα μάξι όταν περάσει τα χιλιόμετρα του service. Σου κάνει check service deflection.
1: Α, φίλε μας αγαπητέ.
0: Φαλά.
1: Πρόσεξε να δεις, το μπάσκετ.
0: Δεν έχει πάρει λόγο.
1: Όχι, όχι, πέρα από αυτό. Ναι. Δεν είναι σαν κάτι serial που βλέπουμε, κάτι καλημέρα ζωή. Κάτι, ξέρω εγώ, σαν τα Μπάρμπαρα, ξέρω εγώ, και τέτοια, που μπορεί να χάνεις και ένα χρόνο επεισόδια.
0: Και να βρεις και τζινάκια κάτω.
1: Και να βλέπεις το επόμενο και να καταλάβαινεις τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Άμα χάσεις επεισόδια από μπάσκετ,
0: τελείωσε.
1: Αλλάζουν οι ορολογίες.
0: Μπράβο.
1: Αλλάζουν οι κανονισμοί.
0: Όπως και η χημεία μετά. Άμα χάσεις την εξίσωση για αυτή τη χημική ένωση, γεια σας.
1: Άστο.
0: Λες τώρα τι γίνεται.
1: Δες κάτι πιο απλό, ξέρω εγώ. Δες baseball. Πιο απλό είναι το baseball.
0: Πάντως, όποιος βάζει τα πιο πολλά νικάει. Αυτό δεν αλλάζει.
1: Αυτό δεν αλλάζει
0: και
1: ποτέ.
0: Και τι στο διάλογο, το θέλουν το offside. Αυτό μου λέει πάντα στο χωριό. Το ίδιο και το ρωτάω. Εν τω μεταξύ, για να μου το λέει αυτό ο μπάρμπα, του λέω πάντα. Το μουρμουράω εγώ. Τι το θέλουν αυτό το offside. Έλα, ντε. Δεν θυμάται ότι μου το λέει κάθε χρόνο. Τι το θέλουν το offside. Να λύγει 12-10. Ω, κάτσε εκεί, βάζει γκολ. Σηκώνει τη σημαία ο άλλο και σκόβεται μέσα. Είναι γι' αυτό στα. Να αναχθούν όλα με τράπουλα. Είναι σαν να έχει το 10ο καρό και να μην έχει ύστερη συνδηλωτή και να χάνει τα φύλλα. Μου λέει πάντα με τράπουλα αυτός. Απορώ γιατί είναι μόνο στη ζωή. Είναι σαν να στο φλόπ να μην γυρνάει ο ρίγας. Και να σε κερδίζει ο άλλος με κέντα. Κάτι τέτοια μου λέει. Σόπαρε.
1: Ακριβώς το ίδιο.
0: Είναι σαν να έχεις πουλιά στον άσο και ο άλλος στο έξι και να φέρει εξάρες.
1: Τρώμαξες λιγάκι. Λίγο με τρώμα. Λιγάκι. Ένα τσίκ.
0: Εντάξει. Ένα τσίκ. Για στο καφεδάκι. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σιγά σιγά σε πολιτική ενημέρωση.
1: Φτάσαμε.
0: Ήρθε η ώρα αυτή.
1: Το και μισή, φτάσαμε. Ήρθε η ώρα σας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την Gen Z.
0: Ναι.
1: Έχετε ακούσει και το σποτάκι. Η οποία Gen Z έχει τις αγωνίες της, έχει τα όνειρά της, αλλά έχει και το δικό της τρόπο που σκέφτεται.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι και το WhatsApp δεν μένει στα λόγια. Ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωρέσει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Να, επειδή λέγαμε για ορολογίες
0: και
1: τα λοιπά.
0: Έχει δίκιο ο φίλος. Εδώ αλλάζουν ονόματα
1: spoken
0: και τόνοι.
1: Spoken word poetry. Τι είναι spoken word poetry?
0: Εδώ αλλάζουν ονόματα και τόνοι στις ομάδες κάθε εβδομάδα. Μπασκετική. Και θες να μάθεις και είναι το deflection.
1: Άσε μας τώρα. Ναι.
0: Που να σε πάω σε heads out να δεις τα πάθη. Λοιπόν, ανεβαίνει η θερμοκρασία, κρατάς το σπίτι δροσερό με μια στάση στα Lidl. Υπάρχει σειρά Tronic. Απολαμβάνεις το καλοκαίρι με άνεση. Κλιματιστικό για δροσιά σε όλο το σπίτι, επιτραπέζιος ανεμιστήρας, για όλες τις ανάγκες. Με tower με τρεις ρυθμιζόμενες ταχύτητες. Κάθε στιγμή της ημέρας δροσιά. Αυτό το καλοκαίρι η δροσιά έχει προορισμό Lidl.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Actor έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Το Σάββατο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το τη μορφή συνεχίζει με πάρτι εδώ, καλημέρα. 37 μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Ή από εδώ.
1: Τους από εκεί!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις πολύ δυναμικές επιλογές τις ακούτε έτσι κι αλλιώς. Ναι, όποτε έχει Cyber Skill, καταλαβαίνετε ότι ο Κούλης, ο Κυριάκος μας, μάλλον, εγώ δηλαδή, είμαι inside the brain, είμαι στην κονσόλα του Big Win Sport FM 94,6. Κάνω Κυριάκο γιατί λείπει ο Ρήλος. Όταν λείπει ο Ρήλος, χορεύουν τα ποτικιά. Ναι, αυτή είναι αλήθεια. Είναι ακόμα καλύτερη η μίμηση.
2: Την καλημέρα μας και στον Νίκο τον Πατατά. Οι πατάτες είναι
0: τύμπανο
2: εξαιτίας της εκπομπής σας. Γιατί έτσι επηρεάζουμε.
0: Επηρεάζουμε τις πατάτες.
2: Βεβαίως, δίνουμε αυτοπεποίθηση στις πατάτες. Ό,τι καλύτερο η πατάτα. Χρόνια πολλά, με υγεία. Ευχαριστώ. Πολλά πρωταθλήματα. Ευχαριστώ. Πολλά λεφτά. Ευχαριστώ. Καλό φαγητό. Ευχαριστώ. Ωραία κοκτέιλ. Να.
0: Βαράει καλά το μαγαζί, λέει.
2: Α, με τρόμαξε.
0: Είδες.
2: Τώρα με τρόμαξε. Εντάξει, καλή κουβέντα υπάρχει.
0: Βαράει καλά το μαγαζί.
2: Βεβαίως, ναι, βεβαίως, και εγώ σήμερα το έμαθα. Έχει και άχαστους σήμερα.
0: Έχει και άχαστους.
3: Και χρόνια πολλά. Μεγάλη να.
2: Ωραία, μην το αφήσει.

0: Είναι από όλα μας και χαιρόμαστε.
1: Είναι ένα
2: ερωτηματικό, έτσι.
1: Εντάξει, γιατί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Δεν φτάνουν τα κεριά.
1: Τι θα έπαιρνε, μανουάλι να φέρει.
3: Έπρεπε να πάει στη Μητρόπολη. Λοιπόν, πολύχρονη.
1: Το κάναμε για τα social media, όλα μοιράστε.
3: Εννοείται, μοιράστε.
2: Φρουλίτσα, θέλετε μια φρουλίτσα.
1: Δεν θέλω.
3: Να γυρίζει έξω.
1: Όντως μύρισε.
3: Ναι. Α, με τσίμπησε ο καλογεράκης. Λοιπόν, δεν το είχα κανονίσει εγώ, Μαρία.
1: Το ξέρω, φορηθήκαμε μαζί στο σανσέρ.
3: Εγώ κάτι λάδι έχω να πάρω, από μόνο λάβε κάτω. Δεν έχω κάνει κάτι άλλο.
1: Αχ, τι ωραία.
3: Ωραία. Να σε χαιρόμαστε,
1: να
3: Μαρία.
1: Να με χαίρεστε, παιδιά, πάντα τέτοια.
3: Υγεία. Είναι μέρες που γιορτάζουμε απλά. Έχουμε πάρτι.
1: Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό.
3: Ωραία
1: το πράγμα.
3: Είναι τα πάρτι.
1: Ναι. Ήρθε ο Παντελής, μου ευχήθηκε και θα μου λέει: είστε να χωριέσαι. Λέω: γιατί πράγμα. Μου λέει: πες είναι. Πας καλά, του λέω. Ίσα.
3: Εγώ νόμιζα ότι θα σε γράψει το κουκουέ κιόλα σήμερα. Έτσι, πάνω στις χαρές. Πάνω στις χαρές. Βάλε υπογραφή εδώ. Βάλε.
1: Αύξηση.
3: Ξέρεις τι υπέγραψε. Παρουσιάζει το φεστιβάλ Κρινέα Καλαμάτας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Δεν έχω καταλάβει, αλλά να με χαίρεστε, πιωμένοι. For Shabukas. I own for
1: Shabukas. This is for everyone.
3: I got the money. For Shabukas. I'm the DJ, honey.

Καλημέρα τούμπανο πολύχρονη. Αυτός παράει καλά. Καλημέρα, ας χαιρόμαστε. Καλημέρα τούμπανο πολύχρονη. Αυτός παράει καλά. Καλημέρα, ας χαιρόμαστε.

0: Σέριφο.
1: Ναι, ναι.
0: Ποτέ Σέριφο το 15 Αύγουστο, λέει η Ερμήνα.
1: Γιατί κόσμο.
0: Η Ερμήνα έχει ξαναπάει. Μάλλον.
1: Μα ναι. Υπάρχει νησί που δεν έχει κόσμο το 15 Αύγουστο. Ξέρω, στη Γάβδο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Σημείο υπάρχουν εννοώ. Νησιά που έχουν κόσμο, αλλά μπορούν να τον διαχειριστούν τον κόσμο. Δηλαδή, α πούμε, 15 Αύγουστο. Ναι, ξέρω, 15 Αύγουστο κουφονίσια δεν πα.
1: Δεν πας, όχι.
0: Διότι κάθεσαι στην παραλία με χειρολαβή, όρθιο τύπου.
1: Το νοσηκείο κυριοδηγία.
0: Ακριβώ. Λοιπόν, έτσι. Η Ερμήνα που έχει πάει αρκετέ φορέ στη Σέριφο.
1: Μιλάει εμπειρία χρόνων τώρα.
0: Μιλάει εμπειρία χρόνων, ποτέ Σέριφο 15 Αύγουστο, γι' αυτό εμεί κλείσαμε για μέσα Ιουλίου.
1: Ωραία. Πότε έχετε κλείσει, για να σημειώσουμε τι παραστάσει.
0: Όχι, το έχω ήδη πει, δεν έχει παράσταση.
1: Δεν έχω.
0: Εκείνο το που σου κούω.
1: Και να. Όχι, έχω, αλλά θα είμαι εδώ τη Δευτέρα, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Μην ανησυχείς.
0: Εγώ δεν ανησυχώ.
1: Όχι, το χωθροθύμιο λέω. Δεν έχει πάει χασιά. Ακόμα από γονάτες.
0: Γιατί εχθές που σου έστειλα μήνυμα 8 παρατέταρτο που σου λέω.
1: Ναι, ούτε κανένας δεν το θυμόταν.
0: Κανένας δεν το θυμόταν. Εδώ
1: μεταξύ...
0: δεν το θυμόταν ο χωθροθύμιος που με βλέπει. Με βλέπει στο, στο training hub και μου λέει τι κάνεις εσύ εδώ. Του λέω, what? Ποιος είναι στην εκπομπή. Σαν το ανέκδοτο με το... Ποιος είναι στο μαγαζί.
1: Το σπίτι. Εσύ τη γυναίκα, εγώ το σπίτι.
0: Ο διευθυντής μου είχε πει να έρθω. Ναι. Εμένα μου το είχε πει. Θα σου φάω από την άδεια. Λέω έτσι και μου το φάει από την άδεια, θα με ξαναδεί τα Χριστούγεννα του 27.
1: Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τότε θα γίνουν εκλογές. Όχι, το Μάρτιο. Ναι. Πολύ ωραία η Σέριφος. Για Αύγουστο, πολύ ωραία και η Χίος. Κλείστο να ρε. Χίος, τι σκέφτομαι να βρίζω. Άντε. Τα τι.
0: Χρόνια πολλά έχει και η κόρη μου γενέθλια, λέει, γίνεται 13. Καλά θα περάσεις κι εσύ. Να τη χαίρεσαι βασικά τώρα που είναι μικρή. Μετά καλά θα περάσεις.
1: Έτσι κατεβαίναμε venue κάτω.
0: Ναι. Ωραία.
1: Μία ώρα και 30 λεπτά τώρα.
0: Privilege.
1: Από τα αμάξια. Μια ευθεία βέβαιες κάτω τα αμάξια. Χαρά και ζωή, που να ξέραμε τι μας περιμένει.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά και καλά στην κυρία Ζαφυράτου και άπειρα συγχαρητήρια στον κύριο Τζουβέλα.
1: Δεν πειράζει.
0: Για αυτό που κάνει με τους οπινιδωτές Χριστόφορος, φόλα Ολυμπιακός.
1: Να σε καλά, ρε Χριστόφορε. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσουμε άλλους τρεις. Αλεξανδρούπολη, στο θέατρο θα το αφήσουμε εκεί.
0: Ναι.
1: Κομωτινή και Σέρες.
0: Πολύ ωραία.
1: Εντάξει.
0: Πάμε σε break.
1: Ούτε ο Καραμαλής δεν έχει κάνει τέτοια περιοδία.
0: Ναι. Λοιπόν, Σέριφο 15 Αύγουστο μπορείς να πας, αλλά θα παρκάρεις στη Σύφνο, λέει κάποιος.
1: Ωραία.
0: Οκ. Okay. Και why not.
1: Κολύμπι. Πάμε διάλειμμα. Έχουμε διάλειμμα.
2: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, BwinΣΠΟΡ FM 94,6.
1: Bwin παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
2: Λοιπόν, αυτό είναι το ένθετο που έχουμε παγκοσμίο κύπελο. Κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης αυτή τη στιγμή δεν έχουμε.
0: Είναι η ίδια διοργάνωση που ξεκινά.
2: Ακριβώς.
0: Οπότε, το περιμένω πώς και πώς. Mm-hmm. Έναρξη παγκοσμίου κυπέλου, πάντα με αγωνία. Πάντα έτσι με μια χαρά, με μια προσμονή, με την τελετή έναρξης, με χρώματα, με σημαίες, με πανηγυρισμούς, με χαρές. Και κυρίως, Μαρία, τέλος οι βουβουζέλες. Καταργήθηκαν οι βουβουζέλες. Έχεις βουβουζέλα, πας μέσα.
2: Σπίτι σου.
0: Έχεις βουβουζέλα, σε κάποιο κελί μάλλον. Έχεις βουβουζέλα, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Έτσι, θα έχουμε μεγάλες στιγμές και μεγάλα πράγματα να ζήσουμε στη συνέχεια.
1: Η Bwin παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργία ενότητας Bwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Σου ζητάνε να κάνεις δώρο απεινιδωτές και στο σεφ, γιατί θα έχουμε, λέει, παιδιά.
1: Έλα,
0: καταρχάς τώρα, εντάξει, είναι η παιδαϊκή. Εντάξει, εντάξει.
1: Πρώτον έχει.
0: Ναι, σωστά.
1: Και το Telecom έχει. Και μάλιστα έχει το Telecom από τον Κώστα από τη Medical 24 που συνεργάζομαι.
0: Να χαίρομαι και το επώνυμό μου, γιατί είναι του οσιομάρτυρα Ζαφυρίου σήμερα.
1: Ναι, 11 Ιουνίου. Δεν είναι μόνο σήμερα, είναι πάντα. Είναι του οσιομάρτυρα Ζαφυρίου.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερό.
0: Φοβερό. Γιορτάζουν.
1: Μου το έστειλε ένα.
0: Όλα γιορτάζουν σήμερα.
1: Ναι.
0: Όλα μου. Καλημέρα, εγώ έλεγα τις προάλλες πώς μιλούσε ο Ανδρέας έτσι συγκροτημένα σε αυτή την ηλικία και αναρωτιόμουν πώς το κάνει, ρε φίλε, παιδιά, ο Ανδρέας. Έχει ψυχή 60χρονου.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Έχει ψυχή 60χρονου. Mm-hmm. Να είναι καλά το παιδάκι μου, αλλά μπορείς να συζητήσεις μαζί του πολιτικά.
1: Για πολλά πράγματα.
0: Αυτό,
1: ναι.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Ναι, για πάρα πολλά πράγματα. Και έχει κάνει εντύπωση σε πολύ κόσμο ότι μάλλον δεν είναι δικό σου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Γάφδος ολόγυμνη και τέλος. Έστειλε μήνυμα ένας.
0: Ναι, έτσι καταλαβαίνετε, λέει, καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι,
0: μήκητες.
1: Ναι, ναι,
0: άμα δεν πιάσει μήκητες, δεν καταλαβαίνεις, ρε, καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, θα βοηθήσει.
0: Ναι, ναι. Άμα δεν βγάζεις άμμο από το αυτό μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, ναι. Σαν το 5x5 που βγάζαμε εκείνα τα μπιλάκια, τα μαύρα, Κυριάκο. Και έλεγε η μάνα μου, έχουμε ποντίκια. Ποντίκια!
0: Τώρα βρήκατε, ρε παιδιά, να τα πείτε αυτά για τη Σέριφο. Έχω κλείσει ήδη για 15 Αύγουστο. Εντάξει, ρε, όλα καλά θα πάνε σιγά. Κάποιοι άλλοι κράζουν τη Σέριφο κτλ. Θα το μετανιώσεις, λέει, που θα πας, παιδιά, για αυτό το λόγο για τον οποίο έχω πάει εγώ, θα πάω σε Σέριφο. Δεν πρόκειται να το μετανιώσω.
1: Ναι. Εντάξει, η παρέα έχω, είναι, ρε Μαρία.
0: Δεν θα έχω καν αυτοκίνητο. Που μου λέει, θα παρκάρεις. Θα παρκάρω στη Νέα Σμύρνη και θα πάω με το τρένο.
1: Η παρέα είναι, ρε Μαρία. Άμα μπορεί να πας σε Σέριφο και να σου βγάλει ξινό κάποιος, θα πει, να σου πω, πας σε Σέριφο με την Ερμήνα. Όλα καλά. Πας σε Σέριφο με κάποιον και θα σου πει, να σου πω κάτι. Αγοράσουμε το στάκια το πρωί για να μην κατεβαίνουμε κάτω στο πρωινό και χαλάμε λεφτά έξτρα.
0: Και μια κανονική, έτσι ένα πακέτο, πώς το λένε, πορτοκαλάδα.
1: Ναι.
0: Επειδή σ' αρέσει να πίνεις χυμό το πρωί.
1: Ναι, ναι,
0: θα σου πάρω ένα μήλο και ένα πορτοκάλι και θα στα κάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, και θα σου φτιάχνω εγώ το στάκι, γιατί να χαλάμε 30 ευρώ πρωινά.
0: Και να σου πω και κάτι. Ένα 10 κάνει το πακέτο τα μακαρόνια. Θα πάρω και μια έτοιμη
1: και
0: σάλτσα.
1: Μια σαλτσούλα.
0: Και κρυμμένο τυράκι.
1: Γι' αυτό λέω να μην νοικιάσουμε ξενοδοχείο, να νοικιάσουμε σπίτι με κουζίνα. Άμα σου πει έτσι. Άμα σου πει έτσι κάτι.
0: Περνάς μέσα από τον τοίχο.
1: Ναι. Και να σου πει κάτι. Όχι μπουκάλι κρασί, ποτήρια. Την άλλη φορά αφήσαμε δύο ποτήρια, τα αφήσαμε.
0: Σε μένα που κλείεται να το πει.
1: Ναι. Τρίτο μπουκάλι.

0: Καλημέρα και στον Περικλή που πάει βόλτα με το μικρό του γιατί δεν έχουν σχολείο.
1: Ναι.
0: Ο Δημητράκη. Καλημέρα, Δημητράκη. Δεν έχει σχολείο.
1: Σχολείο.
0: Αυτές τις ημέρες είναι οι γιορτές που κάνουν στα σχολεία.
1: Σκέψου,
0: δηλαδή, σήμερα εμείς, κοίτα να δεις προγραμματισμός.
1: Για πες μου.
0: Κοίτα να δεις πώς δεν ασχολούνται οι άνθρωποι με τη ζωούλα μας, με την ψυχούλα μας, με το ποδοσφαίρο. Με το ποδοσφαίρο.
1: Ό,τι είναι τέλος πάντων.
0: 8 η ώρα το βράδυ, τι έχουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Τι έχουμε 8 η ώρα το βράδυ. Την έναρξη του Μουντιάλ.
1: Ναι, την έναρξη. Νομίζω
0: αυτό.
1: Το παιχνίδι είναι 10.
0: Το παιχνίδι είναι 10. Ναι. Αλλά από 8 η ώρα θα αρχίσουν.
1: Ναι. Θα βγει το πρώτο πρόγραμμα.
0: Ναι. 8.30 ώρα εμείς έχουμε τη γιορτή της μικρής στο σχολείο το βράδυ. Λες και θα βγει ο Φρέρης, ας πούμε, να μιλήσει. Δεν μπορεί να τραγουδήσει. Δεν μπορεί να το κάνει απόγευμα.
1: Έλα, ρε, γιατί τόση ώρα.
0: 8.30 ώρα το βράδυ.
1: Τι είναι αυτό το 8.30 ώρα. Εσπριτσερία θα το κάνει.
0: Θα έχει. Θα έχει και μπύρες, θα έχει και κοκτέιλ, λέει, θα έχει και πίτσες και αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, το μισό το βράδυ. Και οι μισοί πατεράδες θα είναι με, την τηλεόρα, με το κινητό έτσι και θα βλέπουν τηλεόραση.
1: Δεν βλέπουν άμα δεν παίζει τώρα. Τέλος πάντων, άμα δεν παίζει κάποια μεγάλη ομάδα τώρα.
0: Άρα θα είμαι εγώ μόνο.
1: Εσύ.
0: Άρα θα είμαι μόνο εγώ.
1: Δεν το έχω παίξει όβερο, παιδιά. Μη με τσιγκλάς τώρα κι εσύ.
0: Ναι, ρε παιδιά, εννοείται. Πείτε, λέει, για οποιαδήποτε επιλογή σας. Λέει πάλι κάποιος να κράξει. Εννοείται. Εγώ πίνω 3 λίτρα νερό την ημέρα. Μπράβο, άρα είσαι συνέχεια στην τουαλέτα, άρα δεν ασχολείσαι με τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Τσέκαρε για το ζάχαρό σου. Άμα πίνεις 3 λίτρα, 4-5 λίτρα νερό, κάνε έναν ελέγχο, έτσι λίγο. Καλημέρα και καλή εκπομπή, ο Κωνσταντίνος. Θα ήθελα, Μαρία, να μεταφέρεις, Μαρία,
0: ναι,
1: τα χρόνια πολλά στη Μαρία. Δεν ξέρω τι έχει το μυαλό του. Μου γράφει Μαρία, να μεταφέρεις τη Μαρία τα χρόνια πολλά στη Μαρία.
0: Εντάξει
1: Μαρία.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όχι βαβαζέλα, βουβουζέλα απαγορεύεται. Όχι τέλος οι βαβαζέλες, τέλος οι βουβουζέλες. Δεν θα λέτε ό,τι θέλετε.
0: Ένα ψύχρεμο μήνυμα.
1: Ναι.
0: Τις κάνουνε βράδυ τις γιορτές ρεζόν.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Γιατί ρίχνουν πυροτεχνήματα. Τι λες μωρέ που ρίχνουν πυροτεχνήματα. Τι και έχει. Τώρα θα βγουν τα άλλα ζώα, λέει, να πούνε ότι τρομάζουν τα σκυλιά. Παιδιά.
1: Α, έχει πολύ αγάπη αυτό. Όρεξη
0: πάρα
1: για ζωή.
0: Πάρα πολύ όρεξη για ζωή. Πρέπει να είσαι η ψυχή του πάρτι. Πρέπει δηλαδή να σε παίρνουν καθημερινά τηλέφωνα για να πούνε, έλα ρε Κωστά να βγούμε κτλ. Όχι ρε παιδιά, στις δικές μας γιορτές, τις παιδικές, δεν έχουμε πυροτεχνήματα. Δεν παντρεύονται.
1: Τι κάναμε.
0: Δηλαδή. Τι πυροτεχνήματα, ρε. Τι είναι τελικό σκυπέλου είναι.
1: Ένας θέλει ουίσκο απεινιδωτή, ώστε όταν λιποθυμάει να επανέρχεται για να πιει το επόμενο. Είναι μια ιδέα που δεν είχα σκεφτεί.
0: Οκ. Okay.
1: Που είσαι καπινιδωτή.
0: Ο Τζόνι Βόκερ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Γιάννη Καλαμάτα. Μόνο ΑΕΚ. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Με υγεία και πρωταθλήματα. Ορίστε.
1: Καλά, ας μην πιάσουν όλα. Υγεία.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Τώρα τι να μου πείτε εμένα που 15 Αύγουστο θα είμαι στη μεγάλο χαριάρτα, Μαρία. Σε 750
0: και δροσούλα θα έχει.
1: Εννοείται. Πιάνονται εκείνα τα μυγάκια στα πανηγύρια που γίνεται ένα χαμό. Και λες, ωραίο σουβλάκι με ρίγανη αυτό. Και δεν είναι ρίγανη. Πρώτη φορά βλέπω ρίγανη να κουνιέται.
0: Πού πάει αυτή η ρίγανη.
1: Ζωντανή από το βουνό.
0: Γιατί πηγαίνει από το ένα κρεατάκι στο άλλο.
1: Τι έγινε. Είναι λίγο πικρό αυτό το σουβλάκι. Βάλ του λεμόνι. Πεθάναν από το λεμόνι όλα τα μυγάκια και ο άλλος έλεγε ρίγανη. Ωραία ρίγανη.
0: Ρε, άμα δεν το ξέρεις, δεν σε νοιάζει.
1: Σαν το κέρατο.
0: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, σας λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για τον Infantino, έτσι πολύ γρήγορα θα το πω.
1: Τον αγαπάς αυτό, συμπαθείς
0: πάρα πολύ. Πάρα πολύ, μέσα στην καρδιά μου. Είναι από τότε που έδωσε και τον Νόμπελ Ειρήνης, το βραβείο Ειρήνης
1: στον Ντόναλντ.
0: Στον Ντόναλντ.
1: Σας λεντάει την κόκα ατζέντα,
0: χαλάει. Σχετικά με την άρνηση λοιπόν εισόδου της ΥΠΑ στον Σομαλό διαιτητή, τον Ομάρ Αρτάν. Λέει εντάξει, παιδιά, είναι λυπηρό αυτό που συνέβη.
1: Όλοι τα σκεφτήκαμε.
0: Είναι λυπηρό αυτό που συνέβη, αλλά και πάλι δεν τα ελέγχουμε όλα. Δεν ελέγχουμε τα πάντα. Προσπαθούμε, συζητάμε, βλέπουμε. Ίσως είναι καλύτερο απλώς να ηρεμήσουμε και να χαλαρώσουμε. Είναι λες και διοργανώνουν, ξέρω, κανένα τραπέζι για 10 άτομα. Όχι το παγκόσμιο κύπελο.
1: Δεν είστε καλεσμένοι.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Είστε συγγνώμη να μιλήσω.
0: Εντάξει, μερικές φορές λέει οι φωνές και οι καυγάδες έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Εν τω μεταξύ, μην με ακούτε που το λέω έτσι. Έτσι το είπε και ο Infantino,
1: ναι.
0: Να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Έτσι το είπε και ο Infantino. Και λέει, μετά προσπαθήσει να το δικαιολογήσει. Λέει το 2035, καλά να είμαστε. Το παγκόσμιο κύπελο γυναικών θα διεξαχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα σας φαινόταν φυσιολογικό η FIFA να υπαγορεύει στη Βρετανική κυβέρνηση ποιον θα αφήσει να μπει στη χώρα και ποιον όχι? Συγγνώμη ρε παιδιά, δεν υπάρχει μια σύμβαση, ένα συμβόλαιο, ένα συμφωνητικό κάτι μεταξύ της διοργανώτριας χώρας και μεταξύ της FIFA που λέει θα παίξουν αυτές οι ομάδες. Εντάξει,
1: εγώ γελάω
0: και θα πρέπει
1: πάντα,
0: να μπουν όλες αυτές οι ομάδες.
1: Γελάω
0: στην
1: πάντα
0: χώρα.
1: Πάρα πολύ με την υποκρισία, το say no to racism και όλα αυτά που τα πάνω. Εγώ απλά είμαι αδιάφορος γιατί είναι όλα φανφάρες και ψέματα. Μέχρι εκεί που φτάνουν τα φράγκα είναι. Λοιπόν, πάμε. Η Σοφία Θοδωράκη δεν είναι μόνο influencer, δεν είναι μόνο στα social media, είναι και στο δελτίο που έρχεται.
0: Και παραγωγή και φέρνει τις τούρτες εδώ
1: και
0: πέρα.
1: Σε λίγο καιρό θα είναι διευθύντρια, μήπως.
0: Βεβαίως.
1: Μήπως τρίζει η καρέκλα του Βάιου.
0: Η πρώτη διευθύντρια του Big Win Sport FM.
1: Ναι. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα όμως που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι με Cosmote 5G WiFi. Θέλεις, κι ας μην έχεις οπτική ίνα. Εδώ είμαστε. Με 300 Mbps ταχύτητες χωρίς δορυφορικά πιάτα. Cosmote 5G WiFi με γρήγορο ίντερνετ παντού. Με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητή τη χώρα βάσει μετρήσεων βέβαια τη Ookla και τη Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση, Μαρία, Cosmote 5G WiFi. Έχει 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Έλα, γουκ, έλα, γουκ, έλα, έλα. Κλιματικέ αλλαγέ και δεν διακορεύεται. Κονομάτε.
0: Καλά, εννοείται.
1: Κονομάτε.
0: Εννοείται.
1: Στην Ανταρκτική, ότι έχει τείχο, δεν λέτε.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μία ακόμα μέρα που έχουμε στην πρωινή μας παρέα, την Big Win, εκεί που το παγκόσμιο κύπελο κάνει πρεμιέρα με extra, extra large αποδόσεις και αναμετρήσεις που προσφέρονται με 0% γκανιώτα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6 ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Κυριάκος Σταθερόπουλος. Τι γίνεται, τι κάνετε, τι γίνεται.
1: Να καλημερίσουμε και τον Ηλία Βλάχο που μας ακούει.
0: Βλάχο!
1: Και αυτός, διδυμάρα και αυτός σε λίγο. Συγγνώμη για τον γκρου γκρου γκρου. Και τη φίλη μας την